0: που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, σε ανακριτή παραπέφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στα Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης συνελήφθη και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Αθήνα 984. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, πάμε! Έλα!
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Α, όνομα Α, επίθετο Α και ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ την προσοχή σας. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή τη δημοσιογραφική, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στα τηλεφωνικά κέντρα, στο τηλεφωνικό κέντρο δηλαδή, δεν έχουμε πολλά τηλεφωνικά κέντρα, τα καταργήσαμε, τα κάναμε ένα, στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 νούμερο, γιατί υπάρχουν και άλλα νούμερα εκτός από εμάς, απαντούν η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης μας Σταύρος Αμάραντος. Ο οποίος είναι της θεωρίας των ήρεμων νερών και εμφιαλωμένων, αν απ' όλα. Εκτός από πολλοί θεσίτες που είχε πολλούς αυτή η Ελλάδα, εκτός από πολλοί θεσίτες, τώρα θα έχει και λασίτες. Λέμε, ωραίο, έτσι. Και πολλοί θεσίτες και λασίτες. Είχαμε το νέο κόμμα, μάθαμε επιτέλους το νέο όνομα. Τώρα γίνεται εκεί με τα ακρονίμια ένα γενικότερο παιχνίδι, και όχι μόνο στο διαδίκτυο, δηλαδή που θα κάτσει τελεία. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Εμείς έχουμε μια πρόταση, πάντα έχουμε προτάσεις και σε λίγο θα τις διανθίσουμε και με μουσικές, για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε από χθες. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι δεν ξέρουμε. Ειλικρινέστατος ο λόγος, οπότε πάμε παρακάτω. Όσο λιγότερα ξέρεις αυτή τη χώρα, τόσο πιο ευτυχισμένος είσαι. Άρα, τι κάνεις? Πανηγυρίζεις. Αν προσθεθεί στο ΕΛΑΣ, δηλαδή στα ακρονίμια, και το μαρξιστικό πλωρεταριακό, τότε το ΕΛΑΣ γίνεται μπελάς και πάμε και συνεχίζουμε με αυτά και όπου μας βγει.
1: Ή μπορεί και δικιά μου πρόταση να βάλει ένα γάμα γερμανικό-ελληνικό, ας πούμε, να τιμήσουμε και τον κύριο Σόιμπλε.
0: Σόιμπλε που τον είχαμε και στο βιβλίο.
1: Go back, Madame Merkel.
0: Και να γίνει
1: γελάς.
0: Ναι. Ωραία. Ο κύριος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε, γιατί αυτόν περιμέναμε εμείς για να μπορέσουμε να συνταχθούμε, και είπε ότι φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στο

0: κύριο, λέει, Πολάκη. Μάλιστα. Φαντάζομαι να ήξερε και πότε ήταν το ΕΑΜ.
1: Στο 7ο συνέδριο, υγεία μου.gr.
0: Ναι.
1: Το είπε αυτό.
0: Αφού φτάσαμε στο ΕΑΜ, γιατί δεν ξέραμε ποιος ήταν ο Λαμπράκης κάποτε, ναι, έτσι. Ναι. Αλλά εντάξει, η νεολαία τώρα, λέμε, να μην παρασυρθούν κάποιοι και πούνε ότι το κόμμα το είπαμε, ελάς να βάλουμε τη νεολαία πάνω τους χάρη, επών.
1: Ναι.
0: Ναι, να την κάνουμε κάτι, ναι, πιο ευρωπαϊκό ντεπών ή σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές που εμείς ακολουθούμε και θα τρίζουν τα κόκκαλα των ελασιτών, αλλά εμείς ακολουθούμε, μπορεί να το κάνουμε ζάμπον. Ζάμπον, να είναι και γαλλικό, να είναι και έτσι, να παραπέμπει κάπου στην Ευρώπη. Έχουμε ξεκινήσει γιορτές πανηγύρια, έχουμε ξεκινήσει τραγούδια, οπότε καταλαβαίνετε. Θα γλεντήσουμε και θα πάμε απευθείας στην εξιστόρηση των γεγονότων.

0: Τώρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να γίνεται τις δημοσκόπησεις και αυτό είναι που μας αρέσει. Θα έχουμε κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Εγώ θα έλεγα να έχουμε και δημοσκοπήσεις ανά. Ξέρω κι εγώ.
1: Ανά διήμερο.
0: Κοίταξε. Όχι, ρε.
1: Τι. Πολύ είπα.
0: Όχι, πολύ είπες. Λίγο είπες. Θεωρώ ότι μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Τρεις την ημέρα.
0: Τρεις την ημέρα, ρε παιδάκι μου. Τρεις την ημέρα. Να έχουμε κανονικά. Και μετά. Άντε πάλι. Δηλαδή να ξεκινάνε. Ποια ξεκινάει η πρώτη, Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Να πάμε μια άλλη, Τρίτη. Τετάρτη, Πέμπτη, Πρώτη και μετά πάλι.
1: Πάλι Δευτέρα ή.
0: Ναι. Καινούργια εβδομάδα, καινούργια δημοσκόπηση. Και όλο. Άντε, δώσ' το. Και ποιος πλησιάζει.
1: Νομίζω και ότι οι εταιρείες που υπάρχουν πλέον είναι και αρκετές για να το κάνουν αυτό.
0: Είναι και αρκετές οι εταιρείες και από την άλλη μεριά μπορούμε να χώσουμε και ακόμα περισσότερες στην αγορά, αν χρειαστεί.
1: Και είμαστε και ανθρώπους. Και έχουμε και ανθρώπους στο αντικείμενο που είναι αυθεντία. Ο κ. Δημιώτης. Να βάλουμε, ας πούμε.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε τώρα. Μην πάμε τώρα κατευθείαν.
1: Να είναι η μέρα, ας πούμε, η Τρίτη. Η μέρα των δημοσκοπήσεων Δρυμνιώτη.
0: Προσέξτε, το κόμμα λέγεται Ελλάς από χθες. Σήμερα είναι Ελλαδίου.
1: Ναι,
0: πρόσεξε, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ιωάννου του Ρώσου. Πιο γνωστού στην πιάτσα ως Ραντεβουδιάρη.
1: Ναι.
0: Γιάννης ο Ρώσος ο Ραντεβουδιάρης. Λοιπόν, Ελλαδίου. Έτσι. Για να είμαστε κοντά. Βγαίνουμε, λαπόμε, βγαίνουν ο καθένας προσπαθεί να σμπρώξει, σμπρώχνεται. Οι δημοσκοπήσεις πλέον θυμίζουν σύνταγμα Ακαδημίας Πανεπιστημίου, ώρες αιχμής όταν έρχεται το λεωφορείο. Σμπρώξτε κάποιοι, θα μπούμε μέσα. Okay. Και σαν να μην συμβαίνει. Την ίδια ώρα ο κόσμος φυσικά, η γη γυρίζει. Έχουμε αμερικανικά χτυπήματα, ξαναγυρίσαμε δηλαδή σε ιρανικούς στόχους, στα θανάτου ορμούς. Παρέλαση με Καλάζνικοφ από Ιρανές στην Τεχεράνη και.
1: Και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Και διάφορα άλλα εξαιρετικά. Έχουμε μια είδηση. Είχαμε μια είδηση για από. Μια,
1: πριν να πάμε στις άλλες ειδήσεις, ναι. Να διαβάσω την τοποθέτηση του Νίκου Μπίστη, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Του κύριου Μπίστη.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μπίστης τώρα πήγε με τον.
1: Εμείς που δεν προκάμαμε τον Ελλάς, προλαβαίνουμε να υπογράψουμε την ιδρυτική της Ελλάς.
0: Γιατί αν τον προέκαμε, βρε Μπίστη, τι θα έκανε. Θα πήγαινε στον Ελλάς.
1: Όπου το
0: σαν κούλα με πατατάκια να σκάσει, θα φωνάξει την αστυνομία.
1: Όπου το Α είναι αριστερά προς απογοήτευση όσων δεν είχαν πιστέψει ότι ο Τσίπρας θα εξοβελήσει τη λέξη.
0: Παναγία.
1: Τώρα περιμένω δεξιούς και ακροδεξιούς να τον καταγγείλουν για παραποίηση εθνικών συμβόλων. Άντε, αφήστε μας ήσυχους, έχουμε δουλειά από σήμερα.
0: Υποπίστης.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Πίστη. Μπράβο ρε Πίστη.
1: Βεβαίως.
0: Τους έκανες κοιμά. Μπράβο. Εμείς είδαμε εδώ σήμερα, βλέπαμε με τον Σάβα μια είδηση για τις καταγγελίες αυτών οι οποίοι συμμετείχαν στην. Πού ήταν εσύ, το είχαν ψηλά, τώρα το κατεβάσαν.
1: Πιθανόν. Πιθανόν.
0: Στο 24/7 το βλέπαμε.
1: Νομίζω ναι.
0: Ναι. Με τις, μέλος του στόλου στη Γάζα, ναι. Μιλάει στο News 24/7 για τα βασανιστήρια στα χέρια του,
1: στα χέρια του Ισραήλ.
0: Ναι. Πέρασε τα ψηλά γενικότερα αυτό. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί οι άνθρωποι μας προμηθεύουν. Πρέντατο.
1: Έχουμε
0: μια καλή συνεργασία μαζί του. Μην τη χαλάσουμε.
1: Έχουμε και διάφορα. Να φαντάσου, δηλαδή αυτά ήταν τώρα. Έπαιξε τόσο λίγο, πέρασε τόσο τα ψηλά. Που ήταν Έλληνες πολίτες. Όταν συμβαίνει.
0: Έλληνες πολίτες, αλλά ήταν και λίγο.
1: Ναι, ήταν.
0: Ζωήρη και αντίθεση βεβαίω.
1: Αντίθεση σαν τα προβατάκια τη
0: κυρία. Δεν ήταν δικά μα παλιά, αλλιώ θα τα διαορίζαμε. Και δεν τρέχανε εκεί τα παιδιά.
1: Ναι, βεβαίω. Φαντάσου όμως όταν γίνεται αυτό στην καθημερινότητα των Παλαιστινίων, πόσο στα ψηλά περνάει όλο αυτό.
0: Καλά, αυτό έχει περάσει ήδη στα ψηλά.
1: Αυτό θέλω.
0: Στο Λίσκος Γάζα, μια που έκανε αναφορά το News 24/7, πάμε να ακούσουμε και κάποιους από αυτούς τι είπαν κατά την επιστροφή τους.
2: Ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα επιστρέφουν στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων. Δύο ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των απάνθρωπων εικόνων που τους έδειχναν γονατιστούς και δεμένους πιθάγκωνα στο Ισραήλ. Μετά την απέλασή τους, περισσότεροι από 400 ακτιβιστές έφτασαν αεροπορικό στην Κωνσταντινούπολη, όπου έδειξαν τραύματα στα σώματά τους. Καταγγέλουν ότι κατά την κράτησή τους έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για βιασμούς από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας του Ισραήλ. Η Ιταλία και η Ισπανία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις σε βάρος του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ο οποίος χλέβασε τους ακτιβιστές. Το Ισραήλ αρνείται οποιαδήποτε κακομεταχείριση. Διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ κατηγορείται ότι θέτει υποκράτηση όχι μόνο τους ακτιβιστές αλλά και πολλούς Παλαιστίνιους, συχνά χωρίς να τους απαγγελθούν συγκεκριμένες κατηγορίες και χωρίς να προηγηθεί καταδίκη.
3: Οι 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη. Στο αεροδρόμιο επικρατεί ένταση. Οι άνθρωποι που κρατήθηκαν αυθαίρετα καταγγέλνουν τη βίαιη μεταχείριση από τις Ισραηλινές αρχές. Οι μαρτυρίες τους προκαλούν ανατριχύλα.
4: Μπήκαμε σε ένα πλωτό μέρος με κοντέινερ φυλακές. Βασανιστήκαμε όλα τα άτομα εξαιρέτως σε διαφορετικό βαθμό. Πάρα πολλοί σύντροφοι χτυπήθηκαν σε τρομακτικό βαθμό. Έχουμε άτομα τα οποία δεν μπορούν να περπατήσουν.
5: Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα, οτιδήποτε και να ζητούσες ή να διεκδικούσες κάτι αυτονόητο. Η μόνη απάντηση ήταν το ξύλο, το να είσαι μονάχα σκυφτός και γονατιστός, το να μην σου δίνουν νερό.
6: Η αντιμετώπιση που επιφύλαξε το Ισραήλ μετά την απαγωγή σε διεθνή χωρικά ύδατα ήταν πιο σκληρή. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις τραυματισμών και χρήση πλαστικών σφαιρών, ασκήθηκε και βία και με άλλους τρόπους.
3: Στο αεροδρόμιο βρίσκονταν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν όσους κρίθηκε ότι χρειάζονταν ιατρική φροντίδα και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.
7: Εμένα μου κάνανε ηλεκτροσοκ και μου σπάσανε τα πλευρά. Μας είχαν ώρες με τα γόνατα, δεν νιώθαμε τα πόδια μας, με ώρες μέσα στον ήλιο. Βγαίναν κάποιοι θαραλέοι, ζητάγανε νερό. Κάποιους τους είχαν πλαστικές σφαίρες.
0: Βασανιστήρια, πλαστικές σφαίρες, ηλεκτροσόκ, από όλα είχε το κράτος του Ισραήλ, για κανένα άλλο λόγο, γιατί εμείς δείχνουμε το πόσο δημοκράτες είμαστε. Εκεί είχαμε και αυτόν τον φασισταρά που έχουν εκεί, τον Μπενγκβίρ, τον Μπενγκβίρ, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και δεν έχουμε και καμία μα καμία τύψη. Αλλά που και που θυμόμαστε ότι κάποιοι συνεργάστηκαν με ακροδεξιούς, ενώ εμείς σε επίπεδο τουλάχιστον εσωτερικό τους έχουμε μόνο για μόστρα και σε επίπεδο διεθνές απλά συνεργαζόμαστε. Για κάποιους τους οποίους ενδεχομένως να τους έχει πιάσει πρεμούρα τι γίνεται με την υγεία τους και να έχουν αφυπνιστεί με το νέο συνέδριο υγεία μου.gr, να ξέρετε ότι δεν αφορά αυτούς, γιατί θα ήταν υγεία μας. Είναι υγεία μου για αυτόν που το κάνουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έχουν πληθύνει τα συνέδρια τον τελευταίο καιρό. Απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς μας να βγάζουν και αυτοί κάτι.
1: Τους οργανωτές.
0: Μπράβο, τους οργανωτές. Θα τους έχουμε τις επόμενες εκπομπές όλους κατάλογο για να δείτε και ποιοι παίρνουν τις δουλίτσες, για να μπορούμε να οργανωνόμαστε εν ώψη εκλογών. Για να λέμε για τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, γιατί ακούμε διάφορα, όπως την περίφημη ρίση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Η κυβέρνηση έχει ενισχύσει με 700 εκατομμύρια σε 7 χρόνια, λες εσύ νοσοκομείες, τις δαπάνες για φάρμακα.
8: Ναι.
0: Α, μπράβο. Ναι. Έχει βοηθήσει και για τα απόβλητα με την φαρμακοβιομηχανία. Τα έχουμε παίξει αυτά. Και μια που μιλούσαμε για κυβέρνηση, πάμε να ακούσουμε τι έλεγε στον κύριο Τατσόπουλο, συγγραφέα μεταξύ άλλων. Ο κύριο Τατσόπουλο το 2015 για τα ρουσφέτια και τι έλεγε μετά. Δεν του πιάνει ούτε με βαλέ. Πάμε.
9: Εγώ δεν κατηγορήθηκα ποτέ ότι έκανα ρουσφέτια.
10: Η οικογένειά σας έχει κάνει ρουσφέτια.
9: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
11: Σας μιλώ από καρδιάς. Όποιος βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλός ψεύτης.
9: Βεβαίως έχει κάνει, εγώ δεν έχω κάνει.
11: Φτάνει πια με τους υποκριτές.
0: Φτάνει με τους υποκριτές. Λοιπόν,
1: συμφωνώ. Είναι το, είναι το μόνο που συμφωνώ.
0: Όταν περνάς όμως άλλη πίστα και πηγαίνεις, τέλος πάντων, πρέπει να τα κάνεις όλα. Έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, είναι βρωμοδουλειά, αλλά κάποιος πρέπει και να την κάνει. Λέει ο Τζακ Λέμον, στο λέγει το πρώτο μου καπνό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Περνάνε τα χρόνια, οι μήνες γυρνάνε. Τα αρκεί η φωτιά στη φωτιά, να βγάλουμε ψεύτη το χρόνο τον κλέφτη, να μείνουμε πάντα. Λαλαλαλαλαλαλα. Πάμε παρακάτω.
1: Η οικογένειά του δεν το αρνήθηκε όμως ότι έχει κάνει, έτσι.
0: Ναι, η οικογένεια έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά θα μας έλεγε ότι δεν είναι και μέλος της οικογένειας. Ναι. Ένας απλός παραστικός που άκουσε το Άκης, φωνάζανε Μητσοτάκης, αυτός άκουσε το Άκης και λέει ενδεχομένως να λύνει για μένα. Μπήκε μέσα ο μικρός ο Άκης. Πάμε τώρα μια που λέγαμε Άκης, ο κύριος Θεογαράκης. Ο κύριος Θεογαράκης Είναι
1: ομότιμος καθηγητής οικονομικών του ΕΚΠΑ, μέλος του ΜΕΡΑ25.
0: Ναι, καλεσμένος στον κύριο Ζαχαρό, πέταξε μια καρφάρα στον κύριο Ζαχαρό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μάλλον ο κύριος Ζαχαρός έκανε πως δεν την άκουσε.
1: Συζητούσανε για τα ντοκιμαντέρ αυτά τα πολύ όμορφα που έχουν βγει τον τελευταίο καιρό.
0: Τον τελευταίο καιρό.
1: Για τα μνημόνια και
0: για τα μνημόνια.
1: Ναι, ναι, να μας πούνε τι δηλαδή ζήσαμε στο πετσί μας.
0: Στο παραπέντε, πώς το λέγανε αυτό το.
1: Στο χιλιοστό.
0: Στο χιλιοστό, ναι, το παραπέντε έγινε Σύρια. Ναι, το χιλιοστό εφιλοδοξεί. Λοιπόν, και αναφερόταν στις δημιουργούς αυτού του. Του
1: ντοκιμαντέρ.
0: Του ντοκιμαντέρ, αλλά πέταξε την καρφάρα του, η οποία πέρασε ξυστά από τον κύριο Ζαχάρο.
8: Είναι σαν να κάνει κάποιος ένα ντοκιμαντέρ για το Άουσβιτς και να βγει ο Χίμλερ και ο Όμπερστουρμπανφύρερ του στρατοπέδου και να πει τι αντικειμενικό που είναι, τι καλό, sehr gut, wunderbar.
12: Δεν πρέπει να μιλάνε και αυτοί στα ντοκιμαντέρ.
8: Τι, αυτοί πρέπει να μιλάνε, αλλά ρώτα και κανέναν Εβραίο, ρώτα και κανέναν κομμουνιστή, ρώτα και κανέναν κρατούμενο. Δεν πήγαν ποτέ στον κόπο να κάνουν τις διασταυρώσεις. Αυτές οι διασταυρώσεις που λέγανε είναι οι διασταυρώσεις των δρόμων των Βρυξελών. Διότι, πώς ήταν στο Ιράκ που είχαν τους λεγόμενους embedded journalists, δηλαδή τους δημοσιογράφους που τους είχαν μέσα στρατό και τους δίνανε τα δελτία τύπου του Αμερικανικού στρατού και μετά βγαίνουν αυτοί και λέγανε ό,τι θέλουν. Και έλεγε κάποτε ο Άπτον Σίνκλερ ότι μην περιμένεις κάποιον να καταλάβει κάτι αν ο μισθός του εξαρτάται από το να μην το καταλάβει. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε δύο δημοσιογράφες οι οποίες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με όλο το τροϊκανό κύκλωμα των Βρυξελών. Γι' αυτό βγήκε ο φοβερός και θλιβερός Ντάισενμπλουμ και έλεγε πόσο αντικειμενικό είναι.
0: Και βεβαίως είναι αντικειμενικό. Τι λογική κάνει αυτό που θα έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης. Τέλος πάντων, αναφερόταν στο ντοκιμαντέρ το χιλιοστό της κυρίας Ελένη Βαρβιτσιώτου και της κυρίας Βικτωρίας Δενδρινού. Δικά μας παιδιά, για να ξέρουμε γιατί κάνουμε. Έτσι, και αναφέρθηκε στους έριξε την καρφάρα. Αυτός που θέλει να καταλάβει είναι αυτός ο οποίος πληρώνει και δεν μπορεί να καταλάβει. Σωστό. Και για τους embedded journalists.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς αυτούς είναι από το εμπεδώνω. Γι' αυτό τους λέμε embedded journalists. Το έχουμε εμπεδώσει δηλαδή ότι είναι περιορλατζίδες. Και πάμε παρακάτω. Εσύ, άμα ακούς. Δεν έχουμε σύστημα.
1: Δεν ακούει, δεν ακούει.
0: Δεν έχουμε. Έχουμε κανένα σύστημα που αυτούς να τους καταλαβαίνει κατευθείαν.
1: Έχουμε
0: πανέξυπνες κάμερες ή πανέξυπνα computers ή πανέξυπνα πληκτρολόγια, τα οποία καταλαβαίνουν αμέσως ότι αυτός είναι ταϊζόμενος. Για να πάμε παρακάτω. Όχι, αλλά είχαμε πανέξυπνες κάμερες. Γιατί είχαμε πανέξυπνες κάμερες? Γιατί ρε παιδιά, στράφη, τις βάλαμε τις κάμερες και τελικά μας κάνανε ζημιά. Τεράστια ζημιά. Οι πανέξυπνες κάμερες. Και τώρα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θα τις τραβήξουμε πίσω, να βάλουμε άλλες. Ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Κάζο! Την πατήσαμε, ρίξε.
13: Λοιπόν, ελάτε τώρα να δούμε ένα παράδοξο. Στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι παραβάσεις που καταγράφουν οι κάμερες αυτές δεν είναι ακριβείς, για να το πω συγκεκριμένα. Αμφισβητούνται και απορρίπτονται, Βασίλη Λαμπρόπουλε. Με τρόμαξε ο αριθμός που είπες, σε ποσοστό 95%.
14: Ακριβώς, Κατερίνα, λόγω μιας υπερευαισθησίας και σειράς προβλημάτων στο σύστημα με τις έξυπνες κάμερες, ναι, που παράγουν υπερεκατονταπλάσιες κλήσεις, υπερεκατονταπλάσιες παραβάσεις από ό,τι η τροχέα σε ένα χρονικό διάστημα, δημιουργεί σειρά προβλημάτων στους αστυνομικούς που καλούνται να από μόνοι τους πρώτα να φιλτράρουν, να ελέγξουν το σχετικό οπτικό υλικό και απορρίπτουν σε μεγάλο ποσοστό αυτές τις παραβάσεις που εντοπίζει η κάμερα. Και θα δούμε για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό. Mm-hmm. 40.000 παραβάσεις σε 4 ημέρες εντόπισαν μόνο οι 6 κάμερες στο κέντρο της Αθήνας, ενώ η τροχέα εντοπίζει 60 έως 70.000 ετησίως στην Αττική.
13: Mm-hmm.
14: Ο τρόχον όμως επιτρέπει κάμερες όχι. Τι εννοούμε? Ότι οι κάμερες εντοπίζουν και λένε ότι παραβίαση το κόκκινο, ενώ στο σημείο εκείνο υπάρχουν τροχονόμοι που επιτρέπουν την κυκλοφορία, επιτρέπουν την παραβίαση του κόκκινου για κάποιες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Κόβουν κλίση για υπερβολική ταχύτητα με μέσο όρο. Τι σημαίνει? Ότι μία κάμερα, πώς κόβονται κλίσεις, δεν είναι με τα ραντάρ πέρασης με 70-80 χιλιόμετρα την ώρα. ώρα, ενώ είναι 50 χιλιόμετρα το όριο. Λένε πέρασε 6 και 18 από την τάδε κάμερα, 6 και 19 από την άλλη κάμερα που είναι σε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Πέρασε δηλαδή μετά από ένα λεπτό. Άρα έτρεχε με 60 χιλιόμετρα, το όριο είναι 50. Όλες αυτές οι κλήσεις είναι χαρακτηριστικό ότι μια αστυνομική υπηρεσία έκοψε 3.500 κλήσεις. Όλες ανεξαιρέτως απερίφθησαν λόγω του γεγονότος ότι δεν προβλέπεται στον ΚΟΚ προσδιορισμός υπερβολικής ταχύτητας με το χρήση του μέσου όρου. Εντοπίζουν μη χρήση ζώνης λόγω ρουχισμού. Εδώ είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με μαύρη μπλούζα, ότι έχει ένα πέτο, ένα κασκόλ και φαίνεται ότι δεν φορά ζώνη. Και είναι χαρακτηριστικό ένα παράδειγμα, είναι σχετικό ανέκδοτο στις τάξεις των αστυνομικών, ότι έξυπνη κάμερα εντόπισε και οδήγησε ότι πρέπει να κοπεί κλήση σε κάποιον γιατί ο συνοδηγός του δεν φορούσε ζώνη ενώ δεν υπήρχε συνοδηγός. Και χρήση τέλος κινητού, εδώ είναι με τα προβλήματα με τα κινητά. Φαίνεται ότι μία ύποπτη κίνηση θεωρείται ότι μιλά στο κινητό τηλέφωνο. Έχει διαπιστωθεί η χρήση κινητού όταν οδηγεί, διαπιστώθηκε ότι εκ των υστέρων ότι έξυπναν το κεφάλι του ή είχαν μηχανή ατμίσματος, το ατμίζον τσιγάρο.
0: Με το τσιγάρο τι έγινε?
1: Μην φοράτε μαύρα, μην καπνίζετε, μην ξύνετε το κεφάλι σας.
0: Γενικότερα μην βγαίνετε έξω και θα πάρετε κλίση. Και όχι τίποτα άλλο, έχουν τρελαθεί και αστυνομικοί γιατί σου λέει δεν το βάλαμε για καλύτερα.
1: Και τώρα έχουμε δουλειά.
0: Και κάνουμε τσεκ και έχουμε περισσότερη δουλειά. Βέβαια αυτό γίνεται με τα μηχανήματα όταν δεν υπηρετούν τον άνθρωπο.

0: Μπαμ, και σε αυτό το ρυθμό μπήκαμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο ο πλοίων τραγαρμέτρων των πρωτοσέλιδων του μέλλοντος μέρους Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, Αβέκης Σάββος Παναγιωτίδης, κάθε μέρα εδώ 3 με 4 στον Αθήνα 984. Μαζούλα, ο προπονητής των Boston Celtics, προπονητής χρονιάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Θέλω να πούμε κάτι άλλο, ρε παιδί. Για να πούμε συνέχεια για σκάνδαλο, αλλά μιλάμε. Βαρέθηκα δηλαδή, ρε αδελφάκι. Πω, κουράστηκα. Πού να πάμε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Θα πάμε ο ΠΚΠ. Πάμε ο ΠΚΠ Σρόιτερ, ρεπορτάζ. Τι λεγόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, γιατί καταλαβαίνετε, πίσω από τα τηλέφωνα που δεν ήταν κλειστά και αυτά που παρακολουθούσαμε.
2: Ακούσαμε, okay, ναι, τα μύρια όσα.
0: Ακούσαμε τα μύρια όσα και μια κομπόστα. Τώρα καταλαβαίνετε, πίσω από τις κλειστές πόρτες. Δηλαδή, τι ζητούσαν τα παιδιά τα δικά μας και δεν προλαβαίναμε να τους εξυπηρετήσουμε κιόλας. Δηλαδή αυτό ήταν ουσιαστικά το παραπονάκι μας. Και κατά τα άλλα μας θέλει η Ευρωπαία εισαγγελέα. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ο κ. Ανδρουλάκης σκοπεύει να του κάνει μήνυση, κατέθεσε μήνυση και λέει: δεν με φοβίζει η μήνυση σας, η πολιτική κριτική δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί. Ένα λεπτό, ρε άδερ. Δεν είναι κριτική, καταγγελία. Ότι αυτός παίρνει τα νίκια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι κριτική. Αν το κάνανε σε σένα, θα λέει: ω, και θα έπαιρνε βάρνα τα κανάλια. Και δεν θα μας έφτανε μεσάνυχτα που να μην εμφανίζονσουν κάπου. Το κεντρικό δελτίο θα έπαιρνε στην ΕΡΤ. Πλάκα να μας κάνεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γινόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες.
3: Τώρα πέρα από τις τηλεφωνικές οχλήσεις που δέχονταν καθημερινά οι κατά καιρούς πρόεδροι του ΟΠΚΠ για κάθε είδους ζουσφέτια, είχαμε και τις κατηδίαν συναντήσεις όπως θα δείτε. Αλέξης Κουβέλη μίλησε με πρώην πρόεδρο, σου περιέγραψε λοιπόν τις επισκέψεις που δέχονταν στο γραφείο του. Έτσι, με τρελά πολλές φορές και παράλογα αιτήματα.
4: Και παράλογα αιτήματα, έκλειναν οι πόρτες και τι συζητούσατε, του λέω. Μου λέει κατά 80%. Ήταν, να το πω, ρουσφέτια, να το πω, αιτήματα τα οποία δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Παράλογα αιτήματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν περιέχονται μέσα στη δικογραφία. Έχουμε μόνο τις νόμιμες επισυνδέσεις και είχε αξία να μάθουμε τι συνέβαινε πίσω από τις κλειστές πόρτες.
5: Δηλαδή τον έχει πάρει ο Πιερακάκης, να τον πάρει και ο μεγάλος για να μπορέσω εγώ τη Δευτέρα να πάω στο γραφείο του να του το πω.
4: Μου είπε λοιπόν ότι όσοι έρχονταν επίσκεψη στον ΟΠΚΠΕ, τις λεγόμενες εθιμοτυπικές επισκέψεις για ενημέρωση όπως τις ανέφεραν στα δελτία τύπου τους, έρχονταν με μπιλετάκια. Όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών αλλά ακόμα και υπουργών, με λογικά και παράλογα αιτήματα. Είπαμε, η αναλογία που έδωσε ήταν 80-20. Ναι. Και για παραγωγούς πραγματικά αδικημένους και για απίστευτες περιπτώσεις.
5: Ο Κεφαλογιάννης, μωρέ, εγώ έχω πάει 3 φορές. 3 του ζήτησα ο πέρσι στο γραφείο του.
4: Υπήρξε αγρότης που παρότι καλλιεργούσε καλαμπόκι στην κεντρική Μακεδονία, επέμενε να πάρει τη συνδεδεμένη επιδότηση τάχα ότι καλλιεργούσε τέφλα. Να πάρει δηλαδή αυξημένη επιδότηση. Ξεκίνησε το 2020 και συνεχίστηκε για 2-3 χρόνια αυτό. 3 βουλευτές ενδιαφέρθηκαν για αυτόν και με τηλέφωνα και με εθιμοτυπικές, όπως τις έλεγαν, και ό,τι θες. Δεν πληρώθηκε ποτέ. Και δείτε τώρα εδώ τι συνέβαινε. Το πιο παράλογο ήταν από Νότια Ελλάδα. Όταν ανέλαβα όμως, ήξεραν πως δεν εξυπηρετώ, έφυγε με πολύ επεισοδιακό τρόπο από τον ΟΠΚΠ ο συγκεκριμένος. Και πήγαιναν στον αντιπρόεδρο. Από την έρευνα θα δείτε πως θα προκύψουν πολύ χειρότεροι διάλογοι, εννοεί μετά το 2021. Λέγανε πως αναβαθμίζουν τον ΟΠΚΠ και το μετέτρεπαν σε ΚΕΠ για τους ψηφοφόρους τους. Τα λόγια ήταν εποπτευόμενος. Στην πράξη, χειραγωγούμενος είναι κάτι που έχει κατατεθεί, νομίζω, και στις αρμόδιες αρχές.
0: Εντάξει, και το ΚΕΠ το ίδιο πράγμα είναι. Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Από το κάνεις πολιτών. Πολιτών είμαστε όλοι. Πελάτες όμως, εντάξει. Και ως γνωστόν, οι πελάτες έχουν πάντα δίκιο. Εμένα μου άρεσε τόσο από την κεντρική Μακεδονία, ο οποίος από καλαμπόκι ήθελε να το κάνει τέφλα.
2: Ναι, ήθελε να το κάνει.
0: Εντάξει,
2: καλύτερο.
0: Πάλι καλά που δεν το κάνει Τέσλα. Ότι καλλιεργεί. Να πάρει ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί σου λέει, ρε παιδιά, εντάξει, εμείς την κάνουμε την ελληνική την Τέσλα. Γιατί να μας δώσετε κάποια, να ξεκινήσει και με τον Άιλον Μάσκα να μπλέξουμε όλοι μαζί. Κατά τα άλλα, είμαστε η Ρουμάνα.
2: Προφανώς,
0: η Ρουμάνα αυτή.
2: Προφανώς.
0: Που να μην προλάβει. Ναι. Και πάνω απ' όλα, τη διαφθορά εμείς τη βλέπουμε κάπου και συγκεκριμένα. Στο Πασό.
2: Στο παρελθόν. Ναι,
0: ναι, στο Πασό. Ναι. Αυτό το διεφθαρμένο Πασό. Και τώρα δύο τι να συμβαίνουν. Ή προσπαθούμε να το μιμηθούμε, ή αυτό κολλάει. Κολλάει. και με το πολύ ανταλαβαίνει με το Πασόκ.
1: Κολλήσαμε λίγο.
0: Κολλήσαμε. Ναι. Η κυρία Βούλτεψη είναι με τον κύριο Βαγγέλη Τσόγκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ. Είχαν ένα καυγαδάκι για το διεφθαρμένο Πασόκ. Και προφανώς ξέχασε κάτι και του το θυμίσει ο κύριο Τσόγκα. Πάμε.
6: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα. Το Πασόκ είναι αυτό που έφτιαξε
7: από πού προκύπτει.
8: Έχεις πάρει τον Λοβέρντο και τον Χρυσοχοίδη, κορυφαίους υπουργούς του Πασόκ, και μιλάς τώρα για διεφθαρμένο Πασόκ. Έχεις τον Στέρτσο, τον Πιερακάκη, τον Φλωρίδη και μιλάς για διεφθαρμένο Πασόκ. Ή μπήκανε στην κολυμπήθρα της Νέας Δημοκρατίας και όλα καλά.
6: Καλά.
8: Ντροπή λίγο.
6: Το Πασόκ είναι ό,τι πιο διεφθαρμένο έχει περάσει από τη χώρα.
7: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Μόρι.
8: Θα τη ρωτήσει για τον κύριο Λοβέρντο που είναι υποψηφιό. Αν είναι διεφθαρμένο.
6: Δεν με ενδιαφέρει, κύριε, ποιο είναι υποψήφιο. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
8: Για τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη.
6: Δεν με ενδιαφέρει.
8: Ήταν διεφθαρμένο.
6: Έχει ανανύψει.
8: Ο κύριο Περακάκη έχει ανανύψει. Έχει ανανύψει ο κύριο Περακάκη. Ο κύριο Λωρίδη ανέλυψε κι αυτό.
7: Βεβαίω, κύριε Τσόγκα.
0: Αυτό είναι όταν μιλάμε για πρωτοκλασσάτα στελέχη.
1: Έχει ανανύψει.
0: Πρώτη προβολή και πρώτη γραμμή. Έχει ανανύψει. Και ο άλλο τι είχε κάνει. Έκανα δήλωση μετάνοια. Δήλωση μετάνοια λέει. Έχουν κάνει λέει και ο Κίδα. Φλωρίδε αυτοί που περνούσαν εκεί από το μαξί μου. Του λέγανε καρέκλα, καρέκλα.
1: Τραπέζια, καφέ, μπαμπού,
0: καφέ, καφέ. Και τα λοιπά. Απεταξάμιν. Απεταξάμιν. Μπε αγόρι μου στο μηχανισμό και μπαμπάρι. Αυτό εννοεί η κυρία Βούλτεψη. Μιλάμε για. Εντάξει. Εκτός από πολιτικό πρώτη γραμμή, θα μπορούσε να ήταν μια εξαιρετική πολιτική αναλύτρια. Δεν θα διάσαμε να διαβάζουμε τις πολιτικές της αναλύσεις.
1: Γιατί έχει πει και. Θα στο θυμίσω κιόλας. Γιατί είχε πει: εγώ είμαι δημοσιογράφος και παρόλο που είμαι βουλευτής, δεν σταματάω ποτέ τη δημοσιογραφία.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν με νοιάζει. Λέει, εγώ λέει: μιλάω. Ναι, εσύ μιλάς, εσύ τα ακούς και γενικότερα εσύ τα εισπράττεις. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Θοδωρή Ελευθεριάδη. Έχει χάσει τη μητέρα του.
1: Ναι, στα Τέμπη.
0: Στα Τέμπη. Να δηλώνει ο ίδιος γιατί καθυστερεί η δίκη, η οποία ξεκινάει σήμερα. Κάναμε καινούριες κατόψεις. Τελικά η αίθουσα δεν ήταν η μεγαλύτερη στον πλανήτη, στον κόσμο, στη στρατόσφαιρα, στην πυρόσφαιρα και σε όλα τα άλλα. Μας βγήκε κάτι μικρούλι και σε αυτό πέσαμε μέσα. Κανένας δεν μιλάει για την αξιοπιστία. Έτσι. Δεν ήταν κανένα να πάρει να βγάλει τη δηλώση του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος έλεγε τέτοια αίθουσα. Και την έλεγε με μια ίση, με μια έπαρση. Με μια σιγουριά ότι δεν το αμφισβητείς κανένας, ότι πια να το αμφισβητείς όλους γύρους γύρω εδώ τους έχουμε. Λοιπόν, ότι μιλάμε για τη μεγαλύτερη. Τι έκανες τώρα ρε Φλωρίδη, να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες τη μεγαλύτερη της μεγαλύτερης. Σιγά μην γίνει του χρόνου και ξανά η Ευρωλίγκα. Θα μας τρελάνετε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κύριος Ελευθεριάδης.
9: Θέλετε να μάθετε τα τελευταία νέα για την υπόθεση των Ντεμπών? Εδώ θα τα πούμε όλα. Με ψυχραιμία και χωρίς υπερβολές. Πρώτο ερώτημα. Γιατί καθυστερεί η δίκη? Πάντως όχι, γιατί οι συγγενείς φέρνουμε εμπόδια, όπως λέει το αφήγημα. Εμείς είμαστε έτοιμοι και κανένας δεν θέλει να καθυστερούμε. Κι όμως, είχαμε 2 εβδομάδες κενό το Πάσχα και τώρα θα φάμε άλλον 1 μήνα καθυστέρηση με αποκλειστική ευθύνη του αρμόδιου Υπουργείου, δηλαδή της κυβέρνησης. Και δεν το λέω αντιπολιτευτικά. Δεν με νοιάζει να ανοίξω πολιτική συζήτηση. Τα αντικειμενικά δεδομένα σας λέω. Αυτή που υποτίθεται ήταν η καλύτερη και η μεγαλύτερη αίθουσα της Ευρώπης, τελικά δεν είναι. Και θέλουν 1 μήνα να την γκρεμίσουν και να την ξαναχτίσουν. Το δικαστήριο δεν έχει καμία ευθύνη. Είπε: δώστε μας μια αίθουσα και θα ξεκινήσουμε να δικάζουμε. Για την καθυστέρηση δεν φταίει κανένας άλλος πέρα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Αυτό είχε την ευθύνη της προετοιμασίας, αυτό έχει και την ευθύνη των εργασιών. Τι να κάνουμε, θα περιμένουμε. Σε 1 μήνα θα δούμε το αποτέλεσμα και θα τα ξαναπούμε. Στο μεταξύ όμως έχουμε κι άλλο ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που κάποιοι προσπαθούν να περάσει στα ψηλά. Είναι η υπερασφάλεια των βαγονιών των τρένων. Ένα θέμα που οι τεχνικοί μας σύμβουλοι έχουν αναδείξει από την πρώτη στιγμή. Και επί 3 χρόνια παλεύουν για να αποκτήσουν και την επίσημη βούλα πιστοποιημένων φορέων. Πλέον είναι αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας. Μετά την εξώδικη καταγγελία του δικηγόρου μου, Αντώνη Ψαρόπουλου, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου παρέμπεψε το ζήτημα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Και η έρευνα είναι σε εκκρεμότητα. Ο φάκελος περιλαμβάνει το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, αλλά και το πόρισμα της ΔΡΑΣ. Πορίσματα που διαπιστώνουν σοβαρές παραβάσεις. Και να σου το πω με πολύ απλά λόγια. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ διαπίστωσε ότι κάποια από τα βαγόνια της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Ντεμπών αντιμετώπιζαν σοβαρότατα ζητήματα πυρασφάλειας. Και αυτό δεν είναι θεωρία, γιατί φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 από τα θύματα κάηκαν από τη φωτιά, που θα έπρεπε να είχε σταματήσει πριν φτάσει σε αυτούς. Η ανάκριση έκλεισε πολύ βιαστικά και αυτό το στοιχείο έμεινε έξω. Όμως, έστω και εκ των υστέρων, οι δικηγόροι μας θα καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία στα δικαστήρια και θα περιμένουν να αξιολογηθούν. Όμως, υπάρχει κι άλλο θέμα. Γιατί η ΡΑΣ διαπίστωσε σοβαρό ζήτημα και με τα βαγόνια που κυκλοφορούν σήμερα. Σύμφωνα με το πόρισμα, τα βαγόνια δεν διαθέτουν κανένα απολύτως πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Κανένα. Και δεν είναι τυπικό το θέμα, είναι ουσιαστικό. Η ΡΑΣ είπε, ακόμα και εκπρόθεσμα, αν έχετε πιστοποιητικά, φέρτε τα. Πιστοποιητικά όμως δεν υπάρχουν. Και αυτά είναι στοιχεία που δεν σηκώνουν καμία αμφισβήτηση. Η δικαιοσύνη εξετάζει το θέμα. Και αργά ή γρήγορα θα καταλήξει. Στο μεταξύ όμως, τα τρένα κυκλοφορούν κανονικά. Και αναρωτιέμαι, το Υπουργείο θα κάνει κάτι? Γιατί το ευχέλαιο δεν θεωρείται προληπτικό μέτρο. Ούτε και η στατιστική ανάλυση κινδύνου λέει τίποτα. Αν πιάσει φωτιά, ας πούμε, από ένα βραχυκύκλωμα ή από ένα τσιγάρο και η φωτιά ξεσπάσει μέσα σε τούνελ. Μην πείτε τότε στους συγγενείς των θυμάτων ότι είχατε κάνει ρίσκα ανάλυσης και ότι το ρίσκο ήταν χαμηλό. Πείτε καλύτερα την αλήθεια ότι το ξέρατε, αλλά καθυστερούσατε. Μέχρι να περάσει ο καιρός, μέχρι να έρθουν τα καινούργια τρένα. Εμείς πάντως σας το είπαμε. Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Αυτά άκουσατε για την καθυστερή δίκη, την οποία την καθυστερούν φυσικά οι συγγενείς γιατί δεν θέλουν να γίνει.
2: Ναι.
0: Άρη.
2: Ναι.
0: Καλά, δεν λέω.
2: Φανταστικά.
0: Α, μπράβο, τι ήρθε.
2: Ποιος?
0: Ο Νίσκο.
2: Ναι, ήρθε ο καινούργιος.
0: Ο καινούργιος. Τρεις μήνες την τελειώσει. Μόνο που δεν έχουμε δει στο Πανιακό είναι απολύεται προπονητής με βατραχοπέδιλα. Ενώ δεν έχει ξεκινήσει προετοιμασία. Α, το δούμε γι' αυτό.
2: Α, το δούμε και στο Άρη μπορεί να το δούμε αυτό, ναι.
0: Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τα πάμε περίφημα. Μπορεί με τα τέμπη να μην τα έχουμε πάει για τους καλά. Έτσι, να έχουμε κάποιες εκκρεμότητες, θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε και πώς θα το οργανώσουμε και με τους δικούς μας. Αλλά ενώ ανεβαίνει ο πληθωρισμός, είμαστε στη χώρα η οποία τα πάει περίφημα. Έχει ξεκινήσει και ένα τώρα άλλο αφήγημα. Εξαιρετικό, πρέπει να το πούμε. Πάρτε την κυρία Γαλάτια Κατζατζάκη Καρακατσάνη για να την έχουμε μαζί μας. Είναι μαζί μας. Μας ακούει?
10: Σας ακούω, ναι, γεια σας.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστούμε μαζί σου. Το άλλο εξαιρετικό αφήγημα. Ότι εντάξει, είμαστε ακριβοί, αλλά τα ίδια γίνονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Και ρωτάμε εμείς.
10: Είναι γνωστό αυτό, ναι.
0: Αφού γίνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί οι νέοι είναι τόσο μαζοχιστές και προτιμάνε να πάνε στην Ευρώπη την υπόλοιπη και δεν μένουν εδώ στην Ελλάδα που λέει.
10: Έχει ξεσηκωθεί με αυτά που λέει, ναι, ο σκύλος.
2: Και το σκύλι. Ναι, το ακούμε.
0: Ναι, το ακούμε το σκύλι. Ναι. Σαν τα μούτρα σου έχεις κάνει. Ναι, για λέγε.
10: Είναι ανεξήγητα αυτά τα θέματα.
0: Ανεξήγητα. Μπορεί να μας εξηγήσεις κάτι άλλο?
10: Ναι.
0: Πώς, ενώ είναι ακριβά και ότι στο σούπερ μάρκετ ο καθένας μπαίνει με βηματοδότη πλέον γιατί δεν ξέρει πώς θα βγει, πάμε εξαιρετικά σαν χώρα?
10: Είμαστε μια χώρα με ποιότητα ζωής, δεν τα έχουμε πει αυτά?
0: Περίμενε.
10: Με εξαιρετική ποιότητα ζωής.
0: Μη βιάζεσαι να βγάλεις συμπεράσματα. Ρίχτω λίγο Λουλού να το ακούσει.
11: Εδώ, αυτό δεν έχουμε προβλήματα. Ναι, έχουμε φοβερή ακρίβεια. Ο πληθωρισμός πονάει. Το σούπερ μάρκετ να μπει, ακόμα χάς. Όλα αυτά είναι αλήθεια. Αλλά σας είπα, η ζωή είναι βίος, δεν κάνει βόρα. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλα καλά. Κάπου θα πάμε καλύτερα, κάπου θα πάμε χειρότερα. Αλλά γενικά η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα. Είναι αλήθεια.
0: Όπως κατάλαβες, η ζωή είναι βίος, αλλά πρέπει να επιβιώσεις. Αλλά εσύ, εμείς τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
10: Πώς τα λύσατε?
0: Έχουμε λεφτά.
10: Α, εντάξει τότε.
0: Έτσι, δεν κατάλαβα. Μα, δεν φτάνει που σου συμπεραστέκεται ο άνθρωπος.
10: Αυτή η ανηφόρα έχει κάποια κορυφή κάποια στιγμή για να πάρουμε μια ανάσα, να κατηφορήσουμε και λίγο. Γιατί
0: όχι, αλλά έχει μετά κατηφόρα και απότομη να πας να τρουγκοντρουβαλιάζεις, να ησυχάσουμε.
10: Αχ, τέτοια κατηφόρα θα είναι. Δεν θα είναι κατηφόρα ανάσας.
0: Όχι.
10: Ναι,
0: ποτάσας θα είναι. Καυστικής.
10: Οι συνταξιούχοι σήμερα είχαν συγκέντρωση με το σύνθημα, το οποίο δεν ξέρω πώς φαντάζει σε κάποιους, αλλά αποτυπώνει ακριβώς την πραγματικότητα ότι η σύνταξη τελειώνει σε 10 μέρες.
0: Οι αχάριστοι αυτοί γέροντες. οι αχάριστοι, οι οποίοι ένα συντριπτικό νούμερο από αυτούς.
10: Να διασκεδάσουν και τις εντυπώσεις μέχρι με οξυγόνα είχαν κατέβει για να διαδηλώσουν.
0: Λαϊκίστε. Οι οποίοι. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών κάνει και άλλη δουλειά. Που τι σημαίνει αυτό, γαλατιά μου, ότι κακώ βγήκαν στη σύνταξη. Άρα θα άντεχαν ακόμα.
10: Άντεχαν ακόμη. Αυτά να βλέπετε, ναι, όσοι διαμαρτυρηθείτε αύριο μεθαύριο, ναι, με τυχόν αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Βέβαια.
1: Πού έρχεται, καλά τα λες.
0: Κανονικά η σύνταξη.
10: Να λέγονται επιτέλους, ναι.
0: Η σύνταξη θα πρέπει να δίνεται με το κηδιόχαρτο.
10: Ναι, μιας μέρας δηλαδή.
0: Όχι, την παιδί μου. Από εκεί να αρχίσει.
10: Από εκεί να αρχίσει και να τελειώνει εκεί.
0: Μπράβο.
10: Γι' αυτό λέω, θα είναι μιας μέρας.
0: Ναι.
10: Έτσι, τιμή Σένεκεν.
0: Μπράβο, εμένα τιμή Σένεκεν. Εντάξει. Λες και είσαι ο μόνος που δούλεψες. Εντάξει τώρα, δεν κατάλαβα.
10: Ποιος θα μας λύσει τα προβλήματα, έρχεται η Ελλάς.
1: Έρχεται η Ελλάς, βέβαια.
10: Πείτε μου τώρα πώς θα λύσουμε αυτό το γόρδιο δεσμό.
0: Μα το έχει πει ο Παπαγός Κωνσταντίνος. Ελλάς, Ελλάς.
10: Θα λέει κάποιος η Ελλάς και δεν θα ξέρουμε σε ποιον αναφέρεται.
1: Η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι. Ναι,
10: αυτό αναφέρεται στην αστυνομία, αναφέρεται στο...
0: Κοίταξε, το πρόβλημα δεν είναι διαζώσεις. Γιατί πιστεύω ότι οι διαζώσεις...

0: Αυτό γίνεται, ναι.
1: Λογικά σε αυτό, θα πάμε.
2: Ναι, πάντως οι δημοσκοπήσεις ξεκινήσαν.
0: Οι δημοσκοπήσεις ξεκίνησαν.
1: Έτοιμες ήταν έτσι.
0: Στο πρώτο αγκόν.
2: Ναι.
0: Αν δεν κάνω λάθος τώρα.
1: Ναι, καλά τα λες. Από τη Real Polls για το πρώτο αγκόν. Ναι.
0: Που δείχνει δεύτερο τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να κρατιέται, έτσι.
2: Ναι.
0: Να το πούμε κι αυτό.
2: Κάνα πρώτο αγκόν για να μην κρατιέται τώρα.
1: Να βαστάει.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερος.
2: Να εκτοξεύεται.
1: Να είναι δεύτερος στην πρώτη μέρα ύπαρξής του.
0: Εντάξει.
2: Ναι, όλοι λέγανε από το πολύ μα πάρκαν 8, κανένα 9.
0: Θα σου πω κάτι, μια υποσημείωση σε αυτό, ναι, στο κλίμα.
2: Παρακαλώ.
0: Τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, πόσο με 16%?
1: Ναι.
2: 16,1.
0: Και την τρίτη, τη Μαρία Καριστιανού.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Με τι ποσοστό, Σάβα?
1: Γύρω στο 11, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Γύρω στο 12, ναι, νομίζω, ναι, 13, ναι, ναι, ναι, αυτή δημοσκόπηση, στην εκτίμηση,
1: ναι,
0: ψήφου, έτσι, όχι στην πρόθεση.
1: Ναι, στην εκτίμηση είναι γύρω στο 13, στην πρόθεση είναι γύρω στο 11.
0: Πού είναι το Πασόκ?
2: Στις Μπαχάμες. Στις Μπαχάμες, με την Ιβάνκα.
0: Τέταρτη θέση, κατρακυλά, με βάση αυτή τη δημοσκόπηση.
2: Ελένη, η δημοσκοπήση, εντάξει.
0: Ότι θα έχουμε να δούμε αρκετές τέτοιες σφιγμομετρήσεις, όπου το Πασόκ θα ασθμένει για τη δεύτερη, εδώ ασθμένει και για την τρίτη θέση.
2: Μάλιστα.
0: Κάτι που δεν
2: κάτσε να δούμε, γιατί
0: αναμενόμενο σύμφωνα με τους δημοσκόπους, ναι.
2: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε σίγουρα. Έχει πολύ μάκρος ακόμα.
2: Βέβαια. Και δεν ξέρουμε και πότε είναι η εκλογή.
0: Δεν
2: μας έχει πει ο Αντώνης.
0: Να βάλουμε στοίχημα. Εγώ λέω άνοιξη.
2: Άνοιξη λες.
0: Πιστεύω ότι θα το εξαντλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Μάλιστα. Λες θα το εξαντλήσει.
0: Έτσι νομίζω ότι θα, για να δείξει θεσμικότητα ως προς αυτό και να τηρήσει τη δέσμευση, ότι όταν λέμε ότι εξαντλούμε τις τετραετίες, τις εξαντλούμε.
2: Μάλιστα.
0: Και να μην δείξει αφαιρέγγυος ως προς αυτό.
2: Αυτό περιμένουμε.
0: Θα θέλει να, ναι, θα θέλεις να εκπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα. Λέω τώρα. Κρίνοντας ορθολογικά, δεν είναι ότι ξέρω κάτι, ότι μεταφέρω κάποια διαρροή.
2: Όχι, καλά, δεν είπαμε κάτι.
0: Κάποιο ρεπορτάζ, κάποιο παράδειγμα.
2: Ούτε και έχει σηκώσει κανένα τηλέφωνο και άκουγε.
1: Και όσοι αυτό έκριναν ορθολογικά, συγκεκριμένη κυβέρνηση και γενικότερα δεν πέσαν και πολύ μέσα καλά.
2: Όχι, καλά, εντάξει, μπορεί τώρα και εσύ τώρα.
1: Τις ορθολογικές, ναι, τις ορθολογικές κρίσεις. Ναι, δεν πιάνουν και πολύ εδώ.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι.
0: Επιτυχία θα είναι να είναι ο επόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
1: Επιτυχία,
0: δηλαδή,
1: θα είναι γενικά.
0: Υπάρχει ικανοποίηση με αυτά τα ποσοστά?
1: Επιτυχία είναι που επιστρέφει στις ζωές μας.
0: Είναι ένα ερώτημα προς το νέο.
1: Αρχικά.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ο πρώτος του στόχος.
0: Προφανώς, για έναν πρώην πρωθυπουργό που φτιάχνει ένα νέο πολιτικό φορέα για να ξαναπάρει την εξουσία, να ρίξει το σύστημα Μητσοτάκη,
2: ναι,
0: όπως λένε όλοι, η αντιπολίτευση αυτό το στόχο έχει,
2: ναι.
0: Είναι επιτυχία αυτό? Δηλαδή αν κινηθεί εκεί στα ποσοστά του 15% ως δεύτερο κόμμα, θα θεωρείται επιτυχία?
2: Δεν ξέρουμε πόσο θα κινηθεί το πρώτο. Περίμενε, γιατί δεν ξέρουμε και πόσο θα κινηθεί το πρώτο.
1: Ανάλογα.
0: Αν θα είναι πρώτο και ο ίδιος δεύτερος, εγώ θα ήθελα να έχω μια ξεκάθαρη απάντηση, ναι, αν αυτό θα θεωρηθεί πολιτική επιτυχία.
1: Αν είναι ο πρώτος και ο ίδιος.
2: Κάτσε, γιατί υπάρχουν σε αυτές τις εκλογές, υπάρχει περίπτωση να ιτηθούν όλοι.
1: Ναι, πρώτον.
0: Ναι, πολύ πιθανό.
1: Δεύτερον, άμα είναι ο ένας πρώτος και ο άλλος δεύτερος με 2-3 μονάδες διαφορά.
0: Ο πρώτος θα είναι πρώτος όμως, έτσι.
2: Καλά, εντάξει. Τι να κάνω. Κάποιος πρέπει να είναι πρώτος.
0: Εάν έχεις ήδη κυβερνήσει, ποια είναι η στόχευσή σου? Ήσουν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αυτόν τον πρωθυπουργό.
2: Ωραία.
0: Έχω στάνει να είσαι πάλι με αυτόν τον πρωθυπουργό τον ίδιο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Τα υπόλοιπα αύριο.
0: Νωρίς.
2: Να είσαι καλά, Λίλη Φωτοπούλου, στον Νίκο, Νίκο Τιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές, ο Σάββας Παναγιωτής εδώ μαζί μας και σε όλα τα υπόλοιπα. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100, η Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σταταρής Σταύρος Αμάροντος. Και ο Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο του Αθήνα Νέο 84. Θα έχετε ένα ευχαριστώ απόγευμα, ένα πολύ όμορφο επαναστατικό βράδυ. Τα λέμε αύριο, πάντα εδώ την ίδια ώρα στον Αθήνα 1984. Γεια σας.
3: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με το Μάκη Τσαρούχα. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο τον ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο υπό ασφαλή συνοδεία των ιρανικών δυνάμεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζονται ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκουλέρ. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αργωτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, αφαίρεσαν κομμάτια απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Και ο καιρός γενικά έθρος προβλέπεται σήμερα στατική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
0: Αθήνα 984.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί, εδώ ζωντανά από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, από τις 4 μέχρι τις 5, όπως κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη. Πάμε παρέα, σχολιάζουμε, αναλύουμε την επικαιρότητα, συζητάμε με τους καλεσμένους μας, προσπαθούμε να σας δώσουμε έτσι μια διαφορετική οπτική, άσχετα αν συμφωνείτε ή όχι με όσα λέμε προφανώς. Λίλη Φωτοπούλου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και Πέμι Παναγωπούλου με Σταύρο Αμάραντο στο τηλεφωνικό μας κέντρο. (Συσχελίδι) 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας για τα μηνύματά σας που παίρνουν οι καλοί συνάδελφοι και μας μεταφέρουν. 6-9-48-9-8-4-9-8-4 ο αριθμός για τα μηνύματα Viber, εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας, και το πιο παραδοσιακό 9-84, αν και δεν είναι ακριβές αυτό, η αλήθεια είναι το πιο παραδοσιακό είναι το τηλέφωνο, παιδιά, αυτό είναι το μήνυμα, αν μπορείτε να το μεταφέρετε, αλλά το ημί παραδοσιακό είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com.

Και βέβαια δεν μπορούμε να μην ασχοληθούμε με το πολιτικό γεγονός αυτής της εβδομάδας. Είπαμε την προηγούμενη ήταν η επίσημη ανακοίνωση του κόμματος Χριστιανού. Αυτή την εβδομάδα έχουμε κόμμα Αλέξη Τσίπρα. Μεγάλη συγκέντρωση στο Θησείο, κάποιες χιλιάδες, τώρα ποικίλουν οι εκτιμήσεις αν είναι πολλές ή λίγες και τα λοιπά. Τώρα άλλοι μιλάνε για 5-6-7 χιλιάδες, άλλοι το ανεβάζουν μέχρι 15 χιλιάδες. Καθένας τώρα δεν είναι εύκολο τους ή άλλως να μετρήσει ένα τέτοιο πλήθος και σε χώρο που δεν είναι ότι έχει καθίσματα για να μπορείς να το μετρήσεις. Πάντως ήταν μια πολύ καλή συγκέντρωση, ωραία σκηνοθεσία, Ακρόπολη και τα λοιπά, μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα το θετικό όλο αυτό είναι ότι κάπως ξεκαθαρίζονται τα πράγματα, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν σε ένα πολιτικό σκηνικό, μετρούσαμε κάποια κόμματα, κάποια άλλα που είναι υποδημιουργία δεν τα μετρούσαμε, μετράμε κόμματα που όπως φαίνεται δεν νομίζω θα κατέβουν τελικά στις εκλογές, τουλάχιστον αυτόνομα ή με αυτή τη μορφή. Επομένως καλό είναι τα πράγματα να προχωράνε και να ξεκαθαρίζουν. Άλλωστε και ο Αλέξης Τσίπρας επιτάχυνε τις αποφάσεις του, δεν το άφησε για μετά το καλοκαίρι την ανακοίνωση του κόμματος και πιθανώς έκανε και πάρα πολύ καλά δεδομένων των πολιτικών συνθήκων που επικρατούν, της ρευστότητας, γιατί αυτό είναι η αλήθεια τώρα. Ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, η ενδείξεις είναι ότι έχουμε μία πρώτη Νέα Δημοκρατία χωρίς να απειλείται η πρωτιά της, δημοσκοπικά πάντα έτσι και με μεγάλο ποσοστό αναποφάσιστων και με απόσταση αρκετών μηνών από τις εκλογές, αλλά και με μεγάλη δυσαρέσκεια σε βάρος της κυβέρνησης, πέρα από τα σκάνδαλα, την ακρίβεια και όλα αυτά που συζητάμε σχεδόν καθημερινά. Αλλά από εκεί και πέρα στον χώρο της αντιπολίτευσης υπάρχει μία ρευστότητα, νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν, που θα κατέβουν στις εκλογές, Τσίπρας Χριστιανού οι πιο νέοι παίκτες, το Πασόκ που είναι δεύτερο, αλλά εν πάση περιπτώσει να δούμε αν είναι διασφαλισμένο και αυτό, Κουκουέ Βελόπουλος, η Πλεύση Ελευθερίας ζορίζεται και αυτή με την εμφάνιση όταν μετριέται κόντρα στην Χριστιανού. Γενικότερα υπάρχει μια ρευστότητα και είναι αυτό που λέμε, είναι πολύ νωρίς για να δούμε πού θα κάτσει η λεγόμενη μπίλια του πολιτικού παιχνιδιού. Τώρα άκουσα και πολύ κριτική και πολύ τρολάρισμα για το όνομα Τσίπρα. Εντάξει, σε πολλούς πολύ δεν ενθουσιάστηκαν, σε κάποιους νομίζω λιγότερους άρεσε. Τώρα εγώ θα το πω λίγο διαφορετικά. Έχει και τόση σημασία το όνομα. Δηλαδή θέλω να πω, έγινε μια συζήτηση, έγινε και λίγο πλάκα, το Ελλάς πάει και στην αστυνομία. Ο Τσίπρας με αυτό πετυχαίνει πρώτον να κουβεντιάζουν όλοι για το όνομά του. Δεύτερον δίνει το ιδεολογικό στίγμα που θέλει, δηλαδή και το ελληνική και το αριστερή και το συμπαράταξη, δηλαδή και πατριωτικό χαρακτήρα και αριστερά. Το ξεκαθαρίζει αυτό, ενώ πολλοί λέγανε ότι μάλλον δεν θα υπάρχει ακριβώς ο προσδιορισμός αριστερά. Το ξεκαθαρίζει, άρα βάζει και το πατριωτικό, βάζει και το αριστερό, βάζει και το συμπαράταξη, τύπου δεν είμαστε εδώ μόνο παραδοσιακή αριστερή ας πούμε, αλλά είναι μια ευρύτερη συμπαράταξη προοδευτικών δυνάμεων. Είναι αυτό που έλεγε σοσιαλδημοκράτες, οικολόγοι, ριζοσπάστες αριστεροί. Όλο αυτό καταλήγει και στο Ελλάς, Ελλάδα, ΕΑΜ Ελλάς, και για τους παλαιότερους ας πούμε όσες ηλικίες συγκινούν αυτά. Επομένως εντάξει, είναι μια επιλογή που προκαλεί κουβέντα και δεν περνάει έτσι στο αδιάφορο. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως και να το έλεγε τώρα το κόμμα ο Τσίπρας, Τσίπρα θα ψηφίσουν, δεν θα ψηφίσουν τώρα ελληνική αριστερή συμπαράταξη που, και θα το ψηφίσουν περισσότεροι αν δεν το λέγανε ελληνική αριστερή, αν το λέγανε ελληνική αριστερή συμμαχία και δεν το λέγανε συμπαράταξη, αν το λέγανε σκέτο αριστερή συμπαράταξη και δεν είχε το ελληνική. Δηλαδή θέλω να πω, το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα θα επιλέξουν όσοι επιλέξουν αυτό το κόμμα, γι' αυτό το φτιάχνει ο ίδιος, είναι ένα project δικό του, επαναλανσάρεται πολιτικά ο πρώην πρωθυπουργός με αυτό το κόμμα. Φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι βλέπω πολλούς στο πρώην κόμμα του να κάνουν ουρά, εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος πόσοι θα καταλήξουν στο καινούριο κόμμα, γιατί δεν αρκεί να θες να πας, πρέπει να σε θέλουν και εκεί, έτσι. Θα το δούμε αυτό
το επόμενο διάστημα. Υπάρχει και η προϋπόθεση ότι δεν μπορούν να πάνε και εν ενεργεία βουλευτές παρά αφού παραιτηθούν από την έδρα τους. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει τόσους μήνες πριν από τις εκλογές. Είναι αρκετά τα ζητήματα. Τώρα δεν έχουμε τα, δεν έχουμε ακόμη μετρήσεις από μεγάλες εταιρείες. Είπαμε για την interview χθες. Σήμερα τώρα έχουμε τη Real Pulse στο Protagon που μετράει Τσίπρα και, και Καριστιανού. Τώρα η Real Pulse σε εκτίμηση, σε πρόβλεψη αποτελέσματος, για να είμαστε πιο ακριβείς, δίνει τη Νέα Δημοκρατία στο 29 περίπου, τον Τσίπρα στο 16 δεύτερο, την Καριστιανού με 13 τρίτη και το Πασόκ σε μονοψήφιο 9,6. Και από εκεί και πέρα εντός βουλής, κουκουέ, λύση και πλεύση. Και μετά και τη φωνή λογικής, για να μην την ξεχάσουμε και αυτή. Αυτό δείχνει σαν πρόβλεψη αποτελέσματος η Real Pulse σήμερα στο Protagon. Φαντάζομαι, είναι βέβαιο ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και από τις μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων περισσότερες μετρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, στο αστάθμιστο, στην απλή πρόθεση ψήφου, μάλλον όχι στο αστάθμιστο, στην απλή πρόθεση ψήφου, είναι 27,5 η Νέα Δημοκρατία, 14 ο Τσίπρας, 11,5 περίπου η Καριστιανού και 8,5 το Πασόκ. Τώρα θα δούμε αν όλα αυτά βέβαια επαληθευτούν και σε επόμενες μετρήσεις, και εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε.

Πάντως η αλήθεια είναι ότι για να ασχολούνται όλοι με τον Τσίπρα σήμερα, δηλαδή από χθες το βράδυ, σχόλιο από πηγές Μεγάρου Μαξίμου, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του Πασόκ, δηλαδή πολύ πιο σκληρή κατά του Τσίπρα από το άτυπο σχόλιο, εν πάση περιπτώσει, της κυβέρνησης. Σήμερα και το κουκουέ του τα λέει ένα χεράκι, εχμές και από τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς προκαλεί αντιδράσεις όλο αυτό, έχει επίδραση και σε άλλα κόμματα. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι ότι και σε αυτή τη δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει ουσιαστικά ότι και interview, δηλαδή ότι η επανεμφάνιση, η επιστροφή Τσίπρα ουσιαστικά εξαερώνει το κόμματα ΣΥΡΙΖΑ Νέα και Νέα Αριστερά. Δηλαδή τα κόμματα αυτά φαίνεται ότι κυριολεκτικά εξαερώνονται. Δεν είναι δηλαδή ότι δίνουν μάχη για να μπουν στη Βουλή. Όταν τα εμφανίζει δημοσκοπικά τώρα στο 0,5% σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά κενοί πολιτικοί οργανισμοί, δηλαδή πολιτικοί οργανισμοί χωρίς αντίκρισμα, ας πούμε, λαϊκό, κοινωνικό, όπως το λένε. Ότι η παρουσία Τσίπρα υπερκαλύπτει όλα αυτά τα κόμματα, ξαναλέω, βάσει των δημοσκοπήσεων. Αυτό δηλαδή είναι ένα κοινό έβριμα και στις δύο δημοσκοπήσεις, και γι' αυτό υπάρχουν και αυτές οι διαλυτικές καταστάσεις στα δύο κόμματα, ειδικά του λέω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, λυπάμαι που θα το πω έτσι, αλλά υπάρχουν και κάποια ζητήματα αξιοπρέπειας έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και με τη στάση που έχουν πολλά στελέχη του κόμματος αυτού, δηλαδή, και δεν τα λέμε εμείς, έτσι, η φράση αυτή τώρα που σας λέω την έχει πει όχι ένας, αλλά περισσότερα από ένα βασικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ όταν συζητάνε και μεταξύ μας και μεταξύ τους. Λοιπόν, και δυστυχώς παραδέχονται αυτό που όλοι βλέπουμε, ότι και αυτό το κόμμα, νομίζω 6 Ιουνίου είναι η κεντρική του επιτροπή, προφανώς πρέπει να δουν τι θα κάνουν και να πούν τι θα κάνουν, γιατί ξαναλέω ότι φαίνεται ότι βαδίζουμε και σε ένα σκηνικό όπου ουσιαστικά οι παίκτες, οι βασικοί παίκτες στον λεγόμενο προοδευτικό χώρο, κέντρο αριστερά, άρα όπως θέλει να το πει κάποιος, θα είναι το Πασόκ και ο Τσίπρας. Τώρα το μεταξύ του σκορ, τώρα κάποιοι λένε ότι θα παίξουν στο μικρό τελικό γιατί πρώτη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τα δούμε όλα αυτά, εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάζουμε, τουλάχιστον να αποκτά ενδιαφέρον το πολιτικό σκηνικό, για να έχουμε να σας λέμε και εμείς πράγματα, πληροφορίες, εκτιμήσεις, σενάρια και ούτω καθεξής.

0: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3, Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Μένουμε βέβαια στο κλίμα των ημερών, της ημέρας και της εβδομάδας στην πολιτική. Μαζί μας είναι η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος, πρώην τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω με αυτή την ιδιότητα, κυρία Παπαδοπούλου, είχαμε μιλήσει την τελευταία φορά εδώ στον 984. Τώρα πώς να σας πούμε, στέλεχος του κόμματος Τσίπρα μπορούμε? Στέλεχος της Ελλάς.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Στέλεχος της Ελλάς.
0: Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό το στέλεχος της Ελλάς. Δηλαδή υποστράτηγος. Δεν ξέρω.
1: Ξέρετε, ο καθένας κάνει τους δικούς του συνειρμούς από χθες σχετικά με το όνομα, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι ένα όνομα που δηλώνει με τον πλέον εμφατικό και σαφή τρόπο την ταυτότητα του νεοκόμματος.
0: Mm-hmm. Σας άρεσε από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή?
1: Προσωπικά φυσικά. Mm-hmm. Και το βρίσκω πολύ ευφυές, να σας είμαι ειλικρινής.
0: Γιατί, για εξηγήστε το μας λίγο, είπα κάποια πράγματα εγώ στο πρώτο μέρος, αλλά για εξηγήστε το μας λίγο κι εσείς. Έτσι πώς το εκλάβατε?
1: Εγώ θα σας πω ότι αυτό που εισέπραξα χθες από το Θησίο, όπου χιλιάδες πολίτες συναντηθήκαμε μετά από αρκετό καιρό, mm-hmm. και μετά από αρκετό καιρό υπήρξε χαρά, υπήρξε αισιοδοξία, υπήρξε ελπίδα ότι πράγματι κάτι αλλάζει επιτέλους στην πολιτική ζωή του τόπου. Σε ό,τι αφορά το όνομα, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του πατριωτικού με το ελληνική, της αριστεράς, που είναι ένα σαφές πολιτικό στίγμα, ένα σαφής πολιτικός προσανατολισμός, που νομίζω τον έχουμε ιδιαίτερα ανάγκη αυτή την περίοδο, σε μια περίοδο πολιτικής σύγχυσης και σε μια περίοδο που κάποιοι επωφελούνται από την κατάργηση των διακρίσεων αριστεράς και δεξιάς, και φυσικά μιλάω για τις ασκούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές, και φυσικά στην παράταξη, που αν μη τι άλλο είναι ένα κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό, σε κάθε δημοκράτη πολίτη που θέλει πραγματικά αυτή τη στιγμή την ανατροπή, αυτό που βιώνουμε στην ελληνική κοινωνία από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm. Τώρα,
1: οπότε νομίζω mm-hmm. ότι το ακρονίμιο είναι αυτό που στην πραγματικότητα έχει δημιουργήσει έτσι τις ποικίλες αντιδράσεις, αλλά εγώ εμένω στα χαρακτηριστικά της ταυτότητας των τριών αυτών λέξεων, οι οποίες νοηματοδοτούν πραγματικά αυτό που θέλουμε να εκφράσουμε.
0: Mm-hmm. Αυτό όμως όταν, τώρα για να πάμε στο έτσι, για να κλείνουμε σιγά σιγά το θέμα του ονόματος, να πάμε και στα γενικότερα πολιτικά. Θα σας έλεγε κάποιος, βλέπω μια εξ αριστερών κριτική, ας πούμε, ότι γιατί βάζετε το ελληνική, ας πούμε, είναι σαν να αποδέχεστε την κριτική της δεξιάς, ας πούμε, που πολλές φορές αμφισβητεί τον πατριωτισμό των αριστερών. Είναι μία κριτική που άκουσα. Άλλη κριτική ότι γιατί μπαίνει ο προσδιορισμός αριστερά, άρα δεν γίνεται, ας πούμε, άνοιγμα στο κέντρο. Σας λέω τώρα πράγματα που έχετε ακούσει κι εσείς, έτσι, πέρα από την κουβέντα που έχει γίνει από χθες στα social media, στα media, που σημαίνει ότι δείχνει ότι το όνομα έκανε μια αίσθηση, άρα πέτυχε το στόχο του, τουλάχιστον μιλάνε όλοι γι' αυτό. Δεν ξέρω, τις έχετε ακούσει κι εσείς αυτές τις αιτιάσεις, φαντάζομαι, δεν ξέρω, έχετε κάποια απάντηση?
1: Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την κριτική εξ αριστερών σχετικά με το ελληνικό, εγώ θα έλεγα ότι είναι ήττα της αριστεράς να εκφράζει αυτού του είδους τους ενδιασμούς. Διότι κανείς δεν είναι αποκλειστικός κληρονόμος, κανείς δεν είναι ιδιοκτήτης του πατριωτικού, και εμείς ερχόμαστε ακριβώς να εκφράσουμε έναν νέο πατριωτισμό, έναν νέο πατριωτισμό που θέτει στο επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη, που θέτει στο επίκεντρο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και γενικώς την προάσπιση των κυριαρχικών και εθνικών μας συμφερόντων, όχι όμως αποκλειστικά σε μια λογική διαχείρισης του φόβου και της ανασφάλειας, που βολεύει πάρα πολύ τα ακροδεξιά, εγώ θα σας έλεγα, και τα δεξιά, τις δεξιές δυνάμεις να εκφράζουν κάτι τέτοιο. Συνεπώς, το να γίνεται από τα αριστερά μια τέτοιου είδους κριτική, εγώ θα την έλεγα ιδιαιτέρως προβληματική. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν κληρονόμοι ούτε των αγώνων για την πατρίδα, όπως και γι' αυτό το λόγο άλλωστε έχει μεγάλη σημασία για μας και η αριστερά, για να το επαναλάβω, mm-hmm. αλλά σε επίπεδο πατριωτισμού δεν υπάρχουν κληρονόμοι, δεν υπάρχουν αποκλειστικοί ιδιοκτήτες. Εγώ θα έλεγα ότι ίσα ίσα ερχόμαστε ακριβώς να εκφράσουμε τους Έλληνες πολίτες, τις αγωνίες τους και να βάλουμε στο επίκεντρο την Ελλάδα ως έγνοια πραγματική, στο επίκεντρο των πολιτικών μας κατευθύνσεων, οι οποίες και στη συνέχεια φυσικά θα εξειδικευτούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Λένε πολλοί, λένε κάποιοι άλλοι τώρα, μήπως ένα όνομα φρέσκο, πρωτότυπο, out of the box που λέμε και στο χωριό, θα τέριαζε για τη νέα αυτή προσπάθεια. Δηλαδή κάποιοι θεωρούσαν, ας πούμε, ότι το Πηξίδα θα ήταν ένα πιθανό όνομα, αλλά ανταυτού έγινε μια προφανώς πολιτική και ιδεολογική επιλογή για τους λόγους που περιγράψατε προηγουμένως. Ένα τέτοιο όνομα, ή όπως ας πούμε η Καριστιανού επέλεξε το Ελπίδα, διαφορετικού τύπου κόμμα βέβαια, έτσι, δεν τα συγχαίω. Λέω, ένα όνομα σαν το Πηξίδα ή κάτι άλλο δεν θα ήταν πιο ευρύχωρο, να το πω έτσι, πολιτικά και ιδεολογικά?
1: Αρχικά επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό που κι εσείς προλίγου είπατε είναι το μείζον, το σημαντικό. Ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση. Να ξεκαθαρίσουμε για ποιους ερχόμαστε, με ποιους είμαστε και ποιους θα εκφράσουμε και θα αντιπροσωπεύσουμε. Αυτό που επαναλαμβάνουμε είναι ότι ερχόμαστε από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Συνεπώς το ιδιαίτερος σημαντικό είναι να εκφράσουμε τους πολλούς αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι βάλλονται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης. Εγώ θα έλεγα ότι κόμματα με ονόματα τα οποία δεν έχουν έναν σαφή ιδεολογικό προσανατολισμό δημιουργούν και μία σύγχυση και ακριβώς ρίχνουν νερό στο μήλο της αποπολιτικοποίησης. Γι' αυτό το λόγο είμαι ακριβώς πολύ ένθερμη υποστηρίκτρια.
2: Να έχει στίγμα, λέτε.
1: Ακριβώς.
2: Μάλιστα. Τώρα, επειδή εγώ τα είδα και τον άκουσα και τα είδα αναλυτικά και τις 7 δεσμεύσεις, αν θυμάμαι καλά,
1: ακριβώς,
2: τις είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, 7 δεσμεύσεις.
2: Και αυτές, τώρα να σας είμαι ειλικρινής, μετά σκεφτόμουν, επειδή είναι αρκετά γενικόλογες τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά νομίζω ότι θα βρείτε και ελάχιστους ανθρώπους στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, εγώ θα έλεγα ακόμη και ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θα βρείτε λίγους που θα διαφωνήσουν με τη συντριπτική πλειοψηφία όσων περιλαμβάνουν αυτές οι 7 δεσμεύσεις. Δηλαδή έχουν και αιχμές, δεν λέω ότι είναι ουδέτερες, αλλά είναι αρκετά γενικόλογες και επίσης ευρύγορες. Αυτό φαντάζομαι θα εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα όσο πηγαίνουμε για εκλογές, γιατί είναι ένα πράγμα να λες θέλω κοινωνική δικαιοσύνη, θέλω μείωση των ανισοτήτων, δηλαδή πράγματα τα οποία προφανώς όλοι θα συμφωνήσουμε, αλλά συνήθως αυτά το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα το πετύχεις.
1: Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ακριβώς με τις πολιτικές που έρχεσαι να εφαρμόσεις, πώς το επιτυγχάνεις. Η ιδρυτική διακήρυξη οπωσδήποτε είναι ένα κείμενο αρχών. Σε αυτό το επίπεδο αρχών και αξιών. Σε αυτό το επίπεδο οι 7 δεσμεύσεις έρχονται σε γενικές γραμμές με τίτλους να εκφράσουν τις αρχές του νέου κόμματος της Ελλάς. Στη συνέχεια, επάνω ακριβώς σε αυτές τις 7 δεσμεύσεις θα έρθουν οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος με συγκεκριμένα μέτρα και θα κουμπώσουν, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Έχω να σας πω ότι
2: άρα να περιμένουμε πιο συγκεκριμένα πράγματα, μας
1: φυσικά,
2: λέτε.
1: Φυσικά, οπωσδήποτε. Και έχω να σας πω ότι ήδη πραγματοποιείται μια πολύ έντονη διεργασία και με τη βοήθεια φυσικά του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα σε επίπεδο συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες θα είναι και κοστολογημένες, θα έχουν πολύ συγκεκριμένα αριθμητικά μεγέθη, αλλά θα σας πω και το εξής, ότι πολλές από τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις δεν αφορούν το οικονομικό σκέλος. Το να υπάρχει, για παράδειγμα, κοινωνική δικαιοσύνη ή το να υπάρχει ένα κράτος δικαίου όπου οι θεσμοί θα γίνονται σεβαστοί και δεν θα υπάρχει παναχώρηση σε αυτό το επίπεδο που βλέπουμε ότι αυτή την εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν κατακριμιστεί οι δημοκρατικές αξίες και οι θεσμοί. Αυτό δεν έχει οικονομικό αντίκτυπο. Όμως είναι σημαντικής και στοιχειώδους σημασίας σε μια δημοκρατία και πολύ περισσότερο για την προοδευτική παράταξη. Το πώς ακριβώς τηρούμε, σεβόμαστε τους θεσμούς χωρίς καμία εξαίρεση, χωρίς καμία παρέκκληση. Να είμαστε όλοι έναντι του νόμου ίση. Αυτό βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή, στη συνείδηση ειδικά των πολιτών, έχει απολύτως χάσει την αξία του. Και αυτό ακριβώς θέλουμε εμείς να εκφράσουμε με το παράδειγμα των ίδιων, με το δικό μας παράδειγμα.
2: Η κριτική που σας κάνει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ότι να δούμε αν πρόκειται για ένα ΣΥΡΙΖΑ με άλλο αφημί, αυτό πώς το ακούτε? Δηλαδή, το κόμμα αυτό, η Ελλάς, είναι μια συνέχεια του τωρινού ΣΥΡΙΖΑ, με εμπλουτισμένη με λίγο περισσότερα στελέχη? Πώς θα είναι, ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ας πούμε, που ξεκινάει από το μηδέν?
1: Εγώ νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε κάτι πραγματικά και πρωτοποριακό και ριζοσπαστικό. Διότι ήταν αυτός που αποχώρησε το 2023, παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε εκτός για 3 χρόνια και στη συνέχεια, σε μια κίνηση που δεν την έχουν κάνει άλλοι, επιτρέψτε μου να σας πω, παραιτήθηκε από τη βουλευτική του παραιτήθηκε από την έδρα και ξεκίνησε αυτή την πορεία προς την κοινωνία, συγγράφοντας παράλληλα το βιβλίο του, το οποίο είναι, θα σας έλεγα, μια ένδειξη μεγάλης αυτοκριτικής. Και πραγματικότητα είναι ότι όποιος το έχει διαβάσει, την αυτοκριτική αυτή την αντιλαμβάνεται απολύτως. Δεν ξέρω πολλούς πολιτικούς, δυστυχώς, στην πολιτική ζωή του τόπου που έχουν κάνει αυτού του είδους την αυτοκριτική. Βλέπω λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εμπειρία την κυβερνητική, παρέλαβε τη χώρα στην πιο κρίσιμη, θα λέγαμε, οικονομικά και πολιτικά και κοινωνικά στιγμή της μεταπολίτευσης και κατάφερε μέσα από τεράστιες συμπληγάδες και εμπόδια να την αφήσει το 2019 με γεμάτα ταμεία, να την αφήσει με ένα μαξιλάρι 36 δις, να την αφήσει με έναν τρόπο που κατάφερε η επόμενη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις της πρώτης περίοδου της πανδημίας, για παράδειγμα, και να την αφήσει και με ένα ρυθμό ανάπτυξης που τότε θεωρείται προβληματικό εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο ίδιος ρυθμός ανάπτυξης σήμερα, έπειτα από τα τεράστια χρηματοδοτικά εργαλεία που είχε η χώρα, το Ταμείο Ανάκαμψης και τα τεράστια ποσά που έχουν εισφέρει στη χώρα, είναι ακριβώς ο ίδιος. Συνεπώς θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται και με την αυτοκριτική του, έρχεται όμως και πιο ώριμος από ποτέ, έχοντας και την εμπειρία της κυβέρνησης του 2015-2019, να εκφράσει κάτι απολύτως διαφορετικό. Και το είδαμε ότι το πράττει αυτό στο βαθμό που απευθύνεται σε νέα στελέχη, σε νέο πολιτικό προσωπικό και θέλει πραγματικά να φέρει εντός της πολιτικής ζωής του τόπου νέα πρόσωπα και να επανενεργοποιήσει δυνάμεις οι οποίες μένουν στο περιθώριο, θα έλεγα. Συνεπώς είναι η κίνησή του όλη πρωτοποριακή και καινοτόμος και νομίζω ότι αυτό θα δούμε ότι θα έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο για τον προοδευτικό χώρο.
2: Το βλέμμα σας δηλαδή είναι και στους λεγόμενους κεντρώους ψηφοφόρους, ό,τι και αν σημαίνει βέβαια αυτό σήμερα. Δηλαδή το κόμμα σας απευθύνεται και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ή στους ψηφοφόρους που, τους λεγόμενους κεντρώους που ψήφισαν Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια, ή είναι ένα κόμμα που πατάει στις βάσεις του ΣΥΡΙΖΑ του προηγούμενου διαστήματος, ενώ πριν τις πολλαπλές διασπάσεις?
1: Εκ του ονόματός μας και εκ της συμπαράταξης θα σας έλεγα ακριβώς ότι απευθυνόμαστε, όπως σας είπα και πριν, σε κάθε δημοκρατικό προοδευτικό πολίτη, ο οποίος νιώθει ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βιώνουμε είναι η κατακρύμνηση των δημοκρατικών θεσμών, είναι η κατακρύμνηση του κράτους δικαίου, είναι αυτό το τεράστιο χάσμα ανισότητας που υπάρχει στην πατρίδα μας, με τους πολλούς λίγους να αποκτούν πολλά και την πλειονότητα των πολιτών να μην τα βγάζει πέρα. Συνεπώς, οπωσδήποτε είναι ένα κάλεσμα σε κάθε προοδευτικό πολίτη που νιώθει ότι αυτή τη στιγμή δεν τα βγάζει πέρα και θέλει μια αλλαγή πολιτικής.
2: Άρα αριστερή μεν, συμπαράταξη δε, για να σας διευκολύνω. Σωστά.
1: Κάλεσμα σε κάθε πολίτη που ανησυχεί για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.
2: Να σας πω τι μου έκανε εντύπωση και έχει μια σημασία και η δική σας απάντηση. Πέρα από τους μύδρους και τη σκληρή κριτική που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, και κριτική που, εδώ που τα λέμε, αντίστοιχη κριτική κάνουν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά στα θέματα των θεσμών, κράτους δικαίου, σκανδάλων και όλα τα σχετικά. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας άφησε και έκανε και μια μικρή επίθεση στο Πασόκ. Δηλαδή ταύτισε λίγο Νέα Δημοκρατία Πασόκ, που μίλησε για τα πρόσωπα που είναι υπουργοί και με το ένα και με το άλλο κόμμα, που και τα δύο είναι καταχρεωμένα και χρωστάνε ένα δισεκατομμύριο στις τράπεζες. Δηλαδή, άρα η ερώτησή μου είναι, μιας και προέρχεστε από τον κεντρο αριστερό χώρο, τώρα την κριτική στη Νέα Δημοκρατία την καταλαβαίνω. Η κριτική στο Πασόκ γιατί είναι θέμα εσωτερικού ανταγωνισμού στον προοδευτικό χώρο ή είναι μια στρατηγική επιλογή ότι το Πασόκ είναι πολιτικός αντίπαλος? Μάλλον να σας το ρωτήσω διαφορετικά, το Πασόκ είναι για σας πολιτικός αντίπαλος ή εν δυνάμει σύμμαχος?
1: Στο σημείο αυτό θέλω να σας πω το εξής. Εμείς, όπως σας είπα και πριν, ενδιαφερόμαστε για την ελληνική κοινωνία και ενδιαφερόμαστε να εκφράσουμε αυτούς που, εν απουσία του Αλέξη Τσίπρα θα σας έλεγα, όλα αυτά τα τρία χρόνια της απουσίας του και της απομάκρυσής του από την κεντρική πολιτική της χώρας, όλους αυτούς λοιπόν που αυτά τα χρόνια ένιωσαν ότι δεν υπάρχει πολιτική διέξοδος. Οι ευθύνες και οι λόγοι που δεν υπάρχει πολιτική διέξοδος δυστυχώς εδράζονται σε έναν βαθμό και στην αντιπολίτευση και στον τρόπο που αυτή κινήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα και που δεν κατόρθωσε να εκφράσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
2: Μιλάτε για την ηγεσία του Πασό και τις ηγεσίες φαντάζομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, από
1: ακριβώς,
2: ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Και θα σας έλεγα, κύριε Ιωάννο, ακριβώς επειδή έχω υπάρξει και μέλος του Πασό κινήματος αλλαγής, ότι αυτές είναι απόψεις που τις έχω εκφράσει και δημόσια. Την αναγκαιότητα, για παράδειγμα, το Πασόκ να είναι έξω στην κοινωνία και να αφουγκραστεί τον ελληνικό λαό, την έχω εκφράσει επανειλημμένος. Και το να μην είναι και να μην αντιπροσωπεύει ένα κόμμα κλειστό, ένα κόμμα κλειστό μηχανισμών επίσης. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν το τι συμβαίνει στο Πασόκ σε ένα επίπεδο μηχανισμών, σε ένα επίπεδο μεταγραφών ή οτιδήποτε άλλο. Εμάς μας ενδιαφέρει να απευθυνθούμε στους ανθρώπους εκείνους που ένιωσαν όλο αυτό το διάστημα και με την απουσία του Αλέξη Τσίπρα ότι δεν μπορεί και το Πασόκ να τους εκφράσει, ότι δεν κατορθώνει να υψώσει αυτή τον αντιπολιτευτικό λόγο που θα πείσει ότι πράγματι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση. Αυτή λοιπόν την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης ερχόμαστε εμείς να εκφράσουμε σήμερα με την Ελλάς. Και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα με τις προτάσεις και τις θέσεις που με πολύ συγκεκριμένο τρόπο θα προβάλλουμε στο δημόσιο λόγο, ότι θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών.
2: Άρα δεν συζητάτε για συνεργασίες ή οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνω τώρα, αυτό είναι η δικιά μου ερμηνεία, ότι προφανώς θέλετε να καταγραφείτε όλοι εκλογικά για να φανεί και το μέγεθος του καθενός, γιατί είναι αλλιώς η δημοσκόπηση, αλλιώς η κάλπη. Βέβαια, δύο πρώτες δημοσκοπήσεις, της Interview χθες και της Real Poll σήμερα, είναι κάπως ενθαρρυντικές για το κόμμα σας. Έτσι σας δείχνουν στη δεύτερη θέση με το καλημέρα. Δεν ξέρω αν προλάβατε να τις δείτε.
1: Ναι, τις έχουμε υπόψη μας. Ωστόσο, αυτό που εμείς, σε αυτό που το οποίο εστιάζουμε αυτή
2: δεύτερο
1: τη στιγμή...
2: κόμμα, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεύτερο κόμμα, αλλά χωρίς να απειλείτε τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Κύριε Ιωάννη, τις έχω υπόψη μου τις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, εμείς, επειδή χθες ιδρυθήκαμε στην πραγματικότητα, θέλουμε ακριβώς να αφήσουμε τον χρόνο, να αφήσουμε τους πολίτες να ενημερωθούν για τις θέσεις μας. Στοχεύουμε στο να πείσουμε τους πολίτες για το πρόγραμμά μας, που στη συνέχεια θα εξειδικευτεί, με στόχο φυσικά την καλύτερη δυνατή καταγραφή, προβάλλοντας μία πρόταση διακυβέρνησης. Να πείσουμε δηλαδή ακριβώς ότι έχουμε σχέδιο κυβέρνησης της χώρας με προοδευτικό φυσικά πρόσημο και υπέρ των πολλών. Δεν μας αφορούν οι συνεργασίες αυτή τη στιγμή και θα σας έλεγα για ποιο λόγο. Εγώ έχω υπάρξει υπέρμαχος των συνεργασιών και θα σας έλεγα ότι υπήρξε και ένας λόγος για το οποίος έφυγα από το Πασόκ μετά το πρόσφατο συνέδριό του. Δυστυχώς αυτή η κουλτούρα προσκρούει στους μηχανισμούς των υπαρχόντων κομματικών σχηματισμών. Είναι κάτι που, όσο και αν προσπαθήσαμε κάποιοι στο παρελθόν, βρίσκει πάντα έναν τοίχο σε αυτούς που θέλουν να έχουν ένα κόμμα, να το διαχειρίζονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο, που θα αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους και θα λειτουργούν με έναν τρόπο κυριαρχίας κάποιοι και από κάτω υποτελών, επιτρέψτε μου να το πω αυτό. Εμείς λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση δυστυχώς έχει τελειώσει και έχει κουράσει και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, έχουν κουραστεί και οι πολίτες να πούνε θα τα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά, θα τα βρει η Νέα Αριστερά με το ΠΑΣΟΚ και ούτω καθεξής. Απευθυνόμαστε λοιπόν, βάζουμε ένα τέλος αυτό και απευθυνόμαστε στην ελληνική κοινωνία για να μας εμπιστευτεί ώστε να αποτελέσουμε τον απολύτως εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση, την ηγετική ομάδα πότε θα τη δούμε, γιατί φαντάζομαι είστε μέλος αυτής της νέας, ας το πούμε έτσι, ηγετικής ομάδας. Μάλλον το νέο δεν είναι σωστό, γιατί είναι νέο το κόμμα, άρα αυτονοήτως είναι νέα και η ηγετική ομάδα. Δηλαδή, ο κόσμος λέει, ωραία, ξέρουμε τον Τσίπρα, είδαμε το όνομα, είδαμε το σύμβολο κτλ. Οι προγραμματικές θέσεις προφανώς είναι υπό επεξεργασία. Θα μας τις πείτε, όπως είπατε κι εσείς. Την ηγετική ομάδα πότε θα τη δούμε, έχετε κάποια εικόνα?
1: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και σε ό,τι αφορά τα προσωρινά όργανα του κόμματος, τα οποία θα αφορούν, θα είναι με πολιτική γραμματεία, θα δούμε πώς θα τα ονομάσουμε, να σας το πω και έτσι, αλλά θα έχουμε όργανα προσωρινά, όπως ενδεχομένως και το Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος, στο επόμενο χρονικό διάστημα μαζί και με το καταστατικό λειτουργίας του.
2: Μάλιστα. Μέσα στον Ιούνιο δηλαδή, περίπου.
1: Θεωρώ πως ναι, το μέσα στον Ιούνιο ότι θα ανακοινωθούν τα.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Κύριε Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να σας ευχηθούμε και καλό αγώνα στη νέα αυτή πορεία.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλό αγώνα στη νέα αυτή πορεία.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Μιλήσαμε λοιπόν με την Άννα Παπαδοπούλου, τη δικηγόρο, πρώην στέλεχος Πασόκ, νυν στέλεχος κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που να συνηθίζουμε σιγά σιγά έτσι και στον δημόσιο λόγο, με το νέο κόμμα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Λίλη Φωτοπούλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή Καλλιόπη Ασλανίδου και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγωπούλου και Σταύρος Αμάραντος.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και σε κύριε Δελτίο Δύσων στις 5 με το Μάκη Τσαρούχα. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο του ΟΗ των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπατάρ Αμπάς. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο υπό ασφαλή συνοδεία των ιρανικών δυνάμεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται μετά την επανέναρξη των εχθροπαξιών στις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολά ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασέρ Γκιουλέρ. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Σάρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελίων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των εργοτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μέγαρου Μαξίμου του επιτελικού κράτους. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης συνελήφθηκε η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ουγκάντα έκλεισε για 4 εβδομάδες τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπροστά στην όξυνση του εύρους της επιδημίας αιμορραγικού πυρετού έμπολα στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε ένας ψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ουγκανέζικου Υπουργείου Υγείας. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Βασίλη Ταλαμάγκα.
0: Αθήνα 984.

0: Αγαπητοί φίλοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του Αθήνα 984 και ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Πολύτιμος σύμβουλος και σε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή, ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate. Καλημέρα, Θέμη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, μαζέψαμε, κωδικοποιήσαμε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, ξεκινώντας όμως λίγο από τα θέματα της επικαιρότητας και μετά θα απαντήσουμε και στα ερωτήματα των φίλων. Καταρχάς, πολύ θόρυβος γίνεται τον τελευταίο καιρό για το σπίτι μου 2. Τι ανάγνωση κάνεις?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το εξής βασικό. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι ήταν το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, πότε ξεκίνησε και πού βρισκόμαστε σήμερα. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2025, ναι. Αποτέλεσε τη συνέχεια του προγράμματος Σπίτι μου 1 και η κυβέρνηση αποτέλεσε ουσιαστικά και την ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Εδώ αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο στόχευε σε 20.000 δικαιούχους, οι οποίοι ήταν ηλικίας από 25 έως και 50 ετών και ουσιαστικά θα μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σπίτι κατασκευής έως το 2007, ένα σπίτι το οποίο έχει αξία έως 250.000 και θα παίρνει ένα δάνειο το οποίο θα ήταν χαμηλότοκο. Το 50% του δανείου είναι άτοκο και το 50% του δανείου ουσιαστικά ήταν το επιτόκιο της τράπεζας. Οπότε συνολικά το επιτόκιο θα ήταν πιο χαμηλό. Αυτό στοχεύει το πρόγραμμα. Εδώ αναφέρουμε στους ακροατές μας ότι στις πρώτες 20 ημέρες της έναρξης του προγράμματος είχαμε 102.184 αιτήσεις. Δηλαδή 5 φορές πάνω οι αιτήσεις από την πρόβλεψη δικαιούχων του προγράμματος. Το πρόγραμμα στόχευσε 20.000 και σε 20 ημέρες είχαμε 102.184 αιτήσεις. Που σημαίνει ότι ο κόσμος πραγματικά αναζητούσε μια δυνατότητα απόκτησης κατοικίας ουσιαστικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή με ένα φθηνό δάνειο. Σου λέει να μπορέσω και εγώ να πάω ένα σπίτι. Λοιπόν, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου και θα έλυγε τον Δεκέμβριο του 2025. Με στόχο, όπως και πάλι, 20.000 δικαιούχοι. Τον Νοέμβριο μήνα του 2025, τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο, είχαμε απορρόφηση μόλις 65%. Δηλαδή, 11 μήνες μετά, φτάσαμε να έχουμε απορροφητικότητα του προγράμματος 65%. Δηλαδή, είχαμε περίπου 11.000 συμπολίτες οι οποίοι μπήκαν σε εργασία να πάρουν σπίτι. Εδώ αναφέρουμε όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς είναι δυνατόν από τις 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών από την έναρξη να φτάνουμε 11 μήνες μετά και να λέμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δεν πάει πολύ καλά και είμαστε μόλις 65% ένα μήνα πριν ουσιαστικά κλείσει? Τότε έρχεται η Κομισιόν και λέει: ξέρετε κάτι, υπάρχει πρόβλημα εδώ. Εάν δεν γίνει απορροφητικότητα του προγράμματος, θα ζητήσουν τα λεφτά πάλι πίσω. Επομένως, ναι. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να παρατείνει το πρόγραμμα αυτό και να λήξει ουσιαστικά 31 Αυγούστου του 2026. Και επειδή υπήρχαν και προβλήματα με τους δικαιούχους, δηλαδή οι άνθρωποι που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό, θα έπρεπε να έχουν και δικά τους λεφτά στη τσέπη τους, δικά τους κεφάλαια, αλλά και παρά να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές δανεισμού, τι έκανε η κυβέρνηση, διεύρυνε τα κριτήρια στα εισοδηματικά. Δηλαδή αυτό που είχε ένα κριτήριο 20.000 ευρώ για τον άγαμο το έκανε 25.000, στο ζευγάρι ήταν 28.000 ευρώ, το έκανε 35.000 και είχαν προσάυξει αντί για 4.000 ευρώ που ίσχυε, το έκανε 5.000. Ναι. Ο σκοπός λοιπόν ήταν να διευρύνουν ουσιαστικά τους δικαιούχους, δηλαδή να μπουν πιο πολύ για να μπορούν να απορροφήσουν το πρόγραμμα. Άρα, αυτό έχει δύο αναγνώσεις.
0: Τι ανάγνωση κάνει αυτό, ήθελα να σου πω.
1: Τότε η ανάγνωση είναι η εξής, Βασίλη. Ότι το πρόγραμμα μάλλον δεν ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε σωστό σχεδιασμό. Δηλαδή δεν είναι παράλογο το μας έχω εισακροατής να λέμε σε 20 μέρες είχαμε 102.000 αιτήσεις, δηλαδή εν δυνάμει δικαιούχους και τελικά φτάσαμε 10 μήνες μετά να έχουμε μόνο 10.000. Δηλαδή να μην φτάσει, δεν θα έπρεπε το πρόγραμμα ήταν τόσο πολύ καλό που παρουσιάστηκε να είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα είχε κλείσει γρήγορα και να μην αναγκάζεται να δίνουν παρατάσεις και να διευρύνουν τα κριτήρια. Εδώ να αναφέρουμε ότι η αγορά από την πρώτη μέρα έχει πει το εξής. Παιδιά, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το σύνολο των συμπολιτών μας. Αφορά συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, η οποία θα μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια των τραπεζών, είχαν δικά τους λεφτά στην άκρη και απλά αφήσει να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσουν να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό δάνειο. Δεν έρχεται αυτό το πρόγραμμα πρόγραμμα να απαντήσει στο θέμα του Μπάκα που μπορεί ενδεχομένως να πληρεί τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρύματος σε πάρει τραπεζικό δανεισμό, αλλά ο ίδιος δεν έχει κάποιο θέση να κρίνει. Δεν έχετε να απαντήσει στον νέο άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να εργάζεται ως εποχιακός υπάλληλος 5 μήνες, 6 μήνες, μετά να μείνει άνεργος και ξαναεργάζεται. Αυτός ο άνθρωπος στην τράπεζα δεν πετάει ως κριτήριο τα κριτήρια που έχει η τράπεζα. Και επιπλέον είπαμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως και στο πρόγραμμα σπίτι μου ένα, ότι αυτά τα προγράμματα έχονται και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά. Δηλαδή μια αγορά που είναι πιεσμένη αυτή τη στιγμή και αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές πώλησης, έρχεται εσύ τώρα μέσα το πρόγραμμα σπίτι μου 2 να πιέσεις ακόμα περισσότερο μια ήδη πιεσμένη αγορά και με αποτέλεσμα να καταγράψουν μια αύξηση ζητούμενων τιμών πώλησης ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός 6 μηνών.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω, δεν σε βλέπω πολύ ικανοποιημένο.
1: Θα σου πω το ότι έχει συμβεί. Λοιπόν, έχει την Κομισιόν πάλι και σου λέει, κύριοι, εσείς οι οποίοι επιδοτείτε στεγαστικά δάνεια, δηλαδή πρόγραμμα σπίτι μου 2 ουσιαστικά, εσείς που επιδοτείτε τα ενίκια, επιστροφή ενικίου που το θα πούμε μετά τι συμβαίνει με αυτό, βλέπουμε πλέον ότι αντί να λύνετε το πρόβλημα στο στεγαστικό, το ξύνετε εσείς το πρόβλημα στα χώρα. Όμως η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να διευρύνει αυτό το πρόγραμμα και λέει πάρα πολύ ωραία, θα βάλουμε και άλλο κόσμο μέσα στο πρόγραμμα αυτό, να ενταχθεί και να μπορέσουμε ουσιαστικά να φτάσουμε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι ουσιαστικά το όριο του προγράμματος και 20.000 δικαιούχοι. Μπήκε μέσα ο κόσμος, έψαξε να βρει σπίτια, αναζήτησε κατοικίες. Φτάσαμε τώρα περίπου πριν 15-20 ημέρες εκεί πέρα με ανακοινώσεις του Υπουργείου που αναφέρουν τι για ανακοινώσεις. Ξέρετε κάτι λέει. Πρόωρο κλείσιμο του προγράμματος σπίτι μου 2. 2 Ιουνίου δεν τελειώνει. Και λέει αγώνα, παιδιά, εμείς ξέραμε από τις ανακοινώσεις τις πεσινές του Νοεμβρίου του 25 ότι θα κλείσει 31 Αυγούστου. Πού το κλείνει το πρόγραμμα 2 Ιουνίου. Λέει για να μην έχουμε πρόβλημα, λέμε την Κομισιόν. Η Κομισιόν έλεγε, εγώ δεν δίνω παράταση. Ναι. Θα αναγκαστούμε να κλείσουμε το πρόγραμμα, λέει, πολύ νωρίτερα. Και τι συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει το εξής. 13.500 ουσιαστικά είναι οι άνθρωποι που προσέχουν στο πρόγραμμα συνολικά. Ούτε καν 20.000 που ήταν η αρχική πρόβλεψη των δικαιούχων, άρα το πρόγραμμα δεν πήγε πολύ καλά, σωστικά τα νούμερα. Και 13.500, εκ των οποίων οι 11.000 έχουν πάρει δάνειο και σπίτι, και είναι περίπου 2.500 συμπολίτε μα, οι οποίοι είναι επιλέξιμοι σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματο, δηλαδή έχουν πάρει το χαρτί επιλεξιμότητα μέσα από το Υπουργείο, από τον ΚΟΒ που κάνει το αίτημά του. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν ένα σπίτι στην τράπεζα και πήραν μια οικονομική προέκριση. Δηλαδή θα έπρεπε να του λέμε τα δικά σου κριτήρια, εγώ σου δίνω 150-160.000 ευρωδάνειο. Βρήκαν ένα σπίτι, αυτοί οι άνθρωποι, και πήραν στον ιδιοκτήτη του σπιτιού και του έλεγε κάτι. Εγώ μην τα αφήσω πρόγραμμα σπίτι μου 2. Να το χαρτί. Έχω πάρει την οικονομική προέκριση. Να έχω το χαρτί τη τράπεζα.
0: Ναι.
1: Θέλω να αγοράσω το σπίτι σου. Και του λέω ιδιοκτήτη πάρα πολύ ωραία. Δώρο μια αποκαταβολή, να μου το δεσμεύσει στο σπίτι και πάρει τα χαρτιά του ακινήτου, να πάνε τα ελέγξει και να μπορεί να πάρει το δάνειό σου. Αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, επειδή αυτά τα σπίτια είναι παλιά όλα, το 70 και το 80, σπίτια που έχουν πολεοδομικά προβλήματα, νομικές εκκρεμότητες προσφορές, που αργούν να ολοκληρωθούν, δηλαδή να μπορέσουν να νομοποιήσουν μια αυθαίρετη δόμηση, κάτι αυθαίρετα τραγωνικά μέτρα, επειδή αργούν αυτή τη διαδικασία όλοι, έχουν δώσει τα χρήματά τους ως προκαταβολή και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αυτοί οι 2.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι πίστευσαν στο πρόγραμμα σπίτι μου 2, ότι θα καταφέρουν τελικά να πάρουν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, με φτηνό δάνειο, με λίγα λόγια, σήμερα βρίσκονται στον αέρα και είναι αυτή τη στιγμή στη διαδικασία να χάσουν την προκαταβολή.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν δίνει την προκαταβολή με ένα συμφωνητικό σε ένα συμβολογράφο, υπάρχουν όροι. Τι λένε όροι συμφωνητικών πάντα, ότι αν εσύ κάνει πίσω και δεν παγωγάζει το ακίνητο, δεν φταίω εγώ, είναι δική σου παιδιότητα. Επομένως, αυτό που ζουν 2.000 συμπολίτες μας, το γεγονός ότι εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου, ένα πρόγραμμα που έταζε φτηνό δάνειο για αγορά κατοικίας, και σήμερα τους λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι κάνετε εσείς τώρα, ας τα χάσετε τα λεφτά σας. Το θέλω ποιο είναι, Βασίλη. Ποιος χάνει τα λεφτά, αυτός που θεωρητικά είναι ο ευάλωτος,
0: ναι,
1: αυτός ο οποίος πήρε δανεικά από τους γονείς του για να δώσει προκαταβολή. Και ποιος θα πληρώσει αυτή τη στιγμή τη ζημιά, ο ίδιος ο πολίτης, αυτό που εμπιστεύτηκε το πρόγραμμα. Ποιος έχει πληρώσει μέχρι σήμερα τον δικηγόρο που έχει πάει να κάνει τον έλεγχο στο τίτλο, δηλαδή αν υπάρχουν βάρες στο ακίνητο, ο ενδιαφερόμενος αγοραστής, δηλαδή ο δικηγόρος, ο ενδυνάμει δικηγόρος του προγράμματος. Και η κυβέρνηση λέει, έχεις κάτι, δεν μπορεί να δώσει παρατάσεις, και λέει αγορά. Γιατί δεν είπατε από την αρχή ότι το πρόγραμμα θα λήξει 2 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: 31 Αυγούστου.
0: Βάζεις ρητορικά ερωτήματα. Ωραία, αυτά για το σπίτι μου. Δύο, δεν σε βλέπω, το επαναλαμβάνω, πολύ ευχαριστημένο. Για πάμε στην επιστροφή ενοικίου, γιατί έχουν έρθει πολλά μηνυματάκια. Και εδώ, εντάξει, καταρχάς βλέπω και μία σε επικοινωνιακό επίπεδο, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει. Δηλαδή υπάρχει μία δυστοκία αφομοίωσης, ας το πω σεμνά. Τι αναγνώσεις κάνεις για αυτή τη λεγόμενη επιστροφή ενοικίου που είχε ανακοινωθεί πρόσφατα?
1: Λοιπόν, όποιος ακούει αυτό το μέτρο, επιστροφή ενοικίου, σου λέει Παναγία μου, σώθηκα.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήρω 12 ενίκια το χρόνο, ένα ενίκιο το πάρω πίσω. Έλα μου, δεν μου δίνεις τα πράγματα συγκεκριμένα. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα με αυτό? Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε πρώτη φορά το 2025. Και λέει η κυβέρνηση ότι εμείς θα δαπανίσουμε 230 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό κόστος για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα ενίκιο πίσω σε 948.000 δικαιούχους ενοικιαστές. Δηλαδή, ανθρώπους που πληρώνουν ενίκιο με συγκεκριμένα κριτήρια συνδυματικά. Όταν κάνεις μια διαίρεση πάρα πολύ απλή, 230 εκατομμύρια για 908.000 δικαιούχους, βλέπεις αποτέλεσμα ότι είναι 242 ευρώ. Και λέει είναι τώρα ο κόσμος, υπάρχει ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα? Δηλαδή η Ελλάδα που είναι η χώρα η οποία έχει τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η πρωταθλήτρια όσον αφορά το κόστος στέγασης σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ενίκιο εμείς στην Ελλάδα μέσω ενίκιο 242 ευρώ. Δηλαδή υπάρχει σπίτι για οικογένεια που πληρώνει κάποιος 242 ευρώ ακόμα και στην περιφέρεια?
0: Μπορεί να υπάρχει ένα τρίτο υπόγειο, ναι. Καταφύγιο, ξέρεις.
1: Βασίλη, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορούμε να έχουμε μέσω ενίκιο 242 ευρώ στην Ελλάδα. Όταν η ίδια Κομισιόν σου λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα σπίτι που χρωστεύει το ενίκιο ή τον λογαριασμό είτε 10.
0: Ναι.
1: Είτε το ενίκιο του. Επομένως, δεν υπάρχει 242 ευρώ μέσω ενίκιο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σαν χώρα λέμε ότι θα δώσουμε 230 εκατομμύρια σε 948.000 δικαιούχους. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Εάν αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο μέτρο βοηθάει ή δεν βοηθάει? Και λέμε εμείς, μα αν δίνεις ένα ενίκιο το χρόνο πίσω που λες, που δεν είναι ενίκιο 242 ευρώ κατά μέσο όρο, είναι ένα μέρος του ενίκιου ουσιαστικά, έχουμε δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ότι αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι υπάρχει μαύρη μίσθωση, δηλαδή κάποιος δεν δηλώνει τα εισοδήματα που εισπράττει.
0: Ναι.
1: Και δεύτερο, το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αν την επόμενη χρονιά έχουμε μία αύξηση των ενοικίων 10%, δεν θα χαθεί αυτή η επιδότηση? Θα χαθεί. Το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει κάθε χρόνο να διπλασιάζει το κόστος του δημοσιονομικού για να μπορεί να δίνει το ποσό που ουσιαστικά έχει βαφτίσει ως επιστροφή ενοικίου. Και ερχόμαστε το 2025 και λέμε, θα διευρύνουμε και αυτό το μέτρο. Θα χαλάσουμε, λέμε, άλλα 25 εκατομμύρια ευρώ και θα βάλουμε μέσα άλλα 70.000 δικαιούχους. Δηλαδή χαλάμε 250 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή για να δώσουμε σε 1 εκατομμύριο ενοικιαστές ένα ενίκιο πίσω. Πάλι κάνουμε τη διαίρεση, 255 εκατομμύρια για 1 εκατομμύριο ενοικιαστές βγαίνουν 255 ευρώ. Εδώ είναι ο παραλογισμός στο μεγαλείο του. Δηλαδή σχεδιάζουμε μέτρα ως πολιτεία, αποδεχόμενοι οι ίδιοι ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και δεύτερον ότι υπάρχουν αναλυθείς δηλώσεις εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχω καταθέσει στο δημόσιο διάλογο είναι ένα πράγμα. Ότι αυτά 255 εκατομμύρια ευρώ που δαπανούμε για να δώσουμε συσσαγωγικά την τέξη πάλι που το λέω συνέχεια ένα ενίκιο πίσω, θα μπορούσαμε να πάμε στα κόπεδα του ελληνικού δημοσίου, σε αυτά τα κόπεδα που ακούμε συνέχεια ότι θα γίνουν κατοικίες κοινωνικές, ότι θα έρθουν επενδυτές,
0: να καλά, ναι, ναι.
1: Και θα κάνουμε κρατική κοινωνική, εδώ και θα έχουμε αυτό 6 χρόνια περίπου τώρα. Δεν είναι πρώτη χρονιά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φέρουμε 255 εκατομμύρια ευρώ να πάμε σε κίνητρο του ελληνικού δημοσίου και να φτιάχνουμε κάθε χρόνο τώρα, κάθε χρόνο να φτιάχνουμε 2.045 διαμερίσματα των 75 τετραγωνικών μέτρων κάθε χρόνο. Ή αλλιώς να φτιάχνουμε 4.380 διαμερίσματα των 35 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλα για φοιτητές, κατάλληλα για κατοικούς λειτουργούς στις περιοχές που υπάρχει το εργασιακό πρόβλημα. Αντιθέτως, εμείς επιλέξαμε ως πολιτεία να ρίχνουμε σε ένα κουβά 255 εκατομμύρια για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους. Το πρόβλημα δεν το έχει λύσει. Ούτε τη φοροδιαφυγή έχει πιάσει.
0: Ναι.
1: Για να δει κανονικά ότι κάποιο δεν δηλώνει το εισόδημα, το ενίκιο ολόκληρο, ούτε ήρθε να λύσει το στεγαστικό. Πάλι έχει την Κομισιόν και σου λέει, ξέρετε κάτι, αυτά που κάνετε δεν είναι σωστό, λέει η Κομισιόν. Εσείς λέει που τροφοδοτείτε τα ενίκια, τις επιδότησεις των ενοικίων με αυτόν τον τρόπο, ημέρα το ενίκιο θα παίρνει πάλι πίσω, ο ιδιοκτήτης θα παίρνει πίσω. Όχι ο νοικιαστής. Δηλαδή μία αύξηση 10% την επόμενη χρονιά, αυτό το ένα ενίκιο χάθηκε. Και τώρα τι συζητάνε τώρα να κάνουν. Επειδή υπάρχει αυτή η φοροδιαφυγή, συζητάνε αυτή τη στιγμή τον ΜΙΔΑ, έχει ακούσει τον ΜΙΔΑ που συζητάνε, το νέο μητρό ιδιοκτησίας, που θα συνδέεται λέει με το εθνικό κτηματολόγιο και θα επιτρέπει στην εφορία να βλέπει ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Και αν το ακίνητο είναι δηλωμένο, χρησιμοποιώντας ακόμα λέει και δορυφορικά δεδομένα. Καλό είναι αυτό. Και έχετε το επόμενο στοιχείο και τι λέει. Θα κάνουμε λέει ελέγχους εξωπραγματικών ενοικίων. Δηλαδή αυτά τα ενοίκια 550 ευρώ που λέμε, επειδή ξέρουμε ότι δεν ισχύουν αυτά τα ενοίκια, γιατί η ΕΕ έχει δημοσίων εσόδων, θα χρησιμοποιήσει αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης AI για να συγκρίνει λέει, τα δηλωθέντα ενοίκια με τις αγορές στη μέση περιοχής. Και λέμε εμείς. Δηλαδή θα πάει να πάρει αγγελίες των ακινήτων από τα site για να βγάλει τη μέση τιμή και να μου πει μετά εμένα ότι το σπίτι που μένω στη Νέα Σμύρνη, στο παλιό Φάλιρο, στο Νέο Κόσμο, στο Περιστέρι, στο Πειραιά ή οπουδήποτε, επειδή ο άλλο ζητάει 1000 ευρώ το μήνα ενίκιο σε μια αγγελία, πάει να πει εγώ πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα ή υποχρεωμένο να πληρώνω 1000 ευρώ το μήνα. Δηλαδή αυτό που συζητάμε σήμερα εμείς είναι ότι με τεχνητή νοημοσύνη, AI, στοιχεία δηλαδή που οποιοδήποτε μπορεί να τα βγάλει μόνο του, δεν χρειάζεται τώρα κάποια τεχνολογική εκπαίδευση, μόνο σε αυτή τη στιγμή το χάρη βγαίνει κατευθείαν το στοιχείο από τις αγγελίες των ακινήτων. Να μας καθορίσει ποιο είναι το ενίκιο της περιοχής και βάσει αυτού του ενίκιου της περιοχής, σου λέει, έλα εδώ θέλει μπάκα, εσύ δείχνει ότι δημιουργεί 500 ευρώ ενίκιο, αλλά το AI που έχει πει 850, έλα να μου πεις για ποιο λόγο. Δηλαδή θα φτάνουμε στο σημείο πλέον η ανθρώπινη φύση να απαντά στην νοημοσύνη. Αν εγώ έχω συμφωνήσει να πληρώνω το πρώτερο ενίκιο επειδή μένω 10 χρόνια μέσα ή επειδή συμπάθησε το Βασίλη ή οτιδήποτε, να μου λένε σωστό ή λάθος, να μου δημιουργήσει τεχματό ή μίστομα.
0: Είναι οξύμορο. Να απαντήσουμε, να απαντάμε και σε ερωτήματα. Μου στέλνει η φίλη, είναι φοιτήτρια από την πλατεία της Κυψέλης. Είναι κοντά στη δημοτική αγορά. Λέει, εγώ ακούω για επιστροφή ενοικίου και το έψαξα λίγο. Όμως το έχω νοικιάσει το σπίτι από μια εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων που προφανώς έχει κάνει και άλλη επένδυση σε ακίνητα στην ευρύτερη περιοχή. Άρα εγώ σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να πάρω, λέει, την επιστροφή ενοικίου. Σε αυτό τι λέμε.
1: Όταν αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη ακροάτρια έχει ουσιαστικά μισθώσει ένα σπίτι από έναν ιδιοκτήτη, οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή κι αν είναι καταγωγής ο άνθρωπος ή εθνικότητας, αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή ότι αυτή θα πάρει κανονικά πίσω το ενίκιο που ουσιαστικά έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο συμβολιό της. Δεν παίζει ρόλο η εθνικότητά του. Αλλά το βασικότερο στοιχείο δεν απαντήσουμε το εξής. Ότι έχουν πολλές καταγγελίες.
0: Ούτε αν είναι εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό και μάλιστα και σε, από ό,τι καταλαβαίνω, φορολογικό παράδεισο.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, Βασίλη, που δεν μπορώ να απαντήσω 100%. Διότι το μισθωτήριο συμβόλαιο, όταν έχει γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όταν αυτός που φαίνεται ως ιδιοκτήτης του ουσιαστικά, σίγουρα έχει αφημί κατοίκου εξωτερικού. Δεν μπορεί αλλιώς να αισθάνεται μίστομα. Δεν γίνεται. Το ότι μπορεί ενδεχομένως να στέλνει τα χρήματα συγκεκριμένη ενοικιάστρια μέσω ενός συμφωνητικού που έχει δηλωθεί ένα IBAN λογαριασμού, έχει δηλωθεί σε ένα φορολογικό παράδεισο, δεν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, ο οποίος έχει αφημί στην Ελλάδα, δεν φορολογείται. Το αν πληρώνει τους φόρους ή όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Το μίσθωμα είναι δηλωμένο σε εξάρχη δημοσίων εσόδων, σίγουρα είναι δηλωμένο. Αυτό που να μας απαντήσει η ακροάτρια είναι αν όντως έχει γίνει μισθωτήριο συμβόλαιο και αν έχει αναπτυχθεί σαν εξάρχη δημοσίων εσόδων και αν υπάρχει η αποδοχή και από τα δύο μέρη, δηλαδή από τον ιδιοκτήτη και τον νοικιαστή. Αν έχει γίνει αυτό, όπου και αν πηγαίνει τα χρήματα ο ιδιοκτήτης, όπου και αν θέλει κατευθύνει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει αυτή τη στιγμή να μην πληρώσει φόρους. Δεν θα πληρώνουν τους φόρους στην Ελλάδα, οι φόροι αυτοί θα μαζεύονται, θα συγκεντρώνονται κανονικότητα και κάποια στιγμή η εφορία θα έχει να κάνει με τον ιδιοκτήτη. Το οξύμορο που παίξει πιο Βασίλη είναι το εξής, που εμείς το δεχόμαστε συνεχώς ως καταγγελίες εισαγωγικά. Είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες από τρίτες χώρες που έχουν σπίτια στην Ελλάδα λόγω της πολιτευτικής γλώσσας τα πράγματα ή αλόγως επένδυση δεν πληρώνουν κοινόχρηστα.
0: Δεν πληρώνουν
1: κοινόχρηστα. Ναι. Δεν πληρώνουν τίποτα.
0: Αυτό γιατί γίνεται?
1: Δεν ξέρω. Δεν ενημερώνονται καιρός. δεν έχουν τρόπο επικοινωνίας, αν διαφορούν.
0: Δηλαδή βγαίνουν τα κοινόξτα στο όνομά τους και συσσωρεύονται, αυτό εννοείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και προφανώς αυτό μένει ένα ποσό το οποίο στο τέλος θα πρέπει να το μοιραστούν όλοι οι άλλοι ένικες, δεν είναι.
1: Το πληρώνουν όλοι οι άλλοι ένικες κάθε μέρα.
0: Ναι. Ναι, είναι ένα θέμα. Καλά το βάζεις. Ο άλλος ο φίλος από την περιοχή του Γκίζου, ο Ιάσονας, λέει: εγώ έχω επινοικιάσει από ενοικιαστή ο οποίος έφυγε για νησί του Αιγαίου και πληρώνω εγώ το ενοικιό του και μένω μέσα στο σπίτι. Φυσικά και δεν δικαιούμαι επιστροφή ενοικίου. Όχι, έτσι δεν είναι.
1: Όχι, δεν δικαιούται επιστροφή ενοικίου ο άνθρωπος ο οποίος φαίνεται με συνδέο συμβόλαιο.
0: Ναι. Εκεί μετά πρέπει να τα βρούμε αυτόν και μπλέκουμε. Λοιπόν, για να πάμε στο άλλο. Στο ανακαινίζω, νοικιάζω, τι γίνεται, Θεμή Μπάκα.
1: Λοιπόν, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πολυδιαφημίζει το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονα. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Εδώ να καθορίσουμε το εξής δεδομένο. Ότι δεν είναι κάτι το οποίο το σκεφτήκαμε εμείς στην Ελλάδα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, μάλλον και τον Ιανουάριο του 25 στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 25. Δηλαδή ο στόχος ποιος είναι εδώ, ο στόχος είναι ουσιαστικά τα κλειστά σπίτια, τα δηλωμένα ως κλειστά σπίτια εδώ και 3 έτη, να βγουν στην αγορά, να πάρουν χρήματα οι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες, να τα ανακαινήσουν και εφόσον τα ανακαινήσουν αυτά τα χρήματα, τα ακίνητα, είτε να κάνουν ιδιοκατοίκηση, δηλαδή να μείνουν οι ίδιοι μέσα στο συγκεκριμένο ακίνητο, είτε να μισθωθούν για 5 χρόνια. Εδώ αναφέρουμε, επειδή ακούει ο κόσμος συνέχεια αυτό το έως 36.000 ευρώ, λέει ο κόσμος πω 50 τετραγωνικά μέτρα, έχω 60, πάω 36.000. Δεν θα πάω 36.000 ευρώ. 36.000 ευρώ παίρνει, έως 36.000 ευρώ παίρνει, αυτός που έχει ένα σπίτι που είναι 120 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο, και το σπίτι έχει παλαιότητα μεγαλύτερη από 20 χρονών. Που σημαίνει αν εγώ έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα και μπορώ να χτίσω πρόγραμμα, θα πάρω έως 15.000. Έως 15.000. Όχι 15, είναι άμεση συναρτώμενη επιδότηση με κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακή κατάσταση και κοινωνικά θέματα. Δηλαδή δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή κάποιος είναι σίγουρος θα πάρει 15.400 ευρώ τετραγωνικό. Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε το εξής όμως. Στην Κύπρο, αυτό το πρόγραμμα όταν έγινε, που εμείς το πήραμε από την Κύπρο και το φέραμε στην Ελλάδα, κόψαμε ουσιαστικά οποιοδήποτε κοινωνικό αποτύπωμα. Δηλαδή κοινωνική εισφορά, συνεισφορά μάλλον στη στεγαστική κρίση. Τι έκαναν στην Κύπρο, λέει, κύριε Μπακά, θα μπείτε στο πρόγραμμα να κινήσω νοικιάζω για το κλειστό σπίτι που έχετε, πάρα πολύ ωραία. Εφόσον μπείτε στο πρόγραμμα αυτό για να κινήσετε το κλειστό σας σπίτι και πάρετε χρήματα, θα αυξηθεί η αξία του σπιτιού σας αφού ανακοινιστεί. Ναι, λες, πάρα πολύ ωραία. Και ταυτόχρονα, κύριε Μπακά, θα το βγάλετε και για ειδίκιο αυτό το σπίτι. Ναι, λες, θα παίρνετε κάθε μήνα χρήματα για το σπίτι το οποίο ήταν κλειστό και μέχρι τώρα δεν σε έδινε ούτε ένα ευρώ, δεν παίρνει κανένα εισόδημα, λέει πολύ ωραία. Λέει. Ναι, ακριβώς έτσι. Λοιπόν, εφόσον θα πάρετε χρήματα να κλείσετε το κλειστό σπίτι, όπου θα αυξηθεί η αξία του και παράλληλα αυτό το σπίτι δεν θα μείνει στο ίδιο, θα το νοικιάσει κάποιον άλλον και θα παίρνετε κάθε μήνα ενοικία, είστε υποχρεωμένος από το σπίτι να βγει προς ενοικίαση σε μια τιμή μειωμένη στα 30% από τη μέση του με τιμή της περιοχής που νοικιάζουν τα σπίτια, διότι είστε πάλι λεφτά το φορολογούμενο Κύπριο πολίτη. Ναι. Δεν είναι τίμιο.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, εμείς τι λέμε, πάντα λεφτά, λίγα είναι αυτά που σου δίνουμε σκαλιά, δεν φτάνουν να χάσει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, αλλά νίκιασαι τόσο θέλει. Αντίθετα, τι ακούμε το δεύτερο διάστημα, ότι θα βγουν πάρα πολλά κίνητα στην αγορά και θα πέσουν οι τιμές. Εγώ περιμένω, Βασίλη, πραγματικά σου μιλάω, με όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, πρόγραμμα σπίτι μου 1, πρόγραμμα σπίτι μου 2, εξοικονομώ, ανακοινίζω, νοικιάζω, επιστροφές ενοικίων. Έχει δει κάποιο. Να έχει μειωθεί κάποιο μίσθωμα, κάποιο νίκιο.
0: Όχι.
1: Εδώ,
0: αντιθέτως, επιδεινώνω.
1: Το 2019 συζητάμε συνεχώς για στεγαστικές πολιτικές. Φτάσαμε το 2026 και έχει την Eurostat και μας λέει ότι μόνο το 2025 είχατε, λέει, αύξηση των νοικίων κατά 10,1%.
0: Ναι. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
1: Μάλλον κάτι κάνουμε λάθος.
0: Ναι, κάτι λάθος ή το μείγμα της πολιτικής εξ αρχής είναι λάθος.
1: Το έχει τονίσει 2 φορές σε εκθέσεις της.
0: Ναι. Λοιπόν, για να πάμε στο νέο εξοικονομό. Αυτό έχουμε πάρει με τη σειρά τα προγράμματα. Θεμή Μπάκα. Με τον νέο εξοικονομό, τι γίνεται? Καταρχάς, υπάρχει ένας φίλος από τον Λαύριο, ο οποίος στέλνει συνέχεια email και λέει ότι εδώ δεν έχει πληρωθεί, λέει, το προηγούμενο. Σε αυτό τι λέμε?
1: Αυτό που αναφέρει ο Αγγουρατσή έχει απόλυτο δίκιο. Πριν πάρει στον ίδιο σκονομό, να πω κάτι όμω, το οποίο είναι σημαντικό για την ψηφή του ενοικίου. Κάποια στιγμή διαβάσαμε ότι στου μεγάλου τίτλου των ειδήσεων τριπλή επιστροφή ενοικίου σε 50.000 δημοσίου λειτουργού.
2: Ναι.
1: Θυμίσουμε ότι υπάρχουν δύο ενίκοι επιστροφή σε αυτού που είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί και νοσηλευτέ σε περιοχέ εκτό Αττική και Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει τριπλή. Διπλή επιστροφή είναι. Η τριπλή ποια είναι, επειδή το λέμε έτσι πολύ ωραία μακετίστικα πολλέ φορέ το χρησιμοποιούμε, είναι τα λεφτά που χρωστάμε από την προηγούμενη χρονιά. Απλά επειδή θα πάρει λεφτά του 2026, θα πάρει τρει δόσει, τρία ενίκια, τη λέμε τριπλή επιστροφή. Όχι ότι το χρωστάμε και ένα ενίκιο την περσινή χρονιά που το έχουμε δώσει στα πολιτεία.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στον έξω οικονομό. Λοιπόν, η επιδότηση που θα πάρουν οι πολίτε θα είναι έω 35.000 ευρώ ανακατοικία. Τα όρια και η επιδότηση διαμορφώνονται ω εξή. Τα κριτήρια συστηματικά είναι για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 10.500 ευρώ κριτήριο εισοδηματικού για να μπεις και επιδότηση διαμορφώνεται από 75% ως 80%. Αν έχεις ένα παιδί, φτάνει ως 80%. Αν έχεις και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα κινητικά κλπ, φτάνει και αυτό ως 80%. Εάν έχουμε ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, έχουμε κριτήριο συστηματικό 20.800 ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70% έως 75%. Αν έχουμε δύο παιδιά, φτάνουμε τις 27.100 ευρώ και επιδότηση από 75% και 80%. Δύο παιδιά και ένα μέρος αμοιβά στο σπίτι μας φτάνει 30.100 ευρώ, το όριο το εισοδηματικό, και επιδότηση είναι έως 80%. Αν έχεις τρία παιδιά και έχεις και αμοιβά στο σπίτι συμπολίτη μας, έχουμε 36.400 ευρώ και επιδότηση έως 80%. Παράλληλα, ποιες εργασίες καλύπτονται? Οι θερμομόνωση των τοίχων, η μόνωση ταράτσας, η μόνωση του ταπέδου, αντικατάσταση παραθύρων, ενεργειακά διπλά τριπλά τζάνια που να βάλει κάποιος, αντία θερμότητας, νέος λέβητας, κλιματιστικά inventor, ηλιακός θερμοσύφωνας, μετά λέει smart συσκευές που μπορεί να βάλει μέσα σε συστήματα για το σπίτι, θερμοστάτες, σε χάρη περιπτώσεις αν είναι μόνο κατοικία που να βάζει φωτοβολταϊκά, αλλά αυτό το πρόγραμμα τον έξω δεν έχετε να κάνει ανακαίνιση σπιτιού. Δεν μπορείς να πας να αλλάξεις, να ανακαινήσεις κουζίνα, μπάνιο, πλακάκια, βαψίματα, εκτός κι αν όλα αυτά συνδέονται με τη μόνωση. Εδώ αναφέρουμε κάτι. Για ένα σπίτι, το οποίο σου λέει θα πάρεις έως 35.000, Βασίλη, έως 35.000, θα πάρεις μόνο το 70% των χρημάτων αυτών. Αν το συνομώ. Μπορεί να κάνεις αυτά τα πράγματα σε 3 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή κάποιος μπορεί αφήσει να παράξει κουφώματα, να πάει να βάλει δύο θερμότητες. Για κλειά θερμότητα σε 100 τετραγωνικά, για να καταλάβει κάποιος, για να βάλει την εγκατάσταση και τα σώματα μαζί, είναι 10 με 12.000 ευρώ. 10 με 12.000 ευρώ είναι δύο θερμότητες. Για να σπίτι 100 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή το κοστολόγιο μετά δεν είναι υψηλό, δεν χρειάζεται τα χρήματα να αλλάξεις τα τζάμια, να χάσεις ενεργειακά τυπλά, να βάλεις κουφώματα αλουμινίου στο σπίτι. Ξέρεις πώς αυτή τη στιγμή έχει αξιοποιηθεί το αλουμίνιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, αυτό που κάνει εντύπωση εμένα, τα προγράμματα που συζητάμε, είναι πολύ εντυπωσιακά όταν το διαβάζεις. Όταν βλέπεις τα ποσά όμως, καταλαβαίνεις ότι είναι ποσά σαν να μην υπάρχει πληθωρισμός, σαν να μην υπάρχουν πιέσεις στο τιμό στα υλικά, σαν να ζούμε στην εποχή του 17, του 16, που ξέρεις, υπήρχε αυτή η οικονομική κρίση, οπότε όλα ήταν πιο χαμηλά όσον αφορά τις τιμές και τις αξίες. Δεν το καταλαβαίνω. Πολύ λίγα χρήματα για να μπορείς να κάνεις αυτές τις εργασίες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτός που δεν μπορεί ο χριστιανός να έχει συνάξει χρήματα δικά του, πραγματικά δικά του χρήματα, να συμπληρώσει, δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά. Ενώ έχουμε και τα κακό κείμενα του παρελθόντος που δεν πληρωθεί παλιά εξοικονομώ. Εδώ έχετε ένα μεγάλο θέμα. Ακούω στο τελευταίο διάστημα, πολύ έντονα, ότι οι εταιρείες ενέργειας, λέει, θα συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή, θα χρηματοδοτήσουν. Δηλαδή, εσύ ο οποίος έχεις έναν πάροχο ενέργειας χ, θα μπορείς να κάνεις ένα έτοιμο, να μην ξέρεις κάτι. Σκέφτομαι να πάρω ένα κλιματιστικό, να βάλω ένα αντλία θερμότητας, να το πληρώνει αυτό, λέει, η εταιρεία ενέργειας και να σου βάζει αυτό το κόστος αναμείνει στον λογαριασμό σου. Και μου βάλω κάνω βασική ερώτηση, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό, και δεν ξέρω τι έχει απαντήσει ακόμα. Θα είναι με τόκο. Δηλαδή θα παίρνουν κάποια χρήματα που θα δίνουν οι εταιρείες, θα παίρνουν και ένα τόκο. Δηλαδή σε μένα που πληρώνει για μένα αυτή τη στιγμή αυτό το ηλιακό, αυτό το κοντήσιο που καταβολικά και εγώ το πληρώνω με το μήνα. Έχουν κάποιο τόκο, χρωστά κάτι. Το δεύτερο σπαθμό το στοιχείο είναι, αν εγώ έχω η τιμή του ρεύματος, δηλαδή το λογαριασμό του ρεύματος μου είναι 80 ευρώ το μήνα. Και μαζί με αυτά που έχω βάλει στο σπίτι με κοντήσιον, έχω βάλει αντία θερμότητας, είναι άλλα 100 ευρώ το μήνα να δίνω. Αν είναι 180. Αν δεν έχω τα 180 ευρώ και έχω μόνο τα 80 ευρώ, θα μου κόψει το ρεύμα.
0: Ναι, είναι ρητορικό, αλλά φυσικά όχι, δεν πρέπει.
1: Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα θέμα και να σου πω κάτι. Το να αφορά αυτό το πράγμα, Βασίλη, ανθρώπους οι οποίοι έχουν οικονομική δυνατότητα ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και κληρικές ομάδες που έχουν προβλήματα υγείας. Να τους αφήσει χωρίς ρεύμα, επειδή ένα συνταξιούχος θέλει να αλλάξει υποτίσιο, αλλά τελικά ο προηγούμενος μήνας είχε πολλά έξοδα με φάρμακα ή κάτι τέτοιο, το συνέβη, να του κόψει το ρεύμα, επειδή δεν σου πληρώσει τη δόση του χρηματιστικού.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο περίεργο αυτό, δεν έχει καθάρισει τίποτα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ερωτηματικά
0: λοιπόν, το σημειώνουμε. Ο φίλος από το κέντρο της Αθήνας, ο οποίος λέει ότι έχει ακίνητη περιουσία, δηλαδή νοικιάζει, λέει, 2-3 διαμερίσματα κλπ. Μας ρωτάει αν η Golden Visa πιστεύει, Θέμη Μπάκα, ότι έχει βοηθήσει ή έχει επιδεινώσει το θέμα της στεγαστικής κρίσης στην Ελλάδα.
1: Το θέμα εδώ είναι το εξής. Ότι όσον αφορά την Golden Visa, να γνωρίζει ο κόσμος ότι κανένα πρόγραμμα το οποίο είναι επενδυτικό, κανένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει κεφάλαια σε μια οικονομία, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως ένα κακό πρόγραμμα. Παίζει ρόλο το πώς διαχειριζόμαστε εμείς ένα επενδυτικό πρόγραμμα και πώς διαχειριζόμαστε τους επενδυτές που έχουν στη χώρα μας. Επομένως, όταν ξεκίνησε η Golden Visa το 2013, είδαμε, υπήρχε μια αναρχία εισαγωγικά τη λέξη. Δηλαδή, δεν είχαμε καθορίσει ακριβώς τι θέλουμε να κάνουμε. Σου λέει, ελάτε εδώ, πάτε ό,τι θέλετε, κάντε ό,τι θέλετε, λεφτά χρειαζόμαστε εμείς. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιούργησε προβλήματα. Επομένως, είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις όσον αφορά τις αξίες στην ακίνητη περιουσία. Δεν υπήρχε το γεγονός ότι υπάρχουν υποθέσεις αυτή τη στιγμή στον ανακριτή και στα δικαστήρια με επιστροφές χρημάτων. Υπάρχουν υποθέσεις στον ανακριτή με επιτιμολογίες ακινήτου και επιστροφή χρημάτων από την πίσω πόρτα. Πράγματα τα οποία δημιούργησαν προβλήματα στην αγορά και στρεβλώσεις τόσο στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, δηλαδή πάντες περιοχές ήταν μια αυξάνονται ραγδαία οι αντικειμενικές αξίες λόγω ότι τα συμβόλαια που είχαν γίνει σε συγκεκριμένη περιοχή κατά μεγάλο ποσοστό ήταν συμβόλαια Golden Visa, άρα με υπερτιμημένες τιμές σε σχέση με την πραγματική αξία των ακινήτων. Μετά είδαμε να αλλάζουμε λίγο τα δεδομένα όσον αφορά την Golden Visa με τα όρια επένδυσης, δηλαδή είδαμε ότι η κυβέρνηση μπήκε σε διαδικασία να αλλάξει τα όρια επένδυση, αλλά έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δύο φορές είχαν τρίτο λάθος συνεχόμενα. Τι έκανε, λέει. 250.000 ευρώ ήταν η Golden Visa στην Ελλάδα. Ανακοινώνει και λέει, το επόμενο εξάμηνο, εγώ θα αλλάξω τα όρια της Golden Visa στα δυτικά, στα νότια προάστια και στο κέντρο της Αθήνας. Θα κάνω 600.000, θυμάμαι τώρα, 800.000 νομίζω, ναι. Σε 6 μήνες. Οπότε έκανε ο κόσμος, έτρεξε μαζικά όλο το ενδιαφέρον και τρώθηκε εκείνη τη στιγμή να τρέξουν όλοι μαζικά να πάνε να πάρουν Golden Visa σε αυτές τις περιοχές. Οπότε συνέβη, ραγδαία αύξηση του μονοτιμοπόλησης. Εδώ σε εξαμήνου. Την επόμενη χρονιά, τι λέει, τώρα που αυξάμε την Golden Visa στα νότια και στα βόρεια και στο Δήμο Αθηναίων, θα πάμε να αυξήσουμε τα όρια. Δηλαδή τώρα Πειραιά και δυτικά προάστια. Όχι τώρα, σε 6 μήνες θα αυξήσουμε όμως. Τρέχει όλη η αγορά μαζικά πάλι στην περιοχή του Πειραιά και του Δυτικού Προάστιου. Ξαναψάω τις ζητούμενες τιμές πώλησης. Τεχνιέντος. Επομένως, δεν φταίει η Golden Visa για αυτό που συμβαίνει. Εμείς δεν χειριζόμαστε λάθος. Και τώρα τι συμβαίνει, έχουμε ανταγωνισμό της Golden Visa. 400.000 ευρώ στην επαρχία, 800.000 ευρώ στο νομό Αττικής, στη Θεσσαλονίκη ή στα νησιά που έχουν πάνω από 3.000 κατοίκους. Αφήνω παραθυράκι όμως στην αγορά και τι λέμε. Η άνεση βρεις ένα ακίνητο το οποίο είναι επαγγελματικό, ένα ισόγειο κατάστημα, ένα γραφειακό χώρο, αλλάξεις τη χρήση αυτού του ακίνητου και το κάνεις οικιστικό, το κάνεις σπίτι, αυτό το σπίτι λέει μπορεί να πουληθεί για Golden Visa, αλλά όχι με 800, με 250. Γνωστή λέω τι γίνεται, είδα σαφάρι τεράστιο στην αγορά, τεράστιο σαφάρι, στις περιοχές της Καλυθέας, του Νέου Κόσμου, του Κέντρου των Αθηνών, Ακαδημία Πλάτωνος, σε πόλια, Κολονός, πλατεία Αμερικής, πλατεία Βάφης, πλατεία Αττικής, Άγιο Ελευθέριο, Τσαλαβούτα στο Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, ένα σαφάρι αυτή τη στιγμή των ανθρώπων, να βρουν ακίνητα παλαιά καταγεγραμμένα γραφειακού χώρου που είναι κλειστοί. Καταστήματα, ισόγεια τα οποία δεν πουλούνταν από το παρελθόν. Για να μπορούν να τα πάρουν, να αλλάξουν τη χρήση και να πουληθούν σε 250.000. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Κάποιο θα πει, θέλει την μπακά, είναι καλό αυτό ή κακό. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Έχω δύο αναγνώσεις απλά. Η μία αναγνώση είναι η εξής. Το ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν χρήση ακίνητα και δημιουργούνται οικιστικά ακίνητα, δηλαδή δημιουργούνται σπίτια, και αυτοί οι επενδυτές δεν στοχεύουν στο σπίτι που θα αγοράζει ο Βασίλης ή ο Θέμης ή ένας άλλος συμπολίτης μας στην Κυψέλη ή στην Καλυθέα οπουδήποτε, αλλά πάνε σε σπίτια τα οποία έχουν προέρθει από αλλαγή χρήσης. Πάνε από εκεί και δημιουργείς αύξηση θεσιμών συγχαρητικών στην εχώρα χτήματα αγορά για ένα συγκεκριμένο πληθυντικό κοινό. Δεν κακό αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, πού το κακό εδώ, είναι το εξής. Αυτές οι τιμές που πουλούνται αυτά τα σπίτια, δηλαδή όταν βλέπεις σπίτια 30 και 40 ευρωπαϊκά να πουλούνται 250.000, δηλαδή πάνω από τα 4.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, όταν σε μια περιοχή το 2026 γίνουν 15-20 αγοροπολισίες για αυτά, με αυτά τα χαρακτηριστικά, για golden visa, ο θέατρο και το πολύ οικονομικό να σου πει, ξέρει κάτι, κύριε Μπάκα, συμφωνώ στην αγοριοφθόρηση του Ετατική. Έχουν μια αύξηση των αξιών. Δεν έκανε 2.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο το σπίτι σα, κάνει τώρα την κάνει 4.000.
2: Ναι.
1: Πότε ρε παιδιά γίνει 4.000. Σήμερα τα συμβούλια που γίνανε πέρα στην περιοχή, δείτε απέναντί σου, τα 20 συμβούλια μαζεμένα που γίνανε πριν ένα μήνα για του Κινέζου, του Ινδού κλπ. Είχα 4.000 το αγωνικό. Και θα σου αυξηθεί η αντικειμενική αξία του σπιτιού, θα πληρώσει τον ήρθε γαλλικά να το καταλάβει, ότι αυξήθηκε η αξία, χωρί να έχουν γίνει πράξει από το κοινό Εβραίο. Είναι οι πράξει που έχουν γίνει από συγκεκριμένο επενδυτικό σχήμα και συγκεκριμένο σκοπό. Επομένω, καλό είναι να κρατήσουμε μικρό καλάθι, διότι ναι, από τη μια μεριά βλέπουμε να αλλάζουν χρήση, να δημιουργούνται νέα κίνητρα στην αγορά, να αλλάζουν οι περιοχές. Και είναι σημαντικό, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να προμετρούνται αυτά τα στοιχεία, τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, ως ζητούμενες τιμές, όχι πάνω ως τιμές αγορέα, τιμές πώληση ακινήτων, τα οποία αυτά οι τιμές προέρχονται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένη στόχευση. Και λοιπόν, πολλές φορές με μεγάλη υπερτιμολόγηση και να επηρεάζει όλη την περιοχή αντικειμενικές αξίες, άρα επηρεάζει επιδοματικά, επιδοματική πολιτική, άρα επηρεάζει τον ένφυά μου, άρα επηρεάζει άλλους 15 φόρους που να είμαι συναρτώμενοι με τον ένφυα.
0: Ναι, λοιπόν, πιο αργά, λίγο για να έχουμε πιο καθαρό ήχο, Θέμη Μπάκα, άλλο ερώτημα από τη Λαμπρινή είναι πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος των Airbnb στην έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων για μακροχρόνια ενοικίαση στην Αθήνα. Τι λες?
1: Λοιπόν, θα σας συνέβη το εξής με την βαϊχόνια μίσθωση. Η βαϊχόνια μίσθωση είναι ένας κλάδος, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ τώρα στη χώρα μας μέσω μνημονιακών ετών. Ήταν η ανάγκη ουσιαστικά πάρα πολύ συμπολιτών μας να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Ξεκίνησε ουσιαστικά από ανθρώπους οι οποίοι είχαν στην εργασία τους, τη δουλειά τους, άνθρωποι που πήραν το εφάπαξ τους ή αλλιώς την αποζημίωση απόλυσης και πήγαν στη διαδικασία να ανακαινήσουν ένα κλειστό σπίτι που είχαν συγγενικού προσώπου ή δικό τους για να μπορέσουν να έχουν ένα εισόδημα. Έτσι ξεκίνησε η οικονομία διαμοιρασμού, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, βαϊχόνια μίσθωση. Αυτό μετά είδαμε σιγά σιγά να εξελίσσεται πάρα πολύ έντονα. Αυτό που πρέπει να αναφέρουμε με την βαϊχόνια μίσθωση είναι ότι δεν αποτελεί το βασικό λόγο παράγοντα στεγασής κρίσης στην Ελλάδα. Έχουμε στοιχεία πλέον από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που αναφέρει ότι το 0,4% του οικιστικού αποθέματος της χώρας είναι γεγραμμένος στην Ελλάδα των βαϊχών μισθώσεων. Και εδώ υπάρχει ένα ξύλινο ερώτημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στο Δήμο της Αθήνας, έχουμε 13.000 ακίνητα γεγραμμένα στον κλάδο των βαϊχών μισθώσεων. Από αυτές τις 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στον κλάδο των βαϊχών μισθώσεων, ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων ήταν γραφειακοί χώροι που δεν είχαν καμία εκμετάλλευση, δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν από τους ιδιοκτήτες αυτά τα κίνητα, δεν μπορούσαν να μισθωθούν, δεν είχαν εισοδήματα. Μετατράπηκαν αυτά τα κίνητα, τα επαγγελματικά και τα γραφειακή χώρη, σε κατοικίες και εγγράφηκαν σε σταθμούς βαϊχόνιας μίσθωσης. Και εδώ τώρα γίνεται το βασικό ερώτημα. Λέμε ότι 13.000 κατοικίες των Δήμων της Αθήνας δημιουργούν πρόβλημα στεγαστικό. Αλλά δεν αποδεχόμαστε ως κοινωνία ότι δεν δημιουργούν πρόβλημα οι 136.000 κατοικίες που είναι δεδομένως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας. Δηλαδή, τι φταίει πιο πολύ? Φταίνει οι 13.000 ακίνητα που είναι γεγραμμένα στο κλάδο βαϊχρόνων μισθώσεων ή 136.000 ακίνητα τα οποία είναι δηλωμένα ως κλειστά, κατοικίες μάλλον που είναι δηλωμένες ως κλειστές στο Δήμο της Αθήνας? Επομένως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι κατηγορούμε έναν κλάδο αυτή τη στιγμή που επιφέρει εισοδήματα σε ιδιοκτήτες σπιτιών. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή είναι η εργασία τους, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι που αν δεν είχαν τη δουλειά αυτή ενδεχομένως ήταν και άνεργοι. Και από την άλλη μεριά δεν λέμε ότι έχουμε 136.000 κατοικίες δηλωμένες στους κλειστές. Αυτό που έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο είναι ότι τα μέτρα που πολλές φορές παίρνει η κυβέρνηση είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Ένα παράδειγμα. Το 2024 στην πρώτη που λέγω στον Υπουργό ότι θα απαγορεύσουμε την εγγραφή ενός ακινήτων στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων. Δεν λέμε, άρα θα περιορίσουμε, λέει, την βαϊχόνια μίσθωση. Αλλά λέξε κάτι όχι τώρα, όχι αύριο. Πρώτη του 25. Οπότε τι συνέβη? Μα μαζικά ο κόσμος όλος έτρεξε από Σεπτέμβριο που το εξέκλειπε ο Υπουργός μέχρι Δεκέμβριο 2024 να εγγράψει τα κινητό του στις παθόλου καηχόνιας μίστασης για να αποφύγει τον αποκλεισμό, την απαγόρευση. Οπότε αντί να δούμε μείωση της δυναμικής, καταγράψαμε αύξηση δυναμικής στον κλάδο των καηχόνιων μισθώσεων. Οπότε δεν φταίει ιδιοκτήτης. Εμείς δεν χειριζόμαστε σωστά. Παράλληλα όμως, στον κλάδο των καηχόνιων μισθώσεων, επιφύσεων ελληνικό δημόσιο 973 εκατομμύρια ευρώ έσοδο δημοσιονομικό για το έτος 2025. Το έτος 2024 έφερε στο ελληνικό δημόσιο έσοδο 870 εκατομμύρια ευρώ. Και εδώ γίνεται το βασικό ερώτημα. Έχει έναν κλάδο που λέμε ότι ευθύνεται για αυτό το θέμα που υπάρχει στη χώρα, το στεγαστικό. Γιατί τα κίνητα αυτά έχουν γραφεί στις πλατφόρμες, και δεν υπάρχει αθεσιμότητα κατοικιών. Εσύ το δημόσιο που σπέτσε αυτά τα λεφτά από έναν κλάδο που φταίει, για ποιο λόγο.
0: Πιο αργά, συγγνώμη Θέμη Μπάκα, πιο αργά, εσύ ως δημόσιο.
1: Εσύ ως δημόσιο, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή λαμβάνει αυτά τα χρήματα ως έσοδο, γιατί δεν παίρνει στη διαδικασία αυτά τα χρήματα να κάνει ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και να κάνει στεγαστικές πολιτικές. Δηλαδή, να πει τι λεφτά παράγονται.
0: Να τα χρησιμοποιήσει δηλαδή για τον ίδιο σκοπό. Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, τι χρήματα παράγονται, τι έσοδο δημοσιονομικό παράγεται από τις 13.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας ανά έτος, αυτό το δημοσιονομικό έσοδο θα το δώσω στα πανεπιστήμια της περιοχής μου, των Αθηνών. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνούπολη, υπάρχει το ΕΚΠΑ, υπάρχουν πόσα πανεπιστήμια στη χώρα, που στα κίνητα του ελληνικού δημοσίου να πάνε να χτίσουν κατοικίες για φοιτητές. Στα κίνητα τα υπόλοιπα του ελληνικού δημοσίου εντός του Δήμου της Αθήνας που υπάρχει αυτό το πρόβλημα, να πάμε στα κοπέδα αυτά που συζητάμε και ψάχνουμε επενδυτές, να χτίσουμε διαμερίσματα κατάλληλα για οικογένειες. Και ο κόσμος να μπαίνει μέσα στα σπίτια αυτά, να μένει κανονικά με ένα ενίκιο οικονομικό, φτηνό, πρόσιτο. Και αν αυτός ο άνθρωπος ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις, την ποιότητα του ενίκιο του, την ώρα του κλπ., να του δώσει δυνατότητα, αν θέλει, να αποκτήσει αυτό το σπίτι, πληρώνει κάθε μία το ενίκιο του. Να γίνει και δικό του κάποια στιγμή.
0: Λοιπόν, για πάντα.
1: Αυτό δεν είναι κακό. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει.
0: Η φίλη από τα Εξάρχεια λέει, υπάρχει, αν πιστεύεις ότι υπάρχει κίνδυνος πλήρους εξοραϊσμού, το βάζει σε εισαγωγικά και το ΡΕΗ, ιστορικών γειτονιών όπου οι μόνιμοι κάτοικοι εκτοπίζονται από τουριστικές αγορές και επενδύσεις.
1: Έχει απόλυτο δίκιο η ακροάτριά μας. Εδώ αναφέρουμε το εξής όμως. Η μεγάλη χαμένη, αυτή πραγματικά είναι η μεγάλη χαμένη σήμερα από τη ραγδαία αυτή αύξηση του κόστου στέγασης, τη μεγάλη αύξηση ουσιαστικά των ενοικίων και των τιμών πώλησης και λόγω των καηχόνων μισθώσεων, ιδιαίτερα στις επιμένες περιοχές, είναι οι νοικιαστές. Οι ιδιοκτήτες είναι χαρούμενοι. Ο ιδιοκτήτης που μένει στο Κουκάκι είναι χαρούμενος. Διότι το σπίτι του έκανε κάπου από το 2015 1000 ευρώ τετραγωνικό, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει η καηχόνια μισθή στον ιδιοκτήτη. Καθόλου. Ποιον ενοχλεί, τον ελληνικό μέτρο, τυχαίο το νούμερο, και το έκανε 3.000. Πιστεύω ότι τον πειράζει η δαχυκόνια μπει στον ιδιοκτήτη. Καθόλου.

0: πήγαν αλλού. Και σου λέει, δεν φανταζόμουν ποτέ να πάω τα λεφτά αυτά. Αυτή είναι η ομοία αλήθεια. Η ομοία αλήθεια είναι ότι οι μεγάλοι χαμένοι είναι νοικιαστές και όχι ιδιοκτήτες. Δεν έκανε ιδιοκτήτη να παραπονιέται, να λέει δεν μου αρέσει τώρα από το σπίτι μου, εκεί που είχαν 200.000, είχαν 500. Μάλιστα. Κάποιος ιδιοκτήτης ενός μαγαζιού που ήταν κλειστό στην περιοχή του Κέντρου των Αθηνών παραπονιέται. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δεν νοικιαζότανε και τώρα το μαγαζί αυτό νοικιάστηκε. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι ενοικιαστές των συγκεκριμένων περιοχών. Και όχι οι μόνιμοι κάτοικοι και οι ιδιοκτήτες που είδαν να αλλάζει η αξία των σπιτιών τους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να τρέξουμε να απαντήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα πώς μπορούν να αξιοποιηθούν ο φίλος, ο καθηγητής, τα χιλιάδες κλειστά και εγκαταλειμμένα ακίνητα. Όλο ακούμε ότι καταγράφονται και ακόμα δεν ξέρουμε τον αριθμό τους. Δίκιο έχει.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι δυστυχώς δεν είμαστε αυτή τη στιγμή σε μία διαδικασία να έχουμε μια πραγματική, μα πραγματική εικόνα των κλειστών κατοικιών. Τα μόνα στοιχεία που αυτή τη στιγμή έχουμε και πολλές φορές όλοι μας αναφερόμαστε είναι τα κτίρια, είναι τα στοιχεία της Ελστάτ. Δηλαδή η Ελστάτ έχει στοιχεία του παρελθόντος όπου αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουν περίπου 526.000 κατοικίες ως κλειστές. Αυτό που λέμε εμείς ότι θα πρέπει να δούμε είναι ότι αν πραγματικά αυτές οι κατοικίες είναι κλειστές. Και πώς το βλέπουμε αυτό, το βλέπουμε με τη διαστάδοση στοιχείων που είναι μεταξύ τη ανοιχτή χειρισμού ή εισόδων, παράδοχη ενέργεια και ύφατο. Δηλαδή από την έξω κατανάλωση θα μπορούσαμε να δούμε πραγματικά ποιο ακίνητο είναι κλειστό ή όχι. Δεν μπορεί να σπίτι το οποίο λέμε ότι είναι κλειστό να έχει ρεύμα 100 ευρώ το μήνα. Πάντω κάποιο μένει μέσα.
1: Ναι.
0: Επομένως, αυτή η διαστάδοση ήταν πραγματικά μια διαστάδοση η οποία θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Η αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης είναι περισσότερο οξυμένο από την Αθήνα ή λιγότερο?
0: Να πούμε το εξής. Πολλές φορές συγκρίνουμε λάθος δεδομένα. Όταν αυτή τη στιγμή αυξάνονται τα ενίκια στην Ελλάδα, αυξάνονται για όλους μας. Είτε είσαι μονογονιακή οικογένεια, είτε έχετε 10.000 ευρώ το χρόνο εισοδήματα, είτε είσαι 5.000 ευρώ το χρόνο το μήνα εισοδήματα, είτε είσαι πολίτης. Δεν αφορά κανένα. Δεν έχει σπίτι, είσαι νοικιαστής. Πολύ ωραία. Αυξάνει το ενίκιο και αυξάνει και για σένα. Δεν υπάρχει καμία προστασία. Οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν κοινωνικές ομάδες. Και σου πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία έχει 5.120.000 κατοικίες, οι οποίες είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Δεν είναι κατοικίες οι οποίες είναι οι παλιές εργατικές, τα blocks που λέμε στην παλιά στα Βαλκάνια, στις αυτές τις χώρες ή αλλιώς στη χώρα μας, παλιά οι κατοικίες εργατικές. Είναι κατοικίες προσιτού κόστου στέγασης. Επομένως, 10 εκατομμύρια περίπου Γάλλοι, 10-12, προστατεύονται και μπορούν και μένουν σε ένα σπίτι το οποίο έχει προσιτό κόστος στέγασης. Που σημαίνει ότι οι αυξήσεις δεν τους αφορούν. Στην Ισπανία αυτή τη στιγμή έχουν περίπου 280.000 κατοικίες που είναι κατοικίες κοινωνικές. Δηλαδή περίπου 600-700.000 Ισπανοί διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, επομένως δεν τους αφορά η αύξηση του ενοικίου. Προστατεύονται. Στην Αυστρία έχουν περίπου 800.000 τα σπίτια, που σημαίνει ότι είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή άνθρωποι που διαμένουν σε αυτά τα σπίτια, δεν τους αφορά αυτή τη στιγμή η αύξηση των ενοικίων. Επομένως βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Ή ας πούμε υπάρχουν μοντέλα στην Ισπανία που λέει το εξής. Κύριε ιδιοκτήτη, ξέρετε κάτι, εάν ο νοικιαστής πληρώνει το ενίκιο του κανονικά κάθε μήνα, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σωστός στην πληρωμή του, σέβεται το ακίνητό σου, την περιουσία σου, πληρώνει τους λογαριασμούς, στέκω, τα πάντα και δεν έχει καμία οφειλή, εάν τον κρατήσει με στο σπίτι, αυτόν τον άνθρωπο, και ανανεώσει το μισθωτήριο συμβόλαιο στο ίδιο αφημερί, στον ίδιο υπάρχοντα νοικιαστή σου, και δεν ξεπεράσει μια αύξηση ενοικίου πάνω από 5% συνολικά στην τριετία, θα μπορείς να έχεις φορολογικά κίνητρα, δηλαδή να έχεις ένα πιο μειωμένο φόρο. Και σκοπός τους είναι να κρατήσουμε τον ενοικιαστή στο σπίτι που διαμένει με ένα ενίκιο αυξημένο αλλά σε λογικά επίπεδα για επόμενα 3 χρόνια, τα παιδιά και οι οικογένειες που είναι σε αυτό το σπίτι, ιδιαίτερα τα παιδιά από το σχολείο, να μην είναι στη διαδικασία να αλλάζουν περιβάλλον και σχολείο ανά τριετία, ανάλογα που ο μπαμπάς και η μαμά θα βρουν ένα σπίτι οικονομικό να πάνε να μείνει η οικογένεια. Και έτσι δίνουμε κίνητρα. Εμείς δεν έχουμε κανένα από αυτά τα μέτρα ως μέρη, δεν έχουμε ερευνήσει. Υπάρχει κάποιο μέτρο

0: μας, το οποίο θα μπορούσε ουσιαστικά να διασφαλίσει μια στέγαση με πιο οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που ζούμε σήμερα. Δεν είναι κανένα μοντέλο. Εμείς συζητάμε συνέχεια μια κοινωνική αντιπαροχή. Τώρα, 6 χρόνια τώρα, συζητάμε μια επιστροφή νοικίου που ουσιαστικά δεν είναι επιστροφή νοσονοικίου. Συζητάμε μια πρόγραμμα σπίτι μου 2, το οποίο καλό είναι, κανείς δεν λέει όχι. Μακάρι κάποιοι άνθρωποι να πάρουν να πήραν ένα σπίτι με φτηνό επιτόκιο, αλλά δεν ήταν αυτό ο σκοπός. Δηλαδή, ο σκοπός είναι να μπορέσει να πάρει σπίτι αυτό που δεν μπορούσε να πάρει. Όχι να πάρει σπίτι αυτό που μπορούσε να πάρει με ένα φτηνό επιτόκιο. Επομένως, λίγο εμείς θεωρώ ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Και όσο θα περνάει ο καιρός, το πρόβλημα αυτό θα μεγαλώνει, θα οξύνεται. Δηλαδή, είναι βασικός λόγος μετανάστευσης των νέων στο εξωτερικό. Αυτό εγώ θα το τονίσω. Είναι βασικός λόγος. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας νέος άνθρωπος πραγματικά να διαμένει με τους γονείς του. Είναι παράλογο. Είναι παράλογο αυτή τη στιγμή να είμαστε μια χώρα που το 70% των νέων. Δηλαδή, 7 στου 10 νέου μένει με του γονεί του.
1: Πε αυτό το νούμερο, είναι από ηλικία, από ποια ηλικία μέχρι ποια μετράμε του νέου.
0: Από 18 στου 34 ετών.
1: Και μένει, ποιο είναι το ποσοστό.
0: Ναι, 7 στου 10, το 70%.
1: Το 70% αυτή τη ηλικία μένει στο πατρικό.
0: Ακριβώ. 400.000 νέα παιδιά μένουν με του γονεί του.
1: Δηλαδή, μπορεί να μένω στο παιδικό δωμάτιο. Με τον Παπλιμαντάκι, με τον Μίκη.
0: Ακριβώς. Βασίλη, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω.
1: Έτσι, και εγώ να το αναπαράγω.
0: Δεν είναι την ευκαιρία. Γιατί κατηγορούμε τους ανθρώπους ότι δεν κάνουν οικογένεια. Συζητάμε το δημογραφικό, λέμε ότι οι άνθρωποι θέλουν να λάβουν ευθύνες, αλλά εμείς σαν πολιτείς δεν έχουμε λάβει καμία ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους. Καμία ευθύνη. Δεν μπορούν να λαμβάνουν ευθύνες οι νέοι άνθρωποι, αλλά εμείς σαν πολιτεία δεν έχουμε αναλάβει καμία ευθύνη για αυτούς. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Υπάρχει στεγαστικό μέτρο για τους νέους? Ένα. Να πούμε σε ένα νέο άνθρωπο σήμερα το οποίο μας ακούει, που παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Παίρνει 800 ευρώ το μήνα. Ποιο είναι το στεγαστικό μέτρο αυτού του ανθρώπου? Τι του λες?
1: Δεν του λες. Δεν έχεις να
0: του πεις. Δεν έχεις να πεις τίποτα.
1: Λοιπόν.
0: Πώς αυτή τη στιγμή λες αυτόν τον άνθρωπο το νέο?
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Ο ίδιος δεν κάνει οικογένεια, κάνει παιδιά. Το λέμε ότι είσαι και ανεύθυνος. Ανεύθυνοι είμαστε εμείς. Η πολιτεία είναι ανεύθυνη για τον άνθρωπο. Ναι. Όχι ο νέος άνθρωπος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστώ. Απαντήσαμε όσα μπορέσαμε σε ένα ακόμα παρατηρητήριο για την οξυμένη στεγαστική κρίση. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων. Θέμη Μπάκα, καλημέρα για μια ακόμα φορά. Καλημέρα.
0: Μα είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Δυναμικά την άμυνά της, μια αναγκαίνει προτεραιότητα στους ταραγμένους καιρούς.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με το Μάκη Τσαρούχα. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο υπό ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται μετά την επανέναρξη των εχθροπαξιών στις 2 Μαρτίου. Η Χεσμπολά ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σέργκιουλερ. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ομιλίας του χθες στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Σάρδα, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των ναρκωτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό έφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου του επιτελικού κράτους. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στα Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης συνελήφθηκε η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα αφαίρεσαν κομμάτια απολιθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, η Ουγκάντα έκλεισε για 4 εβδομάδες τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπροστά στην όξυνση του εύρους της επιδημίας αιμορραγικού πυρετού έμπολα στη γειτονική της χώρα, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ουγκανέζικου Υπουργείου Υγείας. Και ο καιρός γενικά έθνος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Ταλαμάγκα. Αθήνα 984.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο καθαρός ήχος του ιστορικού Αθήνα 984 και θα δώσουμε έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις μέχρι τον πόλεμο, την μεγάλη αναταραχή στην Μέση Ανατολή με το Ιράν σχεδόν 2 μήνες σήμερα. Καλημέρα και εσένα Γιάννη Μιχαλέτο, εκ των εγκύρων αναλυτών θεμάτων ασφαλείας. Γεια σου Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είχαμε πει ότι θα προτάξουμε το συγκεκριμένο θέμα διότι άπτεται της οικονομικής πραγματικότητας όλων μας. Και όχι μόνο της οικονομικής πραγματικότητας. Το θέμα του Ιράν. Θα κάνουμε αυτόν τον ραδιοφωνικό φάκελο σήμερα κάνοντας μία μικρή αναδρομή στο πώς ξεκίνησαν όλα. Όμως θύμισε εσύ Γιάννη Μιχαλέτο πώς είχε ξεκινήσει τον Ιούλιο του 25 η πρώτη πολεμική διένεξη με το Ιράν για να φτάσουμε στην πρόσφατη, την φετινή, πριν από 2 περίπου μήνες.
1: Ναι, το καλοκαίρι του 25 είχαμε την εμπλοκή κυρίως του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τον πόλεμο με το Ιράν και τελευταία στιγμή έδρασε η αμερικανική πολεμική αεροπορία. Και είχαμε μετά μια άτυπη, μη συμφωνημένη αλλά άτυπη ανακοχή, η οποία διήρκησε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2026, όπου τώρα έχουμε την ολομέτωπη αμερικανική ανάμιξη με αεροναυτικές δυνάμεις, δορυφορικά συστήματα και πλήρη κινητοποίηση του αμερικανικού πενταγώνου, συν βεβαίως το Ισραήλ. Η ποιοτική διαφορά όμως είναι ότι στην πρώτη σύγκρουση του 25, πέρα από τα πλήγματα εκατέρωθεν μεταξύ Τεχεράνης και Τελαβίβ, δεν είχαν πληγεί τα υπόλοιπα κράτη της περιοχής που έχουν τεράστια σημασία, δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Ιράκ. Δεν είχε εμπλακεί η Χεσμπολάχ και δεν είχαν εμπλακεί και οι Χούθοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε σε γεωγραφική έκταση, μήκος και πλάτος, το μεγαλύτερο πόλεμο από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ένα μέτωπο που ξεκινάει από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή δυτικά προς ανατολικά, και από τις ακτές της Ιεμένης έως και το Βόρειο Ιράκ, από νότο προς βορρά. Είναι μια συνολική έκταση περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από την Ευρώπη. Και συνεπώς, επειδή έχουν κλείσει και τα στενά του Ορμούς και μάλιστα υπάρχει διπλός αποκλεισμός, δηλαδή ο αποκλεισμός των Ιρανών και ο αποκλεισμός των Αμερικανών ως προς τους Ιρανούς, και από εκεί περνάει ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών ενέργειας παγκοσμίως, μιλάμε για μια κρίση που είναι και πολύ μεγαλύτερη του Ουκρανικού, το οποίο είναι ενεργό μέτωπο και αυτό. Και αυτό αντανακλά και στην οικονομία και στα πάντα πλέον, ένας ολόκληρο το πλανήτη.
0: Αυτό το λες γιατί εμπλέκονται πάρα πολλές χώρες πια.
1: Πάρα πολλές χώρες οι οποίες τροφοδοτούν ενεργειακά τον υπόλοιπο πλανήτη. Δεν είναι απλά χώρες.
0: Ναι, δεν είναι απλά χώρες.
1: Σημασίες, ναι.
0: Κομβικές χώρες. Θα λέγαμε ότι είναι περισσότερες χώρες μετά τη διένεξη που εμπλέκονται σε ένα πόλεμο, μετά τη διένεξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
1: Ναι, και πολύ μεγάλη γεωγραφική έκταση. Και χρησιμοποιούνται πλέον και νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, είδαμε τους Ιρανούς που έριξαν ανεπιτυχώς μεν, αλλά κατάφεραν και εκτόξευσαν 2 πυράβλους που έφτασαν στο Diego Garcia, τη μεγάλη αμερικανική βάση στον Ινδικό ωκεανό, περίπου 4.000 χιλιόμετρα μακριά από το Ιράν. Δηλαδή αυτοί οι πύραυλοι δυνητικά φθάνουν την Πορτογαλία. Δηλαδή καλύπτουν την Ευρώπη. Αυτά ήταν μια νέα τεχνολογία η οποία δεν ήταν γνωστή. Πολλοί την υπέθεταν. Υπήρχε η κασία ότι μπορεί να έχει τους πυράβλους στο Ιράν. Αποδείχθηκε ότι έχει. Ταυτόχρονα οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί επέδειξαν τις δυνατότητές τους στη τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η στοχοθέτηση, οι διάφοροι στόχοι στο Ιράν χτυπήθηκαν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα με τη χρήση υπερσύγχρονων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν στο πεδίο της μάχης.
0: Μάλιστα. Τώρα, να κάνουμε την αποτίμηση μέχρι σήμερα όπως είναι τα πράγματα στο πεδίο. Δηλαδή, τι πιστεύεις ότι έχουν πετύχει οι Αμερικανοί και το Ισραήλ, τι πιστεύεις από την άλλη πλευρά έχει πάθει το Ιράν. γιατί αλληλοσυγκρουόμενες είναι οι πληροφορίες, αλλά εδώ μπαίνει και η προπαγάνδα. Ας το κάνουμε εμείς με τα ψύχρεμα μάτια των ανθρώπων που κοιτάνε και κυρίως τα δικά σου που είσαι εκ των εγκύρων αναλυτών ασφαλείας και κοιτάνε τα τεκτενόμενα από μια διαφορετική πλευρά, όχι από την πλευρά της προπαγάνδας. Τι λες?
1: Θα κάνω μια πολύ μικρή αναδρομή και σε σχέση με την εκπομπή σου. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχαμε κάνει μια πρώτη συζήτηση όπου είχα αναφέρει ότι ο πόλεμος θα κρατήσει ως πρώτη φάση 4 με 5 εβδομάδες.
0: Όντως το
1: και μετά θα υπάρξει μια ψευδοεκεχηρία και θα συνεχιστεί και θα πάμε μετά σε δεύτερη φάση. Ναι. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ψευδοεκεχηρία. Και για ποιο λόγο οι 4-5 εβδομάδες? Οι Αμερικανοί είχαν στείλει συγκεκριμένη αρμάδα, ομάδα μάχης αεροπλανοφόρων στην περιοχή και συγκεκριμένες μοίρες αεροσκαφών που έχουν συγκεκριμένα αποθέματα. Επειδή στην Αμερική ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου κατά βάση περνάει από το Κογκρέσο και όλα είναι δημόσια, δηλαδή πόσοι αντιεροπορικοί πυράβλοι θα αγοραστούν, πόσοι υπάρχουν σε αποθέματα, είναι δημόσια κατά 80-90%. Οπότε μπορεί να γίνει ένας αδρός υπολογισμός. Πόσα έστειλαν οι Αμερικανοί εκεί, πόσα ξοδεύουν την ημέρα για να αναχαιτήσουν τα ντρόν και τους πυράβλους των Ιρανών, πόσο στόμαχο εκτόξευσαν και πότε θα τους τελειώσουν και θα χρειαστούν ανεφοδιασμό. Αυτό 4-5 εβδομάδες. Ακριβώς τόσο κράτησε. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται πολύ μεγάλη αερομεταφορά και με πλοία βέβαια από την Αμερικανική ενδοχώρα προς ευρωπαϊκές βάσεις και προωθούνται προς τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα έχει σταλθεί και αεροπλανοφόρο. Την ίδια στιγμή παρατηρούμε τους Ιρανούς να δέχονται βοήθεια από τους Κινέζους με μεταγωγικά αεροσκάφη, με πλοία μέσω Κασπίας από τους Ρώσους και εικάζεται με αυτοκινητοπομπές νταλικών μέσω Κεντρικής Ασίας.
0: Στα σύνορα.
1: Ναι, δηλαδή προετοιμάζονται για τη δεύτερη φάση. Γιατί και οι δύο πλευρές, οι μεν Ιρανοί είχαν πολύ περισσότερα θύματα με την έννοια των νεκρών και αμάχων και ενστόλων, αλλά έχουν το πλεονέκτημα της εχώριας μεγάλης παραγωγής δρόνων και πυράβλων. Και επειδή είναι αυτά σε υπόγειες πόλεις, κάτω από τα βουνά, δεν μπορούν να πληγούν. Έχουν οι Αμερικανοί πλήξει αυτά που μπόρεσαν να βρουν και ήταν εκτεθειμένα και ορατά από τους δορυφόρους. Αλλά αυτά ήταν τα δεύτερης και τρίτης διαλογής, ας το πούμε, ιρανικά συστήματα. Τα καλά ιρανικά συστήματα παράγονται υπογείως από τη δεκαετία του 90. Έχουν από ό,τι φαίνεται αρκετά αποθέματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι τα στενά του Ορμούς εξακολουθούν και είναι κλειστά. Έχουμε πάει στην 60η μέρα, δεν έχουμε ξεπεράσει. Και αρχίζει πλέον η διεθνής οικονομία να τρίζει. Γιατί βλέπουμε ότι η Λουφθάνσα καταργεί χιλιάδες πτήσεις παγκοσμίως λόγω έλλειψης καυσίμων. Ο Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Τζιτζικώστας, μίλησε για δελτίο. Όχι τώρα, αλλά σε κάποια φάση στο μέλλον. Οι σύνδεσμοι βιομηχάνων σε όλη την Ευρώπη είναι σε μεγάλο εκνευρισμό γιατί βλέπουν το κόστος των προϊόντων να εκτοξεύεται και αυτή η παράμετρος είναι αυτή που θα κρίνει και το πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να κρατήσει όπως ο Ουκρανικός για 4 χρόνια. Δεν μπορεί να μείνει το Ορμούς κλειστό για 4 χρόνια ή να κλείσει και το Άντεν. Άρα πιστεύω ότι η επόμενη φάση που θα πάμε θα είναι ακόμα πιο σφοδροί βομβαρδισμοί και ενέργειες, ίσως και σαμποτάζ εξειδικευμένα Αμερικανών και Ισραηλινών ως προς το Ιράν, με μια διάρκεια περίπου άλλες 4 εβδομάδες, και αν αποσταθεροποιηθεί η Τεχεράνη και υπογράψει μια συνθήκη όπου θα εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα και τις περιφερειακές φιλοδοξίες, τότε θα πάμε σε μια ειρήνευση. Εάν δεν καταρρεύσει το Ιράν, θα υποστεί τεράστιο πλήγμα καταρχάς στο κύρος των Αμερικανών, αλλά και σε γεωπολιτικό αποτύπωμα. Ουσιαστικά θα αποσυρθούν από την περιοχή αν εξακολουθούν και μένει κλειστό το Ορμούς.
0: Δηλαδή θα είναι μέσω του Ισραήλ.
1: Ναι, μετά βέβαια το βάρος της Αμερικής, και αυτό βέβαια μπορεί να ευνοήσει εξατανακλάσεως την Ελλάδα, είναι ότι μια τυχόν αμερικανική υποχώρηση γεωπολιτικού επίπεδου δυτικότερα θα θέσει την Ελλάδα σε μεγαλύτερη γεωπολιτική αξία. Από την άλλη πλευρά βέβαια γεννούνται προκλήσεις για την Ελλάδα άλλου τύπου ως προς το μεσανατολικό ζήτημα. Και μην ξεχνάμε βέβαια και την εμπλοκή Κίνας και Ρωσίας. Υπάρχει άμεση εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Οπότε, ό,τι και να γίνει, μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας για το επόμενο.
0: Άρα εσύ, Γιάννη Μιχαλέτο, κάνει την ανάγνωση ότι τώρα είμαστε σε μια περίοδο καταλλαγής και πάμε πάλι σε πολύ μεγάλη ένταση που θα φέρει το οριστικό ξεκαθάρισμα.
1: Το οριστικό ξεκαθάρισμα θα είναι αν ιτηθεί το Ιράν. Τότε θα υπάρξει οριστικό ξεκαθάρισμα και πλήρης δικαίωση για την πολιτική των Ισραηλινών και του πρόεδρου Τραμπ. Εάν δεν καταρρεύσει το Ιράν και απλά διατηρήσει αυτά που έχει, δηλαδή το κλείσιμο του Ορμούζ και τη κρατική του δομή, θα πάμε σε περίοδο αστάθειας. Θα κρατήσει πολλά χρόνια. Και θα υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή της Κίνας και της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή διαμέσου του Ιράν. Δηλαδή δύο τι να υπάρχουν. Ή θα ιτηθεί το Ιράν και θα επικρατήσει μια Pax Americana, ή δεν θα ιτηθεί το Ιράν και θα πάμε σε μια γκρίζα ζώνη που θα εντείνει την αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή για τα επόμενα χρόνια.
0: Όπως αυτή που επικρατεί τώρα δύο μήνες σχεδόν, μια γκρίζα ζώνη.
1: Δύο μήνες με πολύ μεγάλες αρνητικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή μετά μπορεί να πάμε σε μια δεκαετία στασιμοπληθωρισμού, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: που θα πλήξει ιδιαίτερα τις αδύναμες οικονομίες της Ευρώπης. Μεταξύ του και η Ελλάδα.
0: Όντως τραγωδία. Τώρα, αν το Ιράν, γιατί δείχνει ότι το Ιράν, ότι δεν είναι, δεν λειτουργεί ξυπνώντας το πρωί εκεί η στρατηγή του Ιράν, τώρα εντάξει έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί από την στρατιωτική πυραμίδα, αλλά δεν δείχνουν πάντως να λειτουργούν παρορμητικά. Δείχνουν σε κάποιες από τις κινήσεις τους ότι έχουν συγκεκριμένα σχέδια. Για παράδειγμα να φέρω, αν το Ιράν κάποια στιγμή είναι στη γωνία σε στρατιωτικό επίπεδο στις νέες όπως λες επιχειρήσεις, αν γίνουν θα το δούμε, και εκείνη την ώρα που είναι στη γωνία και δέχεται χτυπήματα, χτυπήσει τις μονάδες αφαλάτωσης και στα Εμιράτα, κατ' επέκταση και στο Ισραήλ, τότε η αστάθεια και η γενικότερη αποσταθεροποίηση όλης της περιοχής μεγαλώνει. Εξήγησε τώρα, για να μην το λέω εγώ, Γιάννη Μιχαλέτο, τι σημαίνει να χτυπηθεί μονάδα αφαλάτωσης στην ευρύτερη περιοχή.
1: Αυτό σημαίνει ολική καταστροφή, γιατί ακόμα και με στέρηση τροφής μπορεί να ζήσει κάποιες δύο εβδομάδες, αλλά όχι με στέρηση νερού. Αυτά τα κράτη έχουν ζωτική εξάρτηση από τις μονάδες αφαλάτωσης. Συνεπώς πρόκειται για συντριπτικό πλήγμα. Αλλά υπάρχουν, επειδή αυτό είναι το τελευταίο στάδιο, πιστεύω ότι δεν θα φτάσουν οι Ιρανοί σε αυτό το επίπεδο να απειλήσουν την επιβίωση άλλων εθνών, αν δεν απειληθεί και η δικιά τους. Αλλά έχουν και άλλες μοχλούς. Καταρχάς, υπάρχει το χαρτί των Χούθη, οι οποίοι έχουν ενεργοποιηθεί, αλλά κρατούν και στάση αναμονής, οι οποίοι μπορούν να κλείσουν με νάρκες και με διάφορους άλλους τρόπους, να προκαλέσουν σοβαρότερα προβλήματα, κόβοντας τα στενά του Άντεν, και εμέσως πλη σαφώς, αν κοπεί το Άντεν, είναι σαν να κόβει και το Σουέζ. Δηλαδή ένα δεύτερο Χορμούζ και δίνεται και η αστάθεια στο διεθνές εμπόριο. Μπορεί να χτυπήσουν τις εγκαταστάσεις Αράμκο στον Νταμάμ, που είναι ακριβώς απέναντι, και να διακοπεί παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, δηλαδή παντελώς. Εκεί θα είναι και τεράστιο το σοκ στις τιμές του πετρελαίου. Και μπορεί να κινητοποιήσουν τους Σιίτες, που είναι 65% του πληθυσμού στο Ιράκ, και κοιτούν όλοι προς τη Τεχεράνη και έχουν μισό εκατομμύριο πολιτοφύλακες, και να προκαλέσουν μια χαόδη κατάσταση στο Ιράκ, η οποία μετά θα επεκταθεί και προς την Ιορδανία και τη Συρία. Δηλαδή έχουν πολύ μακρούς πίεσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους Ιρανούς, έχουν σοβαρότατη κρατική δομή, γιατί το Ιράν είναι μαζί με την Κίνα οι μόνες κοινωνίες που είχαν συνεχιζόμενη κρατική δομή εδώ και 2.500 χρόνια. Δεν είχε ποτέ καταργηθεί η κρατική δομή στην Ιρανική Περσική κοινωνία. Και έχουν και αυτοκρατορική αντίληψη, γιατί έχουν υπάρξει αυτοκρατορία και για πάρα πολλούς αιώνες.
0: Ναι.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο κάθε στρατηγός και αξιωματούχος στο Ιράν, οι τέσσερις από κάτω εφιστάμενοι του, είναι εκπαιδευμένοι και έχουν όλους τους φακελούς να τον εγκαταστήσουν στο δευτερόλεπτο, με το που θα πεθάνει ή θα παραιτηθεί. Το οποίο είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι ένας Έλληνας αντιστράτηγος έχει από κάτω έναν υποστράτηγο, έναν ταξιέρο και έναν συνταματάρχη, που χειρίζονται όλοι τους ίδιους φακέλους ή έχουν την ίδια γνώση και μπορούν να αντικαταστήσουν κατευθείαν. Συνεπώς, όταν εξοντώνεται ένας στρατηγός των φρουρών της Επανάστασης, το επόμενο δευτερόλεπτο από κάτω έχει πάρει τη θέση του, χωρίς να χρειάζεται καμία εκπαίδευση ή παράδοση παραλαβή. Έχουν φτιάξει ένα σύστημα εξαιρετικά ανθεκτικό για αυτού του είδους τα χτυπήματα, και επιπλέον έχουν και αποκεντρωμένη διοίκηση. εφαρμόζουν τώρα το σύστημα που λέγεται Μοσαϊκό, όπου έχουν χωρίσει τη χώρα σε 31 περιφέρειες, όπου κάθε τοπικός αξιωματούχος έχει δικά του αποθέματα και το ελευθέρας για επιχειρήσεις, βασιζόμενο σε μια γενικότερη στρατηγική που όλοι τη γνωρίζουν ποια είναι. Αυτό το σύστημα το εφάρμοζε η Wehrmacht στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το οποίο αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένο, αν φανταστούμε ότι η Wehrmacht είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι τη Μόσχα και να καταλάβει όλη την Ευρώπη με πολύ λιγότερους πόρους από τους αντιπάλους της. Βεβαίως μετά είχα στο πόλεμο, γιατί όλος ο πλανήτης συνασπίστηκε εναντίον της Γερμανίας. Θέλω να πω ότι οι Ιρανοί έχουν πάρει τις λεγόμενες καλές πρακτικές από διάφορα άλλα κράτη, τις έχουν προσαρμόσει στη τοπική πραγματικότητά τους και έχουν δώσει έμφαση στα πλήγματα εξ αποστάσεως. Τα οποία εκμηδενίζουν τη δύναμη των Αμερικανών, που ήταν να στέλνουν μια ομάδα μάχης αεροπλανοφόρων και από απόσταση ασφαλείας να χτυπάνε ένα άλλο κράτος. Τώρα αυτή τη στιγμή οι Ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν, έχουν το βεληνικές να χτυπήσουν τα αεροπλανοφόρα και τα συνοδευτικά πλοία. Και αναγκάζουν τους Αμερικανούς να τραβηχτούν 300-500 μίλια μακριά από τις ακτές.
0: Μάλιστα. Άρα να πούμε, Γιάννη Μιχαλέτο, ότι από την κουβέντα μας συνάγεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις δικές σου, ότι αυτή η περίοδος που διανύουμε είναι μια περίοδος επιμελητίας, δηλαδή προσπαθούν να μπουν σε εσωτερικό επίπεδο μεταξύ των δύο στρατιωτικών πόλων τα πράγματα, να τοποθετηθούν ξανά για να πάμε στην τελική αναμέτρηση, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, μπορώ να το θέσουμε έτσι, ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη ή πάρα πολλοί το παραβλέπουν, δηλαδή η Αμερική είναι για παράδειγμα μια χώρα με πολύ μεγάλο αμυντικό προϋπολογισμό και πολύ μεγάλα αποθέματα και πολύ συγκεκριμένα συστήματα. Όμως, επειδή έχει πολλά μέτωπα δυνητικά, και αν φανταστούμε την Κίνα για παράδειγμα, δεν θα ξοδεύσει όλα τα αποθέματά της σε ένα-δύο μήνες απέναντι στο Ιράν. Υπάρχει ένας προσεκτικός σχεδιασμός γιατί υπάρχει και το μέλλον. Αυτή τη στιγμή όλοι γνωρίζουν πόσοι τόμαχοι έχουν εκτοξευθεί, πόσοι υπάρχουν στα αποθέματα αμερικανικά, γιατί όπως είπα όλα περνάνε από το Κογκρέσο, ενώ για το Ιράν ή για τη Βόρεια Κορέα δεν ξέρουμε ακριβώς, γιατί πρόκειται για δικτατορίες. Όταν δηλαδή ο ανώτερος ηγέτης πει θέλουμε 5.000 πυράβλους, δεν περνάει αυτό από την Ιρανική Βουλή με πρωτόκολλα παραγωγής και παράδοσης.
0: Δίνεται εντολή, κατασκευάζονται.
1: Ενώ οι Αμερικανοί όταν θα παραγγείλουν 5.000 τόμαχοκ θα εγκριθεί από το Κογκρέσο και όλα υπάρχουν και ισοδιαδίκτυο για όποιον θέλει να τα ερευνήσει. Οπότε οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή, επειδή εξαλούνται κυρίως τα αντιεροπορικά βλήματα υψηλού κόστους, τον ΘΑΑΔ αλλά και τον Patriot, χρειάζονταν μερικές εβδομάδες να κάνουν μια αναδιοργάνωση των αποθεμάτων τους και η παραγωγή βέβαια και καινούριων φοδιασμών. Ταυτόχρονα και οι Ιρανοί όμως, επειδή έχουν ξοδεύσει πολλούς πυράβλους και έχουν βέβαια και ζημιές, παίρνουν και βοήθεια από τους Κινέζους συν τη δικιά τους παραγωγή και αυτοί κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και βαδίζουμε προς τη τελική. Εγώ θα το έλεγα ο τρίτος γύρος. Ο πρώτος ήταν τον Ιούνιο του 25, δεύτερος Μάρτιο-Απρίλιο και πάμε μετά τώρα για το τρίτο.
0: Να δούμε λίγο, αφού είδαμε τον παράγοντα Ιράν, να δούμε λίγο τον αμερικανικό παράγοντα και κυρίως να δούμε την κορυφή της πυραμίδας, τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ έχει κάνει ένα πόλεμο σε αντίθεση με το κίνημα που τον ανέδειξε, το λαϊκό κίνημα που τον ανέδειξε, το MAGA, το οποίο δεν θέλει πολέμους, ήθελε πρώτα η Αμερική στο εσωτερικό, δεν ήθελα να πηγαίνουν οι Αμερικάνοι σε διάφορα σημεία του πλανήτη σε πολέμους. Πήγε ανάποδα. Πολλοί αναλυτές λένε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί το επέβαλαν οι Ισραηλοί με το πανίσχυρο λόμπι τους. Από εκεί και κάτω όμως, όλο το τελευταίο διάστημα, άμα δούμε την ιδιότητα σε θεσμικό επίπεδο του Αμερικανού Προέδρου και παράλληλα το τι λέει Γιάννη Μιχαλέτο και το τι κάνει, μιλάμε για αλλοπρόσαλα πράγματα. Αυτό, σε αυτή την πολιτική, τι ανάγνωση κάνεις?
1: Υπάρχουν πολλές αναγνώσεις και ορισμένες μάλιστα και για λόγους όχι μόνο ευγένειας αλλά και στοιχειώδης διπλωματίας δεν θα έπρεπε να αναφερθούν δημοσίως. Αλλά συν της άλλης ότι ο συγκεκριμένος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι μια ιδιόμορφη προσωπικότητα. Δεν είναι πολιτικός, δεν είναι ο κλασικής σκοπής πολιτικός. είχε μια τεράστια επιτυχία με την ουσιαστικά απαγωγή του Μαντούρο. Είχε βάλει εντός εισαγωγικών τους Ευρωπαίους σε μια τάξη και πήγαινε να λυθεί και το Ουκρανικό με μάλιστα 3 εκατομμύρια όφελος για αμερικανικές πολυεθνικές. Η περιβόητη συμφωνία που δεν υλοποιήθηκε ποτέ των 12 τρισεκατομμυρίων μεταξύ ΗΠΑ Ρωσίας. Και υπήρξε τεράστια αυτοπεποίθηση στο Λευκό Οίκο ότι και με την βοήθεια του Αμερικανικού στρατού και του Ισραηλού θα επιτύχουμε ένα στρεπτικό πλήγμα και το Ιράν δεν θα τα ανταπεξέλθει. Αυτή είναι η μία ανάγνωση. Η δεύτερη είναι ότι το Ισραηλινό λόμπι, το οποίο παλαιότερα είχε διάφορες τάσεις και δεξιά τάση και πιο αριστερή, διεθνιστική, εθνικιστική, έχει πλήρως καπελωθεί από την κυβέρνηση του Ισραήλ, το συνασπισμό του Λικούντ και των άλλων κομμάτων,
0: και τον υπερορθόδοξο,
1: οι οποίοι δεν διακρίνονται από ορθολογισμό.
0: Ναι, τα ακραία, δηλαδή, τα πιο ακροδεξιά κόμματα του Ισραήλ.
1: Ναι, υπάρχουν άτομα που διακρίνονται από μεσιανιστικές.
0: Ναι, οι ορθόδοξοι Εβραίοι.
1: Δεν σκέφτονται ορθολογιστικά καθόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να συζητήσει. Δεν μιλάμε για γεωπολιτικά σχέδια, μιλάμε στο σχέδιο του Θεού. Οπότε από εκεί και πέρα η κατάσταση εκτραχύνεται.
0: Ναι. Για παράδειγμα, για αυτό που λες, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό και εύστοχο, και επειδή κάνουμε τώρα μια γενικότερη ανάλυση και αναφέρουμε και θέματα που δεν έχουν ακουστεί τόσο πολύ και για τους φίλους ακροατές, το κάναμε και στη τηλεόραση, θέλω να πω ένα πρόσφατο παράδειγμα. Έγινε μια κίνηση από το Ισραήλ όπου μεταφέρθηκαν περίπου 250, για την ακρίβεια είναι 258 Εβραίοι από την Ινδία, είναι μια φυλή, αν θυμάμαι καλά, οι Μπνέι Μενασέ, Εβραίοι που κατοικούσαν στην Ινδία. Εκεί κοντά υπήρχαν κάποιες τρομοκρατικές ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν ήθελαν το Ισραήλ, δεν ήθελαν συγκεκριμένες ομάδες να μετακινήσουν τους Εβραίους περιοχής. Και υπήρξαν εκπρόσωποι των Ορθόδοξων Εβραίων στο Ισραήλ που έλεγαν, που έκαναν πρόταση να βομβαρδίσουν όλη τη γύρω περιοχή για να πάρουν τα 250 άτομα. Γιατί το αναφέρω, όπως και έγινε τελικά, μεταφέρθηκε, δεν βομβαρδίσαν, αλλά μεταφέρθηκαν 257 Εβραίοι αυτή τη φυλή. Θέλω να δείξω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτοί οι λεγόμενοι υπερορθόδοξοι Εβραίοι. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν υπερορθόδοξοι Εβραίοι αυστηρά σε θρησκευτικό επίπεδο, που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την πολιτική και μάλιστα είναι και εχθρικά διακείμενοι ως προς το κράτος του Ισραήλ για θεολογικούς λόγους. Και υπάρχουν οι άλλοι, οι οποίοι είναι ορθόδοξοι και υπερορθόδοξοι, αλλά πολιτικοποιημένοι πλήρως. Το σιωνιστικό κίνημα έχει ξεκινήσει από την κεντροαριστερά, ή μάλλον την αριστερά του Ισραήλ. Οι πρώτοι ιδρυτές ήταν για τα δεδομένα τα σημερινά σοσιαλιστές, γι' αυτό είχαν δημιουργήσει και τα κιμπούτς. Όπως πέρασαν δεκαετίες και υπήρξε μεγάλη μετακίνηση, μεγάλη ζωή πληθυσμού στο Ισραήλ και άλλαξαν και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, έχει επικρατήσει ένας συνασπισμός που διακρίνεται από θρησκευτικό ζήλο και έχει καπελώσει και το σιωνιστικό κίνημα και το έχει μετακινήσει από τις ορθολογιστικές βάσεις στις πιο μεσιανιστικές. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Το μεγάλο προτέρημα του Ισραήλ είναι η διασπορά η εβραϊκή, η οποία το στήριξε, ουσιαστικά το δημιούργησε και το χρηματοδότησε. Αυτοί οι μεσιανιστές δεν τους ενδιαφέρουν οι Εβραίοι διασπορά. Λένε φύγετε όλοι και ελάτε στο Ισραήλ, θα κάνουμε το μεγάλο Ισραήλ. Και σε βάθος χρόνου δεν αντιλαμβάνονται ότι πριονίζουν τις ρίζες. Γιατί ένα Ισραήλ που μπορεί να έχει 20 εκατομμύρια Εβραίους και να γίνει πραγματικά η μεγαλύτερη δύναμη και να επεκταθεί και γεωγραφικά στην περιοχή, χωρίς όμως διασπορά εβραϊκή, θα είναι ένα απομονωμένο κράτος και δεν θα έχει στήριξη. Και ουδείς μπορεί να γνωρίζει αν σε 50 ή 100 χρόνια θα υπάρχουν οι ΗΠΑ ή οι ΗΠΑ θα είναι πρόθυμες να έχουν τέτοια στήριξη. Γι' αυτό και εγώ προβλέπω ότι σε βάθος χρόνου θα επικρατήσουν πιο λογικές δυνάμεις στο Ισραήλ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι λογικό αυτό που συμβαίνει.
0: Μάλιστα. Να αναφέρουμε 2-3 σημεία τα οποία πάλι δεν ακούγονται τόσο πολύ στις αναλύσεις εδώ από τα ελληνικά συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω να θυμίσω ότι πριν από 25-30 χρόνια βασικός σύμμαχος του Ισραήλ ήταν η Τουρκία. από τους βασικούς συμμάχους. Μετά έγιναν το επεισόδιο με το Μαβί Μαρμαρά, το θυμόμαστε οι περισσότεροι, και τους νεκρούς που υπήρξαν τότε μετά την επέμβαση των Ισραηλινών κομμάτων, και από τότε άρχισε μια διολίσθηση στις σχέσεις. Σήμερα, επίσης τότε, την προηγούμενη φορά πριν πάω στο σήμερα, βασικός σύμμαχος του Ισραήλ ήταν η Τουρκία, και κοντά ήταν λίγο πολύ με κοινή συνισταμένη, παρά τις αντιπαραθέσεις και τις αντιθέσεις που υπάρχουν στον αραβικό κόσμο, παρότι οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες, ήταν σε ποσοστό 95% κατά του Ισραήλ. Σήμερα όλοι οι Άραβες είναι κατά του Ισραήλ. Πώς έγιναν αυτές μετατοπίσεις σε διπλωματικό επίπεδο?
1: Συνέβησαν πολλά από τη δεκαετία του 90, δηλαδή αν ξεκινήσουμε από τον πρώτο πόλεμο του κόλπου, μετά είχαμε το δεύτερο πόλεμο του κόλπου, το πόλεμο ενάντια στην τρομοκρατία, την αραβική άνοιξη, έγιναν συγκλονιστικές αλλαγές τα τελευταία 30-35 χρόνια στη Μέση Ανατολή και έχουν αλλάξει και οι ισορροπίες δυνάμεων. Η Τουρκία, για παράδειγμα, ήταν στρατιωτικά τουλάχιστον, αλλά και σε εμπορικό επίπεδο, πολύ στενός εταίρος του Ισραήλ, γιατί κυβερνούσαν και μαλιστές, είχαν αυτή την κατεύθυνση. Όμως, αν θυμόμαστε, μετά τους μεγάλους σεισμούς του 99, τι έπαθε η Τουρκία? Η Τουρκία μπήκε στο Δέλτα Νιτάφ. Έπαθε, δηλαδή, αυτό που πάθαμε κι εμείς το 2010-11. Άτομα αυτοκτονούσαν από τις γέφυρες του Βοσπόρου. Είχε η λίρα εξευτελιστεί ως νόμισμα. Κατέρευε η βιομηχανική παραγωγή. Και εκεί ανήλθε το Ισλαμιστικό κίνημα του Ερντογάν. Και ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανικής ελίτ της Τουρκίας είπε: εμείς στηρίξαμε τη Δύση επί 70 χρόνια και τώρα πάμε για φροκοπία. Πρέπει να ανοιχθούμε στην Ανατολή, δηλαδή στο πράσινο κεφάλαιο, το Ισλαμικό, στην Κίνα, στην Ευρασία κτλ. Αυτό υλοποίησε ο Ερντογάν και ως αντάλλαγμα έκοψε τις επαφές με το Ισραήλ. Γιατί ένιωσαν οι Τούρκοι ότι δεν είχαν κάποιο όφελος από αυτό. Αλλά αντιθέτως είχαν τεράστιο όφελος από την εισρωή πράσινων κεφαλαίων και ευρασιατικών που τους στήριξαν ως οικονομία. Ταυτόχρονα το Ιράν μεγάλωσε, ενδυναμώθηκε σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, είχε τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράκ, ανασυγκροτήθηκε και έγινε και αυτός ένας πόλος με περιφερειακές φιλοδοξίες. Οπότε άλλαξαν οι ισορροπίες. Τη δεκαετία του 70, για παράδειγμα, το Ισραήλ είχε άρεστες σχέσεις και με την Τουρκία και με το Σάχη που κυβερνούσε τότε στο Ιράν. Και τώρα αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο κράτη, το ένα είναι προφανέστατα σε πόλεμο με το Ισραήλ και το άλλο είναι εχθρικό. Δηλαδή το Ισραήλ γεωπολιτικά έχει χάσει τα τελευταία 50 χρόνια. Ναι. Αν το δούμε από στρατηγικής απόψεως. Απ' την άλλη πλευρά έχουν βελτιωθεί οι σχέσεις με τους Σαουδάραβες και τα κράτη του κόλπου, αλλά και πάλι οι Σαουδάραβες δεν αναγνωρίζουν επισήμως το κράτος του Ισραήλ. Υπάρχει δηλαδή μια σύμπλευση λόγω Αμερικής και λόγω συμφερόντων οικονομικών, αλλά δεν υπάρχει, που δεν είναι λόγω συμμαχίας Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει επισήμως, θα το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν υπάρχει πρεσβεία στο Ριάντ με αυτή την έννοια.
1: Δεν
0: αναγνωρίζει καν. Να πάμε σε κάτι άλλο. Για ό,τι αφορά στο εσωτερικό του Ιράν, εσύ, Γιάννη Μιχαλέτο, τι άποψη έχεις διαμορφώσει για το ποιος έχει το κουμάντο στη χώρα? Υπάρχει ένας Χαμενεΐ, ο γιος, όπου ακούγονται πάρα πολλές πληροφορίες. Έχουμε δει δύο μηνύματά του, τα οποία είναι στο X, στο Twitter δηλαδή, γραμμένα, δεν έχουμε δει εικόνα. Ούτε τον έχουμε δει σε κάποιο βίντεο, και όλες οι πληροφορίες των διεθνών αναλυτών λένε ότι το κουμάντο, πέρα από το μοσαϊκό όπως μας είπες πριν, ότι είναι μοιρασμένες στις 30 τόσες περιφέρειες το Ιράν και κάνουν οι τοπικοί διοικητές κουμάντο, γενικά το έχουν σε στρατιωτικό επίπεδο οι φρουροί της Επανάστασης.
1: Αυτό αληθεύει και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις που γίνονται. Οι στρατιωτικές κινήσεις των Ιρανών, δηλαδή ενεργοποίηση περιφερειακών συμμάχων, Χεζμπολά, Χούθη και Ιρακινών συζητών, και κυρίως το κλείσιμο του Ορμούς και το χτύπημα των ενεργειακών πόρων των κρατών του κόλπου, αυτό ήταν το πάγιο δόγμα των φρουρών της Επανάστασης που έβαζαν φρένο οι πιο σόφρονες, πιο μετριοπαθείς πολιτικές και θρησκευτικές ομάδες στο Ιράν. Από ό,τι φαίνεται τώρα πλέον έχουν αναλάβει άλλοι τον έλεγχο. Και όπως λέει και μια λαϊκή έκφραση, έχουν κόψει καπίστρι και πλέον δεν υπάρχει γυρισμός. Γιατί όταν κλείνεις το στενά του Ορμούς, είναι κίνηση, πετάς το γάντι απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα. Και σημαίνει ότι πλέον έχουν φτάσει τα πράγματα στα άκρα. Η φρουρή της Επανάστασης ήταν το σώμα των Πρετοριανών, να το πούμε απλά, που δημιουργήθηκε μετά το 1979 για να φυλάει τους επαναστάτες Ισλαμιστές. Και οι Πρετοριανοί, όπως γινόταν και οι Ρωμαϊκές Αυτοκρατορίες, έχουν γίνει ήδη αυτοκράτορες. Ο σημερινός αυτοκράτορας του Ιράν δεν έχει ιδιαίτερη πολιτική εξουσία και κατά πάση πιθανότητα είναι ή τραυματισμένος ή σε απομόνωση. Από κάτω οι Πρετοριανοί ελέγχουν την κατάσταση. Δηλαδή αυτή, η φρουρή εννοώ.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι τώρα, γιατί εδώ και από την φιλόξενη συχνότητα του ιστορικού Αθήνα 984 γυρίζουμε λίγο πίσω και αναφέρουμε κάποιες στιγμές από τις προσωπικές, τις μικρές προσωπικές μας εμπειρίες. Την πρώτη φορά, έχω πάει και άλλες, αλλά την πρώτη φορά που είχα πάει στην Τεχεράνη ήταν ο Χαμενεΐ, ήταν μόλις είχε πεθάνει ο Χαμενεΐ, ήταν η επόμενη χρονιά. Ο Χομεϊνί, συγγνώμη, μετά το θάνατο του Χομεϊνί, θυμάμαι ότι έφερναν ομάδες, εκατοντάδες πιτσιρίκια όμως, δηλαδή πρέπει να ήταν λίγο παραπάνω από τον νηπιαγωγείο, για προσκύνημα στον τάφο του Χομεϊνί, και μου είχε κάνει εντύπωση οι εκφράσεις στα πρόσωπα των παιδιών, που σημαίνει ότι υπήρχε μία πολιτική φανατισμού από τότε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ακολουθούσαν και ένα ειδικό τελετουργικό στο τεράστιο χώρο που ήταν ο τάφος του Χομεϊνί, και νομίζω ότι είχε γίνει και μεταξύ των συναδέλφων τότε που ήμασταν στην Αποστολή ιδιαίτερη συζήτηση ακριβώς για αυτό που βλέπαμε, που ήταν πρωτόγνωρο. Νομίζω τώρα εκείνη η γενιά που ήταν πιτσιρικάδες τότε, αυτοί πρέπει να είναι σήμερα στα πράγματα. Έτσι, ναι.
1: Ναι, μάλιστα, επειδή είχε πολύ μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη το Ιράν, μεταξύ 80 μέχρι και το 2012-2014, έκτοτε έχουν πέσει οι γεννήσεις, περίπου, αν θυμάμαι καλά, το 70% του πληθυσμού έχει γεννηθεί μετά την Επανάσταση του 1979. Δηλαδή η πλειονότητα των κατοίκων έχει γνωρίσει μόνο αυτό το καθεστώς. Ναι. Και έχουμε μεγάλο ποσοστό νεολαίας, το οποίο έχει εντός αγωγικών γαλουχηθεί με τα ιδεώδη των Ισλαμιστών. Και μην ξεχνάμε ότι ονομάζεται λόγου χάρη φρουρή της Επανάστασης. Δηλαδή δεν μιλάμε απλά για μια πολιτική πλατφόρμα, μιλάμε για επαναστατική πλατφόρμα, διάρρηξη με το παρελθόν. Βέβαια στην ουσία κρατικός μηχανισμός απλά άλλαξε καπέλο. Δεν διαλύθηκε το κράτος και επανασυστήθηκε, αλλά ήδη θεωρούν ότι έχουν κάνει επανάσταση. Ναι. Έχουν δηλαδή δημιουργήσει κάτι το καινούργιο.
0: Όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Δηλαδή έφυγαν τα κομβικά σε μέλη τη Σαμπάχ, δεν ήταν τότε του Σάχη, μυστική αστυνομία που ήταν Παναγιά βοήθα για τους αντιφρονούντες τότε, και μετά άλλαξαν όλοι οι χαμηλόβαθμοι, άλλαξαν μανδύα. Επίσης μου είχε κάνει εντύπωση ότι έβλεπε στα σχολεία, στην κεντρική πόρτα των σχολείων, γιατί την είχαμε γυρίσει στην Τεχεράνη, είχαμε μείνει την πρώτη φορά 3-4 μέρες, παντού στην είσοδο να υπάρχει αμερικανική σημαία, όπου ο καθένας που έμπαινε μέσα πατούσε την αμερικανική σημαία για να μπει στο σχολείο, που και αυτό είχε τα δικά του ξεχωριστά μηνύματα, έτσι είναι?
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι όλες οι επαναστάσεις για να πετύχουν πρέπει να εντυπωθούν, να το πω έτσι λίγο τεχνοκρατικά, στο λογισμικό των κοινωνιών. Ναι. Δηλαδή μια επανάσταση για να πετύχει και να εγκαθιδρύσει καθεστώς καινούριο πρέπει όχι μόνο με υλικό τρόπο αλλά και καθαρά και με πνευματικό να εντυπωθεί. Οπότε το πρώτο πράγμα είναι ο μεγάλος Αντανάς, ο μεγάλος αντίπαλος. Και συνέδεσε τη τύχη του το ιρανικό καθεστώς των επαναστατών με την καταπολέμηση και της Αμερικής και την ενδυνάμωση του αντιμερικανισμού. Βεβαίως οι Αμερικανοί είχαν αναμειχθεί στο Ιράν, είχαν γίνει διάφορες ιστορίες, η στήριξη στο Σάχη και το ένα και το άλλο. Όμως είχαν ωφεληθεί και το Ιρανικό κράτος από την Αμερικανική στήριξη της δεκαετίας 50-60-70 και με τεχνολογικό εξυγχρονισμό και με βιομηχανική ανασυγκρότηση και με όπλα που τους δώσανε. Δηλαδή οι Ιρανοαμερικανικές σχέσεις δεν ήταν πάντοτε καταστροφικές και κακές. καθεστώς έπρεπε να χτίσει πάνω στο πνεύμα του λαού το πνεύμα της αντίστασης. Μες. Και αυτό το έκανε.
0: Πάντως, δύο μήνες μετά τη δεύτερη φάση του πολέμου, ο πρώτος ήταν που είπαμε τον Ιούλιο του 25, δεν διαφαίνεται, Γιάννη Μιχαλέτο, αυτό που ήταν ως παραγωγή των απόψεων των αναλυτών της Δύσης, ότι το Ιράν πέταξε αμέσως λευκή πετσέτα. Κάθε άλλο.
1: Όχι, όταν γίνεται ένας πόλεμος υπάρχει η προπαγάνδα. Δηλαδή, μάλιστα όχι απλά υπάρχει προπαγάνδα, υπάρχουν μηχανισμοί που καλοπληρώνουν άτομα και πολλά από αυτά είναι και bot. Είναι artificial intelligence που έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν ξεχωρίζει από αληθινή αυτογραφία, γιατί γίνεται πόλεμος και επιβάλλεται βέβαια και λογοκρισία.
0: Ναι.
1: Αλλά για να επιβιώσεις στη σύγχρονη εποχή του καταιγισμού της πληροφορίας πρέπει να μπορείς να ξεδιαλύνεις, να βγάζεις από τη μέση την προπαγάνδα, γιατί η προπαγάνδα είναι άχρηστη για κάποιον ο οποίος κάνει ανάλυση και για κάποιον ο οποίος θέλει να προετοιμαστεί για το μέλλον. Η προπαγάνδα γίνεται για να καταπολεμηθεί ο αντίπαλος, για παράδειγμα. Αλλά κανένα σοβαρός κρατικός μηχανισμός δεν πιστεύει την προπαγάνδα που διαδίδει. Πιστεύει τα νούμερα τα πραγματικά, τα οποία δεν μεταδίδονται, γιατί υπάρχει το λεγόμενο αραγές εσωτερικό μέτωπο. Δηλαδή και ο Λευκός Οίκος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει και να πει αυτά που σας λέγαμε το Μάρτιο δεν αληθεύουν ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν καταστρέψαμε το 90% πυράβλων, μόνο το 5% για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα δημιουργηθούν σοβαρά τα προβλήματα.
0: Τις προηγούμενες.
1: Ναι. Βέβαια, βγαίνουν εφημερίδες τύπου New York Times, Washington Post και σιγά σιγά ξεδιαλύνουν το τοπίο, το Μικλώδες.
0: Μάλιστα. Τώρα, αν λίγες μέρες νωρίτερα ο Τραμπ μίλησε εκεί από το Λευκό Οίκο με θερμά λόγια για την Ελλάδα και τον Έλληνα Πρωθυπουργό κλπ. Την ίδια ώρα υπήρξε συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στην Ελεύθερη Ώρα της Αμερικής. Γιατί στην ουσία αυτό είναι το Breitbart. Είναι μια ιστοσελίδα που έχει απόψεις περίπου σαν την Ελεύθερη Ώρα την δικιά μας, την Ελλάδα. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι θεωρείται η Ελλάδα, δηλαδή τυχαία δεν το είπε ο Τραμπ αυτό, δεν έκανε ύμνους, γιατί οι αναλυτές είπαν ότι η Ελλάδα έχει δώσει πάρα πολλά στον πόλεμο, κυρίως στους Αμερικανούς, για τον πόλεμο του Ιράν, υπονοώντας τη βοήθεια μέσω της επιμελητείας, κυρίως στη βάση της Σούδας. Επιπλέον αναφέρω αυτό που μου είπε ένας γνώστης στρατιωτικός, ότι αν δει κάποιος πάνω από τον ελληνικό εναέριο χώρο πολλές φορές, δεν πετούσαν μέχρι και πρόσφατα που ανέφερε ένα περιστατικό επιβατικά αεροπλάνα ή καθυστερούσαν επιβατικά αεροπλάνα να πιάσουν στο αεροδρόμιο του ελληνικού, διότι υπήρχε έντονη δραστηριότητα, αεροπορική δραστηριότητα στον ελληνικό εναέριο χώρο. Ένας υποψιασμένος κοίταζε μέσω του διαδικτύου, γιατί όταν είναι τα ραντάρ των αεροπλάνων όπως και στα καράβια φαίνεται που είναι το αεροπλάνο που πετάει, το βλέπεις, και έβλεπε ότι ο ελληνικός εναέριος χώρος ήταν σχεδόν ανοιχτός. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πολύ μεγάλη στρατιωτική δραστηριότητα αλλά με κλειστά ραντάρ, συμφωνούμε σε αυτό?
1: Ναι, αυτό γίνεται σε περίοδους κρίσεως ή και πολέμου. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιείται για να παραπλανηθεί όσο δυνατόν περισσότερο ο αντίπαλος. Και για να γίνονται μεταφορές όσο δυνατόν πιο αθόρυβα. Και για να μην ενεργοποιείται και κοινή γνώμη του κράτους και τα μέσα ενημέρωσης ενός κράτους από το οποίο διέρχονται όλα αυτά τα φορτία. Δηλαδή να μην υπάρχει μια αποπληροφόρηση. Η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής θέσεως και λόγω του πλεονεκτήματος ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ, στενές σχέσεις με την Αμερική, υπάρχουν πολλές διμερείς συμφωνίες που ορίζουν όλες τις λεπτομέρειες, παίζει σημαντικό ρόλο. Και μάλιστα στο μέλλον, αν τυχόν η Αμερική αποτραβηχτεί από το κόλπο, θα ανέβει κατακόρυφα η αξία της χώρας ως προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Το οποίο βέβαια είναι δίκοπο μαχαίρι. Εξαρτάται πώς το εκμεταλλευτεί η εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Μπορεί να είναι πολύ καλό, μπορεί να είναι και κακό, γιατί μπαίνεις προς την πρώτη γραμμή, δεν είσαι στα μετόπιστε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο πέμπτος στόλος της Αμερικής, που είχε έδρα το Μπαχρέιν, όπως και η μεγαλύτερη αεροναυτική βάση, που δεν θυμάμαι το ακριβές αραβικό όνομα, αλλά ήταν κοντά στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι αυτή τη στιγμή, να το πούμε, αδρανοποιημένες. Και αναγκαστικά η επιμελητεία τραβιέται πιο πίσω. Και τα λέμε πιο πίσω και προς την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Να δούμε το ρόλο της Τουρκίας, Γιάννη Μιχαλέτο, σε όλα αυτά. Τι ανάγνωση κάνεις?
1: Η Τουρκία τυπικά είναι στο ΝΑΤΟ, τυπικά τηρεί τις διμερείς δεσμευτικές συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ, αλλά επί της ουσίας αυτή τη στιγμή το Ιντζιρλίκ δεν είναι η κύρια βάση ανεφοδιασμού των Αμερικανών και οι Αμερικανοί δεν εμπιστεύουν την Τουρκία να κάνουν οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια ανάσχησης του Ιράν διαμέσου της Τουρκίας.
0: Και, δηλαδή, το κάνουν από τη Σούρα.
1: Και ξέρουν ότι οι Τούρκοι διατηρούν πολύ στενούς διάβλους, ιδιαίτερα μεταξύ υπηρεσιών πληροφοριών, μεταξύ Άγκυρας και Τεχεράνης. Μάλιστα, όταν είχαν γίνει μεγάλες ταραχές στη Τεχεράνη τον Ιανουάριο, που εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο που συζητάμε, φημολογείται, είναι σχεδόν βέβαιο να το πούμε, ότι οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έδωσαν κάποιες κρίσιμες πληροφορίες για μετακινήσεις Κούρδων το βόρειο Ιράκ προς το Ιράν για να διαπράξουν σαμποτάζ. Τους εντόπισαν οι Ιρανοί μετά από αυτές τις τουρκικές πληροφορίες, το οποίο σημαίνει ότι οι Τούρκοι δεν επιθυμούν την ανατροπή του καθεστώτος στη Τεχεράνη και άρα είναι ενάντια στα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Αν γυρίσουμε λίγο πίσω, θυμάσαι ότι στον πόλεμο της Ουκρανίας μιλάγαμε και στην τηλεόραση και λέγαμε και ήσουν ομολογώ από τους πρώτους που έλεγαν ότι όταν ανοίγουν τέτοιοι πόλεμοι στην περιοχή δεν κλείνουν πολύ εύκολα. Έχουν περάσει τα 3 χρόνια, πάμε στα 4 χρόνια. Ο πόλεμος της Ουκρανίας μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία καλά κρατεί. Τώρα έχουμε 2 μήνες ένα πόλεμο με άλλα χαρακτηριστικά, γιατί εδώ εμπλέκεται οικονομικά όλος ο πλανήτης, επειδή είναι το πετρέλαιο, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, σαν πολλά σύννεφα δεν μαζεύονται στο παγκόσμιο γίγναστε. Τι λες?
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν μεταμοντέρνο 4ο παγκόσμιο πόλεμο. Ο τρίτος ήταν ο ψυχρός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έληξε με κάτι μοναδικό, δηλαδή οι τιμένοι πήγαν να γίνουν συνέδεροι με τους νικητές, εθελοντικά αποσυναρμολόγησαν την αυτοκρατορία τους. Ο τέταρτος, επειδή ακριβώς υπάρχουν όπλα μαζικής καταστροφής, ιδιαίτερα πυρηνικά, και μάλιστα πολλά κράτη διαθέτουν, ακόμα και η Βόρεια Κορέα διαθέτει και το Πακιστάν, δεν μπορεί να διεξαχθεί με τους όρους του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου. Διεξάγονται με μέτωπα που ανοίγουν από εδώ και από εκεί. Αν δούμε και την Αφρική ιδιαίτερα, τα περισσότερα κράτη της Αφρικής είναι σε έφλεκτη κατάσταση, έχουν πόλεμο. Και το Ζαϊρ Κονγκό και η Λιβύη, η Δυτική Αφρική, η Σομαλία, το Σουδάν, τεράστια, μακελιό γίνεται εκεί πέρα ακόμα και τώρα, ανοίγουν μέτωπα. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε επίπεδο πυρηνικού πολέμου που φοβούνται πολύ, αλλά οι καταστροφές σε επίπεδο ανθρώπινων απολειών θα είναι πολύ μεγάλες λόγω πείνας, φτώχειας, δυστυχίας για τις επόμενες δεκαετίες, αν δεν υπάρξει ένα modus vivendi. Γιατί ακόμα και στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει πόλεμο, αλλά όταν έχεις έναν πληθωρισμό επίσημο 4% και ανεπίσημο αρκετά παραπάνω, καταστρέφεται το κεφάλαιο ταχύτατα 11 εκατομμυρίων Ελλήνων ή μάλλον το πόδι του 99% των Ελλήνων. Υπάρχει 1% που έχει τρόπο να το αποφύγει αυτό. Όταν καταστρέφεται το κεφάλαιο, υποβαθμίζεται η υγεία, η παιδεία, αυξάνεται η εγκληματικότητα, αυξάνεται η ανεργία, η κατάθλιψη των απώλειες.
0: Ναι.
1: Τις οποίες δεν μπορεί να αντιληφθείς ότι είναι απώλειες πολέμου, αλλά είναι απώλειες και αυτές.
0: Μάλιστα. Και για το τέλος, Γιάννη Μιχαλέτο, να δούμε λίγο αμιγώς στη Μέση Ανατολή γύρω από το Λίβανο. Καταρχάς είχαμε την γενοκτονία της Γάζας. Στη Γάζα συνεχίζουν τα προβλήματα για τους Παλαιστινίους που μένουν εκεί. Είναι τραγική η κατάσταση και γιατί έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό οι υποδομές. Τώρα έχουμε καταστροφή και του Νότιου Λιβάνου. Για το Λίβανο τι βλέπεις?
1: Ο Λίβανος τώρα είναι ένα περιφερειακό μέτωπο της όλης κατάστασης. Θεωρητικά ο Ισραηλινός στρατός έχει τη δυνατότητα να καταλάβει, αν όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος του Νοτιού Λιβάνου. Και να καταλάβει, αν όχι όλα, ένα μεγάλο μέρος του Νοτιού Λιβάνου. Και να απο... να...

0: μεγάλο θέατρο που είναι το Ορμούς και το Ιράν. Ναι, δηλαδή δεν πιστεύω ότι είναι η νούμερο ένα σημασία για το Ισραήλ είναι η κατάληψη του Νοτιού Λιβάνου, που μπορούν να την κάνουν όμως. Αλλά απλά δεν θα τους συμφέρει αν δεν ξεκαθαρίσουμε το Ιράν. Γιατί το ίδιο είχε γίνει δεκαετία του 80 και 90.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και για το τέλος, Γιάννη, κάνε μας να επισημάνω, μάλλον να θυμίσω την αρχική σου πρόβλεψη ότι πιθανότατα μετά τον αρχικό πόλεμο του Ιουλίου του 25, την επίθεση στο Ιράν που έγινε το περασμένο καλοκαίρι, μετά τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, τους δύο μήνες πολέμου που έχουμε τώρα, υπάρχει μάλλον, έχουν πέσει οι τόνοι, διότι είμαστε σε καθεστώς ανασύνταξης και επιμελητίας και πάμε προς την Τρίτη, προς το μεγάλο ξεκαθάρισμα που θα είναι η τρίτη φάση του πολέμου.
0: Ναι, αυτό είναι η γενικότερη εικόνα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα ή θα επικρατήσουν οι Αμερικανοί ή δεν θα επικρατήσουν και θα πάμε σε περίοδο αστάθειας. Τώρα αν θέλεις την εκτίμησή μου, πιστεύω ότι θα πάμε σε περίοδο αστάθειας. Οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επικρατήσουν στο Ιράν με την τωρινή ισορροπία δυνάμεων. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ δεν συμμετέχει. Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι είναι απέναντι. Οι Ινδοί κλείνουν προς το Ισραήλ διπλωματικά, αλλά στην ουσία είναι ουδέτεροι. Οι υπόλοιποι Άραβες έχουν ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια σε εξοπλισμούς και φάνηκε ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους. Έχουν λουφάξει στην κυριολεξία. Και οι λοιπές δυνάμεις, οι οποίες δεν παίζουν ρόλο στη Μέση Ανατολή, αλλά παίζουν ρόλο στα τεκτενόμενα τα οικονομικά, δεν μιλάμε για τη Βραζιλία ή μιλάμε για άλλα κράτη της περιοχής, το Καζακστάν, το Αζερβαϊτζάν, η Ινδονησία, είναι ευμενώς ουδέτερα ως προς το Ιράν. Σε αντίθεση με το πρώτο πόλεμο του κόλπου, όπου είχε πετύχει ο Μπους, ο πρεσβύτερος, να ενώσει όλον τον πλανήτη ενάντια στο Ιράκ, ακόμα και η Σοβιετική Ένωση τον στήριξε. Υπήρχε τώρα η Σοβιετική Ένωση. Και πολλοί έχουν ξεχάσει το ρόλο που έπαιξε ο Κορμπατσόφ για την μονοκρατορία της Αμερικής. Δηλαδή, ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης έδωσε τα σκύπτρα του πλανήτη στον πατέρα Μπους. Αυτή τη στιγμή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είμαστε σε εντελώς διαφορετική εποχή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη Μιχαλέτο, σε ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Για μία ακόμα φορά θα κλείσουμε με ένα τραγούδι το οποίο δείχνει αυτό που επικρατεί στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες. Στο ίδιο έργο θεατές. Γεια χαρά, Γιάννη Μιχαλέτο, καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1979, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η επιλογή του Ζαπίου συμβόλιζε τη σύνδεση της κλασικής Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές αξίες. Παρόντες ήταν οι ηγέτες των 9 κρατών μελών, με τον Γάλλο πρόεδρο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, τον ισχυρότερο σύμμαχο της Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη είχαν ξεκινήσει το 1976 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 1979. Με την υπογραφή αυτή, η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος της τότε ΕΟΚ, σπάζοντας την απομόνωση και μπαίνοντας σε μια τροχιά εξυγχρονισμού. Ήταν μια στρατηγική επιλογή επιβίωσης της ελληνικής δημοκρατίας αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Η συμφωνία επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου 1979, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έναρξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1981. Η υπογραφή στο Ζάπιο παραμένει σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της μεταπολεμικής Ελλάδας, παρά τις κρίσεις, οικονομικές και πολιτικές που μεσολάβησαν, η συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα θεωρείται πλέον το κεκτημένο που εξασφαλίζει τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Συναγερμό στον Περσικό κόλπο. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς λίγη ώρα αφού έγινε γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον μη επανδρομένων οχημάτων και βάση στο νότιο Ιράν τη δεύτερη μέσα στην εβδομάδα. Οι Ιρανικές Ενοπλές Δυνάμεις αναφέρουν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να κάνουν αναστροφή. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Την ίδια ώρα η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Η οργάνωση ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δήλωση μέλους τους. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σε ομιλία του χθες στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Σάρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. 6 άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάρου Μαξίμου. Τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας, θα τη δώσουμε μαζί, είπε, στρέφοντας τα βέλη του και κατά του Αλέξη Τσίπρα. Η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου ανέλαβε καθήκοντα εκπροσώπου τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, ενώ έχει διατελέσει και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσεις με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο, Ευρωπαίος αξιωματούχος, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεχίζεται σήμερα στη Λεμεσό. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει. Σήμερα αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης συνελήφθηκε η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο που περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα αφαίρεσαν κομμάτια πολυθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Αθήνα 984.

0: γιατί σου ουρανό.
1: Πώς το είπαμε νωρίτερα με τον Πάνο τον Καβαδά, ήταν λες και ανταλλάξαμε πρωί-πρωί αυτά τα γκυφάκια, αυτά τα ξέρεις φωτογραφίες που έχουν τον ελληνικό, τον καφέ, τον ήλιο, τον ελληνικό επίσης, γιατί και αυτός ο ήλιος ελληνικός είναι, τον ελληνικό ουρανό, ένα ελληνικό νησί στο βάθος και ένα εκκλησάκι και λουλουδάκι βέβαια δίπλα, με το γλυκάκι του κουταλιού, που γράφει «Να έχεις μια όμορφη μέρα, γλυκές καλημέρες». Αλήθεια, πάντα θα ήθελα να γνωρίσω τους ανθρώπους αυτούς που είναι αυτής της αισθητικής, δηλαδή αυτού του way of thinking που λένε και στο χωριό μου, αυτού του τρόπου που όλοι δεν τα κάνετε σε αυτά οι νέοι. Ευτυχώς υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα. Και όταν επιμένω ότι ο Πάνος Καβαδάς θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον πεντάωρη εκπομπή εδώ στον Αθήνα, 9.84, μη γελάς, λοιπόν ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, λέω στο τέλος κανείς από αυτούς τους γλυκές καλημέρες δεν σε ρωτάει το βράδυ που σου εύχεται να έχεις ένα όμορφο βράδυ, αν όντως είχες μια υπέροχη μέρα. Θα κάνω πως δεν το είδα αυτό που έγραψες, Όλγα Σιδηροπούλου. Είναι λέει της ηλικίας 30-50. Καταλαβαίνεις τώρα, ξέρεις σε ποιο άκρο βρίσκομαι εγώ, καταλαβαίνεις σε ποιο άκρο. Βασίλης Γεωργίου στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο, δεν λέει τίποτα, τι να πει ο άνθρωπος. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδά, σήμερα δεν θα πω καθόλου Όλγα Σιδηροπούλου για να την τιμωρήσουμε, είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Απαντά στις δικές σας κλήσεις. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο και 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ας ακούσουμε λίγο Ντίλαν.

discover that.

Διάβαζα που λες σήμερα στα νέα το πρωτοσέλιδο που έχει τίτλο «Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό», σημειώνει η εφημερίδα. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί, ακριβώς δίπλα, Πασόκ, ο Μονόδρομος, το Στίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος, πιο δίπλα, Ελλάς, το κόμμα του Τσίπρα, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις, ακριβώς δίπλα, Ελπίδα, το κόμμα της Καριστιανού, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Η αλήθεια είναι πως έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πια μετά τις εξελίξεις που είχαμε το τελευταίο δεκαήμερο, για να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, όταν την περασμένη εβδομάδα η Μαρία Καριστιανό από τη Θεσσαλονίκη κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις για το νέο της κόμμα. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ανακοινώσεις με την μεγάλη εκδήλωση που έγινε στο Θησείο για την διακήρυξη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε μπαίνουν δύο νέοι παράγοντες στην πολιτική εξίσωση. Το περιγράφαμε άλλωστε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το περιμέναμε ότι θα λειτουργήσουν ως καταλήτες εξελίξεων στο πολιτικό σκηνικό, στο τελματωμένο, είναι η αλήθεια, πολιτικό σκηνικό, και με όρους δημοσκοπικούς αλλά και με όρους πολιτικούς, γιατί δεν σάλευε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα δεν φύσαγε ούτε τόσο δά. Η Νέα Δημοκρατία κινούνταν εκεί στα γνωστά ποσοστά μεταξύ κυβερνητικής φθοράς και κυβερνητικής επιβίωσης, στο 25, 26, 24, 27, 28, 26. Αυτό πράγμα πάντως βλέπαμε συνέχεια. Πιο κάτω ήταν δεύτερο το Πασόκ, αλλά στάσιμο, με τα ποσοστά του να παραμένουν, να έχουν ταβανιάσει και να παραμένουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο, σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, και από εκεί και κάτω διαγωνίζονταν όλοι οι υπόλοιποι σε ένα πολιτικό σκηνικό που, να το πεις κατακρεματισμένο, λίγο είναι για να περιγράψει την κατάσταση αυτή που είχε επικρατήσει και πολιτικά. Εγώ θα βάλω και το ιδεολογικό στοιχείο στην συζήτηση, γιατί οι ιδέες είναι αυτές που πάνε τα πράγματα παρακάτω. Οι ιδέες ήταν αυτές που πάντα πήγαιναν τα πράγματα πιο πέρα στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Όταν έρχονται λοιπόν νέοι καταλύτες ή νέοι παίκτες, να το πούμε έτσι, στο πολιτικό σκηνικό, είναι προφανές και νομίζω ότι είναι αναμενόμενο ότι οι υπάρχοντες θα αρχίσουν να επανατοποθετούνται στα πράγματα, να σχολιάζουν, να κριτικάρουν και να αντιμετωπίζουν τους, σε εισαγωγικά, εισβολείς στο σκηνικό με έναν τρόπο ο οποίος θα πρέπει να λειτουργήσει αφενός αμυντικά απέναντι στα νέα πρόσωπα. Από την άλλη όμως, αν τους βγει και μια αντεπίθεση καλή, μπορεί να μπει και τον γκολ, οπότε σου λέει μπορεί να σώσουμε το μάτς με όρους ποδοσφαιρικούς στο τέλος του αγώνα. Δεν έχει συμβεί όμως αυτό. Δεν έχει συμβεί αυτό, γιατί με το κομμάτι της αντεπίθεσης εννοώ, έχουν μείνει ακόμη στο κομμάτι της άμυνας που έχει βαφτιστεί ως επίθεση, γιατί δεν μπορώ να σχολιάσω διαφορετικά αυτή τη στιγμή τις δύο τάσεις που υπάρχουν. Μετά τις ανακοινώσεις, για παράδειγμα, του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, της ελπίδας της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, για να είμαι ακριβής, δεν διαπίστωσα, δεν είδα, εκτός αν είδατε εσείς και το έχω χάσει εγώ, εδώ είμαι για να το συζητήσουμε στο 6948-984-984 για όσους και όσους έχετε διαφορετική ματιά και άποψη για τα πράγματα. Δεν είδα ούτε τις ίδιες αντιδράσεις, δεν είδα όμως ούτε την ίδια ένταση σε επίπεδο αντιδράσεων, αν και η κυρία Καριστιανού από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσει έντονα το πεδίο που κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και πολύ λιγότερο ένα κομμάτι των ψηφοφόρων που το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή και αυτό που μιλάμε δηλώνει στους δημοσκόπους ότι τοποθετείται ελαφρώς αριστερότερα της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας και ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε έτσι αορίστος, γενικός και αορίστος ως κέντρο και πιο πέρα, αλλά ως εκεί. Αντιθέτως, οι εντάσεις που παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν από την πλευρά της του Αλέξη Τσίπρα με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, εκεί νομίζω ότι το να μιλάς με όρους ντουμπλάντης πάλι είναι λίγο. Τα βάνη χτύπησε η κατάσταση και προκαλεί εντύπωση, δεν προκαλεί, ξέρω εγώ. Έντονο το στοιχείο της κριτικής, το αντιλαμβάνομαι. Έντονο και το στοιχείο του τρολαρίσματος. Αυτό νομίζω το βρίσκω και πολύ χαριτωμένο κιόλας. Ήταν πάρα πολύ εύστοχα ορισμένα από όσα έτσι σε επίπεδο τρολιάς υπόθηκαν και αποτυπώθηκαν στα social media. Νομίζω ότι μόνο αν κάποιος δεν έχει χιούμορ μπορεί να τα αντιμετωπίσει και να τα διαβάσει με άλλο τρόπο. Αλλά είναι άλλο πράγμα όμως το χιούμορ, είναι άλλο πράγμα το τρολάρισμα και άλλο πράγμα ο χολερισμός και κυρίως ο βιασμός της κοινά βιωμένης πραγματικότητας. Γιατί έχει ένα νόημα να πεις πράγματα, έχει ένα νόημα να κάνεις να βάλεις κάτω τα επιχειρήματά σου στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά από την άλλη όμως, όταν τα πράγματα ξεφεύγει και ξεπερνάει ακόμη και το όριο της λάσπης και μπαίνει σε μια διαδικασία επιχείρησης, δολοφονία χαρακτήρα με αυτούς τους όρους, τότε μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό.

Αναζητούμε την δικαιοσύνη στο πώς γίνονται τα πράγματα τον καιρό αυτό, τα χρόνια αυτά, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και απονέμεται η δικαιοσύνη απέναντι σε γεγονότα που μας έχουν σοκάρει, μας έχουν, τι να πω, δεν υπάρχουν και λέξεις, έχουν τελειώσει και οι λέξεις για να περιγράψουν όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε. Αναζητούμε δικαιοσύνη σε θεσμικό επίπεδο, αλλά η δικαιοσύνη είναι και ένα ζήτημα το οποίο κατεβαίνει ως έννοια στην ουσία της, ως έννοια η λέξη δικαιοσύνη, κατεβαίνει κάτω στον, στην κοινωνία, στον τρόπο με τον οποίο και οι πολίτες ένας προς ένας και μία προς μία ξεχωριστά αντιλαμβανόμαστε και κάνουμε τα πράγματα σε σχέση με τον διπλανό μας. Υποκειμενικά όντα είμαστε οι άνθρωποι, από αυτή την ύλη, από αυτό το υλικό είμαστε πλασμένοι, και αφήνω στην άκρη και χαρίζω ολόκληρα αυτά τα αφηγήματα περί αντικειμενικότητας που υποτίθεται εδώ πέρα μας σέρνουν και τα κουνάνε λες και είναι σημαίες από τις τηλεοράσεις, από ραδιόφωνα, από συνάδελφοι, αλλά και κόσμος έξω, έτσι που μιλάμε καθημερινά στον κοινωνικό μας περίγυρο. Υποκειμενικές είναι οι απόψεις μας. Είναι οι απόψεις που πηγάζουν από μέσα μας και είναι το άθροισμα των βιωμάτων μας, των εμπειριών μας, των όσων έχουμε σκεφτεί ή δεν έχουμε σκεφτεί αρκετά, και αυτό ακριβώς εκφράζουμε. Δεν υπάρχει καλύτερη άποψη του ενός από τον άλλον. Αλλά από την άλλη όμως πάντα υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία πρέπει να είναι κοινώς αποδεκτά. Να υπάρχει μια ελάχιστη βάση συνεννόησης και πάνω σε αυτή μετά ο καθένας και η καθεμιά να εκφράσει αυτό που επιθυμεί και να επιλέξει και τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει, γιατί και αυτό κρίνει πολλά. Έχει και ένα όριο, ας πούμε, μπορεί ο κύριος στα μάτια του κυρίου Μητσοτάκη, εν προκειμένου η κουβέντα όταν πηγαίνει για τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, που όπως προκύπτηκε από τις δημοσκοπήσεις, όπως αυτές αποτυπώνονται οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μέχρι και πριν τις ανακοινώσεις που έγιναν προχθές, μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, αντιλαμβάνεται ως βαβέλ τη νέα προσπάθεια που κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη όμως το να χαρακτηρίζει ο Μητσοτάκης τη νέα προσπάθεια, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ως έναν ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί, νομίζω πάει πολύ. Γιατί αν μιλάμε με όρους πραγματικότητας, αυτή τη στιγμή αν κάποιος χρειάζεται νέο αφημί, είναι το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη. Νέα Δημοκρατία που χρωστάει κοντά μισό δισεκατομμύριο στις τράπεζες, κάνω λάθος, δεν ξέρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης από τη δική του πλευρά, που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να υπάρχει πιο πιεσμένος πολιτικός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό, στο πολιτικό πεδίο, μπορεί ας πούμε να ασκεί όσο σκληρή κριτική θέλει, προφανώς εννοείται μπορεί να το κάνει αυτό και να προβάλλει και τη δική του ατζέντα, τα δικά του επιχειρήματα, αλλά όταν ο κύριος Ανδρουλάκης, ένας πολύ σοβαρός πολιτικός, κάνει λόγο για κακό αντιγραφέα και για one man show αναφερόμενο στον Τσίπρα, ή δεν έχει καταλάβει τι γίνεται από εκεί και πέρα στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, όπου δεν έχει διαπιστώσει one man show λύκια σε άλλα κόμματα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αλλά επίσης και όταν υιοθετεί εκφράσεις οι οποίες κινούνται στα όρια του Λούμπεν αυτή τη στιγμή, και μιλάω για το κακό αντιγραφέας, δεν ξέρω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Ας πούμε, ακούω αστειότητες από τον κύριο Κασελάκη, μάλλον από τους οπαδούς του κυρίου Κασελάκη, οι οποίοι ακόμη και αν αναπνεύσει ο Τσίπρας, λέει να αντιγράφει τον Τσίπρα, αναπνέει και αυτός. Δεν νομίζω ότι είναι καμιά ιδιαίτερη ανακάλυψη το να ανεβαίνει ένας πολιτικός αρχηγός πάνω σε μια όχι τόσο παραδοσιακή για τα ελληνικά δεδομένα εξέδρα, την οποία όμως έχουν υιοθετήσει αυτή την πρακτική να μιλάνε μέσα στον κόσμο πολιτικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, παντού σε ολόκληρο τον κόσμο σιγά την ανακάλυψη. Δεν μπορεί για παράδειγμα να θεωρείται αντιγραφέας ο Τσίπρας όταν κάνει TikTok, όπου ακόμη θέλει δουλειά το TikTok του Τσίπρα, έτσι για να τα λέμε όλα, αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί και σιγά την ανακάλυψη κάνει TikTok ένας πολιτικός. Δεν μπορεί να θεωρηθεί για παράδειγμα αντιγραφή. Δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μικρά πράγματα τα οποία οι πολιτικοί τα χρησιμοποιούν για λόγους επικοινωνίας και καλά κάνουν όλοι οι πολιτικοί σε ολόκληρο τον κόσμο όταν μιλάμε για την πολιτική. Δεν μπορεί η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαμογελώντας, μάλλον όχι χαμογελώντας, έχοντας εκείνο το γνωστό μηδίαμα, την οποία τη συνοδεύει σχεδόν σε κάθε δήλωσή της, να μιλάει για κολοτούμπες και για παραβίαση της ιερής εντολής του δημοψηφίσματος. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι να μιλάει η κυρία Κωνσταντοπούλου στις 27 Μαΐου του 2026, χθες δηλαδή, το 2026, για φήμωση των μέσων ενημέρωσης επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ.
όταν οι λίστες πέτσα έχουν εξαγοράσει και το τελευταίο παπαγαλάκι που πουλιέται σε pet shop αυτή τη στιγμή. Τώρα μην τρελαθούμε, πραγματικά μην τρελαθούμε. Πραγματικά μην τρελαθούμε, γιατί το μηντιακό έλλειμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν διαπιστωμένο με όλους τους τρόπους. Και αν η συζήτηση πηγαίνει για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών, να θυμηθούμε ότι εκείνη η κυβέρνηση ήταν η πρώτη και μοναδική κυβέρνηση, από τότε δεν ξανάγινε, που με τον πιο λάθος τρόπο, αν μιλάμε για την πρακτική, κατάφερε να πάρει όμως από τους καναλάρχες που μέχρι τότε εξέπεμπαν δωρεάν, τζάμπα και βερεσέ, σήμα, άρα εξέπεμπαν και προϊόν, άρα αποκόμιζαν έσοδα από τον δημόσιο αέρα. Από τον δημόσιο αέρα, το καταλαβαίνουμε. Ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που κλήθηκαν να βάλουν ένα πλαίσιο λειτουργία στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και ταυτόχρονα να πληρώσουν κάποια χρήματα στο κράτος. Έκτοτε αυτά έχουν καταργηθεί, το 2026, για τώρα που το θυμήθηκε, τα περιφήμωση στον ΜΜΕ επί των ημερών της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χαμογελαστή πάντα η κυρία Ζωή. Τώρα για τους υπόλοιπους βραχμάνους της αριστεράς, γιατί άκουσα και τον κύριο Σκουρλέτη εχθές, άκουσα και τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη που έλεγε ότι είναι ζήτημα χρόνου να βγάλει δεξί φλάς ο Αλέξης Τσίπρας. Ας βγάλουν οι υπόλοιποι το αριστερό φλάς και να προσέχουν τον περνάνε στο αντίθετο ρεύμα, γιατί καμιά φορά τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα στις προσπεράσεις. Τίποτε άλλο. Τώρα στο κομμάτι του πρώην Πρωθυπουργού, το τι θα καταφέρει μένει να αποδειχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, και μέχρι τότε, μέχρι να αποτυπώσει και με μεγαλύτερη ακρίβεια και σαφήνεια και τις πολιτικές του θέσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων, γιατί προσωπικά εμένα αυτά με ενδιαφέρει να ακούσω. Με ενδιαφέρει να ακούσω, για παράδειγμα, το πώς θα μπορέσει ο κόσμος να τα βγάλει πέρα. Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ της συναδέλφου Αφροδίτης Τζιαντζή στο in.gr. Μπορείτε να μπείτε, το διαβάσετε. Τι κόβουν οι Έλληνες για να τα βγάλουν πέρα. Εστίαση, καύσιμα και διακοπές, η πρώτη χαμένη, διαβάζω εδώ από την ιστοσελίδα. Μετά την πτώση στην κατανάλωση καυσίμων, καθοδικά κινείται και ο τζίρος στην εστίαση. Ανησυχητικές είναι οι ενδείξεις και για τις διακοπές του καλοκαιριού. Η ακρίβεια χτυπάει τις ελαστικές δαπάνες. Αυτά είναι τα ζητήματα που θέλω να επιληθούν. Αυτά είναι τα ζητήματα επάνω στα οποία ως πολίτης περιμένω και εγώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, περιμένουμε όλοι απαντήσεις για το πώς ο μήνας δεν θα γίνεται άγχος και για το πώς ο ορίζοντάς μας σε επίπεδο ελπίδας και σε επίπεδο ονείρων, σε επίπεδο σχεδιασμού θα ξεπερνάει την εβδομάδα, άντε και το 15ήμερο. Κάντε μια ερώτηση στου διπλανού σα, γιατί όσε φορέ την έχω κάνει στου δικού μου, στο δικό μου κοινωνικό περίγυρο, έχω λάβει πάνω κάτω την ίδια σοκαριστική απάντηση. Μέχρι πότε μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή σου, όχι μέχρι πόσο σου φτάνουν τα χρήματα, μέχρι πόσο μακριά μπορεί να δει τη ζωή σου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μιλήσει για ορίζοντα μεγαλύτερο του μήνα αυτή τη στιγμή. Νομίζω πω δεν υπάρχει. Πάνω σε αυτά λοιπόν, στα καθημερινά ζητήματα, θα πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσει και από εκεί και πέρα μετά ο καθένα και η καθεμιά να κρίνει και να βγάλει, να εξάγει τα πολιτικά του συμπεράσματα, κατ' επέκταση να κάνει και τι πολιτικέ του επιλογέ. Καλή σα ημέρα προ ώρα. Άνω τελεία. Πάμε σε τίτλου ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: 104, στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Επιθέσεις με πυράβλους και drones αντιμετωπίζει το Κουβέιτ, όπως ανακοίνωσε λίγη ώρα μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον μη επανδρωμένων οχημάτων και βάσεις στο νότιο Ιράν. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι εκτόξευσαν πυρά εναντίον πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Ενώπιον των Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Έρευνες για το θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
1: Με αρκετές καθυστερήσεις πραγματοποιείται και σήμερα η κίνηση σε αρκετούς βασικούς δρόμους της Αττικής, με την εικόνα να είναι ιδιαίτερα δύσκολη στον Κηφισό και στη Λεωφόρο Κηφισίας. Η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, ενώ τα προβλήματα επεκτείνονται και σε κεντρικά σημεία από νωρίς το πρωί. Στον Κηφισό το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλαιο, όπου τα οχήματα σχηματίζουν ουρές. Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην άνοδο, κυρίως στα σημεία προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια, με συνεχείς καθυστερήσεις. Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στη Λεωφόρο Κηφισίας, ειδικά στην άνοδο από Κηφισιά και Μαρούση προς Χαλάνδρη και κέντρο Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται επίσης στη Μεσογείον και στην Κατεχάκη, ιδιαίτερα στις συνδέσεις με την Αττική Οδό, όπου η κίνηση είναι έντονη. Αυξημένη κυκλοφορία υπάρχει και στο κέντρο της Αθήνας, στη Βουλιαγμένης προς Αθήνα, στην Παραλιακή προς Παλαιό Φάλιρο και Πειραιά, αλλά και γύρω από το λιμάνι. Τέλος, στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις σημαντικές προς αεροδρόμιο και στις εξόδους για Λαμία. Αυτά μέχρι νεοτέρας, κυρίες και κύριοι, σκυτάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αθήνα 984.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτά Γιάννη.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Αλλά κανένας Γιώργος Τραπεζιώτης δεν μπορεί να είναι σε κανένα μικρόφωνο αν δεν υπάρχει ηχολήπτη στην κονσόλα. Εν προκειμένου, αναφερόμαστε στον καλό συνάδελφο Βασίλη Γεωργίου που ρυθμίζει τον ήχο. Στον Χρήστο Κόκκινο, βεβαίως, εδώ μαζί μας, που επιμελείται τις μουσικές επιλογές, που διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Πάνος Καβαδάς, επίσης, είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή και η κυρία Όλγα Σιδηροπούλου μαζί του. Η κυρία Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100 και άλλος τρόπος επικοινωνίας πέρα από τα περιστέρια και τα τηλεγραφήματα 6948-984-984 μέσω Viber, τα μηνύματά σας.

Γράφει εδώ η φίλη η Μαρία και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θέλουμε να απαντηθούν, δηλαδή θέλουμε να ακούσουμε προτάσεις και λύσεις απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία που μας βασανίζει, γιατί είναι κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια μέσα στην καθημερινότητα που όλο αυτό μπορεί να το λέμε ακρίβεια και όλο αυτό τελικά διαμορφώνει και ένα ολόκληρο πλαίσιο, δυστοπικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζούμε. Γράφει λοιπόν η φίλη Μαρία, η Βουλγαρία κερδίζει εκατομμύρια ευρώ από τις ελληνικές ΑΠΕ, αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με καπέλο 200 νομίζω είναι τα 100, Μάρια μου, αριθμός, εκτός αν κάνω εγώ λάθος. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, καταλαβαίνουμε ποια είναι η πρακτική εδώ πέρα και με ποιο τρόπο από τη μία πλευρά εμείς πληρώνουμε πανάκριβο ρεύμα. Αυτή τη στιγμή βέβαια θα μου πεις έχουμε σώσει τη ΔΕΗ, έτσι, αλλά πρέπει να διαλέξεις. Θες να σώσεις τη ΔΕΗ και να είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, άρα το ρεύμα να είναι προϊόν, ή θέλεις μία ΔΕΗ η οποία θα υποστηρίζεται από το δημόσιο, δηλαδή από το κράτος, δηλαδή από τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, γιατί έτσι κι αλλιώς περιφορολογούμαστε, για να αποτελεί το ρεύμα απολύτως προσβάσιμο κοινωνικό αγαθό. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση, είναι τελείως διαφορετική η ματιά και αυτό ακριβώς πρέπει να διαλέξουμε. Θέλουμε πολιτικές που θα αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ζητήματα ως κοινωνικά αγαθά και ως παροχές, ή μια κυβέρνηση η οποία αντιμετωπίζει την ίδια μας τη ζωή αλλά και την ύπαρξη ως προϊόν προς κατανάλωση δική τους. Και ευχαριστώ για τη Μαρία για τη διόρθωση. Είναι 2.000. Δεν τον θυμόμουν εγώ καλά τον αριθμό, Μαρία μου. Έχεις δίκιο. 2.000%. Αλλά αυτή είναι όμως η ιστορία που περιγράφουμε. Καλημέρα στην Πέγγι. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Μας καλημερίζει και ο Νικόλας. Καλημέρα και στην άλλη τη Μαρία.

0: καλημέρα στο Θωμά. Γράφει ο Κωνσταντίνος, με εκπλήσει, λέει, η ταχύτητα των δημοσκόπων. Λες και τις είχαν έτοιμες. Συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Οι δημοσκοπήσεις αυτές, όχι αυτές, όλες οι δημοσκοπήσεις, να ξέρουμε, να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι έχουν να κάνουν με την αποτύπωση του χρονικού διαστήματος λίγα 24 ώρα πριν από την μέρα που τις βλέπουμε εμείς να ανεβαίνουν, είτε σε κάποια ιστοσελίδα, είτε να παίζουν στη τηλεοράση, είτε να ακούγονται από τα ραδιόφωνα. Έτσι δεν είναι ποτέ την ώρα που γίνεται κάτι, δηλαδή εκείνη την ώρα δεν βγαίνει ποτέ μια δημοσκόπηση, τεχνικά είναι αδύνατο. Μας καλημερίζει ο Τάσος, καλημέρα και στην Κατερίνα, σχολιάζει αυτά που λέγαμε περί αφημί νωρίτερα. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Μας καλημερίζει και η Ιωάννα και η Δέσποινα. Εμείς πάμε να καλημερίσουμε όμως τον καλό φίλο και καλό συνάδελφο που τον ξυπνάμε έτσι πολύ πρωί σήμερα, τον Νίκο Μερτζάνη, αρχισυντάκτη του πολιτικού ρεπορτάζ, την εφημερίδα Δημοκρατία και διευθυντή του δημοκρατία.gr. Καλημέρα σας, κύριε Νίκο μας.
1: Γιώργο, με ακούς? Ναι.
0: Τώρα σε ακούω. Λοιπόν, τώρα ακουγόμαστε. Ναι, μπράβο. Μπράβο,
1: έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Κάνετε.
0: Εσύ φταίς που δεν άκουγες, δεν έφταιγα εγώ, να ξέρεις. Προσπαθώ να σου ρίξω.
1: Φυσικά.
0: Σου ρίξω όλη την ευθύνη.
1: Λοιπόν. Έτσι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη χώρα.
0: Καλά,
1: για όλα αυτά είναι οι άλλοι.
0: Για όλα αυτά κάποιο άλλο πάντα. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι και ένα χούι το οποίο δεν είναι μόνο τώρα τη εποχή. Είναι διαχρονικό. Όχι, που θα έλεγε και η κυβέρνηση.
1: Είναι διαχρονική παθογένεια.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Αν το ρίξουμε εκεί, απάντησαμε σε όλα. Έτσι, δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σήμερα την συζήτηση. Δεν θα σε πάω από το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, που και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Γράφει, να το διαβάσουμε. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Και πηγαίνει την συζήτηση για την Τουρκία, όπου στην Τουρκία
1: από
0: γίνονται.
1: Νησιά, έτσι.
0: Ναι. Γίνονται πράγματα και θάματα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και στο εσωπολιτικό τους πεδίο, στο εσωτερικό τους, αλλά και σε σχέση με τις προθέσεις του Ερντογάν για την επόμενη μέρα. Αν θες, θα πάρω και το σχολείο σου γι' αυτό, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα από την πολιτική επικαιρότητα. Γιατί διάβαζα σήμερα, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή, από την πρώτη σελίδα των νέων, που κάνει λόγο για κινούμενη άμμο. Αναφέρει για το πώς, το ρεπορτάζ αναφέρεται στο πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Βάζει το Μαξίμου στην κουβέντα, το Πασόκ, την Ελλάς του Τσίπρα, την ελπίδα της Καριστιανού. Αλλάζουν τα πράγματα, έτσι, Νίκο?
1: Φυσικά. Όταν μια πέτρα πέφτει στη λίμνη, υπάρχουν αναταράξεις. Και εδώ έχουν πέσει πάρα πολλές πέτρες στη λίμνη. Πέρα από κόμματα τα οποία ιδρύονται, τα οποία είναι καινούργια, δεν σταματούν να έχουμε παφλασμούς και από τα σκάνδαλα. Δεν σταματάμε να έχουμε παφλασμούς και από την ενδιαφέρουσα κυβέρνηση για πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, με τα δύο νέα κόμματα που ανακοινώθηκαν, ενδεχομένως να έχουμε και ένα τρίτο, έτσι, τον κύριο Σαμαρά, μην το ξεχνάμε, το ξεχνάμε ποτέ. Φυσικά και αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και είναι όντως κινούμενη άμμος. Δεν ξέρει κανένας που θα κάτσει μπίλια, δηλαδή, γύρω.
0: Αν μιλάμε με όρους καζίνο, πάντως, Νίκο Μερτζάνη, πάμε χαμένοι. Τώρα που ακούω για μπίλιες.
1: Ναι,
0: καλά κάνεις και το θέτεις έτσι, αλλά είναι.
1: Αυτό είναι. Ξέρεις γιατί? Να το πούμε, να το καταλάβουμε. Δεν ξέρουμε ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν.
0: Και πόσοι?
1: Ναι, θα πάει το εκλογικό σώμα του 23 ή θα είναι ένα άλλο εκλογικό σώμα, ακόμη και με αυτούς που απήχαν το 23. Θα καταφέρουν αυτά τα δύο νέα κόμματα να κινητοποιήσουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν απογοητευτεί? Αν το κάνουμε αυτό, τότε αλλάζει εντελώς το πολιτικό σκηνικό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει. Γιατί είναι άγνωστος ο χώρος. Επειδή σ' άκουσα προηγουμένως που μιλούσες για δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου, οι δημοσκοπήσεις γίνονται βάσει του εκλογικού σώματος του 23. Να το έχουμε υπόψη μας αυτό, ή των ευρωεκλογών. Αυτό ψάχνουν οι δημοσκόποι, αυτό το εκλογικό σώμα. Ψηφίσατε, ναι, τι ψηφίσατε? Τι θα ψηφίσετε? Στο όχι δεν συνεχίζει. Άρα δηλαδή όλες οι απαντήσεις αυτές είναι επί αυτών που ψήφισαν το 23 και τις ευρωεκλογές.
0: Από όσους φτάσαν στην κάλπη. Και είχαμε κάνει μεγάλη συζήτηση τότε και για την αποχή τη μεγάλη.
1: Ακριβώς. Τώρα να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα ψηφίσουν.
0: Να βάλω και ένα στοιχείο ακόμη στη συζήτηση και να δούμε και πώς θα κινηθεί και το κομμάτι των νέων ψηφοφόρων, των παιδιών που για πρώτη φορά θα πάνε στις κάλπες.
1: Ακριβώς.
0: Όσα από αυτά θα πιστούν να φτάσουν μέχρι εκεί.
1: Ακριβώς. Και αυτοί έχουν τη σημασία τους. Mm-hmm. Οι νέοι ψηφοφόροι και είναι αρκετές γενιές. Όσο και αν χάνεται, όσο και αν υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό, είναι αρκετές γενιές, είναι αρκετές ηλικίες. Mm-hmm. Από το 23 και μετά πρέπει να έχουμε 3-4.
0: Μιλάμε για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 8 αυτή τη στιγμή, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι και 200-300.000 άνθρωποι. Mm-hmm. Είναι ένα σοβαρό εκλογικό σώμα και αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε θα το δούμε. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε. Κινούμαστε στο άγνωστο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και επειδή ακούγεται ξανά για τις δημοσκοπήσεις, να πούμε ότι είναι μια φωτογραφία, έτσι. Και είναι μια φωτογραφία ανάλογα με τις ερωτήσεις που κάνεις. Mm-hmm. Και μερικές φορές είναι θολή, πολύ θολή φωτογραφία.
0: Μάλιστα. Τώρα, τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν, έτσι να ξεκινήσουμε και από τα δύο. Θέλω να πάρω το σχολείο σου και για τα δύο νέα κόμματα που έρχονται και τη ματιά σου για το ποιοι επηρεάζονται περισσότερο από το καθένα ξεχωριστά. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Μαρία Καριστιανού, που με την Ελπίδα μπαίνει και αυτή στο πολιτικό σκηνικό για να διεκδικήσει αυτό που μπορεί να διεκδικήσει.
1: Δυναμικά, όπως mm-hmm. δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, έτσι, δυναμικά. Διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Και οι δύο διεκδικούν τη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπικά μιλάμε τώρα, έτσι για να συνεννοούμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν γνωρίζουμε, δεν είμαστε μάντης που θα φτάσει το ποσοστό του καθενός. Αλλά δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή και η κυρία Καριστιανού και ο κύριο Τσίπρας διαγωνίζονται mm-hmm. για την δεύτερη θέση. Και σε υψηλά ποσοστά. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνεις, η πρώτη ανάγνωση είναι αυτός που χάει είναι το Πασόκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω ότι το έλεγα και στο πρώτο ημέρο της εκπομπής. Είναι αν ναι, μιλάμε για το πιο πιεσμένο κόμμα μπράβο. Αυτή τη στιγμή, συμπιεσμένο μάλλον είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντα δημοσκοπικά. Μπορεί στην πραγματικότητα να λέμε κι εμείς αστεία και να μην ισχύει τίποτα.
0: Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό.
1: Στη ζωή, ξέρεις, οι διαψεύσεις είναι περισσότερες από τις σιγουριές. Mm-hmm. Το έχουμε αυτό υπόψη μας. Πάντως ο πρώτος που πιέζεται είναι ο κ. Σταυρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Γιατί όταν δυο καινούργια κόμματα διαγωνίζονται, ποιος θα βγει δεύτερος, mm-hmm. και αυτή τη στιγμή, μέχρι τώρα ήσουν εσύ δεύτερος, τελείωσες εσύ, από δεύτερος πας τέταρτος. Mm-hmm. Από δεύτερος τέταρτος είναι μεγάλη πτώση. Από εκεί και πέρα, η κυρία Καριστιανού θα πάρει από τα δεξιά. Θα πάρει και από τον κ. Μητσοτάκη, θα πάρει και από τα μικρότερα κόμματα. Από εκεί και πέρα, η κυρία Καριστιανού θα πάρει από τα δεξιά. Θα πάρει και από τον κύριο Μητσοτάκη, θα πάρει και από τον

0: μέχρι στο πολιτικό πεδίο.
1: Το λένε και κόμματα τα οποία είναι ήδη στην Βουλή.
0: Και ο Κασελάκης λέει είμαι αντισυστημικός, και ο Κωνσταντοπούλου λέει είμαι αντισυστημική. Και πες μου τώρα, να σου πω, είμαστε όλοι αντισυστημικοί.
1: Ξέρω τώρα, καταλαβαίνεις τι λένε. Ότι το λένε κόμματα τα οποία είναι ήδη με στη Βουλή στο σύστημα. Γιατί η Βουλή δεν είναι εκτός συστήματος, η Βουλή είναι το σύστημα.
2: Ακριβώς.
1: Εντάξει, η συμμετοχή στον κοινοβουλευτισμό αυτομάτως σε βάζει σε ένα σύστημα δημοκρατικό. Mm-hmm. Τελείως. Εκεί είσαι. Mm-hmm. Δεν τι πάει να πει είμαι εκτός συστήματος. Εκτός. Μπορεί να είσαι οπουδήποτε αλλού εκτός. Αλλά δεν θα πεις ότι είσαι εκτός συστήματος. Τέλος πάντων, mm-hmm. κάποιοι ψηφίζουν με αυτό το τρόπο.
2: Σκεπτικό.
1: Με αυτό το σκεπτικό, ο καθένας ψηφίζει όπως θέλει. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας καλά πιέζει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το συζητάμε. Πιέζει την αριστερά επίσης, δεν το συζητάμε. Πιέζει τον κύριο Βαρουφάκη. Πιέζει ακόμη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και φυσικά πιέζει πάρα πολύ το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι θα πάρει πάρα πολλούς απογοητευμένους ακόμη και από την πλευρά Μητσοτάκη.
0: Πιστεύεις θα γίνει κάτι τέτοιο?
1: Ναι, κοίταξε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ως ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έχει μάθει από τα λάθη του. Αυτό το σκοπό έχει και το rebranding. Έχω μάθει, επανέρχομαι με περισσότερες γνώσεις και με την αυτοκριτική μου έτοιμη, την έκανα και το βιβλίο. Mm-hmm. Να μην το ξεχνάμε το βιβλίο, θα παίξει το ρόλο του mm-hmm. το βιβλίο, γιατί είναι ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έγραψε βιβλίο και ξανακατέβηκε στις εκλογές.
0: Να πω μια λεπτομέρεια όμως εδώ. Βεβαίως θα παίξει ρόλο το βιβλίο του. Προσωπικά το έχω διαβάσει. Είναι υποχρέωσή μου λόγω της δουλειάς να το διαβάσω, όπως και δική σου. Ακριβώς. Είναι όμως κόσμος που τοποθετείται και από το πολιτικό κόσμο. Κόσμος που τοποθετείται για την Ιθάκη χωρίς να έχει διαβάσει, είμαι βέβαιος, ούτε καν το οπισθόφυλλο.
1: Καλά, αυτό πάντα γίνεται. Έχουμε γνώμη για όλα χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι unfair. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Να μιλάς για κάτι το οποίο δεν γνωρίζεις.
1: Γιώργο μου, τι λες. Εδώ υπάρχουν δημοσιογράφοι του αθλητικού ρεπορτάζ οι οποίοι δεν έχουν ακουμπήσει μπάλα.
2: Καλά, σωστό.
1: Εντάξει, τι να πούμε τώρα για οτιδήποτε, άστο να μην το συζητήσουμε αυτό. Αλλά το θέμα μας είναι ότι είναι στο θέμα της αυτοκριτικής θέλω να πάω, mm-hmm. ότι είναι ο μόνος πρώην πρωθυπουργός που έχει γράψει ένα βιβλίο και μιλάει για τη διακυβέρνησή του. Mm-hmm. Και ξανακατεβαίνει στις εκλογές. Εκεί θα είναι το βαρύ χαρτί για τον Τσίπρα. Και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης και τα υπόλοιπα κόμματα που βρίσκονται αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Στο περιβόητο και στο περιβόητο κέντρο. Από εκεί νομίζω θα έχει ισορροές ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή η πίεση είναι στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία πιέζεται και από την κυρία Καλησιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Mm-hmm. Το ΠΑΣΟΚ πιέζεται και από την κυρία Καλησιανού και από τον κύριο Τσίπρα.
0: Γιατί τόσο χαμό όμω.
1: Γιατί χάνει τη θέση του. Mm-hmm.
0: Τόσο χαμό όμω που. Τόσο χαμό που ξεσηκώθηκε για τον Τσίπρα, δεν ξεσηκώθηκε αντιστοίχω για την κυρία Καρισιάνου μετά τι ανακοινώσει του κόμματο. Για ποιο λόγο όμω. Και αναρωτιέμαι γιατί όλοι αυτοί παρουσιάζουν τον Τσίπρα ω ένα χρεοκοπημένο πολιτικό. Οκ. Okay. Αν μιλά για με όρου χρεοκοπημένου πολιτικού, δεν ασχολείσαι με τη χρεοκοπία.
1: Όχι, είναι εύκολη απάντηση. Ο κύριο Τσίπρα είναι ένα ηγέτη. Έχει ηγηθεί κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Τον ηγέτη είτε τον μισείς είτε τον αγαπάς. Mm-hmm. Έχει και αυτές τις δύο ιδιότητες. Κάποιοι τον μισούν, κάποιοι τον αγαπούν. Άρα είναι δεδομένο ότι θα γίνει μεγαλύτερος ντόρος για οποιαδήποτε κίνησή του. Κυρία Καλησιανή είναι άγνωστη. Δεν έχει τώρα να έχει να κρυθεί. Είναι άγνωστη ο νεό πολιτικά. Mm-hmm. Γιατί κοινωνικά είναι η γυναίκα η οποία μας κινητοποίησε όλους μας mm-hmm. και βγήκαμε στους δρόμους. Δεν είναι λίγο αυτό. Είναι τεράστιο επίτευγμα να ξυπνήσει μια κοιμισμένη κοινωνία. Εντάξει, και μια χρεοκοπημένη κοινωνία ουσιαστικά, έτσι, ηθικά εννοώ. Γιατί γι' αυτό περί αυτού πρόκειται. Η ελληνική κοινωνία είναι χρεοκοπημένη όπως χρεοκόπησε και η ελληνική οικονομία. Θα το λέω όσο και να ακούγομαι κακός, όσο και να ακούγομαι αφοριστικός, εγώ θα το λέω, δεν θα το σταματήσω να το λέω, ότι με την οικονομία από το 10 μέχρι το 15 χρεοκόπησε ηθικά και η κοινωνία. Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο χαρτί για το μέλλον της χώρας αυτής. Τέλος πάντων, η κυρία Καρισιανού μας κινητοποίησε όλους μας, οπότε αυτό της το πιστώνουμε και δεν μπορεί να φύγει. Αλλά ο κύριος Τσίπρας έχει και εχθρούς και φίλους και εκεί γίνεται ο μεγάλος δρόμος.

0: τους.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσουν και οι δύο, έτσι, μια τελευταία εκτίμηση για να κλείσουμε, Νίκο Μερτζάνη?
0: Μέχρι να προκαλέσουν σοβαρό πρόβλημα στον κύριο Μητσοτάκη. Μέχρι εκεί.
1: Αυτό διαβάζεται με πολλούς τρόπους.
0: Ναι, ας γίνω και εγώ πολιτικός. Να μην δώσω ορισμό.
1: Καταλαβαίνουμε όμως. Καταλαβαίνουμε τι εννοείς. Καταλαβαίνουμε τι εννοείς. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Για να πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο καλλιτέχνης για την κυρία Ρόμπινσον.

με τα τι-τυρί και τα του-του-ρου της κυρίας Ρόμπινσον. Λοιπόν, σας αφήνω για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο και μέχρι τότε, ξέρετε, αλλά να το ξαναπούμε, το νου σας.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι Πέμπτη. Πέμπτη δεν είναι?
2: Είναι.
1: Πέμπτη. 28 Μαΐου. Το 2026 είχα για μια στιγμή την απορία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Μέχρι τις 9 κοντά σας στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα, με τον Βασίλη Γεωργίου στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά, την Όλγα Σιδηροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, την Ειρήνη Αρκουμάνη να απαντά στα δικά σας τηλεφωνήματα, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, στον αριθμό 2-13-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας γραπτός στο mail 984er@gmail.com είναι η διεύθυνση, ή να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6948-984-984.
2: Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, δεν είναι μεγάλη είδηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει να έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος, αλλά να καταλαβαίνεις ότι μπορείς να κάνεις και πολλά περισσότερα. Είναι δύο ειδήσεις που διάβασα. Η μία, έκδοση συντάξεων μέσα σε ένα μήνα, κανονικών συντάξεων. Θυμάμαι ότι πριν από 2 ή 3 χρόνια οι στίβες παρέμεναν και αν εξαιρέσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις δύσκολες, αυτό ουσιαστικά έχει βελτιωθεί και με την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα, δηλαδή πήραν κόσμο απ' έξω, αλλά πλέον η ψηφιοποίηση φέρνει αποτελέσματα, αποτελέσματα όμως όπου χρήζουν βελτίωσης. Το ίδιο και η ιστορία των δικαιολογητικών στο δημόσιο. Μία υπεύθυνη δήλωση όταν επικοινωνεί το δημόσιο, ωστόσο καταλαβαίνεις ότι και πάλι γι' αυτό μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα για την επικοινωνία, ψηφιακή επικοινωνία του δημοσίου, να βλέπει μία υπηρεσία την άλλη. Οπότε, επειδή είμαστε σε μία φάση που θα το χρειαστούμε και πολιτικά αλλά και για τη χώρα μετά, λέω ότι εκεί που έχεις κάνει πρόοδο και σημαντική πρόοδο, υπάρχει πολύς δρόμος και πολύς χώρος για να συνεχίσεις χωρίς πισωγυρίσματα. Λέω εγώ τώρα, μου κακός άνθρωπος πρωί.
1: Όχι, γιατί, ωραία τα λες.
2: Δεν έχω κάτι άλλο, για την ώρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Εγώ αισθάνομαι ότι δεν, δηλαδή αυτή η ιστορία με τον πόλεμο αναφέρομαι, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, που κάθε μέρα ναι, πάμε ένα, μπρος και ένα, πίσω, ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω, πέρα το ότι έχει κουράσει τον κόσμο, δεν ξέρω εάν τελικά θα πλησιάσουμε ποτέ στο τέλος αυτής της σύραξης ή θα είναι ένας πόλεμος διαρκείας, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, που απλά θα υπάρχει ένταση στην περιοχή και ξεχνάμε βέβαια. Με επιπτώσεις διαρκείας και βέβαια ξεχνάμε και την Ουκρανία εξ αυτού του λόγου, όπου και εκεί οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, εδάφη χάνονται, εδάφη κερδίζονται και τα έχουμε αφήσει στον πάγο, δεν τα συζητάμε, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται και εκεί.
2: Σε επίπεδο επικαιρότητας, ναι. Η Ευρώπη ψηλοασχολείται με τα προενταξιακά της Ουκρανίας, προσπαθώντας να δει την επόμενη μέρα, αλλά η επόμενη μέρα δεν είμαστε ακόμα.
1: Όχι, είναι μακριά και αυτή η επόμενη μέρα.
2: 8 και 4 πρώτα λεπτά στον Αθήνα 984, είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Τις ειδήσεις σας μεταφέρουμε κάθε πρωί. Πάμε πρώτα απ' όλα να τις συνοψίσουμε.
1: Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσει για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν. Ανέφερε επίσης ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά Ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια στρατιωτικών μονάδων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός Αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης ότι σήμερα τα ξημερώματα στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, στην πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα πάντα με το ίδιο πρακτορείο.
2: Το Το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο υπό ασφαλή συνοδεία, όπως είπαν, των Ιρανικών δυνάμεων. Παράλληλα, ανέφερε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση της στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Πρόκειται για διεθνή ύδατα, θα τα επιβλέπουμε, αλλά κανείς δεν πρόκειται να έχει τον έλεγχο, είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το ζήτημα συμπεριλαμβάνεται στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του, απέρριψε το ενδεχόμενο άρσης ή χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.
1: Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί ότι τα συστήματα εράμνες της χώρας αναχαιτίζουν εχθρικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει από πού προέρχονται οι επιθέσεις. Ο στρατός ανέφερε ότι ήχοι εκρήξεων που ακούστηκαν στη χώρα ήταν αποτέλεσμα της δράσης των συστημάτων εράμνες.
2: Την ίδια ώρα η κατάσταση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ παραμένει τεταμένη. Περίπου 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια στην πόλη της Τύρου και άλλα 4 στα περιχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος της Χεσμπολάχ. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ελληνών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης.
1: Ανοιχτό σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, δηλώνει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ΡΙΑ, το οποίο επικαλείται το Κρεμλίνο. Είναι κάπως δύσκολο να μιλήσεις με κάποιον που θέλει να σε σκοτώσει, σχολίασε με φόντο τις ρωσικές απειλές για μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, στο περιθώριο της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης, που συνεχίζεται και σήμερα στη Λεμεσό. Τα θέματα στη σημερινή ατζέντα είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή.
2: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιάσαρ Γιούλερ. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια χθεσινής ομιλίας του στο αρχηγείο της Συνοριακής Μονάδας Άρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γιούλερ επανέφερε το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών και τόνισε ότι η Τουρκία δεν θα δεχτεί τελεσμένα σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Κύπρο.
1: Στην εσωτερική επικαιρότητα, ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.
2: Έξι άξονες για το κράτος και την αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Απέρριψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση κατηγορώντας την για απαξίωση της αυτοδιοίκησης, την οποία, όπως είπε, επιχειρεί να μετατρέψει σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου και του επιτελικού κράτους. Επίσης, έκανε λόγο για συγκεντρωτικό, αδιαφανές και αλαζονικό σύστημα εξουσίας με κέντρο του Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό. Τη μάχη για για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα συστήματα εξουσίας. Θα τη δώσουμε μαζί, είπε, στρέφοντας τα βέλη κατά το Αλέξη Τσίπρα.
1: Στη στελέχωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προχωρά ο Αλέξης Τσίπρας και ήδη ανακοινώθηκαν τα ονόματα όσων απαρτίζουν την επικοινωνιακή ομάδα του νέου κόμματος. Εκπρόσωπος τύπου η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, δικηγόρος, πρώην βοηθός συνήγορος του πολίτη και στα δικαιώματα του παιδιού.
2: Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης καταστήματος στην οδό Πατησίων, τον οποίο πυροβόλησε άγνωστος χθες το απόγευμα. Η αστυνομία, μετά από άγρια καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου, ο οποίος έχει καταφέρει να διαφύγει.
1: Σήμερα αναμένεται η νεκροδομή προκειμένου να διευκρινιστούν τα αίτια θανάτου του 10χρονου αγοριού μετά την πτώση σε αρδρευτικό σύστημα σε κανάλι στις Αίρες. Συνελήφθη η μητέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Επίσης έχει συλληφθεί και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδρευτικό κανάλι.
2: Δύο Ολλανδοί συνελήφθησαν με την κατηγορία της λαθρεμπορίας ειδών πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα αφαίρεσαν κομμάτια πολυθωμάτων από το δάσος της Λέσβου, τα οποία εντοπίστηκαν από ελεγκτές της ΑΔΕ κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους στο αεροδρόμιο του νησιού.
1: Αύριο στις 11.30 το πρωί στον Ιερό Ναό Άγιου Ιωάννη Θεολόγου θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Δρυτσάκου, Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.
2: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, σε ισόβια κάθεξη καταδικάστηκε 24χρονος Κούρδος πρόσφυγας από τη Συρία για φωνική επίθεση με μαχαίρι πέρσι στην πόλη Φίλεχ της Νότιας Αυστρίας, αφού κρίθηκε ένοχος για δολοφονία και τρομοκρατία.
1: Η Ουγκάντα έκλεισε για 4 εβδομάδες τα σύνορά της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μπροστά στην όξυνση του εύρους επιδημίας αιμορραγικού πυρετού έμπολα στη γειτονική της χώρα, όπως ανακοίνωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Ουγκανέζικου Υπουργείου Υγείας. Η Ουγκάντα έχει καταγράψει μέχρι στιγμής 7 κρούσματα και έναν θάνατο από έμπολα, ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Κονγκό καταμετρά περισσότερα από 1.077 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 220 θανάτους.
2: Και γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Στην Αττική λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, ψηλά και η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι στην Αθήνα. Κάπως έτσι καταγράφουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε μερικά από τα θέματα της ένα προς ένα.
1: Και θα ξεκινήσουμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εχθές ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί το πρόγραμμα των προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω και, και για την περίοδο 2027-2030, δηλαδή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Περισσότερα θα μας πει ο Απόστολος Ανδρόπουλος. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, Αθηνά Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Όπως είπε, η πρόληψη μετατρέπεται πλέον σε μια μακροχρόνια εθνική πολιτική. Σε ό,τι αφορά το προλαμβάνω, είπε ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2027-2030. 75 εκατομμύρια το χρόνο για να συνεχιστούν τα επόμενα 4 χρόνια αυτά τα 6 βασικά προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, του παχαίου εντέρου, το πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγκιακού κινδύνου, καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενήλικες και ανήλικους και το πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά όλο αυτό, μάλλον και οι χθεσινές ανακοινώσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι εντάσσονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα την κυβέρνηση να ακολουθεί και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να σε καθημερινή σχεδόν βάση να προχωρά σε ανακοινώσεις που έχουν να κάνουν με αυτό που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως προσήλωση και επικέντρωση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Επίσης, να πούμε ότι
1: χθες είχαμε το ντίζελ και την συνέχιση επιδότηση. Σήμερα έχουμε τα της υγείας.
3: Ακριβώς, και τις προηγούμενες ημέρες να θυμηθούμε είτε για την αντιπυρική περίοδο της συσκέψης που έγιναν όλα τα ζητήματα τα οποία θέλει να βάλει στο πλαίσιο μιας θετικής ατζέντας από την δική της κυβερνητική πλευρά, από τη δική της κυβερνητική πλευρά το Μεγάλο Μαξίμου. Και αυτό το οποίο λένε από το Μεγάλο Μαξίμου είναι ότι σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και τους επόμενους μήνες ο Πρωθυπουργός, και συνοψίζοντας ουσιαστικά την στρατηγική του σε μια φράση που τον ακούμε να την επαναλαμβάνει διαρκώς, ότι το είπαμε, το κάναμε και θα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Βεβαίως και χθες είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ενώ έχει ενδιαφέρον βεβαίως το πώς αντιμετωπίζουν, πώς βλέπουν στην κυβέρνηση και τις εκλογές.
1: Μάλιστα έγινε και έτσι και ένα χαριτωμένο, είπε το 2027, το έχετε πει το πότε το 2027, δεν μας έχετε διευκρινίσει.
3: Πάντως εκείνο το οποίο έχει πει είναι την άνοιξη, αρκετές φορές το προηγούμενο διάστημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεργασίες, έτσι αναδιάταξε το πολιτικό σκηνικό, Είχαμε ένα σκοπτικό, θα έλεγα, ναι, σχόλιο από τον κύριο Μητσοτάκη για το όνομα
1: του κόμματος του κύριου Τσίπρα.
2: Άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη.
3: Ακριβώς, ότι άφησε για το, στον Πολάκη το ΕΑΜ. Ο ίδιος βεβαίως είπε ότι σέβεται όλους τους αντιπάλους του, δεν υποτιμά κανέναν. Είπε ότι ο κ. Τσίπρας ακρίθηκε από τους πολίτες ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2023. Θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος, το οποίο σύμφωνα με τον πρωθυπουργό δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αναμένουμε, είπε, να δούμε αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό. Προς το παρόν, πάντως, αυτό που είδαμε χθες υποστήριξε ήταν μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά μια συζήτηση για το μέλλον, όπως πρέπει να κάνουμε στην χώρα μας. Είχε βεβαίως ένα σχόλιο, ρωτήθηκε και σχολίασε και το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, λέγοντας ότι η κυρία Καρισιανού είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία και επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Ότι η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες, κάτι που δεν πήγε πολύ καλά στο παρελθόν, και πρόσθεσε ότι εμείς σεβόμαστε την κυρία Καρισιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της. Και μέχρι στιγμής, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν έχουμε ακούσει τίποτα για τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τους πολίτες.
1: Μάλιστα, Απόστολε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και να πάμε στο Πασόκ. Εκεί οι αντιπολιτευτικά βέλη στην κυβέρνηση έχουν να κάνουν με το νομοσχέδιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα το συζητήσουμε και στη συνέντευξη της ημέρας. Τα αντιπολιτευτικά βέλη προς τον Αλέξη Τσίπρα επικρατούν στην επικαιρότητα επίσης, στην επικαιρότητα του ΠΑΣΟΚ. Άρα, Κατερίνα Παπαβασιλείου, μας τα βάζει σε σειρά. Καλημέρα.
4: Να τα βάλουμε σε σειρά. Πράγματι, Γιάννη Αθηνά, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χαριλάου Τρικούπη, λοιπόν, άνοιξε τον διάλογο για τη μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του κόμματος. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές στην κυβέρνηση και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να μετατρέψει την αυτοδιοίκηση σε μακρύ χέρι του ηθικά χρεοκοπημένου συστήματος του Μεγάλου Μαξίμου, του επιτελικού κράτους, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα συγκεντρωτικό, αδιαφανές και αλαζονικό σύστημα εξουσίας, με κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένα βαθιά συντηρητικό μοντέλο διακυβέρνησης που τραυματίζει καθημερινά, όπως είπε, το κράτος, δικαίου υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και απαξιώνει κάθε έννοια λογοδοσίας και διαφάνειας. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος που εδράζονται σε 6 άξονες. Εντάχει πρώτος άξονας θεσμική θωράκιση και πραγματική αυτονομία της αυτοδιοίκησης. Προτείνει δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής εποπτείας στον ΟΤΑ, ώστε να μπει τέλος, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην κομματική κυδαιμονία. Δεύτερος άξονας, οικονομική αυτοδυναμία και φορολογική αποκέντρωση. Να κατοχυρωθεί δηλαδή συνταγματικά ότι κάθε νέα αρμοδιότητα που μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τους αντίστοιχους πόρους και τα αναγκαία χρηματοδοτικά εργαλεία. Τρίτος άξονας, διοικητική αυτοτέλεια, αξιοκρατία και σύγχρονες υπηρεσίες. Τέταρτος άξονας, μητροπολιτική διακυβέρνηση και πραγματική πολυεπίπεδη διοίκηση. Πέμπτος άξονας, πράσινη μετάβαση, ανθεκτικότητα και ενεργειακή δημοκρατία, δηλαδή ενεργειακές κοινότητες με τη συμμετοχή δήμων, πολιτών και παραγωγών. Έκτος άξονας, δημοκρατία, συμμετοχή και κοινωνικό κράτος δίπλα στον πολίτη. Βέβαια, είχαμε και βολές για το νέο εκλογικό νόμο στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προβλέπει, θυμίζω, εκλογή δημάρχου από την πρώτη Κυριακή. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός, επιχειρεί, όπως είπε η κυβέρνηση, να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει ευθέως τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Θέλετε δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση, παρασκηνιακές συναλλαγές υπό κ. Ανδρουλάκης και συμφωνίες στις δεύτερες Κυριακές από την πρώτη κάλπη. Τώρα, κλείνοντας, ήταν ευδιάκριτες οι αιχμές για τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο βεβαίως δεν ονόμασε, αλλά όλοι καταλάβαμε ότι τα βέλη πήγανε προς εκείνη την κατεύθυνση. Πολιτική αλλαγή σημαίνει κυβέρνηση που δεν είναι εξαρτημένη από τα συμφέροντα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αφήνοντας εμέσως αιχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα. Δήλωσε χαρακτηριστικά: η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες, γιατί τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα πρόσωπα, ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα ωριά τους.
1: Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αθήνα 984.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το ping pong, δεν το ξέρουν οι ακρότες εκτός αέρα. Είναι ο Απόστολος δικός μου, η Κατερίνα δική σου, η μήνα σου είναι αυτή.
1: Η μήνα μου.
0: Είναι δική σου η μήνα.
1: Η μήνα μου στάκα λοιπόν στην αλλάξη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχεις πια, είσαι δική μου, να ξέρεις.
2: Εντάξει,
0: Αθηνά,
2: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Ούτε τίποτα, ούτε για τα μάτια του κόσμου μία ένσταση. Και ο Γιάννης είναι
1: εκεί. Καμία ένσταση, τίποτα. Φεύγει έτσι.
2: Ας πούμε, μόνο σου το αποφασίζει. Με το μία δεν είναι. Η μία είναι μακριά το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Πολύ μου αρέσει ο διάλογος. Λοιπόν, πολλή δουλειά για τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Με την ιστορία το ΠΚΠ.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς. Και να σας πω κάτι, είναι αυτό που το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε μια από αυτές που αποκαλύπτονται και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά έρχεται να κουμπώσει στη μεγάλη εικόνα που γνωρίζουμε και βεβαίως να μην μας μένει πια κανένα αναπάντητο ερώτημα γιατί η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει χαρακτηριστεί ως σκάνδαλο. Γιατί βλέπουμε καθημερινά και από τις υποθέσεις που φτάνουν στα ακροατήρια τις μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά και τις σοβαρότερες υποθέσεις που βρίσκονται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, όπου πια μιλάμε για εγκληματικές οργανώσεις, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί μέσα στον οργανισμό. Τώρα, χθες είχαμε μια ακόμα τέτοιου είδους υπόθεση που αφορά σε δράση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς οι κατηγορούμενοι οι οποίοι οδηγήθηκαν από την Κρήτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί είναι και αυτή μια ακόμα ιδιαιτερότητα.
1: 22 άτομα.
2: 22 άτομα, ακριβώς. 22 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, βαριές κατηγορίες, όλες κακουργηματικού χαρακτήρα, γιατί υπάρχουν τα αδικήματα της διεύθυνσης, της ένταξης και της συγκρότησης της εγκληματικής οργάνωσης, άρα δεν μιλάμε για μεμονωμένες περιπτώσεις, και βεβαίως της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου και της συνέργειας στο αδίκημα αυτό. Και λέμε ότι δεν μιλάμε για 22 κατηγορούμενους, γιατί με βάση το διαβιβαστικό της οικονομικής αστυνομίας φαίνεται σε αυτήν την δικογραφία να ελέγχονται ποινικά περισσότερα από 90 ακόμα άτομα, τα οποία βεβαίως ο Ευρωπαίος ανακριτής που θα αναλάβει από εδώ και πέρα την διερεύνηση της υπόθεσης μαζί με την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα είναι εκείνοι που θα καλούν σε απολογία έναν έναν και από τους υπόλοιπους παραγωγούς που θα βρίσκουν να έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις. Να σας πω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι σε αυτήν την υπόθεση, εκτός των παραγωγών και των δικαιούχων των επιδοτήσεων, εμπλέκονται δύο λογιστές και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Όλοι οι κατηγορούμενοι έλαβαν, όπως είχαν δικαίωμα και ήταν αναμενόμενες προθεσμίες, έτσι, για Παρασκευή και Σάββατο. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένει να γίνει η προσαγωγή και των κατηγορουμένων που συνελήφθησαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η ζημιά στις δύο αυτές περιπτώσεις, μόνο για αυτές τις δύο δικογραφίες, φέρεται να ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να θυμίσουμε ότι έχει ανοιχτές όλες τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, βεβαίως με ορίζοντα την 5η Ιουνίου, στις 5 Ιουνίου να θυμίσουμε, θα παραδοθούν πλέον όλα τα υπομνήματα παροχής εξηγήσεων των πολιτικών προσώπων που ελέγχονται βεβαίως μαζί και με μη πολιτικά πρόσωπα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναμένοντας και από εκεί το αποτέλεσμα και την αποτίμηση των στοιχείων από τους δύο εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
0: Μην αναρωτήσω κάτι στο διαδικαστικό. Είτε ξεκινάει μια έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη συνεχίζει η ίδια, είτε οι ελληνικές αρχές, γιατί πλέον αφού έχουν ανοίξει διάφοροι φάκελοι και διάφορες έρευνες, είναι και οι ελληνικές αρχές όπου ουσιαστικά
2: ακριβώς
0: κάνουν την έρευνα τους. Και αυτές οι υποθέσεις γυρνούν πίσω ώστε οι Έλληνες εισαγγελείς, Ευρωπαϊκές εισαγγελείς να ασχοληθούν και με αυτές. Καταλαβαίνω σωστά?
2: Πολύ σωστά. Είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Γιατί υπάρχει μια κοινή βάση που είναι η φερόμενη ζημία των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Mm-hmm.
2: Και μάλιστα δεν είναι μόνο ο ρόλος κομβικός των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, δηλαδή του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην άσκηση της ποινικής δίωξης, αλλά σε όλη την διάρκεια και της κύριας ανάκρισης, γιατί επί της ουσίας στην ανακριτική διαδικασία την διενεργεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας, και όταν φτάσει η ώρα να γίνει η δίκη στην έδρα, δεν είναι ο εισαγγελέας ο εθνικός, αλλά ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας που έχει χειριστεί την υπόθεση αυτή και άρα είναι γνώστης της δικογραφίας. Έχει αρκετές ιδιαιτερότητες το καθεστώς αυτό, με στόχο, όπως προαναφέραμε, την διασφάλιση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και πριν κλείσουμε, Μίνα, να πούμε ότι χθες ολοκληρώθηκαν οι αντιρρήσεις των κατηγορούμενων για την υποστήριξη κατηγορία στη δίκη για τα Τέμπη στη Λάρισα. Οι επόμενες δύο δικάσιμες είναι στις 2 και 3 Ιουνίου, αμέσως μετά το Αγίου Πνεύματος.
2: Έτσι ακριβώς. Εδώ πέρα, τώρα, σε αυτή τη δίκη, είναι το στάδιο αυτό που η κάθε μία πλευρά διατυπώνει τις δικές της ενστάσεις και είναι αρκετές αυτές που έχουν να διατυπωθούν. Εκ των πραγμάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των δικηγόρων, είναι ένα στάδιο της δίκης που θα διαρκέσει, αναμένεται να διαρκέσει επί μακρόν, προκειμένου να εκδοθούν οι αποφάσεις του δικαστηρίου. Και μετά τις αποφάσεις του δικαστηρίου για τις ενστάσεις αυτές, θα ακολουθήσει πια το πιο ουσιαστικό κομμάτι που αφορά στην εξέταση των μαρτύρων. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί από τώρα με ασφάλεια να προβλέψει ποιο θα είναι εκείνο το χρονικό σημείο όπου η πρόεδρος του δικαστηρίου θα καλέσει στο βήμα τον πρώτο μάρτυρα.
1: Πάντως, αυτή την εβδομάδα δεν ήταν δύο οι ημέρες που οριστήκαν, ήταν μόνο μία, αλλά υποτίθεται ότι θα πηγαίνει κάθε Τρίτη και Τετάρτη από εδώ και πέρα.
2: Έτσι, και ήταν μόνο μία, γιατί υπάρχει και μια εξήγηση. Σήμερα, σε λίγη ώρα, εδώ στα δικαστήρια της πρώην πόλης Ευελπίδων, αναμένεται να ξεκινήσει μια ακόμα συνεδρίαση με κατηγορούμενο τον μοναδικό πλέον εναπομείναντα στη ζωή, γιατί ο έτερος κατηγορούμενος απεβίωσε και έχει πάυσει ποινική δίωξη λόγω θανάτου, που αφορά στην υπόθεση των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για πράξεις ή παραλήψεις τους σε σχέση με την περίφημη σύμβαση 717 που φέρεται να έχει, που πολλές φορές έχει συνδεθεί με την υπόθεση των Δεμών. Είναι μια ακόμα συνεδρίαση όπου και εδώ συγγενείς θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ενώ να πούμε ότι εδώ το δημόσιο είναι απόν.
1: Μάλιστα, μην σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και από τη Μίνα Σου πάμε στο Βαγγέλη Μου. Τώρα
1: μ' αρέσουν αυτά τα μου και τα σου.
0: Άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, Μεσανατολικό, η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία στην ατζέντα. Βαγγέλη Σαρακίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη. Αυτά τα θέματα είναι στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης, η οποία είναι άτυπη. Αυτές οι συναντήσεις που δεν έχουν τον αυστηρό χαρακτήρα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, γίνεται μια πιο ανοιχτή συζήτηση μεταξύ των υπουργών. Εκεί φαίνονται προθέσεις και καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τα ζητήματα οι υπουργοί. Τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε αυτή τη συνάντηση, έδωσε στίγμα ήδη από χθες με τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση με την Φιλανδία ομολογό του Ελίνα Βάλτονεν. Αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη για το άνοιγμα του Ορμούς και την αποκατάσταση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυτιλίας. Αυτό το θέμα το συζήτησε και με αντιπροσωπεία του Αμερικανικού Κογκρέσου χθες στην Αθήνα ο κύριος Γεραπετρίτης. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις υπό τη σκιά αυτών των πολέμων, οι οποίοι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και οι δύο, όπως παρακολουθούμε από τα διεθνή πρακτορία, είναι το βασικό θέμα συζήτησης. Η γεωγραφική εγκύτητα της Κύπρου θα παίξει και αυτή το ρόλο της στην σημερινή συζήτηση. Η Κύπρος είχε βρεθεί στο στόχαστρο με την έναρξη του πολέμου. Την συζήτηση θα συμπροεδρέψουν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κόμπος και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετέχουν βέβαια και καλεσμένοι, όπως ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ Φαρχάν Αλ Σαούντ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο οποίος είναι μόνιμος στα συμβούλια τα τελευταία χρόνια, ο Αντρίη Σύμπηχα, και φυσικά ο αγαπημένος της Αθηνάς, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ. Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, αν και είπε Γιάννη.
0: Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, είναι ο Βαγγέλης μου αυτή. Την επόμενη φορά θα γίνει σου.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και εκείνη στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκο και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν 4 drones και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, με την Τεχεράνη να προχωρά σε αντίπινα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια την ώρα που το Κουβέιτ αναφέρει πως αποκρούει επιθέσεις με πυράβλους και drones. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Κυρώσεις σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκουλέρ, ο οποίος μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστατικοποίησης ελληνικών νησιών. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχου, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γαύδου. 4 επιχειρήσεις από το λιμενικό και τη Frontex για τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 202 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Έντονα προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλαιο, ενώ αυξημένος είναι ο φόρτος και στην άνοδο, κυρίως στο ύψος της Νέας Ιωνίας και της Νέας Φιλαδέλφειας. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι και η λεωφόρος Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο από Κηφισιά και Μαρούση έως Χαλάδρη. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη Μεσογείο και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στις συνδέσεις με την Αττική Οδό. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, ενώ προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα αλλά και στην παραλιακή, κυρίως στα τμήματα προς Παλαιό, Φάληρο και Πειραιά. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις στις οδικές αρτηρίες εισόδου και εξόδου της πόλης. Καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Αυτά μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είναι 9:25, ίσως στην Αθήνα 9:84. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία, η Αθηνά Κορδίδα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Είναι ώρα για τη συνέντευξη της ημέρας και καλωσορίζουμε, καλημερίζουμε τον κύριο Βασίλη Σπανάκη, Υπουργό Εσωτερικών και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Νότιο Τομέα Αθηνών. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Κορλίρα, κυρία Παπαγεωργίου, και ευχαριστώ πάρα πολύ που για άλλη μια φορά μου δίνετε τη δυνατότητα να είμαι στη φιλόξενη και ιστορική συχνότητα του 984.
2: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Είναι σε δημόσια διαβούλευση μετά από αρκετές αναβολές ο νέος κώδικας για τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 4 Ιουνίου, για λίγο ακόμα. Και είναι, ενσωματώνει πάρα πολλά διάσπαρτα άρθρα σε ένα ενιαίο, αν θέλετε, σύστημα λειτουργίας. Αρκετά από αυτά τα άρθρα μας απασχολούν αυτές τις μέρες. Το πρώτο που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας είναι αυτό που έχει γίνει και μεγάλη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο, με την εκλογή δημάρχων από τον πρώτο γύρο.
1: Ωραία. Καταρχάς, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης είναι μια γενναία μεταρρύθμιση για τους δήμους και τις περιφέρειες. Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης μειώνει τη γραφειοκρατία και έρχεται να ενσωματώσει αιτήματα φορέων, πολιτών και κυρίως της αυτοδιοίκησης και υπηρεσιακών παράγοντων της αυτοδιοίκησης που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα όλων. Mm-hmm. Τρίτον, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης έρχεται να μαζέψει, όπως είπατε πολύ σωστά, κυρία Κορλίρα, διάφορες διατάξεις που υπήρχαν σε περίπου 1000 νόμους. Επαναλαμβάνω, σε 1000 νόμους υπήρχαν διατάξεις για την αυτοδιοίκηση και θα έρθουν και θα είναι σε έναν κώδικα. Θέλω πραγματικά να πω ότι έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά και από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών και από τις επιτροπές αρμόδιες και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος και από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και φυσικά από τον Υπουργό του Θοδωρή τον Λιβάνιο, που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Και τώρα πλέον μιλάμε για ένα νέο κώδικα που είναι σε διαβούλευση και μέσα από την συχνότητά σας καλό και προσκαλώ τους πολίτες, τους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να δώσουν με τη δική τους πινελιά και τη δική τους ματιά τις παρατηρήσεις τους σε έναν κώδικα που πραγματικά ήρθε για να μείνει. Γιατί αυτός ο κώδικας είναι ο κώδικας για την αυτοδιοίκηση του 2030. Είναι ο κώδικας που φέρνει πολύ σημαντικές αλλαγές, όπου ξεκαθαρίζει ποιος έχει ευθύνη και γιατί, ώστε ο πολίτης να μην γίνεται μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών, να γνωρίζουμε πολύ καλά διαδικασίες για καλύτερο έλεγχο, για διαφάνεια, για συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται και ενσωματώνονται μέσα σε έναν κώδικα. Τώρα, αναφέρατε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κυρία Κορλίρα και κύριε Παγιωργίου, για το θέμα της εκλογής. Τι έχουμε διαπιστώσει? Ότι στην πρώτη εκλογή, εκλογική αναμέτρηση στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, γιατί γίνονται μαζί, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό αποχής που είναι λίγο παραπάνω από το μέσο όρο των εθνικών εκλογών. Τη δεύτερη Κυριακή, τι έχουμε διαπιστώσει? Ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής, γιατί πηγαίνουν οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, άρα το τρίτο, το τέταρτο, το πέμπτο δεν πάει. Δίνουμε τη δυνατότητα ώστε από την πρώτη Κυριακή ο εκλογέας να αποφασίσει ποιον θα ήθελε για δήμαρχο, ανεξάρτητα αν έχει ο συνδυασμός που επιλέγει, η πρώτη του επιλογή, έχει τις περγαμηνές να είναι πρώτος ή δεύτερος, να έχει όμως τη δεύτερη επιλογή και να πει ότι αν τυχόν ο δικός μου δεν είναι να πάει ή να είναι στους δύο πρώτους, ποιον επιλέγω τελικά αν πήγαινα να ψηφίσω τη δεύτερη Κυριακή. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η συμμετοχή, προσέξτε, που είναι δημοκρατικό, που είναι το σωστό, που είναι το ορθό. Δεύτερον, μειώνουμε το κόστος των αυτοδιοικητικών εκλογών της δεύτερης Κυριακής, που αυτά τα χρήματα θα έρθουν και θα πέσουν στην αυτοδιοίκηση για έργα στις τοπικές κοινωνίες. Και το τρίτο, να ακολουθούμε ένα μοντέλο που έχουν άλλα σύγχρονα κράτη, όπου επιλέγουμε με μια εκλογική διαδικασία και θα εκλέγεται και ο Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης από την πρώτη Κυριακή. Αυτό είναι μια διαδικασία προς τον τρόπο εκλογής που είναι μια μεταρρύθμιση, όμως έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά άρθρων όπου φέρνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις. Απλά αυτό κεντρίζει το ενδιαφέρον, διότι όλοι ασχολούμαστε πάντα με τις εκλογές, όλοι ασχολούμαστε με τον τρόπο εκλογής, κεντρίζει. Όμως υπάρχουν και άλλα. Ας πούμε, ακούμε τώρα διάφορα θέματα ότι πάει να εφαρμοστεί, λέει, νέος ένφια. Λάθος. Δεν τίθεται θέμα νέου ένφια στα ακίνητα, να το ξεκαθαρίσω, γιατί ακούστηκε αυτό στην παρακαταργείται, προσέξτε, θέλω να το τονίσω αυτό, καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δηλαδή ο ΤΑΠ και ο ΦΙΧ καταργούνται, συγχωνεύονται με ένα νέο τέλος.
2: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
1: Το οποίο τέλος, προσέξτε, λαμβάνει υπόψη και την παλαιότητα του ακινήτου. Άρα, ο ΦΙΧ σήμερα προσδιορίζεται με ένα συντελεστή επί τα τετραγωνικά μέτρα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη παλαιότητα του ακινήτου. Το νέο τέλος που έρχεται θα είναι σε πολλές περιπτώσεις χαμηλότερο, θα είναι χαμηλότερη επιβάρυνση. Χτες μάλιστα έβγαλα και παραδείγματα στη δημοσιότητα, αλλά μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά, γιατί μας ακούνε οι ακροατές μας και από την Αθήνα. Mm-hmm. Σήμερα που μιλάμε ΦΙΧ, πληρώνουν παραπάνω τέλη, γενικότερα τέλη σε ακίνητα. Έχουμε το δημοτικό τέλος, έχουμε το ΤΑΠ, έχουμε και το ΦΙΧ. Σήμερα πληρώνει παραπάνω ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη από το Κολωνάκι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν έρχεται με έναν εξορθολογισμό που θα λαμβάνει υπόψη την τιμή ζώνης, που θα λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα του ακινήτου, και από εκεί και πέρα τα δημοτικά συμβούλια και οι τοπικοί παράγοντες θα μπορούν να προσδιορίσουν, θα έχουν την ευελιξία να προσδιορίσουν πού θέλουν να είναι περίπου το τέλος. Γιατί δίνουμε τη δυνατότητα ώστε να εφαρμόσουν τους συντελεστές και να αποφασίσουν τα ίδια τα δημοτικά συμβούλια. Εμείς νομοθετούμε ώστε να έχουν μια ευελιξία τα δημοτικά συμβούλια.
0: Άρα αυτό που μας λέτε είναι ότι εμείς το αφήνουμε σε αυτούς να αποφασίσουν το πόσος θα είναι ο φόρος, ο νέος αυτός φόρος, ξεκινώντας από την τιμή που είναι σήμερα. Προφανώς κάθε δήμος ή κάθε περιφέρεια φαντάζομαι ότι θα θέλει το παραπάνω έσοδα.
1: Ακούστε λίγο. Δεν τίθεται, καταρχάς φέρνει μια λογική και μια δικαιοσύνη αυτό το τέλος. Δεύτερον, για τα ακίνητα λαμβάνει υπόψη την παλαιότητα που δεν το είχε μέχρι σήμερα συμπεριλάβει ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, και τρίτον, δίνει τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να αποφασίσουν τους συντελεστές. Σε κάθε περίπτωση όμως, και πολλά παραδείγματα τα οποία έχω και μπορώ να τα έχω στη διάθεσή σας, θα είναι σε πολλές περιπτώσεις χαμηλότερα τα τέλη από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα.
2: Δύο σύντομες απαντήσεις για την οικονομία του χρόνου, κύριε Σπανάκη. Το ένα, τις αλλαγές στην περίφημη διάταξη Βορύδη, και το δεύτερον, την ανησυχία που έχουν εκφράσει οι δήμαρχοι, το ότι θα περάσουν στην αρμοδιότητά τους θέματα για τα οποία δεν θα υπαρκεί η χρηματοδότηση που έχουν, όπως είναι, ας πούμε, η προστασία των αδέσποτων ζώων ή διάφορες μικρές τέτοιου είδους υποθέσεις, οι οποίες όμως θέλουν χώρους, θέλουν προδιαγραφές, θέλουν εκτινιατρία, θέλουν διάφορα.
1: Θέλω να σας πω το εξής, ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουμε τη νέα ειδική γραμματεία για τα ζώα συντροφιάς, έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά και έχουμε υπερδιπλασιάσει τους πόρους προς τους δήμους, πρώτον. Δεύτερον, και μάλιστα με πολύ συγκεκριμένες δράσεις, και μάλιστα σε λίγες ημέρες θα παρουσιάσουμε παρουσία του Πρωθυπουργού και περιπτώσεις ώστε όταν έχουμε, όπως καλούμε το 112, θα υπάρξει και αντίστοιχη γραμμή για τα ζώα συντροφιάς που κινδυνεύουν, για να υπάρξει παράλληλη προστασία των ζώων συντροφιάς. Άρα λοιπόν στο θέμα αυτό έχουμε κάνει σοβαρές μεταρρυθμίσεις και έχουμε κάνει και σοβαρά βήματα μπροστά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Το δεύτερο, το αίτημα της αυτοδιοίκησης ότι μας φέρνετε αρμοδιότητες χωρίς σπόρους, ήταν να πάει ο αίτημα. Εγώ ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση 3 δεκαετίες, το ακούω αυτό συνεχώς. Όμως θέλω να πω ότι έχουμε αυξήσει τους κεντρικούς αυτοτελείς σπόρους από το 19 μέχρι σήμερα κατά 50%. Έχουμε αυξήσει τους κεντρικούς αυτοτελείς σπόρους κατά 50%, και φυσικά έχουμε βάλει στο λεξιλόγιο της αυτοδιοίκησης και ενισχύουμε θέματα όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης σε φαινόμενα από φυσικές καταστροφές, όπου και εκεί πέρα έχουμε δαπανίσει αρκετούς σπόρους. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών είναι εδώ με άμεσα αντανακλαστικά στις ανάγκες των Δήμων και των Περιφερειών, και φυσικά οι ανάγκες, επειδή αλλάζουν μέρα με τη μέρα, είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, είμαστε σε μια άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, προκειμένου όλοι μαζί οι φορείς να συνεργαστούμε, και θέλω μέσα από την εκπομπή σας να συγχαρώ και τους εργαζόμενους της αυτοδιοίκησης για τη μεγάλη τους προσπάθεια και στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπου για τα κλαδιά, για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων κάνουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε συνεργασία με την πυροσβεστική, δημιουργούνται χώροι εναπόθεσης για τα κλαδιά, ώστε να μπορούμε να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας και να έχουμε ένα διπλό στόχο. Πρώτον, να μειώσουμε τις πυρκαγιές, που γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, ξέρετε, από την πυροσβεστική, από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Και δεύτερον, να έχουμε καθαρά οικόπεδα, ώστε να μην υπάρχει εξάπλωση πυρκαγιάς όπου αυτή συμβαίνει. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι η αυτοδιοίκηση ναι, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, ναι, με σεβασμό στους εργαζόμενους και φυσικά. Έχουμε προχωρήσει και αρκετά ζητήματα όσον αφορά την επίσπευση των προσλήψεων, την κάλυψη αναγκών. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι όσον αφορά το προσωπικό που προκύπτει από τα ανταποδοτικά τέλη, ό,τι μας ζήτησε η αυτοδιοίκηση καλύφθηκε 100%. Άρα λοιπόν το Υπουργείο Εσωτερικών είναι εδώ με τις πόρτες ανοιχτές, με δύο ανθρώπους που προέρχονται από την αυτοδιοίκηση, και ο Θοδωρής Ολιβάνιος και εγώ προερχόμαστε από την αυτοδιοίκηση, και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανάγκες με τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα.
2: Κύριε Σπανάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ θερμά και εγώ.
0: Ο κ. Βασίλης Σπανάκης, Υφυπουργός Εσωτερικών, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αθήνας.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας, η επικαιρότητα παρουσιάζεται στον Αθήνα 984.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Χωρίς υπερβολές, ακρότητες και ψιθύρους. Με κύρος την είδηση.
2: 5 η ώρα, όταν η Αθήνα ξυπνάει εδώ, στον ιστορικό σταθμό της πόλης.
1: Από Δευτέρα έως Πέμπτη, στις 5 το πρωί. Όλες οι εξελίξεις για την Αθήνα, την κοινωνία, τον κόσμο. Όταν η Αθήνα ξυπνάει. Με το Βασίλη Ταλαμάνγκα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
3: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη, 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
1: Αθήνα 984.

0: Θάνος είναι δικός μου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πιλωτική εφαρμογή για το ενιαίο Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Τι σημαίνει αυτό, Θάνο? Καλημέρα, Θάνος Πασχάλης.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Αθηνά. Αυτή τη φορά επιχειρήμα το ενιαίο Εθνικό Μητρό Παροχών και Εγγυήσεων, το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο, να βάλει ένα τέλος στην παστερμία της χορήγησης των επιδομάτων που ισχύει σήμερα και των κοινωνικών παροχών προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που είναι διαφορετικές από αναδημόσιο φορέα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, επιδόματα και κοινωνικές παροχές κάνει ο οργανισμός φρονιακών επιδομάτων, κάνει ανεξαρτήτως αρχή δημοσίων εσόδων, όπως το επιδόμα θέρμανσης, παραδείγματος χάρη. Στόχος με αυτό το νέο πλέον που θα ενταχθούν εκεί πλέον όλες οι παροχές και εγγύσεις, το ενιαίο αυτό Εθνικό Μητρό Παροχών και των Επιδομάτων, είναι να ελεγχθούν που πρέπει και να καταλήγουν σωστά και όχι εκεί που βλέπουν, δηλαδή εκεί που υποκρύπτονται τα επιδόματα και οι κοινωνικές ενισχύσεις. Αυτή είναι η φιλοδοξία. Η φιλοδοξία δηλαδή με ένα λόγο είναι να ελεγχθεί, να διασφαλιστεί καταρχάς η πληρότητα και η ορθότητα των ελέγχων μέσω διασταυρώσεων για τα χορηγούμενα επιδόματα και τις κοινωνικές παροχές, να παρακολουθεί τη δημοσιονομική τους επίπτωση στον προϋπολογισμό του κράτους. Μιλάμε για 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ που δίνονται κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό για κοινωνικές ενισχύσεις, κοινωνικές μεταβιβάσεις που λέμε, όπως επιδόματα, κοινωνικές παροχές σε ευάλωτες ομάδες, σε συνταξιούχους κτλ. Τώρα, το νέο σύστημα. Θα υπάρχει ένα ψηφιακό φάκελο για κάθε δικαιούχο, όπου θα καταγράφονται εισοδήματα, προσιακά στοιχεία και όλες οι παροχές που λαμβάνει. Και έτσι, με τον τρόπο αυτό, πλέον το δημόσιο θα έχει μια σαφή εικόνα, ενιαία εικόνα, όπου θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης από οποιοδήποτε φορέα σε πραγματικό χρόνο, και θα εντοπίζει τυχόν στρεβλώσεις που συχνά υπάρχουν σήμερα και περνούν απαρατήρητες. Να πούμε χαρακτηριστικά, τι επιδιώκει να εντοπίσει περιπτώσεις όπως. Ένα επίδομα μπορεί σήμερα να συνεχίζεται να καταβάλλεται ενώ έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις χορήγησης, όπως παραδείγματος χάρη στο εισόδημα ή στην οικογενειακή κατάσταση ενός φορέα λήπτη. Ένα δεύτερο, ένας πολίτης μπορεί ενδέχεται να λαμβάνει περισσότερα από ένα επιδόματα τα οποία καλύπτουν την ίδια ανάγκη. Υπάρχουν λάθη στα στοιχεία ταυτοποίηση, όπως το ΑΦΜΗ ή στα ΝΑΜΚΑ, που οδηγούν σε λαθασμένες πληρωμές ή ακόμα και σε καταβολή μικρότερων ποσών από ό,τι είναι τα προβλεπόμενα. Μιλάμε για ένα Μητρό όπου θα επαχθούν δεκάδες πλέον επιδόματα, όπως το επίδομα θέρμανσης, παιδιών, αναδοχής, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασφάλιστος, υπερήλικη, στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, τα επιδόματα στέγασης, το επίδομα κίνησης παραπληγικών, τακτική επιδότηση ανεργίας κοινών και εποχικών ανέργων, το επίδομα μακροχρόνιων ανέργων, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρίες όπως όραση, σκοφών κτλ. Μιλάμε για δεκάδες, ίσως και 100-150 επιδόματα για κοινωνικές παροχές, κόστος δημοσιονομικού, κόστος όπως είπαμε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα αυτά δίνονται επιδόματα για κοινωνικές παροχές, κόστος δημοσιονομικού, κόστος όπως είπαμε 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα αυτά δίνονται.

0: επιδόματα που δίνονται κατά καιρούς σε κοινωνικές ομάδες με αφορμή διάφορους λόγους, όπως πανδημία, όπως είχαμε ενεργειακή κρίση κτλ. Ότι με τον τρόπο αυτό να αποφύγουν να δίνονται χαριστικά και ορισμένα επιδόματα ή κοινωνικές παροχές σε άτομα που δεν τα δικαιούνται.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ.
0: Γιατί υποκρίθουν, μπορεί να κλέβουν, να δηλώνουν χαμηλότερα εισοδήματα κτλ.
1: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
2: Θα σου πω τα σοβαρά της ημέρας.
1: Όχι, εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα. Να ξεκινήσουμε από το τένις, άντε να σας κάνω τη χάρη. Απόστολε Βαξεβανέλη, καλημέρα.
2: Έχω Τσιτσιπά όχι νωρίτερα από τις 4, Σάκαρη όχι νωρίτερα από τις 3 παρα 10, εκτός αν έχει αλλάξει κάτι που τα ξέρει καλύτερο ο Απόστολος.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι, τι να έχει αλλάξει. Αυτά είναι βάση του προγράμματος, το επίσημου του Ρολάν Γκαρός. Και το πώς θα πάνε τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν έχει να αλλάξει κάτι. Είναι απλά να πάρεις ένα τηλέφωνο, πες τελειώνει γρήγορα και πρέπει να κοιμηθώ να δω τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό θα γίνει.
2: Μεσημέρι είναι, δηλαδή.
3: Δεν έχεις εσύ μεσημέρι, απόγευμα.
2: Κοιμάμαι εύκολα, δεν έχεις δίκιο.
3: Ή θα πας για προπόνηση. Ή θα δεις παιχνίδι και θα δεις για προπόνηση. Λοιπόν, η Σάκαρη θα παίξει απέναντι στην Αμερικανίδα που ήρθε από τα προκριματικά, την Clearview νούμερο 182, σε ένα παιχνίδι. Θα ξεκινήσει περίπου 4.30 με 5 το απόγευμα. Η νικήτρια αυτής της αναμέτρησης θα παίξει κόντρα είτε στην Βελγίδα Ελίζε Μέρτενς είτε απέναντι στην Πολωνέζα την Τσβαλίνσκα. Απ' την άλλη μεριά Τσιτσιπάς θα παίξει απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι, τον Ιταλό νούμερο 104. Έχουν ξαναπαίξει μεταξύ τους αγώνα του Ρολάν Γκαρός το 24. 6.5 με 7 είναι του Τσιτσιπά ο νικητής, mm-hmm. απέναντι στον Μπεν Σίλτον ή στον Ραφαέλ Κογινιό. Να δούμε πώς θα πάνε οι δύο Έλληνες αθλητές.
1: Mm-hmm.
3: Πάμε στον τελικό του conference, γιατί η Crystal Palace νομίζω είναι η ομάδα των θαυμάτων φέτος. Γιατί είναι μια ομάδα η οποία χρονολογεί την παρουσία της εδώ και 120 χρόνια. Κι όμως δεν είχε κατακτήσει τίποτα και από πέρσι έχει κατακτήσει 3 τίτλους. Έχει κατακτήσει το κύπελο Αγγλίας, το Community Shield και χθες το Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 με τον γκολ του Ματετά σε ένα πολύ έτσι, δυνατό παιχνίδι. Βέβαια ήταν καλύτερη η Crystal Palace, αυτό να το πούμε. Φαίνονταν να έχει μεγαλύτερη κάπως εμπειρία. Όχι από τελικούς, να πούμε ότι είχε από τους τελικούς που έπαιξε, γιατί ήταν πρωτάρα η Ράγιο. Το σήκωσε, αλλά θα μας μείνει στη μνήμη η αποθέωση των παικτών της ισπανικής ομάδας, από τους συγκλονιστικούς οπαδούς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μια καταπληκτική mm-hmm. ατμόσφαιρα στη Red Bull Arena.
2: Άστον Βίλα έχουμε, Crystal Palace έχουμε. Λες να έχουμε καμιά Arsenal.
3: Να τριτώσει. Κοίταξε, αν οι άνθρωποι, αν παίζει στοίχημα, θα το πας ανάποδα. Θα πεις όχι, δεν θα τριτώσει. Εγώ που δεν παίζω, δεν λέω μήπως.
2: Δεν έχω τέτοιες τάσεις.
3: Κάνει το πάρει back to back. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό. Καθώς έχουμε τους ημιτελικούς.
1: Τον Ολυμπιακό και τον Ολυμπιακό.
2: Εννοείται.
1: Τον
2: Ολυμπιακό.
3: Σωστά.
2: Ο οποίος παίζει με τον Ολυμπιακό σήμερα.
3: Σωστά το είπες. Γιατί μπορεί να χάσει μόνο από τον εαυτό του.
1: Λένε
3: πολύ.
2: Εγώ δεν παίζω δηλαδή σήμερα.
3: Ολυμπιακό και εγώ ήθελα να πω επιστροφή στην ελληνική πραγματικότητα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, αλλά ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήταν στο Final Four.
1: Οπότε Ολυμπιακός και Ολυμπιακός.
3: 8 και 4 απόψε, ο πρώτος ημιτελικός, το πρώτο παιχνίδι στην ημιτελική φάση της Basketball League. Εκεί θα έχουμε φυσικά και τα εορταστικά, θα ανατηθεί το λάβαρο του 4ου ευρωπαϊκού τίτλου, αλλά η είδηση έρχεται από την επίσκεψη του τροπέου στα γραφεία της οικογένειας Τσάκου. Διπλή είδηση, γιατί η οικογένεια Τσάκου είναι χορηγή στον Ολυμπιακό με το νερό το αρένα. Το λέω το νερό αρένα, γιατί αυτό αποκάλυψε ότι θα είναι και η ονοματοδοσία του νέου σεφ, αρένα. Επίσης, η πιο μεγάλη είδηση, και εφόσον επιβεβαιωθεί, νομίζω θα είναι εκπληκτικό για τους Έλληνες που ζουν στη Νέα Υόρκη, που ανοίγει λέει ότι γιατί όχι να μεσολαβήσουν για να γίνει ένα φιλικό μεταξύ Ολυμπιακού και New York Knicks. Είναι χορηγή. Η οικογένεια Τσάκου είναι χορηγή στους New York Knicks. Λέγοντας ότι έχει μισό εκατομμύριο Έλληνες εκεί η περιοχή και θα γίνει χαμός στο Madison Square Garden. 6 ώρα νωρίτερα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βάλει γενική είσοδο στα 5 ευρώ για το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ οι πράσινοι αποφάσισαν να διακόψουν και την συνεργασία τους με την εταιρεία Security μετά τα όσα συνέβησαν στο Final Four, δυσαρέσκεια για τους κανόνες ασφαλείας που δεν τηρήθηκαν σε κάποια σημεία, με μαζική είσοδο φιλάθλων χωρίς εισιτήριο.

0: Καλά κάνουν. Νομίζω θα πρέπει να μπει μια άλλη εταιρεία, πιο αξιοπρεπής, που να ακολουθεί τα πρωτόκολλα, γιατί γίναν πολλά που δεν μπορούμε να πούμε.
1: Απόστολα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά ζεστή, 30 βαθμοί.
2: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961. Ήταν σαξοφωνίστας και στην αρχή. Και τον βρήκαν, η μάνα γνώρισε τον Άντι Κόξ και τον Ντέιβιντ Στιλ από τους Beat τότε. Έφτιαξαν τους Fine Young Cannibals, ο λόγος για τον Roland Gift, και ξεκίνησαν με επιτυχίες από το Johnny Come Home. Αυτό αναφορικό. Στα μέσα της δεκαετίας του 80, το 89, με ένα πολύ όμορφο άλμπουμ, ξεχώρισε πρώτο κομμάτι τότε, το She Drives Me Crazy.
1: Και με αυτό κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Εσείς να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο σταθμό της πόλης. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν αύριο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορδίρα, τον Βασίλη Γεωργίου, τον Γιώργο Παπάζογλου, την Όλγα Σιδηροπούλου και τον Πάνο Καβαδά. Καλή σας ημέρα.

0: Ανάσες ιστορίας.
1: Μαΐου 1979. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κωνσταντίνος Καραμανλής, υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η επιλογή του Ζαπίου συμβόλιζε τη σύνδεση της κλασικής Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές αξίες. Παρόντες ήταν οι ηγέτες των 9 κρατών μελών, με τον Γάλλο πρόεδρο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, τον ισχυρότερο σύμμαχο της Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη είχαν ξεκινήσει το 1976 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 1979. Με την υπογραφή αυτή, η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος της τότε ΕΟΚ, σπάζοντας την απομόνωση και μπαίνοντας σε μια τροχιά εξυγχρονισμού. Ήταν μια στρατηγική επιλογή επιβίωσης της ελληνικής δημοκρατίας αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Η συμφωνία επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου 1979, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έναρξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1981. Η υπογραφή στο Ζάπιο παραμένει σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της μεταπολεμικής Ελλάδας, παρά τις κρίσεις, οικονομικές και πολιτικές που μεσολάβησαν, η συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα θεωρείται πλέον το κεκτημένο που εξασφαλίζει τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο.
0: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε κατάσταση συναγερμού ο Περσικός κόλπος. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις, ανακοινώνοντας πως κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόουνς και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινα προχώρησε η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση χωρίς να διευκρινίσουν πια, την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους. Παράλληλα, οι Ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακοχή την 8η Απριλίου, έπειτα από ένα και μήνα και πλέον πολέμου. Το στενό του Ορμούς θα είναι ανοιχτό για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στο Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του Ορμούς. Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι έπληξαν θέσεις της Χεσμπολάχ στην πόλη της Τύρου, μία ημέρα αφότου διαμήνυσαν πως πλέον θεωρούν εμπόλεμη ζώνη ολόκληρο το νότιο Λίβανο. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Σε ομιλία του χθες στο αρχηγείο της Μονάβα Σάρδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, ο Γκιουλέρ μίλησε για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι 22 συλληφθέντες στην Κρήτη παραπέμφθηκαν σε ανακριτή με διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για κακουργήματα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση ναρκωτικών. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας του θεσμού παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Κατηγόρησε την κυβέρνηση πως επιχειρεί να αλλοιώσει τη λαϊκή εντολή και υπονομεύει ευθέως τη δημοκρατική νομιμοποίηση των αιρετών αρχών της χώρας. Θέλετε δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση, παρασκηνιακές συναλλαγές και συμφωνίες της δεύτερης Κυριακής από την πρώτη κάλπη, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν διστάζουν να φέρουν ακόμη και τα εκλογικά συστήματα στα μέτρα τους, είναι αβίστακτοι και πρέπει να φύγουν, κατέληξε. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε αιχμές και για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας πως τη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα πρόσωπα. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Τον κατηγόρησε για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θυσίο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτών, συμβάλλοντας την ατιμορρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή αλλά και του δικού του Χρήστου Σπίρτζη. Σε επιλογική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων, που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχο, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στόχος είναι η συγκέντρωση των δικαιούχων σε ενιαίο σύστημα και η αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων για τη χάραξη ή τον ανασχεδιασμό πολιτικών, η διασφάλιση της ορθότητας των ελέγχων για τα χορηγούμενα επιδόματα και η παρακολούθηση της δημοσιονομικής τους επίπτωσης. Ανάμεσα στις παροχές που θα ενταχθούν στο Μητρό είναι τα επιδόματα παιδιών, στέγασης, θέρμανσης και κίνησης παραπληγικών, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και το διατροφικό επίδομα σε νευροπαθείς και μεταμοσχευμένους. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων, που πυροβολήθηκε χθες το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία, μετά από καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε τρία άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός τέταρτου που κατάφερε να διαφύγει. Τροχαίο ατύχημα χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όπου διανομέας φαγητού παρέσυρε με τη μηχανή του και τραυμάτισε 14χρονη επί της λεωφόρου Σαλαμίνος την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο. Τραυματίστηκαν και οι δύο και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διεξάγει η τροχαία. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 ανθρώπων. Και ο καιρός γενικά έθριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης για την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Η Δέσποινα Μπαρδάκου μας ενημερώνει. Δέσποινα.
2: Καλημέρα, Γαλάτια. Κόκκινος και σήμερα ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις πρώτες πρωινές ώρες. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην άνοδο της Κατεχάγη, καθώς επίσης και στη Μιχαλακοπούλου, αλλά και στην κάθοδο της Κηφισίας. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γαλάτια.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Επόμενη ενημέρωση στις 10, τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στους Γιάννη Λαβράνο και Νίκο Καρούτζο.
3: Αθήνα 984 στους 98.3. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Vodafone.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Flex. Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως, και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
6: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αθήνα 984.

0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ, Αθήνα 984 στα ραδιοφωνά σας. Νίκος Καρουτζός,
1: Γιάννης Λαβράνος.
0: Μαζί σας και σήμερα σχεδόν έως τις 10, παρέα με το Βασίλη Γεωργίου στη ρυθμίση του ήχου.
1: Το Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές.
0: Λίλιαν Ξύλου, Όργα Σιδηροπούλου στην οργάνωση της παραγωγής.
1: Σταύρος Αμάραντος και Ειρήνη Αρκουμάνη απαντούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο και το 213-09-09-100.
0: Mail μπορείτε να στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com.
1: Και Viber έχουμε, και εκεί στέλνετε πολύ πράγμα από ό,τι βλέπω, στο 6948-984-984.
0: Και έχουμε και χορηγό, ο σταθμός δηλαδή, όχι εμείς. Για αυτήν την ώρα Vodafone, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η hacker, κακούβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business. Φύγαμε, πάμε σε άλλες business.
1: Μάλιστα.
0: Πριν πάμε σε άλλες business,
1: βλέπω τώρα ένα ρεπορτάζ στην ΕΡΤ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Α, ναι, είχαμε και
1: είδαμε και κάτι ρεπορτάζ. Στη Νότια Ελλάδα, στη Νότια, πολύ Νότια. Μέχρι τη Γάβδο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στην Κρήτη, άλλα δύο τέτοιο. Μάλιστα.
0: Τι λες.
1: Ονόματα έχουν δώσει στη δημοσιότητα.
0: Των εμπλεκομένων.
1: Ναι.
0: Τώρα θα κάνουμε ξανά τη συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Για πες.
1: Ρωτάω, έχουν δώσει?
0: Όχι.
1: Αυτή είναι η προφανής απάντηση που θα δώσεις. Ναι. Μάλιστα. Τον Ανεστίδη, γιατί τον βγάλανε χωρίς να έχει καν παραπευθεί και να έχει καταδικαστεί?
0: Γιατί τον Ανεστίδη τον βγάλανε. Τον βγάλανε. Τέλος πάντων. Τον είδε όλη η Ελλάδα να ξανίσταται απέναντι στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. Και επειδή δεν άρεσε στην κυβέρνηση αυτά,
1: λοιπόν,
0: που
1: άκου, τώρα να δεις, άκου τώρα να δεις. Αυτοί εκεί πάνω είχαν στήσει σε ένα ορεινό χωριό μηχανάκι. Η παρέα που πιάσανε χθες εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή έχω αρχίσει και στροφάρω, θα βγάλω όλα τα ονόματα και τα ξέρω. Ναι, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Το νου σου μόνο μετά,
1: δεν πειράζει, ας με πάνε για προσωπικά δεδομένα, γιατί έτσι κι αλλιώς πρώτη φορά είναι. Που... Εδώ μου στείλανε η καταγγελία στην αρχή προσωπικών δεδομένων υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι στις επισυνδέσεις. Με δουλεύεις τώρα?
0: Μα
1: επειδή
0: τα
1: λέει
0: τους,
1: δημοσίευσα τα ονόματά του.
0: Στη δικογραφία, αλλά δεν έπρεπε να βγουν στη δημοσιότητα.
1: Ναι. Ναι. Το οποίο τα έχουν δημοσιεύσει άλλα 300 μέσα ενημέρωση, γιατί έχουν γίνει φίλο και φτερό οι διάλογοι. Σου λέω για τέτοια ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, υπάρχει όμως δικασμένο. Υπάρχει νομολογία για αυτό το θέμα. Το θέμα είναι το εξής όμως. Βλέπω και ένα δικηγόρο που έχει πάρει άλλο πάλι περίεργο. Υπάρχει ένας δικηγόρος ο οποίος νομίζω έχει την ταραβέρια με τον κύριο Βορύδη, έκανε το ίδια στέγη, ο οποίος έχει πάρει αμπάριζα όλους τους κατηγορούμενους. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, να πηγαίνουν σε αυτό το δικηγόρο όλοι οι κατηγορούμενοι?
0: Μπορεί να είναι, έχει εξειδίκευση.
1: Έλεγα λοιπόν εκεί πάνω στη. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Το προσπερνάς, ναι.
1: Σωστό και αυτό που λες, ναι. Ναι. Ρωτάω, έτσι έχω απορίες. Δεν ξέρω δηλαδή λεπτομέρειες. Όπως δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτά που ακούω και αυτά τα ταραβερτζίδες εκεί πάνω, αν είχαν σχέση με ανθρώπους που περιστρέφονται γύρω από τον κύριο Βορύδη.
0: Τσοπανάκος
1: ήμουνα, προβατάκια έβοσκα. Αυτό λέω προς το παρόν και θα επανέλθουμε λίγαν συντόμως.
0: Λοιπόν, πάμε στα λοιπά. Τα λοιπά τα οποία είναι, εντάξει, κυρίως γύρω από την πολιτική επικαιρότητα. Προσπαθώ και λίγο να ψυχαναμιστώ πόσο αφορά αυτή τη στιγμή τον κόσμο η όλη συζήτηση γύρω από τη δημιουργία νέων κομμάτων. Εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι κάνει από μόνο του ένα γκέλι.
1: Ο καθένας, αγόρι μου, κάνει ό,τι θέλει. Είμαστε δημοκρατική χώρα. Ο καθένας που θεωρεί ότι μπορεί να εκπροσωπήσει το λαό.
0: Ναι.
1: Και
0: όχι, ξέρεις, το λέω αυτό. Πρώτα απ' όλα, η πολιτική συζήτηση κινείται σχεδόν σε επίπεδο τρολαρίσματος ανηλίκων στο διαδίκτυο τώρα, έτσι. Αλλά, ας πούμε ότι είναι θεμητό αυτό, λίγο να κάνεις και μια σχετική καζούρα, ας πούμε. Ναι. Που είπα, πώς το είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη και κράτησε το ΕΛΑΣ. Εντάξει, άνε σε επίπεδο χιούμορ, ο καθένας κρίνει πόσο επιτυχημένο. Τέλος πάντων, το ζήτημα για τον κ. Μητσοτάκη. Γιατί κατά τα λοιπά είπε ότι ο ίδιος σέβεται όλους τους αντιπάλους του και δεν θα τον ακούσουμε να υποτιμά κανέναν. Τώρα, τι έχουμε ακούσει από τον κύριο Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια? Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Χαίρεται, το είπε κιόλας.
1: Βλέπω μια θαλπορή προς τον κύριο Τσίπρα και μια επιθετική στάση προς τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Δεν νομίζω ότι είναι καμία θαλπορή προς τον κύριο Τσίπρα. Ήταν από την ώρα που ανακοίνωσε τον νέο φορέα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Εχμές ακούμε. Τέλος πάντων.
1: Υπάρχει μια πολιτική υποτίμηση της δυνατότητας του Ανδρουλάκη, που το έκανε χθες ο κύριος Γεωργιάδης απροκάλυπτα. Μια πολιτική απαξία εναντί του κύριου Ανδρουλάκη. Σε αντίθεση με τον Τσίπρα που τον παρουσιάζουν σε έναν αντίπαλο που μπορείς να
0: δεν τους δικαιώνουν.
1: Κάνει εντύπωση.
0: Δεν τους δικαιώνουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε τώρα.
0: Των τωρινών, εγώ.
1: Κάτσε να δούμε, να σου πω.
0: Γιατί έχουμε δει τον κύριο Μητσοτάκη κατά καιρούς να αλλάζει τον στόχο του ανάλογα με το ποιος είναι δεύτερος.
1: Είναι αυτό που λες, αλλά απλώς παρατηρώ τι γίνεται. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει ούτε ένα λεπτό.
0: Σωστό είναι γι' αυτό. Σωστό
1: και
0: είναι και
1: μπορεί
0: και
1: κάποιος
0: μπαίνει,
1: να το καταλογίσει. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το κόμμα του. Του την πέσανε και σηκώθηκε και έφυγε από το κόμμα του. Και αυτό έγινε.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν τους θέμε. Δεν βλέπω να πηγαίνει.
0: Όχι όλους. Θέμε αυτούς με τους οποίους τα έχουμε καλά
1: εμείς,
0: και δεν μας πριώνει την καρέγκλα.
1: Γιατί έπεσε μεγάλη υπονόμηση. Βέβαια, το έχει αριστερά αυτό το ελάττωμα. Να τρώγονται μεταξύ τους κατά καιρούς.
0: Όχι, αλλού θέλω να το πω εγώ. Ο κ. Μητσοτάκης το είπε, χαίρεται και το έδειξε, το είπε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Και ότι υπάρχει ένας κοινός τόπος όλη την αντιπολίτευση να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Και ότι δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική αυτή πρόταση. Ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα για τον κ. Μητσοτάκη όμως θα είναι αν αυτό που περιγράφει ως πρόβλημα γίνει δικό του πρόβλημα και γίνει το κύριο διακύβευμα στις εκλογές. Να φύγει ο Μητσοτάκης. Και εκεί, αν γίνει το κύριο διακύβευμα.
1: Αυτό μπορεί να γίνει ο διακύβευμα. Το επόμενο ερώτημα.
0: Ποιος θα το εκφράσει.
1: Ποιος θα είναι ο αντί Μητσοτάκης. Διότι έτσι όπως έχει γίνει η δουλειά.
0: Εκεί θα πήγαινε αμέσως μετά. Έτσι όπως αρχίζουν να διαμορφώνονται όμως τα πράγματα, αρχίζει σιγά σιγά να διαμορφώνεται και αυτός ο περίφημος δεύτερος πόλος. Για να πάμε στη δημοσκόπηση τη χθεσινή.
1: Κοίτα, για να μιλήσουμε για δεύτερο πόλο, αυτός ο πόλος πρέπει να πιάσει κοντά στο 20%
0: δημοσκοπικά. Εννοείται. Κάτω από 20% δεν πας
1: πουθενά. Τότε απειλεί την δημοκρατία.
0: Εννοείται. Άκου λοιπόν τώρα, πέραν των ποσοστών που έδειξε η δημοσκόπηση της Real Polls, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία βγαίνει αλόβητη και αυτός ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι το Πασόκ. Θα δούμε αν θα παγιωθεί αυτή η τάση, αλλά όταν πέφτει
1: τώρα έχουμε δύο κόμματα καινούργια στην αρένα.
0: Ναι, και έχουν μια...
1: που έχουμε ακούσει μόνο οι διευθυντικές διακηρύξεις και θεωρίες.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Όταν θα έρθει η ώρα να κουβεντιάσουμε όμως εξωτερική πολιτική, οικονομία...
0: Άκου όμως τώρα. Σύμφωνοι.
1: Γιατί
0: σύμφωνοι.
1: Ωραία λέω, και εγώ θέλω, θα σου το πω πολύ απλά, και εγώ θέλω να γίνουν οι μισθοί 5.000 τουλάχιστον ο ελάχιστος.
0: Δεν έχουμε ακούσει τέτοιου είδους θέσεις.
1: Θέλω την παγκόσμια ειρήνη που λένε οι υποψήφιες στα καλλιστεία.
0: Άκου όμως
1: το θέμα όμως στην πολιτική, ξέρεις. Όλοι θέλουμε να γίνουμε η Ελλάδα
0: μιλώντας,
1: παράδεισος. Αλλά πώς θα το κάνουμε.
0: Μιλώντας για την τάση αυτής της στιγμής και πηγαίνοντας τα ποιοτικά στοιχεία της δημοσκόπησης, καταγράφονται τα εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει την ηγεμονία στον κεντροαριστερό χώρο. Αυτό πλάσαρε μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ. Τι βγαίνει από τη δημοσκόπηση? Ότι δεν θα μπορέσει να τη διατηρήσει αυτή την ηγεμονική θέση με τον Τσίπρα απέναντί του. Και ότι ο Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος θα πάρει αυτόν τον ρόλο.
1: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι περιχαρακώνεται ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας με το όνομα του κόμματός του.
0: Τι εννοείς περιχαρακώνεται?
1: Περιχαρακώνεται στην αριστερή πλευρά και όχι στο κέντρο.
0: Νίκο, σε τελική ανάλυση το όνομα δεν θα παίξει ένα ρόλο. Όσο και αν γίνεται τώρα ντόρος, όσο και αν κάνει γκέλ. Δηλαδή περισσότερο και πόντους δίνει στον Τσίπρα αυτό.
1: Θυμίσω,
0: στο τέλος της ημέρας αυτός που θα πάει να ψηφίσει.
1: Στα του δεν πέρασε το 35. Στα ντουζένια του. Μητσοτάκης πήρε 41.
0: Ναι, άλλο είναι αυτό. Αυτό που λες τι είναι, το δυνητικά, δηλαδή, το ταβάνι, το δυνητικό ταβάνι.
1: Το γεγονός ότι ο Τσίπρας περιχαρακώθηκε και στο παρελθόν στην αριστερά, ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, και ως όνομα, όνομα, και περιχαρακώνεται και τώρα στην αριστερά, νομίζω ότι του δημιουργεί ένα ταβάνι.
0: Γι' αυτό παίζει με το ελληνική.
1: Σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση ανθρώπων από το κέντρο. Και αυτό δεν ξέρω αν,
0: δεν ξέρω αν θα αλλάξει ή όχι.
1: Ή αν θα στρίψει την πορεία
0: και με τις θέσεις
1: και θα τσοντάρει κι άλλο ένα προσωνύμιο στο κόμμα.
0: Έχει να κάνει με τις θέσεις που θα εκφράσει. αλλά και το ελληνική στο όνομα μπορεί να θέλει να έχει μια τέτοια στόχευση.
1: Ούτως ή άλλως. Δεν το είχαμε ξαναδεί, είναι καινούριο.
0: Ναι, ούτως ή άλλως όμως ο Τσίπρας εκ των πραγμάτων απευθύνεται.
1: Μου θυμίζει το πατριωτικό
0: σε ένα συγκεκριμένο φάσμα τη πολιτική. Όταν λοιπόν αντιστοίχως βλέπεις ότι και στη δεξιά μεριά υπάρχουν.
1: Εκλογές κερδίζει στην Ελλάδα αυτός που παίρνει το κέντρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν την πελατεία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τη δεξιά τους συντηρητικούς ψηφοφόρους.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ είχε τους κεντρώους και αριστερούς ψηφοφόρους. Λάμε παραδοσιακά.
0: Αυτό που περιγράφεις
1: όμως. Αυτοί όμως που κάνανε τη διαφορά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση ήταν αυτοί που πήγαιναν περαδόθε.
0: Αυτό που περιγράφεις όμως είναι επίσης ένα κακό μαντάτο για το Πασόκ. Γιατί θα πιεστεί πάρα πολύ το Πασόκ από μια πόλωση μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και το Πασόκ τι κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί ο κύριος Δουδονής βγήκε χθες εδώ πέρα, δεν δίνει καθόλου καλά δείγματα. Λειτουργεί τελείως σπασμωδικά και βγάζει μια μεγάλη νευρικότητα απέναντι στο κόμμα Τσίπρα. Βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις. Και τι είπε ο κύριος Δουδονής, ότι υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και το κέντρο λήψης βασικών κυβερνητικών αποφάσεων. Με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος και να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουν τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό με τις κλοπές.
1: Άρα αυτό είναι αυτοχειριασμός που κάνει ο κ. Δουδονής, διότι στην ουσία δίνει στον Τσίπρα.
0: Του χαρίζει το ρόλο, ακριβώς.
1: Αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε να κάνουμε διακοπή.

0: Εμείς πάλι θέλουμε να τελειώσει τουλάχιστον ένα πράγμα το οποίο είναι να ξεκινήσει αύριο και είναι μια απαγορευμένη λέξη στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή είσαι και εσύ παθών. Είμαστε στην ίδια κατάσταση.
1: Είμαι παθών και φέτος λέμε και του χρόνου.
0: Εσύ είσαι και του χρόνου. Εγώ έχω κάποια χρόνια ενδιαμέσως για να το ξαναζήσω.
1: Είχα 5 χρόνια ξεχάσει με την πρώτη φορά που δώσαμε. Γιατί έχουμε, έχω στρατό στο σπίτι. Γυναικείο βέβαια.
0: Έχει σημασία.
1: Είναι χειρότερο από τον αντρικό, πίστεψέ με. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά έχουν στεσαριστεί πάρα πολύ.
0: Μιλάμε για σπανλαδικές για όσους δεν έχουν καταλάβει, γιατί έχουμε και οι δύο παιδιά που δίνουν.
1: Να είμαι χαλαρός.
0: Όχι, δεν λέμε τη λέξη εξετάσεις, δεν λέμε τη λέξη πανελλαδικές εδώ και κάποιο καιρό. Απαγορεύεται.
1: Και προσπαθώ να πείσω την κόρη μου ότι δεν πρόκειται να μάθει τίποτα παραπάνω από όσα έχει μάθει με την τελευταία στιγμή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι αυτό... το χειρότερο να προσπαθήσεις να μάθεις υποτίθεται κάτι που δεν έχει μάθει.
1: Να χαλαρώσει λίγο για να. Να την πάω βόλτα να.
0: Καλή επιτυχία. Να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά να ξαναπούμε για άλλη μια φορά ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις μπορεί να σας εξασφαλίσουν ένα καλό μέλλον, αλλά δεν
1: υπάρχει,
0: είναι το τέλος της ζωής σας.
1: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά, άμα έχετε τα φράγκα.
0: Όχι, πρώτον, υπάρχουν και τα δημόσια ή άλλες σχολές.
1: Το εξωτερικό, δημόσια πανεπιστήμια στο εξωτερικό που δεν πληρώνεις δίδακτρα. Έτσι είναι.
0: Υπάρχουν εναλλακτικές.
1: Αν θες να σπουδάεις, έτσι. Υπάρχουν πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που μπορούσε σαν Ευρωπαίος πολίτης να πας να σπουδάσεις χωρίς να πληρώσεις καθόλου δίδακτρα και μάλιστα μπορεί να σου κοστίσει και πολύ λιγότερο από ό,τι σου κοστίζει στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και επίσης να πούμε ότι πάρα πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να πάνε στη σχολή που είναι της προτίμησής τους και να μην τους αρέσει να αλλάξουν εκ των υστέρων τομέα.
1: Παράδειγμα στο Πολυτεχνείο που είναι σχολές εχμής που.
0: Και με πολύ μεγάλη ζήτηση.
1: Με πολύ μεγάλη ζήτηση και με μεγάλα ποσοστά. Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό των φοιτητών που εισάγονται στο Πολυτεχνείο που τα παρατάνε και φεύγουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αλλού, βέβαια. Κάνουν,
0: αλλάζουν τελείως πεδίο ή παίρνουν ένα άλλο δεύτερο πτυχίο τελείως διαφορετικής κατεύθυνσης.
1: Αυτό το έχουν οι μηχανικοί γιατί κάνουν διάφορα. Έχουν ζήτηση γενικώς και στο management υπάρχει ζήτηση.
0: Εντάξει, έχει και κλάδους πολλούς εκεί που μπορείς να ακολουθήσεις.
1: Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προτεύσει σε σχολές και όχι μόνο στο πολιτικό, στις νομικές, στις ιατρικές. Και μετά κάνανε κάτι άλλο στη ζωή τους γιατί δεν τους εξέφραζε αυτό που πίστευαν ή τους είχε η οικογένειά τους πρόξει προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Σωστό και αυτό γιατί έχουν γίνει εγκλήματα σε αυτό το επίπεδο που περιγράφεις. Επίσης, να πούμε ότι μπορεί να πάρεις ένα πτυχίο το οποίο δεν θεωρείται εχμής, αλλά εκ των υστέρων
1: να αποδεχτείς την πορεία.
0: Να κάνεις ένα μεταπτυχιακό μετά που να είναι τελείως.
1: Ναι, υπάρχουν επιλογές πλέον.
0: Ψυχραιμία.
1: Υπάρχει και το ελεύθερο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έτσι.
0: Ναι. Δεν είναι

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολύ γρήγορα, γιατί περιμένει και η προσκεκλημένη μας, επειδή έχουν έρθει διάφορα μηνύματα.
1: Παιδιά, μην μας τρελαίνετε.
0: Κύριε Αρίστηπε, στις δημοσκοπήσεις δεν μετράνε όσους πήγαν και ψήφισαν. Στις δημοσκοπήσεις μετράνε τυχαίο δείγμα. Μπορεί κάποιος να είναι ψηφοφόρος του καναπέ, μπορεί κάποιος να έχει πάει να.
1: Μπορεί
0: και
1: να λέει ψέματα, μπορεί να λέει αλήθεια.
0: Γι' αυτό και δεν υπάρχει. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που λένε αυτά. Θα
1: κάνουν σταθμίσεις. Και γι' αυτό κάνουν και σταθμίσεις και τα λοιπά.
0: Βεβαίως, εντάξει, εκεί σηκώνει πολύ συζήτηση για τις σταθμίσεις.
1: Τι αποτέλεσμα θα βγει.
0: Το αυτό που λέτε, ότι αν η αποχή πέσει στο 35-40% τα νούμερα θα είναι εντελώς διαφορετικά, ναι, ισχύει. Αλλά εδώ πέρα δεν μετράνε την αποχή.
1: Μετράμε το αποτέλεσμα.
0: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου από εκεί και μετά.
1: Τέλος πάντων.
0: Επίσης, αυτό που λέει ένας ακροατής για την εναλλακτική ψήφο που θα πάει να
1: επισκεφθεί, πώς να ξέρει πώς γίνεται η διαδικασία, πρέπει να μάθει.
0: Καλά, άλλο η δημοσκόπηση. Αυτό εγώ εξηγώ. Είναι άλλο πράγμα η δημοσκόπηση και πώς γίνεται το ερωτηματολόγιο και πώς βγαίνουν τα στοιχεία. Λοιπόν, πάμε στην σημερινή μας προσκεκλημένη. Ναι. Είναι η κυρία Μαριζίτα Αντωνοπούλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγήτρια οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τζίπρα, μέλος του Οργανωτικού του Νεοπολιτικού Φορέα. Καλημέρα, κυρία Αντωνοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ως πολιτικό στίγμα, αν θέλετε, ακούσαμε τον γνώριμο Αλέξη Τσίπρα από χθες. Τον Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Που μπορεί να ήταν κυβερνός αριστερά, αλλά ήταν και ο ετοιμένος διεθνικών εκλογικών αναμετρήσεων στη συνέχεια. Γιατί λοιπόν να σας επιλέξει ο πολίτης?
1: Τι και έχει αλλάξει και καινούργιο θα κομίσει ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με αυτά που κόμισε όταν διακυβέρνησε?
2: Δεν θα συμφωνήσω ότι ήταν μία από τα ίδια. Δεν θα συμφωνήσω καθόλου με αυτό. Εγώ είδα τον Αλέξη Τσίπρα πάρα πολύ σίγουρο για τον εαυτό του. Είδα έναν πρόεδρο ο οποίος θέλει να κομίσει το νέο και το φέρει με κάθε τρόπο, είτε αυτό αφορά το τρόπο λειτουργίας του κόμματος, είτε αφορά το νέο, το γεγονός ότι δηλαδή θα είναι ένα υβριδικό κόμμα, το πρώτο υβριδικό κόμμα στην Ελλάδα.
0: Όταν λέμε υβριδικό, τι εννοούμε.
2: Εννοούμε ότι θα είναι και στη βάση από την κοινωνία για την κοινωνία, αλλά ακριβώς επειδή η κοινωνία έχει αλλάξει, μετασχηματίζεται με γοργούς ρυθμούς, οφείλει να ακολουθήσει το νέο τρόπο που είναι ποιος, να εντάξει εντός και τεχνολογία, ώστε να μπορούν με τα νέα ψηφιακά εργαλεία όλοι οι πολίτες να συμμετέχουν από όπου και να είναι, είτε στο χώρο δουλειάς τους, είτε στον τόπο κατοικίας τους.
1: Κάτι τέτοια έλεγε ο Φιλίδη Παναγιώτη στην Κύπρο.
0: Πάντως, κύριε Αντωνοπούλου, αυτό που περιγράφεται έχει να κάνει με το οργανωτικό κόμμα.
1: Και έχει βάλει πλατφόρμα, στην Κύπρο που έγινε τη κακομοίρα για την πλατφόρμα που είχε βάλει.
0: Εγώ ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει με το οργανωτικό κομμάτι.
2: Ο Μαμντάνη, ξαναλέω, κάτι τέτοια έλεγε ο Μαμντάνη.
1: Και μετά όταν βγήκε, δεν μπόρεσε να κάνει αυτή που έλεγε. Ναι.
2: Και όταν βγήκε, συνεχίστηκε, λέει, κάνει ακριβώς.
1: Με τη φορολογία δεν πήγε καλά η δουλειά. Με τη φορολογία δεν πήγε καλά η δουλειά.
2: Μέχρι τώρα έχουν πάει όλο πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Εγώ ξαναλέω, εγώ μιλάω για το ζήτημα του πολιτικού στίγματος. Εσείς μιλάτε για το οργανωτικό κομμάτι και για τη συμμετοχή.
2: Το πολιτικό στίγμα νομίζω είναι.
0: Δεν αποποιήθηκε του κυβερνητικού του παρελθόντος ο κύριος Τσίπρας.
2: Φυσικά και δεν θα το αποποιηθεί.
0: Αυτό λέω λοιπόν ότι. Γι' αυτό λέω.
2: Παρόλο που έχει αναλάβει ο ίδιος ευθύνες για όποιο λάθος έγινε, ειδικά σε φορολογίες μεσαίας τάξης, ήταν ξεκάθαρο στο βιβλίο του, στις συνεντεύξεις του. Και θα με επιτρέψετε, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό ο πολιτικό αρχηγό να έχει αναλάβει με τέτοια παρησία.
0: Να του το πιστώσουμε αυτό, κυρία Αντωνοπούλου. Εγώ ξαναρωτάω, μάλλον δεν έγινα κατανοητός. Ξαναρωτάω. Εφόσον μιλάμε για τον άνθρωπο, ο οποίος. Εγώ ξαναλέω, τον γνώριμο Αλέξη Τσίπρα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτό που ακούσαμε, εμένα εκεί με παρέπεμψε. Ως προς τις θέσεις του, λέω. Γιατί να ξαναεπιλέξει ο πολίτης τον κύριο Τσίπρα, τον οποίο μπορεί μεν να του έδωσε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά στις δύο επόμενες τον αποδοκίμασε?
2: Αρχικά, ο Αλέξης Τσίπρας μας έβγαλε από τα μνημόνια. Νομίζω ότι είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα.
1: Αυτό κρίθηκε όμως στις εκλογές μετά, κυρία Αντωνοπούλου.
2: Θα με αφήσω να ολοκληρώσω την ερώτηση. Τα οποία απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία. Πήρε με παρησία πάνω του θέματα από την εξωτερική πολιτική μέχρι ζητήματα που αφορούσαν τη δημοκρατία και τα έφερε εις πέρας. Από εκεί και πέρα, πολλοί πολιτικοί αρχηγοί έχουν κρυθεί και μπορεί να έχουν χάσει κιόλας. Δεν είναι αυτό το ερώτημα. Το ερώτημα είναι αν μπορούν να κομίσουν κάτι νέο. Και ο Αλέξης Τσίπρας, αυτή τη στιγμή θα μου επιτρέψετε, έχει έρθει με κάτι εντελώς καινούριο. Έφυγε από τη Βουλή για να επιστρέψει στο λαό και αυτό είναι κάτι που θα τηρήσει μέχρι τέλους. Και αυτό θα με επιτρέψετε, δεν έχει ξαναγίνει. Και ακριβώς αυτό δείχνει.

0: με έναν τρόπο ότι φέρνει ακριβώς το καινούριο.
1: Καταλαβαίνετε το καινούργιο ότι ως πολιτική στάση μπορεί να κριθεί θετικά αυτό.
0: Το καινούριο,
1: όμως έχει να κάνει με τις θέσεις, κυρία Αντωνόπουλου.
0: Δεν είναι ούτε νέα πρόσωπα, ούτε ένα γενικόλογο. Είναι το πώς καταλαβαίνεις την πολιτική, το γεγονός δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι μιλάει ξεκάθαρα ότι είμαστε αριστερά. Ότι είμαστε μια αριστερά πατριωτική. Το ξαναβάζει και με πολύ έντονο τρόπο. Ξαναθυμίζει σε όλους και ξαναβάζει στο προσκήνιο το γεγονός ότι η ελληνική αριστερά πρέπει να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη και να υπηρετείται από αυτόν. Ζητάει δηλαδή μια συμμετοχική σχέση μεταξύ του φορέα και των πολιτών. Αυτό θα μου επιτρέψετε, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Εγώ ξαναλέω ότι οι πολίτες ζητούν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα και θα κρίνουν τις.
0: Φυσικά, αντί να μιλήσει για σύμβλεψη, να μιλήσουμε μεταξύ μας, να τα βρούμε, να τα κάνουμε, τι είπε, επιστρέφω στην κοινωνία και το εννοώ. Τι σημαίνει αυτό, υπέρβαση. Η συμπαράταξη είναι η υπέρβαση όλων αυτών που συζητάμε τρία χρόνια.
2: Η συμπαράταξη όμως είναι γύρω από τον κύριο Τσίπρα, δεν είναι λίγο εγωιστικό αυτό.
0: Συμπαράταξη γύρω από τον νέο πολιτικό φορέα.
2: Ναι, δηλαδή εκφράζει ο κύριος Τσίπρας όλη την αριστερά στη χώρα, αυτοβούλος.
0: Το νέο κόμμα, ο νέος φορέας, ο οποίος θα δημιουργηθεί και δημιουργήθηκε ήδη, έχουμε πάνω από 90.000 μέλη την πρώτη μέρα λειτουργίας της πλατφόρμας, δημιουργείται από τα κάτω, δημιουργείται από τον λαό, για τον λαό, με τον λαό. Και αυτό που θα μου επιτρέψετε δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μας.
1: Θα υιοθετήσει θέσεις δηλαδή που θα
2: ζημωθούν,
1: που θα προτείνουν τα μέλη όσοι υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, δεν έχει καμία αξία αυτό που λέτε.
0: Φυσικά, γι' αυτό σας είπα ότι η ψηφιακή πλατφόρμα, το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί οποιοδήποτε να διαβουλευτεί, τα μέλη μας που συμφωνούν με την ιδρυτική διακήρυξη και θέλουν να γίνουν μέλη ή έχουν γίνει ήδη μέλη, θα μπορούν μέσα από την πλατφόρμα και μέσα από τις τοπικές οργανώσεις, μέσω των εθελοντών που είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα, να συζητήσουν και να συνδιαμορφώσουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο φυσικά πλαίσιο, όχι κάτι έολο, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο με πολύ συγκεκριμένη λειτουργία, να συνδιαμορφώσουν και να αισθανθούν και να είναι όντως μέρος αυτής της μεγάλης κίνησης, της μεγάλης δημοκρατικής κίνησης.
1: Πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Συζητήσατε, θα μου επιτρέψετε με αυτό που λέμε συμμετοχική δημοκρατία.
1: Ωραία, ωραία. Είναι σαφές και κατανοητό ότι θέλετε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στο εγχείρημα. Κατανοητό. Πάμε όμως ένα βήμα παρακάτω.
2: Για ένα κόμμα που θέλει να.
1: Για ένα κόμμα που θέλει ούτως ή άλλως να κινητοποιήσει και έναν κόσμο, γιατί ο κ. Τσίπρας το έλεγε αυτό. Έναν κόσμο ο οποίος μέχρι τώρα ήταν ψηφοφόροι του καναπέ, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε.
0: Ναι, η κινητοποίηση.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είναι ακριβώς η πράξη και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά και στο οργανωτικό κομμάτι.
1: Ωραία. Πάμε στο επόμενο βήμα λοιπόν. Πάμε στο επόμενο βήμα. Πόσο χρόνο δίνεται συνολικά τα στελέχη, λέω τώρα, στον νέο φορέα προκειμένου να αρχίσει να παρουσιάζει θέσεις, ενδεχομένως επειδή μπορεί και οι εκλογές να γίνουν το φθινόπωρο βάσει ενός σενάριου, πότε θα παρουσιαστεί πρόγραμμα? Γιατί είναι καλή η αποτύπωση των προβλημάτων, καλή η στόχευση του φορέα.
2: Όλοι την κάνουμε.
1: Αλλά περιμένει ο κόσμος προτάσεις και λύσεις των προβλημάτων.
0: Η ιδρυτική μας διακήρυξη έχει 7 πολύ συγκεκριμένα σημεία.
1: Άξονες είναι αυτοί.
0: Τα οποία είναι 7 πολύ συγκεκριμένοι άξονες, το οποίο εστιάζει. Αυτό ήδη βάζει τα 7 μεγάλα ερωτήματα της καθημερινότητας με έναν τρόπο. Με καθαρό ιδεολογικό πρόσημο και με έναν τρόπο που θέλει να διαβουλευτεί με τους πολίτες. Υπάρχουν ήδη επεξεργασμένες θέσεις του Ινστιτούτου. Έχει βγάλει ο πρόεδρος ήδη συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τη ΔΕΗ, όσον αφορά
2: την οικονομία.
0: Η θέση του κόμματος, φυσικά αυτά που έχει βγάλει ο πρόεδρος είναι και η θέση του κόμματος. Και το επόμενο χρονικό διάστημα, πάρα πολύ σύντομα, θα υπάρχουν συγκεκριμένες, επεξεργασμένες, κοσταλογημένες θέσεις για όλα τα ζητήματα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επεξεργασία ήδη από το ΙΝΑΤ. Και σε πολύ λίγο καιρό θα είναι πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα, κοστολογημένο.
1: Επειδή λέτε
0: με
1: κοστολογημένο.
0: Πολύ συγκεκριμένες προτάσεις.
1: Επειδή είχε γίνει και ολόκληρη συζήτηση και στις προηγούμενες εκλογές, δεν έχετε. Το νέο κόμμα, η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας, να γίνει κοστολόγηση των προγράμματα από τον Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Στο είπα μόνο μου πριν καμία ρωτήσετε.
1: Όχι, λέτε επειδή το έχετε κοστολογήσει.
0: Ναι. Απόλυτα κοστολογημένο.
2: Γιατί το έχουμε ακούσει περί κοστολόγηση από
1: τρίτο φορέα, λέω. Από ανεξάρτητο φορέα να.
0: Θα το απάντησα πριν καν το ρωτήσετε. Θα μπορεί οποιοδήποτε να το πάρει και να δει αν η προσολόγησή μας είναι σωστή ή όχι. Που είναι σίγουρα σωστή και γι' αυτό με την αυτοπεποίθηση αυτή είμαστε βέβαιοι ότι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα μπορεί να το κοστολογήσει. Ωραία. Αλλά από εκεί πέρα το ερώτημα δεν είναι να μπορεί να το κοστολογήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αλλά είναι με ποιο μείγμα πολιτικής θα αποδείξουμε μπορούμε όντως να μειώσουμε τα βάρη από τη μεσαία τάξη, από τους μισθωτούς, για να ξεκινήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου με πραγματικό πρόγραμμα, συγκεκριμένο, κοστολογημένο ξαναλέω, που, με πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
2: Ξέρετε όμως λίγο πολύ αυτά περί κοστολόγησης και της μεσαίας τάξης και τα λοιπά και τα λοιπά, τα ακούμε και από το ΠΑΣΟΚ. Και το ερώτημα είναι ποια είναι η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ του καινούριου εγχειρήματος.
0: Είναι το καινούριο
1: εγχειρήμα. Εγώ θα συμπληρώσω, κάτι, κύριε Αντωνοπούλου, και προσωπικά σε εσάς μια ερώτηση.
0: Από την κοινωνία, και πολύ προσωπική μπορώ να την απαντήσω.
2: Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν εκπροσωπεί την κοινωνία, έχει πάρει ένα ποσοστό στις εκλογές.
0: Ξαναλέω, το καινούριο κόμμα δημιουργείται από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Είναι ένα κόμμα που δεν έχει καμία σχέση με κόμματα μηχανισμών, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με κόμματα τα οποία με κάποιο τρόπο προσπαθούν να βρουν τις εσωτερικές τους σύντριγγες και να τις ισορροπήσουν, και είναι ένα κόμμα που έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένο πρόσημο, και το πρόσημο είναι μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Στην προσωπική, ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Εσείς ήσασταν υποψήφια, με το ΠΑΣΟΚ πολύ πρόσφατα στις τελευταίες ευρωεκλογές. Τι σας έκανε να μεταπηδήσετε στο εγχείρημα Τσίπρα? Α, και στις εθνικές. Με συγχωρείτε, γιατί νόμιζα ότι ήταν
0: στις ευρωεκλογές. Το προσθέτω για να είναι ξεκάθαρο. Δεν τρέπομαι για την πολιτική μου πορεία. Ίσα-ίσα. Και πιστεύω μάλιστα ότι αυτή εκπροσωπεί και με έναν τρόπο.
1: Όχι, δεν το λέω ως ντροπιαστική αλλαγή. Ρωτάω ειλικρινώς ποιος ήταν ο λόγος που μεταπηδήσατε.
0: Και ειλικρινά σας απαντάω. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, και θα σου πω και ένα μεγάλο κομμάτι, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή των ανθρώπων οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν αγωνία για την επόμενη μέρα, έχουν αγωνία για τη διακυβέρνηση της χώρας. Και όντως προσπαθήσαμε μέσα από το 2019 και μετά να βρούμε τον πολιτικό φορέα εκείνος ο οποίος θα εκπροσωπεί την κυβερνός αριστερά και θα μπορεί να απαντήσει στα ζητήματα με θάρρος, θα μπορεί να κινητοποιήσει την κοινωνία με θάρρος, και από την άλλη δεν θα σχετίζεται σε τίποτα με το παλιό κομματικό σύστημα των μηχανισμών.
2: Αυτό δεν σχετίζεται, κυρία, κυρία Αντωνοπούλου.
0: Και των διαφόρων λειτουργιών, οι οποίες, θα μου επιτρέψετε, διώξανε πάρα πολύ κόσμο.
2: Ένα προσωποπαγές κόμμα σαν τα άλλα είναι. Γιατί έχει αρχηγό, ο οποίος έφτιαξε ένα κόμμα.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα κόμματα. Έχει έναν αρχηγό, ο οποίος πήρε την.
2: Θα μπορούσε να πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι. Ο Μητσοτάκης εξελέγει πριν από 15 χρόνια, έχει καθιερωθεί στη Νέα Δημοκρατία ως αρχηγός, και έρχεται ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, που από το 3% το πήγε στο 35%, και ξανακάνει ένα καινούριο κόμμα που λέει: εγώ είμαι μπροστά, εγώ, εμένα ψηφίζετε. Δεν ψηφίζουμε. Τι ψηφίζουμε δηλαδή? Δεν ψηφίζουμε τον Τσίπρα, ψηφίζουμε τους άλλους.
0: Κάνει ένα καινούριο κόμμα το οποίο είναι όλο διαφορετικό. Έφυγε από τη Βουλή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, με μεγάλη παρησία. Έφυγε από τη Βουλή.
2: Να σας θυμίσω και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παραιτήθηκε πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία από το λαός.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες συγκρίσεις.
2: Έφυγε από τη Βουλή, από βουλευτής.
0: Δεν υπάρχουν τέτοιες συγκρίσεις.
2: Πώς δεν υπάρχουν, είναι πραγματικό γεγονός.
0: Είναι πρώην πρωθυπουργός. Ζήτησε και με παρησία είπε ότι εγώ παρετούμε των βουλευτικών μου προνομίων για να επιστρέψω στην κοινωνία. Έκανε μια τεράστια αυτοκριτική με την Ιθάκη. Γυρίσαμε σχεδόν όλη την Ελλάδα με την Ιθάκη για να, ακριβώς όχι μόνο για να δείξουμε ότι η αυτοκριτική αυτή είχε λόγο, αλλά για να μπορέσει αυτή η αυτοκριτική να πάει στους πολίτες και να διαβουλευθεί ακόμα και τη διάρκεια των παρουσιάσεων της Ιθάκης με τους πολίτες. Και αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα νέο κόμμα, ένα νέο φορέα που σχετίζεται με τη βάση, που θα προέλθει από, προέρχεται ήδη βασικά από την βάση. Ξαναλέω, μέσα σε μία μέρα έχουμε πάνω από 90.000 μέλη. Μέσα σε μία μέρα.
1: Ωραία.
0: Τα οποία μέλη αυτά θα έχουν ένα πραγματικό λόγο.
1: Ένα ερώτημα σχέση και με τα στελέχη πέραν των μελών.
2: Στο ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν παραπάνω άτομα.
0: το ΠΑΣΟΚ τελευταίες σε μία μέρα.
2: Εσωκομματικές.
0: 90.000 μέλη σε μία μέρα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το νούμερο δεν έχει ξαναπάρξει ελληνικά δεδομένα. Ναι. Από εκεί και πέρα, η νέα προσπάθεια δεν έχει να κάνει σε τίποτα με τους παλιούς κομματικούς φορείς, οι οποίοι λειτουργούσαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο που διώχαν οποιονδήποτε άνθρωπο φυσιολογικό οποιονδήποτε άνθρωπο ή θελόντας να συμμετάσχει.
1: Επ' αυτού ερώτηση,
0: κύριε. Έπαιρνες μέσα σε ένα κόμμα και σε έπιανε, ήθελες να αφήσεις από την κομματήλα.
1: Κύριε Αντωνοπούλου.
0: Αυτή τη στιγμή ο Αλέξο τύπος πήρε πάνω του το νέο φορέα με ένα νέο τρόπο, ακριβώς γιατί αφουγκράστηκε ότι η κοινωνία πρώτον θέλει να συμμετέχει, ειδικά η νεολαία. Θέλει να συμμετέχει, είναι ενεργή, είναι κοινωνικά ενεργή.
1: Ερώτηση, κυρία Αντωνοπούλου, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Μία ερώτηση, πολύ γρήγορα.
0: Έχει κλείσει με έναν τρόπο το κύκλο του, θα ολοκληρώσω. Έχει κλείσει με έναν τρόπο το κύκλο του και πρέπει να μπει σε μια νέα εποχή. Και αυτή η νέα εποχή έρχεται με κάθε τρόπο να εκφραστεί από το νέο πολιτικό φορέα. Είτε από την οργάνωση, είτε από τις θέσεις, είτε από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ίδιος ο πρόεδρός του με εντελώς δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
1: Ωραία. Πέραν του.
0: Και μεταβεί πολιτικό πλαίσιο, ξαναλέω, ναι. Αριστερά.
1: Οι στόχες, φαντάζομαι, είναι να γίνει ο δεύτερος ισχυρός πόλος που θα αμφισβητήσει την κυριαρχία, την πολιτική αυτή τη στιγμή του κ. Μητσοτάκη. Και είχαμε την εντύπωση ότι η ίδρυση του κόμματος θα αφούσε και τις συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Εσείς με αυτά που λέτε, και ακούσαμε και την κυρία Κουφονικολάκου χθες σε σχέση με την καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν έχετε καμία διάθεση να συζητήσετε με τις άλλους φορείς του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.
0: Ξαναλέω, το ερώτημα είναι να υπερβούμε με έναν τρόπο όλα αυτά τα οποία πληγώσανε.
2: Άρα να διαλύσουν τα κόμματα οι άλλοι και να βγουν σε εσάς.
0: Δεν θα διαλύσουμε κανένα ακόμα. Πληγώσανε την κοινωνία και πληγώσανε και τους πολίτες. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, οι προοδευτικοί και δημοκρατικοί άνθρωποι του τόπου έχουν απειδήσει από αυτό το οποίο βλέπουν, δεν θα λυνότανε με συγκολήσεις ή διαφόρων υψηλών τραπεζιών, το με επιτρέψετε, συζητήσεων. Αυτά λύνεται με υπερβάσεις. Και το νέο κόμμα είναι ακριβώς αυτή η υπέρβαση. Η υπέρβαση που ξαναδίνει την ελπίδα στους απλούς δημοκρατικούς πολίτες και προοδευτικούς πολίτες του τόπου τούτου να πάρουν τις ζωές τους ξανά στα χέρια τους. Ξέρετε, θέλει πάρα πολύ θάρρος να πεις ότι εγώ βγαίνω μπροστά και θέλω να συμμετέχουν όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες και θα υπερβώ και θα κάνω μια νέα αρχή.
2: Τι εννοείται δημοκρατικοί πολίτες? Είναι να... Δημοκρατικοί είναι μόνο οι αριστεροί πολίτες, δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ είναι φασιστές?
0: Οι δημοκρατικοί
2: πολίτες ψηφίζουν αριστερά, ας πούμε.
0: Κατά τη γνώμη μου, οι δημοκρατικοί πολίτες και όλα σε αυτόν τον τόπο είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες.
2: Ναι, αλλά περιχαρακώνεστε στην αριστερά, γιατί οι δημοκρατικοί πολίτες υπάρχουν και σε άλλους χώρους. Δεν είναι μόνο δημοκρατικοί.
0: Οι δημοκρατικοί πολίτες υπάρχουν και στη
2: σοσιαλδημοκρατία,
0: στη ριζοσπαστική αριστερά.
1: Εγώ διακρίνω μια μεγάλη διαφορά πάντως σε σχέση.
0: Και από την κεντροδεξιά θα με επιτρέψετε.
1: Εγώ διακρίνω μια μεγάλη διαφορά σε σχέση με αυτά που έλεγε ο κύριος Τσίπρας στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, όταν ζητούσε να εφαρμοστεί σχεδόν η απλή και άδολη αναλογική. Γιατί αυτή τη στιγμή μπορεί να βρεθείτε. Ακούστε με, κύριε Αντωνοπούλου.
0: Με την απλή αναλογική.
1: Μισό λεπτό, ακούστε με, κύριε Αντωνοπούλου.
0: Κανένας από όλους αυτούς που τόσο καιρό μιλάνε και λένε να συνεργαστούμε, κανένας δεν είναι στο τραπέζι.
1: Ωραία. Να το δεχτούμε αυτό. Αλλά επειδή οι πολιτικοί, όπως ξέρετε, δεν είναι ένα και να κάνουν δύο, μπορεί ξαφνικά στις επόμενες εθνικές εκλογές, αν τα πάτε τόσο καλά όσο και εσείς θέλετε, να βρεθείτε σε θέση όπου θα πρέπει να αποφασίσετε με ποιον θα συγκυβερνήσετε, αν παραστεί ανάγκη, προκειμένου να πετύχετε τον αριθμό των 151 εδρών.
2: Να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Ξαναλέω, αυτή τη στιγμή ο στόχος μας, ο στόχος ενός φορέα που είναι μία μέρα ζωντανός, είναι η δεύτερη μέρα της λειτουργίας μας σήμερα. Ο στόχος του νέου φορέα είναι να είμαστε ο βασικός πόλος στον οποίο θα έχουν αναφορά και θα είναι ενεργή η μεγάλη δημοκρατική, προοδευτική, κοινωνική πλειοψηφία. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε. Είμαστε έτοιμοι και πολιτικά και προγραμματικά και οργανωτικά για όποτε έρθουν οι εκλογές. Από εκεί και πέρα θα με επιτρέψετε να μην απαντήσω σε ερωτήματα που έχουν σχέση με κάτι το οποίο μας υπερβαίνει αυτή τη στιγμή και νομίζω δεν αφορά και τον κόσμο. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει και φάνηκε από την πρώτη μέρα λειτουργίας να συμμετάσχει σε αυτό το νέο φορέα, και αυτό είναι το βασικό ερώτημα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς. Καλή σας
1: καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, τον πρόεδρο τον έφαγε η Μαρμάγκα, ναι, ούτως ή άλλως η ώρα πέρασε. Πάμε να
2: πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Βεβαίως, πριν αποφωνήσουμε. Ναι. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Κλείσαμε από διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Πάμε σιγά σιγά, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και υπάρχουν και επικριτικά σε σχέση με το πώς χειριστήκαμε τη συζήτηση με την κυρία Αντωνοπούλου. Υπάρχουν και με διάφοροι οι οποίοι επικροτούν. Να ξέρετε, και επειδή κάποιος έχει κάνει και μια παρατήρηση ότι δεν κάνουμε follow-up, λέει στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον δεν μας ακούτε τακτικά.
2: Καλά, εντάξει.
1: Γιατί θα τα έχετε διαπιστώσει.
2: Ο παδισμός πάντως έχω να πω ότι είναι κακό πράγμα.
1: Επίσης, δεν μπορείς έναν συνομιλητή, ο οποίος λέει και ξαναλέει το ίδιο πράγμα με διαφορετικά λόγια, δεν σημαίνει ότι θα τον αφήνεις.
2: Πρέπει να περισχυματίσεις αυτά πρώτα.
1: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, φεύγουμε. Προτάσεις ημέρας, τι μπορείτε να κάνετε απόψε?
2: Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου.
1: Στη συνέχεια για μια ώρα κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μελιγκόνης.
2: Και εμείς τη Δευτέρα. Την Τρίτη. Την Τρίτη, σωστά. Την Τρίτη, Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να ξεκουραστούμε. Έχουμε κάψει το πνεύμα μας. Καλημέρα σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Vodafone.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Μαρίνα Σπανού γιορτάζει τα 5 χρόνια από την πρώτη της μουσική γνωριμία με το κοινό, με μια συναυλία στη Σκέτης Ακρόπουλης, εκεί από όπου ξεκίνησε. Στις 8 το βράδυ μας καλεί στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων στο Θησίο για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο νοσταλγία και καλοκαίρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026. Το Theater House Γένα της Γερμανίας έρχεται στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν με την παράσταση Μίσος του Ματιέ Κασοβίτς. Η παράσταση, στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα, παρουσιάζεται στα γερμανικά, ρουμανικά και ελληνικά. Παραστάσεις σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Εισιτήρια από 14 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
5: Η ώρα είναι 10.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Ορατός ο κίνδυνος νέας κλιμάκωσης της πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρομένα επιθετικά αεροσκάφη. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινα, ωστόσο, προχώρησε η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση χωρίς να διευκρινίσουν πια την ώρα που το Κουβέιτ γνωστοποιούσε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Παράλληλα, οι Ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακοχή στις 8 Απριλίου. Το στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, διαμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του στον Λευκό Οίκο. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προχωρά στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής που ιδρύθηκε για την ίσπραξη τελών διέλευσης από το στενό του Ορμούζ. Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στον Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός που είναι θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις της Χιζμπολάχ στην πόλη της Θήρου μια μέρα αφού διαμήνυσαν πως πλέον θεωρούν εμπόλεμη ζώνη ολόκληρο το νότιο Λίβανο. Ανεβαίνουν την ίδια ώρα ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση των συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλίων με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Προτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε, υπενθύμησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πέσει στη ρωσική παγίδα και να επικεντρώσει τη συζήτηση σε ποιος θα την εκπροσωπήσει σε τυχόν συνομιλίες με τη Μόσχα. Οι διαπραγματεύσεις είναι ομαδική προσπάθεια, τόνισε. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται ανοθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε λόγο για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Έξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως θέλει δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση. Αρνούμαστε να δεχτούμε μια τοπική αυτοδιοίκηση παρά μάγαζο του Μεγάρου Μαξίμου, τόνισε. Ο κύριος Ανδρουλάκης άφησε χμές και για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας πως στη μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή δεν μπορούν να τη δώσουν τα ίδια φθαρμένα και αναξιόπιστα πρόσωπα. Στις 12 το μεσημέρι, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση εναντίον του και από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δίθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θυσίο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην Πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας στην ατιμωρησία του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, αλλά και του δικού του Χρήστου Σπυρτζή. Τώρα, έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα σε εργαζομένους και ασθενείς στο νοσοκομείο Αττικών, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η υγειονομική μας συντάκτρια, η Έλενα Μπρέγιαν, η οποία θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει γίνει. Έλενα, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, τουλάχιστον 25 υγειονομικοί έχουν νοσήσει, ενώ κρούσματα έχουν εμφανιστεί και σε ασθενείς αλλά και συνοδούς. Οι εργαζόμενοι, Βάνα, συνδέουν τη διασπορά του ιού με τη χρόνια υποστελέχωση και τη συνεχή παρουσία ράτζων στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Το Σωματείο ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκειας υλικά απολύμανσης και μέσα ατομικής προστασίας, καθώς και απομάκρυνση από την εργασία όσων εμφανίζουν συμπτώματα. Παράλληλα, ζητά να σταματήσει η νοσηλεία ασθενών σε ακατάλληλους χώρους και να γίνουν μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι ζητούν το Αττικό να εξαιρεθεί από την εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο 30 Μαΐου, ώστε να περιοριστεί η πίεση στο νοσοκομείο και να αντιμετωπιστεί η έξαρση του νοροϊού. Να προσθέσω τέλος ότι έχει ενημερωθεί η Επιτροπή Λοιμόξεων του Νοσοκομείου, η οποία παρακολουθεί την κατάσταση, ενώ από τη διοίκηση του νοσοκομείου επισημαίνεται ότι το Αττικό διαθέτει τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενους και πως δεν τίθεται θέμα ζήτημα λειτουργίας λόγω της ηρωής κρουσμάτων γαστροεντερίτιδας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένα Μπρέγιανη. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχων, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στόχος, η συγκέντρωση των δικαιούχων σε ένα ενιαίο σύστημα και η παρακολούθηση μεταξύ άλλων της δημοσιονομικής επίπτωσης. Ανάμεσα στις παροχές που θα ενταχθούν στο Μητρώο είναι τα επιδόματα παιδιών, στέγασης, θέρμανσης και κίνησης παραπληγικών, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση και το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους. Σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς να αντιμετωπίζει κίνδυνο για τη ζωή του, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός ο ιδιοκτήτης επιχείρησης με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων, που πυροβολήθηκε το απόγευμα μέσα στο κατάστημά του. Η αστυνομία, μετά από καταδίωξη που κατέληξε στον Κηφισό, συνέλαβε 3 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 4ου που κατάφερε να διαφύγει. Έρευνες για τον θάνατο 10χρονου αγοριού σε αρδευτικό κανάλι στην Αράκλεια Σερών. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αλλά και η ιδιοκτήτρια σπιτιού, που σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή με καλώδιο, το οποίο περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους. Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα, Βάνα. Σημαντική συμφόρηση παρουσιάζει αυτή την ώρα η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως το Εγάλαιο και στην άνοδο προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας έχει μειωμένη ταχύτητα κυκλοφορίας από το Μαρούσι έως το Χαλάνδρη με κατεύθυνση προς το κέντρο. Προβλήματα κυκλοφορίας υπάρχουν στις λεωφόρους Μεσογείων, Κατεχάκη Βουλιαγμένης και στην παραλιακή λεωφόρο από Άλυμο έως Πειραιά. Τέλος, στον κόμβο του λιμανίου του Πειραιά καταγράφονται δυσκολίες στις εισόδους και τις εξόδους της πόλης. Βάνα.
1: Δέσποινα Μπαρδάκου, να σε ευχαριστήσουμε. Να πάμε στον καιρό, που θα είναι έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.
4: Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αθήνα 984.
14: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

το να εξαρθρώνονται κυκλώματα άγριας διασπάθησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πλέον, κυρίες και κύριοι, η καθημερινότητά μας. Ίσως γι' αυτό το λόγο το έχουμε συνηθίσει και πλέον στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης η είδηση παίζει πολύ χαμηλά, από τη μέση των δελτίων και κάτω. Δεν είναι υπερβολή λοιπόν να πει κανείς ότι κάθε μέρα ακούμε για ένα νέο κύκλωμα, το οποίο εξαρθρώνει το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό που διάφοροι με ξυπασιά αποκαλούν ελληνικό FBI.

Για την ακρίβεια, τις τελευταίες ημέρες, με συχνότητα κυριολεκτικά καθημερινή, ακούμε για λογιστές, υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, φοριακούς, αγρότες, αγροτοσυνδικαλιστές, αντιδημάρχους και άλλους με τις κατάλληλες προσβάσεις σε όλα τα μέρη της Ελλάδας. Η Κρήτη κρατάει τα σκύπτρα, αλλά και οι Σέρες δεν πάνε πίσω. Από κοντά και η Κοζάνη, από κοντά και περιοχές του Θεσσαλικού κάμπου. Και τα νούμερα ζαλίζουν. Τα νούμερα ζαλίζουν και ως προς το πόσο πολλά άτομα μετέχουν σε κάθε κύκλωμα και ως προς το πόσα εκατομμύρια ευρώ κατασπαταλημένα και κλεμμένα από την Ευρώπη και τους τίμιους Έλληνες αγρότες περνάνε μπροστά από τις οθόνες μας. Και μόνο αυτό, οι καθημερινές αποκαλύψεις, τα εκατομμύρια που σφυρίζουν γύρω μας, οι δεκάδες άνθρωποι αυτών των δικτύων που απομυζούν άφθονο κοινοτικό χρήμα, είναι αρκετό για να τεκμηριωθεί ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη πως δεν ξέρει τι της γίνεται. Όταν τόσο πολλοί άνθρωποι σε τόσο πολλές περιοχές έχουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κλέψει τόσο πολύ χρήμα, τότε στην καλύτερη περίπτωση είσαι ανίδεος, δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι σου γίνεται και προφανώς είσαι ακατάλληλος να κυβερνάς.

Αλλά να το επαναλάβουμε. Αυτή είναι η καλή ή μάλλον η λιγότερο κακή εκδοχή. Και ξέρετε, θα μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτή την εκδοχή αν βλέπαμε ότι οι κυβερνώντες και οι κυβερνώσεις πέφτουν από τα σύννεφα και κάνουν ό,τι μπορούν για να εξαρθρωθούν αυτά και άλλα τέτοιου τύπου κυκλώματα.

Τότε θα ήταν απλώς άσχετοι που έπεσαν από τα σύννεφα και τώρα προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Αλλά δεν πρόκειται περί αυτού, διότι αυτό που βλέπουμε είναι πως την ώρα που η ελληνική αστυνομία φέρνει αποτέλεσμα στις έρευνες τις οποίες ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η ελληνική κυβέρνηση τα βάζει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντί δηλαδή να πούμε ευχαριστώ στην Κοβέση, αλλά και στους Έλληνες και τις Ελληνίδες εντεταλμένους και εντεταλμένες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κύριος Φλωρίδης μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πήγε να τους δέσει ανακριτικά τα χέρια. Και δεν ανανέωσε και τη θητεία τους όπως αξίωνε το Κολέγιο των Εισαγγελέων, αλλά έκανε το λιγότερο δυνατό που μπορούσε. Έδωσε μια παράταση 2 ετών, ίσα-ίσα, για να μην κατηγορηθεί ότι πάει να τους πάρει τις δικογραφίες από τα χέρια. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία προφανώς και αντιδρά, έχει τώρα στείλει επιστολή στην Κομισιόν, ανοίγοντας ακόμη και θέμα αιρεσιμότητα. Σε απλά ελληνικά, να παγώσουν όλα τα κοινοτικά κονδύλια προς τη χώρα μας, αν η Ελλάδα συνεχίσει να μην είναι συνεργάσιμη με το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σας φαίνεται αυτή η αντίδραση, αντίδραση μιας κυβέρνησης που έπεσε από τα σύννεφα και τώρα, έστω και αργά, έστω και τη 12η ώρα, θέλει να έρθουν όλα στο φως και να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο? Μάλλον το αντίθετο.

Μάλλον το αντίθετο λοιπόν. Όπως μπάζωσαν στα Τέμπη, όπως έδεσαν τα χέρια της Αδάη και του Χρήστου Ράμου για τις υποκλοπές, όπως τα έβαλαν με το συνήγορο του πολίτη για την Πύλο, έτσι και τώρα τα βάζουν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα καραμπινά τα σκάνδαλα μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δεν έπεσαν από τα σύννεφα, γιατί και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι δικό τους σκάνδαλο. Και γι' αυτό, όπως και τα προηγούμενα, προσπαθούν να τον μπαζώσουν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα 5η 28 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 20 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής, στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής μάλλον, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. Το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν το τηλέφωνο μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, τα πρώτα μηνύματα έχουν αρχίσει να φτάνουν. Ταυτοχρόνως όλοι κινούμαστε στους ρυθμούς των νέων κομμάτων, στον τρόπο με τον οποίο πάει να γίνει, έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες για την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Και επειδή τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, η αλήθεια είναι ότι δεν το λέμε τυπικά το «ελάτε να φτιάξουμε μαζί την εκπομπή», ανεξαρτήτως αν μας μένει ή όχι χρόνος στο τέλος ή και κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να σχολιάσουμε αυτά τα μηνύματα. Τα λαμβάνουμε όλα υπόψη, να ξέρετε. Η διαχείριση του χρόνου, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν ποτέ το δυνατό μας σημείο. Σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν το λέμε τυπικά το «ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή», ξέρετε, καμιά φορά το έχω απορία. Συγγνώμη τώρα για το πρώτο ενικό. Εντάξει, θα μιλήσουμε τώρα για το πώς επενεργεί το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, πόσο πιέζεται το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αν θα αντέξει το κόμμα Βελόπουλου, γιατί το Πασόκ περνάει στην επίθεση σε βάρος του κυρίου Τσίπρα αλλά και σε βάρος των εταιριών δημοσκοπήσεων, εάν ο πρώην πρωθυπουργός, ο επικεφαλής της Ελλάς πλέον, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα απαντήσει ή όχι. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, όπως και το θέμα των σκανδάλων και το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, ακόμη μη σας πω και το θέμα του πολέμου, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για μία ακόμη φορά κινείται στην κόψη του ξηραφιού, καμιά φορά όσο ας πούμε καθόμαστε και τα αναλύουμε όλα και προετοιμαζόμαστε και ψάχνουμε καλεσμένους και λοιπά, αναρωτιέμαι, σας αφορούν τόσο όσο μας αφορούν και εμάς? Δηλαδή, σας αφορούν όλα αυτά τα οποία λέμε, ή την ώρα που εμείς ας πούμε πάμε να κάνουμε μια πολιτική ανάλυση γιατί είναι σε νευρικότητα το Πασόκ, γιατί το Μαξίμου ψηφίζει, αν ψηφίζει, Τσίπρα για αντίπαλο, τι θα δούμε μετά, ποια είναι τα επόμενα σχέδια της κυβέρνησης, πότε θα γίνουν εκλογές κλπ. Όταν τα λέμε όλα αυτά, σας αφορά? Δηλαδή σήμερα ας πούμε που ο μήνας έχει 28 και ενδεχομένως αρκετοί και αρκετές από όσους και όσες μας ακούτε αυτή τη στιγμή μπορεί να περιμένετε τσίμα τσίμα πώς θα βγει ο μήνας, μπορεί να κοιτάτε το πορτοφόλι σας ή την εφαρμογή στο κινητό και να λέτε τώρα πώς θα περάσει αυτό το τριήμερο, ή να σκέφτεστε αν θα είναι αρκετά καλοπροαίρετος ο εργοδότης για να βάλει το μισθό αύριο που ο μήνας θα έχει 29 επειδή πρώτη του μηνός είναι αργία, ή αν θα πρέπει να περιμένετε μέχρι τις 2, ή το έλεγαν πριν το δίδυμο, ο Λαβράνος και ο Καρούτζος, να έχετε παιδί ή παιδιά που αύριο ξεκινούν τις πανελλαδικές. Καλά, εκεί εννοείται ότι δεν ασχολείστε ούτε με Μητσοτάκη, ούτε με Τσίπρα, ούτε με τίποτα, και εννοείται ότι έχετε και όλα τα δίκια του κόσμου. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι να απορεί κανείς. Όλα αυτά τα οποία εμείς λέμε, τις περισπούδαστες ή μη, εν πάση περιπτώσει, πολιτικές αναλύσεις, που πολλές φορές κιόλας πέφτουν, ξεφτίζουν και στο επίπεδο του πολιτικού κουτσομπολιού. Σας αφορά όλο αυτό? Αλήθεια, πραγματικά απορώ. Και απορώ όχι για κανέναν λόγο, αλλά γιατί όλοι και όλες εδώ στον Αθήνα 94, παρότι όπως έχετε δει, λίγοι σταθμοί, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος, που αναδεικνύουν θέματα τόσο πολλά της πραγματικής ζωής, που προσπαθούν να συνθέσουν τη μεγάλη εικόνα κλπ. Παρά τα αυτά, το βασικό είναι ότι δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ό,τι γίνεται γίνεται για σας, δεν γίνεται για να μπούμε εμείς μέσα σε ένα στούντιο και να πούμε τις αναλύσεις μας, γίνεται για να σας κρατήσουμε παρέα, για να σας κρατήσουμε συντροφιά, για να σας ενημερώσουμε, για να φτιάξουμε μια κοινότητα. Αυτό είναι οι εκπομπές, αυτό είναι το ραδιόφωνο, μια κοινότητα, εσείς που ακούτε και εμείς που μιλάμε. Και προφανώς, εάν κάποιος, όπως όλοι και όλες επαναλαμβάνω εδώ, αισθάνεται ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες τον αφορούν, εάν κάποιος δεν ξεχνάει ότι όλα για σας γίνονται, όχι για μας, τότε προφανώς και πού και πού πρέπει να αναρωτιέται, πρέπει να διαρωτάτε, πρέπει να έχει μία έτσι δημιουργική ανασφάλεια κατά πόσον αυτά που έχει σχεδιάσει να πει, κατά πόσον τα θέματα τα οποία έχει επιλέξει να θίξει είναι θέματα τα οποία σας αφορούν ή είναι αδιάφορα και απλώς θα γυρίσετε σε έναν άλλον ενημερωτικό σταθμό, αν και σε άλλους ενημερωτικούς σταθμούς η πολιτική ανάλυση έχει τελειώσει και έχει πάει κυρίως
κυρίως στο επίπεδο του πολιτικού κουτσομπολιού, ή αν εν πάση περιπτώσει θα γυρίσετε κάπου για να ακούσετε μουσική. Νομίζω είναι εύλογοι αυτοί οι προβληματισμοί και νομίζω ότι ακριβώς επειδή το εννοούμε ότι το ραδιόφωνο είναι κοινότητα και θέλουμε να φτιάξουμε κοινότητα, είναι προβληματισμοί στους οποίους καλό θα ήταν και πολύ πολύ χρήσιμο για μας να μας απαντήσετε. 2-13-09-09-100 λοιπόν το τηλέφωνο μας, 984-onair-papaki-gmail.com το email μας, και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν 6948-984-984.

Λοιπόν, ώσπου να γίνει αυτό, βέβαια έχετε ήδη αρχίσει να απαντάτε και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Πριν καν προλάβω να αποσώσω τη φράση μου που λένε, σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκηνικό, βλέπουμε αυτό το οποίο φαινόταν η αλήθεια είναι και πριν. Αν κρίνουμε και από την συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στο κόκκινο, στο Open το πρωί, είναι σαφές ότι αυτό το οποίο λέγαμε, ότι δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει να πάει με επιθετικό τρόπο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, το βλέπουμε να βρίσκεται ως τακτική σε πλήρη εξέλιξη, και με τρόπο ενεργητικό και με τρόπο έμεσο. Δηλαδή αφενός ο κύριος Ανδρουλάκης επιτίθεται με ευθύ τρόπο στον κύριο Τσίπρα, παρουσιάζοντάς τον ως τον εκλεκτό των ολιγαρχών, όπου η διαπλοκή έχει αγοράσει, λέει, sites και διάφορα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τον στηρίξει, και επιτίθεται και στους δημοσκόπους, μιλώντας για τις δύο δημοσκοπήσεις, τις interview για το Politic και τις Real Polls, η οποία δημοσιεύτηκε χθες στο Πρόταγκον, λέγοντας ότι είναι περίεργες αυτές οι δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, τώρα ως προς το πρώτο, δεν ξέρω αν αυτό θα του βγει σε καλό του κυρίου Ανδρουλάκη, το να επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα. Δεν ξέρω για το λεγόμενο προοδευτικό ακροατήριο, αν το να βλέπουν έναν πολιτικό αρχηγό, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ώρα που λέει ότι στρατηγικός του αντίπαλος είναι η δεξιά, να επιλέγει μια δοσολογία όπου 7 στα 10 από τις κουβέντες του είναι κατά του Τσίπρα και 3 στα 10 κατά του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν αυτό θα του κάνει καλό. Επίσης έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Τσίπρας είναι αρκετά έμπειρος για να μην πατήσει την πεπονόφλουδα και να μην αρχίσει να απαντάει, να μην εμπλακεί δηλαδή σε πόλεμο με τον κύριο Ανδρουλάκη. Σε κάθε περίπτωση αυτό μένει να φανεί. Δεν νομίζω ότι θα του βγει σε καλό του κύριου Ανδρουλάκη, παρά το γεγονός ότι είναι απολύτως εύλογος ο προβληματισμός και η ανασφάλεια για τη δεύτερη θέση, για το πώς ακριβώς θα επενεργήσει τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ και γενικά στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού το κόμμα Τσίπρα κλπ. Αυτό στο οποίο έχει μάλλον δίκιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρέπει να του το πιστώσουμε, είναι ότι για να δούμε αξιόπιστες δημοσκοπήσεις θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 10-15 μέρες να κατακάτσει ο κουρνιαχτός. Προφανώς δεν προλαβαίνεις να μετρήσεις την ημέρα που παρουσιάζεται ένα κόμμα την επιρροή του, ούτε την επομένη της παρουσίαση ενός κόμματος την επιρροή του. Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Δεν είναι επίσης τυχαίο, χωρίς να υπονοώ κάτι για τις εταιρείες, απλώς επειδή καλό είναι να τα ξέρουμε και να έχουμε όλοι και όλες αυτά τα δεδομένα, ότι και η Interview και η Real Polls είναι εταιρείες οι οποίες, ειδικά η Real Polls, στο παρελθόν έχει τύχει να πέσουν μέσα. Ωστόσο, δεν είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, του Συνδέσμου των Εταιρεών Δημοσκοπήσεων, Έρευνας και Κοινής Γνώμης κλπ. Ως εκ τούτου, καλό είναι να το ξέρουμε και αυτό. Καλό είναι επίσης να ξέρουμε ότι, όπως γνωρίζουμε και όλοι και όλες εμείς που εργαζόμαστε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλοι οι δημοσκόποι, από όλους τους πελάτες τους, από όλα τα μίντια δηλαδή, τους έχουν ζητήσει ένα τράτο 15-20 ημερών, ενώ ήταν δηλαδή αυτές τις μέρες να δούμε το επόμενο κύμα δημοσκοπήσεων από τις εταιρείες οι οποίες είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, από την ΠΡΟΡΑΤΑ, από την MRB, από την PALS, από την Παλμός Ανάλυσης. Τώρα κάποιους και κάποιες ξεχνάω, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ενώ λοιπόν ήταν αυτές τις μέρες να δούμε δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων, ζήτησαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τα οποία είναι συμβεβλημένα και για τα οποία είναι η εντολή τους, ας το πούμε έτσι, τους ζήτησαν ένα τράτο 15-20 ημερών, ούτως ώστε από τα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και μετά να δούνε δημοσκοπήσεις, να δημοσιεύσουν δημοσκοπήσεις, για να προλάβουν να μετρήσουν και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού, αφού σιγά σιγά θα κατακάθεται ο κουρνιαχτός και θα έχουν αμβλυνθεί οι πρώτες εντυπώσεις. Οι πρώτες εντυπώσεις που σε πολλές περιπτώσεις είναι παραπιστικές και από προσανατολιστικές. Οπότε μετά τις 10 Ιουνίου ό,τι δούμε, εκεί θα δούμε, εκεί θα κρίνουμε. Έχει δίκιο να είναι καχύποπτος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στο κατά πόσον έχει δίκιο να επιλέγει ως βασικό του αντίπαλο, και ας λέει το αντίθετο, το θέμα είναι τι λες και πώς τα λες τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό μάλλον κάνει λάθος και μάλλον θα του το δείξει η ίδια η ζωή. Η ζωή με πεζό, έτσι, όχι η ζωή με κεφαλαίο, που και εκείνη δεν περνάει δημοσκοπικά τις καλύτερες ημέρες της λόγω της ίδρυσης του κόμματος Καριστιανού. Γαλάτια Καρακατσάνη, τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτό, πάλι εδώ, πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Κλιμάκωση επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνους και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση. Το Κουβέιτ ανέφερε τα ξημερώματα πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους. Ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,1 δολάρια το βαρέλι. 6 άξονες για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης και απέρριψε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως θέλει δημάρχους και περιφερειάρχες χωρίς πραγματική πλειοψηφική νομιμοποίηση. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του καταφέτει στις 12 στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Σφοδρή επίθεση εναντίον του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα στο νοσοκομείο Αττικών. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα από την επόμενη γενική εφημερία του Σαββάτου. Το ενδεχόμενο επανέναρξης συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα για τα ζητήματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε με τους Ρώσους, λέει η Κάγια Κάλλας. Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία προβλέπεται να πλησιάσει σε επίπεδα ρεκόρ μέσα στην επόμενη πενταετία, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Γενικά έθριος καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 38 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στου 98 και 3 μεγάκυκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Λοιπόν, είναι πολλά τα μηνύματα που έχετε στείλει και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουμε μία έτσι πλειοψηφία με αυτοδυναμία στο ότι ευτυχώς για μας δηλαδή, ότι δεν είμαστε στην κοσμάρα μας, με αυτή την έννοια το λέω. Σας αφορούν και μάλιστα πολύ και επιδοκιμάζετε και επιβραβεύετε και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και για τη θεματολογία και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουμε τα θέματα και για τις επιλογές των καλεσμένων κλπ. Υπάρχουν και εξαιρετικές και πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις. Θα τις λάβουμε υπόψη μας όλοι και όλες μία προς μία. Φυσικά τα email, οι γραμμές και το Viber παραμένουν ανοιχτά. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Ειρήνη Ορκουμάνη και Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε. 6-9-48-9-84-9-84 το τηλέφωνο, ούτως ώστε να το αριθμός μάλλον για να στέλνετε μέσω Viber τα μηνύματά σας. Και 9-84-oner-papaki-gmail.com το email μας. Να ανοίξουμε και μία παρένθεση για να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εάν σας φαίνεται ένα μικρό θαύμα να τελειώσετε τη φορολογική σας δήλωση χωρίς άγχος, μπορείτε να το κάνετε αν μπείτε στο 11888.gr. Εκεί θα βρείτε λογιστή, θα κλείσετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο, θα σας τα εξηγήσει όλα online από τον καναπέ σας. 11888 για όλα, μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά, τελειώνεις. Επίσης να σας πω ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, ειδικά για σήμερα που βάλαμε και τις ερωτήσεις σε σχέση με, με τη θεματολογία της εκπομπής, με το αν σας αφορούν αυτά που λέμε κλπ. Κώστα από την Άξο, πρέπει να πω ότι ειδικά σήμερα αυτό που λες για το ποδαρικό σου, έχεις όλα τα δίκια του κόσμου, έχει πέσει το Viber που λέμε. Λοιπόν, επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή το θέτει και η Σάσα, ότι και η κυρία Καριστιανού έχει βγει πολύ επιθετικά απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και έχει αυτό τη σημασία του νομίζω, διότι έτσι είχε ξεκινήσει από την αρχή, πριν καν ο πρώην πρωθυπουργός ανοίξει τα χαρτιά του σε σχέση με το τι θα ήθελε να κάνει. Τώρα, πάμε στην συζήτηση της μέρας. Καλημερίζω και τον ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, πρώην υπουργό, πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ιστορικός στέλεχος της κεντροδεξιάς. Καλημέρα, τι κάνετε κύριε Τζαβάρα?
1: Καλή σας μέρα, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Το κράτος δικαίου είναι καλά στην Ελλάδα, αλήθεια? Τώρα μπαίνω λίγο απότομα, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν στέκεται σε σωστές βάσεις από ό,τι φαίνεται. Και μάλιστα σε αυτό συμβάλλουν καθημερινά πολλοί παράγοντες. Ο κορυφαίος παράγοντας είναι αυτή η παραφύση σχέση που υπάρχει μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας στην Ελλάδα. Και η οποία τροφοδοτείται από τη διάταξη του Συντάγματος που δίνει το δικαίωμα στο Υπουργικό Συμβούλιο να επιλέγει την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Ναι. Έχει σημασία αυτό, γιατί δεν είναι κακό να επιλέγεται από την εκτελεστική εξουσία τα όργανα αυτά να επιλέγονται. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν ευρύτατα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός εν προκειμένου, που αυτός η

0: είτε του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κυβέρνησης, έχει το δικαίωμα να βάνει στις θέσεις του Προέδρου, του Εισαγγελέα, του Αριοπάγου, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας και ούτω καθεξής, όποιον θέλει. Αυτό είναι εκείνο που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτός που δεν έχει τα προσόντα και τιμάται παρά την αξία του, οπωσδήποτε είναι υποχρεωμένος απέναντι σε εκείνον που του κάνει το δώρο, και όπως λένε οι σοφοί, το δώρο έχει μια υποχρέωση μέσα του εγγεγραμμένη, που είναι η υποχρέωση της ανταπόδοσης.
1: Ναι. Το δώρο και το αντίδωρο.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχει ανοίξει η συζήτηση για αλλαγή του τρόπου της ανάδειξης της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Μάλλον, σχεδόν όσες φορές έχει ανοίξει η συζήτηση για την ατιμωρησία των πολιτικών, για το άρθρο 86 κλπ. Αλλά πάντα κάτι γινόταν και αυτό το θέμα καθυστερούσε, οι αναθεωρήσεις περνούσαν. Υπήρχε μια δυστοκία, να το πω έτσι, έτσι.
0: Ναι, νομίζω όμως ότι έγινε το 19 μια πολύ μεγάλη παρέμβαση για την τροποποίηση του άρθρου 86. Καταργήθηκε η αποσβεστική προθεσμία, η οποία ήταν συντομοτάτη και ουσιαστικά είναι εκείνη που τροφοδοτούσε την πολύ δικαιολογημένη κριτική στο άρθρο 86 για την ατιμωρησία των υπουργών και των υφυπουργών. Βέβαια, η κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια δεν έχει φέρει στη Βουλή να ψηφίσει τον εκτελεστικό νόμο που να έχει την αντίστοιχη μεταρρύθμιση.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ είναι ένα θέμα. Βέβαια, εντάξει, υπερισχύει η κανονιστική δύναμη του συντάγματος, αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει η τροποποίηση αυτή.
1: Ναι. Τώρα, αυτές τις μέρες, κύριε Τζαβάρα, βλέπουμε διαρκώς, σχεδόν καθημερινά, ακούμε ειδήσεις για το πώς εξαρθρώθηκε το τάδε κύκλωμα στην τάδε περιοχή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 4 εκατομμύρια λία, τέλος πάντων, τα κατασπαταλημένα κοινοτικά κονδύλια. Άλλο κύκλωμα από εδώ, άλλο κύκλωμα από εκεί. Όλα αυτά είναι καρποί των ερευνών που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και αναρωτιέμαι, ακόμη και ένας καλοπροαίρετος, ένας καλόπιστος πολίτης, τι συμπεράσματα πρέπει να βγάλει όταν βλέπει ότι την ώρα που αποδίδουν καρπούς οι έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και βλέπουμε πόσο πολυπλόκαμο και ευρέως διαδεδομένο είναι αυτή η πρακτική της κατασπατάλησης των κοινοτικών κονδυλίων, έχουμε μια κυβέρνηση που αντί να λέει μπράβο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Κοβέση, τη μία προσπαθεί να της πάρει τα ανακριτικά βάζοντας εφέτη, την άλλη ανανεώνει κουτσουρεμένη τη θητεία των Ελλήνων εντεταλμένων αντί για την πενταετία που ζητεί το Κολέγιο των Δικαστών. Τι να καταλάβει, τι να συμπεράνει αυτός ο πολίτης?
0: Νομίζω ότι όλες αυτές οι κινήσεις είναι εσφαλμένες και δημιουργούν μια πολύ κακή εικόνα για την κυβέρνηση, η οποία στηρίζεται την παράταξη εκείνη που έχει, όπως λέμε, δικαιολογημένα το έχει, το προνόμιο να έχει βάλει η χώρα μας στην οικογένεια των ευρωπαϊκών κρατών και να έχει με την απόφαση την ιστορική του Κωνσταντίνου Καραμαλή οδηγήσει το τόπο στην ιστορική διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί λοιπόν πρέπει να γίνονται σεβαστοί και από την κυβέρνηση και από όλα τα ελληνικά κόμματα. Αυτό τώρα το αντάρτικο που έχει ξεσπάσει εδώ από την κυβέρνηση, που γίνεται πιστεύω για επικοινωνιακούς λόγους, και την κυβέρνηση φτύρει και τους θεσμούς επίσης φτύρει, και δημιουργεί μια εικόνα η οποία δεν αξίζει σε κανέναν από τους πολιτικούς που βγαίνουν μπροστά και κάνουν κριτική στην Ευρωπαία. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Εγώ επί 10 χρόνια ήμουνα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχω πράγματι γνωρίσει την κυρία Κοβέση. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Έχει θεμελιώσει το κράτος δικαίου στη Ρουμανία και ας λέγονται τα αντίθετα. Και επίσης έχει τιμηθεί από τη Γαλλική Δημοκρατία επανειλημμένος για την προσφορά της στον αγώνα για την πάταξη της διαφθοράς, που είναι ένα σαράκι για τις σύγχρονες δυτικές δημοκρατίες, mm-hmm. δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και δεν νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν το γεγονός ότι έστειλε η κυρία Κοβέση επιστολή στην Κομισιόν και ζητάει να εξεταστεί ακόμη και το ζήτημα της αιρεσιμότητας, το να παγώσουν τα κονδύλια μας, λόγω μη συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή στο παρελθόν θυμάμαι ότι αντίστοιχες επιστολές είχαν σταλεί για την Πολωνία
0: και την Ουγγαρία.
1: Αναρωτιέμαι αν ερχόμαστε πιο κοντά σε τέτοιου τύπου χώρες, στην Πολωνία των αδελφών Κατσίνσκι, γιατί για τότε είχε γίνει αυτό, όχι τώρα με τον Τούσκ, ή στην Ουγγαρία που μέχρι πριν δύο μήνες ήταν η Ουγγαρία του Όρμπαν.
0: Είναι θλιβερό αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επιτρέψει να δημιουργούνται αυτού του είδους τα αρνητικά σχόλια. Mm-hmm. Και ειλικρινά το λέω γιατί 17-18 χρόνια μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες βουλευτές ως αντιπρόσωποι του ελληνικού λαού αγωνίζονται για να υπάρχει στον τόπο μας μια πολύ καλά θεμελιωμένη και συνταγματικά λειτουργούσα δημοκρατία, mm-hmm. που θα σέβεται τις αρχές της νομιμότητας και του κράτος δικαίου. Αυτές είναι υποχρεώσεις μας που προκύπτουν και από τις καταστατικής αξίας κείμενα των συνθήκων των ευρωπαϊκών.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί δηλαδή αυτό το πράγμα να γίνεται και πρέπει η κυβέρνηση να το προσέξει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης με αυτές τις ενέργειες που κάνει θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει mm-hmm. μια πιο ομαλή διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος.
1: Τώρα βέβαια όλα αυτά τα λέμε σε μια συγκυρία, η αλήθεια είναι, το γνωρίζετε καλύτερα από μένα, όπου μόλις την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ξαφνικά άλλαξε γραμμή και είπε ότι για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές χρειάζονται 151 ψήφοι γιατί είναι θέμα εθνικής ασφαλείας.
0: Ναι, είναι ανακόλουθο αυτό το
1: βέβαια. Ναι, παρότι κατά τα άλλα είναι υπόθεση 4 ιδιωτών και είπε και όχι για προανακριτική για Λιβανό Αραμπατζή. Θέλω να πω, σαν πολλά δεν μαζεύονται.
0: Ναι, μαζεύονται πάρα πολλά και δυστυχώς βλέπω ότι σιγά σιγά στερεύει και από πιστικά επιχειρήματα mm-hmm. το οπλοστάσιο το κυβερνητικό.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι και αυτά ο Πρωθυπουργός πρέπει να τα προσέξει. Γιατί αυτό το θέμα και ήταν μία από τις διατάξεις που περάσανε στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 19 που είχα την τιμή να είμαι από πλευράς πλειοψηφίας ο Γενικός Συζητητής.
1: Mm-hmm.
0: Αυτή η διάταξη λοιπόν που εδόθηκε η δυνατότητα στην αντιπολίτευση με 120 ψήφους να ζητάει και να πετυχαίνει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής
1: mm-hmm.
0: ήταν και πανηγυρίστηκε δικαιολογημένα ως μεγάλη κατάκτηση, συνταγματική κατάκτηση, γιατί ακριβώς η σύσταση εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 68 είναι μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είναι η συνταγματική εξουσία της αντιπολίτευσης να ελέγχει την κυβέρνηση. Και είδαμε τελικά με ψήφους της πλειοψηφίας να γίνονται εξεταστικές επιτροπές σαν και αυτές που έγιναν την προηγούμενη περίοδο,
1: ναι.
0: όπου η ίδια η κυβέρνηση ελέγχει τον εαυτό της. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Και
0: εδώ τώρα,
1: ναι.
0: αυτή η ανακολουθία
1: mm-hmm.
0: πριν από μερικούς μήνες να γίνεται εφαρμογή του άρθρου 68 με την καινούργια του διατύπωση, να υπάρχει πλέον η βεβαιότητα και από τις διατάξεις
1: mm-hmm.
0: του εισαγγελέα εκεί που επεξεργάστηκε το θέμα των υποκλοπών, ότι δεν τίθεται θέμα εδώ, είναι 4 ιδιώτες και δεν τίθεται θέμα που να έχει σχέση με την εθνική ασφάλεια, και να απορρίπτεται το δικαιολογημένο και το βάσιμο αίτημα της αντιπολίτευσης για σύσταση
1: mm-hmm.
0: Εξεταστικής Επιτροπής με αυτό το επιχείρημα. Εδώ διολυσταίνουμε μάλλον σε αυταρχικές στάσεις. Που δεν επιτρέπεται.
1: Να σας προβοκάρω, κύριε Τζαβάρα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ σε πόσο δύσκολη θέση θα ήσασταν εάν δεν είχατε πάρει αυτοβούλως την απόφαση να αποσυρθείτε από την διεκδίκηση της επανεκλογής σας και ήσασταν τώρα ακόμη μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλλον θα είχα αποχωρήσει. Γιατί πραγματικά δεν θα μπορούσα. Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα όλα αυτά να τα υπερασπιστώ. Και επειδή σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να έρθω και σε αντίθεση με το κόμμα
1: mm-hmm.
0: με το οποίο είχα εκλεγεί και επί 18 χρόνια ήμουν βουλευτής του, Θα είχα μάλλον.
1: Πήρατε το καπελάκι σας.
0: Ανοίξει πανιά. Ναι.
1: Λέτε για το κόμμα. Το κόμμα, όταν το υπηρετούσατε εσείς, ήταν και παράταξη ταυτόχρονα. Τώρα αναρωτιέμαι, με τον κύριο Καραμανλή να ασκεί τέτοια σκληρή κριτική, που γενικά ο Καραμανλής δεν είναι και ο πιο ομιλητικός άνθρωπος, δηλαδή έχει βαρύνουσα σημασία ότι το κάνει και χτυπάει καμπανάκια και για υποκλοπές και για ελληνοτουρκικά κλπ. Και τον κύριο Σαμαρά διαγραμμένο και απέναντι, η Νέα Δημοκρατία είναι πια παράταξη?
0: Υπάρχει ένα ρήγμα πολύ μεγάλο, mm-hmm. το οποίο ρήγμα βέβαια δεν έχει τροφοδοτηθεί από τη θέληση των δύο πρώην πρωθυπουργών να κάνουν κακό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αντιθέτως έχει δημιουργηθεί μια πολύ πολύ κακή εντύπωση mm-hmm. από την πλευρά κάποιων που βγαίνουν και μιλάνε, ότι αυτοί οι δύο πολύ μεγάλοι πολιτικοί, για τη γνώμη μου, mm-hmm. με τις δηλώσεις που κάνουν και τις τοποθετήσεις, δεν έχουν σκοπό να πλήξουν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να επισημάνουν καταστάσεις για τις οποίες πρέπει να ενεργοποιηθεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, για να αντιμετωπίσει ζητήματα που θέτουν και η κακή πορεία του χειρισμού των εθνικών ζητημάτων, mm-hmm. αλλά κυρίως και τα ζητήματα της αναστήλωσης του κύρους των θεσμών, των αντιπροσωπευτικών και των δικαιοκρατικών, που πράγματι βρίσκονται σε μια δεινή δοκιμασία. Έχει τρωθεί ανεπανόρθωτα το κύρος τους. Και αυτό έχει πολύ κακά αποτελέσματα mm-hmm. για την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτοί οι δύο λοιπόν πολιτικοί για μένα προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες στη Νέα Δημοκρατία mm-hmm. με την κριτική που ασκούν.
1: Κύριε Τζαβάρα, επειδή σας συνδέουν και πολλά χρόνια και στενής πολιτικής και όχι μόνο φιλίας με τον κύριο Σαμαρά, εσείς πώς βλέπετε το ενδεχόμενο να κάνει εν τέλει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός?
0: Επειδή εγώ έχω επαφή με τον κύριο Σαμαρά mm-hmm. και πράγματι έχω και φιλία και εκτίμηση με τον
1: πρόεδρο. Ήσασταν και υπουργός του κλπ. Βέβαια.
0: Και με είχε τιμήσει μάλιστα mm-hmm. και με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Πολιτισμού. Σας λέω ότι μέχρι εμένα προσωπικά δεν μου έχει πει ότι έχει πάρει την απόφαση να κάνει κόμμα.
1: Ναι.
0: Είναι όμως από τις συζητήσεις που κάνω, είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω και να παραδεχτώ ναι. ότι όλα τα στοιχεία του εαυτού του, mm-hmm. τα διανοητικά, τα ψυχικά, τα πατριωτικά, συντονίζονται και προσανατολίζονται μάλλον στο να κάνει κόμμα.
1: Μάλιστα. Το οποίο εσείς το θεωρείτε κάτι εύλογο ως διάβημα? Θεωρείτε ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό?
0: Ναι, νομίζω ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό mm-hmm. γιατί θα δώσει μια διέξοδο σε ανθρώπους που αισθάνονται απογοήτευση, ανθρώπους εννοώ που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας
1: ναι.
0: και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά από την τάση που έχει επικρατήσει να αποκτήσει ένα ποταμίσιο χαρακτήρα αυτό το κόμμα.
1: Ναι, είναι αυτό που λένε χαρακτήρα. Οι δημοσκόποι, ότι ένα κόμμα Σαμαρά θα μπορούσε να προσελκύσει εύκολη και απενοχοποιημένη ψήφο.
0: Ακριβώς.
1: Από κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους.
0: Αυτή είναι και η άποψή μου. Και να προλάβει το φαινόμενο αυτό της ιδιώτευσης, της απόσυρσης. Γιατί αυτή τελικά, και εγώ βλέπω καθημερινά κόσμο και πολίτες έρχονται και συζητάμε.
1: Καλά, ναι.
0: Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι όταν δεν βρούνε κάτι να ψηφίσουν στο χώρο που mm-hmm. να είναι συνεπές με τις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή θα δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο
1: του καναπέ, ναι, της ιδιώτευσης. Και έτσι κλείνοντας, από τη στιγμή που λέτε τόσο θετικά λόγια για το ενδεχόμενο να ιδρύσει κόμμα ο κύριος Σαμάρας, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω εάν θα σας ενδιέφερε να επανέλθετε στην πρώτη γραμμή μέσω των γραμμών του κόμματος Σαμαρά.
0: Εγώ από την πολιτική δεν έχω αποχωρήσει. Είμαι πολιτικά ενεργός. Όμως θα χρησιμοποιήσω και εγώ αυτό τον εύστοχο, την εύστοχη φράση του Ευάγγελου Βενιζέλου mm-hmm. «Βρίσκομαι στον χώρο της μεταπολιτικής». Δεν έχω τη διάθεση να ζητήσω ψήφο, αλλά είμαι παρόν στην πολιτική.
1: Μάλιστα. Κύριε Τζαβάρα, πολύ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, για τον χρόνο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Κώστα Τζαβάρα, πρώην βουλευτή και πρώην υπουργό, ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και εν γέννη της κέντρο-δεξιάς. Νομίζω η κριτική που άσκησε σε όλα τα πεδία προς την κυβέρνηση ήταν σαφής. Όταν ρωτήθηκε κατά πόσον θα μπορούσε, σε πόσο δύσκολη θέση θα ήταν εάν παρέμενε βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι με αυτά που γίνονται εγώ θα είχα αποχωρήσει. Γι' αυτό και πήρα την πρωτοβουλία να μην βάλω εκ νέου υποψηφιότητα. Κρατώ και όλα όσα είπε σε σχέση με το πόσο εύκολη και απενοχοποιημένη θα ήταν η ψήφος δεξιών και κεντροδεξιών πολιτών εάν εν τέλει ο κύριος Σαμαράς έκανε κάποιο κόμμα. Λοιπόν, Βαρβάρα Βιτζιλέου, Νίκος Αγγελόπουλος, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Σταύρος Αμάραντος και Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτοί ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης έρχεται να ανοίξει το ραντάρ του Αθήνα 984. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
4: Τι είναι η άθληση? Ο Καρλ Ντίεμ, ο αρχιδιοργανωτής των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο της ναζιστικής Γερμανίας, ο εφευρέτης της Ολυμπιακής Φλόγας, είχε πει πως όλες οι αθλητικές ασκήσεις έχουν λατρευτικές ρίζες. Ο επίσης γερμανός ζωολόγος και ηθολόγος Κόναρντ Λόρενς υποστήριζε πως η άσκηση είναι μια εκδήλωση ενστικτοδών κινήσεων ή παρορμήσεων, ενώ η μαρξιστική άποψη είναι πως οι σωματικές ασκήσεις είναι φυσική συνέπεια των διαδικασιών της εργασίας και της παραγωγής. Όπως και να έχει, η άθληση είναι κάτι θετικό ως εκδήλωση ανθρωπισμού και πολιτισμού που προωθεί κάποιες σημαντικές αξίες όπως είναι η συνεργασία, η αυτοβελτίωση ή ακόμα και η εκεχηρία, η ειρήνη. Εάν αθλείσαι, δεν πολεμάς, καθώς ο ίδιος αθλητισμός είναι, μεταξύ άλλων, μια προσομοίωση μάχης που εκτονώνει ειρηνικά την εχθρότητα, μεταβάλλοντάς την σε ανέμακτο συναγωνισμό. Ρίχνεις το ακόντιο ή τη σφαίρα, τρέχεις, πυγμαχείς και παλεύεις, υπέβεις και ξυφασκείς, αλλά όχι εναντίον κάποιου εχθρού, κάνοντάς το σαν παιχνίδι, με θεατές να σε ζητοκραυγάζουν στα στάδια και όχι στα ματωμένα θέατρα των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι δυνατόν λοιπόν κάτι τόσο ευγενές όσο η άθληση, που σημαίνει τον αγώνα, την άμυλα, να έχει την οποιαδήποτε ετυμολογική και ενοιολογική σχέση με την αθλειότητα? Ο άθλος με τον άθλιο? Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας αναφέρει πως η ομοιρική λέξη άθλος, που σημαίνει μεγάλο, επίπονο και σπάνιο κατόρθωμα, είναι ομόρης με τον άθλιο, δηλαδή τον εξαθλειωμένο, τον μίζερο, τον αξιοθρύνητο, τον κακορίζικο ή τον φαύλο. Το λεξικό λέει πως η δυσάρεστη από την ένταση και την κόπωση κατάσταση του αθλητή στους άθλους, στα αγωνίσματα για την απόκτηση του επάθλου, οδήγησαν σε σημασία δυστυχής αξιολήπτος. Ασφαλώς, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αλλά εφιολόγημα. Ας το θυμούνται ωστόσο όσοι γενικώς δεν ξεκουβαλιούνται από τον καναπέ τους.
5: Η ώρα είναι...

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Κλίμακωση της πολεμικής έντασης στον Περσικό κόλπο μετά τις νέες επιθέσεις που πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο εσωτερικό του Ιράν, στοχεύοντας στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στην Παντάρα Μπάς και καταρρύπτοντας 4 ιρανικά μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός, υποστήριξε Αμερικανός αξιωματούχος. Σε αντίπεινο, ωστόσο, προχώρησε η Τεχεράνη, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια, την ώρα που το κουβέ γνωστοποιούσε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και drones. Παράλληλα, οι ιρανικές δυνάμεις ανέφεραν ότι άνοιξαν πύρ εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή ανακοχή στις 8 Απριλίου. Τα αεροπορικά πλήγματα και οι μάχες συνεχίζονται παράλληλα στο Λίβανο παρά την καταπαύση του πυρός που είναι θεωρητικά σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι έπληξαν θέσεις στη Χεμπολάχ, στην πόλη της Τύρου, μια μέρα αφού διαμήνυσαν πως πλέον θεωρούν εμπόλεμη ζώνη ολόκληρο το νότιο Λίβανο. Ανεβαίνουν την ίδια ώρα ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία, το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2%, φτάνοντας τα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα αντιμετώπισε με ενισχυμένη δημοσιονομική βιωσιμότητα και χρηματοπιστωτική σταθερότητα το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αναφέρει στην έκθεση των συμπερασμάτων του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Πρωτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε, υπενθύμησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Επισήμανε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πέσει στη ρωσική παγίδα και να επικεντρώσει τη συζήτηση στο ποιος θα την εκπροσωπήσει σε τυχόν συνομιλίες με τη Μόσχα. Οι διαπραγματεύσεις είναι ομαδική προσπάθεια, τόνισε. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, απαντούν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Τούρκο Υπουργό Γιασάρ Γκιουλέρ, ο οποίος έκανε λόγο για γαλάζια πατρίδα και επανέφερε το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Όπεν. Παράλληλα, άφησε εχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Εχμές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα άφησε και ο Κυριάκος Πυρακάκης: όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάζεις και το σενάριο, είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας μιλώντας στον Sky. Σε μία ώρα, δηλαδή στις 12, ο Αλέξης Τσίπρας θα καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση εναντίον του και από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δίθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, έχουν ήδη νοσηθεί τουλάχιστον 25 άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε νοσηλευόμενους ασθενείς αλλά και σε συνοδούς τους. Όπως υπογραμμίζει, η έξαρση του ιδιαίτερα μεταδοτικού αυτού ιού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν καθημερινά στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη γενική εφημερία που είναι το Σάββατο 30 Μαΐου. Σε πιλωτική λειτουργία τίθεται από τις αρχές Ιουνίου το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων που θα καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα και ο Θάνος Πασχάλης θα μας ενημερώσει. Καλημέρα Θάνο.
2: Καλημέρα Βάνα, τέλος στην παστορμία χορήγησης επιδομάτων και κοινωνικών ενισχύσεων από διαφορετικούς δημόσιους φορείς όπως ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδημάτων ή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε πολίτες με χαμηλά εισοδήματα, ευάλωτα νοικοκυριά, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανασφάλιστους συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες, φιλοδοξεί να βάλει το δημόσιο, ενσωματώνοντας όλες τις μόνιμες κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα που σήμερα χορηγούνται από διαφορετικούς δημόσιους φορείς και φτάνουν ετησίως περίπου τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα νέο εθνικό μητρό παροχών και εγγύησεων που θα τεθεί σε πιλωτική λειτουργία από τις 4 Ιουνίου στο νέο ηλεκτρονικό εθνικό αρχείο θα δημιουργηθεί ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε δικαιούχο όπου θα καταγράφονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και όλες οι παροχές που λαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο, το δημόσιο θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης από οποιοδήποτε φορέα σε πραγματικό χρόνο και θα εντοπίζει στρεβλώσεις όπως η χορήγηση επιδομάτων σε μη δικαιούχους ή η χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων που καλύπτουν την ίδια ανάγκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασκάλη. Δύο ανήλικοι 13 και 14 ετών συνελήφθησαν στη Ρόδο, καθώς όπως διαπιστώθηκε, διέριξαν 4 επιχειρήσεις στο νησί και έκλεψαν ένα αυτοκίνητο. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και θα παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας ανήλικος, ημεδαπός συνεργός τους. Σε άλλα διεθνή, νεκρές 15 μαθήτριες από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην κεντρική περιφέρεια Ανακούρου της Κένυας. Σύμφωνα με την αστυνομία, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματιστεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η πυρκαγιά πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
5: Θα φας καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω. Καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αθήνα 984.
11: Ραντάρ με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.

Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Αθήνα 984 και σήμερα στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα 5η 28 Μαΐου 11 και 10, 11 και 11 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Κυριολεκτικά το λέει αυτό. Όχι μόνο στο πολιτικό σκηνικό που έχουμε πρώιμο κάψωνα. Το βλέπετε, το βιώνετε. Εγώ λέω για τις πραγματικές θερμοκρασίες. Ήδη στην Ευρώπη ψήνονται. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς να περάσουμε ένα καυτό τρίμερο Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν ετοιμάζεστε, αν κάνετε κάποια σχέδια να πάτε κάπου, να περάσετε ωραία. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα σας ευχηθώ. Πάντως η έρευνα που δημοσιοποιήθηκε αυτές τις ημέρες από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, το ΙΕΛΚΑ, γνωστό με τη συντομογραφία του, αυτό που δείχνει είναι ότι ένας στους δύο Έλληνες, το 50% δηλαδή, δεν προγραμματίζουν να κάνουν φέτος διακοπές, δηλαδή το καλοκαίρι τώρα, το 2026, ένα ποσοστό το οποίο μένει σταθερό σε σχέση με πέρυσι. Πάλι καλά, σταθερότητα, παιδιά, σταθερότητα, δεν παίζουμε με αυτό. Αστειεύομαι, το καταλάβατε. Τρολάρω, γιατί τις λεπτομέρειες αυτής της έρευνας θα τις συζητήσουμε και πιο αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής. Να συστηθούμε όμως. Ο Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο σήμερα, ο Χρήστος Κόκκινος σταθερά στις μουσικές επιλογές, στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος απαντούν, περιμένουν και σήμερα τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις παρεμβάσεις σας, να μας πείτε για τα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Να ορίστε ένα θέμα για παράδειγμα, το οποίο μπορούμε και να σχολιάσουμε και μέσω του Viber 6948-984-984. Πώς βλέπετε τα πράγματα φέτος το καλοκαίρι, με αφορμή και αυτήν την έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που λέει ότι ένα στους δύο Έλληνες, οι μισοί δηλαδή πολίτες, δεν θα πάνε φέτος διακοπές. Θα έχουν συγκρατημένες αποδράσεις σε εξοχικά φίλων ή σε εξοχικά της οικογένειας και η υιοθέτηση των πιο οικονομικών λύσεων γενικότερα από τον κόσμο. Να, ένα θέμα, 6-9-48-9-84-9-84, ξέρετε γιατί συζητάμε και νομίζω καλώς κάνουμε για την πολιτική επικαιρότητα και όλα τα υπόλοιπα πολιτική είναι έτσι που νομίζουμε ότι είναι λιγότερο σημαντικά. 984onair@gmail.com είναι το email μας. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στο μικρόφωνο, τα σχόλια και την παρέα και σήμερα 5η 28 Μαΐου μέχρι τις 12 με την εκπομπή Ραντάρ στους 98.3 στον FM και βεβαίως από το athina984.gr μας ακούτε όλο ζώντανα όπου και αν βρίσκεστε. Ενημερώνεστε επίσης και για όλη την ειδησιογραφία. Τα λέμε και μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, αν πληκτρολογήσετε Ραντάρ, αμέσως θα βγει το προφίλ της εκπομπής. Μέχρι τις 12 εδώ στο σταθμό της πόλης, ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης. Και με διαγωνισμό σήμερα, να μην ξεχάσω να το πω, για να στέλνετε συμμετοχές, με διαγωνισμό δίνουμε για την Δευτέρα 1η Ιουνίου, θέατρο είναι ο διαγωνισμός σήμερα, θεατρική παράσταση, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης, δίνουμε μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση της Δευτέρας, 1η του μήνα, 1η Ιουνίου, στο θέατρο Αλκμίνη. Το απόγευμα, 7 παρατέταρτο η έναρξη της παράστασης, θέατρο Αλκμίνη στα Πετράλωνα, Αλκμίνης 8, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης του Τάσου Μακράτου, κοινωνικό δράμα, μια σύγχρονη ιστορία για την οικογένεια, την πίστη στις αξίες και στα όρια της ηθικής, μια παράσταση η οποία έχουμε ξαναδώσει προσκλήσεις, παίζεται από τις αρχές του μήνα και οι περισσότερες από αυτές τις παραστάσεις είναι sold out, έτσι, που σημαίνει ότι την έχει αγαπήσει, την επιλέγει ο κόσμος. Αν θέλετε να περάσετε όμορφα το απόγευμα της Δευτέρας σας, δεν έχετε παρά να στείλετε τις συμμετοχές σας στο 6948-984-984, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης του Τάσου Μακράτου στο θέατρο Αλκμίνη. Να πω με την ευκαιρία
καλή επιτυχία και για την αυριανή ημέρα στα παιδιά που ξεκινούν πανελλαδικές. Έτσι. Δοκιμασία σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η περίοδος και οι πανελλαδικές. Το έχουμε ζήσει οι περισσότεροι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Το πόσο πιεστική είναι η κατάσταση. Θέλει όμως, εκτός από αντοχές, θέλει και ψυχραιμία. Θέλει αυτοσυγκέντρωση. Όσο το δυνατόν λιγότερο άγχος. Εντάξει, η καρδιά των παιδιών και των γονιών τους το ξέρει καλύτερο, ό,τι και αν λέμε εμείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτές τις τελευταίες ώρες, αυτές τις τελευταίες στιγμές, όσο είναι δυνατόν να αποφορτιζόμαστε, γιατί η χρονιά έχει φτάσει στο τέλος της. Ό,τι ήταν να γίνει, θα γίνει, και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Καλή επιτυχία από καρδιάς σε όλα τα παιδιά που μπαίνουν σε αυτήν τη μάχη. Τώρα, επειδή ξεκίνησα έτσι ακροφυγώς να σχολιάζω στην αρχή, το ακούσατε, για τη σταθερότητα, ας πούμε έτσι νομίζω 2-3 λογάκια για το τι μπορεί να σημαίνει, ας πούμε, αυτό στη σήμερον ημέρα. Αν ρωτήσουμε φυσικά, φίλες και φίλοι, κάποιον κυβερνητικό ή τον πρωθυπουργό, για παράδειγμα, αν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, θα μας έλεγε ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν από εκεί, από τη σταθερότητα. Και αν χαθεί η σταθερότητα, τελειώνουν και τα πάντα και την περιγράφουν με κεφαλαία γράμματα. Τώρα, αυτό είναι η μία πλευρά, έχει τις αλήθειες της, αυτή η πλευρά έχει λίγο και γκρίζα σημεία. Γιατί πόσο πιστικό μπορεί να ακούγεται ένα τέτοιο επιχείρημα από μόνο του, αν δεν συνοδεύεται και από άλλα κατάλληλα εφόδια τα οποία πρέπει να σου παρέχει η πολιτεία πολλές φορές. Το λέω γιατί έχουμε και μπορούμε να κρίνουμε 7 χρόνια στη διακυβέρνηση κλείνει η Νέα Δημοκρατία και το νιώθετε αυτό το αίσθημα σιγουριάς, αυτό το αίσθημα βεβαιότητας για τις ζωές σας, για το σήμερα, για το αύριο. Νομίζω ότι η πλειονότητα του κόσμου δεν το νιώθει αυτό το αίσθημα σταθερότητας, σιγουριάς, βεβαιότητας για το σήμερα και το αύριο. Γι' αυτό το βάζω έτσι ως προβληματισμό. Διαφημίζεται βεβαίως αυτή η περίφημη σταθερότητα, αλλά θέλετε να πάμε να δούμε και λίγο στο πρακτικό κομμάτι τι μπορεί να συμβαίνει και που έχουμε σταθερότητα. Για να το δούμε λίγο. Σταθερότητα, για παράδειγμα, δεν είναι οι τσιμπημένες τιμές, η ακρίβεια. Η ακρίβεια στο ράφι. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Είναι σταθερότητα αυτό? Σταθερότητα, το μόνο που υπάρχει είναι οι τιμές προς τα πάνω. Είναι σταθερότητα, για παράδειγμα, το ότι πληρώνουμε λογαριασμούς ενέργειας ή τα ενίκια των σπιτιών ότι είναι απλησίαστα? Σταθερότητα κι αυτό. Οι μισθοί, εντάξει, δεν λέω, ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει. Όμως παραμένουν σταθερά χαμηλή αν τους συγκρίνουμε με τους μισθούς στην Ευρώπη των 27, και φυσικά δεν μπορούμε να βγάλουμε έξω το γεγονός ότι η αγοραστική δύναμη είναι μειωμένη. Έτσι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνεχίσω πολλά, γιατί τα συμπεράσματα αβίαστα βγαίνουν, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, για τις διακοπές τώρα που το είπα, θα πούμε σε λίγο, θα αναλύσουμε και την έρευνα του ΕΛΚΑ. Κατά συνέπεια, μήπως αυτά τα διλήμματα, σταθερότητα ή αστάθεια που μπαίνουν, είναι σχετικά. Ζούμε σε ένα περιβάλλον δυσκολιών, έτσι, ρευστότητας και γενικότερες αστάθειες. Άρα σχετικά είναι, γιατί εντάξει, καλή είναι η προπαγάνδα, το πλήσιμο του εγκεφάλου, αλλά επιτέλους κάποτε χρειάζονται και απαντήσεις και αντιστάσεις, θα πω εγώ. Και τώρα εντάξει, ας το πω και αυτό, αφού το ανέφερα. Έχουμε και στην προπαγάνδα και στη χειραγώγηση σταθερότητα. Αυτό είναι σίγουρο, Από το πρωί μέχρι το βράδυ, εντάξει, ευτυχώς και νομίζω μας το αναγνωρίζετε εδώ στο σταθμό της πόλης του Αθήνα 984, εξαιρούμαστε. Αλλά πείτε μου κι εσείς, καταιγισμός ειδήσεων, σχολείων, αναλύσεων για το πόσο σταθερή είναι η κυβέρνηση, πόσο ισχυρός είναι ο Πρωθυπουργός. Την κοινωνία άραγε τη ρωτούν για όλα αυτά, πώς τα βγάζει πέρα. Τους πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, τη σκληρή κριτική που ασκούν, τη θέτουν στο προσκήνιο. Ή βομβαρδιζόμαστε για τα νέα κόμματα, και ας είναι κάποια, φίλες και φίλοι, αναπαλέαση των παλιών. Είναι κοπιάρισμα, διαφωνείτε? Τις φιέστες που κάνουν, για παράδειγμα, ποιος πληρώνει? Α, και το καλύτερο, δημοσκοπήσεις. Πέρυσι φούσκωνα την Κωνσταντοπούλου, μετά την Καριστιανού, τώρα είναι η σειρά του κυρίου Τσίπρα. Όλα τα κάνουν αρκεί να μην πειραχθεί ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος είναι βολικός, και όποιος, εν πάση περιπτώσει, όποιος είναι βολικός για την υποτιθέμενη κυριαρχία του, τώρα τον κάνουν αντίπαλό του. Όσοι κάνουν κριτική, όσοι ενοχλούν, τους πειράζουν, έτσι, που αμφισβητούν κάποια πράγματα, τεκμηριωμένα να λέμε κάποια πράγματα, να κάνουμε την κριτική. Πάντως, η δημοσκόπηση, και το κλείνω για να πάμε στο θέμα μας, και αυτοί κάπου θα πρέπει να δίνουν αναφορά. Τι είναι το ΤΕΜ, ελέγχονται από κάποιο φορέα πραγματικά? Γιατί αν είναι έτσι, θα κάνουμε και εμείς μια δημοσκόπηση, να βγάλουμε όποιον θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο, όποιον μας βολεύει, και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σας έχουν πάρει χαμπάρι οι πολίτες, αγαπητοί, έτσι. Και μην κάνουν κάποιοι ότι δεν καταλαβαίνουν για το τι ρωτούν, τι επιλέγουν να προβάλλουν, πώς το προβάλλουν. Όλα και αυτά δεν πρέπει να τα λέμε? Καλημερίζω σε αυτό το σημείο τον Γενικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Ερευνών του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ, τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς θα μιλήσουμε, κύριε Κιωσέ, για μία έρευνα που κάνατε σε σχέση με τους καταναλωτές και το πόσοι επιλέγουν να πάνε διακοπές, πόσοι μπορούν φέτος το καλοκαίρι να πάνε διακοπές, τι γίνεται με τα εισοδήματα των πολιτών, το κόστος στη μετακίνηση, στη διαμονή, στη διατροφή. Η τάση που δείχνει η έρευνά σας ποια είναι? Ας ξεκινήσουμε από το γενικό.
1: Κοιτάξτε, η γενική τάση είναι σίγουρα εξοικονόμηση, με πρόθεση είτε να γίνουν εφικτές οι διακοπές είτε να επεκταθεί ο χρόνος τους. Και πρακτικά αυτό μεταφράζεται σε επιλογές διακοπών, οι οποίες είναι, ας πούμε, λίγο πιο εναλλακτικές σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι. Δηλαδή, θέλετε να πάμε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ανακατηγορία? Για παράδειγμα, το θέμα διακοπές. Γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι μυρίζει ότι λιγότερα χρήματα στην τσέπη του πολίτη, άρα γι' αυτό κινείται προς μια τέτοια κατεύθυνση. Πόσο καιρό επιλέγει να πάει διακοπές? Ποια είναι η διάρκεια? Πού πηγαίνει?
1: Λοιπόν, η μέση διάρκεια όσων θα πάνε διακοπές, γιατί είναι περίπου η μισή αυτή, είναι στις 11,5 ημέρες. Περισσότεροι είναι στις 4 με 7 ημέρες, το 40%. Γενικότερα οι μισοί θα κάνουν κάτω από 7 ημέρες και οι άλλοι μισοί πάνω από 7 ημέρες. Κατά βάση έχουμε δύο κατηγορίες εδώ πέρα. Έχουμε όσους έχουν κάποιο εξοχικό σπίτι ή κάποια πρόσβαση σε εξοχικό σπίτι, οπότε αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να πάνε παραπάνω ημέρες, είτε όσους δεν έχουν κάτι τέτοιο, οπότε πάνε σε υποδομές όπως είναι ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ., οι οποίοι θα πάνε λιγότεροι, δίνουν λιγότερες από 7 ημέρες. Ναι. Αυτή είναι δηλαδή η δυτή εικόνα περίπου που έχουμε.
0: Α, εξαρτάται δηλαδή αν έχουν δικό τους σπίτι εξοχικό ή κάποιος να τους φιλοξενήσει, αυξάνονται και οι μέρες.
1: Ακριβώς, δηλαδή το βλέπουμε ότι αυτοί που πάνε πάνω από 7 ημέρες είναι κυρίως όσοι έχουν δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό, οπότε να μην έχουν το κόστος της διαμονής, ώστε να πάνε παραπάνω ημέρες. Μετά, το εξωτερικό είναι τρεις κατηγορίες. Είναι όσοι μπορούν να πάνε σε κάποιο ιδιόκτητο, όσοι έχουν κάποιον φίλο, συγγενή,
0: ναι,
1: μπορούν να φιλοξενηθούν, και όσοι έχουν μια μίσθωση.
0: Μακροχρόνια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Η μακροχρόνια σεζόν που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε έχουν μια παραπάνω δυνατότητα. Όσοι είναι στο βραχυχρόνιο κομμάτι που είναι ξενοδοχείο κατά βάση και βραχυχρόνια μίσθωση, λίγες ημέρες, αυτοί πάνε κυρίως λιγότερες ημέρες.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι αυτό που καταγράφει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ είναι μια πρόθεση έτσι του κοινού για να, να βρει πιο οικονομικές λύσεις για τις διακοπές. Δηλαδή αυτοί οι μισοί που πηγαίνουν, οι άλλοι μισοί είναι ξεχωριστή κατηγορία γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα για καθόλου να κάνουν, να εξοικονομήσουν χρήματα για να μπορέσουν να πάνε αυτές τις 7 ως 11 ημέρες που μας λέτε. Έχει να κάνει και με τον προορισμό που επιλέγεται, γιατί δεν είναι όλοι οι προορισμοί το ίδιο φθηνοί, υπάρχουν ακριβοί, δεν είναι για όλα τα βαλάντια όλοι οι προορισμοί, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι τρία πράγματα η εξοικονόμηση. Το ένα το είπαμε ήδη που είναι το κατάλημα. Ο δεύτερος είναι ο προορισμός, αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή, ότι σίγουρα αυτό που βλέπουμε είναι μια προτίμηση για την υπηρετική Ελλάδα. Κυρίως παραθαλάσσια υπηρετική Ελλάδα, αν την αφήσουμε μαζί με την ορεινή, που είναι ένα 10% η ορεινή, περίπου 7 στους 10 προτιμούν την υπηρετική Ελλάδα. Και μετά έχουμε τα νησιά που είναι περίπου ένα 30%. Εδώ πέρα η εξοικονόμηση είναι διπλή. Είναι ότι στη μία περίπτωση δεν υπάρχει το κόστος του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου ή του αεροπορικού, το οποίο το κόστος μπορεί να είναι μια-δυο παραπάνω ημέρες μόνο από αυτό. Συν ότι τα πιο πολλά νησιά, ειδικά τα δημοφιλή νησιά, σαν προορισμοί είναι ακριβή προορισμοί. Δεν είναι μόνο ακριβή το να πας, είναι και σαν ζωή εκεί πέρα πιο ακριβή. Δηλαδή πιο ακριβή η διαμονή, πιο ακριβό το φαγητό, πιο ακριβές οι υπηρεσίες, γιατί έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση και από το εξωτερικό προφανώς. Οπότε αυτό πάλι μεταφράζεται σε παραπάνω ημέρες στην υπηρετική Ελλάδα. Άρα αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Βοηθάει.
0: Η υπηρετική Ελλάδα βεβαίως έχει μάλλον το θετικό ότι δεν πας με το αμάξι σου, χρειάζεται να κλείσεις εισιτήρια καραβιού. Όμως και πάλι υπάρχει και το κόστος της βενζίνης. Αυτό το συνυπολογίσατε σαν έναν παράγοντα ανασταλτικό?
1: Κοιτάξτε, και πάλι όταν βάζουμε και το αυτοκίνητο στην εικόνα, εντάξει, σίγουρα έχει αυξηθεί η βενζίνη, έχει ένα 30%, 25-30% πάνω βενζίνη. Απλά στο ακτοπλοϊκό είναι, ας πούμε, μια τετραμελής οικογένεια είναι 4 εισιτήρια και ένα αυτοκίνητο 5 εισιτήρια, αρκετά ακριβά. Ενώ στην υπηρετική Ελλάδα, μια τετραμελής οικογένεια είναι το κόστος του αυτοκίνητου για 4.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Οπότε μοιράζεται, ναι.
1: Ναι, ειδικά μια οικογένεια τη βολεύει περισσότερο. Αυτό, όπως αν δεν πληρώσει πολλαπλάσια εισιτήρια, διαιρεί τα εισιτήρια όταν.
0: Ναι,
1: τα εισιτήρια,
0: ναι.
1: Τη μεταφορά όταν.
0: Πάντως είναι ανησυχητικό, απογοητευτικό ως αξιολογική κρίση, το λέω, με μια χώρα όπως η Ελλάδα νησιωτική, να γίνονται οι νησιωτικοί προορισμοί σχεδόν απαγορευτικοί για ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού, ναι, λόγω όλης αυτής της κατάστασης. Γιατί εμείς λέμε για το πλοίο τώρα. Είναι και η διαμονή, η οποία το καλοκαίρι θα πας στα νησιά, πότε θα πας το χειμώνα. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Ξεκάθαρα. Το έχει να κάνει με τα εισοδήματα. Δυστυχώς, δεύτερη 15 ετία, τα εισοδήματα έχουν ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική πορεία από το μέσο εισόδημα στο δυτικό κόσμο, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Οπότε, εδώ πέρα το θέμα είναι το εξής, ότι ενώ τα εισοδήματα στην Ελλάδα, ας πούμε, ότι είναι σταθερά, στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν αυξηθεί, επειδή ο τουρισμός δουλεύει με αυτούς τους ανθρώπους, η πορεία των τιμών έχει ακολουθήσει την πορεία των πελατών της Ευρώπης. Οπότε έχουν γίνει αυξανόμενα πιο δύσκολα για τους Έλληνες καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε κάποια από αυτά.
0: Κύριε Κιωσέ, ένα θέμα που θίξατε και το οποίο και τα προηγούμενα χρόνια το βλέπαμε ως εικόνα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, αναφέρομαι τώρα στο θέμα λύσεων για το φαγητό, γιατί όταν θα πας κάπου για διακοπές θα πρέπει να βρεις και ένα τρόπο να φας, εκτός αν είναι μέσα το all inclusive. Βλέπαμε δηλαδή τουρίστες να πηγαίνουν σε μάρκετ που συνήθως στις διακοπές λες θα πάω στην ταβέρνα, θα πάω στο εστιατόριο, και αυτό ήταν μια τάση που μας έδινε να καταλάβουμε ότι ψάχνουν να βρουν οι τουρίστες οικονομικούς τρόπους για τη σύντησή τους. Το δείχνει αυτό στην έρευνά σας?
1: Ναι. Αυτό είναι και ο τρίτο παράγοντα που συζητούσαμε και πριν, ότι είναι το κομμάτι τη διατροφή, το οποίο προσπαθούν να μειωθεί. Είναι κάτι που σχετίζεται πάρα πολύ και με την βραχυχρόνια μίσθωση. Οπότε γι' αυτό σημαίνει και για Έλληνε αλλά και για ξένου τουρίστε. Ότι υπάρχει μια δυνατότητα πλέον, επειδή τα καταλήμματα, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, η βραχυχρόνια μίσθωση έχουν να έχουν κουζίνα, αυτό βοηθάει ώστε κάποια από τα γεύματα τη ημέρα να μπορούν να γίνουν από κλάδους εκτός εστίαση. Για παράδειγμα, το πρωινό μπορεί να είναι από κάποιο φούρνο, μπορεί να είναι δεκατιανό, ένα τοστάκι, ένα βραδινό να είναι από το σούπερ μάρκετ με μια μικρή μαγειρική. Και να υπάρχει ένα γεύμα μες την ημέρα που να είναι στην εστίαση. Και αυτό δεν είναι αφορά μόνο την Έλληνα τουρίστα, είναι κάτι που συμβαίνει σε όλη την
0: Ελλάδα.
1: Αλλά στην Ελλάδα και εμάς τους Έλληνες ίσως να είναι λίγο πιο έντονο, γιατί έχουμε και άλλες δυνατότητες.
0: Ή αλλάζουμε συνήθειες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινες ταβέρνα μεσημέρι βράδυ, ας πούμε, στις διακόπες, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το δούμε ότι ευνοούνται και κάποιες άλλες κατηγορίες ενώ επιχειρηματιών, που μας λέτε τώρα, η ταρτοποιία, η φούρνη, τη ζαχαροπλαστεία ενδεχομένως, αλλά δεν αλλάζει τη γενικότερη εικόνα. Και άρα να κλείσουμε, κύριε Κιωσέ, με το γενικότερο συμπέρασμα αυτής της έρευνας. Πού σας οδήγησε, σε ποιο συμπέρασμα γενικότερο?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα λέγαω ότι ότι υπάρχει μια κοινωνική αλλαγή στο κομμάτι του καλοκαιριού διακοπών. Σίγουρα έχουμε φύγει από τα μοντέλα δεκαετίας 80-90, τα οποία είχαν πολύ πιο μακροχρόνιες, πιο οικονομικές βέβαια διακοπές τότε. Έχουμε φύγει και από τη λογική πιο πολυτελούς εντός εισαγωγικών διακοπών δεκαετία 2000. Πάμε σε ένα νέο μοντέλο, το οποίο ακόμα είναι προς διαμόρφωση, προς προσαρμογή. Σίγουρα υπάρχει και κοινωνική αλλαγή, ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από τις ιδιαίτερες πατρίδες μας, από την καταγωγή που βοηθούσε μέχρι πριν από κάποια χρόνια να επεκταθεί ο χρόνος των διακοπών. Πάμε σε κάποιο καινούριο τώρα, το οποίο θα δούμε πώς θα οριστικοποιηθεί.
0: Α, και κάτι τελευταίο τώρα, να μην το ξεχάσω. Πόσους ρωτήσατε, κύριε Κιωσέ, για το θέμα αυτό? Δηλαδή, πόσους πολίτες, πόσους απευθυνθήκατε?
1: 750 καταναλωτές.
0: Πόσους?
1: 750 καταναλωτές.
0: Το οποίο θεωρείται ένας αριθμός που μπορεί να βγάζει συμπεράσματα, έτσι, τα οποία
1: το στατιστικό μας είναι στο 2%, ας πούμε, κάπου εκεί.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε, κύριε Κιωσέ. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, Γενικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Ερευνών του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών του ΙΕΛΚΑ, για τις τάσεις των πολιτών, των Ελλήνων καταναλωτών, σε σχέση με τις διακοπές τους, σε σχέση με τις νέες καταναλωτικές τάσεις που διαμορφώνονται. Για διακοπές ένας στους δύο δεν πηγαίνει, για εκείνους που πηγαίνουν με οικονομία στις επιλογές και με ένα προφίλ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, που σίγουρα σχετίζεται και με την κατάσταση ακρίβειας που βιώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την Βάνα Λυκομήτρου και επιστρέφουμε εδώ και με τα μηνύματά σας. Συνεχίζετε να στέλνετε για λίγο ακόμη και τις συμμετοχές σας για το θέατρο τη Δευτέρα, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης, μέσω Viber.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων στο Νότιο Αιγαίο. Οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Κλίμακος επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνς και βομβάρδισαν βάσεις του Ιράν. Αντίπεινα από τους φρουρούς της Επανάστασης, ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση και ενώ το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλιών με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα για τα ζητήματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε, είπε η Καγιακάλας. Έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα στο νοσοκομείο Αττικών. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα από την επόμενη γενική εφημερία του προσεχού Σαββάτου. Έχμες για το κόμμα Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες, με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται, τόνισε. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του καταθέτει ο Αλέξης Τσίπρας σε μισή ώρα στον Άριο Πάγο. Τουλάχιστον 16 νεκροί και 73 τραυματίες από την πυρκαγιά σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην Κένια. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Επιστρέψαμε λοιπόν 11:37 με τη φωνή της Μαρίζας Ρίζου. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Σήμερα 5η 28 Μαΐου στον Αθήνα 984 σταθερά συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ραντάρ μέχρι τις 12. Ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Όλη η παρέα εδώ. Ο Νίκος Αγγελόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χριστός Κόκκινος που επιλέγει τις μουσικές. Η Καλλιόπη Ασλανίδου, η Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική παραγωγή. Το 213-09-09-100 εννοείται στη διάθεσή σας. Σταύρος Αμάραντος και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί για να απαντήσουν και να υποδεχθούν τα 909-100 εννοείται στη διάθεσή σας. Σταύρος Αμάραντος και η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι εκεί για να απαντήσουν και να υποδεχθούν τα δικά σας

τον φίλο τον NL, ο οποίος θίγει ένα σημαντικό θέμα το οποίο είναι στην κορυφή της επικαιρότητας και όχι άδικα από το πρωί. Είναι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας στο Αττικό νοσοκομείο. Μία πολύ σοβαρή είδηση και εγώ την διάβαζα νωρίτερα το πρωί, η οποία βεβαίως πρέπει να ανησυχήσει. Εντάξει, περιμένουμε να ακούσουμε βέβαια και από το Υπουργείο την απάντηση που δίνει. Είναι έξαρση κρούσματων νοροϊού, 50 ύποπτα κρούσματα σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 9 επιβεβαιωμένα. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Υπάρχει μία ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Πρέπει να είναι εδώ και μία εβδομάδα. Εντάξει, ψυχραιμία χρειάζεται. Πάντως, νοσοκομείο θα μου πείτε είναι, αλλά τόσα πολλά κρούσματα, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το θίγει ο φίλος ο NL στο μήνυμά του. Καλημέρα και στη φίλη τη Βίκη για το μήνυμα που μας στέλνει. Στο φίλο το Θωμά βεβαίως είπαμε πολυβόλο με τα μηνύματα, σταθερή επικοινωνία. Στο φίλο τον Πάνο επίσης που βάζει το θέμα των δημοσκοπήσεων που έλεγα και εγώ στο ξεκίνημα της εκπομπής. Και ναι, αυτό το οποίο δεν πρόλαβα να πω, φίλες και φίλοι, είναι ότι εντάξει, όλοι κρίνονται φυσικά, έτσι, και οι δημοσκόποι και κρίνονται και ελέγχονται, και θα πρέπει να μας πούνε ποιοι είναι οι φορείς αυτοί που τους ελέγχουν, γιατί είπαμε, δεν μπορεί ο καθένας, και έτσι γίνεται στην πραγματικότητα, και όποιος πάει να βάλει ζητήματα, όχι να αμφισβητήσει, αμέσως λένε ότι κάνεις επίθεση γιατί δεν σε συμφέρει. Όχι, δεν είναι έτσι. Και επίσης, μιλώντας για την πολιτική, βασική προϋπόθεση στην πολιτική είναι και η πολιτική αυτονομία, φίλες και φίλοι. Για δείτε, για να σας αναρωτηθούμε μάλλον καλύτερα, πόσοι και ποιοι πολιτικοί και αρχηγοί, αν θέλετε, διαθέτουν και εννοούν αυτό το χαρακτηριστικό της αυτονομίας από τα ισχυρά συμφέροντα. Δηλαδή δεν έχουν συμβιβασμούς, δεν έχουν εξαρτήσεις από συμφέροντα. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να το βρει κανείς, έτσι. Ρίξτε μια ματιά και σε αυτά τα οποία λένε, σε αυτά που κάνουν σήμερα και σε αυτά που έκαναν χθες. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά στα μέσα ενημέρωσης, τα πρωτοσέλιδά τους, τους τίτλους τους, τον τρόπο με τον οποίο καλύπτουν δραστηριότητα αρχηγών και κομμάτων. Στις δημοσκοπήσεις επίσης, τα ανεβοκατεβάσματα, αυτά τα περίεργα, τα φουσκώματα και τα ξεφουσκώματα, έτσι. Το πώς τους αντιμετωπίζει το σύστημα γενικότερα, αυτό που λέμε σύστημα, τους ίδιους τα κόμματά τους, και βγαίνουν τα συμπεράσματα αβίαστα.

Ανοίγουμε μία παρένθεση τώρα, διαφημιστικό περιβάλλον. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box, κατεβάστε την εφαρμογή αν θέλετε να είστε διπλά ευνοημένοι, φίλες και φίλοι. Και επίσης 11888, μην το ξεχνάτε, για ό,τι θέλετε. Για παράδειγμα, φορολογική δήλωση, αν ψάχνετε να βρείτε λογιστή, κλείστε online ραντεβού, θα σας τα εξηγήσει όλα άνετα και χαλαρά και θα ξεμπερδέψετε πολύ γρήγορα μέσα σε 2 λεπτά, αρκεί βεβαίως να απευθυνθείτε στο 11888. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη θεματική μας ενότητα, στην επόμενη συζήτησή μας, πάντα στον Αθήνα 984. Μια σύντομη εισαγωγή θα κάνω για να καταλάβετε έτσι για το τι ακριβώς θα συζητήσουμε. Πριν από λίγες μέρες είχε συνέδριο η Νέα Δημοκρατία και πριν από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας 10 πρώην υπουργοί, βουλευτές, πολύ γνωστά στελέχη με διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, έδωσαν στη δημοσιότητα μία επιστολή που ασκούσαν συγκεκριμένη κριτική στην πολιτική που εφαρμόζει και βεβαίως και στον Πρωθυπουργό. Σε αυτή την επιστολή αντιπαρέβαλαν την ιστορική διαδρομή της κεντροδεξιάς

0: παράταξης με τη σημερινή κατάσταση που πιστεύουν ότι βρίσκεται το κόμμα τους, κάνοντας μεταξύ άλλων λόγο για ένα κόμμα που είναι αποκομμένο από τον αξιακό του κορμό, για μια κυβέρνηση που κυβερνά χωρίς κοινωνική συνέστηση, χωρίς εθνική στρατηγική. Θέματα επίσης μηχανισμών ελέγχου που βάλαμε και εμείς σήμερα, συζητούσαμε, χειραγώγηση της κοινής γνώμης αντί για υπηρέτηση ενός υπεύθυνου πατριωτισμού και της αξιοκρατίας, με ειδική αναφορά, ιδιαίτερη αναφορά και στην οικονομική διαχείριση και στη λειτουργία των θεσμών. 10 πρόσωπα, ένας εξ αυτών είναι ο επόμενος συνομιλητής μας. Είναι ο κύριος Θανάσης Κορδάς, πρώην υφυπουργός, πρώην γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας πριν κάποια χρόνια, τον οποίον και καλημερίζω στον αέρα του σταθμού. Καλή σας ημέρα, κύριε Κορδά, ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Εσείς έχετε μια διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, στείλατε μια επιστολή μαζί με άλλους συναδέλφους σας. Τι ήταν αυτό, θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα προειδοποίησης, αμφισβήτησης, ποιος ήταν ο σκοπός?
1: Όχι, απλά εν ώψη του συνεδρίου που υπήρχε τότε μπροστά μας και εμείς αποφασίσαμε να πούμε φωναχτά αυτά που συζητάμε όλοι ιδιωτικά. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι οι πολιτικές επιλογές της ηγετικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας έχουν δημιουργήσει ένα κενό εκπροσώπησης αξιών, ταυτότητας και πολιτικής ψυχής, όπως λέμε εμείς στην παράταξη. Ναι. Και ουσιαστικά χτυπήσαμε μία καμπάνα έτσι ώστε να υπάρχει μία συζήτηση για πολιτική επανασύνδεση με την κοινωνική βάση της παράταξης και τις αρχές της.
0: Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι έχει απομακρυνθεί η Νέα Δημοκρατία με τον σημερινό αρχηγό του, τον κύριο Μητσοτάκη, από κάποιες αρχές που ήταν πιο κοντά και επί Κώστα Καραμαλή και επί Αντώνη Σαμαρά, τους προηγούμενους προέδρους?
1: Κοιτάξτε, όταν το επισημαίνουν δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί της παράταξης, όταν αυτό διαπιστώνεται σε όλες τις ποιοτικές έρευνες της κοινωνικής βάσης της κεντροδεξιά στην Ελλάδα, νομίζω ότι εγώ περιτεύει να προσθέσω τη δική μου άποψη. Είναι όντως μια γενική διαπίστωση από όλους όσους ασχολούνται πιο ενεργά, θα έλεγα, μετά του χώρου.
0: Ναι. Αυτά όλα εσείς αναγκαστήκατε να τα δημοσιοποιήσετε μέσα στη κοινοβουλευτική ομάδα, στην κυβέρνηση, μέσα στο κόμμα επίσης. Δεν γίνεται τέτοιου είδους συζήτηση?
1: Νομίζω έχετε πλέον μια πολύ ολοκληρωμένη εικόνα, ειδικά οι άνθρωποι του τύπου, ναι, που παρακολουθείτε τα δρόμενα πιο ενεργά από ότι ένας καθημερινός πολίτης. Ναι. Προφανώς δεν είναι, τα όργανα δεν συνεδριάζουν, και όταν συνεδριάζουν αυτό γίνεται για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, με μονολόγους και χειροκροτήματα. Ξέρετε, το χειροκρότημα είναι εύκολη στάση ζωής. Ναι. Το να είσαι ευχάριστος και να φωνάζεις πάντα ένα μπράβο ή ένα ζήτο. Ναι. Το δύσκολο είναι να λες πικρές αλήθειες με σκοπό να είσαι χρήσιμος. Ναι. Αυτή είναι η δυσκολία. Καταλαβαίνω ότι πολλοί δυσαρεστούνται από αυτό, αλλά κάποιοι άνθρωποι νομίζω ότι έχουμε επιλέξει αυτή τη συμπεριφορά. Αυτό επιβάλλει η διαδρομή μας, θα έλεγα, και προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, επειδή εμένα η παράταξη με έχει τιμήσει, ναι, θεωρώ χρέος μου, όταν βλέπω ότι στραβά αρμενίζει και δεν είναι στραβός ο γυαλός, να το επισημαίνω. Ναι. Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας το αξιολογεί με βάση το δικό του πλαίσιο, και αν θέλει αντλεί κάποια χρήσιμα διδάγματα και διορθώνεται. Εάν δεν θέλει, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο όπως κάνει κανείς μέχρι τώρα.
0: Για εσάς, κύριε Σκορδά, το ένα από τα μεγαλύτερα ή κάποια λάθη ή αστοχίες αυτής της πορείας της Νέας Δημοκρατίας είναι, ας πούμε, μια λαζονία που έβγαζε και που συνεχίζουν να βγάζουν κάποιοι υπουργοί, είναι τα ζητήματα οικονομίας καθημερινότητας των πολιτών, η ακρίβεια, είναι τα θέματα τα θεσμικά που ο τρόπος διαχείρισης, οι πολίτες το λένε, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, στη μεγάλη τους πλειονότητα, δεν οδηγούν στην αποκάλυψη της αλήθειας, τι είναι?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ πολύ σοβαρά ζητήματα τα θέματα οικονομικής αποτελεσματικότητας και θεσμικής λειτουργίας. Στην οικονομική αποτελεσματικότητα βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν επιτυγχάνεται μια αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακρίβειας, το κόστος ζωής έχει γίνει για πολύ κόσμο απαγορευτικό,
0: ναι.
1: Δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, βλέπουμε τα νούμερα πολλές φορές να ευημερούν και οι άνθρωποι να δυστυχούν, ο πλούτος πηγαίνει αν θέλετε είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε από τις δουλειές που δημιουργούνται σε λίγους. Δεν υπάρχει μια κοινωνική διάχυση τέτοια που να ενισχύει και την κοινωνική συνοχή και την ίση συμμετοχή, αν θέλετε, όλων σε ένα θετικό, ναι, οικονομικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα μας ανησυχεί επίσης πάρα πολύ στο θέμα της οικονομίας η λογική να θεωρούνται ως επενδύσεις το να έρχονται κάποια φαντ να αγοράζουν την κυριότητα, ναι, κάποιων ακινήτων και μετά από λίγα χρόνια αυτά να ρευστοποιούνται. Ναι. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, ποιοτική οικονομική ανάπτυξη. Ναι. Σίγουρα γράφονται στις επενδύσεις και μεγεθύνεται το ΑΕΠ, αλλά αυτό δεν δημιουργεί μία βιώσιμη οικονομική προοπτική για τον τόπο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να δίνουμε, για παράδειγμα, 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται και 9.000 ευρώ για να αγοράσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο οποίο δεν φτιάχνουμε ούτε καθρεφτάκι, ούτε πόμολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσε η χώρα να έχει κάνει μια συμφωνία με τις αυτοκινητοβιομηχανίες ότι αφού δίνουμε αυτά τα κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, να υπάρχει από Έλληνες προμηθευτές, για παράδειγμα, η αγορά κάποιων επιμέρους εξαρτημάτων που μπορούν να φτιαχτούν με βάση τη δική μας βιομηχανία.
0: Αυτά που επισημαίνετε, κύριε Σκορδά, που είναι, ναι, που είναι και αυτός ο τομέας πολύ σημαντικός για το παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, που δυστυχώς βλέπουμε ότι έχει υποστεί πλήγματα όχι μόνο γενικά των διαχρονικών παθογενειών ή της αλλαγής του τρόπου με τον οποίο παράγει η χώρα, αλλά και λόγω ενός πολύ σημαντικού θέματος, σκανδάλου, με τις παράνομες επιδοτήσεις στις αγροτικές.
1: Ακριβώς. Ναι. Τα θέματα διαφθοράς και ήθους είναι επίσης θέματα που στον αξιακό κώδικα της δικής μας παράταξης ήταν πάντα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η παράταξη είχε διαχρονικά να επικαλείται πραγματικά το ότι είχε επιδείξει πάρα πολύ σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στις αρχές που πρέπει να διέπουν τη διαχείρισή του.
0: Ναι.
1: Εδώ βλέπουμε μία σειρά σκανδάλων και η αντιμετώπιση τους από την κυβέρνηση δεν γίνεται με όρους διάχυσης φωτός, να το πω έτσι, αλλά γίνεται με όρους προστασίας των προσώπων που εμπλέκονται. Το να άρεται η ασυλία στους μισούς, να μην άρεται στους άλλους μισούς, γενικά να βλέπουμε μία στάση της δικαιοσύνης και στο θέμα των υποκλοπών και στα θέματα όμως τα υπόλοιπα,
0: ναι,
1: που να δημιουργεί προβληματισμό στους πολίτες και να βάζει σε αμφισβήτηση το κύρος και το σεβασμό στη δικαιοσύνη, που είναι από τους πιο σοβαρούς, ναι, θεσμούς που μπορεί να έχει μια κοινωνία για να λειτουργεί σωστά, νομίζω είναι ζητήματα που είναι κατεξοχήν πολιτικά και πρέπει να προβληματίσουν κάθε ενεργό πολίτη.
0: Μάλιστα. Προβληματίζουν. Από ό,τι φαίνεται, την κυβέρνηση δεν την προβληματίζουν τόσο. Και δεν ξέρω, μήπως επειδή.
1: Δεν θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι προβληματισμός αναπτύσσεται.
0: Υπάρχει.
1: Απλά.
0: Τι ήθελα να πω όμως, μήπως επειδή αυτό το οποίο δίνεται ως απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο ισχυρό κόμμα στην αντιπολίτευση, ας πούμε, που να δημιουργήσει αυτό το φόβο, αυτό το κίνδυνο για άλλη διαχείριση. Δεν ξέρω, το συμμερίζεστε.
1: Κοιτάξτε, εγώ συμμερίζομαι ότι πραγματικά η αντιπολίτευση, ενώ θα μπορούσε να συμβάλλει θετικά και δημιουργικά πολύ πιο ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο, βλέπω να αναλώνεται σε εσωτερικούς καυγάδες και πραγματικά να έχει μια κρίση στρατηγικής και προσανατολισμού. Δεν ξέρω αυτό που θα οδηγήσει, σίγουρα δεν είναι καλό για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος και για την πρόοδο της χώρας και πραγματικά όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα μπαίνουν μπροστά άλλου είδους διεργασίες, γιατί ξέρετε η πολιτική και η κοινωνία και η φύση και η αγορά κενά δεν δέχονται.
0: Ναι. Ωστόσο εσείς κάνετε μια κριτική και εκ των έσω και ενδεχομένως και εκ δεξιών και το λέω διότι, για να πω στο πιο συγκεκριμένο, ότι για καιρό ακούμε ότι και μάλλον φτάνει, πλησιάζει αυτή η ώρα, ότι ο πρώην πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, μπορεί να πάρει πρωτοβουλία να δημιουργήσει νέο κόμμα. Θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο, ότι θα έβινε μια διέξοδο? Θα υπήρχαν, κοιτάξτε, επίσης στελέχη που θα τον στήριζαν σε αυτή την πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ?
1: Η δική μας παρέμβαση δεν αφορά οργανωτικά σενάρια.
0: Ναι.
1: Αφορά πολιτικό περιεχόμενο και αγωνία πραγματική για την πορεία πρώτα απ' όλα της χώρας και βεβαίως και της παράταξης.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Σαμαράς ως πρώην πρωθυπουργός, όπως και ο κύριος Καραμαλής,
0: ναι,
1: να ξέρετε ότι δεν κινούνται με κάποια ματαιοδοξία προσωπική, να το πω έτσι. Οι προσωπικοί τους στόχοι, να το πω διαφορετικά, έχουν ικανοποιηθεί απολύτως. Πρωθυπουργοί,
0: ναι,
1: έγιναν και οι δύο.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο επιχειρούν είναι πραγματικά να αναδείξουν με θεσμικό τρόπο ζητήματα τα οποία απασχολούν τον μέσο Έλληνα πολίτη, απασχολούν την κοινωνία,
0: ναι,
1: και πρέπει πραγματικά κανείς να ακούει με προσοχή και σεβασμό, θα έλεγα, γιατί και η εμπειρία τους είναι πάρα πολύ σοβαρή και, ναι, νομίζω ότι δεν χάνει κανείς από το να ακούει.
0: Πηγαίνοντας τώρα, ολοκληρώνοντας ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Σκορδά, η χώρα σιγά σιγά πηγαίνει σε εκλογές. Τώρα θα είναι το φθινόπωρο, θα είναι την άνοιξη, πάντως δεν φαίνεται να, εκ των πραγμάτων, δεν θα αργήσουν. Η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μπορεί να οδηγήσει σε, μπορεί να είναι ξανά το πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία?
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί, ναι, βλέπετε ότι υπάρχει μια γενικότερη επαναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
0: Ναι.
1: Η χώρα χρειάζεται λιγότερο πολιτικό θόρυβο, χρειάζεται περισσότερη εμπιστοσύνη, χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται μια αίσθηση κοινού σκοπού που, ναι, όλη η κοινωνία δηλαδή τον συμμερίζεται.
0: Έχει να κάνει όμως και ποιος είναι μπροστά, ο πρωταγωνιστής, έτσι, ποιος κρατάει τα ίνια.
1: Όλοι κρίνονται, ξέρετε, ναι, όλοι κρίνονται. Οπότε, ναι, μέσα σε αυτό το σκηνικό αναδιάταξης, όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία για να δούμε τι επιλογές έχουμε μπροστά μας στις εκλογές,
0: είναι ρεαλιστικό όμως η αυτοδυναμία τώρα με τον τρόπο που τίθεται για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι κακό να θέλει ένα κόμμα την αυτοδυναμία.
0: Ναι, καλά, εντάξει,
1: δηλαδή,
0: όπως και την πρωτιά κάποιο άλλο. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Το ερώτημα είναι αν οι στόχοι την συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι ρεαλιστικοί ή είναι ουτοπικοί.
0: Σαφές, κύριε Σκορδά.
1: Νομίζω ότι συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να προηγηθούν πολλά βήματα διορθωτικής πορείας,
0: ναι,
1: και,
0: ναι,
1: αυτοκριτικής, για να μπορέσει κανείς να συζητήσει σοβαρά τέτοια ενδεχόμενα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Καλή
0: σήμερα, να είστε καλά. Ο κύριος Θανάσης Σκορδάς, πρώην υφυπουργός και πρώην Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, εστιάσαμε στην στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και στην κριτική που ασκείται και εκ των έσω πλέον με δημόσιο τρόπο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή και την παρέα και σήμερα και αυτή την εβδομάδα. Να πω ότι η τυχερή, η νικήτρια που κερδίζει την διπλή πρόσκληση για το θέατρο Αλκμίνη για τη Δευτέρα στις 7 παρατέταρτο, το στέρεο βήμα της Αντιγόνης, μισή ώρα νωρίτερα να είστε στο θέατρο Αλκμίνης 8 στα Πετράλαιονα, είναι η κυρία Παναγιώτα Μπόμη. Παναγιώτα Μπόμη, το τηλέφωνο της τελειώνει σε 7:19, τη Δευτέρα το απόγευμα, θέατρο Αλκμίνη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Από τον Νίκο Αγγελόπουλο, τον Χρήστο Κόκκινο, την Καλλιόπια Σλανίδου, τη Λίδιαν Ξύλου, την Ειρήνη Αρκουμάνη, τον Σταύρο Αμάροντο και τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.
2: Ξέρω μια ιστορία. Μικρές ιστορίες πίσω από τα τραγούδια. Με τον Οδυσσέα Ιωάννου. Υπάρχουν πολλά σπουδαία τραγούδια που ίσως δεν ακούστηκαν όσο τους άξιζε, για λόγους που δεν είχαν να κάνουν τόσο με τη δική τους αξία, αλλά με την αξία των διπλανών τους. Τραγούδια δηλαδή που υπήρχαν σε δίσκους δίπλα σε μεγάλα πανεθνικά σουξέ, τα οποία τράβηξαν πάνω τους όλη τη δημοσιότητα και όλη τη δόξα, θα λέγαμε. Από το δίσκο του 1977 Ευήκυμου Σχολείου τραγουδάει Σπανό, σάρωσαν οι μεταδόσεις πρωτίστως του Ναύτης Βγήκε σε Στεριά, το Άνθρωποι Μονάχοι και λίγο αργότερα η Μαρκίζα που έμελε να γίνει ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια που τραγούδησε Ευήκυμου Σχολείου σε λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Ο Ελευθερίου σε εκείνο το δίσκο, πέρα από τη Μαρκίζα, είχε γράψει βέβαια και το Ναύτης βγήκε σε στεριά και άλλα τρία τραγούδια, μεταξύ των οποίων ήταν και ένα από τα σπουδαιότερα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Σπανού, το «Πέφτει μια βροχή».

0: 84 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογών ανθράκων στο Νότιο Ιόνιο με επέκταση της δραστηριότητας της Αμερικανικής Σεύρων που υπέβαλε κοινό αίτημα με την Ελένικα Energy για τη συμμετοχή της και στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Σεύρων πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Ελένικα Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ακόμη μια ένδειξη αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπενθυμίζοντας ότι η Chevron και η Ελένικα Energy έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για 4 ακόμη θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη ως σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Τριμπέκα. Κλιμάκωση επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνους και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν σε αντίπεινα Αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια, την ώρα που το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνους. Χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακοχή στις 8 Απριλίου. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μία ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιουδήποτε αναθεωρητισμού, τόνισε, με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Open. Παράλληλα, άφησε αιχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται, νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές καταθέτει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Θα τον συνοδεύσουν οι εκπρόσωπος και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, η δικαστής που είχε προεδρεύσει στη δίκη της Χρυσής Αυγής και συνυπογράφει τη διακήρυξη. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία, χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θυσίο. Μεταξύ άλλων, τονίζει πως προκαλεί η αναφορά σε ισχυρή δημοκρατία όταν διατυπώνεται από έναν πρώην πρωθυπουργό που όχι μόνο δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες της Προέδρου Μαρίας Καριστιανού για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, συμβάλλοντας την ατιμωρησία του Κώστα Καραμανλή αλλά και του δικού του Χρήστου Σπίρτζη. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων, έχουν ήδη νοσήσει τουλάχιστον 25 άτομα από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί και σε νοσηλευόμενους ασθενείς αλλά και συνοδούς. Όπως υπογραμμίζει, η έξαρση του ιού δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τις συνθήκες που επικρατούν καθημερινά στο νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη γενική εφημερία του Σαββάτου. Νέο κύμα μεταναστευτικών ροών από τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Γαλάτια, κυρίες και κύριοι. Μπορεί το Υπουργείο, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να αναφέρει ότι 63% λιγότεροι μετανάστες έχουν περάσει τη χώρα μας από τα ανατολικά παράλια, από το Αιγαίο. Δεν σημαίνει όμως το ίδιο και από τα νότια, καθώς για εκεί αυξάνονται οι ροές με γεωμετρικό ρυθμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι καθημερινά πάνω από 150 με 200 άτομα εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και σήμερα ιδιαίτερα, από τα μεσάνυχτα μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, σε 5 διαφορετικά περιστατικά έχουν διασωθεί και έχουν οδηγηθεί στους καλούς λιμένες 234 ορολαπεί στη συντριπτική του πλειοψηφία άνδρες. Όλοι αυτοί κρατούνται σε κέντρα υποδοχής και στο λιμεναρχείο της Νότιας Κρήτης στους καλούς λιμένες, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να πάρουν μετά τον δρόμο να δουν αν δικαιούνται άσυλο ή όχι και να οδηγηθούν σε κάποιες δομές φιλοξενίας. Γαλάτια.
1: Κλείνουμε το δελτίο μας με τον καιρό. Γενικά αιθρίως στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία ως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στη μία. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Βούλα και Χαγιά και τον Νίκο Φελέκη.
3: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
4: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
8: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Αθήνα 984.

0: Τι έγινε?
1: Καλημέρα. Μισές καλημέρες. Καλό μεσημέρι.
2: Πες την καλημέρα, για σπες τη χάμω.
1: Γιατί το λέει? Πες τη χάμω,
2: καλημέρα είναι αυτή. Πες την, για σπες τη χάμω.
1: Λοιπόν, έχουμε καθιερώσει πια κάθε μέρα αυτή εδώ η εκπομπή, Τέρμα στον Γκάζι, να ξεκινάει με ένα τραγούδι. Ποιο? Από τα χείλη του Νίκου Σελέκη. Κάθε ημέρα
2: μας
1: τραγουδάει έναν ύμνο του Ολυμπιακού, τον ύμνο του Ελλάς. Τώρα μια καλημέρα είναι αυτή, πες την και ας πέσει χάμω. Κατέθεσε ο Τσίπρας, ο αρχηγός της Ελλάς, κατέθεσε πριν από λίγη ώρα ή καταθέτει
2: αυτή τη στιγμή
1: στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη, συνοδευόμενη από τις απαραίτητες υπογραφές.
2: Δεν έχει κανένα live, δεν έχει σύνδεση.
1: Εντάξει, τι live να έχει όταν είναι μέσα ο κύριος Τσίπρας? Τον έδειξε όταν έμπαινε. Με συγχωρείτε.
2: Ο Τσίπρας και δίπλα του θα είναι.
1: Συνοδευόμενος από τους 5 εκπροσώπους και αναπληρωτές και τη δικαστή Μαρία Λεπενιώτη. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός συμβολισμός. Είναι η δικαστή. Πες εσύ, ποια είναι η κυρία Λεπενιώτη?
2: Είναι αυτή που προείδρευε τις δίκες για τη Χρυσή Αυγή, αυτή που καταδίκασε τη Χρυσή Αυγή, τον.
1: Είναι κλιματική οργάνωση, όλους αυτούς τους κασιδιάριδες και
2: εσύ. Είναι η Λεπενιώτη, η οποία θα είναι δικαστής, όπως είπε η Βούλα.
1: Και έχει υπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Ναι, έχει αφυπηρετήσει, αλλά όμως συμβολικά είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Σωστά, πάντα στην πολιτική οι συμβολισμοί έχουν την αξία τους.
2: Που προείδρευε του δικαστηρίου που καταδίκασε τους Χρυσαυγίτες, πώς λέγαμε παλιά, ο Ντεγιάννης.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτός που προείδρευε τις δίκες για τους προτέτειους του πραξικοπήματος,
1: έτσι,
2: της δικτατορίας, του Παπαδόπουλου και αυτών.
1: Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Σαντζετάκης, στη δίκη.
2: Σαντζετάκης, βεβαίως.
1: Για Λαμπράκη. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι
2: είναι συμβολική η λόγη.
1: Είναι η λόγη συμβολική.
2: Νομίζω ότι ο Τσίπρας εδώ χτύπησε φλέβα.
1: Και έχει να κάνει, πέραν το ότι δεν είναι μόνο τι μήνυμα στέλνει κατά του φασισμού των εγκληματικών, είναι μήνυμα τι στέλνει στη δικαιοσύνη. Για τη δικαιοσύνη μάλλον, όχι με αποδέκτητη δικαιοσύνη. Δηλαδή ότι κάποια στιγμή η δικαιοσύνη πρέπει να κάνει το έργο της απερίσπαστη, χωρίς κομματικές και πολιτικές επιρροές, και πράγματι να δικαιώνει τις απαιτήσεις, την κοινωνία και να αποδίδει το δίκαιο.
2: Το είναι και απέναντι στο Τζαβέλα.
1: Σωστό, έτσι. Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Απέναντι στο Τζαβέλα, σου λέει ένα υπόδειγμα δικαστή.
1: Υπάρχουν
2: και
1: παράπλευροι
2: ένα άλλο
1: συμβολισμοί.
2: Αν δεν καταφέρει να βάλει και το. Δεν ξέρω αν και ό,τι διαβάζω, ο Χριστός. Δεν θέλει να είναι επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας.
1: Ποιος Χριστός?
2: Πώς το λέμε, ο Ράμος.
1: Α, για το κόμμα Τσίπρα λες?
2: Ναι.
1: Για την Ελλάς. Λοιπόν,
2: δηλαδή ο Τσίπρας θα πάει από εδώ και πέρα με συμβολισμούς.
1: Ωραία. Εδώ είμαστε να βλέπουμε τους συμβολισμούς, να τους ερμηνεύουμε. Και αυτοί οι συμβολισμοί, για να πετύχει το νέο εγχείρημα, θα πρέπει να έχουν αντίκτυπο και να κουμπούν ένα μεγάλο κομμάτι
2: μετά
1: της κοινωνίας.
2: Μετά το αριστερό και κομμουνιστικό Ελλάς, όχι την ελληνική αστυνομία που κάναμε και την πλάχη μας χθες, μετά το αριστερό κομμουνιστικό του Ελλάς, που να πούμε ήταν το ένοπλο τμήμα του ΕΑΜ.
1: Εγώ σου είπα ότι θα μείνει η συμπαράταξη ως λέξη.
2: Όχι, άκουσέ με. Πει ο Αντρέας Παπανδρέου
1: την καθιέρωσε. Βρε άνθρωπε,
2: αντιγράφει συνεχώς τον Αντρέα. Ναι.
1: Σήμερα που μας ανακοίνωσαν ότι ο κύριος Τσίπρας θα πάει στον Άριο Πάγο συνοδευόμενος από τα συγκεκριμένα πρόσωπα, μίλησαν ότι θα το συνοδεύουν και οι εκπρόσωποι τύπου της συμπαράταξης.
2: Έτσι ήταν. Εκπρόσωποι τύπου.
1: Βεβαίως. 4-1 η κυρία Θεόδωρη.
2: Τι είναι αυτή η συμπαράταξη, τι είναι αυτή?
1: Κατά κάποιο τρόπο εκφράζουν και την
2: συμπαράταξη. Συμπαράταξη από πού και ως πού?
1: Γιατί ο Νιφούδης ήταν βουλευτής του ποταμιού. Ο κύριος η κυρία Άννα Παπαδοπούλου ήταν στέλεχος του Πασόκ. Ο κύριος Καρπουτσής, που έχει δώσει και μία συνέντευξη, συγγνώμη αν έχω κάνει λάθος το όνομά του, ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ για ένα διάστημα Σερών. Δηλαδή αυτό δείχνει μία διάθεση συμπαράταξης. Ναι, αυτό βλέπω στο βιογραφικό του.
2: Α,
1: λοιπόν, μην αρπάζεσαι.
2: Σιγά τώρα τη συμπαράταξη. Τώρα,
1: εγώ θα το λέω συμπαράταξη.
2: Η συμπαράταξη. Α, γιατί απαγορεύεται να το λέμε?
1: Όχι, δεν απαγορεύεται καθόλου.
2: Ο κύριος Καρπουχτσής θα είναι επικεφαλής των ΕΚΑΜ, μαθαίνω. Η κυρία, πώς την είπες.
1: ΕΚΑΜ, τι εννοείς.
2: Η κυρία Παπαγιάννου, πώς την είπες την άλλη.
1: Α, πάλι το γύρισες εσύ στο πολιτσία.
2: Θα είναι στη...
1: πάθαμε στη χωροφυλακή.
2: Θα είναι στην ομάδα Δίας. Στη Γαδά θα είναι που φωνή Νικολάχου.
1: Δεν μου αρέσει αυτό το τρολάρισμα καθόλου.
2: Έλα, μα,
1: όχι,
2: ρε,
1: εσύ, δεν το βρίσκω πετυχημένο. Θα γελούσα, μα την Παναγία.
2: Πέμπτη είναι, πέμπτη είναι.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Και ξέρεις τώρα πότε θα ξαναεπιστρέψεις εδώ στα μικρόφωνα για να μας δώσεις τα φώτα σου. Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και θεωρητικός, είμαστε άνθρωποι που.
2: Του Πνεύματος.
1: Τώρα ας μην το ισοπεδώσουμε κιόλας. Εντάξει.
2: Αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι, αυτό είναι.
1: Θεωρητικά είμαστε οι πρώτοι, οι οποίοι έχουμε αργία την ημέρα του Αγίου Πνεύματος μαζί και με άλλα επαγγέλματα. Τώρα το ότι αυτή η αργία έχει διευρυνθεί και κλείνουν καταστήματα, κλείνουν τράπεζες, κλείνουν δεν ξέρω εγώ τι, δηλαδή κλείνουν διάφοροι οργανισμοί έτσι από την σημαία. Ναι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αλλά με υπερβαίνει.
2: Τώρα που το λες, το Αγίου Πνεύματος είναι πάντα Δευτέρα.
1: Πάντα.
2: Άρα είναι ωραίο τετραήμερο αυτό.
1: Βεβαίως, σου... ακόμη εδώ είσαι.
2: Που σου κουδέλτα.
1: Εγώ δουλεύω, να ξέρεις, που σου κουδέλτα.
2: Ναι.
1: Εγώ εδώ είμαι, δουλεύω η Ερμή.
2: Πώς
1: η μαύρη.
2: Είδες μπλούζα που φοράω όμως.
1: Για να δω, fake news. Α, ωραία, και δεν σε κάλεσε και ο Μαρινάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έκανε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωση να μιλήσει και εσύ για τα fake news.
2: Με του κάνω επίθεση, φοβάται.
1: Αχ, Παναγία μου. Δεν ξέρω τι να πω. Αν γίνεται να έχουμε λίγο από κάτω το χαλάκι της εκπομπής, αν γίνεται παρακαλώ.
2: Πήγε ο Τσίπρας τελικά, ρε παιδί μου, τα 10 η ώρα. Και γιατί δεν το δείχνουν τα κανένα.
1: Έδειξε προηγουμένως, νομίζω, το έβλεπα στην ΕΡΤ. Όχι όλα τα κανάλια, μάλλον θα το δείξουν βγαίνοντας. Μπορεί να κάνει και κάποια δήλωση ο πρόεδρος της Ελλάς, αφού δεν θες να τη λέω συμπαράταξη.
2: Είχαμε...
1: τι θέλεις.
2: Και είχαμε πάλι, λέει, μία δημοσκόπηση από μία Real.
1: Real Polls, αυτό το
2: χθεσινό. Αυτή.
1: Ναι.
2: Το Real, όχι.
1: Ναι. Κάτι μου λείπει. Μου λείπει αυτό το χαλί από κάτω μας. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να βάλετε λίγο το χαλάκι κάτω από τα λεγόμενά μας. Γιατί νιώθω μία μοναξιά.
2: Γιατί?
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Δεν μπορείς το φελέγγι.
1: Όχι, θέλω να σου βάζουμε μουσικά θέματα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Δεν θέλω αυτό το να
2: αυτό
1: ακούω.
2: Αυτό το Real
1: μόνο,
2: λέει,
1: τα πλαταγιάσματα
2: το Real Ball, πώς το λένε, τι είναι,
1: κοίταξε,
2: αυτή η εταιρεία
1: δημοσκοπήσεων. Τώρα, αυτό είναι μία εταιρεία δημοσκοπήσεων για την οποία έχω ακούσει διάφορα σχόλια. Δεν θέλω να την κρίνω. Δεν είμαι και ειδική. Και να σου πω γιατί δεν θέλω να την κρίνω.
2: Είναι σωμάρ, δεν είναι.
1: Θα σου πω. Ναι. Γιατί όταν οι ίδιοι οι δημοσκόποι που είναι, όπως λες και εσύ, στην επίσημη, στο επίσημο όργανο των εταιριών δημοσκοπήσεων, ναι, ναι, είναι σωμάρ, οι οποίοι κάνουν και αυτό το τραστ.
2: Να μπορεί κάποιος να ελέγξει τα στοιχεία.
1: Χρειά, ναι, μπράβο, που βγάζουν τα exit polls και έχουν συνεργασία και είναι αναγνωρισμένοι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν αντιδρούν και ναι, δεν τους ενοχλεί. Γιατί
2: έχεις
1: εγώ να κάνω κριτική σε μία δημοσκόπηση η οποία μπορεί να έχει και σωστή μεθοδολογία.
2: Έχεις
1: εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω κάτι όταν δεν αμφισβητείται από τους δήμονες και τους ειδικούς.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Δεν μου πέφτει λόγος.
2: Και μπορεί η επίσημη δημοσκόπη, όπως τους λέμε, να τους ονοματίσουμε έτσι για να καταλαβαινόμεθα, οι επίσημοι δημοσκόποι μπορεί να τους θέλουν κιόλας σαν λαβούς και πάνω σε αυτούς να πατάνε και οι ίδιοι και ανάλογα να βλέπουν πού κινείται η τάση των κομμάτων, γιατί όπως και εσύ ξέρεις και όπως λένε και οι περισσότεροι των δημοσκόπων και των αναλυτών, αυτή τη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει είναι οι τάσεις και όχι τα ποσοστά.
1: Σωστά. Και τα ποιοτικά ευρήματα πάντα απασχολούν τις δημοσκοπήσεις.
2: Αυτή τη στιγμή είναι τα focus group, τι βγάζουν, ποιοτικές μετρήσεις. Είμαστε ακόμη στα μέλια του Τσίπρα, της Καριστιανού.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή αν ρωτήσει κάποιος παλιές καραβάνες που ασχολιόντουσαν με τις δημοσκοπήσεις και συνεχίζουν,
1: θα έχει και τις επόμενες ημέρες,
2: θα σου πούνε άσε, τώρα είναι στην έξαρση.
1: Τώρα,
2: όταν καθίσει ο
1: Κουρνιαυτός
2: να δούμε.
1: Και τις επόμενες ημέρες
2: δημοσκοπήσεις,
1: δηλαδή εννοώ Παρασκευή, Σάββατο, αυτό ακούω.
2: Νομίζω ότι και ο Πάλς της ΚΑΤΟΥ ΣΚΑΙ θα βγάλει.
1: Οπότε θα έχουμε. Ο κύριος Αράπογλου, λοιπόν, θα βγάλει, όπως λέει.
2: Και κάποιος άλλος μου είπαν.
1: Ίσως λοιπόν υπάρξουν και άλλες δημοσκοπήσεις.
2: Από τις σοβαρές μεγάλες.
1: Ναι. Από τις εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στην ένωση που λέγεται
2: ΕΣΟΜΑΡ.
1: Εν πάση περιπτώσει, ούτε αμφισβητώ, ούτε αντιπαρατίθεμαι, ούτε είμαι πολιτικό κόμμα για να έχω κάποια.
2: Και έκανε λάθος και το Πασόκ που πήγε στην κόντρα με τους δημοσκόπους. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εντάξει, το Πασόκ λέει ότι υπάρχει υπερπληθώρα δημοσκοπήσεων.
2: Υπάρχει.
1: Θα μπορούσα εν μέρη να συμφωνήσω με αυτό. Δηλαδή ότι.
2: Όχι και εν μέρη, και
1: όταν κάνεις συνεχώς, διαρκώς, κάθε μήνα και μερικές φορές κάθε 15 μέρες δημοσκοπήσεις, μιλάω για την ίδια εταιρεία που επαναλαμβάνεται. ίσως δεν έχει διαμορφωθεί ένα σαφές καινούριο πολιτικό πλαίσιο.
2: Μα
1: πάντως
2: και
1: το ότι οι δημοσκοπήσεις
2: είναι ελληνική πατέντα.
1: Ότι οι δημοσκοπήσεις φτιάχνουν κλίμα, μπράβο, αυτό είναι γεγονός. Δεν μπορούμε να το
2: παραβλέψουμε. Είναι όργανο πολιτικής σε μεγάλο
1: λοιπόν,
2: σημαντικό βαθμό.
1: Εγώ κατανοώ την δυσπιστία για κάποιες δημοσκοπήσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως κατανοώ και την επιχειρηματολογία των δημοσκόπων.
2: Είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα σε όλα τα σοβαρά δυτικά προηγμένα κράτη. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται κάθε 6 μήνες ή ας πούμε και να γίνονται με μία τακτικότητα. Δεν δίδονται στη δημοσιότητα όλα αυτά τα ποσοστά, ειδικά που σου λέει. Γιατί καταλαβαίνω ότι έτσι διαμορφώνεται μια πολιτική πραγματικότητα. Όργανο πολιτικής καταλήγει να είναι, και όταν έχουν φτάσει πλέον αυτό το συν πλην,
1: ναι.
2: Εγώ θυμάμαι όταν ξεκίνησα τη δημοσιογραφία ήταν συν πλην 1,5. Δηλαδή το ανάπτυγμα
1: ναι,
2: ήταν
1: ναι,
2: το 3.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά έγινε 3, συν πλην 3.
2: 2, 2,5, 3 και τώρα είναι 3,5.
1: Α, 3, έχει ανέβει.
2: Έχει ανέβει
1: δηλαδή
2: στο 3,5.
1: Η απόκληση φτάνει
2: είναι
1: πάνω 7. Κάτω 7%.
2: 7 μονάδες. Δηλαδή, εντάξει,
1: αυτό είναι τώρα
2: πει,
1: ένα πολύ ασφαλές πεδίο για ναι, να λες έπεσα μέσα.
2: Πρόσεξε, θα σου πει η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30, αλλά με το συν πλην 3,5 μπορεί να πάει στο 37, μπορεί να πάει και στο 23. Άρα από το 23 μέχρι το 37, πρόσεξε, είναι συν πλην. Δεν είναι αυτά τα πράγματα σοβαρά.
1: Ναι, ναι, σωστά. Λοιπόν, στείλτε μηνύματα, αφού έχουν αρχίσει και στέλνουν από μόνοι τους οι ακροατές, και πολύ καλά κάνετε στο, καλά δεν το βλέπω, 6948-984-984 μέσω Viber, 984 on air@gmail.com, στα μικρόφωνα ο Νίκος Φελέκης,
2: η Βούλα και Χαγιά,
1: και είναι η εκπομπή Τέρμα στον Γκάζι,
2: και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Πες τα όλα.
2: Στη μουσική την επιλέγει ο σύντροφος Χρήστος Κόκκινος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια βλέπω την Καλλιόπη Ασλανίδου, και όσο νούπο θα δούμε και το φίλο μας το Σάββατο Κόκκινο. Τα άλλα, ο Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος απαντούν στο τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι 213-09-09-100, και πάμε να συνεχίσουμε, γιατί το άλλο νομίζω είναι από το
1: λοιπόν, έβλεπα προηγουμένως μία συνέντευξη Vidcast που έχει δώσει ο υπουργός της καρδιάς σου, ένας και μοναδικός, ο κύριος Γεωργιάδης, στο
2: πρώτο
1: θέμα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα πω για τα πολιτικά που λέει, γιατί ξέρεις ότι τη διέτρεξα. Γιατί δεν συμμερίζομαι τις πολιτικές απόψεις, όχι τις ιδεολογικές απόψεις του κύριου Γεωργιάδη, δηλαδή ό,τι λέει το θέτω αυτομάτως εν αμφισβήτηση σαν γραμμή άμυνας και αυτοπροστασίας των κυττάρων μου, του εγκεφάλου, αλλιώς καίγονται. Το είπε λοιπόν, έχει πει ότι, και δεν ξέρω αν το είπε στη συγκεκριμένη, σε σχέση με τη μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Ανδρουλάκης, ότι θα δικαιωθεί και μετά θα του κάνει αγωγή. Τώρα, τι δουλειά είχε να πει πάλι για τις τρίχες της κεφαλής του, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Και ξέρεις, ρώτησαν γιατί έκανε μεταμόσχευση στις τρίχες του τροχωτό της κεφαλής του, και είπε γιατί μια μέρα κοιτάχτηκε στον καθρέφτη, υπουργός της καρδιάς σου επαναλαμβάνω, και είδε μπροστά του ένα γλόμπο. Πώς άναβε ο γλόμπος του κύριου Γρανάζη στα Μικι Μάους, θυμάσαι, κατάλαβες και τα λοιπά. Ένα γλόμπο που φωτίστηκε και έτσι είπε «Πού πας?». Και πήγε και έκανε αυτήν την αισθητική.
2: Ο υπουργός της καρδιάς μου, τον οποίο σε πληροφορώ σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που είχαμε τον Μπάμπη τον Κούτρα, στο πρώτο θέμα GR. Το πρώτο θέμα, το ραδιόφωνο του πρώτου θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό δεν υπάρχει πια εδώ και χρόνια.
2: Υπάρχει, έχει πουληθεί. Νομίζω το 19 ή το 20 σταμάτησε. Εν πάση περιπτώσει. Για 4 χρόνια είχα καθημερινή εκπομπή, στην αρχή με το Χιώτη τον Βασίλη, μετά με τον Μπάμπη τον Κούτρο κλπ. Τότε λοιπόν, μια μέρα που είχαμε τον υπουργό της καρδιάς σου, πώς το είπες.
1: Ναι, σου, της δικής σου.
2: Της δικής μου, ξέρεις πώς τον αποκάλεσα. Τσουτσέκι των Γερμανών. Και έγινε viral, πώς τα λένε.
1: Πύραυλος.
2: αυτός τα χάσε, δεν περίμενε τέτοια επίθεση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, του λέω, εσύ δεν έλεγες, ρε. Δεν τρέπεσαι. Γερούν γερά, και ότι εσύ θα έκοβες πρώτος τους μισθούς, να μην σου πάρει ο Τόμσεν και όλοι αυτοί
1: τη
2: δόξα.
1: Οι βασταϊσοπλίτες και τα λοιπά. Ναι. Ναι, γερούν γερά, τι κρίμα.
2: Εσύ δεν μας έλεγες ότι είσαι
1: μετρημένος. Λυπάμαι που μου έχει κλέψει τη δόξα η Τρόικα, γιατί εγώ θα ήθελα να κάνω αυτά τα κοψίματα και τις περικοπές στα Υπουργεία.
2: Στον αέρα του Τσέκη των Γερμανών, τα χάσε, εν πάση περιπτώσει. Αυτός είναι ο υπουργός της καρδιάς.
1: Της καρδιάς όλων. Της δικής μου καρδιάς. Αν λες τέτοια και παρεξηγηθώ και όλα.
2: Αφού λες, κάθεσαι και ακούς τις εκπομπές του.
1: Μα δεν. Μα αναβόσβηνε, ήρθε μπροστά μου. Λοιπόν, σαν τον γλόμπο που αναβόσβηνε. Σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα, φίλο μας ο Μπάμπης λέει ότι αναφορικά με την αργία του Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα, Μπάμπη. Σχετικά με το ποιες επιχειρήσεις είναι κλειστές, είναι θέμα κάθε χρόνο προς συζήτηση. Για παράδειγμα, αυτή τη Δευτέρα. Δεν θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα των πόλεων, στις οποίες η ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχει καθιερωθεί ως εθιμική αργία και τηρείται στο σύνολο των τοπικών επιχειρήσεων, όπως της Θεσσαλίας. Ο φίλος μας ο Κοσμάς τώρα έστειλε το μήνυμα. Στο σωστά θα λένε για τις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι τόσο μεγάλη συχνότητα των δημοσκοπήσεων που τίθεται θέμα χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
2: Ναι.
1: Το πρόβλημα όμως είναι ότι το ΠΑΣΟΚ το λέει τώρα που δεν ευνοείται από τις δημοσκοπήσεις.
2: Και στην πρώτη πρόταση και στη
1: εδώ
2: δεύτερη.
1: Εδώ έχω μία ένσταση εγώ στο δεύτερο σκέλος, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι ευνοήθηκε το, ενώ ότι απογειώθηκε.
2: 19
1: τα άπαξε σε μία δημοσκόπηση.
2: Μετά την εσωκομματική εκλογή του Ανδρουλάκη πήγε στο 19% το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ υπό τον Ανδρουλάκη να διατηρήσει μια δυναμική.
1: Σωστά.
2: Αυτό πολλοί το χρεώνουν. Και στον αρχηγό του αύριο, τι βλέπω εδώ.
1: Σωστό, ήταν τότε που εκτοξεύτηκε η Κωνσταντοπούλου, αλλά ήταν παροδικό. Κύριε Νίκο, δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σας. Την ομάδα αλήθεια την ξέρουμε, εσείς τις τέτοιο επικίνδυνη πιο Τσίπρα.
2: Πώς?
1: Δεν το καταλαβαίνω.
2: Την ομάδα αλήθεια την ξέρουμε.
1: Δεν βγαίνει νόημα. Αν θέλετε, ξαναστείλτε το.
2: Ναι.
1: Και για σένα, κύριε Φελέκη, με προσπερνά εμένα ο φίλος ο Σπύρος, μιας και πήγε ο κύριος Τσίπρας στον Άρεο Πάγο, δεν έλεγε εκεί και καμιά κουβέντα για τους στόχους των δανειοληπτών.
2: Έλα, είσαι
1: καλά. Αλλά δεν θα πας τώρα. Δεν θα πας στον Άρεο Πάγο να ανακοινώσεις, να καταθέσεις υπογραφές για το κόμμα σου και
2: όχι,
1: να πεις σε άλλα θέματα.
2: Δεν καταλαβαίνεις τώρα για τους στόχους δανειοληπτών, να τα ρίξεις στον Τσίπρα. Που τότε που...
1: Για ποιο θέμα, γιατί έχω
2: για το θέμα, για τα funds, για τα δάνεια και λοιπά. Θυμάσαι,
1: ας βάλουμε
2: που τρέχανε τον Άμυρο, τον Λαφαζάνη.
1: Ποιος κύριος είναι?
2: Έλα τώρα, αφήστε με, ο Τσίπρας έκανε τώρα μια επανεκκίνηση.
1: Πόσοι πληστηριασμοί γίνονται κάθε μέρα αυτή την περίοδο.
2: Ναι.
1: Και μετά συζητήσουμε και για τα funds και για τους τόκους και για τα πάντα.
2: Πολλά γίνονται.
1: Ναι.
2: Ο Τσίπρας τουλάχιστον αυτό που έπρεπε να έχει κάνει τότε και δεν το έκανε, το είπε τώρα, ότι θα πρέπει, έχεις πάρει, κύριε του Φαντ, ένα δάνειο από μια τράπεζα, από την Πειραιώς, από την Αλφα, από όπου. Πόσο την πήρες? 5 cents, 10 cents ή 20 cents. Τράβα λοιπόν στον δανειολήπτη και πες του, έλα εδώ, εσύ μου χρωστάς τόσα.
1: Ναι.
2: Εγώ την πούλησα στο Φαντ για 10 cents.
1: Έχω απάντηση σε αυτό.
2: Δώσ' μου 20, δώσ' μου 30.
1: Ναι.
2: Για να το. Ναι. Αντί να πληρώσεις 100 και 200 και 300%.
1: Προσωπική εμπειρία.
2: Ναι.
1: Το στεγαστικό.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή η Alpha Bank ξεφορτώθηκε
2: ναι.
1: όλα τα
2: ναι.
1: δάνειά της και
2: ναι.
1: τα πούλησε σε fund.
2: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να
2: ναι.
1: πω όνομα.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ, η Alpha Bank δεν θέλησε. Δεν
2: θέλησε
1: σκόπιμο να με ενημερώσει καταρχήν ότι έχει πουλήσει το δάνειό μου κοψοχρονιά σε ένα fund, το οποίο όμως εγώ θα το πληρώσω όχι κοψοχρονιά, όσο το έχω συνάψει με την Alpha Bank και με τους τόκους
2: μαζί. Και πολύ περισσότερο.
1: Λοιπόν, πληρώνω εγώ τη δόση στην Alpha Bank. Βλέπω μετά τον άλλο μήνα ότι δεν την έχουν ρουφήξει. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Λέω τι γίνεται εδώ.
2: Ναι, δεν τους λέει.
1: Και μετά από δική μου έρευνα, συνειδητοποιώ χωρίς καμία ενημέρωση.
2: Ότι έχει πάει
1: ναι, και ότι για φαντάσω εγώ να πλήρωνα την Alpha Bank και να έρχονταν το Fund να πει πληστηριασμό, α πούμε, γιατί δεν έχει πληρώσει.
2: Τα ψεύδεσήματα στέλνα στην Alpha
1: Bank. Τα έχουν, δηλαδή τα αγοράζουν τα funds στο 1 τρίτο του δανείου μαζί με τους τόκους. Εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε τους τόκους. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μαζί με τους τόκους.
2: Τι λες τώρα.
1: Ναι.
2: Τι λες τώρα, εδώ είναι
1: και
2: η μεγαλύτερη.
1: Τα funds παίρνουν, εισπράττουν όσο το αγοράσαμε εμείς μαζί με τους τόκους, αλλά το έχουν πάρει στο 1 τέταρτο της
2: τιμής. Η μεγαλύτερη αρπαχτή.
1: Είμαστε με τα καλά μας.
2: Και απατεωνία. Αυτό λοιπόν που λένε τα κόμματα
1: και
2: σχεδόν
1: σου
2: όλα.
1: Σου ανέφερα επακριβώς την Alpha Bank.
2: Ναι, ναι. Και στην Πειραιώς το ίδιο συμβαίνει και παντού.
1: Ναι,
2: συμβαίνει.
1: Λοιπόν,
2: στην Ίντρουμ, πώς τα λένε.
1: Ναι,
2: λοιπόν, πας και λες. Κυρία Ίντρουμ, θα σας δώσω λοιπόν το δάνειο του Φελέκη και της Βούλας. Χρωστάει
1: και της
2: Λυκομήτρου
1: να δώσει τώρα, αν έχει δάνειο,
2: αν έχει δάνειο και της Λυκομήτρου. Της Λυκομήτρου να τους το διαγράψουμε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν.
0: Δεν το ήξερα να έχω πάρει ένα δάνειο.
2: Είναι και ακόμη ώρα, μπορεί να πάρει. Λοιπόν,
1: ποτέ δεν είναι αργά.
2: Πρόσεξε να δει. Το δίνω λοιπόν το δάνειο του Φελέκη στην Ίντρουμ με 10 cents. Χρωστά 100 και εγώ το δίνω με 10.
1: Και ο Δανειολήπτης χρωστά 100 πάλι.
2: Ναι, πάλι. Ναι. Και μετά με περισσότερους όρους, γιατί με την τράπεζα είναι και διαφορετικά.
1: Βέβαια.
2: Αντί λοιπόν να πάει πρώτα στο Φελέκη, να του πει: Λαδόρε Φελέκη, εσύ μου χρωστάς 100.
1: Ναι.
2: Εγώ επειδή πίσω σε
1: αδυναμία. Θες να μου δώσεις 50 και να τελειώνουμε.
2: Θες να μου δώσεις 50 και να τελειώνουμε. Ή θες να μου δώσεις 30 αφού το δίνω 10. Να...
1: Ναι.
2: Τρεις φορές τα κέρδη που θα βγάλει το φαντ.
1: Ναι.
2: Όχι. Πάει κατευθείαν στο φαν.
1: Και χωρίς ενημέρωση.
2: Και
1: όχι για δάνειο το οποίο ήταν με καθυστερήσεις.
2: Άρα τι κάνει το φαν.
1: Έτσι, με δάνειο το οποίο ήταν ενήμερο.
2: Σκέψου πόσα λεφτά τους δίνει τζάμπα και δωρεάν. Τζάμπα, τζάμπα.
1: Καλημέρα στον κύριο Λοΐζο. Χάρηκα πάρα πολύ για την επανεκκίνηση του Τσίπρα. Ας πάμε τώρα στους τίτλους ειδήσεων.
2: Ναι.
1: Και θα επιστρέψουμε, κύριε Λοΐζο.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων στο Νότιο Αιγαίο. Οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας. Το ενδεχόμενο επανέναρξη συνομιλίων με τη Μόσχα εξετάζει η Ευρώπη. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο στην Κύπρο. Πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα για τα ζητήματα τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε με τη Ρωσία, λέει η Καγιά Κάλλας. Έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα στο νοσοκομείο Αττικών. Οι εργαζόμενοι ζητούν να εξαιρεθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα από την Γενική Εφημερία του Προσεχού Σαββάτου. Εχμές για το κόμμα Τσίπρα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες, με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται, τόνισε. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του καταθέτει ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Την εκτίμηση ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό και θα δώσει διέξοδο, όπως είπε, σε ανθρώπους που νιώθουν απογοήτευση, που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά, εξέφρασε μέσω του Αθήνα 1984 ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας. Τουλάχιστον 16 νεκροί και 73 τραυματίες από την πυρκαγιά σε κοιτώνα οικοτροφείου Θηλαίων στην Κένια. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Φελέκη και την Βούλα και Χαγιά.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είδες που είχες απορίες αν θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας δηλώσεις εκ των ΑΕΠ. Εγώ έκανε την ώρα που ακούγαμε τους τίτλους ειδήσεων και έπεσε το τραγούδι. Έκανε ο πρόεδρος της Ελλάς. Είδες πόσο δυσκολεύω.
1: Ελλάς,
0: τι να πω. Τη συμπαράταξη. Λέω συμπαράταξη. Όχι, θα το λες Ελλάς.
1: Τι αριστερή συμπαράταξη.
0: Δεν έχω εξοικειωθεί ακόμη με τα ονόματα. Είναι πρόεδρος και επικεφαλής της Ελλάς. Μην με τρελαίνεις.
1: Να το πούμε πώς αλλιώς. ΕΑΣ. Όχι, πάει στα λεωφορεία το ΕΑΣ.
0: Όχι, εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Θα το πούνε όπως το έχουν βαφτίσει οι ίδιοι. Εγώ θα το λέω συμπαράταξη αριστερή και τα λοιπά. Όχι, εμείς δεν μπορούμε να το πούμε. Θα το πούνε όπως το έχουν βαφτίσει οι ίδιοι. Εγώ θα το λέω συμπαράταξη αριστερή και τα λοιπά.

0: Ναι, ο Σταύρος ήταν ο ψυχάρης. Του έβαλε τα αρχικά
1: σε άρθρα.
0: Ναι, και έγινε
1: και όμικρον.
0: Ναι, και έγινε πασόκα. Το πι ήταν κεφαλαίο, το α μικρό, το σίγμα κεφαλαίο, το όμικρον, και το έκανε πασόκ ως πιο εύκολο. Και μετά βέβαια το πήρε και το πασόκ και το έβαλε όλα κεφαλαία.
1: Για την ιστορία να πούμε ότι το Βήμα ήταν και είναι η μόνη εφημερίδα η οποία το γράφει όπως το βάφτισε αυτή την ιστορία που λες τώρα ο Ψυχάρης. Δηλαδή στις αναφορές στον έντυπο τύπο του Βήματος το πασόκ αναγράφεται με π κεφαλαίο, α μικρό, σίγμα κεφαλαίο, όμικρον μικρό και κάπα κεφαλαίο.
0: Έτσι το έγραψε ο Ψυχάρης.
1: Ακριβώς.
0: Το πήρε μετά το Πασόκ.
1: Και καθιερώθηκε πάντα στο Βήμα.
0: Το πήρε μετά το Πασόκ και το έκανε Πασόκ μία λέξη χωρίς
1: τελείωση. Με κεφαλαία. Ναι, ναι, χωρίς τελείωση.
0: Πασόκ κατευθείαν.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ ο Ανδρέας το είχε καταθέσει στον Άριο Πάγο π σίγμα κάπα.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Mm-hmm. Σαν να λέμε προσπουδαστική κίνηση.
1: Ναι, ναι, ναι, πίση κάπα.
0: Λοιπόν, επειδή το Ελλάς είναι λίγο περίεργο και άλλοι θέλουν να κάνουν πλάκα, λένε και ελληνική αστυνομία και γαδά και όλα αυτά. Άλλοι παραπέμπουν στον Ελλάς, που εκεί νομίζω περισσότερο ήθελε να παραπέμψει ο κύριος Τσίπρας, ότι είναι μια ιστορική συνέχεια.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κατ' εμέ το ΕΑΜ έπρεπε να πάρει, που, γιατί
1: ξέρω.
0: Το Ελλάς ήταν ο στρατός, ο λαϊκός στρατός.
1: Το ΕΑΜ το δόρισε ο κύριος Μητσοτάκης στον Πολάκη.
0: Ναι, αντίστροφα έπρεπε να γίνει. Να πάρει ο Τσίπρας το ΕΑΜ, που είναι το μεγάλο πατριωτικό εθνικό απελευθερωτικό κίνημα, που έχει τη συμπαράταξη που λες εσύ μέσα, ενώ ο λαϊκός στρατός είναι ο στρατός, ο κανονικός εθνικοαπελευθερωτικός, με στρατιωτική ιεραρχία, με ο θειός μου, ο άντρας της αδερφής της μάνας μου, ο Γκούμας, ο Τάσος, ήταν λοχαγός του Ελλάς.
1: Μάλιστα.
0: Με 10 χρόνια εξορία, Ιστράτη, Μακρονήσι, Τάδε κλπ. Λοιπόν, πας πέπτος, μην πάμε
1: όπως
0: σε αυτά.
1: Όπως έλεγε και μία ψυχή παλιά του Πασόκ, Αϊστρατή, Αϊστρατή. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, μισό λεπτό κατανόηση, γιατί ο Κοσμάς, ο φίλος μας, έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα.
0: Ναι, για πες το. Να πούμε ότι καλεσμένος είναι
1: αναζητήστε
0: ο Πέτρος Κόκαλης.
1: Ναι, ναι, περιμένει
0: υπομονετικά. Ο γραμματέας του Κόσμος.
1: Πότε έχουν να γίνουν τιμαριθμοποιήσεις στις ισοδηματικές κλίμακες με τις οποίες κρίνεται το ποσό επιδομάτων που λαμβάνουν ευάλωτοι συμπολίτες μας και κυρίως το επίδομα παιδιών μέσω της γνωστής αίτησης Α21. Μήπως από την περίοδο των μνημονίων θα το κοιτάξουμε, κύριε Κοσμά.
0: Τι είναι, τι παίρνουν, τι είναι το Α21, δεν το ξέρω.
1: Είναι αυτές οι αιτήσεις που κάνουν όταν έχεις παιδιά και μπορείς να πάρεις επίδομα με ισοδηματικά πάντα κριτήρια, έτσι. Τα πολύ χαμηλά ισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πάρει ούτε ένα επίδομα.
1: Ούτε
0: φιούρι, κανένα. Όλα τα επιδόματα. Ποτέ ούτε ένα. Ποιοι τα παίρνουν.
1: Και μην νομίζεις ότι είμαι και πλουσία.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: όχι. Κύριε Πέτρο Κόκαλη, τι κάνετε.
1: Καλημέρα σας. Καλησπέρα.
0: Εσείς παίρνετε επιδόματα.
2: Εγώ δεν έχω πάρει επιδόματα, όχι.
0: Ούτε εσείς δηλαδή. Τρεις είμαστε, κανείς δεν έχει πάρει.
2: Εντάξει, καλό είναι. Λογικό είναι. Δεν έχω και εγώ επιδόματα.
1: Εντάξει, μετά θα είχαμε καταιγισμό μηνυμάτων, κύριε Κόκαλη.
2: Είναι μια αστοχία της κυβερνητικής πολιτικής.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ναι, αλλά.
2: Κάποιοι άλλοι που είναι αγρότες παίρνουν αγροτικά επιδόματα, αλλά τέλος πάντων.
0: Ποιο παίρνει.
1: Μπορεί να είναι και πρωθυπουργή συγχρόνω.
2: Ναι, ίσως τώρα με την ΑΔΕΝΑ.
0: Με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
2: Να εξοδολογιστεί αυτό το σύστημα.
1: Είναι τα επιδόματα που έπαιρνε ο Πρωθυπουργός.
0: Όχι, τώρα να το κάνω εγώ σοβαρό.
1: Ναι, σοβαρά μιλάμε.
0: Ναι, η ΑΔΑΕ, σύμφωνα με τον κανονισμό της και την διρεκτίβα την κοινοτική, δεν μπορεί να δίνει όπως έδινε μέχρι τώρα ο ΠΚΠ έναντι το Σεπτέμβρη που χρειάζονται οι αγρότες για να σπείρουν, να κάνουν. Τους έδινε έναντι και γινόταν η τελική εκαθάριση το Δεκέμβρη. Τώρα, πηγαίνοντας εκεί, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κόψουν το λαιμό τους, να τα βρουν και να περιμένουν την εκαθάριση του Δεκεμβρίου. Θα έχουν πολλά προβλήματα οι αγρότες, κύριε Κόκαλη.
2: Οι αγρότες έχουν πολλά προβλήματα εδώ και πάρα πολύ καιρό και δυστυχώς η κυβέρνηση έχασε την ευκαιρία όταν την είχε στην προηγούμενη ΚΑΠ να κάνει τον εθνικό διάλογο για την ΚΑΠ και να σχεδιάσει μια στρατηγική για τη χώρα. Μια στρατηγική που να διαφέρει από αυτή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, τελευταία τόσα χρόνια έχουμε την ΚΑΠ και βλέπουμε ότι δεν έχουμε πρόοδο στον αγροτικό τομέα, δεν έχουμε πρόοδο όσον αφορά τη γη που καλλιεργούμε, δεν έχουμε πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση του οικονομικού επίπεδου των αγροτών, δεν έχουμε πρόοδο όσον αφορά την αξία του προϊόντος. Κάτι πρέπει να αλλάξει και αυτό σίγουρα δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ.
0: Και επειδή εσείς τα ξέρετε καλά αυτά τα θέματα, επειδή ασχολείστε,

0: μας λένε ότι τώρα με τον πόλεμο, επειδή έχουν ανέβει κατακόρυφα οι τιμές σε υποπροϊόντα του πετρελαίου, όπως είναι τα λιπάσματα. Τα οποία χωρίς αυτά οι αγρότες δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Και είναι και ένα από τα τεράστια προβλήματα της αγροτικής παραγωγής, είναι το κόστος των εισρώων. Τα απαιτούμενα δηλαδή έξοδα πρέπει να γίνονται για να συνεχίσουν αυτού του είδους την καλλιέργεια που κάνουν. Αυτά είναι φυτοφάρμακα, είναι ενέργεια. Ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι, όπως και όλη μας οικονομία, παραμένει όμοιρος των ορυκτών καυσίμων.
0: Μήπως λοιπόν οι αγρότες πάρα πολλοί λένε, σκέφτονται να παρατήσουν την παραγωγή γιατί πλέον δεν βγαίνουν και ερημώσει εντελώς η χώρα, ερημώσει η ύπαιθρος, και αντί να υπάρξει ένα κύμα επιστροφής του κόσμου από το λεκανοπέδιο, από τις μεγάλες πόλεις προς την επαρχία, μήπως φτάσουμε στο σημείο να μαζευτούν όλοι στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις και δεν έχουμε πλέον καμία αγροτική παραγωγή. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα που θα μπορούσε να είναι ο βιολογικός τύπος της Ευρώπης με αυτά που έχουμε, τον ήλιο, το περιβάλλον.
1: Ανοίγεται μια μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν ξέρω, αλλά ναι.
1: Η πραγματικότητα είναι, μέσα στα πράγματα που δεν κατάφερε η ΚΑΠ στη χώρα μας, είναι να κρατήσει την ύπαιθρο ζωντανή. Και αυτό είναι ένα μεγάλο στίγμα, γιατί πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει λάβει διαστάσεις πλέον, πώς να το πω, μη επιστρεπτές, μη αναστρέψιμες. Είναι πολλά τα χωριά στη χώρα μας που δεν έχουν πια κόσμο, και είναι και πολύ δύσκολο πια το αγροτικό επάγγελμα. Θέλει μεγάλη προσοχή, μεγάλη αναπροσαρμογή και καλή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.
2: Κύριε Κόκαλη, γυρίζω σελίδα και θέλω να σας ρωτήσω, έχουμε πολλές πολιτικές εξελίξεις, τις παρακολουθείτε υποθέτω, και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι ευθέως και ανοιχτά, θα συμπαραταχθείτε κι εσείς στην νέα πρωτοβουλία, το κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη?
1: Κοιτάξτε, εμείς σαν κόσμος είμαστε εδώ και μήνες σε αυτή την πορεία, τέλος πάντων, σε αυτή τη συζήτηση. Διαμοιράζουμε το πρόγραμμά μας, καθόμαστε, συμμετέχουμε σε διαλόγους. Επομένως, σίγουρα η Ελλάδα είναι μια πολύ καινούρια και κρίσιμη και σπουδαία εξέλιξη σε αυτό το χώρο. Έχουμε εμείς σήμερα μάλιστα πολιτικό συμβούλιο να συζητήσουμε τις εξελίξεις και να δούμε πώς θα κινηθούμε.
2: Α, μάλιστα. Άρα έχετε κάποια αντίδραση με βάση τις ανακοινώσεις δύο κομμάτων? Υποθέτω ότι πιο κοντά είστε στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού, παρά στην πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού, που επίσης έχει συγκροτήσει κόμμα.
0: Όχι, Καριστιανού.
1: Ναι, νομίζω ότι σωστά υποθέτεται. Σαφέστατα, εμείς κινούμαστε σε ένα χώρο ευρύτερα προοδευτικό, που προτάσσει την κλιματική κρίση σαν ένα διακήρυγμα που αφορά τη δημοκρατία, την ισότητα και την αφήνιση.
0: Άλλωστε, το έχει και πολιτική οικολογία, λέει. Ο Τσίπρας είναι ριζοσπαστική αριστερά, σοσιαλδημοκρατία και πολιτική οικολογία. Εσείς τι ακριβώς?
1: Νομίζω διακήρυξη.
0: Ναι, τι ακριβώς είναι η πολιτική οικολογία? Δεν είναι οικολογία, δεν είναι αυτό που λέμε πράσινη? Γιατί πολιτική οικολογία?
1: Κοιτάξτε, είναι σαν ένα είδος διαχωρισμού από τον ακτιβισμό, από την κοινωνία των πολιτών. Ναι. Η πολιτική οικολογία προσπαθεί να μπει μέσα στο κοινοβούλιο, να επηρεάσει την νομοθεσία, σε αντίθεση με την οικολογία που είναι κάτι στην καθημερινότητα. Ναι.
2: Να λαμβάνει αποφάσεις, δηλαδή, που έχουν οι πολιτικές αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο.
1: Ας το πούμε κυβερνώσα οικολογία.
2: Μάλιστα. Σωστά.
0: Δηλαδή, η πράσινη που λέμε ή ο κόσμος είναι πολιτική οικολογία.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν εσείς τώρα θα συμμετέχετε ως πρόσωπα, γι' αυτό συνεδριάζετε, ή ως συλλογικότητα, ως κόσμος, στο νέο εγχείρημα, στο νέο φορέα που ίδρυσε ο κ. Τσίπρας?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή ακριβώς ήταν η συζήτηση. Διαδείχνει και το πώς διατάσσεται και το σχετικό, και θα δούμε και εμείς αν θα... αν θα έχουμε μια συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές ως αυτόνομος χώρος, ή αν θα συνεργαστούμε κατά μόνας ή κατά ομάδες ή με το πρόγραμμά μας σε αυτή την ευρύτερη παράταξη, που είναι σαφές ότι ο κόσμος την χρειάζεται, ο κόσμος τη θέλει και υπάρχει ανάγκη για να χτιστεί όσο δυνατόν καλύτερα.
0: Επειδή, κύριε Κόκαλη, εσείς ήταν από τους πρώτους που συμμετείχατε σε αυτές τις εκδηλώσεις, να μπορέσει ο λεγόμενος προοδευτικός χώρος να ενωθεί, ας το πούμε, και σας έβλεπαμε σε εκδηλώσεις, συμμετείχατε, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν και ο κόσμος εκεί, με παρουσία η δικιά σας ή άλλων στελεχών σας. Τώρα αυτό το πράγμα που έκανε προχθές και η εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, η οποία λέει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος, βλέπετε ότι μπορεί να προχωρήσει η μεγάλη προοδευτική παράταξη? Αν δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ ή η Ελλάς για το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος είναι τότε? Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε αφορισμούς τέτοιου τύπου? Τι είναι, ανάδελφο κόμμα το κόμμα του Τσίπρα?
1: Όχι, δεν φαντάζομαι ότι εννοούσε αυτό ο κύριε Φωνικολάκου. Φαντάζομαι ότι είναι κάποια απομονωμένη έκφραση. Προφανώς νομίζω ότι είδαμε και στην Ουγγαρία ακόμα πρόσφατα ότι για να αλλάξει μια κυβέρνηση η οποία έχει χαρακτήρα καθεστώτος πια, χρειάζεται ένας ικανός υποψήφιος και να στοιχηθούν οι υπόλοιποι όλοι γύρω του με πάνω σε κάποιες οπωσδήποτε κόκκινες γραμμές. Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει τώρα, αυτό βλέπουμε.
0: Άρα για σας το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος χώρος.
1: Η αλήθεια είναι ότι τόσο καιρό που συζητάγαμε και βλέπατε σε αυτές τις συναντήσεις που γινόντουσαν, δεν προχώρησε κάτι. Τώρα πλέον έχει έρθει η ώρα που λένε να προχωρήσει.
0: Ναι, άρα για σας, κύριε Κόκαλη, η Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ είναι στο ίδιο μπλοκ της προοδευτικής παράταξης? Είναι χώροι όμοροι, έτσι δεν είναι?
1: Το ότι είναι χώροι όμοροι όμως δεν σημαίνει ότι είναι και όμοι. Και, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μια κόκκινη γραμμή για ένα σύγχρονο προοδευτικό κόμμα θα πρέπει να είναι διαφορετική από τη γραμμή του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τις εξορίξεις. Δεν μπορούμε να μιλάμε
0: σήμερα. Ναι, άλλο αυτό, βεβαίως.
2: Αλλά είναι κέριο για τον κόσμο αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα λέτε ότι θα πρέπει να ορίζεται κάθε φορά με βάση τις θέσεις που παίρνει σε κεντρικά αιτήματα, όπως σωστά είπατε. Α, και τώρα που είπατε για τις εξορίξεις, βλέπω ότι η Σευρών μπαίνει με 70% στο οικόπεδο 10, που είναι ανοιχτά της Κυπαρισίας εκεί στο Ιόνιο Πέλαγος.
1: Νομίζω ότι η ιστορία μας έχει δείξει ότι όπου μπαίνει η Σεύρον υπάρχει πλούτος και δημοκρατία. Θυμάμαι βεβαίως. Τα ακριβώς αντίθετο έχουμε δει.
0: Διώξανε την Exxon Mobil και μπήκε η Σεύρον.
2: Έκανε έτοιμα, δεν ξέρουμε τώρα.
1: Έκανε υποκατάσταση.
0: Νομίζω κάτι,
2: Τώρα να επανέλθουμε στο προηγούμενο. Με τον ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθείτε να συνομιλείτε ή έχουν διαραγεί ή έχουν παγώσει, όχι διαραγεί?
0: Και την Νέα Αριστερά. Ο καλής μιλούσε και με την Νέα Αριστερά και με τον
1: ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαστε ένας χώρος που αναζητούμε τις διαιρέσεις. Αντιθέτως, είμαστε ένας χώρος που αναζητούμε τις συμπλέψεις και με αυτή την έννοια δεν νομίζω ότι ούτε έχουν διαραγεί οποιασδήποτε θέσεις, ούτε πρόκειται να διαραγούν. Δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε στην τελική.
0: Θα θέλατε αυτά τα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Αριστεράς να είναι μαζί με τον κόσμο μαζί με το κόμμα της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα? Θα θέλατε?
1: Ο κύριος Τσίπρας και το Ελλάς έχει κάνει πολύ ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν πολιτικό χώρο.
0: Μόνο με πρόσωπο.
1: Και έχει δώσει μια συγκεκριμένη επιλογή. Αυτές λοιπόν τώρα οι επιλογές θα πρέπει να τις θέσουμε και εμείς στο πολιτικό μας συμβούλιο και να επιλέξει όλοι μαζί, ο καθένας ή κάθε μία, πώς θα βοηθήσει αυτή την υπόθεση.
0: Να σας πω τώρα, επειδή εσείς είστε και γόνος μιας ιστορικής οικογένειας της Ιαμικής Αντίστασης, ο παππούς σας συμμετείχε στην πρώτη κυβέρνηση του Βουνού που έχετε και το όνομά του, Πέτρος. Πώς βρήκατε το όνομα Ελλάς για νέο κόμμα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πολύ τολμηρή επιλογή και δεν σας κρύβω ότι όταν το προσλάβουσα σοκαρίστηκα κάπως.
0: Το ίδιο και εγώ, γιατί νόμιζα ότι είναι
2: όλοι μας.
0: Το ίδιο και εγώ.
2: Οι περισσότεροι δηλαδή.
1: Τι νομίζετε, την ελληνική αστυνομία?
0: Εσείς τι σας ήρθε στο
1: μυαλό μου? Το μυαλό μου αμέσως ήρθε.
0: Αλλά και εμάς, αλλά.
1: Ο Ελλάς περισσότερο. Απευθεία δηλαδή. Εντάξει, με ελληνική αστυνομία. Ίσως δεν έχει αποτυπωθεί το μπραντ στο μυαλό μου το Ελλάς, η ελληνική αστυνομία. Πάντως σοκαρίστηκα, είναι ένα όνομα με πολύ μεγάλο συμβολικό φορτίο. Είναι όμως πολύ σημαντικό ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Έχει γωνίες τέλος πάντων, δεν είναι στρογγυλεμένο. Και νομίζω ότι εδώ που βρισκόμαστε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η αυτοπεποίθηση με την ιστορία, η συνομιλία με την ιστορία, να είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί εδώ βρισκόμαστε σε έναν κόσμο ο οποίος Διολυσθένη ταχαίως από το φιλελεύθερο παράδειγμα της Δημοκρατίας και διολυσθένη σε πολύ πιο αυταρχικές και ακροδεξιές πλειοψηφίες ή και κυβερνήσεις ή και λύσεις. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό.
0: Δεν έχει όμως πρόβλημα, επειδή πολύ σωστά είπατε ότι αυτή η αίσθηση της ιστορίας, η μνήμη, έχει συνδεθεί τότε με τον εμφύλιο στην Ελλάδα, δεν κουβαλάει και αρνητικές φορτίσεις.
1: Κοιτάξτε τώρα, ο Ελλάς δεν συμμετείχε στον εμφύλιο. Ο Δημοκρατικός Στρατός της Ελλάδας συμμετείχε,
0: ναι,
1: στον εμφύλιο.
0: Σωστό.
1: Είναι μια διαφορετική πορεία και νομίζω ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη και μικρή, θα έλεγα, μικρή μερίδα της κοινωνίας μας που συνδέει το ΕΑΜ Ελλάς με οτιδήποτε διχαστικό.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Βεβαίως τώρα που το σκέφτομαι, όπως το είπατε, ότι όντως στο 45-49 ήταν ο Δημοκρατικός Στρατός, ενώ ο Ελλάς μαζί με τον ΕΔΕΣ ανατινάξαν τον Γοργοπόταμο το 42-43, συνεργαστήκανε κιόλας.
1: Αλήθεια.
0: Εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνομα το οποίο, είναι ένα όνομα το οποίο θα κριθεί, αλλά είπατε ότι έχει γωνίες. Σας προβληματίζει ότι μπορεί, επιλέγοντας ο κύριος Τσίπρας, να τοποθετηθεί ξεκάθαρο στο χώρο της αριστεράς, άρα σοβαρή γωνία αυτό, και να αφήσει το χώρο του κέντρου που λέγανε παλαιότερα ότι θα μετατοπιστεί προς το κέντρο, μήπως του προκαλέσει πρόβλημα, γιατί πρέπει να πάρει και από τον κεντρό ο κόσμο ψηφοφόρους για να μπορέσει να πάει σε μεγάλα ποσοστά?
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα ότι είναι μια τολμηρή επιλογή και είναι ένα δείγμα ότι σήμερα χρειάζονται ξεκάθαρες κουβέντες και τολμηρές επιλογές. Προφανώς και είμαστε σε μια συνθήκη που περιέγραψα λίγο νωρίτερα, όπου εδώ βλέπουμε το πολιτικό κέντρο και αυτό να εξαϊλώνεται σιγά σιγά. Δηλαδή η άνοδο της άκρας δεξιάς και το θέσιμο. Βλέπουμε πια, ας πούμε, και κεντροδεξιές λεγόμενες κυβερνήσεις ή πλειοψηφίες να υιοθετούν στοιχεία τα οποία είναι πιο δεξιά από το κέντρο. Νομίζω λοιπόν ότι η απάντηση αυτή στη σημερινή κατάσταση μπορεί να έρθει από την αριστερά και πρέπει και η αριστερά να βρει και αυτόν τον λόγο που θα μπορέσει να την κάνει ανταγωνιστική σήμερα. Είναι μια σημαντική επιλογή η οποία θα δούμε πώς θα προχωρήσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει ένας μεγάλο μέρος αυτού που εσείς φαντάζομαι αποκαλείτε κέντρο, το οποίο είναι σίγουρα προοδευτικό, σίγουρα θέλει...
0: Όχι, εγώ ποτέ δεν ήμουνα με το κέντρο, ποτέ.
2: Ναι, γιατί κέντρο λέει ότι εγώ είναι και απέριπτα. Ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, εγώ το απέριπτα το κέντρο και ως πολιτικό κέντρο που λέγανε και λοιπά και ως μεσαίος χώρος και όλα αυτά.
1: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν εννοείται ότι το σαν το πολιτικό πολιτισμό του κέντρου μια...
0: Μετριοπάθεια
1: και μια αποτελεσματικότητα και μια ικανότητα για την κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτή είναι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Πάντως εγώ όχι μόνο το κέντρο δεν το απεχθανόμουν, θα σας έλεγα, ακόμη και τη σοσιαλδημοκρατία. Ο Αντρέας Παπανδρέου, όταν τον λέγανε ότι είναι σοσιαλδημοκράτης, μπορούσε να σε σκοτώσει.
2: Ναι.
0: Τους θεωρούσε δεξιούς.
2: Λοιπόν.
1: Άλλη εποχή, άλλη εποχή. Σε πολλά επεδείχθηκε η προφήτη ο Αντρέας Παπανδρέου. Ίσως και αυτό.
0: Πάντως μπαίνουμε σε ενδιαφέρουσα εποχή. Θα δούμε και αν θα κάνει και κόμμα ο κύριος Σαμαράς, που μπορεί να αναδιατάξει πλήρως το πολιτικό σκηνικό και να φέρει τη Νέα Δημοκρατία σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Άρα θα είμαστε σε ανοιχτή επαφή και για μελλοντικές τηλεφωνικές συνδέσεις. Να έρθείτε και εδώ.
2: Και κύριε. Όχι μόνο.
1: Λοιπόν, πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε. Καλό σας μεσημέρι.
0: Να είστε καλά.
2: Ήταν
0: καλά.
2: Ο κύριος Πέτρος Κόκαλης, επικεφαλής
0: του
2: Κόσμος. Πού θα συνεδριάσουν σήμερα τα όργανα,
0: σήμερα.
2: Για να καθορίσουν, βλέποντας το νέο σκηνικό και το κόμμα της Ελλάς,
0: πώς
2: του κ. Τσίπρα, πώς θα...
0: Κατά μόνα, ως συλλογικότητα, ως...
2: Και με βάση όσα έχει πει και το κόμμα αυτό, ότι δεν θέλω συνεργασίες, δεν θέλω συλλογικότητες, δεν θέλω...
0: Δεν θέλει που λέει ο Τσίπρας, ναι.
2: Αλλά θέλω συμπαράταξη.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Λοιπόν, τώρα, φτάσαμε στο
0: μου,
2: τέλος, τώρα θα σε
0: θα πάμε την Τρίτη, ναι, παιδιά, θα πάθετε.
2: Και ακροάτριες,
0: πού σου δέλτα.
2: Θα πάθετε ένα στερητικό σύνδρομο θα βγάλετε, γιατί δεν θα σας λείψει το τραγούδι του Νίκου Φελέκη την ερχόμενη Δευτέρα και αύριο ασφαλώς.
0: Την Τρίτη όμως
2: σκέψου.
0: Όχι τραγούδι, δηλαδή. Μην με μπλέχετε με τα τραγούδια, παιδιά. Έχω τη χειρότερη φωνή.
2: Ναι,
0: όποιος τα ακούει.
2: Λοιπόν.
0: Όχι, ρε, απαγγέλουμε.
2: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι,
0: να είστε καλά.
2: Πάμε, Λυκομήτρου.
0: Καλό τριήμερο. Γεια σας.
2: Καλό τριήμερο.
3: βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστή Μοστράτο.
4: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλός όμως και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και το τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μια τερκημειώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνητου δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις, και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι, και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
5: Η ώρα είναι 1:00.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων στο Νότιο Ιόνιο με επέκταση της δραστηριότητας της Αμερικανικής Σευρών που υπέβαλε κοινό αίτημα με την Hellenic Energy για τη συμμετοχή της και στην παραγωγή του Block 10 ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Σευρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης της από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ακόμα μία ένδειξη αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπενθυμίζοντας ότι η Σευρών και η Hellenic Energy έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για 4 ακόμα θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική ψήφο εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα. Επιθέσεις με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών Τρεμπέκα. Κλιμάκωση επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 drones και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίζουν πια, την ώρα που το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και drones, χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Τα επεισόδια αυτά είναι τα σοβαρότερα, αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η ανακοχή στις 8 Απριλίου. Την ίδια ώρα ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις πρωινές συναλλαγές στην Ασία το Brent κατέγραφε άνοδο σχεδόν 2% στα 96,13 δολάρια το βαρέλι. Την ανιούσα έχει πάρει τιμή της αβδομόλυβδης στη χώρα μας, η οποία εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Είμαστε πάνω από το πρόβλημα. Βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης. Θα πράξουμε αναλόγως με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας, είπε σε συνέντευξή του στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την αναγκή της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Λεμεσό της Κύπρου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, τόνισε, με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σε συνέντευξή του στο Open. Παράλληλα, άφησε εχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιώργος Κατσίγιανης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε πριν από λίγο ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, όπου εκεί βρέθηκε νωρίτερα για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς εξέφρασε την ικανοποίησή του, σημειώνοντας ότι στο κάλεσμα για ευρεία συμπαράταξη έχουν ανταποκριθεί χιλιάδες πολίτες, αλλά και απόδημοι που τις τελευταίες ώρες υπογράφουν την διακήρυξη του κόμματος στην πλατφόρμα myelas.gr. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι για τον λαό και την πατρίδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό του κυρίου Τσίπρα σε αυτή τη σημαντική στιγμή, η Βάνα, βρισκόταν η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην ανώτατη δικαστική λειτουργός, που στο παρελθόν είχε ταυτίσει το όνομά της με τη δίκη της Χρυσής Αυγής και προείδρευε σε αυτήν.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κατσίγιανη. Σφοδρή επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα και από το κόσμο Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δίθεν δεσμεύσει, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησίο. Την εκτίμηση ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό και θα δώσει διέξοδο, όπως είπε, σε ανθρώπους που νιώθουν απογοήτευση, που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά, εξέφρασε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας. Άφησε εχμές για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, λέγοντας ότι δεν στέκεται σε σωστές βάσεις. Με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης δίνουμε τη δυνατότητα στον εκλογέα να αποφασίσει από την πρώτη Κυριακή ποιον θα ήθελε για δήμαρχο και περιφερειάρχη, ανεξάρτητα από το αν ο συνδυασμός της επιλογής του έχει πιθανότητες να έρθει πρώτος ή δεύτερος, είπε επίσης στον Αθήνα 984 ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Καθησυχαστική εμφανίζεται η διοίκηση του νοσοκομείου Αττικών μετά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικό προσωπικό, ασθενείς και συνοδούς. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμώξεων και διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και πως το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Σύμφωνα με τη διοίκηση, πρόκειται για περιστατικό γαστρεντερίτιδα συμβατής με νοροϊό, έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που εμφανίζεται συχνά τόσο σε νοσοκομιακές μονάδες όσο και στην κοινότητα διεθνώς. Ο δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος επιβεβαίωσε την παρουσία του νοροϊού σε 9 ύποπτα περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Επίθεση με μαχαίρι πραγματοποίησε το πρωί ένας Ελβετός 31 ετών στο σιδηροδρομικό σταθμό Μπίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη, τραυματίζοντας 3 άτομα, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Ο δράστης συνελήφθη, ενώ ερευνώνται τα κίνητρα της επίθεσης. Και να πάμε στον καιρό, που είναι γενικά έθριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχεις τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Παπαβασιλείου, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μείνετε στον Αθήνα 984, η Ελεονόρα Ορφανίδου και η Ελευθερία Κουμάντου θα σας κρατήσουν συντροφιά για την επόμενη ώρα.
3: Αθήνα 984, στους 98.3.
4: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη? Πιο έξυπνη? Πιο ανθεκτική? Πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση δίνεται στην ΟΤΑ Expo 2026. Στις 8 και 9 Ιουνίου, στο Οδείον Αθηνών, η μεγαλύτερη έκθεση διημερίδα για την τοπική αυτοδιοίκηση συγκεντρώνει υπουργεία, δήμους, περιφέρειες, φορείς, πανεπιστήμια και εταιρείες που σχεδιάζουν τις πόλεις της επόμενης ημέρας. Έργα, λύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογία, πολιτικές και καλές πρακτικές για κάθε δήμο, για κάθε τοπική κοινωνία. ΟΤΑ Expo 2026. Η αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο otaexpo.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
3: 84.
9: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάντου.
10: Αγαπητοί μας, αγαπητές μας, αγαπητά μας, καλό σας μεσημέρι αυτή τη μεδεχμιακή μέρα, την Πέμπτη. Για άλλους τελειώνει η εβδομάδα την Τετάρτη και για άλλους την Παρασκευή. Την Πέμπτη δεν τελειώνει τίποτα. Όλα αρχίζουν
11: μπερδεμένες τις μέρες. Ρωτάς.
10: Ναι.
11: Τις έχεις χάσει.
10: Τις έχω χάσει, Κουμάντου, δεν υπάρχει αυτό. Πώς τσουλάει έτσι αυτή η εβδομάδα και να σου πω
11: κάτι. Όχι, όλες οι εβδομάδες έτσι τσουλάνε.
10: Ναι. Κάποιοι γρήγορα θα φύγουν και για τριήμερο. Εμείς not.
11: Εμείς εδώ, διωράκι τη Δευτέρα.
10: Διωράκι τη Δευτέρα. Οπότε...
11: όχι, δεν θα φύγουμε, θα κάνουμε και παραπάνω.
10: Ακριβώς. Η ζωή είναι ωραία, απλά είναι με άλλους αυτή την περίοδο. Οκ, okay, θα ανακάμψουμε. Yes.
11: Δεν ρίχνει βλέμμα προς τα δω.
10: Δεν ρίχνει. Not. Τίποτα. Αλλά. Τι να σου πω, εγώ προσωπικά σκέφτομαι ότι η πιθανότητα να ανακάμψω είναι γύρω στις 10 Αυγούστου.
11: 10 Αυγούστου, εντάξει. Το ακούω.
10: Το ακούς, ωραία, μπράβο κουμάντα.
11: Ναι, γιατί και εμένα κάπως έτσι θα πάει, δηλαδή...
10: δεν θα ανακάμψουμε ποτέ. Άρα. Ναι, εγώ και αυτό το βάζω με πιθανότητες, διότι αυτό το καλοκαίρι το έχω φανταστεί. Άστο. Δεν πειράζει
11: όμως.
10: Πάντα
11: κάπως φανταζόμαστε και πάντα κάπως άστο είναι.
10: Για άλλα πας και άλλα μαθαίνεις, ρε Σικουμάντου. Γενικά και ειδικά. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θα μιλάμε, δεν θα γίνουμε αυτό το μιλάς με γρίφους γέροντα. Πρώτα απ' όλα, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν μόνο κοριτσάκια.
11: Μόνο κορίτσια.
10: Συγγνώμη, πώς μας αποκαλούν όλοι?
11: Κορίτσια, κορίτσια.
10: Γεια σας, κορίτσια. Άρα, εγώ το έχω δέσει. Εκπομπή 3 χρόνια, πόσο να είμαι?
11: Δεν ξέρω.
10: Είμαι στα πρώτα άντα, ναι. Γελάω και μόνη μου, ρε σε κουμάντου. Δεν μου βγαίνει. Εντάξει, στα ανταβού. Για χαρά είναι τα ανταβού.
11: Στα αντακάτι.
10: Λοιπόν, για πες.
11: Τι?
10: Τι έχουμε για σήμερα?
11: Τι να έχουμε. Κάτι έρευνες έχουμε.
10: Ναι.
11: Για κάτι. Τώρα θα είναι σκάνδαλο, δεν είναι σκάνδαλο, θα δείξει, θα φανεί.
10: Πάντως αυτό που ήθελα να μας πούν σον και καλά, ότι δεν αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την ελληνική πραγματικότητα και λαμβάνει ένα ρουφετάκι, το λαμβάνει ως πλημέλημα, κακούργημα κλπ. Ναι, yes.
11: Να κάνουμε διαβάθμιση στα ρουσφέτια για να δούμε από πού και πάνω πρέπει να αρχίσουν να διώκονται.
10: Όχι, πρώτα απ' όλα το ρουσφέτι δεν είναι ρουσφέτι όταν έχει μέσα του ποινική πράξη.
11: Ναι, σωστά.
10: Έτσι. Άσε που είναι κατακριτέο. Γενικά, όταν μέσα εμπλέκεται η πιθανότητα ενός αδικήματος, πάει να είναι κάτι που εντάξει και πώς κάνουμε. Αλλά πέραν αυτού, είχαμε λοιπόν και μας λέγανε ότι καταλαβαίνουν αυτοί και στο Λουξεμβούργο από εμάς. Δεν συζητώ τώρα για την ελληνική ομάδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις ανανεώσανε.
11: Για 2 χρόνια, ενώ έπρεπε για 5.
10: Έτσι, τη θητεία τιμωρητικά, έτσι για να μάθουν. Τώρα όμως. Ξανά αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατανοεί τον τρόπο που εμείς κάνουμε διαγωνισμούς για τις π.χ. για τους διαδραστικούς πίνακες.
11: Στα σχολεία.
10: Στα σχολεία.
11: Ναι.
10: Δεν κατανοεί. Μπορεί και εκεί να είναι ρουσφέτη. Δεν ξέρω.
11: Εντάξει.
10: Πάντως έρευνα γίνεται.
11: Θα τα δούμε όλα.
10: Και αυτό είναι το πρώτο
11: θα
10: θέμα.
11: Θα τα δούμε
10: σήμερα.
11: Όλα. Το θέμα είναι.
10: Για πες.
11: Μαζεύονται πολλά.
10: Μαζεύονται πολλά ρουσφετάκια κουμάντου. Ρουσφετάκια που είναι...
11: ρουσφετάκια από εδώ,
10: ρουσφετάκια
11: από εκεί.
10: Ρουσφετάκια παύλα πλημελήματα, ρουσφετάκια παύλα κακουργήματα. Εδώ αν προκύψει ρουσφέτη είναι συγγνώμη, με τα ποσά συγγνώμη, αυτά είναι κακούργημα.
11: Συγγνώμη, και επειδή είναι πλημέλημα, δεν είναι αδίκημα, δεν περιγράφεται στον ποινικό κώδικα.
10: Λες τώρα.
11: Επειδή είναι πλημέλημα, δηλαδή πρέπει να είναι.
10: Όχι, δηλαδή πρέπει να σκοτώνουμε όλοι.
11: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
10: Κουμάντου, εντάξει. Πάμε πολύ καλά. Ας πάμε στο... Σήμερα δεν έχει βιβλίο, έχει άλλο πράγμα όμως.
11: Σήμερα έχει άλλο.
10: Ποτέ δεν έρχομαι έτσι.
11: Με άδεια χέρια.
10: Ναι, εντάξει. Όταν συμβαίνει, κάποιος μου έχει ακυρώσει τελευταία στιγμή, να το ξέρετε, δεν είναι.
11: Ναι,
10: δεν το σχεδιασμός, αλλά και οι ακυρώσεις μέσα με τον ανθρώπινο παράγοντα είναι πολύ λογικές και ενίοτε όχι απλά επιβεβλημένες, εντάξει, είναι και μονόδρομος. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σήμερα θα πάμε θέατρο, θα πάμε στον μικρό κεραμικό. Glow ή πώς να γυρίσεις ασφαλής στο σπίτι σου. Νομίζω ότι από τον τίτλο αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αφορά το γυναικείο ζήτημα, το έμφυλο ζήτημα.
11: Τις θηλυκότητες γενικότερα.
10: Τις θηλυκότητες γενικότερα. Μια παράσταση λοιπόν που δημιουργήθηκε από αφηγήσεις και βιωμένες ιστορίες γυναικών εδώ, με συντελέστριες εξ ολοκλήρου γυναίκες και θηλυκότητες. Τα πάντα. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την σκηνοθέτηδα στην συνέχεια, στην κυρία Κατερίνα Μάγια Ανδριανού, να μας κάνει τις συστάσεις και θα χαρίσουμε 2 διπλές προσκλήσεις για την Αθηναϊκή πρεμιέρα. Είναι βραβευμένο το έργο στο Greens Festival την Παρασκευή 12 Ιουνίου. 2 διπλές.
11: Ωραία, μια χαρά.
10: Θα κάνετε και τον προγραμματισμό σας. Είπαμε να το κάνουμε και σχετικά νωρίς. Να ξέρετε και να είστε, να μπορείτε να προγραμματίσετε την έξοδό σας αυτή. Ο μικρός κεραμικός είναι στην Ευμολπιδόν 13.
11: Εδώ στη γειτονιά μας.
10: Ωραία. Ποια λέξη να βάλουμε?
11: Για πες.
10: Να βάλουμε ασφαλής.
11: Ωραία.
10: Η λέξη είναι ασφαλής.
11: Ασφαλής, να βάλουμε ασφάλεια, να είναι πιο εύκολο για όλους.
10: Όχι, αυτό είναι ασφαλής. Ο τίτλος μου. Ναι. Ασφαλής. Η λέξη είναι ασφαλής.
11: Ασφαλής λοιπόν είναι η λέξη. Ντάμα σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες, στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας. Η λέξη κλειδί, όπως είπαμε, είναι η λέξη ασφαλής. Τα ίδια στοιχεία, αν σας βολεύει περισσότερο το Viber, στη διάθεσή σας του σταθμού, το 6948-984-984. Θα σας πω και ποιοι είμαστε. Ποιες.
10: Α, Κοίταξε, Κουμάντου για μένα είναι περιττό πια. Τι να το λέω.
11: Ωραία, εγώ είμαι η Ελευθερία Κουμάντου. Κάνω εκπομπή με μια που είναι περιττό να πει το όνομά τη.
10: Ναι, γιατί αυτή η διασημότητα.
11: Αυτή η διασημότητα δεν το θεωρεί απαραίτητο να πει.
10: Ελεονόρα Ορφανίδου.
11: Ελευθερία, όχι εγώ.
10: Αυτή είναι η Κουμάντου. Χωρίς το Ελευθερία σκέτο.
11: Διαβάζω το γη Κουμάντου. Το έχουμε πει. Πρέπει να βρούμε την ημερομηνία μόνο.
10: Πολύ διασημότερη από εμά είναι.
11: Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Mm-hmm. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος που είναι στις μουσικές επιλογές.
10: Υπερβολή ήταν αυτή που είπα, πολύ διασημότερη.
11: Εντάξει. Δεν είπες πιο διασημότερη, πολύ διασημότερη.
10: Εντάξει.
11: Γραμματικά περνάει.
10: Γραμματικά, οριακά. Πάμε.
11: Λοιπόν, Σάββας Κόκκινος είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάροντος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213 09 09 100.
10: Φύγαμε.

0: Συνεχίζοντας από το εισαγωγικό σημείωμα εδώ το μεταξύ μας, σχετικά με το τι είναι ρουσφέτη, πόσο ένα αδίκημα ποινικό, είτε είναι πλημέλημα είτε είναι κακούργημα, είναι ρουσφέτη και πώς δεν είναι τελικά μόνο ρουσφέτη εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών, δεν υπάρχει αυτό.
1: Το ρουσφέτη είναι ρουσφέτη, τελείως.
0: Ναι, το ρουσφέτη είναι ρουσφέτη, κατακριτέο, και όταν είναι και ποινικά κολάσιμο είναι και ποινικό αδίκημα. Όμως, εδώ τώρα προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι τώρα, τώρα βγαίνει,
1: να, γιατί...
0: αναδύεται και άλλα ρουσφέτια, not.
1: Not κατά την κυβέρνηση.
0: Όχι, νότ γενικά δεν είναι ρουσφέτια. Αυτά είναι αδικήματα κουμάντου. Άμα αποδειχτούν δηλαδή, τι είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ας το βαφτίσουμε ρουσφέτη. Όλα ρουσφέτια είναι τελικά για την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Σε τι αναφερόμαστε? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνα για τους διαδραστικούς πίνακες, σε αυτόν τον διαγωνισμό προμήθειας διαδραστικών πινάκων σε όλα τα σχολεία της χώρας.
1: Ύψος 120 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Που εντάξει, είναι πολλά ή λίγα τα 120 εκατομμύρια, να ξέρουμε.
1: Ανάλογος από ποια πλευρά τα κοιτάς.
0: Από πάνω ή από κάτω. Γιατί εμάς μας φαίνεται να δείστε όλο το ποσό, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω πόσο έχει ένα διαδραστικό πίνακα.
0: Σπασμένο σε τρία κομμάτια, σε τρία τμήματα. Και υπήρξε καταγγελία την οποία διερεύνησαν οι data journalists, αυτές οι πολύ πολύ ενεργές ομάδες δημοσιογραφικές που
1: κάνουν έρευνα.
0: Που κάνουν έρευνα και ευτυχώς τους έχουμε. Και σήμερα φιλοξενούμε τον Βαγγέλη Τριάντη, δημοσιογράφο μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, που νομίζω ότι αυτή το ανέδειξε πρώτη φορά
1: συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Ήδη από τον Νοέμβριο, αγαπητέ κύριε Τριάντη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
2: Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση και τιμή μου που βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Σας εύχομαι καλησπέρα. Πράγματι, ναι, είναι όπως το λέτε, είναι μια δημοσιογραφική έρευνα που κάναμε. Έχει να κάνει με τη σύμβαση αυτή, είναι 120 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, έτσι, για τους διαδραστικούς πίνακες που μπήκαν σε όλα τα σχολεία. Θέλω να πω ότι σε πρώτη φάση είναι μια πολύ ωραία ιδέα και πολύ έτσι, ωραία σύλληψη αυτή του Υπουργείου Παιδείας για να μπουν διαδραστικοί πίνακες στη σημερινή εποχή. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες από συγκεκριμένο πρόσωπο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην επιχειρηματική κοινότητα. Επώνυμες καταγγελίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον τρόπο, με το ύψος της ανάθεσης, έτσι, όπως επίσης και με τον τρόπο που έγινε διαγωνισμοί. Ουσιαστικά τι έγινε, έχουμε τα 120 εκατομμύρια σπάσανε σε τρία μέρη και ουσιαστικά οι ίδιες εταιρείες με διάφορα σχήματα ενός εταιριών πήραν από ένα μέρος. Λοιπόν, ο κύριος, ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, ο κύριος Γιώργος Φλωράς, είχε κάνει μια επώνυμη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Είχε συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό?
2: Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Είναι στο ΕΒΑ συμμετέχει, είχε παλιά βιβλιοπολία ο κύριος Φλωράς. Τώρα δεν δραστηριοποιείται κάπου ενώ ως συγκεκριμένο το φορείς. Είναι μέλος του Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο εκεί σε αυτό το κόμμα και είχε κάνει και μια ανακοίνωση τότε, πριν κανένα χρόνο περίπου, το συγκεκριμένο κόμμα. Τέλος πάντων, εν ολίγης με την καταγγελία του κ. Φλωρά. Αξιολογήθηκε η καταγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, γιατί εκεί υπάρχει μια διαφορετική δικονομική πορεία σχέση με εδώ. Δηλαδή, πάει μια καταγγελία, για παράδειγμα, τον Τριάντη. Αξιολογείται από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, ενημερώνεται το κολέγιο στο Λουξεμβούργο και στη συνέχεια γίνεται κάποια έρευνα εδώ προκειμένου να δουν αν όλα αυτά που καταγγέλλονται έχουν ένα πυρήνα αληθείας και τα λοιπά, έτσι, μια βάση. Και όταν είναι πλέον έτοιμη, δώσει το πράσινο φως στο Λουξεμβούργο, λέει ξεκινήστε έρευνα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε?
1: Άρα υπάρχει και πολιτική κάλυψη για να ξεκινήσει η έρευνα με έναν τρόπο.
2: Όχι, όταν λέω κολέγιο εννοώ όχι πολιτική κάλυψη. Ναι, μιλάω ξεκάθαρα για το κομμάτι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Είναι δικαστικό το ζήτημα, αμυγός.
2: Ξεκάθαρα, ναι. Τώρα στο πολιτικό σκέλος δεν είναι άλλο, εννοώ. Δεν το γνωρίζω το σκέλος αυτό. Λοιπόν, και το κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας άναψε το πράσινο φως για κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα από τους αντιταλμένους Ευρωπαίους Εισαγγελείς εδώ στην Ελλάδα. Και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουν κληθεί ως μάρτυρες συγκεκριμένα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν και δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες να δούμε και άλλες κινήσεις στο πλαίσιο της έρευνας. Το σημαντικό είναι ότι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και επισήμως Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τα 120 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για τους διαδραστικούς πίνακες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και για το διαγωνισμό με τον τρόπο που έγινε και για το Ωστόσο, το ύψος της ανάθεσης, εάν δηλαδή είναι συγκεκριμένο ή αν είναι υπερβολικό ή όχι. Τώρα, εκτός από τους δραστικούς πινέκες, υπάρχουν και άλλα 6,36 εκατομμύρια που έχουν δοθεί πάλι από το Υπουργείο Παιδείας, πάλι με διαγωνισμό, μέσα στο ταμείο, από το Ταμείο Ανάκαμψης Χρηματοδότηση, για τα αποκαλούμενα κιοσκί τρομποτικής. Το ίδιο πρόσωπο, ο κύριος Φλωράς, είχε στην καταγγελία του αναφερόταν και εκεί, σε αυτό το σκέλος. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα τι θα γίνει και με αυτό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή, αν ξεκινήσει η κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα και γι' αυτό. Πάντως, το σημαντικό είναι ότι όταν ξεκινά μια έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν είναι μια απλή προκατακτική που γίνεται όπως εδώ στο δικό μας δικαιοικό σύστημα, που μπορεί απλά να γίνει. Πηγαίνοντας απλά με μια μεντήρια φορά, διατεχθεί προκατακτική ερευνήση των περιεχόμενων κατοικιών. Σημαίνει ότι έχει γίνει μια προπαρασκευαστική ενέργεια. Προπαρασκευαστικές ενέργειες.
1: Το πρώτο στάδιο έχει γίνει και μετά πάμε τώρα
0: στην κυρίως έρευνα. Είμαστε λοιπόν
2: και
0: τώρα.
2: Και πάμε τώρα στην κυρίως. Δηλαδή ότι ουσιαστικά ναι, εδώ φαίνεται να έχει βασιμότητα καταγγελία. Ουσιαστικά αυτό είναι το σκεπτικό των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Άρα ερευνήστε και ψάξτε. Άρα ίσως η έρευνα αποδείξει ότι υπάρχουν ζητήματα έτσι και ζημία σε βάρος του κοινωνικού προϋπολογισμού και με τον τρόπο της ανάθεσης, μπορεί και να μην προκύψει όμως και πουθενά. Έτσι, μπορεί η δικογραφία που σχηματίστηκε να μπει και στο αρχείο.
1: Γι' αυτό γίνεται η έρευνα έτσι κι αλλιώς, για να δούμε τι θα φανεί περαιτέρω.
2: Ναι. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ακόμη δικογραφία που σχηματίζεται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.
1: Το έργο ξέρουμε αν έχει ολοκληρωθεί.
2: Έχουν εντύπωση ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό ήταν και ένα τελευταίο κομμάτι, αν θυμάμαι καλά.
1: Δηλαδή έχουν παραλυφθεί οι πινέκες.
0: Ναι, έχουν παραλυφθεί.
2: Και μάλιστα το Υπουργείο Παιδείας είχε βγάλει μια ανακοίνωση λίγο μετά το δημοσίευμα του Data Journalist τον περασμένο Νοέμβριο-Δεκέμβριο, που ουσιαστικά υπεραμεινόταν και των αναθέσεων που είχε γίνει από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Έτσι, γιατί είχε γίνει επί την Υπουργία κυρία Κεραμέου, τώρα είναι η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργό Παιδείας. Και αναφέρονταν αναλυτικά στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και η διαδικασία που είχαν ακολουθήσει και τα κόστη και οι εταιρείες που έλαβαν μέρος. Ήταν υπεραναλυτική. Εντάξει, τεκμήριο αθότητας υπάρχει προφανώς. Μια καταγγελία είναι απλά μια καταγγελία. Εντάξει, μια εισαγγελική ερευνά.
0: Ναι, απλά είναι και η συγκυρία που.
1: Είναι η συγκυρία τώρα, τη βλέπουμε.
0: Μετράει και
1: κάτι να προκύπτει. Όλο και κάτι προκύπτει.
0: Και ξέρετε, η δημοσιογραφική καχυποψία λέγεται.
2: Ναι.
0: Και...
2: εντάξει, εμείς είμαστε πάντα καχυποψία.
0: Αυτός όμως είναι και ορθός δρόμος.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να ακούμε και άκρητα ό,τι λέγεται και να το επιβεβαιώνουμε έτσι.
2: Δεν θα είχαμε ρόλο, κορίτσια, συγγνώμη. Δηλαδή, δεν θα είχαμε ρόλο εμείς. Μετά θα πέσαμε τα δελτία τύπου, εταιρείες επικοινωνίας. Γεια σας, δεν θα χρειαζόμαστε.
1: Και δεν είναι αυτός ο ρόλος μας να διαβάζουμε τα δελτία τύπου.
0: Και πώς το λένε, και ευτυχώς που υπάρχουν ομάδες σαν τις δικές σας και αναδεικνύεται μέσα από το ρεπορτάζ και την έρευνα πράγματα που κρίνονται στην γωνίστρα μετά στη δημόσια. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Ευχαριστώ πολύ, αλλά και σε αυτό θα πρέπει να πω ότι ευτυχώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι σαν και εσάς που αναδεικνύεται όλα αυτά, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μας δεν αναδεικνύει τέτοιου είδους. Μάλλον και να θέλει, δεν μπορεί σε κάποια αρκετά μιμιέ να αναδείξει τέτοιου είδους δημοσιογραφικές έρευνες. Οπότε οφείλω και εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Εντάξει, κάνω χέρι είναι βιτάλο. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας.

0: Η Βάνα Λυκομήτρου είναι ήδη εδώ για τους τίτρους ειδήσεων στη 1:30.
1: Θα την ακούσουμε και επιστρέφουμε με τι.
0: Δεν λέω.
1: Δεν λες.
0: Όχι.
1: Γιατί σε μάνα που έχεις αύριο παιδί για Πανελλήνιες. Εγώ είμαι με την άνεση της πρώτης λυκείου ακόμα.
0: Αυτό. Ναι. Πάμε Πανελλήνιες. Τι να κάνουμε.
1: Πάμε Πανελλήνιες μετά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογόνων ανθράκων στο Νότιο Αιγαίο. Οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα αναφέρθηκαν σήμερα σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, όπως μετέδωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Υπηρεσιών. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στο έδαφος του με στόχο στρατιωτική εγκατάσταση, τουλάχιστον 11 νεκροί, ανάμεσά τους 2 παιδιά από Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Έξαρση γαστρεντερίτιδας με δεκάδες κρούσματα στο νοσοκομείο Αττικών, καθησυχαστική εμφανίζεται η διοίκηση του νοσοκομείου, διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και πως το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Απευθυνόμαστε σε όλους με σημαίμα τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, γιατί δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς δημοκρατία δεν ανασένει, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, εξερχόμενος από τον Άριο Πάγο, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Την εκτίμηση ότι ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό και θα δώσει διέξοδο, όπως είπε, σε ανθρώπους που νιώθουν απογοήτευση που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά, εξέφρασε μιλώντας στον Αθήνα 984 ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Τζαβάρας. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο λόγω καύσωνα. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στην Ελευθερία Κουμάντου και την Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είμαστε 16 λεπτά μετά τη μία, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και ακούτε Ντάμα Σπαθή.
1: Ελεονόρου Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντο και λέξη κλειδί ασφαλής.
1: Για την παράσταση της ημέρας, που δεν είναι της ημέρας, είναι μια παράσταση η οποία θα δείτε στις περίμενες σημειώσεις ημερομηνίας.
0: Παρασκευή, 12,
1: Παρασκευή
0: Ιουνίου.
1: 12 Ιουνίου. Είναι η μέρα που θα δώσουμε τις προσκλήσεις. Glow, ή πώς να γυρίσεις ασφαλής στο σπίτι σου. Μια σκηνική σύνθεση για το έμφυλο ζήτημα. Με στοιχεία θεάτρου της επινόησης, ντοκουμέντου, κοινωνικού και σωματικού θεάτρου. Μια παράσταση που δημιουργήθηκε από αφηγήσεις και βιωμένες ιστορίες γυναικών. Όλοι φτιαγμένοι από γυναίκες και θηλυκότητες. Και σας περιμένουμε στον Μικρό Κεραμικό την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο τέλος θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την σκηνοθέτηδα, την Κατερίνα Μάγια Ανδριανού, για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Εσείς όμως επικοινωνείτε για να λάβετε μέρος στην κλήρωση. Ήδη είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές.
0: Πάρα πολλές είναι. Ντάμα Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, λέξη κλειδί ασφαλής. Τα ίδια στοιχεία και στο 6948-984-984. Λοιπόν, πάμε
1: στις Πανελλήνιες. Πρώτα απ' όλα, γιατί δίνει το μικρό. Το μικρό, το πρώην μικρό, τέλος πάντων. Ένα...
0: Κανένας δεν είναι μικρός όταν φτάνει εδώ στις Πανελλήνιες. Μικρός είναι, ναι. Αλλά δεν είναι μικρός έτσι όπως το λες εσύ.
1: Να σου πω κάτι, είναι πολύ μικρός όμως για να λαμβάνει τόσο σοβαρές αποφάσεις, ρε παιδί.
0: Και να νομίζω ότι είναι και το τέλος
1: ναι,
0: του κόσμου.
1: Επίσης. Ότι αυτό είναι ο κλάδος μου, ότι αυτό είναι το επάγγελμά μου. Ότι τέλος πάντων τα έχουμε ζήσει κι εμείς.
0: Η ζωή τα ανατρέπει
1: όλα. Η ζωή μας απέδειξε κουμάντου ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Θα το επιβεβαίωσει σίγουρα ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής που είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για τις πανελλαδικές ως μια διαδικασία που δεν ξέρουμε αν την έχουν ξεπεράσει οι καιροί. Όλοι αυτό λένε. Από την άλλη, βεβαίως, είναι και το μόνο αδιάβλητο σύστημα σε αυτή τη χώρα.
0: Μέχρι στιγμής, εγώ κρατάω μια πισινή πόρτα.
1: Το μέχρι στιγμής. Ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί σωστό κουμάντο.
0: Δεν έχει βγει κάτι μέχρι στιγμής, ναι. Δεν ξέρω.
1: Μα όχι μόνο αυτό. Είναι τώρα και η διαδικασία που θα τις προσπερνάμε τις Πανελλήνιες με τον Μπακαλωρέα.
0: Με το
1: απολυτήριο, το εθνικό. Κύριε Κάτσικα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τώρα είναι παραμονή βέβαια πανελλαδικών, αλλά αυτό το θέμα νομίζουμε ότι εντάσσεται μέσα στην...
2: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Τώρα είναι παραμονή βέβαια πανελλαδικών, αλλά αυτό το θέμα νομίζουμε ότι εντάσσεται μέσα στην επικοινωνία.

0: τη θυμούνται συνήθως όχι με ευχάριστο τρόπο, και για την πορεία της φτάνοντας μέχρι εκεί, αλλά και για το αυτό καθεαυτό τη διαδικασία. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Αρχίζουν λοιπόν αύριο, καμιά εκατοσταριά χιλιάδες είναι οι υποψήφοι, οι φετινοί, λιγότεροι κάπως από πέρσι, με τις ίδιες θέσεις εισακτέων. Άρα σε αυτό το τομέα δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση. Η μόνη διαφοροποίηση είναι το άγχος και η αγωνία των οικογενειών και των παιδιών, όχι μόνο για το πώς θα γράψουν, πώς θα είναι τα θέματα, σε ποια σχολή θα μπουν, αλλά και αν, και η αγωνία ότι αν θα μπουν σε μια σχολή εκτός τόπου μονιμής κατοικίας, με πόση δυσκολία θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι οικογένειες στο να μπορέσει να σπουδάσει το παιδί από την Αθήνα στην Μυτιλίνη ή από τη Μυτιλίνη στην Κέρκυρα.
1: Έχω φτάσει σε τέτοιες δυσκολίες και σε τέτοιες καταστάσεις, κύριε Κάτσκα, θα το ξέρετε κι εσείς από το δικό σας πόστο, που δεν αφήνουμε τα παιδιά μας να δηλώνουν πόλεις εκτός της πόλης που
0: ακριβώς
1: κατοικούν.
2: Ή και από μόνα τους τα παιδιά πια βλέποντας την κατάσταση.
0: Το
2: αντιλαμβάνονται. Δεν είναι
0: είναι δύσκολο για μας τους γονείς να το πούμε, μην βάλεις αυτό, δεν πειράζει, μπες κάπου αλλού. Αλλά τα παιδιά πλέον καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά την οικονομική κατάσταση και των γονιών και το τι σημαίνει να σπουδάσεις εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, με δεδομένο ότι η φοιτητική μέρη να είναι στα κακά της χάλια.
1: Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το σύστημα, επειδή άνοιξε αυτή η συζήτηση για το τι είναι ξεπερασμένο πια και ότι πρέπει να αντικατασταθεί, το Εθνικό Απολυτήριο, έτσι όπως το βλέπετε, να σχηματίζεται ως ένα σχέδιο της κυβέρνησης για να εφαρμοστεί, θεωρείτε πως είναι ο σωστός δρόμος?
0: Κοιτάξτε, το Εθνικό Απολυτήριο είναι εξετάσεις οι οποίες έχουν και κάτι παραπάνω από εξετάσεις. Δηλαδή είναι πανελλήνιες εξετάσεις με άλλο όνομα σε πολλαπλή κατάσταση. Διότι το Εθνικό Απολυτήριο προβλέπει εξετάσεις οπωσδήποτε στη Β' και στη Γ' Λυκείου, δηλαδή δύο φορές, και πιθανόν και στην πρώτη Λυκείου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Έτσι, πράγμα που σημαίνει, εμείς ξέρουμε ότι όταν υπάρχουν πολλαπλές εξετάσεις, αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μπροστά, παίρνουν κεφάλι, είναι ας πούμε τα φροντιστήρια, τα ιδιαίτερα, το άγχος και η οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας. Αυτό ξέρουμε. Και παρακολουθώντας τις εξετάσεις από τη μεταπολίτευση και μετά, είμαστε πλέον πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε διακηρύξεις που λένε ότι το σύστημα αυτό το υπαρκτό που έχουμε έχει ξεπεραστεί και φέρνουμε ένα νέο σύστημα το οποίο θα μας απαλλάξει από τα φροντιστήρια, θα κάνει πιο αντικειμενική την επιλογή στο παιδί, θα μπαίνουν καλύτερα ή με καλύτερες προϋποθέσεις στο πανεπιστήμιο. Είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Και από αυτή την άποψη δεν είμαστε αισιόδοξοι, να σας πω την αλήθεια, και για αυτή τη νέα αλλαγή, στην οποία φαίνεται ότι όλα τα κόμματα, αυτά τα οποία βρίσκονται στη Βουλή, όχι όλα, αυτά τα οποία διεκδικούν, εν πάση περιπτώσει, μια κυβερνητική θέση ή αντιπολίτευση κτλ., έχουν μια συμφωνία ανεξάρτητα εάν το ένα για λόγους αντιπολιτευτικούς λέει ότι όχι, δεν πρέπει να γίνει έτσι, πρέπει να γίνει κάπως αλλιώς.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, το κάπως αλλιώς υπάρχει κάποια πρόταση από κάποιον, δηλαδή υπάρχει μια εναλλακτική λύση
1: το
2: να πούμε αλλιώς, να καταργήσουμε αυτό που υπάρχει,
0: πώς
2: αλλά σε τι να πάμε,
0: κοιτάξτε,
2: με τη δική σας εμπειρία πώς θα έπρεπε να είναι το κάπως αλλιώς?
0: Να σας πω, πρώτα δεν πετάω στα σύννεφα και θεωρώ ότι σε ένα σύστημα κοινωνικό-οικονομικό που υπάρχουν ανισότητες, θα υπάρχουν πάντα εξετάσεις. Θα υπάρχουν. Το ζήτημα είναι πώς αυτές οι εξετάσεις δεν θα αποκλείουν
1: τους
0: πιο φτωχούς.
1: Έχουν κοινωνική δικαιοσύνη εντός τους.
0: Βεβαίως. Να υπάρχει μια κοινωνική δικαιοσύνη, σχετικό είναι αυτό. Να υπάρχει μια όχι επιβάρυνση των οικογενειών, και το κυριότερο, πώς το σχολείο, αντί ας πούμε να έχει τα μάτια του στραμμένα στις πανελλήνιες εξετάσεις.

0: Γιατί αυτό γίνεται σήμερα. Ένας προθάλαμος έχει γίνει στο Λύκειο να φροντίζει έτσι ώστε όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά και ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν πώς να το πούμε, δεν έχουν μορφωτικές αποσκευές από το σπίτι, να μπορούν να μαθαίνουν γράμματα, να μπορούν να κατανοούν τον κόσμο για να μπορούν να τον αλλάξουν.
1: Να έχουν ένα ανοιχτό μυαλό, να μπορούν να καταλαβαίνουν τι συμβαίνει.
0: Να έχουν ανοιχτό μυαλό, έτσι ακριβώς. Εάν προσανατολίζουμε όλη τη συζήτηση, όχι αυτό το σύστημα τώρα να το αλλάξουμε για να φτιάξουμε ένα άλλο σύστημα. Ωραία, να φτιάξουμε ένα άλλο σύστημα. Αλλά δεν λύνει οι εξετάσεις τα ζητήματα της εκπαίδευσης, του σχολείου, το να μορφώνεται ένας άνθρωπος έτσι ώστε να δικαιολογεί το περπάτημά του με τα δύο πόδια και όχι με τα τέσσερα.
2: Πρέπει να λυθεί δηλαδή το ζήτημα της ταξικότητας της εκπαίδευσης.
0: Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι για επικοινωνιακούς σκοπούς και λόγους. Και σας θυμίζω, δεν σας τρώω άλλο το χρόνο, σας θυμίζω ότι από το 1978 που βγήκε ένα καινούριο σύστημα εξετάσεων, είπανε καταργούνται οι πανελλήνιες. Το ίδιο είπανε, θα το δείτε σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων το 1978. Το ίδιο θα δείτε, καταργούνται οι πανελλήνιες το 1984. Το ίδιο θα δείτε επί Αρσένη το 1997. Και το ίδιο θα δείτε και το 2014 ότι θα καταργήσουμε τις πανελλήνιες.
1: Και ο κύριος Λαυρόγλου την προηγούμενη εβδομάδα εδώ σε εμάς είπε ότι θα πρέπει, ότι έχει κλείσει ο κύκλος και ότι θα πρέπει να αλλάξει πια.
0: Ναι, ωραία, σύμφωνοι. Έχει κλείσει ο κύκλος, αλλά να δούμε και τον.
2: Ναι, και τι σημαίνει ανοίγει νέος κύκλος. Τι σημαίνει αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάτσικα. Θερμές ευχαριστήσεις.
0: Συγγνώμη για το χρόνο.
2: Καθόλου. Ήταν χαρά μας. Σας ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: η άλλη πόλη.
1: Καλωσορίζουμε την Κατερίνα Μάγια Ανδριανού, σκηνοθέτηδα και εκπρόσωπο εδώ μιας μεγάλης ομάδας ταλαντούχων γυναικών που έστησαν μια μοναδική παράσταση, το Glow ή πώς να γυρίσεις ασφαλής στο σπίτι σου. Ο τίτλος τα λέει όλα, ξέρουμε το σοβαρό σημείο αναφοράς. Προσωπικά εμείς, εγώ και η Ελευθερία, έχουμε συμμετάσχει σε άπειρα στρογγυλά τραπέζια για τον υποφωτισμό της πόλης, για τα δύσκολα σημεία στα οποία οι γυναίκες νιώθουν
2: για το πόσο ασφαλή νιώθω ότι πρέπει να κρατήσεις τα κλειδιά στο χέρι
1: για να φύγει
2: με συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσεις να
1: μην και για το
2: αμυνθείς.
1: Πόσες φορές νιώθεις και κοιτάς πίσω σου χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είσαι γενναία. Απλά είσαι γυναίκα και ξέρεις ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι έχεις πιθανότητες. Βιωμένες ιστορίες, και γι' αυτό ανέφερα περιστατικά και δικά μας, βιωμένες λοιπόν ιστορίες γυναικών, τι σημαίνει αυτό, ότι έχουν αφηγηθεί τις ιστορίες τους γυναίκες που βρέθηκαν μπροστά σε τέτοιες δυσκολίες, στη σκηνοθέτηδα και στην ομάδα της. Σας χαροσορίζουμε, κυρία Ανδριανού, με μεγάλη χαρά, γιατί στήσατε μια τέτοια παράσταση που μας αφορά όλες και όλους. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τα είπατε υπέροχα, σαν να έχετε δει την παράσταση.
1: Είναι που έχουμε δει την πραγματικότητα.
2: Το έχουμε αντιμετωπίσει τη ζωή, οπότε.
3: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αναφέρατε κι εσείς αυτά τα σημεία, τα οποία υπάρχουν και στην παράσταση, γιατί κάθε γυναίκα και κάθε θηλυκότητα, και όχι μόνο, και άντρες δηλαδή, γιατί το ερωτηματολόγιο που είχαμε ήταν αρκετά ανοιχτό και η έρευνα που έγινε ήταν προς όλα και όλους και όλες. Ήταν οι απαντήσεις, ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όλες οι γυναίκες σε αυτή την ερώτηση, το πώς γυρνάς τελικά ασφαλής στο σπίτι σου, όλες είχαν να πούνε κάτι, είχαν μια λίστα με απαντήσεις και μεθόδους για το πώς να γυρίσουμε ακριβώς.
1: Οπότε καμία δεν είπε τι εννοείται.
3: Καμία.
1: Αυτό.
3: Δεν υπήρξε γυναίκα που να μην κατάλαβε ακριβώς την ερώτηση και τι θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε. Οπότε πολύ χάρηκα, γιατί ο πρόλογος ήταν πολύ στοχευμένος και πολύ εκεί, στο κουκούτσι της παράστασης.
1: Λοιπόν, η παράσταση βραβεύτηκε στη Θεσσαλονίκη στο Fringe, το Fringe Festival, και έρχεται στην Αθήνα στις 12 και 13 Ιουνίου, στον Μικρό Κεραμικό.
3: Ακριβώς.
1: Τι θα δει ένας θεατής?
3: Η παράσταση είναι μια σκηνική σύνθεση που, όπως είπατε, είναι για το εμφυλό ζήτημα. Έχει στοιχεία θέατρου της επινόησης, έχει στοιχεία θέατρου ντοκιμαντέρ, έχει στοιχεία κοινωνικού και σωματικού θεάτρου. Ουσιαστικά μιλάμε για μια ζωντανή έκθεση θραυσμάτων, ιστοριών, ενδυνάμωσης, εμφυλισδίας, στοργής, οργής, συμπόρευσης. Έχει πολλές εικόνες, πολλές ιστορίες, πολλές γυναίκες μίλησαν σε εμάς, σε όλη την ομάδα. Και εμείς βρήκαμε έναν τρόπο να μεταφέρουμε όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Ανέφερα νωρίτερα ότι κατ' επιλογή, φαντάζομαι, συμμετείχαν μόνο γυναίκες.
3: Όλες οι συντελέστριες, ακριβώς, όλες οι συντελέστριες της παράστασης είναι γυναίκες και θηλυκότητες εξ ολοκλήρου. Ήταν μια επιλογή που έγινε, γιατί όλες όσες συμμετείχαν, και μιλάμε για πάνω από 14-15 γυναίκες και θηλυκότητες ως συντελέστριες και μόνο, φέρανε και το δικό τους θράψμα πραγματικότητας. Φέρανε και αυτές, η παράσταση έχει από όλες μας κάτι. Και όχι μόνο από εμάς, φυσικά.
1: Ουσιαστικά δίνεται φωνή στις γυναίκες και στην τραγική αυτή διαδρομή, την περιπέτειά τους στους δρόμους. Και λέω την περιπέτειά τους γιατί όλες νιώθουμε ότι το να επιστρέψουμε στο σπίτι ή το να βιώσουμε κάτι πολύ δύσκολο είναι μέσα στα δεδομένα μας. Δηλαδή είναι μέσα στις πραγματικότητες που μπορεί να ανταμώσουμε.
3: Είναι επικίνδυνες αποστολές που ξέρουμε ότι θα συναντήσουμε από πολύ μικρές μέχρι και πολύ μεγάλες.
1: Για πείτε μας λίγο για την ανταπόκριση. Στο θέατρο σου έρχονται μόνο γυναίκες?
3: Όχι, και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Η παράσταση δεν αφορά μόνο γυναίκες. Η παράσταση αφορά όλους και όλες και όλα μας. Απλά είναι αυτό το ζήτημα. Δεν χρειάζεται να είσαι γυναίκα για να καταλάβεις. Απλά είναι πιο συχνό.
1: Ωραία, ωραία. Χαιρόμαστε πολύ που έρχονται λοιπόν και άντρες στην παράσταση.
2: Και εδώ έχουμε πολύ... άντρες που διεκδικούν.
1: Ναι, ναι, και εδώ στην κλήρωση που κάνουμε σήμερα για δύο διπλές προσκλήσεις έχουμε...
2: Έχουμε και άντρες που
1: και άντρες, αρκετούς.
3: Αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι.
3: Είναι υπέροχο. Νομίζω ότι οι άντρες είναι... Θα έπρεπε να τη δουν αυτή την παράσταση. Ανεξαρτήτως φύλου, νομίζω. Αυτή
1: ναι,
3: η
1: αυτό. Είναι ανεξαρτήτως φύλου. Και γι' αυτό έθεσα και το ερώτημα, για να το αντιληφθούμε αυτό. Ότι επίσης το έμφυλο είναι... ζήτημα αφορά όλους, όλες και όλα.
3: Ακριβώς. Η παράσταση δεν είναι μόνο για το δρόμο. Δεν έχει μόνο ιστορίες δρόμου.
1: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε κατανοήσει.
3: Έχει και ιστορίες και πίσω από τις κλειστές πόρτες. Και αυτές είναι που έχουν επίσης ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει ιστορίες από όλο, από πολύ παλιά μέχρι και τώρα, προχθές.
1: Επειδή αναφέρεται και επώνυμες ιστορίες. Εκτός από τις ανώνυμες γυναίκες και επώνυμες γυναίκες, φαντάζομαι.
3: Υπάρχουν αναφορές. Απλά ο φακός πέφτει κυρίως στις ανώνυμες.
1: Ωραία. Τέλεια. Τι θέλετε να συμπληρώσετε για να ολοκληρώσουμε?
3: Ήθελα να πω ότι δεν είναι μόνο... Αυτή η παράσταση είναι ζωντανή. Δηλαδή η παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Fringe Festival στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβρη ήταν το πρώτο σχεδίασμα της παράστασης. Κάθε φορά που παίζουμε αυτή την παράσταση και όσο προχωράνε οι μήνες βάζουμε πράγματα. Γιατί όλο έρχονται, όταν έρχεται κάποιος αυτή την παράσταση μετά έρχονται και μας μιλάνε. Αυτό είναι το πιο όμορφο. Εμένα αυτό είναι, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό σε αυτή την παράσταση. Ότι μπαίνουν καινούργιες ιστορίες κάθε φορά, γιατί κάθε φορά κάποια γυναίκα θα έρθει και θα μας πει: είδα την παράσταση, έγινε αυτό σε μένα. Θα μας αγκαλιάσουν, θα θέλουν να εργαστούν.
1: Και θα εμπλουτίζεται το ίδιο το κεφάλαιο του θεατρικού έργου. Εγώ πριν κλείσουμε, θέλω να πω ότι μαζί σας είναι σε διάφορους ρόλους, αλλά βασικές συντελέστρες παράσταση, η Βάλια Τσιριγότη, η Ιουλία Χριστίδου, η Ιωάννα Βαλσαμάρα, η Ιωάννα Ντουμοπούλου, η Ιωλία Χαραλάμπος, η Ξανθή Σπανού, η Σίλβα Τσουμάνα, η Φανή Πολυξένη, η Κουρτίδου Βλαχογιάννη και η Νικολέτα Καραθανασοπούλου. Θερμές ευχαριστίες.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλες μας σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας δούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: 2 ρυθμούς από το 1 έως το 44.
1: Wow. Το 7.
0: Λοιπόν, το 7 είναι η Μαρία, που ρυθμός λήγει σε 40.
1: Και για να σκεφτούμε τι ταιριάζει ρισκουμάν του το 7. Ναι, δεν ταιριάζει. Ταιριάζει με το 77 που δεν το έχουμε.
0: Δεν έχουμε, όχι.
1: Ταιριάζει με το 35.
0: Σε τι?
1: Τώρα μου
0: 5735.
1: Να, είδες, να, υπήρχε συσχετισμός τον οποίο είχα εσωτερικεύσει. Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Λοιπόν, το 35 είναι η Μαρινέλα που τελειώνει σε 36 το ρυθμός τηλεφώνου της.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα να πω ότι μια μέρα έχει μείνει κουμάντο, αλλά μετά σκέφτηκα τι εννοώ, αφού τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
0: Εντάξει, μια μέρα για Σαββατοκύριακο, ρε παιδί.
1: Είναι τρίμερο κουμάντο, δεν είναι απλά Σαββατοκύριακο. Για
0: εμάς είναι Σαββατοκύριακο. Για εμάς είναι Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, μια μέρα για το Σαββατοκύριακό μας.
1: Έμεινε μία ημέρα για το δικό μας Σαββατοκύριακο και για το δικό σας τρίμερο.
0: Έτσι.
1: Αύριο πάλι λοιπόν, λίγο μετά τις 2.
0: Μετά τις 2, όχι.
1: Μετά τη μία, όχι.
0: Κατερίνα.
1: Σκέφτηκα ότι.
0: Θα σου να κάνεις κεντρικό.
1: Όχι, όχι. Δεν θέλω. Ναι, θα είναι εδώ σε λίγο η Κατερίνα Παπαβασιλού για τον αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984.
0: Εμείς λίγο μετά τη μία αύριο. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Η ενυδάτωση είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού, καθώς επηρεάζει την ενέργεια, τη συγκέντρωση αλλά και τη συνολική υγεία μας. Για χρόνια επικρατούσε η άποψη ότι όλοι πρέπει να πίνουμε περίπου 2 λίτρα νερό την ημέρα. Οι ειδικοί όμως ξεκαθαρίζουν ότι οι ανάγκες κάθε ανθρώπου διαφέρουν και εξαρτώνται από τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα αλλά και τις καιρικές συνθήκες. Υπάρχει όμως ένας απλός τρόπος για να καταλάβουμε αν είμαστε σωστά ενυδατωμένοι. Και αυτός δεν είναι άλλος από το χρώμα των ούρων. Τα νεφρά λειτουργούν σαν φυσικά φίλτρα του οργανισμού. Όταν το σώμα λαμβάνει αρκετό νερό, τα ούρα έχουν ανοιχτό χρώμα και είναι πιο αραιά. Όταν όμως δεν πίνουμε αρκετά υγρά, ο οργανισμός συγκρατεί περισσότερο νερό και τα ούρα γίνονται πιο σκούρα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ιδανικό χρώμα είναι το ανοιχτό κίτρινο. Αντίθετα, το έντονο κίτρινο είναι σημάδι ότι το σώμα χρειάζεται περισσότερο νερό. Από την άλλη, τα εντελώς διαφανή ούρα μπορεί να υποδηλώνουν υπερβολική κατανάλωση υγρών. Οι ανάγκες του οργανισμού σε νερό αλλάζουν καθημερινά. Η ζέστη, η άσκηση και η εφίδρωση αυξάνουν την ανάγκη για ενυδάτωση, ενώ όσο μεγαλώνουμε, η αίσθηση της δίψας μειώνεται. Σημαντικό ρόλο παίζει και η διατροφή, αφού φρούτα και λαχανικά προσφέρουν επιπλέον υγρά στον οργανισμό. Οι ειδικοί συστήνουν να πίνουμε νερό σταδιακά μέσα στην ημέρα, ενώ ιδιαίτερα ωφέλιμο θεωρείται ένα ποτήρι νερό αμέσως μετά το πρωινό ξύπνημα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η επιθετική ρητορική της Άγκυρας είναι κάτι περισσότερο από ευδιάκριτη. Οι προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών ταράζουν τα ήρεμα νερά, στα οποία είναι αλήθεια επένδυση η Αθήνα. Το ερώτημα τώρα είναι αν οι προειδοποιητικές βολές θα παραμείνουν σε επίπεδο ρητορικής ή εάν προλιένουν το έδαφος. Αν εν μέσω θέρους δηλαδή εισέλθουμε εκ νέου σε περίοδο αυξημένης έντασης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, ο Πάνος Αργύρης σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100, ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η, 28 Μαΐου. Καταγράφεται ως εξής. Σημαντικές εξελίξεις για την έρευνα υδρογόνων ανθράκων μετά το επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνους και βομβάρδισαν βάση του Ιράν. Σε στοχοποίηση αμερικανικής βάσης ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν οι φρουροί της επανάστασης, ιρανικά χτυπήματα και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες τουλάχιστον 300 υπογραφές κατέθεσε στον Άριο Πάγο ο Αλέξης Τσίπρας. Στο κάλεσμά μας έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από την Ελλάδα αλλά και Έλληνες της Διασποράς, δήλωσε εξερχόμενος ο πρώην Πρωθυπουργός. Σημαία μας τόνισε η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Η χώρα πρέπει να κάνει μια νέα αρχή με πολιτική αλλαγή, τόνισε μιλώντας στο όπεν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αφήνοντας αιχμές για το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε ότι δεν γίνεται νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες. Και Βολές Καριστιανού με αποδέκτη το κόμμα Τσίπρα, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησίο, κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, δήθεν δεσμεύσεις και γενικολογία χωρίς καμία ουσία. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες του δημοσίου, στον τουρισμό και στη διατήρηση των ελληνικών διαλέκτων στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μεγάρο Μαξίμου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης Μάτι Στανισβεύσκη. Συναγερμός για τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε ασθενείς και προσωπικό στο Αττικών. 53 τα υπόπτα κρούσματα σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 9 τα επιβεβαιωμένα. Καθησυχαστική διοίκηση του νοσοκομείου επισημένοντας ότι ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης. Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζυρίχη. 3 τραυματίες συνελήφθη ο δράστης, τα κίνητρα ερευνώνται. Θόλος θερμότητας εξακολουθεί να πλήττει χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ιταλίας, όπου το Υπουργείο Υγείας έθεσε σήμερα τη Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο σε κόκκινο συναγερμό. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 19 έως 28 βαθμοί Κελσίου. Επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή της Εύρων στην παραχώρηση του μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλαν οι εταιρείες Εύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα κάνει λόγο ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Για να πάμε στη Χριστιανά Κούσιου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, σημαντική εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογόνων ανθράκων καταγράφεται στο Νότιο Ιόνιο, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy υπέβαλαν κοινό αίτημα για τη συμμετοχή της Αμερικανικής Chevron στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Chevron πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Παράλληλα, ζητήθηκε και η μεταβίβαση του ρόλου του εντολοδόχου, δηλαδή του operator, από την Hellenic Energy στην Chevron. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις, η νέα κοινοπραξία θα διαμορφωθεί με ποσοστό 70% για τη Chevron και 30% για την Hellenic Energy, ενώ η Αμερικανική εταιρεία θα αναλάβει και τη διαχείριση των ερευνών στην περιοχή. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι δύο πρώτες ερευνητικές φάσεις, ενώ εκκρεμεί η απόφαση για την τρίτη και τελευταία φάση που αφορά στην διενέργεια ερευνητικής γεώτρησης. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογόνων Ανθράκων και Ενεργειακών Πόρων εξετάζει αίτημα για παράταση 18 μηνών της δεύτερης φάσης, ώστε οι δύο εταιρείες να αξιολογήσουν από κοινού τα δεδομένα από τις σεισμικές έρευνες. Η κυβέρνηση τώρα κάνει λόγο για μια ένδειξη αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος για τα ελληνικά κοιτάσματα, υπενθυμίζοντας ότι οι δύο εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει συμβάσεις για 4 ακόμη θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Για να ακούσουμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
3: Η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας, μαζί με τη Hellenic Energy, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων. Αποτελεί μια ψήφο εμπιστοσύνης, ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις προοπτικές της χώρας μας. Η διερεύνηση και η αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου μας είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί θεσμική αξιοπιστία.
1: Εν μέσω όλων αυτών επανέρχεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πράγματα δεν είναι καλά στην Μέση Ανατολή. Φαίνεται ότι υπάρχει ξανά μια κλιμάκωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο αγοράς ενέργειας. Για να πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, όπως είπες και εσύ, κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ των δύο πλευρών. Υποτίθεται ότι την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη και η διαπραγματεύση για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, έπληξε μια στρατιωτική εγκατάσταση, ενώ, όπως είπε, έχει καταρρύψει 4 ντρόνς. Οι φρουροί της Επανάστασης από τη δική τους πλευρά ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν μια αμερικανική βάση, χωρίς βεβαίως να διευκρινίζουν ακριβώς πια, λέγοντας ότι αυτό ήταν ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση που έγινε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Επίσης, το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης άνοιξε πύρα εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, απενεργοποιώντας το ραντάρ του, τουλάχιστον όλα αυτά σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές του Ιράν. Ενώ την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε το Ιράν, 23 πλοία κατάφεραν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο, αυτά τα οποία είναι υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων. Άρα σημαίνει το ότι το στενό του Ορμούς έχει ακόμη εμπόδια στη διέλευση δεξαμενόπλων που δεν πρόσκειται στο Ιράν. Έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ και μία δήλωση ξεκαθαρίζοντας μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και ότι καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, λέγοντας ότι πρόκειται για διεθνή ύδατα που θα τα επιβλέπουν όλοι μαζί. Και βεβαίως είπε ότι αυτό το ζήτημα περιλαμβάνεται και στις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη με το Ιράν. Και βεβαίως απέρριψε και κάθε ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.
1: Ναι. Προς το παρόν όλα αυτά βεβαίως σε θεωρητικό επίπεδο, γιατί θεωρητικά μιλώντας πάντα υποτίθεται ότι υπάρχει μια μορφή εκεχηρία στην περιοχή, η οποία βλέπουμε ότι
4: δεν υποτιθέμενη.
1: Έτσι, όπως υποτιθέμενη είναι και η εκεχηρία, μην ξεχνάμε στην περιοχή του Λιβάνου, διότι το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα με μεγάλη σφοδρότητα.
4: Βεβαίως, να πούμε το ότι έχουν αυξηθεί τόσο ο αριθμός των θυμάτων όσο και των ανθρώπων που εκτοπίζονται σε όλο το Λίβανο. Μάλιστα, ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε το πρωί να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από αρκετά κτίρια στην πόλη της Τύρου σήμερα και στα περίχωρά της, διότι θα εξαπολυθούν, όπως είπε, βομβαρδισμοί εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ. Ενώ από την πλευρά της Χεζμπολάχ, μιας και αναφερθήκαμε στον πόλεμο Λιβάνου-Ισραήλ, ανακοίνωσε ότι έκανε 37 διαφορετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ στα νότια του Λιβάνου. Και αυτό βεβαίως δείχνει όχι μόνο το ότι δεν αποκλιμακώνεται η ένταση, αλλά ότι μάλλον υπάρχει μια κλιμάκωση. Η κλιμάκωση υπήρξε και στο Κουβέιτ, όπου εκεί υπήρξαν και εκεί επιθέσεις με πυράβλους και ντρόν. Αποτέλεσμα βέβαια όλων αυτών είναι να ανεβαίνουν ξανά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ήδη από το πρωί καταγράφει άνω του 2% το Brent. Αυτό με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται και στην εγχώρια αγορά.
1: Ναι, η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις υπό τη σκιά του πολέμου στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ουκρανία, μην ξεχνάμε και αυτό το πολεμικό πεδίο, είναι στην ατζέντα της σημερινής συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό της Κύπρου. Σύνδεση με το διπλωματικό μας συντάκτη Βαγγέλη Σαρακινό να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, σε ακούμε.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Είναι μια συνάντηση Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Η άτυπη συνάντηση, γνωστή και ως Τζίμνης, γίνεται στην Λεμεσό. Τα θέματα είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και φυσικά η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών της Ένωσης πρόκειται. Η στρατηγική αυτονομία και η διεύρυνση είναι επίσης στην ατζέντα. Προσερχόμενοι περισσότεροι από τους υπουργούς, κυρίως των Βαλτικών χωρών, ζήτησαν μεγαλύτερη πίεση προς την Ρωσία, ένα ισχυρό 21ο πακέτο κυρώσεων, όπως ανέφεραν. Με τη θέση αυτή συντάχθηκε και ο Γερμανός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, ο Κίντερ Κρίμπαουμ, ο οποίος μετέχει αντί του Υπουργού Εξωτερικών Βάντερπουλ σε αυτή την συνάντηση. Σαφή εντολή για την Ουκρανία και για την Ουκρανία ζήτησε ο Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος παραλλήλως υπερασπίστηκε τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Μπεν-Γκβίρ για του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ για την υπόθεση αυτή με τους ακτιβιστές. Πίεση στο Ισραήλ για τη Γάζα και το Λίβανο, παράλληλα με την πίεση στη Ρωσία, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας. Σε ό,τι αφορά το κύριο Γεραπετρίτη, προσερχόμενος ανέφερε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ορθώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμών, οι οποίοι όταν εκδηλώνονται σε ένα εύκαμπτο γεωπολιτικό περιβάλλον προκαλούν ανησυχία και μεγαλύτερες παγκόσμιες εντάσεις, όπως είπε. Επεσήμανε την ανάγκη καθολικής στήρησης του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκεί όπου υπάρχουν πολεμικές εντάσεις. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια πολιτική 360 μοιρών, μια πολιτική που θα βλέπει συνολικά τον κόσμο και ιδιαίτερα τον παγκόσμιο Νότο. Αναφορές στον Νότο έκανε και χθες μετά τη συνάντηση που είχε με την Φιλανδία ομολογό του. Είχε δηλώσει μάλιστα ότι η Ευρώπη δέχεται υβριδικές απειλές και στον Βορρά και στον Νότο. Να πούμε, Κατερίνα, ότι αυτή η σύνοδος διαφέρει από τα συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Δεν είναι καν άτυπο συμβούλιο, δεν έχει την αυστηρότητά τους, δεν θα ανακοινώσει συμπεράσματα. Γίνεται ωστόσο μια ανοιχτή συζήτηση σε αυτές τις συναντήσεις, προσφέρεται για έναν πιο ειλικρινή διάλογο μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών. Σε ό,τι αφορά την σημερινή συνάντηση, σημαντική είναι η παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, μιας και η χώρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Σημαντική είναι και η παρουσία του Ινδού Υπουργού Εξωτερικών. Η Ινδία εμπλέκεται σε ζητήματα ναυσιπλοεία, η οποία έχει διαταραχθεί από το κλείσιμο των στενών και των λιμανιών των Ιρανικών λιμανιών. Ο οικονομικός διάδρομος Ινδίας, Μέσης Ανατολής, Ευρώπης δέχεται πλήγματα από αυτή την εξέλιξη. Όλα αυτά συζητούνται στην Λεμεσό. Οι προσκεκλημένοι υπουργοί θα παρουσιάσουν τις δικές τους προσεγγίσεις, οι οποίες σε κάποια ζητήματα είναι και αμεσότερες. Κατερίνα.
1: Ευαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα την ιδρυτική διακήρυξη του Ελλάς στον Άριο Πάγο. Μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε νωρίτερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας. Αμέσως μετά, ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε μεταξύ άλλων την ικανοποίησή του για τη μεγάλη ανταπόκριση, όπως είπε, δεκάδων χιλιάδων πολιτών από την Ελλάδα αλλά και Ελλήνων της Διασποράς. Για να τον ακούσουμε.
6: Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Κατσίγενη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι Γιώργο, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι ο κύριος Τσίπρας, αφού σήμερα κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξή του του κόμματος του Ελλάς στον Άριο Πάγο, έδωσε και το στίγμα επάνω στο οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα. Ουσιαστικά η σημαία του νέου κόμματος είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη.
1: Αυτό όπως το δίπτυχο το επανέλαβε πολλές φορές και σήμερα.
7: Γιατί όπως είπε, η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και η δικαιοσύνη χωρίς ισχυρή δημοκρατία δεν μπορεί να ανασάνει. Εξάλλου πρέπει να πούμε ότι στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή και έχει σημασία βρισκόταν και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, η πρώην ανώτατη δικαστική λειτουργός που όλοι θυμόμαστε ότι ήταν πρόεδρος της έδρας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και έχει ταυτίσει το όνομά της με την καταδίκη.
1: Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Ναι, ναι.
7: Ακριβώς. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε επίσης και ένα τόνο αισιοδοξίας, αυτόν που εισπράττει δηλαδή, θα λέγαμε και χθες, ότι τουλάχιστον με βάση τα μηνύματα που παίρναμε από τους συνεργάτες του, ότι ο κόσμος συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα και υπογράφει μαζικά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μέσα από την πλατφόρμα myelas.gr. Υπάρχουν χιλιάδες, όπως είπε και ο ίδιος, οι οποίοι έχουν σπεύσει τις τελευταίες ώρες για να συνυπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, όχι μόνο άνθρωποι από την Ελλάδα, αλλά και απόδημοι από το εξωτερικό, οι οποίοι στηρίζουν το εγχείρημά του, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι, είπε, για το λαό και την πατρίδα. Εχθές, γιατί το κόμμα οργανώνεται και αποκτά και την πρώτη, θα λέγαμε, οργανωτική του δομή, σε επίπεδο επικοινωνίας τουλάχιστον, γιατί θα δούμε και τις επόμενες ημέρες και άλλα πρόσωπα, τα οποία θα στελεχώσουν και τα υπόλοιπα όργανα που θα συγκροτηθούν. Είχαμε λοιπόν τις ανακοινώσεις από το επιτελείο του κ. Τσίπρα, ότι εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αναλαμβάνει η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Τα πρόσωπα αυτά ήταν και σήμερα στο πλευρό του κ. Τσίπρα στον Άριο Πάγο. Έχει σημασία επίσης να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Νιφούδης και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου στο παρελθόν δεν είχαν καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, θα λέγαμε, μεταγραφές εντός εισαγωγικών. Έτσι. Από το χώρο της κεντροαριστεράς. Ναι. Ο κ. Νιφούδης είχε συνδεθεί και με το Ποτάμι, η κυρία Παπαδοπούλου με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πούμε ότι επικρατεί ακόμη αμηχανία, διότι επισήμως ο κύριος Φάμελος δεν έχει τοποθετηθεί.
1: Ναι, ενώ υπήρξαν αντιδράσεις και ανακοινώσεις από τα άλλα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ συγγύει χθείως.
7: Περιμένουμε τις συνεδριάσεις των οργάνων τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, εκείνος που έχει επισημάνει την αφωνία της Κουμουνδούρου είναι ο κύριος Πολάγης, ο οποίος χθες το βράδυ έκανε μία ανάρτηση στο Facebook γράφοντας ότι 24 ώρες μετά την εκδήλωση στο Θησείο, και ούτε ο Σοκράτης Φάμελος, ούτε κάποιος από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα έπρεπε, δεν ασκούν τα καθήκοντά τους πλέον? Τι συμβαίνει? Πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή, διερωτάται ο κ. Πολάκης. Και συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί.
1: Ναι, είναι προφανές, έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα, ποιες αποφάσεις θα υπάρξουν στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα, στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου εστιάζει το Μέγαρο Μαξίμου, έχοντας ταυτόχρονα το βλέμμα στραμμένο και στις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, που επιδιώκει να αποδομήσει και το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Πριν από λίγο, στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ναι, μεν όπως είπες και εσύ, στην ως προτεραιότητα προβάλλεται από τον Πρωθυπουργό και από το Μέγαρο Μαξίμου η ταχύτατη υλοποίηση των κυβερνητικών παρεμβάσεων, και έχουμε σχεδόν καθημερινά ανακοινώσει όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό είναι σαφές ότι τραβούν την προσοχή και μπαίνουν στο μικροσκόπιο και του κυβερνώντος κόμματος και του Μεγάλου Μαξίμου. Πριν από λίγο ο κύριος Μαρινάκης ρωτήθηκε με αφορμή τα σχόλια που έχουν υπάρξει στο χώρο του κυβερνώντος κόμματος για το όνομα που επελέγει από τον κύριο Τσίπρα, το Ελλάς, τους συνειρμούς με την εθνική αντίσταση, και ακριβώς γι' αυτό ρωτήθηκε αν αυτός είναι ο λόγος ενόχλησης στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι απάντησε πως το όνομα που επέλεξε ο κ. Τσίπρας είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στο νέο κομματικό φορέα αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Και αυτό, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε. Συγγνώμη.
1: Άρα αυτή είναι η βασική κυβερνητική γραμμή, η επιχειρηματολογία, Απόστολε, σε ευθεία συνάρτηση με το παρελθόν και τα βάρη που αυτό κομίζει, εν πάση περιπτώσει, ή μας υπενθυμίζει, καλύτερα να πω.
8: Ότι ο κ. Τσίπρας ουσιαστικά δεν μιλάει για το μέλλον, αλλά μας γυρίζει στο παρελθόν. Αυτό είναι, θα έλεγε κανείς, το ένα σκέλος της κριτικής που ασκείται και της προσπάθειας αποδόμησης που γίνεται από την κυβέρνηση. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρούν στην κυβέρνηση ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία τοποθέτηση από το νέο κόμμα και από τον κύριο Τσίπρα για τα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, για τα ουσιώδη ζητήματα, όπως είπε σήμερα ο κύριος Μαρινάκης, και ότι αυτά είναι που ενδιαφέρουν τον κόσμο, που απασχολούν τον κόσμο, τα πραγματικά προβλήματα και όχι τα συνθήματα και τα ονόματα. Και αυτό το rebranding στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία. Τώρα,
1: το rebranding το οποίο τις προηγούμενες μέρες το είχε βαφτίσει reunion, αν δεν κάνω λάθος, ή σε τέτοιο επίπεδο, και τέτοιες αναφορές ή σχόλια.
8: Και τέτοιου είδους σχόλια, θέλοντας από την δική τους πλευρά, από το κυβερνό κόμμα, να προεξοφλήσουν ουσιαστικά και σε επίπεδο προσώπων. Θα δούμε να επανεμφανίζονται πρόσωπα που γνωρίσαμε από την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διακυβέρνηση για την οποία γνωρίζουμε, Κατερίνα, ποια είναι η οπτική της Νέας Δημοκρατίας, του κυβερνώντος κόμματος, και επίσης γνωρίζουμε ότι στην πορεία σίγουρα θα ακούσουμε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος να επαναφέρουν την περίοδο του 2015 κυρίως, αλλά και συνολικά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συγκριτικά με τα όσα θετικά τονίζουν ότι έγιναν μετά το 2019. Τώρα, ταυτόχρονα έχουμε βέβαια στην κυβέρνηση να συντηρεί, θα έλεγε κανείς, και την αντιπαράθεση και από τη δική της πλευρά με το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, επειδή από το χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακούστηκαν και απόψεις, τουλάχιστον ρωτήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο, ότι ουσιαστικά υπάρχει μια συμφωνία του Μαξίου με τον κύριο Τσίπρα, ένα αμοιβαίο όφελος, θα έλεγε κανείς, πολιτικά, από όλη αυτή την αντιπαράθεση.
1: Ναι, εδώ να υπενθυμίσω ότι και ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Δουδονής, μιλώντας εδώ στον Αθήνα 984, χθες ακούσαμε και το, είχαμε ακούσει και το ηχητικό, ήταν σε αυτό το μήκος κύματος. Οι μεγαλύτεροι υποστηρικτές του Τσίπρα είναι στο Μαξίμου, όπως υποστήριξε ο κ. Δουδονής, και δεν απέκλεισε μάλιστα μυστική συμφωνία Μητσοτάκη με Τσίπρα για να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και τρίτη τετραετία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
8: Με αφορμή τέτοιου περιεχομένου, θα έλεγαν τις απόψεις, ο κ. Μαρινάκης, θα έλεγε κανείς συνομιδικτικός και πάλι στο σχολιασμό του, ότι μάλιστα είπε ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά. Ακόμα δεν σφίξαν οι ζέστες, όπως είπε. Υποστήριξε ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που, σύμφωνα πάντα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμη και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, και αδικεί έτσι και το παρελθόν του. Το να θεωρείς, κατέληξε ο κ. Μαρινάκης, ότι υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα, ουσιαστικά τέτοια πράγματα είναι, πρόκειται για τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις, έκανε λόγο χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή την, θα έλεγε κανείς, σκληρή τοποθέτηση που είχε πριν από λίγη ώρα.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Στο μεταξύ, φόλης της ύλης κριτικής στην κυβέρνηση είχαμε σήμερα από τον πρόεδρο του Πασόκ, τον κύριο Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της συνέντευξής του στο τηλεοπτικό σταθμό Open. Άσκησε έντονη κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά, αφήνοντας την ίδια ώρα εχμές για το νέο κόμμα Τσίπρα. Ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος μας ενημερώνει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βουλές τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη μιας νέας αρχής με πολιτική αλλαγή. Όπως σημείωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Open ο πρόεδρος του Πασόκ, νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνονται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Και ακριβώς σε αυτό το επίπεδο απέδωσε αναξιοπιστία τόσο στον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, ότι έλεγε ότι ήθελε να αναθεωρήσει το άρθρο 86, αλλά ακόμα και μέχρι προχθές το χρησιμοποιεί για να μην ερευνήσει η δικαιοσύνη σοβαρές δικογραφίες που στέλνει η ίδια η Βουλή και αφορούν τους υπουργούς τους. Και για τον κύριο Τσίπρα, αναξιοπιστία σημαίνει να λέει ότι ενδιαφέρεται για τα κόκκινα δάνεια και τους δανειολήπτες, αλλά να είναι εκείνος που με νόμο πούλησε δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε φάουντς, με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμοιροι της πολιτικής του. Ο ίδιος έκανε λόγο και για εξαρτήσεις, σημειώνοντας ότι φαίνονται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα τους πολιτικούς. Μάλιστα, χαρακτηριστικά σημείωσε ότι υπάρχουν ισχυρά μηδιακά συστήματα που προστατεύουν και προωθούν πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εξαρτήσεις. Και αναφέρθηκε τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον κύριο Τσίπρα και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για το Πασόκ δεν υπάρχουν ολιγάρχες που αγοράζουν εφημερίδες και κανάλια για να το στηρίξουν. Αντίθετα, υπάρχουν για τους άλλους δύο πολιτικούς. Και τόνισε ότι γι' αυτό το λόγο το Πασόκ μπορεί να λέει στον ελληνικό λαό ότι κάνει μια νέα αρχή χωρίς εξαρτήσεις, χωρίς να το στηρίζουν συμφέροντα. Άφησε χμές και για τις δύο δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν χθες, πρέπει να πούμε. Τόνισε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και σημείωσε ότι τις τελευταίες εκλογές του 2023 κάποιοι φούσκωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί βολευόταν και ο ένας και ο άλλος. Και αυτό επιχειρείται να γίνει και σήμερα, γιατί το Πασόκ είναι αυτό που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία ως αντίπαλο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην κλιμακούμενη ρητορική της Τουρκίας και την επιθετικότητα που δείχνει η Άγκυρα το τελευταίο διάστημα. Τόνισε ότι η Τουρκία πέτυχε το στόχο της, το ζήτημα του Τουρκαλωδίου έχει παγώσει. Τόνισε ότι την ίδια ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεραπετρίκης μιλούν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη, αμφισβητώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. και υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπουν εμπόδια στην επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.
1: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εμείς να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
10: Νέα αρχή με παλιές πρακτικές καινοτροπής δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται. Ο ελληνικός λαός το κρίνει και αυτό. Θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουμε και προστάτες και χορηγούς. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαίρια μας. Και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και από τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω. Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο.
11: Μήπως νιώθετε
10: ή θυμίζει μια από τα χθες. Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης.
1: Στο μεταξύ, είχαμε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Για προκλητική ηρωνία, γενικολογίες και πλήρη αναξιοπιστία εγκαλεί τον Αλέξη Τσίπρα η Ελπίδα Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του. Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη κατηγορεί τον πρώην Πρωθυπουργό ότι υποτιμά τη μνήμη των πολιτών, υπερθυμίζοντας τις δικές του κυβερνητικές ευθύνες για το τρίτο μνημόνιο, το άνοιγμα του δρόμου στα φαντς, αλλά και τη στάση του στο θέμα των βουλευτικών ασυλιών, με φόντο την τραγωδία των Τεμπών και τη σύμβαση 717. Πιο αναλυτικά στην ανακοίνωση. Τονίζεται, η εισαγωγή ήταν λιπερή και εξημείωσε τα κόμματα μη διαναλώσιμα, αφού φτάσαμε να ακούσουμε ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι πόλεις να καταναλώσουν. Ενώ συμπληρώνει, και όλα αυτά ενώ τα πολιτικά κόμματα είναι πυλώνες που υπηρετεί τη δημοκρατία. Να πούμε εδώ, κλείνοντας, Κατερίνα, ότι κλείνοντας η ανακοίνωση τονίζει ότι ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στη σεναριολογία περί ίδρυσης ακόμη ενός κόμματος, αυτή τη φορά από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, αναφέρθηκε ο Κώστας Τζαβάρας, πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Μαλιγκόνη.
13: Έχω επαφή με τον κύριο Σαμαρά και πράγματι έχω και φιλία και εκτίμηση και με είχε τιμήσει μάλιστα και με το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Πολιτισμού. Σας λέω ότι εμένα προσωπικά δεν μου έχει πει ότι έχει πάρει την απόφαση να κάνει κόμμα.
11: Ναι.
13: Είναι όμως από τις συζητήσεις που κάνω είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω και να παραδεχτώ ότι όλα τα στοιχεία του εαυτού του, τα διανοητικά, τα ψυχικά, τα πατριωτικά, συντονίζονται και προσανατολίζονται μάλλον στο να κάνει κόμμα.
11: Θεωρείτε ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό?
13: Ναι, νομίζω ότι θα προσφέρει στο πολιτικό σκηνικό, γιατί θα δώσει μια διέξοδο σε ανθρώπους που αισθάνονται απογοήτευση, ανθρώπους εννοώ που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και αισθάνονται να προδίδονται πολιτικά από την τάση που έχει επικρατήσει να αποκτήσει ένα αποταμίσιο χαρακτήρα αυτό το κόμμα.
1: Στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Κύριε Τράπαλη, καλώς σας μεσημέρι.
14: Καλώς μεσημέρι.
1: Λοιπόν, είμαστε μπροστά σε μια αναδιάταξη, όπως συνηθίζουμε να λέμε τις τελευταίες μέρες του πολιτικού σκηνικού. Την φέρνουν τα νεοειδρυθέντα κόμματα Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Για να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τσίπρα. Σήμερα, θυμίζω, είχαμε την κατάθεση της συντηρητικής διακήρυξης στον Άριο Πάγο. Καταρχάς, πώς σας φάνηκε η επανεκκίνηση με την εκδήλωση του θυσίου? Κατά δεύτερο, ένα σχόλιο για την επιλογή της ονομασίας Ελλάς. Είναι, εκτιμάτε, μια επιλογή με ρίσκο?
14: Όσον αφορά την ονομασία, θα λέγαμε ότι κάνει μια παρήχηση του ΠΑΣΟΚ. Όσο και αν, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, ήτανε όπως είναι το πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα. Εδώ μιλάμε για μια ελληνική ριζοσπαστική συμπαράταξη. Είναι ένα αρτικόλεξο με αρκετό ρίσκο από τη μια μεριά, αλλά μπορούμε να πούμε ότι αυτό και μόνο ότι έχει κάνει εντύπωση και μόνο ότι γίνεται τόσο πολύ κουβέντα, θεωρώ ότι έχει πετύχει το στόχο.
1: Άρα επικοινωνιακά πέρασε τουλάχιστον σε επίπεδο επικοινωνίας, λέτε. Ναι.
14: Η εκτίμησή μου είναι αυτή, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το όνομα.
1: Είναι αλήθεια.
14: Το οποίο ο καθένας μπορεί να πει την γνώμη του θετικά ή αρνητικά. Κατά τη γνώμη μου, προσπαθεί να έρθει να ενώσει ένα κομμάτι της αριστεράς. Προσπαθεί να αναδείξει έναν άλλο πόλο απέναντι στην ευρύτερη συντηρητική παράταξη. Μπορεί να κλείνει και αυτό το κομμάτι ως ενός σημείου. Αλλά σε κάθε περίπτωση έκανε τον τόρο που χρειάστηκε να κάνει. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο Περιμέναμε ως κάποια ονόματα, πηξίδα, το όνομα της Ελπίδας, για παράδειγμα τη Μαρία Καριστιανού και το καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το που κινείται ο κύριος Τσίπρας, γιατί νομίζω αυτό είναι το άλλο ερώτημά σας.
1: Ναι, ναι, ναι.
14: Η μόνη διαφορά με ό,τι μετράγαμε και με ό,τι είχαμε ως εικόνα μέχρι πριν από 5 μέρες, mm-hmm. 4 μέρες, πότε έγινε ακριβώς το θυσίο, είναι το όνομα. Δηλαδή, κατά τα άλλα, ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, το οποίο το ψάχναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως και δευτερευόντως ένα ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο φυσικά έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα πούμε σε λίγο άμα θέλετε. Mm-hmm. Ξέραμε περίπου τη δυναμική του, ξέραμε πού θα πάρει κόσμο, κατανοούσαμε πού περίπου θα παίξει, πού θα είναι τουλάχιστον η εκκίνηση. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα θα δούμε τελικά την τελική δυναμική ως εκλογές. Αυτό που κρατάγαμε πάντα και το λέω, το έχω πει αρκετές φορές, mm-hmm. είναι ότι αυτός ο χώρος ερχόταν και τον άκουγε θετικά περίπου τα 3/4 του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. που άφησε ο κύριος Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
14: Άρα μιλάμε για κάτι το οποίο μετά εκφραζόταν στη Νέα Αριστερά, στην Πλεύση Ελευθερία, στον υπάρχοντα ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε αριθμητικά, περίπου 13 με 15 μονάδες ήταν αυτές που βλέπαν θετικά τον κύριο Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το αριστερόστροφο, ας πούμε, πάνω κάτω που μας περιγράφεται και η ρητορική σχετική που ακούσαμε και στην εκδήλωση του θυσίου. Το ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει, πώς θα ξεκλειδώσει δηλαδή ο κύριος Τσίπρας στο κέντρο, που προφανώς το χρειάζεται για να χτίσει ξανά τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη, όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, κύριε Τράπαλη.
14: Αυτή τη στιγμή το κέντρο, το οποίο δεν ορίζεται ως κέντρο αριστερά ή κέντρο δεξιά, δηλαδή η αμοιβώς κεντρώει, είναι ένα ποσοστό κόσμου το οποίο γενικά είναι σε ερωτηματικό, το οποίο ακόμα δεν ξέρει με ποιον θα συμμαχήσει. Μέχρι τις προηγούμενες εκλογές και τις δύο εκλογικές διαδικασίες είχε πάει σε πάρα πολύ μεγάλο ποσό στον κυρία Μητσοτάκη.
1: Mm-hmm.
14: Ακόμα σε αυτό το χώρο κυρίαρχος είναι ο κυρία Μητσοτάκης, χωρίς φυσικά να έχει την απόλυτη κυριαρχία του παρελθόντος. Το ζήτημα είναι εάν ο κύριος Τσίπρας επιλέγει να μαζέψει από την μεγάλη χωάνη της κεντροαριστεράς και της αριστεράς τη σαφώς μεγαλύτερη αθρηστικά, ενώ και μετά να προσπαθήσει σε περίπτωση που το καταφέρει, βάζουμε διάφορα, τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολα να κατακτηθούν, να προσπαθήσει να πάρει το χώρο του κέντρου, ο οποίος, ένα κομμάτι του χώρου του κέντρου, ο οποίος γίνει κυρίως σε αυτόν ο οποίος του δείχνει μια κυβερνητική προοπτική. Όπως πήγε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και όπως είναι ακόμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Άρα με όρους κυβερνησιμότητας, αν θέλουμε να μιλήσουμε, πρέπει να περάσει μέσα από το κέντρο. Αυτό μου λέτε, να σας ερμηνεύω σωστά.
14: Πρέπει να περάσει από το κέντρο στην τελευταία του φάση. Στην πρώτη φάση, το κάθε κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένες ιδεολογικές τάσεις πρέπει πρώτα να κατακτήσει το χώρο του, πρώτα να κατακτήσει την κεντροαριστερά και τη αριστερά.
1: Και μετά να απλωθεί παρά έξω, ας το πούμε έτσι.
14: Είναι κάτι το οποίο δεν έκανε το Πασόκ.
1: Κύριε Τράπαλη, εκεί ήθελα να πάμε. Πώς ακουμπούν όλα αυτά το Πασόκ, το οποίο παρεπιπτόντως κινήθηκε σε πολύ πιο υψηλούς τόνους στην κριτική του και στην αντίδρασή του έναντι της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα. Καθόλου τυχαίο νομίζω, προσωπικά. Για πείτε μας.
14: Πρώτα απ' όλα δεν το θεωρώ τυχαίο, γιατί πάντα η εσωτερική πόλεμη των όμορων χώρων είναι σαφώς πιο σκληρή από τους πολέμους απέναντι στους άλλους χώρους. Αυτό κάπου κρίνεται και λογικό. Θυμόμαστε και πιο παλιά τις επιθέσεις, για παράδειγμα, και τις μεγάλες κόντες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας με το Πασόκ.
1: Ναι.
14: Το έχουμε ζήσει και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Mm-hmm.
14: Το ζήτημα λοιπόν είναι όμως ότι από τη μία είναι λογικό για αυτόν τον λόγο που είπαμε μόλις τώρα, απόλυτα κατανοητό, και το δεύτερο είναι ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα το Πασόκ, την στιγμή που και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την απόλυτη πτώση των ποσοστών του και η Νέα Δημοκρατία έχασε περίπου αυτές τις 11 με 12 μονάδες από τις βουλευτικές εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές, δεν κατάφερε να αποτελέσει ποτέ τον εναλλακτικό πόλο εξουσίας. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, και αυτό ήταν ένα λάθος στρατηγικής μάλλον, γιατί πρώτα έπρεπε να κλείσει το χώρο του, το χώρο της μεγάλης κεντροαριστεράς.
1: Να τον περιχαρακώσει,
14: ο χώρος ο οποίος, να θυμίσουμε, γιατί αυτό δεν είναι μόνο τωρινό φαινόμενο, τελευταία 15 χρόνια από το Πασόκ δεν μπορεί. Ο χώρος αυτός το 9 ψήφισε Πασόκ. Όλος, όταν λέμε όλος, εννοούμε όλος αυτός ο οποίος ψήφισε όλα αυτά τα κόμματα, τα οποία αυτή τη στιγμή κινούνται σε πολύ μικρότερα ποσοστά ή παίρνουν και κάποια μεγαλύτερα.
1: Ναι.
14: Από τη στιγμή που δεν κατάφερε να ξεκινήσει να πάρει το χώρο της κεντροαριστεράς και να είναι εκεί ο κυρίαρχος, και μετά να πάει να διεκδικήσει τον κυβερνήσιμο χώρο του κέντρου, τώρα αναγκαστικά μπαίνει άλλος παίκτης.
1: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε και να κλείσουμε με την κυρία Καριστιανού. Απευθύνεται κατά τα φαινόμενα στο φάσμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, καταρχάς κεντροαριστερά, ας το πούμε έτσι. Ωστόσο, βλέπουμε, είχαμε βολές από την κυρία Καριστιανού κατά του Αλέξη Τσίπρα και θυμίζω ήταν το μόνο πολιτικό πρόσωπο στο οποίο είχε στρέψει τα πειρά της και προίδρυσης του δικού της κόμματος και του κυρίου Τσίπρα. Αυτό πώς το εξηγείτε, κύριε Τράπαλη? Ενώ απευθύνεται και προίδρυσης του δικού της κόμματος και του κυρίου Τσίπρα. Αυτό πώς το εξηγείτε, κύριε Τράπαλη? Ενώ απευθύνονται

0: Κράσματος αριστεράς-δεξιάς. Μπορεί η ίδια η κυρία Καρεστιανού να έχει προφανώς, όπως ο καθένας μας, ιδεολογικές θέσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες και νομίζω ότι σιγά σιγά φαίνονται. Παρόλα αυτά, η δυναμική της κυρίας Καρεστιανού δεν εξηγείται μόνο από τον χώρο της ευρύτερης συντηρητικής παράταξης ή της υπερσυντηρητικής παράταξης.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται ότι κινείται σε έναν χώρο πιο απολιτικ και με όρους αντίδρασης. Γι' αυτό και παρόλο που σε κυβερνήσιμα χαρακτηριστικά είναι πάρα πολύ χαμηλά, όχι μόνο στην κυβερνησιμότητα, αλλά γενικά σε όλα τα στοιχεία, πώς μπορεί να εγγυηθεί η καλύτερη οικονομική σταθερότητα, ποιος μπορεί να διασφαλίσει εθνική ασφάλεια και ούτω καθεξής, εκτός του δείκτη που είναι το πιο κοντά στον πολίτη, όπως και το κομμάτι των θεσμών, που είναι σαφώς ψηλότερα,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά και πάλι όχι τόσο καθοριστικά ψηλά που να δείχνει μεγάλες διαφορές. Παρόλα αυτά, ένα σημαντικό κομμάτι πολιτών, περίπου αυτό που είδαμε και σε έρευνες, ένα 11-12-13% είναι κοντά με όρους αντίδρασης. Θα δούμε αν αυτό μπορεί να το κρατήσει αυτό. Έχει αρκετή επισφάλεια αυτό το ποσοστό, αλλά κανείς δεν ξέρει αν αυτό μπορεί να πάει προς τα κάτω.
1: Μάλιστα.
0: Για να μπορεί να πάει προς τα πάνω.
1: Κύριε Τράπαλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας Good Affairs. Στη στρατηγική επαναφορά της έντασης στο Αιγαίο σηματοδοτούν οι νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ-Γκιουλέρ περί γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Για να πάμε, είχαμε απάντηση από την ελληνική πλευρά. Ο Χρήστος Καπούτσης θα μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας για Σαρ-Γκιουλέρ, αποστρατιωτική μονάδα της Ανδριανούπολης, δεν ήταν μια ακόμα συνηθισμένη ρητορική πρόκληση της Άγκυρας. Ήταν ένα σαφές μήνυμα στρατηγικής πίεσης προς την Ελλάδα, με ευθείες αναφορές στο Αιγαίο, στην αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησών και στην ετοιμότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Η Άγκυρα επιχειρεί να επαναφέρει στο διεθνές προσκήνιο το αφήγημα των αμφισβητήσεων και των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Ωστόσο, το ανησυχητικό δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας. Είναι η χρονική και η γεωπολιτική συγκυρία. Η Τουρκία αξιοποιεί τη διεθνή ρευστότητα. Η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε αποσταθεροποίηση. Η Ουκρανία απορροφά την προσοχή και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΝΑΤΟ θέλει Ελλάδα και Τουρκία σε αμοιβαίες υποχωρήσεις και δεν εμπλέκεται στην ουσία των ελληνοτουρκικών διαφορών. Θέλει να είναι η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ ισχυρή και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να θεωρούν την Τουρκία κρίσιμο γεωστρατηγικό παίχτη απέναντι στη Ρωσία, το Ιράν, στη Μέση Ανατολή και την αστάθεια στη Συρία που όσο πάει και βαθαίνει. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ασταθές γεωπολιτικό διεθνές περιβάλλον, η Τουρκία εμφανίζεται διεθνώς ως δύναμη διαλόγου και σταθερότητας, ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και ετοιμάζεται να νομοθετήσει επεκτατικές βλέψεις της γαλάζιας πατρίδας. Και εδώ, Κατερίνα, βρίσκεται η μεγάλη αντίφαση της Άγκυρας. Ζητά αποστρατηγικοποίηση των ελληνικών νησών, ενώ απέναντι τους, στην απέναντι ακτή του Αιγαίου, διατηρεί τη μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου και το διαρκές κάζους μπέλι. Το πιθανότερο σενάριο σήμερα δεν είναι ένας γενικευμένος ελληνοτουρκικός πόλεμος. Ούτε μια μείζωνα στρατιωτική κρίση είναι στα πιθανά ενδεχόμενα. Είναι όμως οι διαρκείς υβριδικές πιέσεις, η ναύτεξ, η κρίση χαμηλής έντασης, οι αμφισβητήσεις θαλάσσιων ζωνών, οι μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο πίεσης και η συνεχής ψυχολογική φθορά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας φαίνεται να είναι ένας. Να σύρει την Ελλάδα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης υποπίεση. Μια συζήτηση αμφισβήτησης ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζουν ότι η Ελλάδα, απαντώντας στις δηλώσεις Γκιουλέρ, ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με βάση το διεθνές δίκαιο, απορρίπτει κάθε αναθεωρητική προσέγγιση και διατηρεί υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα και ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική απάντηση οφείλει να είναι πολυδιάστατη. Η αποτροπή δεν είναι μόνο οι φρεγάτες Μπελαρά, τα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 και τα F-35 ή οι πύραυλοι στρατηγικού πλήγματος ΚΑΛΠ. Ισχυρή αποτροπή σημαίνει και ισχυρή οικονομία. Σημαίνει εθνική αντοχή, σημαίνει εθνική συνοχή, πολιτική σοβαρότητα και κοινωνία με επίγνωση του κινδύνου. Γιατί τα σύνορα δεν τα προστατεύουν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Τα προστατεύει και η αξιοπιστία ενός κράτους

0: που γνωρίζει τι θέλει. Έχει στρατηγική συνέπεια, στηρίζεται στη λαϊκή βούληση και εκπέμπει ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας προς συμμάχους και αντιπάλους. Κατερίνα.
1: Ο Χρήστος Καπούτσης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Να περάσουμε στο πεδίο της αυτοδιοίκησης. Δύο νέα τέλη που αφορούν τα ακίνητα, προβλέπει ο νέος κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από τις 20 Μαΐου. Να δούμε τώρα τι σηματοδοτούν για την τσέπη μας πρωτίστως οι προωθούμενες αλλαγές. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Δύο νέα τέλη λοιπόν, τα οποία πρόκειται να ξεκινήσουν να εφαρμόζονται από την 1η-1η του 27 μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Το ένα είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα αντικαταστήσει το γνωστό σε όλους μας το TAP, το τέλος ακίνητης περιουσίας. Ο συντελεστής φορολόγησης είναι από 0,3 ως 0,7 της χιλής και ξεκαθαρίζεται, προδιορίζεται μάλλον με αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβουλίο. Το καινούριο τέλος είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο θα επιβάλλουν οι περιφέρειες με αποφάσεις, αν θέλουν βέβαια, είναι δυνητικό, των περιφερειακών συμβουλίων και κυμαίνεται από 0,15 ως 0,35 της χιλής, πάντα επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Αυτή είναι τα δύο νέα τέλη για τα οποία βρίσκονται ενταγμένα μέσα στον κώδικα, τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Να πούμε ότι, Κατερίνα, ο κώδικας έχει δεχθεί πειρά, κυρίως από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, ο οποίος έχει έρθει και σε ρήξη με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, ζητώντας από το Υπουργείο να αντικατασταθεί, να φύγει μάλλον το άρθρο 730 από τα 761 άρθρα του κώδικα, το οποίο ουσιαστικά αποτρέπει την όποια προσπάθεια ή την όποια επιχείρηση μονιμοποίησης συμβασιούχων, παρά το γεγονός ότι μπορεί να έχουν θετικές αποφάσεις της δικαιοσύνης. Το άρθρο 730 προβλέπει ότι όταν θα εκδικάζεται μια υπόθεση ή όταν θα αποφασίζει ο Δήμος σχετικά με τις προσλήψεις τις οποίες θέλει να κάνει, θα παρίστανται εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, ώστε, όπως καταγγέλει ο κύριος Δούκας, να μην μπορεί ο Δήμος να παίρνει τις δικές του αποφάσεις, χάνοντας έτσι την αυτοτέλειά του. Ο κύριος Δούκας, μιλώντας χθες συγκέντρωση σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρθηκε στον νέο κώδικα, τονίζοντας ότι ο νέος εκλογικός νόμος, ο οποίος προβλέπεται να είναι ενταγμένος μέσα, θα εκλέγει δήμαρχο με ποσοστό κάτω από το 30%, είναι αντιδημοκρατικός και αντισυνταγματικός, φαίνοντας ως παράδειγμα τα όσα είπε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, η μερίδα της ΚΕΔΕ, σχετικά με τον εκλογικό νόμο, λέγοντας ότι κατά πάσα πιθανότητα δείχνει, δεν είναι σωστό η κυβέρνηση να ελέγχει την πλειοψηφία των Δήμων και δεν στέκεται στο μυαλό του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, να μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τέτοια πράγματα. Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κ. Δούκας είπε ότι πρέπει μέσα από τον νέο κώδικα να καταργηθεί ο μνημονιακός κόφτης, να υπάρξει μεγαλύτερη αύξηση συμμετοχής από το 3% να επανέλθει στο 10% του Πράσινου Ταμείου προς τους Δήμους και επίσης πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, οι οποίες βέβαια ελέγχουν, είναι άλλο ένα μακρύ χέρι του κράτους απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Για αυτό το θέμα και οι δύο κορυφαίοι συνταγματολόγοι, και ο κύριος Παυλόπουλος αλλά και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, που μίλησαν στην ίδια ημερίδα, στάθηκαν πάρα πολύ στους ενεκτικούς μηχανισμούς, ουσιαστικά επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει οριοθέτηση των ελέγχων απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει να αποκτήσει την οικονομική της. Μάλιστα. Και την διοικητική της αυτοτέλεια.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Κλήθηκε να σχολιάσει όλα αυτά ο Υφυπουργός Εσωτερικών, ο κ. Βασίλης Πανάκης, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης και τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στο τέλος τοπικής ανάπτυξης. Για να τον ακούσουμε.
3: Ακούμε τώρα διάφορα θέματα ότι πάει να εφαρμοστεί, λέει, νέος ένφια. Λάθος. Δεν τίθεται θέμα νέου ένφια στα ακίνητα, να το ξεκαθαρίσω. Καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δηλαδή ο ΤΑΠ και ο ΦΙΧ, καταργούνται, συγχωνεύονται με ένα νέο τέλος.
4: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
3: Το οποίο τέλος, προσέξτε, λαμβάνει υπόψη και την παλαιότητα του ακινήτου. Δίνουμε τη δυνατότητα ώστε να εφαρμόσουν τους συντελεστές και να αποφασίσουν τα ίδια τα δημοτικά συμβούλια.
1: Αλλάζουμε θέμα. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Για να πάμε στην Έλενα Μπρέγιανη να μας μεταφέρει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Κατερίνα. Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, έχουν καταγραφεί κρούσματα σε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς αλλά και ασθενείς και συνοδούς. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η διασπορά του ιδιαίτερα μεταδοτικού ιού δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τη χρόνια υπερπληρότητα του νοσοκομείου, όπως αναφέρουν τα ράντζα στους διαδρόμους, οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και οι συνεχείς πιέσεις στις εφημερίες δυσκολεύουν ακόμα και την εφαρμογή βασικών μέτρων απομόνωσης και υγιεινής. Από την πλευρά της διοίκησης αναφέρεται ότι από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα επιτήρησης και πρόληψης λοιμόξεων. Παράλληλα διαβεβαιώνει ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και πως το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά. Σύμφωνα με τη διοίκηση πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με νοροϊό, όπως σωστά ανέφερες, έναν ιδιαίτερα μεταδοτικό ιό που εμφανίζεται συχνά τόσο σε νοσοκομιακές μονάδες όσο και στην κοινότητα. Όπως επισημαίνει, τα περιστατικά αφορούν ασθενείς συνοδούς και επαγγελματίες υγείας. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου, Κατερίνα.
1: Η ιατρική μας συντάκτρια Έλενα Μπρέγιανη, να την ευχαριστήσω πολύ. Στο συγκεκριμένο συμβάν αναφέρθηκε ο Μιχάλης Ρίζος, παθολόγος, εντατικολόγος στο νοσοκομείο Αττικών, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
6: Από την Παρασκευή την προηγούμενη άρχισαν να εμφανίζονται σωριδών κάποια κρούσματα σε μία πτέρυγα του νοσοκομείου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Η Επιτροπή Λοιμόξεων, η αλήθεια είναι ότι έδρασε άμεσα, απομόνωσε το αίτιο και πήρε έτσι κάποια πρώτα μέτρα. Αλλά η πραγματικότητα με τα στοιχεία που είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα ήταν ότι έχουν νοσήσει επισήμως 25 γιατροί και νοσηλευτές. Προφανώς υπάρχουν και άλλα πιο ελαφριά κρούσματα που δεν καταγράφονται. Δεκάδες ασθενείς, δεν ξέρουμε ακριβώς το νούμερο, γιατί γίνονται διαρκώς μετακινήσεις από πτέρυγα σε πτέρυγα για να προστατευτούν στοιχειοδός οι πιο ευάλωτοι ασθενείς, οι φρεσκοχειρουργημένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι. Εκείνο που είναι το θέμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτές οι συνθήκες συνοστισμού, αθλειότητας δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, με τα ράτζα, την κατάληψη ακόμα και του σαλονιού μιας πτέρυγας, είναι ό,τι πιο ευνοϊκό για να αναπτυχθούν τέτοιου τύπου επιδημίες. Γιατί αυτός ο ιός δεν είναι κάτι τροφικό, μεταδίδεται για τις επαφείς. 10-15 άνθρωποι σε κάθε πτέρυγα που είναι στα ράτζα, καταρχήν πώς θα πάνε τουαλέτα. Πώς θα πάνε τουαλέτα. Οι νοσηλευτές προφανώς που είναι 2 για 30 αναγκάζονται, γίνονται 2 για 45, με ό,τι επιπτώσει έχει αυτό το θέμα. Αυτά τα έχουμε καταγγείλει και τα έχουμε καταγράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υδρώνει το αυτή ούτε των διοικήσεων, ούτε των κυβερνήσεων, ούτε των εισαγγελέων, γιατί έχουμε κάνει και εξώδικα και μηνυτήριες αναφορές. Διαρκώς υποσχέσεις και τέλος πάντων σχέδια που αποτυχάνουν. Τώρα όμως στο πλαίσιο της κατάστασης αυτής με την επιδημία της γαστρεντερίτιδας, το αυτονόητο που ζητάμε και δηλαδή απορούμε πόσο το έχουν ήδη ζητήσει οι αρμόδιοι φορείς, γιατί κάναμε χθες μια κινητοποίηση στο διοικητή ανάμεσα στα άλλα και για αυτό το θέμα, μαζική κινητοποίηση, όπου θέσαμε το ζήτημα τουλάχιστον η επόμενη γενική εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο, το νοσοκομείο να αποδεσμευτεί για να μπορέσει να ανασάνει λίγο, να απομονώσει κάποια περιστατικά, να φύγουν τουλάχιστον τα ράτσα, να μην έχουν δηλαδή νέες εισαγωγές όσο μπορούν, για να υπάρχει μια στοιχειώδης ας πούμε διαχείριση απόλυτα λογική της επιδημίας αυτή. Μην δημιουργήσουμε κάποιο πανικό ότι είναι κάποια ανησυχητική οντότητα αυτή καθε αυτή, αλλά ωστόσο για τους ασθενείς και ειδικά τους ευάλωτους ασθενείς είναι και ταλαιπωρία αλλά και μπορεί να αποβεί και επικίνδυνο.
1: Στην τελική ευθεία για την έναρξη των πανελλαδικών, η πρεμιέρα για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων γίνεται αύριο με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Η Ελένη Τέτου, κοινωνική λειτουργός και αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής Υποστήριξης Συμμαθίας, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Ο στόχος είναι ακριβώς να υποστηρίξουμε στο εδώ και τώρα που ξεκινάνε οι πανελλαδικές, μαθητές και γονείς. Τι πυροδότησε τη δημιουργία της τηλεφωνικής γραμμής? Οι αυτοκτονίες 2 μαθητριών στην Αθήνα. Η γραμμή αυτή ξεκινάει από τις 25 του μήνα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου υπάρχουν στην υπηρεσία αυτή τη στιγμή ψυχολόγοι, ψυχολόγοι όχι μόνο του Κεδασί, ψυχολόγοι και από τις σχολικές μονάδες, οι οποίοι διοικητικά υπάγονται στο Κεδασί.
8: Ποιες ώρες μπορούν τα παιδιά να πάρουν τηλέφωνο το 1550?
7: Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Αν πάρουν σε άλλο χρόνο, θα χτυπήσει η γραμμή το 10306. Μέσα σε αυτές τις δύο ημέρες δεχτήκαμε δύο τηλεφωνικές κλήσεις. Η μία ήταν από τη Σαλαμίνα, γιατί οι μαθητές παίρνουν τηλέφωνο στο 1550 και όπου χτυπήσει, σε όποιο κεδασί χτυπήσει της Ελλάδος το τηλέφωνο. Χτύπησε σε εμάς. Έγινε άμεση διαχείριση. Με εξαιρετικό τρόπο. Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι όταν πραγματικά έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό. Όταν έχουμε αυτοκτονικό ιδεασμό, ένας μαθητής και λέει, βρίσκομαι στον πέμπτο όροφο. Κοιτάω κάτω το κενό και θέλω να πηδήξω. Το παιδί αυτό λοιπόν κινδυνεύει. Τότε λοιπόν προσπαθούμε να τον ηρεμήσουμε και να του πούμε: εγώ είμαι εδώ. Είμαι ψυχολόγος. Είμαι εδώ για να σε ακούσω. Πες μου λίγο, πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Εσύ θα μου πεις. Δεν του λέμε: μα τι είναι αυτά που σκέφτεσαι. Γιατί αυτό θα τον οθήσει να πηδήξει. Του λέμε: εγώ είμαι εδώ. Είμαι ο Χρήστος, είμαι ο Χάρης, είμαι η Ευγενία και είμαι εδώ για να σε ακούσω. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω. Αφού λοιπόν καταλάβουμε ότι πραγματικά κινδυνεύει το παιδί, υπάρχει κάποιος δίπλα σου, ενήλικας, που μπορεί να κουμπίσεις λίγο πάνω του, να έρθει και αυτός στο τηλέφωνο, που τον εμπιστεύεσαι. Και λέει: ναι, υπάρχει η μαμά μου δίπλα, μέσα στο σπίτι, κάτω. Δεν σε έχει ανέβει πάνω, στην ταράτσα. Κατέβα λίγο, σε παρακαλώ. Του μιλάμε με απόλυτη ηρεμία. Πες μου το όνομά σου, αγόρι μου. Είμαι ο Γιάννης. Κατέβα λοιπόν σιγά-σιγά. Πες μου που μένεις. Και μας λέει. Και κατεβαίνει ο μαθητής. Εκείνη την ώρα εμείς έχουμε ειδοποιήσει το 100.
1: Λοιπόν, να συγκρατήσουμε και αυτό, γιατί η στήριξη υποψηφίων και των οικογενειών τους στο Υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε λειτουργία, να επαναλάβω, την τηλεφωνική γραμμή 1555 με ψυχολόγους και όλη την απαραίτητη στήριξη, όπως μας περιέγραψε η κυρία Τέτου. Τώρα, στην ενότητα του πολιτισμού, μία από τις καλύτερες κινηματογραφικές εβδομάδες της τελευταίας περίοδου ξεκινά σήμερα, καθώς κάνουν πρεμιέρα 6 ενδιαφέρουσες ταινίες. Η Βάσκια Πακετέα μας ενημερώνει. Βάσκια, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ξεκινώ με την σκοτεινή κομμωδία του Στίβεν Σόντεμπεργκ που λέγεται «Η Κρίστοφερ» και πρωταγωνιστεί τον Ιαν Μακέλεν. Εδώ τα παιδιά ενός τα αποξηνωμένα παιδιά ενός ξεπερασμένου ζωγράφου προσλαμβάνουν μια σιδηρίτρια για να ολοκληρώσει κρυφά τα έργα τους ώστε να τα πουλήσουν απανάκριβα. Ο Σόντεμπεργκ εξετάζει αριστοτεχνικά το χρηματιστήριο της τέχνης και τα όρια μεταξύ αλήθειας και ψεύδους. Επίσης έχουμε στις αίθουσες το κολομβιανό κοινωνικό δράμα «Ένας ποιητής» του ταλαντούχου Σιμών Μεσασότο. Εδώ η ζωή ενός αλκοολικού ποιητή αλλάζει απροσδόκητα όταν ανακαλύπτει το πηγαίο ταλέντο μιας μαθήτριάς τους. Με πενιχρά μέσα, μια επαγγελματίας ηθοποιούς, αυτή η ταινία κατάφερε να βραβευτεί στις Κάνες. Η πιο ενδιαφέρουσα ταινία για μένα όμως είναι το Backrooms, που είναι μια ταινία τρόμου σκηνοθετημένη από το μόλις 20χρονο Kane Parson, που είναι YouTuber. Το σενάριο εστιάζει φυσικά στα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψηφιακού κόσμου. Εδώ ένας άνδρας εξαφανίζεται σε μια έκθεση επίπλων και η θεραπεύτριά του περνάει μια πόρτα για να τον σώσει. Επίσης έχουμε ένα αθλητικό δράμα που λέγεται Beast και έχει πρωταγωνιστεί τον Russell Crowe, ένας πρώην θρύλος των πολεμικών τεχνών, επιστρέφει στο ρινγκ για να σώσει τον αδερφό του από χρέη. Και την αργεντινή και κωμωδία Homo Sapiens, που μέσα από 16 ιστορίες αντιρρίζει ανελίκα τις παθογενείς του αργεντίνικου λαού. Να πω απλώς ότι έχουμε και σε επανέκδοση την ταινία του 1941, Το Γεράκι της Μάλτας.
1: Σε ευχαριστώ, Βάσκια. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης τώρα μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και το Conference League ανήκει στο παρελθόν πλέον, καθώς χθες το βράδυ η Crystal Palace για πρώτη φορά στην ιστορία της κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στο γήπεδο της Red Bull Arena της Λειψίας. Μπάσκετ, η πρώτη ημιτελική, Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4, μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα, καθώς θα αναμένεται κατάμεσο το ΣΕΦ, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στο T-Center. Να πούμε ότι οι ομάδες χρειάζονται δύο νίκες για να περάσουν στο μεγάλο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Σε ευχαριστώ, Απόστολε. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Κυρία Αρχιμανδρίτη, καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το Ρεδεταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κυκλοφοριακό είχε στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Μεταμόρφωση, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Φιλαδέλφια, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι Πειραιά, στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Δέλτα Φαλήρου, Καλλιρόης, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, στα δύο σε όλο το μήκος της, καθώς και Πειραιώς από Βετρουρέλη μέχρι και την Ομόνια. Κίνηση έχει Παντεσίων από Ομόνια μέχρι Αγίου Μελετίου, Ιαχαρνών από Αγίου Μελετίου μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, η Βασιλείου Σοφία σε όλο το μήκος της και Αλεξάνδρας κατά διαστήματα από Νέα Πολεξαρχείων μέχρι Μπελοκήπους. Τέλος, με μεγάλη δυσκολία κινούνται οι οδηγοί στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή και στην Κηφισίας από τον Κόβο των Μπελοκήπων μέχρι και το Μαρούσι. Αυτή μέχρι τώρα είναι η ενημέρωση κυκλοφορίας στο λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του Ρεδοταξί Ελλάς. Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Άντση Αγγελοπούλου. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Επιθέσεις με drones σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας αναφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα από την υπηρεσία ναυτιλιακών υπηρεσιών Tribeca. Κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 drones και βομβάρδισαν βάση στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση χωρίς να διευκρινίσουν ποια. Χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούς. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρου επιθέσεις με πυράβλους και drones. Την ανίουσα έχει πάρει η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας, η οποία εδώ και αρκετό διάστημα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στον Sky. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφηξή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού, τόνισε με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Εξέλιξη στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων στο Νότιο Ιόνιο με επέκταση της δραστηριότητας της Αμερικανικής Σευρών που υπέβαλε κοινό αίτημα με τη Hellenic Energy για τη συμμετοχή της στην παραχώρηση του Block 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Open. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Επίθεση εναντίον του κ. Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Τις τελευταίες ημέρες μεθοδεύεται μια εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιριών Δημοσκοπήσεων, δημοσιεύθηκαν 2 δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες ημέρες πριν την ίδρυση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η ένσταση αντισυνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δίνει τη δυνατότητα στο πολιτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα που είναι αποσπασμένο στην ΑΕΠ να μετατάσσεται μόνιμα σε αυτήν κατόπιν αίτησής του. Υπόπτη και ένοχη χαρακτήρισε τη διάταξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θέλει να δημιουργήσει ένα κομματικό μηχανισμό μονιμοποίησης συμμετέρων μέσα στην ΑΕΠ. Για προσπάθεια ελέγχου της ΑΕΠ έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Αβάσιμη και απαράδεκτη χαρακτήρισε την ένσταση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Πρόστιμο μαμούθ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Σε γνωστή κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορώντας την ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
0: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καθίστε αναπαυτικά, γιατί σήμερα έχουμε ωραία πραγματάκια. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, όπως κάθε μεσημέρι εδώ. Πλοίων, τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, μέρος Α. Ξεκινάμε. Υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ίσως

0: Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Πάνος Αργύρης, στις μουσικές επιλογές σταθερά ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα. Πάντα μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 για όσους θέλουν να επικοινωνήσουν. Απαντούν η κυρία Πέμη Παναγωπούλου και δίπλα της ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Τι είναι σήμερα, Πέμπτη? Τι Πέμπτη είναι σήμερα? Η τελευταία Πέμπτη του μήνα. Και κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα έχουμε και συζητάμε. Έχουμε βιβλιοπροτάσεις. Καλά, δεν το είπα.
1: Συνταγές.
0: Δεν είναι βιβλιογράφηση.
2: Λογοτεχνική.
0: Ωραίο. Σωστά, έτσι όπως τα ακούσατε, έστω και ψιθυριστά. Παρουσίαση βιβλίων, συζητάμε για το βιβλίο την επόμενη μία ώρα. Πάντα αυτό έχουμε τις τελευταίες Πέμπτες και έχουμε πολύ πολύ σοβαρές και πολύ ωραίες προτάσεις. Οπότε μας δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουμε και με ρυθμό, με τραγούδι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να βάλουμε μία τάξη στη δική μας αταξία και μετά να ξεκινήσουμε με τις προτάσεις. Πάμε!

0: Ξεκινήσαμε με James, Sometimes, για όσους πασίγνωστο το τραγούδι το James. Καλησπέριζω τις κυρίες, την κυρία Γονοπούλου, την κυρία Γιωργοπούλου, την κυρία Καβάγιου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι κάνετε, κυρίες μου?
1: Πολύ καλά.
2: Πολύ καλά και σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την
0: πρόσκληση. Εκτός από κυρίες είναι και συγγραφείς, πώς φάνηκε αυτό. Από τις εκδόσεις Νήσος, είναι κάτω από την ίδια στέγη. Να το λέμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να ανατρέξετε, να βρείτε για κανένα βιβλίο τους, να ξεστραβωθείτε, να αρχίσουμε να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Θέλω να ξεκινήσω με μια είδηση, η οποία είναι άσχετη με το βιβλίο, γιατί την διαβάζω εδώ από τον ιστότοπο του in.gr. Πρωταθλήτρια τρελή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα στις ώρες εργασίας. Δουλεύουμε σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο, προφανώς τον ευρωπαϊκό. Εγώ να πω ότι για μένα το θεωρώ δεδομένο, αυτό το έχω ξαναδιαβάσει για αυτή την έρευνα. Έχω να προσθέσω ότι το ίδιο ακριβώς γίνεται και με τις κυβερνήσεις των τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Δουλεύουν το εκλογικό σώμα 4 ώρες παραπάνω από ό,τι οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε μια ταύτιση.
1: Εννοείς μας δουλεύουν.
0: Ναι,
1: μας δουλεύουν 4 ώρες παραπάνω.
0: Κατάλαβες.
1: Τουλάχιστον.
0: Το λιγότερο, ναι. Οπότε υπάρχει μια αναλογία. Σας καλησπέριζω. Θα ξεκινήσουμε. Έχουμε τρεις προτάσεις και την δικιά μου στο τέλος. Θα πω. Ναι, γιατί ρε παιδί μου, τι σε έπιασε τώρα?
2: Όχι, μια χαρά.
0: Ωραία, η Σταυρούλα είχε μια μικρή ένσταση, την τελειώσαμε.
2: Δημοκρατικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, με σύντομες δημοκρατικές διαδικασίες. Συνοπτικότατες. Θα ξεκινήσει σήμερα. Εσύ ξεκινάς.
2: Ναι, εγώ Μιχάλη.
0: Η Χρονοπούλου ξεκινάει την πρότασή της. Σημειώνεται, παιδιά, τις προτάσεις, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί προς το τέλος, πριν φύγουμε για διακοπές, θα σας κάνουμε τεστ, θα πέσουν αυτά.
1: Τα σως.
0: Τα σως. Θα είναι πλέον. Κάτσε, ρε Λάιζα, θα είναι πλέον διδαχθήσα.
1: Ήλι. Σωστά, συμφωνώ. Θα βάλουμε βαθμούς.
0: Θα βάλουμε βαθμούς, βέβαια, και βαθμό ετοιμότητας σε εσάς.
2: Και ξεκινούν οι πανελλαδικές αύριο.
1: Να υπάρχει ένα κίνητρο. Οι άριστοι τι θα κερδίσουν?
0: Κάτι θα κερδίσουν σαν άριστοι.
2: Τα βιβλία. Κάποιο βιβλίο.
0: Μπορεί. Ναι, να συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Θα δώσουμε και ένα βιβλίο.
2: Ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκινάω.
0: Εσύ τι ξεκινάς, παιδί μου, τη μισή βιβλιοθήκη έχεις?
2: Ναι, έχω φέρει, γιατί ναι, μεν θα προτείνω ένα βιβλίο που
0: εγώ
2: είναι.
0: Εγώ νομίζω σε αρχή τα κεφαλαία να πατήσει κάπου κάτι να πάρει.
1: Η Γιούλη διαβάζει κατά μέσο όρο 4 ώρες παραπάνω.
0: Από το μέσο Ευρωπαίο.
2: Και εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, λέω για μένα. Έλεγαν προλαβαίνουν να διαβάζουν οι Έλληνες ενδεχομένως, ναι, λόγω αυτή τη υπερφόρτωση τη εργασία. Ναι. Εγώ λοιπόν θα προτείνω.
0: Και το τονίζεις, γιατί αυτή η υπερφόρτωση της εργασίας έχει 100% συνέπειες σε οτιδήποτε ορίζουμε ως ελεύθερο χρόνο.
2: Εννοείται.
0: Και μέσα σε αυτό το ελεύθερο χρόνο φαντάζομαι ότι είναι. Γιατί εκεί κατά τι σωματοβάζουμε. Τα παιδιά μας, έτσι, η επιμόρφωσή μας, ο πολιτισμός, κατάλαβες, γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πάω θέατρο, δεν πάω. Πάω κινηματογράφο,
2: σωστό,
0: δεν πάω. Διαβάζω,
2: σωστό,
0: δεν διαβάζω. Όπα, τι κάνει ο μικρός.
2: Συν τους μισθούς, που επίσης μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Τι αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Θα περάσω πάντως την πρόταση για να προλάβω το διάλειμμα.
0: Για πες το, προλαβαίνει
2: λοιπόν,
0: άνετα.
2: Είναι η επέτειος του Ανδρέα Μπαγιάννη.
0: Όχι, έτσι πώς το πες.
2: σε μετάφραση Δήμητρας Δότση από τις εκδόσεις Ίκαρος. Θα έρθω σε αυτό το βιβλίο εν τέλει, αυτό θα προτείνω. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι έτυχε φέτος, και γι' αυτό έφερα περισσότερα, θα το συγκρίνω με άλλα τρία. Έτυχε φέτος να διαβάζω 4 βιβλία που σχετίζονται με υπερήλικους γονείς ή αν θέλετε με τις σχέσεις υπερήλικων γονέων που οδεύουν και προς το θάνατο.
0: Έκατσε
2: με
0: δηλαδή.
2: Έκατσε.
0: Ναι.
2: Με
0: εννοείται.
2: Με τους ενήλικους, με τους ενήλικους απογόνους. Έτυχε πραγματικά.
0: Να προσπαθούσαμε λοιπόν να αποκωδικοποιήσουμε. Τι θες να μας πεις δηλαδή?
2: Όχι. Λοιπόν, το ένα είναι η Δεσμοφύλακας του Νίκου Δαβέτα, ελληνικό βιβλίο, εξαιρετικό. Πραγματικά από τις εκδόσεις Πατάκη, εξαιρετικό, το συστήνω, εννοείται και αυτό. Είναι μια αυτομυθοπλασία σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση που δείχνει την σταδιακή συμφιλίωση του γιου αφηγητή με τη μητέρα η οποία έχει περάσει στην Άνοια, η οποία είναι πρώην δεσμοφύλακας και τέλος πάντων βλέπουμε σταδιακά, δεν θα μείνω στην υπόθεση, ήταν δεσμοφύλακας δηλαδή το επάγγελμά της, με το οποίο δυσκολευόταν να συμφιλειωθεί ο συγγραφέας, ωστόσο εν τέλει έρχεται στη συμφιλίωση, έρχεται στην κατανόηση και εξηγεί μέσα από θράσματα μνήμης όλο το παρελθόν.
0: Φαντάζομαι ότι και το δεσμοφύλακας είναι συμβολισμός. Έτσι.
2: Έχει και τέτοια στοιχεία. Ναι. Σίγουρα έχει και τέτοια στοιχεία, αλλά είναι και κυριολεξία.
0: Ωραία. Είπαμε, αυτός είναι ο κύριος Νίκος Ναβέτας, ναι. Ή δεσμοφύλακας,
2: που είναι η μητέρα του.
0: Μπράβο,
2: εκδός
0: Πατάκη.
2: Το άλλο είναι του Γεώργη Κωνσποντίνο του Βούλγαρου, ο Κυπουρός και ο Θάνατος. Εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ τρυφερό βιβλίο.
0: Ναι, πολύ.
2: Βουτυγμένο στην τρυφερότητα, το λέω εγώ. Αυτομυθοπλασία επίσης. Αφηγείται πάλι πρωτοπρόσωπα ο γιος και τη σχέση με τον πατέρα του,
0: προοδεύει
2: σταδιακά, ναι, ναι, σταδιακά και αυτός προς το θάνατο και
0: ζούμε
2: και το
0: γιατί
2: θάνατο
0: την καβέλιο,
2: μέσα.
0: Ναι.
1: Σηκώσω χεράκι. Ο Κωνσποντίνο φέρχεται επίσης τώρα στο, ναι, Μέγαρο, έχει, ναι, ομιλία.
2: Γιατί έλειπε, είναι σημαντικό αυτό που λες, γιατί έλειπε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που είχε τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Προφανώς δεν μπορούσε να έρθει εκεί και έρχεται τώρα.
0: Καλά έκανες, καλέ.
2: Λίζα, και το είπες, γιατί είναι σπουδαίος. Είναι ένας αγαπητικός πυρήνας σχέσης εδώ, που δεν διαταράσσεται από τίποτα.
0: Διαβάσει, είναι
2: εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό, αρκεί να πούμε την πρώτη φράση. Ο πατέρας μου ήταν Κυπουρός και τώρα είναι Κύπος.
0: Μάλιστα,
2: λοιπόν,
0: ωραίο.
2: Το άλλο είναι του Didier Ribon, εκδόσεις Νήσος.
0: Α, το έχω διαβάσει αυτό.
2: Μετάφραση Γιάννη Στεφάνου. Είναι αυτό, αλλά όχι μυθοπλασία, αυτοβιογραφικό, αυτοκοινωνιολογικό.
0: Ναι, ναι, αυτοβιογραφικό, εγώ θα το λέω.
2: Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι λογοτεχνία, έχει λογοτεχνικά στοιχεία, είναι κοινωνιολογία, ναι, της καθημερινότητας, ναι, είναι
0: δοκίμιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάει για τη μητέρα του, ναι, η οποία ήταν μια γυναίκα του λαού, όπως το λέει και εδώ, δηλαδή ήταν καθαρίστρια, εργάτρια σε εργοστάσιο κτλ. Δείχνει την πορεία της, μελετάει και τα γυρατιά.
0: Βάρε λίγο γκλάμουρ να πουλήσουμε πριν.
2: Αυτά τα λαϊκά. Αποστασιοποιείται από τη μητέρα του με έναν τρόπο, γιατί εκείνη είχε μια περίεργη πολιτική πορεία, από, ναι, την αριστερά μέχρι τη Λεπέν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, ναι, τέλος πάντων. Αλλά βάζει εδώ.
0: Όχι, εγώ θεωρώ, επειδή το, ναι, έχω διαβάσει, ναι, ότι, ναι, δεν το κάνει τυχαία.
2: Ναι.
0: Όχι για, που το αναφέρει. Έτσι,
2: ναι, ναι, ναι, το
0: γιατί
2: αναφέρει.
0: Ήταν ένα κοινωνικό, πολιτικό σύμπτωμα.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο το καταγράφηκε στην Ευρώπη, δηλαδή
2: φυσικά,
0: πολλοί
2: φυσικά
0: προοδευτικοί άνθρωποι να πέσουν σε αυτήν την παγίδα και μέσα από τη λαϊκότητά τους να πιστέψουν αυτούς οι οποίοι σε λαϊκό επίπεδο τάχα μου τους εκπροσωπούσαν.
2: Έτσι.
0: Και έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό.
2: Φυσικά, μα εννοείται. Και αντλεί από τις λαϊκές τάξεις. Αυτό
0: έτσι,
2: είναι γνωστό.
0: Έτσι.
2: Και εδώ απλώς να πω ότι πρόκειται για μια μελέτη των γερατιών μεταξύ άλλων, που τα θεωρεί όχι απλώς βιολογικό φαινόμενο, αλλά κοινωνικό πολιτικό φαινόμενο. Σωστή. Έχει ταξικό πρόσημο. Και έρχομαι.
0: Καταλήγουμε
2: εδώ,
0: τελικά σε αυτό.
2: Καταλήγουμε
0: που
2: σε αυτό. Ναι. Γιατί την κάνω αυτή τη σύγκριση? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό από αυτά. Παρότι ο συγγραφέας μιλάει σε πρώτο πρόσωπο για μια οικογένεια, για τη σχέση του αφηγητή δηλαδή με την οικογένεια, την οικογένειά του, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή,
2: δεν είναι αυτομυθοπλασία από ό,τι φαίνεται. Ο συγγραφέας δεν έχει παραδεχτεί κάτι τέτοιο. Αντίθετα, είχα τη χαρά να τον παρακολουθήσω την περασμένη εβδομάδα στο Ιταλικό Ινστιτούτο και μίλησε πάρα πολύ ωραία και συμπαθητικά για το βιβλίο του. Και είπε για μια άλλη εκκίνηση, όχι αυτοβιογραφική.
0: Ναι.
2: Το αφήνω όμως εδώ.
0: Ωραία.
2: Το άλλο όμως είναι το κύριο, ότι δεν έχει αυτή την τρυφερότητα και την αγαπητική σχέση για την οποία μιλήσαμε στα άλλα τρία βιβλία, τη συμφιλίως ενδεχομένως ή την όποια λογική απόσταση. Έχει κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, τι κάνει? Ξεκινάει, δηλαδή, σοκάρει.
0: Ναι.
2: Με έναν τρόπο. Ξεκινάει ως εξής. Πηγαίνω, λέει, στο σπίτι της μητέρας μου να φάω και του πατέρα μου, των,
0: ναι,
2: γονιών μου, του που είναι εν ζωή. Να φάω όπως κάνω κάθε 15 μέρες,
0: ναι,
2: στο καθιερωμένο τραπέζι το Κυριακάτικο. Διανύω 75 χιλιόμετρα γιατί μένω αρκετά μακριά από εκεί και πηγαίνω και τρώμε.
0: Και πλαγωνόμαστε.
2: Δεν έχει σημασία, πιθανόν αυτό ή το άλλο, αυτά φαίνονται στη συνέχεια.
0: Και τρώμε και
2: τρώμε. Και φεύγοντας μου λέει η μητέρα μου, θα μας ξανάρθεις? Και λέω εγώ, τι εννοεί αυτή η γυναίκα? Είναι δυνατόν μια μητέρα να ρωτάει το γιο της αν θα ξανάρθει, τη στιγμή που είναι κάτι εντελώς καθιερωμένο εδώ και 21 χρόνια από όταν έφυγε από το σπίτι, είναι 41 όταν μιλάει γι' αυτό, όταν γίνεται αυτό.
0: Και
2: του φαίνεται τρελό. Μια μητέρα να τρώει το γιο της αυτό. Και πώς καταλήγει το κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο, ναι, το πρώτο μικρό κεφάλαιο. Και λέει, ναι, δεν ξαναπήγα ποτέ.
0: Έλα,
2: ποτέ.
0: Ναι.
2: Αποφάσισα να αλλάξω διεύθυνση, τηλέφωνο και χώρα.
0: Ναι.
2: Έβαλα έναν ωκεανό ανάμεσά μας. Και πέρασαν 10 χρόνια από εκείνη τη στιγμή,
0: ναι,
2: που δεν ξαναπήγα ποτέ.
0: Κάποτε
2: και
0: αυτή
2: είναι η επέτειος. Αυτή είναι η επέτειος. Η επέτειος είναι των 10 χρόνων που δεν ξαναπήγε ποτέ και που κάθεται να γράψει αυτό τον απολογισμό.
0: Ναι.
2: Και αυτά τα 10 χρόνια είναι τα πιο ευτυχισμένα της ζωής μου. Οπότε σοκάρεσε. Εντελώς.
0: Ναι, ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: υπάρχει
0: εντάξει,
2: περίπτωση.
0: Ότι είναι...
2: είναι μια πλήρης ανατροπή του αναμενόμενου,
0: ναι,
2: του καθιερωμένου,
0: ναι,
2: του στερεότυπου.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι και μια αποδόμηση του καθοσπρεπισμού.
2: Είναι
0: ενδεχομένως,
2: και
0: έτσι.
2: Το βασικό που δίνει το βιβλίο, για να ολοκληρώσω, είναι ότι, βέβαια όπως καταλαβαίνετε,
0: και
2: τις δομημένη μετά,
0: συμπεριφορά ανάμεσα στους γονείς.
2: Μετά αρχίζει και ξετυλίγει το μυστήριο. Δηλαδή γιατί έπρεπε να γίνει αυτό, ναι, γιατί είναι τα πιο ευτυχισμένα χρόνια αυτά. Καταλαβαίνουμε ότι εκείνος ξεφεύγει από μια οικογένεια με κακοποιητικό πυρήνα, όπου ο πατέρας είναι ουσιαστικά κακοποιητής, όπου η μητέρα, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, ένας χαρακτήρας μοναδικός στη λογοτεχνία, πραγματικά το λέω,
0: ναι,
2: είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση όπου αποσύρεται στο πουθενά και συρρυκνώνεται στο τίποτα, δηλαδή αφαιρεί κάθε στοιχείο της προσωπικότητάς της κάτω από την επιρροή και την κυριαρχία μάλλον
0: πατέρα,
2: του πατέρα.
0: Ένα.
2: Δεν είναι τίποτα, δεν μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά της, δεν μπορεί να παρέμβει πουθενά, δεν μπορεί να πάρει καμιά πρωτοβουλία. Είναι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση η μητέρα, στην, ναι, οποία εν τέλει επικεντρώνεται κιόλας, αν θέλει, ναι, σαν χαρακτήρα. Αλλά το βασικό που θέλει να πει, και το είπε και ο ίδιος ότι αυτό θέλει να πει, είναι ότι εγώ διεκδικώ το δικαίωμα στην ευτυχία με έναν τρόπο, ότι το δικαίωμα αυτό είναι υπέρτερο του στερεότυπου ότι η οικογένεια είναι ιερή και είμαστε αφοσιωμένοι, ναι, στην οικογένεια,
0: ναι,
2: κτλ.
0: Σωστά.
2: Και θεωρώ, είπε ο ίδιος, ότι η λογοτεχνία οφείλει να αμφισβητεί την κυρίαρχη εκδοχή, που εδώ εν προκειμένου είναι η πατριαρχία ή η ιερότητα της οικογένειας, όπως, ναι, είπα. Αυτό είναι και
0: αυτό
2: στο βιβλίο.
0: Αυτό είναι η δόμηση ενός στερεότυπου μεταστικά,
2: έχει,
0: ας το πούμε.
2: Πολλά, έχει πολλά, δεν θα πω περισσότερα προφανώς, αλλά νομίζω ότι είναι Ιταλός. Ναι, δεν το είπα. Δεν το είπα. Είναι Ιταλός, βεβαίως έχεις δίκιο.
0: Ιταλός με τέτοιο.
2: Ιταλός με τέτοιο, με Τζέι. Ναι, Ανδρέα Μπαγιάννη. Είχε έρθει στο Ιταλικό Ινστιτούτο, τον ακούσαμε, ήταν εξομολογητικότατος, συμπαθέστατος. Υπέγραψε και το βιβλίο, εννοείται. Εννοείται.
0: Μπράβο του.
2: Έχουμε πει με τα κορίτσια, θα προτείνουμε υπογεγραμμένα βιβλία συγγραφείς που έχουμε συναντήσει και έχουμε φωτογραφηθεί μαζί τους. Ξέρεις, έχουμε περάσει άλλο επίπεδο τώρα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και είπε πολλά. Και μάλιστα είπε, τον ρωτήσαν επιμόνως, γιατί έχει γραφτεί, αν διαβάσει κάποιους κριτικές, θα δει ότι έχει γραφτεί ότι είναι αυτομυθοπλασία και πιθανότατα είναι ο ίδιος, ναι, κτλ. Δεν σχολίασε πάνω σε αυτό, δεν είπε ναι ή όχι. Αλλά είπε ότι έκανα μάθημα στο Χάρβαρντ, γιατί είχε πάει όντως και αυτός σε άλλη ήπειρο. Και έκανα μάθημα στο Χάρβαρντ, στο Τέξας. Έκανα μάθημα στο Πανεπιστήμιο του Τέξας σε δημιουργική γραφή,
0: ναι,
2: με 15 μελή τμήματα. Και τους έβαλα, λέει, να γράψουν κάτι, ένα κείμενο για την οικογένεια. Και βγήκαν 15 κακοποιητικές οικογένειες.
0: Μάλιστα.
2: Και ξαφνικά λέω, μα τι γίνεται εδώ, αυτό πρέπει να φανεί.
0: Ναι.
2: Αυτό πρέπει να βγει. Και υποτίθεται ότι έκανε κάτι εξαρτίας αυτού.
1: Πάντως, ναι, στην Αμερική.
2: Ναι.
0: Τρολοκομείο, παιδάκι. Όχι, έτσι πως το ξεκίνησε, δηλαδή, και τα λόγια.
1: Όχι, δεν άρχισε, θα σου πρώτα στο λίθο, άστο. Στην Αμερική είναι και μόδα, έχει γίνει μόδα. Είναι κίνημα πλέον ότι κόψτε από τους γονείς σας. Αν σας κάνουν κακό, κόψτε από τους γονείς σας.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, μαχαίρι, όπως το λέει στο βιβλίο σου.
0: Ναι. Κοίταξε, επειδή...
1: Ίσως είναι ακραίο, αλλά εντάξει, αφού το αιτιολογεί μετά γιατί...
2: Ναι.
0: Σωστά.
1: Προχωράει έτσι, αλλά στην Αμερική θυμάμαι είχα διαβάσει ένα άρθρο ότι πλέον σου λέει κόψτε.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Δεν θα κινείς από τύψεις, δεν θα κινείς από το ότι,
0: μπράβο,
1: θα τιμωρηθώ. Εντάξει, αν δεν.
0: Μια τέτοιο...
1: Εφόσον έχεις λόγο,
0: είναι
1: κόψε.
0: Μια
1: τελείωσε. Όπως τα έκοβες από φίλο σου, κόψε και από τους γονείς σου.
2: Ναι, κόβω από ό,τι με πληγώνει. Και αν ό,τι με πληγώνει είναι η οικογένεια, κόβω από την οικογένεια.
1: Ας
2: αυτό
1: πρόσεχαν.
2: Λέει.
0: Εγώ θεωρώ ότι επειδή πρόλαβα και έκλεψα κάτι από το βιογραφικό, επειδή έχει γεννηθεί και στη Ρώμη. Και επειδή όσοι έχουν ζήσει στην Ιταλία γνωρίζουν ότι αυτό με την οικογένεια είναι κάτι το οποίο περνάει από γενιά σε γενιά, είναι κάτι ιερό, ναι. Φαμίλια και τα
1: όλα. Το... τη Μεσογείου.
2: Τη Μεσογείου χαρακτηριστικό.
0: Και τέτοια είναι ακόμα περισσότερο. Ναι. Και όταν μιλάμε για Ρώμη, εκεί που είναι και η έδρα του καθολικισμού, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αποκτά άλλες διαστάσεις, άλλο μέγεθος και το ένα και το άλλο. Γι' αυτό είπα ότι το πιάνω αυτό όταν. Δηλαδή αυτή τη ρήξη, η οποία είναι μια ρήξη η οποία πρέπει να είναι καθολική.
2: Πήρε και το βραβείο Στρέγκα, να πούμε.
0: Στρέγκα, ναι.
2: Το οποίο είναι και ένα ιδιότυπο βραβείο, γιατί ψηφίζουν και αναγνώστες.
0: Σωστό.
2: Και πρέπει να κάνεις το Στρέγκα Tour για να το πάρεις, να γυρίσεις πόλεις.
0: Γενικότερα,
2: και
0: πόλεις. Γενικότερα, ο Ικαρός έχει αρκετούς Ιταλούς οι οποίοι έχουν πάρει το. Ο Στέιζι, παραδείγματος χάρη, ένας από αυτούς.
2: Στρέγκα. Ωραία.
0: Νάνση Αγγελοπούλου, την πρώτη βιβλιοπρόταση την ακούσατε. Ανδρέα Βαζάνη, η επέτειος. Εκδόσεις Ίκαρος, Νάνση Αγγελοπούλου, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με τις υπόλοιπες προτάσεις. Μείνετε εδώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ισχυρός θερμικός στόλος καλύπτει τα τελευταία 24 ώρα τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο. Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα συστήσουν Γερμανία και Ολλανδία απέναντι στη ρωσική απειλή, ανακοίνωσε το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Επιθέσεις με drones σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα αναφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα από την υπηρεσία Τραϊμπέκα. Θα πράξουμε ανάλογα με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Κερακάκης στο Sky, αναφερόμενος στην τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Στόχος είναι να γίνουμε μια χώρα ηγέτης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνα 2026. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η ένσταση για τη συνταγματικότητα που είχε καταθέσει η πλεύση ελευθερίας για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δίνει τη δυνατότητα στο πολιτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα, που είναι αποσπασμένο στην ΕΕΠ, να μετατάσσεται μόνιμα σε αυτήν κατόπιν αίτησής του. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σε γνωστή κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας της ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σε πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, και όχι μόνο, γιατί είναι η τελευταία Πέμπτη του τουνού. Και κάθε τελευταία Πέμπτη έχουμε βιβλιοπαρουσίαση Γιούλη Χρονοπούλου, η Σταυρούλα Γιωργοπούλου και η Λίτσα Καβάγιου είναι εδώ μαζί μας, όπως κάθε τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα, και παρουσιάζουμε, προτείνουμε βιβλία. Παρουσιάζουμε, προτείνουμε. Το θεωρώ πολύ πιο σωστό. Ακούσαμε την πρόταση της κυρίας Χρονοπούλου. Ήταν ο Ανδρέα Μπαγιάννη, η επέτειος από τις εκδόσεις Ίκαρος. Λάιζα, are you ready?
1: Always.
2: Born ready.
1: Λοιπόν, εγώ έχω το Γουστάβο Ροντρίγκες, εκδόσεις Κλειδάριθμος.
0: Πολύ Λατίν, πολύ Λατίν είμαστε σήμερα. Λατίν είμαστε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το συνειδητοποιηθήκαμε, να λέμε.
3: Πλην μια εξαίρεση.
0: Κυβέρνηση βγάζουμε. Κυβέρνηση βγάζουμε. Έχουμε πλειοψηφία. Πλειοψηφία. Σωστά.
1: Λοιπόν, λέγεται και η 7 ήταν υπέροχη. Μετάφραση της κυρίας Αγγελικής Βασιλάκου.
0: Ναι.
1: Το θέμα του είναι η θελουσία έξοδος.
0: Καταρχήν να πούμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το αξεπέραστο Western. Ναι, το The Magnificent Seven. Έτσι,
1: όχι,
0: το αξεπέραστο.
1: Όχι, όχι. Ναι. Έχει να κάνει με την ευθανασία, λοιπόν, και την επιθυμία του ανθρώπου να φύγει όταν το έχει ανάγκη.
0: Ναι.
1: Κίνητρο του συγγραφέα ήταν ο θάνατος του πεθερού του, του Τζακ Χάρισον, στον οποίο είναι και αφιερωμένο το βιβλίο. Mm. Και είναι και ήρωας μέσα στο βιβλίο. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε την περιπέτεια, αγαπούσε την τζαζ, αγαπούσε τη ζωή.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν έμεινε κατάκητος, προτίμησε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
0: Μάλιστα. Είναι αυτοβιογραφικό,
1: δηλαδή? Όχι. Απλά ήταν το αρχικό έναυσμα από τον πεθερό του. Mm. Πρωταγωνίστρια είναι η Εφρασία, η οποία είναι μια αποκλειστική,
0: ναι,
1: πολύ στοργική. Αγαπάει πολύ τους ηλικιωμένους τους οποίους φροντίζει. Mm. Και ακριβώς επειδή τους αγαπάει τόσο, mm, και εκείνοι στρέφονται σε εκείνη
0: να τη ζητήσουν,
1: για να, ναι, να τη ζητήσουν να τους βοηθήσει,
0: ναι,
1: στην ευθανασία.
0: Μάλιστα. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο παίζει παγκοσμίως το τελευταίο διάστημα, έτσι. Και φαντάζομαι το ότι επειδή απασχολεί γενικότερα την κοινή γνώμη και τις κοινωνίες γενικότερα, ενδεχομένως να απαιτέλεσε αφορμή για τον φίλο μας τον Γουστάβο.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι βαρύ βιβλίο, έχει πάρα πολύ χιούμορ, δηλαδή και οι ηλικιωμένοι μεταξύ τους κάνουν αστεία, πειράγματα. Ναι. Όσο μπορεί, δηλαδή, το ελαφραίνει με χιούμορ.
0: Ναι, γιατί από μόνο του είναι κάτι το.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Ο καθένας θα προβληματιστεί από μόνος του από την κατάσταση που μας περιγράφει ο συγγραφέας. Mm. Είναι χαρακτηριστικό και η κυρία Βασιλάκου που μίλησα μαζί της, μου λέει, είναι αστείο ανατρεπτικό και ας μιλάει για το θάνατο. Ίσως μιλάει για την επιθυμία του θανάτου. Και ό,τι περιλαμβάνει την έννοια της επιθυμίας είναι γιορτή και είναι αστείο ανατρεπτικό. Και ας μιλάει για το θάνατο. Ίσως μιλάει για την επιθυμία του θανάτου. Και ό,τι περιλαμβάνει την έννοια της επιθυμίας είναι γιορτή.

0: Είναι άσχετο, την επέλαση των βαρβάρων. Μια ταινία, δεν θυμάμαι, αρχές 2000 πρέπει να ήταν.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα ποια λες.
0: Ένας Γάλλος μπαμπάς αποφασίζει να πάρει τη βοήθεια του γιού του, να πεθάνει με αξιοπρέπεια σε ένα νοσοκομείο, μια πτέρυγα. Και έχει να κάνει με όλα αυτά, με την αξιοπρέπεια, με τις σχέσεις των ηλικιωμένων με τις οικογένειές τους, όταν μπορούν να...
1: Θεωρώ το ότι είχε να κάνει και με το πόσο, παιδί μου, σαν επιβράβευση και επισφράγισμα της, το πόσο, όχι, το πόσο κοντά νιώθουμε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή το ότι αυτοί οι άνθρωποι τους νιώθουμε τόσο κοντά έτσι ώστε να μας πάρουν τη ζωή, ας πούμε, με έναν τρόπο...
2: Αυτό τονίζει και ο συγγραφέας, ότι δεν μιλάει μόνο για την ευθανασία του βιβλίου και το δικαίωμα σε αυτή.
1: Ναι.
2: Μιλάει και για το αυτή η αποκλειστική, τι σχέση ανέπτυσε με τους ηλικιωμένους που τις εμπιστεύονταν αυτό το πράγμα
1: έτσι,
2: στο τέλος.
1: Σωστό.
2: Και την θεωρούσαν ικανή να το εκτελέσει.
1: Την αλλά πιο ικανή.
2: Αλλά και,
1: μοναδικά...
2: και συναισθηματικά όρημη και έτοιμη να το κάνει αυτό.
1: Να.
2: Ότι τους αγαπούσε τόσο ώστε να τους γλιτώσει από τα βάσανα, από τους πόνους τους.
3: Ναι, πολύ ενδιαφέρον που είναι αυτή η κεντρική ηρωίδα.
2: Και σας λέω πάλι αυτό το επιτυχάνει χωρίς να σε βαρύνει.
1: Ναι.
2: Καλογραμμένο είναι.
1: Ο Γκουστάβο Ροντρίγκες
2: από το Περού.
1: Από το Περού, το οποίο δεν το έχει καταλάβει ακόμα ο Τραμπ. Όχι.
2: Ακόμη.
1: Δεν ξέρουμε τώρα τι γίνεται. Πιάνοντα από το στούντιο μπορεί να μα πούνε και άλλα. Δεν τον προλαβαίνουν τον άνθρωπο. Ναι, έχουμε και άλλα βιβλία του Γκουστάβο Ροντρίγκε.
2: Έχει γράψει πολλά μυθιστορήματα. Έχει γράψει. Δεν έχω διαβάσει εγώ. Παιδικά και αφηβικά βιβλία. Έχει δικό του podcast. Είναι διαφημιστή. Είναι έτσι κοινωνικό συγγραφέα.
1: Α, μάλιστα.
2: Είναι αρκετά.
1: Κατάλαβα.
2: Κοινωνικό, έτσι. Κάνει ομιλίες.
1: Μάλιστα. Τι σου άρεσε ιδιαίτερα? Η γραφή.
2: Η γραφή και το χιούμορ.
1: Ναι.
2: Και το χιούμορ. Ότι...
1: το ότι ένα τόσο...
2: δύσκολο θέμα.
1: Δύσκολο
2: δεν
1: θέμα.
2: Το δίνει με δράμα.
1: Και
2: δεν
1: μακάβριο.
2: Δεν προσπαθεί να σε συγκινήσει.
1: Ναι.
2: Θα ήταν πολύ εύκολο να σε συγκινήσει και να κλαίσει κάθε σελίδα. Δεν είναι...
1: ή να σε ψυχοπλακώσει.
2: Να σε ψυχοπλακώσει, ναι. Και ότι μιλάει για τον θάνατο του δίπλα μας, του διπλανού μας. Δεν είναι κάποιος ξένος, απρόσωπος
1: ναι,
2: θάνατος.
1: Ναι, ναι, ναι,
2: έτσι
1: ναι,
2: όπως
1: ναι,
2: το βιώνει και η αποκλειστική, είναι ο διπλανός της.
1: Ναι.
3: Ωραία.
1: Ωραίο. Κλείσαμε και με τον κύριο Γκουστάβο Ροντρίγκες, Λίμα, Περού. Και η 7 ήταν υπέροχη από τις εκδόσεις Κλειδαριθμού. Γιατί και το 7 ήταν υπέροχη, υπάρχει κάποια εξήγηση?
2: Ναι. Είναι 7 ηλικιωμένοι σε ένα γυροκομείο.
1: Α, μάλιστα. Οπότε
2: δεν λέω παραπάνω.
1: Ναι, τελείωσε. Σιγά μη σε ρωτούσαμε και ποιον ήταν το γεωργομείο, μωρέ.
0: Οι ποιοι πέθαναν.
2: Εκεί οι 7 ήταν υπέροχοι.
1: Πάμε, Σταυρούλα Γεωργοπούλου. Παρακαλώ, κύριε μας.
0: Εγώ είμαι Ανατολή, Ασία. Ιαπωνία, Νότια Κορέα.
1: Η Ιαπωνία, όχι κάποιο ένα πολιτικό έλεγε η Ιαπωνία.
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Το αλάδι, έλεγε ο γιος μου όταν ήταν μικρός. Και ο νεαυτός μου.
3: Θα μιλήσεις για την Άπωνη, Ιαπωνία πάντως.
0: Για την Ιαπωνία, ναι. Στην Ιαπωνία διαδραματίζεται η ιστορία, αλλά οι ήρωες είναι νοτιοκορεάτικης καταγωγής.
1: Μάλιστα.
0: Και η συγγραφέας είναι.
1: Δώστε λίγο προσοχή, γιατί τις σταυρούλες είναι λίγο... μπλεγμένο γεωγραφικά και θα πρέπει να το έχει καθαρά στο μυαλό σου.
0: Η συγγραφέας είναι, το βιβλίο λέγεται Πατσίνκο. Θα πούμε για τον τίτλο τι σημαίνει. Της Μιν Γιν Λι. Είναι μια Αμερικανίδα νοτιοκορεάτισσα από την Νότια Κορέα η καταγωγή της.
1: Πάντως όλη αυτή της δεύτερης γενιάς είναι Λι. Το έχω προσέξει.
0: Ναι, ναι. δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι να πω την αλήθεια. Δεν το έχω. Είναι από τις εκδόσεις Ίκαρος με μετάφραση της Βάσιας Τζανακάρη.
1: Μάλιστα.
0: Συγγραφέας και Βάσια. Λοιπόν, είναι μια σάγκα, ένα έπος. Γιατί η ιστορία μας πηγαίνει, μάλλον μας διηγείται την ιστορία 4 γενιών. Δηλαδή ξεκινάμε από την προγιαγιά, η γιαγιά, η οποία πάει και μέχρι το τέλος της ιστορίας, η Σάντσα. Είναι μετανάστες όλοι στην Ιαπωνία.
1: Νότιο-Κορεάτες.
0: Νότιο-Κορεάτες. Έχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάει η πρώτη πρόταση είναι ότι η ιστορία μας

0: έχει απογοητεύσει, έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Mm. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και αυτό πιστεύω ότι πραγματικά συνοψίζει όλη την αλήθεια του βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ότι η ιστορία δεν υπόθηκε ποτέ με τον σωστό τρόπο.
1: Ναι.
0: Φυσικά από τους Ιάπωνες, εννοείται για τους ανθρώπους αυτούς που πήγαν εκεί, που δεν απέκτησαν ποτέ πατρίδα, δεν τους αποδέχτηκαν ποτέ. Και έζησαν τη ζωή τους.
1: Και επιβεβαιώνει η Σταυρούλα με το ότι την ιστορία τη γράφουν νικητές.
0: Ακριβώς, τη γράφουν νικητές και.
1: Όσο αντικειμενικό μπορεί να είναι αυτό.
0: Αποσιωπούνται.
1: Ναι, όσο αντικειμενικό μπορεί να είναι αυτό. Ναι. Και αποσιωπημένο.
0: Ναι. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη μετανάστευση φυσικά, την ταυτότητα. Τι είναι πατρίδα τελικά. Δηλαδή, έχει μια κλασική σκηνή που δείχνει πόσο υπήρχε αυτή η διάθεση της ταπείνωσης των ανθρώπων αυτών, γιατί ο εγγονός που είναι τρίτη γενιά και είναι γεννημένος, δεν ξέρει τίποτα για την Νότια Κορέα, τον αναγκάζουν κάθε χρόνο να ανανεώνει τη βίζα του.
1: Λες, οι Ιάπωνες.
0: Οι Ιάπωνες.
1: Μάλιστα.
0: Η κυβέρνηση. Ναι. Μόνο και μόνο επειδή έχει καταγωγή νοτιοκορεάτικη. Και έχει καταγωγή δύο γενιές πίσω.
1: Βέβαια.
0: Γιατί η προγιαγιά του ήταν αυτή που ήταν νοτιοκορεάτισσα και έμενε στη Νότια Κορέα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ζει στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέτει πάρα πολλά ερωτήματα. Καταρχήν χωρίζεται σε τρία βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι το «Η Γενέτερα», το «Γκιοχάνκ», που είναι η πόλη στη Νότια Κορέα, ένα ψαροχώριο από όπου ξεκινάει η ιστορία. Το δεύτερο βιβλίο το ονομάζει «Πατρίδα», που είναι όλη η πορεία τους στην Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Και το τρίτο βιβλίο είναι το «Πατσίνκο», που το «Πατσίνκο» τι είναι. Το «Πατσίνκο» είναι ένα φλίπερ παιχνίδι. Εγώ το λέω φλίπερ φρουτάκια, γιατί κερδίζεις χρήματα. Ρίχνεις πράγματα, δηλαδή ρίχνεις κάτι σαν σβόλους. Και παίζεις φλίπερ, όπως το γνωρίζουμε το φλίπερ.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, αλλά είναι φλίπερ, δηλαδή έχει. Ναι,
1: κατάλαβα.
0: Είναι ένα, πώς να το πω, σαν συνδυασμός. Το οποίο ανήκει στη Γιακούζα, που είναι η μαφία των Ιαπώνων.
1: Με τέτοιο όνομα.
0: Και δείχνει, το διάλεξε γιατί και καταρχήν κάποια στιγμή ένας από τους ήρωες, από τα εγγόνια, μπαίνει μέσα σε αυτό. Γιατί θέλει να βγάλει χρήματα, γιατί θέλει. Να γίνει Ιάπωνας με αυτόν τον τρόπο,
1: ναι.
0: Να τους αποδείξει ότι εγώ είμαι νότιο-κορεάτης στην καταγωγή.
1: Το απαγορεύεται. Το έχω αποκηρύξει.
0: Ναι. Είμαι εδώ και θα βγάλω χρήματα με κάθε τρόπο. Θα δικτυωθώ και θα μπω μέσα σε όλο αυτό το σύστημα της παρανομίας. Το οποίο δείχνει. Νομίζω δηλαδή ότι ο τίτλος και η ίδια το είχε πει σε συνέντευξη, ότι έχει να κάνει με την τύχη, με τη μοίρα. Με το τι μπορεί να πετύχουμε,
1: επιλογές.
0: Με τις επιλογές μας ακριβώς, τι θα διαλέξουμε και πού θα μπούμε. Σύμφωνα με αυτά, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Η εγγραφή είναι απίστευτα στρωτή. Έχει μια δύναμη αλλά και μια ησυχία που σε κάνει να αισθανθείς αυτό της Ανατολής, της Ιαπωνίας, το Ασιατικό.
1: Ναι, αυτό που έχουν το.
0: Του σεβασμού.
1: Το low profile.
0: Έχει παίζει πάρα πολύ με τα δίπολα, δηλαδή το καλό και το κακό. Το σεβασμό και την υποκρισία και πού είναι τα όρια, αν υπάρχουν όρια.
1: Πάντως είναι και, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο και αποκαλυπτικό, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη δεν γνώριζα το ότι οι Ιάπωνες έθερβαν τέτοια απαξία, ας πούμε, στους νοτιοκορεάτες. Δεν ήταν κάτι το οποίο ούτε το είχα διαβάσει, ούτε το είχα.
0: Ναι, και εγώ δεν γνώριζα πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί εντάξει, δεν έχω διαβάσει και πάρα πολύ ασιατική λογοτεχνία, γενικά, ή που να αναφέρεται στους Ασιάτες. Αλλά αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Λί το έγραψε, λέει, όταν πήγε στην Ιαπωνία, γιατί έμενα μένει Αμερική. Πήγε στην Ιαπωνία μια πενταετία, γιατί ο άντρας της πήρε μια δουλειά εκεί.
1: Α, και έμεινε εκεί αναγκαστικά, ας πούμε.
0: Έμεινε αναγκαστικά και είδε τι συνέβαινε, έμαθε πράγματα και ανέτρεξε πίσω. Στο παρελθόν της.
1: Γιατί προφανώς αυτή ως νεοκορεάτισσα είχε γεννηθεί στην Αμερική, ας πούμε, έτσι.
0: Νομίζω ότι είχε πάει εκεί πολύ μικρή.
1: Πολύ μικρή. Εντάξει, ουσιαστικά.
0: Ναι, αλλά δεν είχε ζήσει την Νότια Κορέα ούτε όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί η ιστορία ξεκινάει.
1: Δεν το γνώριζε καν, προφανώς.
0: Πριν τον πόλεμο. Δηλαδή το 1911.
1: Μάλιστα.
0: Στο ψαροχώρο της Κορέας και το πάει μέχρι το 1989-1990.
2: Μεταξύ ήταν οι Άπολοι κατακτητές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Έπαιζε αυτό το με τους Αμερικάνους Ρώσους, ποιος θα υποστηρίξει, στον πόλεμο που έγινε ο χαμός με τους Ιάπωνες και το τι τράβηξαν οι άνθρωποι στην Ιαπωνία, στο δεύτερο παγκόσμιο. Έχει πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο εύρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και χρονικό και τον πολιτισμό τους. Όσον αφορά τις καλές και τις κακές δουλειές, ποιος τις παίρνει τελικά στις χώρες?
1: Έλατε.
0: Οι μετανάστες τι και πώς. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και νομίζω ότι είχε να κάνει και με αυτό που είπε και η Λίζα και η Γιούλη, ότι δεν έχει να κάνει μόνο την ιστορία που λες, έχει να κάνει τον τρόπο με τον οποίο το λες.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Μάλιστα.
2: Πολύ ενδιαφέρον. Κοίταξε, εμείς διαβάζουμε αυτά που προτείνουν. Που
0: προτείνουμε
2: μεταξύ μας.
1: Ναι. Α, ναι, εντάξει,
0: είπα, η λίστα μεγαλώνει συνέχεια.
1: Ναι, ναι, λογικό είναι, ρε παιδιά. Θεωρώ ότι αυτό που λέμε τα συγκοινωνούντα δοχεία πνεύματος πάντα λειτουργούν και θεωρώ ότι είναι και μια αυτό που λέμε ανανέωση σκέψεων. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο το ότι αυτό που αρέσει στα Βρούλα ή αρέσει στη Λίτα πρέπει να αρέσει και στη Γιούλη ή και σε μένα. Εντάξει.
2: Και τώρα πάμε σε σένα.
1: Όχι. Και τώρα πάμε σε μένα. Λοιπόν, επαναλάβω. Πατσίνκο, για μου το διόρθωσε εδώ και η Λίζα, γιατί εγώ το είχα βάλει με
0: γουγκού.
1: Γουγκού, ενώ είναι ανκο. Μην γιν λί, εκδόσεις Ίκαρος. Για ένα θέμα το οποίο εγώ το βρίσκω και ιστορικά πολύ ενδιαφέρον, το μεγάλωμα και το πώς νιώθει ένας νοτιοκορεάτης ο οποίος
0: σύντοτι λέω και αυτό, ναι, και κλείνω ότι η ηρωίδα πήγε στην Ιαπωνία γιατί την άφησε έγκυο ένας νοτιοκορεάτης που είχε διπλή ζωή, είχε την οικογένειά του στην Ιαπωνία, με τρεις χώρες. Και επειδή ήταν 16 χρονών, η μαμά της ήταν μεγάλη η ταπείνωση αυτό για την οικογένεια. Βρέθηκε ένας.
1: Την εξόρισε ουσιαστικά.
0: Ακριβώς. Και λέει: θα την παντρευτώ εγώ, ένας πάστορας, και θα την πάρω, να την πάω όμως στην Ιαπωνία. Έτσι ώστε αυτός ήταν φιλάσθενος, τον είχαν βοηθήσει. Αν πεθάνω, τουλάχιστον να είναι χείρα με το παιδί.
1: Μάλιστα,
0: και να είναι ένα παιδί αναγνωρισμένο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ξεκινάει όλη η ιστορία. Δηλαδή, το τι τράβηξε αυτή η γυναίκα εκεί για να μπορέσει να σταθεί και να μεγαλώσει το παιδί και τα παιδιά αργότερα κλπ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, it's my turn now,
0: Βεβαίως.
1: Εγώ θα προτείνω ένα βιβλίο γιατί, εντάξει τώρα, θα πω μάλλον να το διαβάσετε, γιατί όταν μιλάμε για αριστουργήματα το να μιλήσεις ή να προτείνεις ένα αριστούργημα, το θεωρώ ότι είναι αστείο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι γνωστό στο αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα. Ο συγγραφέας είναι ο Ίταλος Βέβο. Το βιβλίο είναι η συνείδηση του Ζήνωνα. Μιλάμε για ένα αναγνωρισμένο πλέον αριστούργημα. Η αλήθεια είναι ότι το συνάντησα τη δεκαετία του 80 στην Ιταλία, όταν όλοι τότε πιτσιρικάδες ανταλλάσσαμε απόψεις για το τι να διαβάσουμε και προτάσεις. Οι Ιταλοί φίλοι πρότειναν αυτό το βιβλίο. Γενικότερα εγώ είχα αναπτύξει μια αρνητικότητα, γιατί όταν είχα πάει στην Ιταλία με είχαν πρίξει με τον μαέστρο, η αναφορά ήταν στον Φελίνη, και σε διάφορους άλλους. Και ξέρεις, έβγαζα μια σογλανό αρνητικότητα που λέω εγώ, και που είχαμε όλοι μας σε αυτή την ηλικία, και λέγα, ρε παιδάκι μου, που μας έχουν πρίξει με αυτό. Όσον αφορά στο Φελίνη, η αλήθεια είναι το ότι όταν έφυγα αναγνώρισα το ότι και το μαέστρο και ότι το πανμέγιστος και όλες αυτοί οι υπερθετικοί βαθμοί ενδεχομένως να ήταν και λίγοι. Είχα σπαστεί δηλαδή τον εφελληνισμό, την θρησκεία. Και θεωρώ το ότι και κάποιες από τις επιρροές που εισέπραξα ήταν πραγματικές, δηλαδή είχαν πραγματικά το πραγματικό τους μέγεθος. Ο Ίταλος Βέβο τότε δεν τον είχα διαβάσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον είχα διαβάσει, γιατί και τα ιταλικά μου δεν ήταν σαν επίπεδο να μπορώ να τον διαβάσω. Και καλύτερα που δεν τον διάβασα, γιατί έλεγα και εδώ στους φίλους μου το ότι εδώ παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο αυτό που λέμε και η ηλικία του να διαβάσεις ένα αριστούργημα. Γιατί όταν το διαβάσεις, όταν δεν έχεις μια αναγνωστική εμπειρία και ωριμότητα, θα χρειαστεί να το ξαναδιαβάσεις. Και το διάβασα πριν από λίγο καιρό, γιατί το βρήκα τυχαία στα βιβλία, ταξινομώντας τα βιβλία στη μετακόμιση που είχα κάνει. Και λέω, όπα, ρε εσύ, να, ο Ιταλος Βέβο ξαφνικά βγήκε μπροστά μου και το διάβασα. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, είναι ένα αριστούργημα. Και το λόγο, το έχει καταγράψει πλέον η παγκόσμια λογοτεχνία ως αριστούργημο. Για κανέναν άλλο λόγο, γιατί το βιβλίο είχε γραφτεί το 1923, συντεργέστη. Μια πολύ πλούσια πόλη της Ιταλίας εμπορικά, μια πόλη την οποία οι σύγχρονοι Ιταλοί τη θεωρούν και λίγο Βαλκάνια, γιατί συνορεύει με τη Σλοβενία, και καταγράφει ο ήρωας, ο οποίος είναι ο ίδιος ο Σβέβο, καπνίζει μανιωδώς, δεν μπορεί να το κόψει και το θεωρεί ότι είναι ασθένεια και πηγαίνει να κάνει ψυχανάλυση για αυτό το θέμα. Θεωρείται δε το βιβλίο, να το πούμε αυτό γιατί είναι σημαντικό, η πρώτη απόπειρα λογοτεχνίας στην φροηδική θεωρία. Έτσι, ότι ακουμπά, ναι, αυτή είναι την ιστορία με το Φρόιντ, ότι είναι η πρώτη σοβαρή απόπειρα η οποία έχει γίνει, το οποίο προφανώς καταγράφηκε πολύ μετά αυτό. Και πηγαίνει σε ένα ψυχαναλυτή και του λέει, ρε μαγκά, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, ας πούμε, δεν μπορώ να κάνω και τι να κάνω, και το βάζει, ας πούμε, σε μια διαδικασία ψυχανάλυσης, δίνοντας του ένα κίνητρο ζωής, ότι αυτό είναι το τελευταίο τσιγάρο και μετά κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτός τα κάνει θάλασσα, δεν τα καταφέρνει καθόλου, και τότε του έχει βάλει και μια τιμωρία ο ψυχαναλυτής, ότι αν δεν τα καταφέρεις όμως, μετά είσαι υποχρεωμένος να γράψεις την αυτοβιογραφία σου. Χάνει και τη γράφει.
0: Έχουμε ένα ωραίο βιβλίο.
1: Έχουμε έτσι ένα αριστούργημα και το χωρίζει σε τέσσερα κεφάλαια, τα οποία τέσσερα κεφάλαια έχουν πρώτον τη σχέση με τον πατέρα του, που εκεί μπορεί να είναι και η αρχή μιας ψυχανάλυσης, έτσι όπως την όρισε ο Φρόιντ. Μετά η σχέση του με τη γυναίκα του, η σχέση με την ερωμένη και η σχέση με την επιχείρηση, την οποία δεν άσκησε ποτέ, γιατί ο πατέρας του είχε βάλει έναν όρο, ήταν μεγαλέμπορος, ότι στα αφήνω όλα, έχεις την επιχείρηση εσύ, αλλά δεν θα τη δουλεύεις εσύ.
0: Μεγάλη εμπιστοσύνη.
1: Μεγάλη εμπιστοσύνη, ναι. Και τη δουλεύει ο εκλεκτός του πατέρα του, ο οποίος του επιφέρει κέρδη, και αυτός δεν κάνει τίποτα άλλο από το να φιλοσοφεί τη ζωή.
0: Αχ.
1: Για καλή σπόδα στα χρόνια που το ξέρω, το ξέρω. Είναι εξαιρετικό, γιατί ακτινογραφεί με έναν μοναδικό τρόπο την αστική κουλτούρα, τον αστικό τρόπο ζωής, αστικές συνήθειες, τα αστικά ψεύδι, τον αστικό καθώς πρεπισμό, όλη αυτή την ιστορία. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι και ένα αριστούργημα, το οποίο και τώρα να το διαβάσεις, ουσιαστικά αντανακλά όλα αυτά τα ψεύδι και τις συνθήκες οι οποίες υπάρχουν, επιβιώνουν, διαβιώνουν, αναπαράγονται σε μια αστική κοινωνία. Και γι' αυτό το κάνει αριστούργημα. Είναι ένα βιβλίο για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αλλά είναι πραγματικά μια πανέμορφη ακτινογραφία, γιατί έχει πάρα πολύ ειρωνία και πάρα πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ ειρωνία και πολύ χιούμορ. Εξαιρετικό. Δεν ξέρω να σας πω εκδόσεις, γιατί εγώ το είχα πάρει. Είναι από τέτοιο, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το έχω μαζί μου. Δεν από εκδόσεις, γιατί το είχα πάρει σε κάποιες συλλογές που είχε κάνει κάποτε με αριστουργήματα το Βήμα. Και δεν ξέρω τώρα.
0: Άρα μπορεί να είναι και εκτός από το
1: πριν. Εξαντλημένο. Δεν ξέρω.
2: Κάνε έτσι, να το
1: δεις. Κάνε έτσι, κάνε ένα. Λοιπόν, για να το δούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει, για να σου πω την αλήθεια.
2: Εγώ το έχω διαβάσει στο βαθύ παρελθόν.
1: Ναι.
2: Περίμενε.
1: Θα το βγάλει σίγουρα για το τέτοιο.
2: Γιάννη εδώ το κινητό.
3: Ο τίτλος πώς αιτιολογείται? Ο τίτλος.
1: Ο τίτλος αιτιολογείται, ναι, γιατί ο ήρωας είναι ο Ζήνωνας.
3: Α, εντάξει, τον
1: ναι. Οπότε είναι Λακοσέντζαντι Τζένο, ναι, που είναι στα τέτοιο του, στα Ιταλικά. Να, η συνείδηση. Α, υπάρχει, ορίστε, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι είναι εξαντλημένο. Διαθέσιμο, ορίστε.
3: Αντίποτε.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά.
2: Έχει ξαναβγεί από άλλε εκδόσει.
1: Σα χαιρετάμε. Αυτέ ήταν οι προτάσει μα. Να περνάτε καλά. Εμεί θα τα πούμε αύριο. Εμεί με τι κυρίε σε ένα μήνα ραντεβού. Δεν χανόμαστε. Και μαζί τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σα.
4: Τι θα κάνουμε σήμερα? Η Μαρίνα Σπανού γιορτάζει τα 5 χρόνια από την πρώτη της μουσική γνωριμία με το κοινό, με μια συναυλία στη Σκέτης Ακρόπουλης, εκεί από όπου ξεκίνησε. Στις 8 το βράδυ μας καλεί στον πεζόδρομο Ερμού και Ασωμάτων στο Θησίο για ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο νοσταλγία και καλοκαίρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η συναυλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων 2026. Το Theater House Γένα της Γερμανίας έρχεται στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Πουν με την παράσταση Μίσος του Ματιέ Κασοβίτς. Η παράσταση, στην οποία συμμετέχουν καλλιτέχνες από τη Γερμανία και την Ελλάδα, παρουσιάζεται στα γερμανικά, ρουμανικά και ελληνικά. Παραστάσεις σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Εισιτήρια από 14 ευρώ. Ήταν οι προτάσεις της ημέρας από την Μαρία Βασιλοπούλου.
5: Η ώρα είναι 4.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Άνση Αγγελοπούλου. Υπό την επίρρεια ενός πρόωρου καύσωνα, η Δυτική Ευρώπη, στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι μετεωρολόγοι κατέγραψαν νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Μάιο. Σε ορισμένες περιοχές της Ισπανίας, οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 40 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για καταιγίδες σε περιοχές της Βρετανίας και της Γαλλίας και για χαλαζοπτώσεις στην Ιταλία. Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα συστήσουν Γερμανία και Ολλανδία απέναντι στη ρωσική απειλή, ανακοίνωσε το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Επιθέσεις με ντρόνς σε 3 πετρελαιοφόρα στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας αναφέρθηκαν νωρίτερα σήμερα από την υπηρεσία ναυτιλιακών υπηρεσιών Τραϊμπέκα. Κλίμακος των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνς και βομβάρδισαν βάση του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση, χωρίς να διευκρινίσουν πια. Χτυπήματα του Ιράν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Κουβέιτ ανέφερε πως απέκρουσε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό της Κύπρου. Την ανάγκη της στήρησης σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Λεμεσό, με φόντο και την επαναφορά της τουρκικής ρητορικής περί γαλάζιας πατρίδας. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για ήρεμα νερά, η Τουρκία έβαλε τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Open. Εξελίξεις στον τομέα των ερευνών υδρογων ανθράκων στον Νότιο Ιόνιο με επέκταση της δραστηριότητας της Αμερικανικής Σευρών που υπέβαλε κοινό αίτημα με την Hellenic Energy για τη συμμετοχή της και στην παραχώρηση του μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Σύμφωνα με το αίτημα, η Σευρών πρόκειται να αποκτήσει ποσοστό 70% της παραχώρησης από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το σύνολο των δικαιωμάτων. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ύποπτη και ένοχη χαρακτήρισε τη διάταξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι θέλει να δημιουργήσει ένα κομματικό μηχανισμό μονιμοποίησης συμμετέρων μέσα στην ΕΕΠ παραμονές των εκλογών, αναφερόμενος στο γεγονός ότι απορρίφθηκε από την πλειοψηφία της Βουλής η ένσταση της συνταγματικότητας που είχε καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που δίνει τη δυνατότητα στο πολιτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα που είναι αποσπασμένο στην ΕΕΠ να μετατάσσεται μόνιμα σε αυτήν κατόπιν αιτήσεις του. Για προσπάθεια ελέγχου της ΕΕΠ έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Αβάσιμη και απαράδεκτη χαρακτήρισε την ένσταση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έθεσε επισήμως προς την Τουρκία το ζήτημα του αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από παρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Άγκυρας ως μη αποδεκτή. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Χάρη Ιωάννου.
2: Αθήνα 984, στους 98,3.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Αθήνα 984.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας εδώ στους 98,3 και στο μικρόφωνο Χαρίς Ιωάννου. Παρέα και σήμερα μαζί, εδώ απόγευμα, μεσημέρο απόγευμα, πώς να το πούμε, ανάλογα και τι ώρα έχει ξυπνήσει ο καθένας, σίγουρα απόγευμα για τους πολύ πρωινούς, μεσημέρι για τους πιο έτσι, όσους ξυπνάνε πιο αργά. Θα τα λέμε εδώ παρέα μέχρι τις 5 το απόγευμα, όπως κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη. Έχε χάρη με αυτό τον φανταστικό, πάντα με μετριοπάθεια το λέμε, τίτλο της εκπομπής. Πάνος Αργύρης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Πάνω καιρό είχαμε να τα πούμε. Υπήρχε κάποια συνωμοσία, όπως καταλαβαίνεις, έτσι, δεν ξέρω, είναι ρώσικος δάχτυλος, κουβανέζικος, αμερικάνικος, δεν θέλω να μπω τώρα σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ούτε να βάλω πρόσημο εθνικό και ιδεολογικό. Νίκος Λιμπερόπουλος διαλέγει μουσικές, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος.

2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας για τα μηνύματά σας. 984 on air, μία λέξη, papaki@gmail.com, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και Viber, το πιο εύκολο, γρήγορο και δημοφιλές, το πλέον δημοφιλές, αν μπορώ να πω, 6948-984-984. Και ενώ φαντάζομαι πολύ θα περιμένατε ότι θα ξεκινήσουμε από το πολιτικό σχολιασμό της επικαιρότητας, γύρω από το κόμμα Τσίπρα είναι κατά κύριο λόγο η ειδησιογραφία των τελευταίων 2-3 ημερών. Λογικό είναι, είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα κυριαρχούσε το καινούριο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με την παρουσία στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Τώρα έχουμε το καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκδήλωσε το θυσίο, πήγε στον Αριοπάγο σήμερα, κατέδεσε την ιδρυτική διακήρυξη, είχε μαζί του και τη Μαρία Λεπενιώτη, την συνταξιούχο πια δικαστικό που ήταν η πρόεδρος της έδρας εκεί στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Υψηλού συμβολισμού κίνηση και μίλησε και για τη δικαιοσύνη ο Τσίπρας, επομένως όλο αυτό ήταν, μπορώ να πω, συμπαθητικά οργανωμένο. Αλλά δεν θα τη συζητήσουμε αυτά, θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος με τον καλεσμένο μας. Τώρα να πάμε λίγο στα κοινωνικά, γιατί εντάξει, καλά κάνουμε και συζητάμε τώρα την κεντροαριστερά και ο Μητσοτάκης και τι θα γίνει στην κεντροαριστερά και τα διέξοδα της σοσιαλδημοκρατίας και ο Τσίπρας και το Πασόκ και ποιος θα βγει δεύτερος, ποιος 25ος. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Εγώ θα σταθώ σε θέματα που δεν τα συζητάμε συνήθως, τουλάχιστον με αυτή εδώ την εκπομπή. Δηλαδή, βλέπεις νεκρός 10χρονος στις Σέρες και 9χρονο στο Πήλιο. Δηλαδή, και περνάνε αυτές οι τραγωδίες, οικογενειακές τραγωδίες, τραγωδίες με μικρά παιδιά, έτσι. Και εμείς συνεχίζουμε να συζητάμε για την πολιτική, για την οικονομία, για το Μητσοτάκη, για την αυτοδυναμία, για την κεντροαριστερά, για το χρέος αν μειώθηκε ή αν αποπληρώνουμε το νωρίτερα το Δουνουτού. Δηλαδή, και εδώ συμβαίνουν πράγματα που λες, ρε παιδί μου τώρα, δηλαδή, πραγματικά. Ηλεκτροπληξία και πνιγμός. Βγήκε η ιατροδικαστική εξέταση, αναφέρομαι στο 10χρονο αγόρι, στις Σέρες, όπου από ό,τι διαβάζουμε από τα ρεπορτάζ έτσι, και τις πληροφορίες που έρχονται, πρέπει να έπαθε ηλεκτροπληξία το παιδάκι και κατόπιν προφανώς έχασε τις αισθήσεις του λιποθύμησης και πνίγηκε κιόλας. Δηλαδή συνέβησαν ουσιαστικά και τα δύο. Έχει συλληφθεί εννοείται η μητέρα του, και έχει συλληφθεί και μια 43χρονη, λέει, ιδιοκτήτρια κατοικίας της περιοχής. Εδώ είναι τώρα το απίθανο, γιατί υπάρχουν, λέει, καταγγελίες ότι έκανε ρευματοκλοπή και περνούσε το καλώδιο του ρεύματος μέσα από το αρδευτικό κανάλι που πνίγηκε το παιδί. Και όταν, γιατί φαίνεται τώρα ότι όταν ο 10χρονος πήγε να περάσει το κανάλι και πάτησε σε ένα σανίδι για να μην μπει στο νερό, υποχώρησε το σανίδι, βρέθηκε στο νερό, πιθανότατα λέω εγώ ήταν κοντά και το καλώδιο και έγινε ό,τι έγινε. Λες, είναι δυνατόν? Δηλαδή πραγματικά τώρα, αν αυτό έχει γίνει, αν, ξαναλέω έτσι, δεν εμείς εδώ ούτε δικάζουμε ούτε κατηγορούμε κανένα, αλλά αν ευσταθεί αυτό ότι κάποιος έκανε ρευματοκλοπή και είχε και τη μεγαλειώδη ιδέα να περνάει το καλώδιο μέσα από το νερό στο αρδευτικό κανάλι, δηλαδή δεν ξέρω, μερικές φορές δηλαδή είναι αυτό που λέμε, σε ξεπερνάει η ζωή, ξεπερνάει τη φαντασία, η πραγματικότητα ξεπερνάει την φαντασία. Και το άλλο στο Πήλιο, εντάξει, δεν ξέρουμε περισσότερα πράγματα, άλλη μια τραγωδία εκεί με 9χρονο παιδί, φαίνεται, διαβάζουμε στα τοπικά μέσα ότι υπήρχε και κάποιο πρόβλημα στην υγεία του παιδιού, το βρήκανε νεκρό οι γονείς στο κρεβάτι. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, ούτε μπορεί να φανταστεί κανείς πώς θα ήταν στη θέση αυτών των γονιών. Δηλαδή πραγματικά. Οπότε αφού πούμε τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή, μετά να συζητήσουμε και τις ανισότητες στον καπιταλισμό που αυξάνονται και το αν είναι πρώτος ο Μητσοτάκης και πόσο πρώτος είναι και ποιος θα βγει δεύτερος και τι θα γίνει στην κεντροαριστερά και όλα αυτά τα πολύ ωραία.

και για να δείτε σε τι υπέροχη χώρα ζούμε, γιατί Ελλάδα είσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμβαίνουν συνεχώς διάφορα που να λες δεν μπορεί, απίστευτο κι όμως ελληνικό. Ποιος το, ήταν εκπομπή αυτή του Ζουγανέλη κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα, ίσως κάτι τέτοιο συνέβαινε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα σε άλλες ειδήσεις, Μαϊμού Μεσίτης, διαβάζουμε εδώ το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου του Αλέξανδρου Γίγου στο ΑΕΔΙΣΙΣ, Μαϊμού Μεσίτης άρπαξε λέει πάνω από 85.000 ευρώ γιατί πώς έστεινε τώρα την κομπίνα με ψεύτικα σπίτια και αγγελίες. 27χρονος παρακαλώ, για να μιλάμε δηλαδή ότι Gen Z, Generation Z δηλαδή, δεν είναι πολύ πιο προχωρημένη από τις παλαιότερες, φοβερό έτσι. Πήρε λέει μέσα σε 2 μέρες, εξαπάτησε 21 άτομα που έψαχναν άνθρωποι, αυτό που γίνεται χαμός τώρα ειδικά τα τελευταία χρόνια, πάρα πολλοί άνθρωποι ψάχνουν απεγνωσμένα ένα σπίτι σε μια normal τιμή, λοιπόν, και όχι 1000 ευρώ το μήνα για λεκάνες του 1970, λοιπόν. Εξαπάτησε 21 σε 2 μέρες. Δεν ξέρω, αυτό είναι πραγματικά ρεκόρ. Πήρε 22.000 ευρώ σε προκαταβολές. Τι έκανε τώρα αυτός? Έμπαινε σε Airbnb, νίκιαζε το σπίτι, έτοιμο, επιπλωμένο, διαμερίσματα Airbnb. Νίκιαζε το σπίτι, το βγάζε φωτογραφίες, το βάζε αγγελία ότι νοικιάζεται. Πήγαιναν οι άνθρωποι, του ζητούσε προκαταβολή για να κλείσει τη συμφωνία. Οι άλλοι έδιναν προκαταβολή για ένα σπίτι Airbnb χωρίς να το ξέρουν. Λοιπόν, αφού τους υποδεχόταν αυτός, τους έπαιρνε τα λεφτά και στη συνέχεια εξαφανιζόταν. Μιλάμε τώρα για απίστευτη κομπίνα, έτσι.

Σίγουρα βέβαια πρόκειται για ταλέντο. Και ταλέντο προφανώς το λέμε ηρωνικά έτσι, αλλά λέει αυτός είχε και παρελθόν. Δηλαδή άλλες φορές, γιατί είχε και άλλες απάτες, εμφανιζόταν λέει ως στέλεχος επιχειρήσεων στην εστίαση και στην ναυτιλία. Και ή μετά δημοσίευε ψεύτικες αγγελίες αναζήτησης εργασίας. Εκεί καλούσε διάφορους ανθρώπους που στέλνουν βιογραφικό και ψάχνανε δουλειά κτλ. Τους φώναζε σε πολυτελή ξενοδοχεία, τους έπαιρνε τα στοιχεία τους, ταυτότητες, εκαθαριστικό, λογαριασμούς, κωδικούς κτλ. Και μετά έμπαινε και τους εξαπατούσε. Δηλαδή χρησιμοποιούσε τα στοιχεία τους, τις κάρτες τους κτλ. Και έκανε, νίκιαζε διαμερίσματα ή έκανε άλλες απάτες. Τώρα βέβαια ποιος πάει σε αγγελία για να πιάσει δουλειά. Και, για να λέμε τώρα και την άλλη όψη. Δηλαδή, okay, αυτός είναι εμφανώς μεγάλος απατεώνας. Αλλά τώρα να πας σε μια δουλειά και να δώσεις τον άλλον τη φορολογική σου δήλωση, τους κωδικούς από τις κάρτες, από το τάξης, από την τράπεζα, από δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν τα βάζουμε με τα θύματα, προφανώς, αλλά εντάξει, θέλει και λίγο προσοχή.

Και βέβαια το άλλο ωραίο, και κλείνουμε με αυτό, είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι μαγική η χώρα. Λοιπόν, αυτός τώρα νίκιαζε τα Airbnb, έτσι, και είπαμε πως έκανε την κομπίνα, ότι μετά τα έβγαζε φωτογραφία και τα ξανά βάζε αγγελία για να παίρνει προκαταβολές από υποψήφιους ενοικιαστές. Αλλά τι έκανε, έκλεβε και τα Airbnb. Δηλαδή έκλεβε την τηλεόραση, ηλεκτρικές συσκευές και τα λοιπά. Δηλαδή μέχρι στιγμής έχει 94 κλοπές τον έχουν πιάσει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για απίστευτη απάτη, έτσι. Αλλά αυτή είναι η Ελλάδα που έλεγε κάποτε και ο έμεινε στο Σιμίτης.

Στο μεταξύ, διαβάζει και τα ρεπορτάζ για το καύσωνα στην Ευρώπη που πλήττει και θα πλήξει πολλές πόλεις και πολλές περιοχές. Τώρα βλέπεις 35 βαθμούς έπιασε στο Λονδίνο. Έπιασε 40 σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας. Στην Ιταλία σήμερα λέει μπήκε σε συναγερμό λόγω καιρού Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια, Τωρίνο. Μπήκανε λέει βάσει από το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας στο υψηλότερο επίπεδο, στο 3. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό, έτσι. Θα φτάσει λέει 33 βαθμούς στο Τωρίνο, που είναι, το λες και λίγο βουνίσιο, στη Βόρεια Ιταλία εκεί. 32 στη Φλωρεντία, 31 στη Ρώμη με αίσθηση 33. Δηλαδή τι γίνεται, ρευδία. Εμείς μάλλον θα την περάσουμε λίγο ξόφαλτσα μέχρι 30. Είπαμε ότι, μας είπε και ο Κολυδάς από την ΕΜΗ, ότι μάλλον μέχρι 30 θα φτάσουμε. Αλλά είναι εντυπωσιακό που τόσο νωρίς, Μάιος ακόμη, και έχουμε τέτοιες συνθήκες καύσωνα. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, το λέει και ο πρόεδρος Τραμπ άλλωστε.

Είδα και με ενδιαφέρον μία ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά για την υπόθεση των αποκλοπών. Μην ξεχνάμε και τα σκάνδαλα, καλά τα καινούργια κόμματα, αλλά εντάξει, μέχρι να αναδείξουν και τις θέσεις και τις προτάσεις τους και τα καινούργια πρόσωπα και όλα αυτά, έχουμε καιρό να τα συζητάμε όλα και εδώ είμαστε, με αυτά θα ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο. Αλλά είδαμε ενδιαφέρον ότι πήρε μια απόφαση ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, που λέει ότι για την υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Κωνσταντίνου Τζαβέλα, του υποσυνταξιοδότηση, εν πάση περιπτώσει, σε λίγες μέρες, τέλος του μήνα, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να μην βγάλει το αρχείο από τις υποκλοπές, την υπόθεση των υποκλοπών. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ. Να θυμίσουμε έτσι, γιατί έχει σημασία να λέμε τα πράγματα με απλά λόγια για να είναι κατανοητά σε όλους μας. Ούτε οι πολιτικοί, ούτε οι δημοσιογράφοι είναι παντογνώστες. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνήθηκε να βγάλει την υπόθεση υποκλοπών από το αρχείο με το επιχείρημα ότι δεν βλέπει κανένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Αυτό είναι το βασικό του επιχείρημα, γιατί λέει, γιατί παρακολουθούσαν λέει και το Φουρθιώτη και δεν ξέρω τι άλλο. Δεν υπάρχει θέμα, λέει εδώ, κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας, ούτε κακούργημα κατασκοπίας, τίποτα. Έτσι έκρινε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρακολουθήσεις των υπουργών και των στρατηγών και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων και των μισών κρατικών αξιωματούχων. Άρα λέει, ο Άριος Πρόεδρος λέει, δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, στο αρχείο να μείνει υπόθεση, κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας. Και μετά από μερικές μέρες η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή λέει όχι στην πρόταση του Πασόκ να συσταθεί εξεταστική, γιατί λέει εδώ υπάρχουν ζητήματα εθνικής ασφάλειας και θέλουμε αυξημένη πλειοψηφία, 151, και εμείς που είμαστε η πλειοψηφία δεν σας τα δίνουμε το 151. Αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας, έτσι. Κανονικά δημόσια, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό που σας λέω, είναι ειδήσεις. Απλά όταν τις δεις αποσπασματικά με μερικές μέρες απόσταση και μονόστιλο, δεν το καταλαβαίνεις. Όταν τις βάλεις όμως μαζί, τι ωραία που δένει το γλυκό, αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια μας και αυτό θεωρείται και φυσιολογικό. Όπως επίσης που απορρίφθηκε να γίνει και προανακριτική για δύο υπουργούς, παρόλο που υπάρχει δικογραφία σε βάρος τους. Η πλειοψηφία λέει όχι. Γιατί έτσι γουστάρει. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι η διαδικασία. Λοιπόν, και όλοι οι υπόλοιποι είστε και είμαστε υποχρεωμένοι να το ανεχτούμε όσο το ανεχόμαστε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να γονατίσουν τη χώρα, τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενέι, σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόνς και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση. Χτυπήματα του Ιράν αναφέρθηκαν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα συστήσουν Γερμανία και Ολλανδία απέναντι στη ρωσική απειλή, ανακοίνωσε το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Στόχος είναι να γίνουμε μια χώρα ηγέτη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο Φεστιβάλ Παν Αθήνεα 2026. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά τη διαδικασία μετατάξεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σε γνωστή κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας τη ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους πολίτες και καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: έξω εκεί στην ερημιά. Έμαθα χίλια μυστικά. Να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά.
1: Αθήνα 984, το ραδιόφωνο της πόλης μας, εδώ στους 98,3. Χάρης Ιωάννου στο μικρόφωνο και μπαίνουμε τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής.

0: Μαζί μας είναι ο Χρήστος Γιαννούλης, συνάδελφος, πρώην συνάδελφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από τη Θεσσαλονίκη. Κύριε Γιαννούλη, καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές του ραδιοφώνου σας.
0: Και ευχαριστούμε για αυτήν την συνομιλία. Ξεκινάω τώρα...
1: Κάνω την πρώτη δήλωση με βάση τη μουσική επιλογή που είχατε, mm-hmm. που είναι και πολιτική τοποθέτηση.
0: Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, ναι.
1: Ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό, mm-hmm. χωρίς να αγνοούμε την πραγματικότητα, με ρεαλισμό, mm-hmm. αλλά και όραμα.
0: Πολύ μ' άρεσε αυτό που είπατε. Τώρα ξεκινάω, μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Και παίρνω την μπάσα από αυτό το πολύ ωραίο που είπατε. Το κόμμα Τσίπρα σκοτώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
1: όχι.
0: Δηλαδή. Το ρωτάω πολύ καθαρά και ρωτάω ένα πρώην συνάδελφο και μετά έναν βουλευτή και πολιτικό.
1: Θα έκανα την ίδια ερώτηση αν ήταν δεσταμένη ρόλη και σε εσάς. Αυτό που ενισχύει το όραμα όλων μας είναι να βρεθούμε όταν όλα θα έχουν περάσει. Γιατί θέλω πάλι να χρησιμοποιήσω ένα κινηματογραφικό όρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και αυτά τα θεμέλια, αυτά τα μπετά, τα έριξε ως μηχανικός και ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει, αλλά είναι και πολύ συναισθηματικά ευάλωτος στο να κλείσει τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Αυτό που κυρίως συζητάμε αυτές τις μέρες δεν είναι η σημειολογία ή η επικοινωνία γύρω από το κόμμα που ηγείται ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά το αν θα καταφέρουμε στις εκλογές του 27 mm-hmm. να αλλάξουν πολιτικές σε αυτή τη χώρα. Να υπάρξουν συνθήκες για πολιτική αλλαγή. Αυτό, κύριε Ιωάννου, για να είμαι ειλικρινής και για να μην βυζαντινολογώ ή να λειτουργώ παραλυτιστικά, είναι ευρεωμένη πεποίθησή μου ότι χρειάζονται περισσότεροι του ενός για να το πετύχουν.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά...
1: Ενός ηγέτη, ενός mm-hmm. κόμματος, μιας συλλογικότητας, κάποιων προσώπων. Και σίγουρα δεν χρειάζεται να υπάρχουν περιορισμοί, κανονιστικές απαγορεύσεις εκτός της ανάγκης που γίνεται ιστορία και σίγουρα όχι με στόχο για το ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Η μάχη που πρέπει να δώσουμε είναι για το ποιος θα τερματίσει πρώτος και αυτή πρέπει να είμαστε εμείς. Ποιος βάζω στο εμείς?
0: Ναι, γιατί για να μην μιλάμε θεωρητικά, έτσι.
1: Στην ουσία μοιραζόμαστε τις ίδιες προγραμματικές πολιτικές συνθήκες.
0: Ποιοι εννοείται, για να το λέμε συγκεκριμένα τώρα.
1: Βρείτε μου κάποιες διαφορές. Έχουμε διαφορές. Βρείτε μου κάποιες διαφορές.
0: Όχι, σε ποιους αναφέρεστε, λέω.
1: Πολύ, θα σας μιλήσω απόλυτα συγκεκριμένα. Βρείτε μου κάποιες διαφορές. Αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, αναφέρομαι στην ΕΛΑΣ, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά.
0: Μάλιστα.
1: Βρείτε σημαντικές διαφορές στην προγραμματική στόχευση για την ακρίβεια, τα στεγαστικά δάνεια, τη στέγαση, το δημογραφικό, την κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την παιδεία, αν εξαιρέσουμε μια γκρίζα γωνία με το άρθρο 16 με το ΠΑΣΟΚ. Βρείτε μου ουσιώδεις πολιτικές διαφορές για το που πρέπει να πάει ο τόπος με ένα λαϊκό προοδευτικό μέτωπο που θα κερδίσει τις εκλογές και δεν θα διαμοιράσει τη δεύτερη, τρίτη ή τα τρίτη θέση.
0: Να σας το απαντήσω εγώ ευθέως, παρόλο που δεν είναι αυτός ο ρόλος μου.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Θα σας το απαντήσω εγώ ευθέως. Ναι, ναι, κύριε Γιαννούλη, θα σας το απαντήσω εγώ ευθέως, παρόλο που δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, για να διευκολύνουμε και τη συζήτηση. Μεγάλες διαφορές υπάρχουν. Ναι. Μικρές διαφορές υπάρχουν. Μεγάλες διαφορές δεν υπάρχουν ανάμεσα σε αυτά που περιγράφεται. Το ερώτημα είναι στην πράξη τι γίνεται.
1: Υπάρχουν. Τι κάνουμε τότε, κύριε Ιωάννου?
0: Δεν θα το πω εγώ αυτό, εσείς θα το βρείτε.
1: Αυτό ρωτώ και εγώ. Τι κάνουμε τότε? Αφήνουμε αυτές τις μικρές... Τι κάνουμε τότε, κύριε Ιωάννου?
0: Δεν θα το πω εγώ αυτό, εσείς θα το βρείτε.
1: Αυτό ρωτώ και εγώ. Τι κάνουμε τότε? Αφήνουμε αυτές τις μικρές

0: για να πέσει αυτό το καθεστώς.
1: Μισό λεπτό. Εδώ τώρα υπάρχει μια απάντηση σε αυτό
0: εάν
1: που λέτε.
0: Εάν διαψευστώ, κύριε Ιωάννου.
1: Ναι, μισό λεπτό. Για να το κάνουμε λίγο πιο διαλεκτικό.
0: Ναι.
1: Για να το κάνουμε λίγο πιο διαλεκτικό. Σε αυτό που εσείς ρωτάτε. Και εύλογα, λέω εγώ ότι ρωτάτε.
0: Ενδιαφέρον είναι πάντως.
1: Ναι. Λέω σε αυτό που εσείς ρωτάτε, υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μία απάντηση είναι.
0: Είναι ενδιαφέρον και σας διαβεβαιώ ότι είναι αποτέλεσμα επαφής.
1: Ναι, λέω ότι υπάρχουν σε αυτό που λέτε δύο απαντήσεις στο ερώτημα. Η πρώτη απάντηση έρχεται από το Πασόκ και λέει: παιδιά, εμείς εδώ αυτόνομα κατεβαίνουμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, έστω μια ψήφο, όποιος θέλει έρχεται σε εμάς. Αυτή είναι η πρώτη απάντηση. Και η δεύτερη απάντηση έρχεται τώρα από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει: δεν υπάρχει. Ναι. Απλά εγώ τα βάζω στο τραπέζι, δεν τα αξιολογώ. Και η δεύτερη απάντηση είναι από τον Αλέξη Τσίπρα που λέει: παιδιά, εγώ κατεβαίνω, φτιάχνω το κόμμα μου. Με νέα πρόσωπα, βγαίνω μπροστά. Τα παλιά κόμματα όλα δεν μπορούν. Δεν συνεργαζόμαστε με κανέναν. Βγαίνω εγώ μπροστά και εμείς πάμε απέναντι για να κερδίσουμε την Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι οι δύο απαντήσεις που υπάρχουν. Τα άλλα όλα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Είναι παιδιά να κατεβούμε όλοι μαζί, να δούμε, να βρούμε έναν τρόπο, να συζητήσουμε, να το δούμε, να το ζυγίσουμε. Αυτά είναι πάντως πάνω στο τραπέζι.
0: Ωραία. Σας απαντώ με όση ειλικρίνεια διαθέτω. Και την αντλώ και από την επαγγελματική και από την πολιτική μου διαδρομή. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι οργανωμένο κόμμα και με περισσότερο χρόνο στη δημόσια σφαίρα, δεν πιστεύω ότι μπορεί. Σε ό,τι αφορά τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, είναι κάτι που θέλει χρόνο για να δείξει αν έχει τη μενταλιτέ αυτή η προσπάθεια χωρίς καμία συνεργασία με τις απαγορεύσεις και τις κόκκινες γραμμές που έχουν θέσει τα πρόσωπα που εκπροσωπούν τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα την Ελλάς. Μένει να το δούμε με λίγο μεγαλύτερη ψυχραιμία και νυφαλιότητα, γιατί θέλει χρόνο.
1: Δεν σας αρέσει που δεν θέλουν εν ενεργεία βουλευτές?
0: Εύκολα κρίνω το ΠΑΣΟΚ, δυσκολότερα κρίνω. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι παρελκυστική η κουβέντα για τους βουλευτές, κύριε Ιωάννου.
1: Σωστά το βάζουν από το κόμμα Ελλάς.
0: Μια πολιτική προσπάθεια, ένας νέος φορέας, δεν κρίνεται. Όχι. Θέλω να σας πω ότι το παλιό και το νέο δεν έχει να κάνει σε σχέση με τεχνικές διαδικασίες. Έχει να κάνει με την ουσία. Έχει να κάνει με το πόσο ετοιμοπόλεμοι, πόσο έμπειροι, πόσο μπαρτοκαπνισμένοι, πόσο καθαροί, πόσο πραγματικά νέοι στην αντίληψη και στην περιφορά είναι όλοι όσοι θα πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας για να έρθει πρώτος, όχι για να έρθει δεύτερος.
1: Ναι, αλλά εδώ εμφανίζεται όμως το κόμμα Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σας ευνηδίασα μάλλον.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω το εξής. Εμένα η απορία μου είναι άλλη. Σας προβληματίζει ότι το κόμμα Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται να μην θέλει, να μην έχει καμία σχέση με το παλιό, το λεγόμενο, τον ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο? Γιατί οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, τουλάχιστον στις πρώτες τους δηλώσεις, είναι ότι, παιδιά, εμείς. Δηλαδή, και αποκλείουν κάθε συνεργασία με Πασόκ και υπόλοιπους και λένε ότι εμείς είμαστε νέο καινούριο από το μηδέν, όποιος θέλει έρχεται μόνος του, ούτε με το κόμμα του, ούτε με την ομάδα του, ούτε με τη συνιστόσα του. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι σχετικά σαφές.
0: Κύριε Ιωάννου, ο Αλέξης, ακούστε λίγο. Για να το κάνω πιο απλό. Ο Αλέξης Τσίπρας που γνώρισα και συμπορεύτηκα είναι από τους πραγματικούς θειασότες της μεγαθυμίας να γίνονται ανατροπές. Μεγαθυμίας, όχι ελλημοσύνης. Κανένας από τους εκλεγμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα θεωρήσει ή δεν θα προστρέξει σε μια διαδικασία αξιολόγησης τύπου ΑΣΕΠ για τον εαυτό του. Εγώ σας λέω, μάλλον να μιλήσω προσωπικά. Εγώ θα είμαι ευτυχής αν η ιστορία νιώθει ως ανάγκη να κάνω πίσω, να το κάνω και να στηρίξω ένα εγχείρημα που θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών. Και θα το κάνω, αν χρειαστεί. Δεν διαπραγματευόμαστε το τομάρι μας, τις θέσεις μας, τις έδρες μας ή το προσωπικό μας μέλλον. Και αυτό είναι μια αξιακή υπόσχεση και δέσμευση, γιατί στην πολιτική δεν βρεθήκαμε για να υλοποιήσουμε ή να τροφοδοτήσουμε τις ματαιοδοξίες μας που έχει ο καθένας. Έχουμε το μυαλό μας

0: Το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες γενιές. Έχω ένα παιδί 22 χρονών, κύριε Ιωάννου. Δεν θέλω να μεγαλώσει στην Ελλάδα του καθεστώτος Μητσοτάκη τα επόμενα χρόνια.
1: Εσείς θέλετε να είστε, να το ρωτήσω τώρα πιο συγκεκριμένα, θέλετε να είστε βουλευτής του κόμματος Ελλάς στις επόμενες εκλογές? Θα είστε υποψήφιος δηλαδή?
0: Εγώ θέλω κυρίως, αν με ρωτήσετε, τι προτιμάς, να εκλεγείς βουλευτής της Μίζωνος ή Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης ή να εκλεγεί ένα προοδευτικό σχήμα που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας και εσύ να μην είσαι βουλευτής? Θα επιλέξω το δεύτερο.
1: Ναι, άρα δεν βάζετε ως προϋπόθεση στήριξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα την προσωπική σας, ας το πούμε έτσι, υπόθεση ή την έδρα σας?
0: Αν θα είμαι υποψήφιος, όχι. Mm-hmm. Όχι με τίποτα. Mm-hmm. Όχι με τίποτα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, εσείς είναι καθαρό αυτό που λέτε.
0: Και θα το υπερασπιστώ με τη στάση μου μέχρι την τελευταία στιγμή, μισό λεπτάκι, μέχρι την τελευταία στιγμή που θα διαρκέσει η κοινοβουλευτική μου θητεία, η οποία στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Και το 19 και το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα εξελέγει. Θα εξαντλήσω αυτή τη θητεία γιατί έχω υποχρέωση απέναντι στον κόσμο που μας τίμησε, αλλά από εκεί και πέρα δεν θέτω κανένα προσωπικό ζήτημα σε σχέση με το καλό του τόπου.
1: Τώρα, εάν επιμείνει αυτός ο κανόνας, δηλαδή από την Ελλάς λένε ότι...
0: Θα είμαι ευτυχής αν μπορέσει να σας πω κάτι. Με λίγα λόγια, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει καθόλου. Θα είμαι τρομερά ευτυχής και θα συμβάλλω, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο που περιγράφετε, θα είμαι ευτυχής να κάνει αυτή την ανατροπή ο Αλέξης Τσίπρας και να μπορέσει μόνος του, χωρίς καμιά συνεργασία, να κατακτήσει την κυβέρνηση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τι πρέπει να κάνει?
0: Θέλω να καταθέσω δημόσια όμως ότι νιώθω ότι...
1: Ναι,
0: να συνεχίσει αυτό που κάνει, κύριε Ιωάννη.
1: Μισό λεπτό, γιατί σας διέκοψα. Έχει μια καθυστέρηση για κάποιο λόγο, κύριε Γιαννούλη. Δεν ξέρω, φταίει το σημείο που είστε. Έχει μια καθυστέρηση επικοινωνίας, σαν να είμαστε σε δορυφορικό τηλέφωνο. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, λόγω ίσως κάποιου ακουστικού. Αλλά λέγατε κάτι πριν και σας διέκοψα. Κάτι για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Όχι, υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν εδώ πολλοί βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να έχει κάποιος από αυτούς κάνει ένα predator και να μας κάνει παρεμβολές. Αστειεύομαι.
1: Ναι, λέγατε κάτι όμως για τον Αλέξη Τσίπρα πριν. Ναι, λέγατε κάτι όμως. Λέγατε ότι αν μπορεί μόνος του, οκ, αλλά... Ναι, δεν είναι καλή.
0: Πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να είναι πλαισιωμένος. Ακούτε?
1: Ναι, προσπαθούμε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι... Ναι, μας ακούτε. Μάλλον δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Μας ακούτε, κύριε Γιαννούλη?
0: Μακάρι να μπορούσα να σας βοηθήσω. Εγώ σας ακούω. Συνήθως είναι καθαρό το σήμα στη Βουλή. Τώρα, άκουσε πάρα πολλές φορές το όνομα Αλέξη Τσίπρας και δυσανασχέτησε το
1: επικοινωνιακό
0: κύκλωμα.
1: Ναι.
0: Να σας πω.
1: Ναι, λέγατε λοιπόν.
0: Ναι. Όχι, δεν υπάρχει κοριός. Έλεγα ότι θεωρώ πιο πιθανό να πετύχει αυτή η προσπάθεια με μεγαλύτερη βεντάλια και προσώπων και συνεργασιών και συμπράξεων και αριστερών δυνάμεων και πραγματικά ανθρώπων που αγαπούν την Ελλάδα, χρησιμοποιώ τα συνθετικά του κόμματος Ελλάς. Σε αυτό θέλω να δω και το ΣΥΡΙΖΑ μέσα, να υπάρχει μέσα σε αυτή την προσπάθεια για να πετύχουμε αυτό που σας περιέγραψα. Να κερδιθούν οι εκλογές.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα ή τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ως άτομα, όπως λένε από το κόμμα Ελλάς? Δηλαδή πρέπει να πάρετε κάποια απόφαση αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα?
0: Κύριε Ιωάννου, με πολύ σεβασμό σας το λέω, δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Αυτό το ερώτημα, τι πρέπει να γίνει, να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να πουλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να... δεν γίνεται έτσι. Η πολιτική μέσα περιέχει τα στοιχεία της γενναιότητας, των θαραλέων αποφάσεων, των ριζοσπαστικών αποφάσεων. Ευτελίζουμε την κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, με τέτοιου είδους διογκωμένα διλήμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα συγκροτημένο με 25 άτομα κοινοβουλευτική ομάδα, δημοσκοπικές επιδόσεις κακές γιατί τροφοδότησε πάρα πολλούς χώρους με δημοσκοπικά ποσοστά. Παρ' όλα αυτά όμως έχει κοινοβουλευτική δράση, εμπειρία, αντίληψη, προτάσεις που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια κοινή προσπάθεια, σε ένα λαϊκό μέτωπο. Πιστεύω ότι αυτό κερδίζει πολύ πιο εύκολα από την μοναχική προσπάθεια. Πάλι δεν παίρνω όρκο. Όπως και να έχει όμως, εγώ αυτό που θέλω είναι η χώρα μου να αλλάξει πολιτικές.
1: Ναι, άρα λέτε όμως, επειδή είδαμε και δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι από μεγάλες εταιρείες και μάλιστα έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις, όπως παραδείγματος χάρη από τον Πασόκ, ότι όποτε μετριέται το κόμμα
0: Ελάτε
1: του Αλέξη
0: τώρα,
1: Τσίπρα...
0: Η πρώτη που είδαμε...
1: Δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ 0,5%, γι' αυτό το λέω.
0: Η πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε είναι από εταιρεία η οποία έκανε πολιτική δημοσκόπηση τον Αύγουστο. Ναι, από εταιρεία που έκανε δημοσκόπηση τον Αύγουστο, εκτός και του συλλόγου των δημοσκοπικών εταιριών.
1: Ναι, άρα είναι αμφισβητούμενης,
0: λέτε. Ας σοβαρευτούμε λίγο.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις όταν γίνονται από επαγγελματίες και εταιρείες.
1: Όχι, για τη συγκεκριμένη,
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Μονικό τρόπο. Αλλά τώρα κάποιος που έκανε δημοσκόπηση τον Αύγουστο, συγγνώμη, αλλά...
1: Ναι, κατάλαβα. Πάντως...
0: Δεν έχει συμβεί πουθενά στον κόσμο πολιτική δημοσκόπηση τον Αύγουστο.
1: Σύμφωνοι. Αλλά πέρα από τις δημοσκοπήσεις όμως, τώρα πόσο εφικτό είναι να γίνει, ας πούμε, ο κύριος Φάμελος που είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να αυτοκαταργηθεί και να ζητήσει να ενταχθεί ως απλό μέλος στο κόμμα Ελλάς. Δηλαδή, θέλω να πω... Δεν υπάρχει και ένα πρακτικό ζήτημα τώρα μέσα σε όλα αυτά, γιατί η διαδικασία είναι και ουσία. Πάσαμε έτσι εκεί. Όπως ξέρετε πολύ καλά.
0: Κύριε Ιωάννου, έχετε το θάρρος της γνώμης, έχετε και την εμπειρία. Τώρα φτάσαμε στο σημείο του αν θα ζητήσει ο Σοκράτης να είναι απλό μέλος ενός πολιτικού χώρου. Συζητάμε αύριο, ξέρετε, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπου υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες παιδιά που περιμένουν σε αυτή τη χώρα να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και με ποιότητα. Και εμείς τώρα θα θέσουμε το τι θα κάνω εγώ, τι θα κάνει ο Τάδε ή ο Δίνα ως πρόσωπο.
1: Ναι, συμφωνούμε, αλλά...
0: Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι στον χώρο της αριστεράς που έδωσαν τη ζωή τους για τις ιδέες τους. Έδωσαν τη ζωή τους για τις ιδέες τους και εμείς τώρα θα συγκριθούμε και θα υποστηρίζουμε ότι είμαστε αριστεροί χωρίς να θέλουμε να θυσιάσουμε ούτε μισό χιλιοστό από τα κεκτημένα μας.
1: Ναι, τώρα το τι εννοείται κεκτημένα βέβαια ή το τι εννοεί ο καθένας είναι μια μεγάλη συζήτηση, έτσι.
0: Πολύ μεγάλη, αλλά δεν την κάνουμε. Ασχολούμαστε με τη σημειολογία και την επικοινωνία.
1: Ναι, πάντως ο κόσμος δεν είναι παράλογο, ενώ που ασχολούνται και τα μίντια και οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, δεν είναι παράλογο να ξέρουμε ποιοι θα κατέβουν στις εκλογές, με ποια πρόσωπα, με ποια στελέχη, με ποιους υποψήφιους βουλευτές, για να συζητάμε μεταξύ ποιών θα αποφασίσει το εκλογικό σώμα ότι θα ψηφίσει ή σε ποιους θα δώσει την εξουσία ή ποιους θα κατατάξει την αντιπολίτευση. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι και δευτερεύον ζήτημα αν θα κατέβουν 5 κόμματα, 3 κόμματα, 2 κόμματα.
0: Πάντως,
1: έτσι.
0: Όχι. Κοιτάξτε, πρωτεύον ζήτημα είναι ποια προγραμματική πρόταση ταιριάζει καλύτερα στο φως του μέλλοντός μας. Πρωτεύον ζήτημα είναι ποιες ιεραρχημένες πρωτοβουλίες και μεταρρυθμίσεις θα κάνουν την Ελλάδα καλύτερη, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Αυτό είναι το πρωτεύον. Εμείς έχουμε φτάσει τώρα στο τριτεύον. Το ποιοι θα είναι υποψήφοι βουλευτές στις εκλογές του 27, έχουμε χρόνο για να διαμορφωθεί και να είναι οι καλύτεροι.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, παρόλες τις δυσκολίες έτσι, τις τηλεφωνικές που έχουμε σε αυτή τη σύνδεσή μας, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Συγγνώμη αν σας ταλαιπώρησα, αλλά είμαστε σε εξέλιξη σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία που από την πίσω πόρτα μονιμοποιούνται στρατιές ανθρώπων στην ΕΕΠ και δεν μπορούσα να λείπω από τη Βουλή, οπότε...
1: Το καταλαβαίνουμε και το προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε και σε τεχνικό επίπεδο. Να είστε καλά, κύριε Γιαννούλη.

Μιλήσαμε λοιπόν με τον Χρήστο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για όλες τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, το κόμμα Τσίπρα, τι θα κάνει ο ίδιος, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα μας λυθούν όλες αυτές οι απορίες. Κάπου εδώ όμως ολοκληρώνουμε για σήμερα. Πάνος Αργύρης σε τον ήχο. Μουσικές διάλεξε ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Δημοσιογραφική επιμέλεια η Καλλιόπη Ασλανίδου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο Πέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Το δελτίο ειδήσεων στις 5 με την Άνση Αγγελοπούλου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να γονατίσουν τη χώρα, τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάντα Μπαχαμενέι, σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν 4 ντρόουνς και βομβάρδισαν βάση του Ιράν, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν Αμερικανική βάση. Χτυπήματα του Ιράν αναφέρθηκαν και σε 4 πλοία στο στενό του Ορμούζ. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Κοινό στρατιωτικό επιτελείο στην Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ θα συστήσουν Γερμανία και Ολλανδία απέναντι στη ρωσική απειλή, ανακοίνωσε το Γερμανικό Υπουργείο Άμυνας. Στόχος είναι να γίνουμε μια χώρα ηγέτης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με έξυπνο και υπεύθυνο τρόπο για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Παναθήνα 2026. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της νέας δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά τη διαδικασία μετατάξεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υποπτική ένοχη χαρακτήρισε τη διάταξη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Για προσπάθεια ελέγχου της είπε κανέ λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Αβάσιμη και απαράδεκτη χαρακτήρισε από την πλευρά του την ένσταση ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έθεσε επισήμως προς την Τουρκία το ζήτημα του αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας από προπαρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, χαρακτηρίζοντας τη στάση της Άγκυρας ως μη αποδεκτή. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Την εκτίμηση ότι η απόφαση της UNESCO να επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα δημιουργεί νέα δεδομένα, προβάλλει δημοσίευμα γαλλικής ηλεκτρονικής εφημερίδας, αναφέροντας ότι συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα. Η Γουατεμάλα συμφώνησε να διεξαγάγει πλήγματα από κοινού με τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στην επικράτειά της, προκειμένου να στοχοθετήσει οργανώσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αναφέρει δημοσίευμα της New York Times, η οποία επικαλείται 3 πρόσωπα που έχουν γνώση των συνομιλιών. Πρόστιμο μαμούθ ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ σε γνωστή κινέζικη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγορώντας τη ότι απέτυχε να προστατεύσει επαρκώς τους Ευρωπαίους καταναλωτές από παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση σας στις 5.30 μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Κατερίνα Πουλοπούλου.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αθήνα 984.

Παίζει Κωστής Μαραβέγιας, θα είναι στον κήπο του Μεγάρου και ο Κωστής Μαραβέγιας θα ανοίξει τις συναυλίες για αυτό το καλοκαίρι στον κήπο. Καλοκαίρι ξεκινά Παρασκευή 12 Ιουνίου για τη μεγάλη γιορτή του Μεγάρου Μουσικής, 9 η ώρα το βράδυ, και η προπόληση για την πρώτη συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια αλλά και τις επόμενες έχει ήδη αρχίσει. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5 στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Είμαι η Κατερίνα Πουλοπούλου, θα είμαστε μαζί ως τις 6 και στον κήπο του Μεγάρου τον Ιούνιο μεταξύ άλλων θα βρεθεί και ο Ηλίας Καρελάς. Έχει αυτές τις υπέροχες παραστάσεις Καραγκιόζη. Αυτή τη χρονιά είναι η πέμπτη, το πέμπτο καλοκαίρι που θα παρουσιάσει στον κήπο μία παράσταση Καραγκιόζη η οποία είναι πνευσμένη από την ελληνική μυθολογία και τους άθλους του Ηρακλή. Μέσα στον Ιούνιο έρχεται και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ αλλά και η Burger Project μαζί με φίλους που διοργανώνουν ένα πάρτι στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Ο Πάνος Αργύρης ρυθμίζει σήμερα τους ήχους μας.

0: Νίκολα Κόντε, Νεκλιμπέ, επιλέγει τραγούδια και σήμερα είναι Πέμπτη, είναι μέρα για κινηματογράφο και βγαίνει μια καινούργια ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ, του οσκαρικού σκηνοθέτη. Πρωταγωνιστεί ο υπέροχος Ιαν Μακκέλεν, ο τίτλος της είναι «Η Κρίστοφερ».
1: Other door. You said this was a restoration job. It's a forgery job.
2: We know why you hate him.
3: Think of this as a way to get revenge.
0: Ήταν κάποτε ένας διάσημος ζωγράφος, τώρα έχει μεγαλώσει πολύ, είναι ξεπεσμένος, τα γεράματα του κάνουν οξύθυμο, έχει παραξενιές, ζυμώνος. Τα παιδιά του είναι απομακρυσμένα, ζει σε ένα σπίτι στο Λονδίνο τεράστιο και παντού έχει τα έργα του που κάποτε πουλούσε μια περιουσία, αλλά και έργα μισοτελειωμένα. Τώρα τα παιδιά του καταστρώνουν ένα σχέδιο, προσλαμβάνουν μια συντηρήτρια έργων τέχνης, τη στέλνουν στο σπίτι για να ολοκληρώσει τα ανολοκλήρωτα αυτά έργα, τους πίνακες. Σκοπός τους είναι να τα μοσχοπουλήσουν. Colors warm with each successive layer. In the third and fourth, the light got denser and the oil thickened. There was a liftedness. You were falling in love and for the first time you were free. Ο Ιαν Μακκέλεν είναι υπέροχος στον ρόλο. Είναι η ταινία του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Είναι οι Κρίστοφερ που βγαίνουν από σήμερα στους κινηματογράφους.
4: I thought that I'd seen it before. Did I cause you to...

Αυτός είναι ο Κρυς Ρέα και υπάρχει μια πολύ ωραία εκδήλωση την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που μαζί με τη Φίνος Φιλμ και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά διοργανώνουν τη Δευτέρα στον Πειραιά μια τιμητική βραδιά με εμβληματικούς πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου. Είχαν κάνει και μια αντίστοιχη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου τον περασμένο Νοέμβρη. Ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική, πολύ ζεστή βραδιά. Είναι ένα αφιέρωμα, μια μεγάλη τιμή για όλους όσοι μας διασκεδάζουν όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Αυτοί που θα τιμηθούν μεταξύ άλλων την Δευτέρα είναι ο Βασίλης Καΐλας, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Χλόη Λιάσκου, Μπέτη Λιβανού, Σωτήρης Τζεβελέκος, Εμιλία Υψηλάντη, Άννα Φόνσου, Ελένη Ανουσάκη, Μπέτη Αρβανίτη, Νόρα Βαλσάμι, Γιάννης Βογιαντζής, Μάρθα Βούρτσι, Μαρία Ιωαννίδου, Ζωζό Σαμπουτζάκη, Έλλη Φωτίου, πάρα πολλά ονόματα. Είναι μια βραδιά την οποία θα παρουσιάσουν ο Άκης Σακελαρίου και ο Στέλιος Μάινας. Δευτέρα βράδυ για όλους εσάς που θέλετε να βρεθείτε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αρχίζει στις 8 και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, όσοι χωρέσουν βέβαια.

0: Είναι ο Τόνι Μπένετ και η Lady Gaga. Είναι μια ηχογράφηση που είχαν κάνει το 2021 μέσα από το άλμπουμ Love for Sale. Σήμερα είναι Πέμπτη, βγαίνουν 6 πρεμιέρες στους κινηματογράφους στο σύνολο. Παίξαμε το τρέιλερ της πρώτης με τον Ian McKellen και ακόμα μία που θα ήθελα έτσι να αναφέρω είναι μία ταινία που έχει τον τίτλο «Ένας ποιητής». Είναι μία ταινία η οποία βραβεύτηκε στις Κάνες, έχει βραβευτεί και σε άλλα φεστιβάλ και ο σκηνοθέτης είναι ουσιαστικά άγνωστος εδώ στην Ελλάδα, είναι Κολομβιανός. Σιμών Μέση Σότο είναι ο τίτλος του, το όνομά του.
1: Oscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador.
2: ¿Qué le pasó a usted, Oscar? ¿Cómo era inteligente, todo un profesional y mírese?
1: Yo estoy escribiendo un libro.
2: ¿Hay un libro?
1: Yo soy un poeta.
2: Usted es un desempleado.
0: Το Oscar που ακούτε είναι όνομα, είναι ένας αποτυχημένος ποιητής, είναι κατσούφης, είναι άνεργος, ζει στο σπίτι της μητέρας του, περιμένει την έμπνευση να έρθει, πίνει.
3: La penumbra, agujeros negros donde todo se olvida.
4: Y la poesía. ¿Han escrito o han leído algún poema?
0: Τσακώνεται με τη μητέρα του, τσακώνεται με τον αδελφό του. Έχει και μία έφηβη κόρη την οποία αμελεί. Προσπαθεί να αποφύγει τα χειρότερα. Έχει μία πρόταση για να δουλέψει ως καθηγητή σε ένα γυμνάσιο. Και αυτό που πρέπει να κάνει τώρα είναι να τη δεχτεί.
5: Yo para que quiero ser una gran poeta.
1: Porque usted tiene mucho talento.
5: Uno puede vivir de eso.
0: Στην αρχή δεν τα πηγαίνει καλά, γνωρίζει όμως την κοπέλα που ακούμε. Της λέει ότι έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στην ποιήση και αποφασίζει να τη βοηθήσει με κάθε τρόπο.
1: Yo no sé lo que he hecho en la vida para que me pasen tantos infortunios.
6: Usted lo que es un cobarde. ¡Despierte! ¡Salga de ese hueco!
7: ¡Oscar!
0: Ένας ποιητής είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι από την Κολομβία, έχει πάρει πολλά βραβεία στα φεστιβάλ και ακόμα μία ιδιαιτερότητά της είναι ότι το cast δεν έχει καμία σχέση με το σινεμά.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ υπόσχονται οι φρουροί της Επανάστασης έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο SEPA News. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να γονατίσουν τη χώρα, τόνισε νωρίτερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσνταμπά Χαμένεϊ, σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας μετά την ολοκληρώση της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Είναι κρίσιμης σημασίας η Ευρώπη να μπορεί μόνο να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δεδομένου ότι τελικά τα δικά της συμφέροντα διακυβεύονται, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων, η Προστασία της Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας Τζέσικα Ρόσγουλ στο Μέγαρο Μαξίμου. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλιο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Η Γουαταμάλα συμφώνησε να διεξαγάγει πλήγματα από κοινού με τον στρατό των ΗΠΑ μέσα στην επικράτειά της, προκειμένου να στοχοθετήσει οργανώσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αναφέρει δημοσίευμα της New York Times. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.

0: Ένα τραγούδι του Αντώνη Μιτζέλου είναι, ναι, η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Έχει εμφάνιση 24 Ιουνίου στο Βεάκιο Θέατρο, ένα πολύ ωραίο θέατρο για το καλοκαίρι. Πραγματικά είναι απόλαυση να παρακολουθήσεις αυτό το θέατρο παραστάσεις. Και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο αρχίζει και αυτό την ερχόμενη εβδομάδα, με πολλές συναυλίες, με πολύ θέατρο. Ο κύριος Γιάννης Χατζιαλέξης είναι μαζί μας, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλή αρχή και σε εσάς.
1: 2 Ιουνίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλοι και για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Ξεκινάμε και στο Βεάκιο 2 Ιουνίου με μια συναυλία δωρεάν προς το κοινό με τον Νίκο Απέργη, όπου από χτες έχει ανακοινώσει ο καλλιτέχνης ότι και το ένα μέρος, αν όχι όλο το ποσό, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είπε, θα το δωρήσει σε ένα ίδρυμα για παιδιά που έχουν καρκίνο, που είναι πάρα πολύ σοβαρό κιόλας αυτό το γεγονός.
0: Πολύ σπουδαίο. Από την αμοιβή του δηλαδή ο καλλιτέχνης δίνει ένα μέρος.
1: Από την αμοιβή του. Ναι, την πληρωμή δηλαδή, ναι, που καταλήγω, θα γίνει μέσω του Δήμου Πειραιά και της Περιφερειατικής για την εξυγχρηματοδοτούμενο, θα το δωρήσει στα παιδιά με καρκίνο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε φυσικά την Τετάρτη, 3/6, με μια δωρεάν παράσταση, που είναι ουσιαστικά μια συμπαραγωγή του Δήμου Πειραιά με το Θέατρο Νέου Κόσμου, σκηνοθεσία του κύριου Θεοδωρόπουλου, όπου είναι και αυτή δωρεάν προς το κοινό. Ξεκινάει την Τετάρτη και μετά θα παίζεται για 2 εβδομάδες.
0: Μιλάμε τώρα για την πρώτη επιθεώρηση που κάνει το Θέατρο του Νέου Κόσμου. Δεν έχει ξανακάνει επιθεώρηση, το εγώ θα σας τα πω.
1: Εγώ
0: και
1: θα σας πω, ναι.
0: Αναφέρω έτσι 2 πράγματα, γιατί πραγματικά είναι από τις παραστάσεις που θα μας απασχολήσουν το καλοκαίρι. Έχει ηθοποιούς καταπληκτικούς. Για πόσες παραστάσεις θα είναι σε εσάς? Είναι μια παράσταση σε κείμενα του Γεράσιμου Βαγγελάτου, του Δημήτρη Χαλιώτη, έχει μουσική ο Καραμουρατίδης. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος τώρα στη σκηνοθεσία, είναι παράσταση.
1: Θα είναι για 12 μέρες και μετά θα συνεχίσει 12 μέρες στο Βεάκιο και μετά θα συνεχίσει την περιοδία του σε όλη την Ελλάδα που έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Και φυσικά δεν σταματάμε εκεί. Έτσι συνεχίζει το πρόγραμμα του Βεάκιου, όπου έχουμε συναυλίες και θεατρικά για όλα τα γούστα, από παιδικό θέατρο, από συναυλίες όπως ο Πάνος και Άμος που είναι ένα πιο λαϊκό πρόγραμμα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ιουλία Καραπατάκη. Τι άλλο τα ξεχνάω, τον κύριο Στέλιο Ρόκο, τον κύριο Μανώλη Μητσιά. Έχουμε άλλη μία δωρεάν συναυλία της Φωνικής Ορχήστρα της ΕΡΤ, που είναι και αυτή τον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου 27 εβδόμου, για όσους μείνουν στην πόλη, που είναι και αυτή δωρεάν προς το κοινό, που είναι πολύ σημαντικό. Και μετά το Σεπτέμβριο, όπου φυσικά θα έρθουν όλα τα θεατρικά από την Επίδαυρο. Έχουμε μια συναυλία, μια φιλανθρωπική συναυλία με την Μητρόπολη, την Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, που συμμετέχει, τραγουδάει η Κατερίνα Ηλιόλιου, και πολλά άλλα. Και πολλά άλλα.
0: Και βλέπω ότι το πρόγραμμα είναι για όλα τα γούστα πραγματικά. Δηλαδή, τη μία μέρα είναι ο κύριος Κιάμος, τη δεύτερη μέρα είναι ο κύριος Μητσιάς.
1: Φυσικά για να φτιάξουμε όλα τα γούστα, εννοείται.
0: Και πολλές θεατρικές παραστάσεις, και μιας και μιλάμε για το πρόγραμμα στο Βεάκιο, θα ήθελα να αναφέρω, και το λέω επειδή τα έχω μπροστά μου, ότι υπάρχουν 2 παραστάσεις που είναι μονίμως sold out στα θέατρά τους το χειμώνα. Οπότε για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχει το Μια Άλλη Θήβα στις 28 Ιουνίου, που πρέπει να σπεύσετε, και βέβαια υπάρχουν και τα Ανεξάρτητα Κράτη 9 Ιουλίου
1: και 9 και 10,
0: που πρέπει όποιος θέλει και δεν μπόρεσε να τα δει το χειμώνα να κλείσει τα εισιτήριά του.
1: Το Μια Άλλη Θήβα και πέρσι δηλαδή που ήταν που φιλοξενούσαμε στο Βεάκιο, ήταν και αυτή πάλι sold out. Το Μια Άλλη Θήβα και πέρσι δηλαδή που ήταν που φιλοξενούσαμε στο Βεάκιο, ήταν και αυτή πάλι sold out.

0: Πείτε μου, συγγνώμη.
1: Σκεφτόμουν ότι είναι το Βεάκιο στον Πειραιά ένας προορισμός που ίσως πολλοί να σκέφτονται ότι είναι μακριά ο Πειραιάς αν δεν ζουν κοντά, ναι, και να μην έχουν έρθει, αλλά πραγματικά είναι ένα θέατρο που είναι υπέροχο να κάθεσαι, να βλέπεις τη σκηνή και από πίσω να είναι η θάλασσα και να βλέπεις και τη θάλασσα, ναι, από πίσω τη θέα. Θα ήθελα να μας πείτε και δύο λόγια για το θέατρο. Είναι σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο, είναι πάρα πολύ ψηλά, έχει θέα όλο τον Πειραιά.
0: Έχει το Βεάκιο, ξεκινάει η θέα, δηλαδή φτάνει από τη Γλυφάδα και στο πλάι αριστερά βλέπεις μέχρι και την Ακρόπολη. Όποιος κάθεται ψηλά πραγματικά ανοίγει το μάτι του με τη θέα. Είναι ένα θέατρο που φτιάχτηκε, το κατασκευάστηκε το 1969 μέσα στον ιστοριγραφό της πόλης. Σίγουρα υπάρχουν και κάποια θέματα όπως είναι το πάρκινγκ, δηλαδή κάποιες παραστάσεις που είναι sold out. Υπάρχει μια μικρή δυσκολία, συμβαίνει σε όλα τα θέατρα.
1: Σε όλα, ναι. Στην περισσότερη.
0: Γιατί είναι εντός της πόλης. Εντάξει, σε αυτό πρέπει να ζητήσουμε ένα μεγάλο συγγνώμη στους κατοίκους, γιατί ταλαιπωριούνται ένα διάστημα όταν είναι sold out οι παραστάσεις με το θέμα πάρκινγκ. Είμαστε κοντά και εμείς σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι πολύ δύσκολο όταν ένα θέατρο έχει φτιαχτεί μέσα στην πόλη,
1: ναι,
0: να βρούμε κάποιες λύσεις.
1: Αλλά πραγματικά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, δηλαδή και για βόλτα, όποιος δεν έχει έρθει την πρώτη φορά, να έρθει και λίγο πιο νωρίς για να κάνει και τη βόλτα του εκεί πάνω στο λόφο.
0: Ναι, για να κάνει τη βόλτα του. Έτσι όπως τα λέτε ακριβώς, όπως τα λέτε. Και εννοείται πως σας περιμένουμε και εσάς.
1: Ναι, είστε καλά.
0: Όποτε θέλετε.
1: Πότε αρχίζετε, να πούμε πάλι.
0: Ξεκινάμε 2 Ιουνίου με μια δωρεάν συναυλία, που είναι η εναρκτήρια ουσιαστικά, με τον Νίκο Απέργη, και συνεχίζει μέχρι και τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Και την πρώτη εβδομάδα βέβαια είναι πολύ ωραίο το πρόγραμμα, είναι και η επιθεώρηση αυτή, το «Εγώ θα σας τα πω», του θέατρου του Νέου Κόσμου, είναι το Βεάκιο θέατρο. Ευχαριστώ θερμά, καλή επιτυχία να έχετε.
0: Πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά και εσείς.
1: Γιάννης Χατζιαλέξης, αντιδήμαρχος πολιτισμού Πειραιά.
0: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

Αυτή είναι η Μαρίνα Σπανού και έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Ήταν καλλιτέχνης δρόμου, έπαιζε στο Θησείο για πολύ καιρό και σήμερα επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε, στο Θησείο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν χρόνια έκανε κάλεσμα μέσα από τα social. Έλεγε για παράδειγμα, αύριο στις 8 θα είμαι στο Θησείο. Και γινόταν χαμός, γινόταν πάρτι κάθε φορά που απίφθινε μία πρόσκληση και έλεγε ότι θα παίζω, θα είμαι εκεί το βράδυ. Τώρα τα χρόνια έχουν περάσει, είναι πάνω από 5 χρόνια που έχουν περάσει. Έχει κάνει πολλές επιτυχίες και απόψε, 8 η ώρα, επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε, Ερμού και Ασωμάτων. Θα βρίσκεται στο Θησείο για μία δωρεάν συναυλία. Είναι η Μαρίνα Σπανού, όποιος θέλει μπορεί να βρεθεί κοντά της να ακούσει τα τραγούδια της.

Αυτό είναι ο Ροτ Στιούαρτ, πάνω ο Αργύρης, ρύθμισε σήμερα του ήχου μα. Νικ Λίμπε επέλεξε τραγούδια. Κατερίνα Πουλοπούλου στο μικρόφωνο για την ώρα που φεύγει. Έρχεται Σφινάκι για το φινάλε μα. Παύλο Μεθενίτη και μετά τι 6 Πάνω Πολυζωήδη, Έλενα Χατζιώνου.

0: Το Σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
1: Τι είναι η άθληση? Ο Καρλ Ντίεμ, ο αρχιδιοργανωτής των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο της ναζιστικής Γερμανίας, ο εφευρέτης της Ολυμπιακής Φλόγας, είχε πει πως όλες οι αθλητικές ασκήσεις έχουν λατρευτικές ρίζες. Ο επίσης Γερμανός ζωολόγος και ηθολόγος Κόναρντ Λόρενς υποστήριζε πως η άσκηση είναι μια εκδήλωση ενστικτοδών κινήσεων ή παρορμήσεων, ενώ η μαρξιστική άποψη είναι πως οι σωματικές ασκήσεις είναι φυσική συνέπεια των διαδικασιών της εργασίας και της παραγωγής. Όπως και να έχει, η άθληση είναι κάτι θετικό ως εκδήλωση ανθρωπισμού και πολιτισμού, που προωθεί κάποιες σημαντικές αξίες όπως είναι η συνεργασία, η αυτοβελτίωση ή ακόμα και η εκεχηρία, η ειρήνη. Εάν αθλείσαι, δεν πολεμάς. Καθώς ο ίδιος αθλητισμός είναι, μεταξύ άλλων, μια προσομοίωση μάχης που εκτονώνει ειρηνικά την εχθρότητα, μεταβάλλοντάς την σε ανέμακτο συναγωνισμό. Ρίχνεις το ακόντιο ή τη σφαίρα, τρέχεις, πυγμαχείς και παλεύεις, υπέβεις και ξυφασκείς, αλλά όχι εναντίον κάποιου εχθρού, κάνοντάς το σαν παιχνίδι, με θεατές να σε ζητοκραυγάζουν σαν στάδια και όχι σταματωμένα θέατρα των πολεμικών επιχειρήσεων. Είναι δυνατόν λοιπόν κάτι τόσο ευγενές όσο η άθληση, που σημαίνει τον αγώνα, την άμυλα, να έχει την οποιαδήποτε ετυμολογική και ενοιολογική σχέση με την αθλειότητα? Ο άθλος με τον άθλιο? Το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας αναφέρει πως η ομοιρική λέξη άθλος, που σημαίνει μεγάλο, επίπονο και σπάνιο κατόρθωμα, είναι ομόρης με τον άθλιο, δηλαδή τον εξαθλειωμένο, τον μίζερο, τον αξιοθρήνητο, τον κακορίζικο ή τον φαύλο. Το λεξικό λέει πως η δυσάρεστη από την ένταση και την κόπωση κατάσταση του αθλητή στους άθλους, στα αγωνίσματα για την απόκτηση του επάθλου, οδήγησαν σε σημασία δυστυχής αξιολήπτους. Ασφαλώς, αυτό δεν είναι επιχείρημα, αλλά εφιολόγημα. Ας το θυμούνται ωστόσο όσοι γενικώς δεν ξεκουβαλιούνται από τον καναπέ τους.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Άνση Αγγελοπούλου. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της Συγκρότησης και Ένταξης σε Εγκληματική Οργάνωση και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση, μετέδωσε σήμερα ο ιστότοπος Άξιος επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών υπόσχονται από την πλευρά τους οι φρουροί της επανάστασης έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιδιώκουν να γονατίσουν τη χώρα, τόνισε νωρίτερα ο ανώτερος ηγέτης του Ιράν Μοτσνταμπά Χαμενεΐ σε γραπτή δήλωση που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει διευρύνει τη ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ παρά την κατάπαυση του πυρός. Οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων αύριο στην Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, διότι βρισκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και υπερασπιζόμαστε τα δικά μας θεμελιώδη συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό. Είναι κρίσιμης σημασίας η Ευρώπη να μπορεί να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δεδομένου ότι τελικά τα δικά της συμφέροντα διακυβεύονται, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφάβερ. Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόϊχο της αναζωπήρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε σημειώνοντας πτώση 0,91%. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Τζέσικα Ρόσβολ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Για εξοφθαλμή επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στον Άριο Πάγο. Επίθεση εναντίον του κ. Τσίπρα από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για προκλητική ειρωνία, γενικολογία χωρίς καμία ουσία και δήθεν δεσμεύσεις, σχολιάζοντας την ομιλία του στο Θησείο. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής η υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Την εκτίμηση ότι η απόφαση της UNESCO να επαναφέρει το ζήτημα της επιστροφής των μαρμαρών του Παρθενώνα στην Ελλάδα δημιουργεί νέα δεδομένα, προβάλλει δημοσίευμα γαλλικής ηλεκτρονικής εφημερίδας, αναφέροντας ότι συνιστά σημαντική στήριξη για την Αθήνα. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, αποφασισμένος να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις για το νέο ξεκίνημα της Γερμανίας, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, απαντώντας εμέσως και στα σενάρια περί αντικατάστασης του, ακόμη και χωρίς νέες εκλογές. Η Γουατεμάλα συμφώνησε να διεξαγάγει πλήγματα από κοινού με το στρατό των ΗΠΑ μέσα στην επικράτειά της, προκειμένου να στοχοθετήσει οργανώσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, αναφέρει δημοσίευμα της New York Times. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική, με τοπικές βροχές ή όμβρους, άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Έλενα Χατζιωάννου και τον Πάνο Πολυζωίδη.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν αντιμετωπίζεις εμπόδια στην πρόσβαση στην εργασία και ψάχνεις μια νέα επαγγελματική ευκαιρία, το Job Center Δήμου Αθηναίων σε προσκαλεί στο Inclusion Papaki Work Festival στις 5 Ιουνίου. Γνώρισε εργοδότες, ανακάλυψε ευκαιρίες εργασίας και πάρε μέρος σε εργαστήρια και δράσεις δικτύωσης. Παρασκευή 5 Ιουνίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο Σεράφιο Δήμο Αθηναίων. Εχελιδών 19 και Πειραιός 144. Σας περιμένουμε εκεί.
0: Αθήνα 984.

0: Το 2009 βγήκε στους κινηματογράφους μία ταινία που είχε τίτλο «Μια κάποια εκπαίδευση». Σου έπεσε το μικρόφωνο. Αυτό που ακούτε είναι το μικρόφωνο που έφυγε από τη θέση του και τώρα ο Πάνος Πολυζωήτης θα το βάλει εκεί που, εκεί που πρέπει να το κουμπώσει. Εντάξει, Πάνο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρόβλεπτα μιας live εκπομπής. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό ακουγόταν σε ένα εξαιρετικό soundtrack της ταινίας που είχε τίτλο, όπως σας είπα, «Μια κάποια εκπαίδευση», την είδαμε το 2009. Αυτό που ξεχώρισε ήταν η πρωταγωνίστρια του. Μία 24χρονη, αν θυμάμαι καλά, τότε κοπέλα Αγγλίδα, η Κάρι Μάλιγκαν, η οποία σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1985. Και άμα τη εμφανίσει σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί είχε παίξει κάποιους ρόλους σε άλλες ταινίες λίγα χρόνια νωρίτερα, αλλά πολύ λίγα χρόνια νωρίτερα, είπαν ότι γεννιέται ένα μεγάλο αστέρι. Εξαιρετική ηθοποιός και του θεάτρου και με πολύ ενδιαφέροντες ρόλους στο κινηματογράφο, τραγουδάει και η ίδια. Είναι συγκλονιστική μάλιστα στην ερμηνεία του New York, New York, στην ταινία Shame του Steve McQueen, δύο χρόνια αργότερα. Απλώς είναι ένα τραγούδι που δεν είναι για αυτή την ώρα, γιατί η ερμηνεία της έχει πάρα πολύ δραματικό τόνο και συνδέεται κιόλας με την ιστορία της ταινίας, οπότε δεν μπορεί εύκολα αυτή η ερμηνεία της Κάρι Μάλιγκαν στο New York, New York να αυτονομηθεί. Μια κάποια εκπαίδευση λοιπόν που μας μεταφέρει στο Λονδίνο της δεκαετίας του 60 και έχει ως ηρωίδα ένα κορίτσι στην εφηβεία που μιλάει γαλλικά, λατρεύει τη Ζιλιέτ Γκρεκό και το soundtrack έχει τραγούδια τη Ζιλιέτ Γκρεκό, κάθεται γαλλικό, θέλει να συνεχίσει τις σπουδές της, αλλά ερωτεύεται έναν τύπο, είναι και λίγο τυχοδιώκτης, ο Πίτερ Σάρσγκαρντ είναι αυτός ο οποίος ερμηνεύει αυτό το ρόλο. Αφήνει το σχολείο ενώ είχε προοπτικές και είναι μια ιστορία ενηλικίωσης και με έτσι κάποιους τόνους φεμινισμού. Καλησπέρα Πάνο. Το μικρόφωνο είναι στη θέση του.
1: Ναι, δεν το ξαναπειράζω. Η Ελένα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήτης. Στα μικρόφωνα, το ένα σταθερό, το άλλο... Όχι, δεν στείλει τίποτα το μικρόφωνο, κάποιος το πείραξε. Και η Ελένα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήτης, λοιπόν, στα μικρόφωνα του Αθήνα 1984 στην εκπομπή... Radio City.
0: Η Λίλιαν Ξυλού και η Καλλιόπη Λανίδου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Και η Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Στο 2-13-09-09-100 απαντά ο Διονύσης Φύρης αυτή την ώρα.
0: Και η Πέμη Παναγωπούλου.
1: Και η Πέμη, δεν την είδα. Okay. Πέμη Παναγωπούλου και Διονύσης Φύρης. Στο τηλέφωνο 2-13-09-09-100 επικοινωνείτε μαζί μας και με Viber, με μηνύματα. 6948-984-984.
0: Πάντως να αποκαλύψουμε κάτι, όταν συμβαίνει στο στούντιο κάτι απρόβλεπτο, όπως ήταν εδώ το μικρόφωνο που έπρεπε να τοποθετηθεί εκεί όπου είναι η θέση του, υπάρχει μια υπάρχει μια αναταραχή και λίγο μπερδευόμαστε.
1: Ναι.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό όταν κάτι απρόπτω συμβεί.
1: Εγώ φταίω που πήραξα το μικρόφωνο, βέβαια. Έτσι.
0: Είναι κάτι, ένα απρόπτω γεγονός, ό,τι και αν είναι, που λίγο μας αναστατώνει και το καταλαβαίνετε κι εσείς που μας ακούτε.
1: Ναι, χάσαμε τα λόγια μας,
0: δηλαδή. Δεν τα χάσαμε.
1: Σήμερα, επειδή εντάξει, συζητάμε λίγο για την επικαιρότητα την κάθε απόγευμα που αρχίζει η εκπομπή, νομίζω ότι στραφήκαμε πάλι στη Μέση Ανατολή. Διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντίλαξαν επιθέσεις, αντίλαξαν πλήγματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν ένα λιμάνι στα στενά του Ορμούς, ιρανικό λιμάνι, λέγοντας ότι από εκεί είχαν εκτοξευθεί drones και 4 drones έφυγαν. Πριν φύγει το 5ο, λένε οι Αμερικανοί ότι βομβάρδισαν, έπληξαν το σημείο σε αυτό το λιμάνι. Οι Ιρανοί απάντησαν ότι και αυτοί έπληξαν αμερικανική βάση. Υπάρχει αυτή η ισορροπία του τρόμου, αλλά τις τελευταίες ώρες φέρονται, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα, φέρονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να έχουν καταλήξει σε συμφωνία με ένα MOU, Memorandum of Understanding, μνημόνιο κατανόησης, για 60 μέρες, ώστε να παραταθεί η εκεχηρία και να αρχίσουν διαπραγματεύσεις. σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές του ιστότοπου Άξιος, του ενισογραφικού ιστότοπου Άξιος, ο πρόεδρος Τραμπ μένει ακόμη να δώσει την τελική του έγκριση. Τώρα, χτες ηρεμία, πέφτει το πετρέλαιο. Σήμερα ανάφλεξη. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Χτες έπεσε στα 90, έτσι, είχε φτάσει
0: πάντως,
1: κάποιο στιγμό.
0: Πάντως όχι στα πρατήρια βενζίνης τα δικά μας.
1: Εντάξει, καλά, δεν φτάνει τώρα.
0: Ευχαριστιεύομαι. Γιατί...
1: Ναι. Και τώρα έχουμε μέσα στη μέρα, έχουμε πάλι ανατροπή του κλίματος. Πώς να αντέξει η παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Δηλαδή...
0: Η απλή αμόλυβδη, έβλεπα σήμερα, είχε στο πρατήριο της γειτονιάς μου, που δεν είναι από τα ακριβά, 1 ευρώ και σχεδόν 1,2 σχεδόν.
1: 2,2 εννοείς.
0: 2,2.
1: Όχι, εγώ είδα όμως, να πάμε εκεί να φουλάρουμε. Λοιπόν... Ναι, έχει κατέβει λίγο σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες πάντως. Εγώ είδα ένα συγκεκριμένο βενζινάδικο το οποίο είχε χαμηλότερη τιμή από ό,τι είχα δει τις προηγούμενες μέρες.
0: Ποιος ξέρει.
1: Ναι.
0: Σε εμάς ανεβαίνει πάντως το παγκόσμιο.
1: Στη Μέση Ανατολή βέβαια δεν έχουμε μόνο αυτή την ανάφλεξη, έχουμε και την συνεχιζόμενη επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, δεκάδες νεκρούς καθημερινώς. Οι δύο χώρες, δηλαδή το Ισραήλ και ο Λίβανος, ετοιμάζονται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον μέσω αντιπροσώπων, βέβαια, στρατιωτικών εκπροσώπων. Το Ισραήλ δεν επιτίθεται στον Λίβανο, επιτίθεται στην Χεσμπολά, mm-hmm. την οργάνωση αυτή που είναι προσκύμενη και βοηθούμενη από το Ιράν. Αλλά συνεχίζονται επιμέρες αυτές οι επιθέσεις. Τώρα, εδώ στα δικά μας που λένε, έχουμε τον απόϊχο των πολιτικών εξελίξεων. Πήγε ο Τσίπρας σήμερα, κατέθεσε τα χαρτιά του, έκανε τα mm-hmm. χαρτιά του που λένε, για την δημιουργία του κόμματος. Υπάρχει και μία φιλολογία, την έχεις ακούσει κι εσύ.
0: Γιατί το είδη λέξη Ελλάς.
1: Ναι, ότι ενδεχομένως να έχει πρόβλημα με την ανακήρυξη του κόμματος λόγω του ακρονίμου, του αρτικό λέξου αυτού.
0: Δεν καταθέτει το ακρόνιμο.
1: Αλλά δεν έχει κανένα λόγο να κατακτήσει το. Βέβαια, να σου πω κάτι όμως, καταθέτει και το σήμα και το σήμα γράφει Ελλάς.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω να φτάσουμε εκεί.
0: Μπορεί να το επιδιώκει κιόλας για να πάρει μεγαλύτερη δημοσιότητα ή καθοδός του στις επόμενες εκλογές. Τι να πω. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τι θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα τον ακολουθήσει ή όχι. Και φυσικά δεν είναι βέβαιο, και θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου βέβαιο, ότι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αυτοί που είναι ήδη βουλευτές, θα είναι καλοδεχούμενοι στο νέο κόμμα Τσίπρα. Γιατί αλλιώς. Γιατί έφυγε από τον Τσίπρα, γιατί έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας για να τον ακολουθήσει μετά ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό. Αυτό. Καλά, είναι όλα ρευστά, έτσι.
0: Είναι όλα ρευστά,
1: και το που θα καταγραφήσει όταν πέσει η σκόνη, ίσως να δούμε κάτι, και η σκόνη θα πέσει μετά τις εκλογές. Έτσι.
0: Mm-hmm. Γιατί και αν θα παραιτηθούν πριν από τις εκλογές, αυτό που λέγαμε.
1: Πάντως αυτό με την ονομασία Ελλάς και το κατά πόσον θα περάσει από τον Άριο Πάγο, το έβγαλε πολύ μπροστά και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, είπε, ότι το όνομα Ελλάς περνάει από τον Άριο Πάγο. Και τι άλλο είπε και βλέπεις, το συζητούσαμε χτες, οι επιθέσεις είναι στοχευμένες. Mm-hmm. Πού βρήκε τα λεφτά για το θυσίο ο Τσίπρας. Δηλαδή όταν χρωστάς 500 εκατομμύρια, ρωτάς πού βρήκε τα λεφτά ο άλλος για το θυσίο, δηλαδή sorry κιόλας.
0: Δεν ξέρω ο Κασελάκης τι λέει.
1: Κασελάκης τι να πει τώρα. Δεν είναι,
0: σε σχέση με τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά, έχει εγκαταλείψει. Ναι, αλλά το θυσίο δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, πληκτώσει. Δεν είναι, όντως δεν είναι.
1: Αυτά τώρα, εντάξει, είναι οι μέρες τέτοιες, έχει αρχίσει και έχει αρχίσει η ζέστη, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε ήδη καλοκαίρι.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι στην Ευρώπη οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Βλέπεις ότι ακόμα και στο Ρολάν Γκαρός, που συνήθως έβρεχε, δεν είχε τόση πολύ ζέστη. Πολλές φορές οι αγώνες ματαιώνονταν εκείνη την ημέρα λόγω βροχής. Εδώ οι αθλητές είναι ποιος θα αντέξει. Δηλαδή ποιος είναι ανθεκτικός σε συνθήκες ακραίας ζέστης, παίζοντας, ειδικά οι άνδρες παίζουν και πολλές ώρες στον αγώνα, επειδή είναι στα τρία σετ.
1: Γλίτωσαν τη λάσπη όμως.
0: Μπορεί να γλίτωσαν τη λάσπη.
1: Γιατί
0: αλλά
1: είναι σε χώμα.
0: Ναι,
1: το,
0: είναι
1: το
0: σε
1: Ρολάν
0: χώμα. Ναι. Εντάξει, όταν έβρεχε είχε λάσπη και αμέσως σκεπάζανε και το τερέν, δηλαδή δεν είναι. Αλλά βλέπεις ότι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα οι αθλητές και είναι πολύ ψηλές θερμοκρασίες σε χώρες που υπέρχαν υποψίες, ξέρω, στην Αγγλία.
1: Ναι, στο Λονδίνο καταγράφηκε ναι. η υψηλότερη θερμοκρασία. Μήνα από τις προηγούμενες πριν από τρεις-τέσσερις μέρες, η υψηλότερη θερμοκρασία για το μήνα Μάιο εδώ και πολλές δεκαετίες ή ενδεχομένως, μπορεί να κάνω λάθος, και από τότε που άρχισαν να καταγράφονται στοιχεία που πάνε, ξέρω εγώ, πόσα, 130 χρόνια περίπου.
0: Και το θέμα είναι ότι θα γίνει και στην Ελλάδα. Προς το παρόν οι θερμοκρασίες δεν είναι πάρα πολύ ψηλές, δηλαδή αντέχουμε. Αλλά είναι ακόμα Μάιος και δεν ξέρουμε τον Ιούλιο, που συνήθως ο Ιούλιος είναι πολύ ζεστός μήνας, τι θα γίνει. Και βεβαίως όταν έχει πάρα πολύ ζέστη έχουμε και άλλα φυσικά φαινόμενα που δεν θέλω να τα αναφέρω.
1: Ναι, καλά, και να μην τα αναφέρεις, δεν τα αναφέρεις, θα έρθει, δεν τα γλιτώνουμε. Επειδή πολυλογήσαμε αρκετά, ας ακούσουμε κάτι που διάλεξα, το οποίο θα σου φανεί περίεργο.
0: Το ότι διάλεξες ένα τέτοιο τραγούδι εσύ σε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι. Το 1965 έγινε πολύ γνωστό και στην Ελλάδα, νομίζω και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σίγουρα στην Ιταλία βέβαια, αλλά και στην Ελλάδα, ένα τραγούδι που τραγουδούσε ο Νίκο Φιντένκο, Ακάζα τη Ρένε.

0: Ξεκινάνε αύριο οι πανελλαδικές και το άγχος φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ υψηλό και για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις και για τους γονείς τους που προσπαθούν να τα κάνουν να χαλαρώσουν, αλλά καμιά φορά τους μεταφέρουν το δικό τους άγχος.
1: Οπότε το άγχος απ' έξω, αυτό το έθιμο, πώς σου φαίνεται ότι κάθονται απ' έξω οι γονείς και περιμένουν την ώρα που δίνουν τα παιδιά? Είναι κάποιο είδους συμπαράσταση, προφανώς. Mm-hmm. Έτσι, συμπάσχουν, άλλοι μόνο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Από την άλλη μεριά μπορεί να έχει το αρνητικό αυτό αποτέλεσμα που μόλις είπες. Mm-hmm. Να αυξάνει δηλαδή το άγχος των διαγωνιζόμενων παιδιών.
0: Καταρχάς και μόνο το γεγονός ότι την ώρα που θα βγουν έξω από την αίθουσα όπου έδιναν εξετάσεις, θα πέσουν πάνω οι γονείς. Να πούνε πώς έγραψες.
1: Πώς έγραψες.
0: Και πριν προλάβει το παιδί να χαλαρώσει από την εξέταση, πριν προλάβει να συνειδητοποιήσει αν έγραψε καλά, γιατί πολλές φορές την ώρα που είσαι μέσα σε αυτή τη διαδικασία δεν συνειδητοποιείς αν έγραψες καλά ή όχι. Θέλεις λίγο να πάρεις μια ανάσα, να σκεφτείς, να ανοίξεις το βιβλίο, να δεις τι σου ξέφυγε, τι δεν σου ξέφυγε, να συζητήσεις με τους φίλους σου. Και αμέσως θα πέσουν οι γονείς με αυτή την αγωνία και το. Που δίνει ακόμα μεγαλύτερο στρες στα παιδιά.
1: Και για την επόμενη.
0: Και για την ενδεχόμενη αποτυχία.
1: Ναι, βέβαια. Η Υπουργός Παιδείας, ως ήθιστε, έκανε μια έτσι εκτεταμένη δήλωση απευθυνόμενη προς τους υποψηφίους. Είπε τα λογικά πράγματα που λέμε συνέχεια, τα οποία έχουν καταλήξει κλισέ, βέβαια, έτσι. Ότι είναι ένας σταθμός, δεν είναι ολόκληρη η ζωή σας, αποτυπώνουν κάποια συγκεκριμένη επίδοση, μια συγκεκριμένη μέρα. Αν δεν πάτε καλά, θα έχετε άλλες ευκαιρίες στο μέλλον. Τι άλλο, ναι, τους συνεχάρη τους υποψηφίους για την προσπάθεια που έκαναν, υποθέτουμε, φαντάζομαι ότι αυτό αφορά αυτούς που την έκαναν την προσπάθεια. Και ξεκινάμε αύριο με Νέα Ελληνικά. Έτσι. Και λογοτεχνία.
0: Και λογοτεχνία. Και επειδή χρησιμοποίησα τη λέξη αποτυχία πριν, για να μην παρεξηγηθώ, είναι μια λέξη που δεν θέλω να χρησιμοποιώ, αλλά για να το πω σε σχέση με τον εαυτό μου, η αποτυχία μου στις εξετάσεις της Πανελλήνιας τότε, έτσι λέγονταν.
1: Και τώρα μάλιστα, λέγονται Πανελλήνιες.
0: Ναι, γιατί μετά γίνανε πανελλαδικές, ενώ καταλάβουν και οι ακροατές πότε δώσαμε εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο. Η αποτυχία μου λοιπόν εντός ή εκτός εισαγωγικών μου άνοιξε το δρόμο για τη δημοσιογραφία. Γιατί αν είχα πετύχει και σπούδαζα στο Πολυτεχνείο, ούτε με κιάλια δεν θα έβλεπα τη δημοσιογραφία.
1: Καλά, όχι ότι είναι κανένα επίτευγμα που γίναμε δημοσιογράφοι.
0: Όχι, αλλά νομίζω και εσύ και εγώ είμαστε χαρούμενοι με τη δουλειά που κάναμε.
1: Ναι, έτσι, σωστά.
0: Είμαστε χαρούμενοι και νομίζω το καταλαβαίνουν και οι κρατές.
1: Τι είχες γράψει, ήσουν στο πρακτικό?
0: Στο πρακτικό ήμουν.
1: Καλά, τι λάθος είναι αυτό.
0: Δεν το θυμάσαι?
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Ναι. Τι λάθος είναι αυτό?
0: Είναι τα λάθη της ζωής.
1: Λάθος.
0: Ναι, δηλαδή, αλλά εμένα μου άρεσαν τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, δεν μου άρεσε η γλώσσα τόσο. Παρόλο που στην έκθεση πήρα το μεγαλύτερο βαθμό, είχα πάρει 19 εξετάσεις. Αλλά γιατί μου άρεσε και έγραφα συμπαθητικά. Αλλά δεν μου άρεσε το κλασικό. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν να κάνω τις κλασικές σπουδές και επειδή ξέρεις τη ζωή τα πράγματα αλλάζουν, στα 42 μου μπήκα στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σπουδάζοντας ελληνικό πολιτισμό, δηλαδή ανθρωπιστικές σπουδές.
1: Εντελώς. Δηλαδή εντελώς ανάποδα.
0: Είναι η ζωή που μας κλείνει το μάτι. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως και η δουλειά μας είχε σχέση με τη γλώσσα, έτσι, είναι αμφίβολα. Δεν το συζητώ, ότι χειριζόμαστε τη γλώσσα και τα λοιπά.
1: Ναι. Λοιπόν, τι να πούμε. Καλή επιτυχία, να πούμε και εμείς μερικά κλισέ. Δεν έγινε τίποτα. Έγινε, άμα δεν πάτε καλά. Αλλά δεν τελείωσε ο κόσμος.
0: Μπορεί να ανοίξει ένας άλλος δρόμος εκεί. Θέλουμε να καταλήξουμε και επίσης ότι το βασικό στη ζωή είναι να έχει κανείς δεξιότητες, να είναι προσάρμοστος, να έχει αντίληψη, ξέρεις, τέτοια πράγματα.
1: Και ιδίως εδώ που έχουμε φτάσει, δηλαδή με ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ διαφορετικό από τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή υπάρχουν συνέχεια αλλαγές στην οικονομία, η μία μετά την άλλη, αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνονται δουλειές, στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε, ακόμη και στα ίδια επαγγέλματα, άσε που μερικά επαγγέλματα χάνονται, υποχωρούν αντικαθίσταται από άλλα κτλ. Είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα με την οποία επηρεάζει την αγορά εργασίας η ανάπτυξη της τεχνολογίας πλέον, που το βασικότερο είναι να έχεις αυτό που είπες, δεξιότητες, και για να έχεις συνεχώς δεξιότητες πρέπει να έχεις τη δεξιότητα να αναζητάς και να αποκτάς δεξιότητες.
0: Μα και εσύ και εγώ, όταν ξεκινήσαμε τη δημοσιογραφία πριν από 40, εγώ 42 χρόνια, εσύ καμιά σαρδαριά, αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν κάτι που ήταν χειροποίητο. Δηλαδή, εγώ έγραφα με χειρόγραφα έδινα τα κείμενά μου στην εφημερίδα. Μετά μπήκαμε στους υπολογιστές. Εδώ στο ραδιόφωνο ερχόμασταν με τα βινίλια μας, περάσαμε στα CD, μετά στα USB, δηλαδή βάζαμε πολλή μουσική. Ενώ παλιά κουβαλούσαμε δίσκους που ήταν και πολύ βαρύς,
1: ειδικά
0: εγώ όταν είχα 2 ώρες εκπομπή, το καταλαβαίνεις. Μετά είχαμε το USB όπου βάζαμε μουσικές και μπορούσαμε να επιλέξουμε και στον αέρα που λέει ο λόγος. Μετά μπήκαμε στις πλατφόρμες. Μοντάραμε αναλογικά στα μπομπινόφωνα και τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μοντάρουμε ψηφιακά. Εγώ προτιμώ το ψηφιακό. Και μάθαμε να τα χειριζόμαστε, αυτό θέλουμε να πούμε αγαπητοί ακροατές, ότι μάθαμε να τα χειριζόμαστε για να μπορούμε να διευκολύνουμε τη δική μας τη δουλειά.
1: Αυτοί που ξεκινάνε τώρα λοιπόν πρέπει να μάθουν, να έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν συνέχεια πράγματα. Θα είναι τόσο απαιτητικό το εργασιακό περιβάλλον και σε αυτή τη διαδικασία, ναι, θα βοηθήσουν και οι πανεπιστημιακές σπουδές, αλλά δεν είναι τελικά το κρίσιμο σε ό,τι αφορά το επάγγελμα.
0: Και κλείνω με αυτό πριν περάσουμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την Νάντση Αγγελοπούλου, ότι είμαστε από τις τελευταίες γενιές, θεωρώ, που θα πάρουμε, όταν πάρουμε, να είμαστε καλά, σύνταξη από τη δουλειά την οποία ξεκινήσαμε.
1: Σωστό, δηλαδή, και αυτό.
0: Έτσι ξεκινήσαμε ως δημοσιογράφοι και ο εργασιακός μας βίος θα λήξει. Έτσι, και
1: στο ίδιο επάγγελμα. Και στις προηγούμενες γενιές έλγε και συχνά και στον ίδιο εργοδότη.
0: Λοιπόν, τι κλειδίσαι.
1: Ευχαριστώ που είπες ότι ξεκίνησα πιο μετά από σένα στη δημοσιογραφία. Κάνεις λάθος.
0: Το 83 ξεκίνησε. Πότε ξεκίνησες?
1: Τότε.
0: Μαζί ξεκίνησα.
1: Η Νάνση Αγγελοπούλου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταδίδει ο ιστότοπος Άξιος, προσθέτει ότι ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να δώσει την τελική του έγκριση. Στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής υπόσχονται φρουροί της επανάστασης έπειτα από αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν. Ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στο νότιο Λίβανο. Οι δύο χώρες ετοιμάζονται για συνάντηση σε επίπεδο στρατιωτικών εκπροσώπων αύριο στην Ουάσιγκτον. Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα, οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή. Αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Είναι κρίσιμη σημασία η Ευρώπη να μπορεί μόνο να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, δεδομένου ότι τελικά τα δικά της συμφωνία.

0: Φέροντα διακυβεύονται, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γαλλικού Υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ. Αποφασισμένος να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις για το νέο ξεκίνημα της Γερμανίας, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, απαντώντας εμέσως και στα σενάρια περί αντικατάστασής του, ακόμα και χωρίς νέες εκλογές. Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 600 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία των δασών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομία, Τζέσικα Ρόσβολ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και όχι τηλεφωνικώς θα πραγματοποιείται στο εξής υποβολή καταγγελιών για οικονομικά εγκλήματα προς την ΑΔΕ, καθώς η τηλεφωνική γραμμή 1517 καταργείται. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές ή όμβρους, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Αυτός είναι ο Μάρκος Μάμφορντ και επέλεξα αυτό το τραγούδι για να το συνδέσω με την Κάρι Μάλιγκαν, στην οποία κάναμε αναφορά στην αρχή, διότι είναι ο σύζυγός της. Παντρευτήκανε πριν από...
1: Οικογενειακή υπόθεση.
0: Οικογενειακή, έτσι λίγο.
1: Αν είναι και μακρινή συγγενής του Νίκο Φιντένκο, τότε κλείσαμε.
0: Απλώς καμιά φορά κάνουμε έτσι τέτοια παιχνιδίσματα στην εκπομπή. Έχουν και τρία παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα κοτσομπολιά της αγγλικής μουσικής και θεατρικής σκηνής. Αλλά πάμε τώρα σε έναν Έλληνα λογοτέχνη, έναν Έλληνα μεταφραστή, μια σημαντική προσωπικότητα των γραμμάτων, στον οποίο γίνεται αφιέρωμα, επαμεινώντας γόνατας, δεν ζει πλέον, έχει φύγει από τη ζωή το 2006. Έχει αφήσει όμως ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική λογοτεχνία και αύριο γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα σε εκδόσεις Στιγμή. Εκδόσεις Στιγμή είναι ένας εκδοτικός ήχος που πολλές φορές λέω ότι είναι χειροποίητος. Καταρχάς έχει πολύ σημαντικά βιβλία, αλλά πέρα από τα πολύ σημαντικά βιβλία των εκδόσεων Στιγμή, είναι όλη η εικόνα του βιβλίου από το εξώφυλλο, την επιλογή της...
1: Και η αφή, αν μου επιτρέπεις.
0: Και η αφή, οι γραμματοσειρές, είναι όλα τόσο πολύ προσεγμένα, όπως ήταν και τόσο πολύ σχολαστικά, όπως ήταν και ο Επαμεινώντας Γονατάς, ο Έψιλον Χ Γονατάς, όταν τα βιβλία του ετοιμαζόντουσαν να εκδοθούν. Και πριν περάσουμε να μιλήσουμε για την προσωπικότητα του Γονατά, να σας πω ότι αύριο στις εκδόσεις Στιγμή, στις 7 το απόγευμα, οι εκδόσεις Στιγμή έχουν ένα πολύ ωραίο χώρο στα Εξάρχεια, Καλλιδρομίου 28. Έχουν ετοιμάσει οι εκδότες ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Γονατά, για τον οποίο θα μιλήσουν η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, που έχει μελετήσει το έργο του, ο Γιώργος Γότης και η ζωγράφος Εύη Τσακνιά, στις 7 το απόγευμα, και θα προβληθεί και ανέκδοτο υλικό από το ντοκιμαντέρ που δημιούργησε η Εύα Στεφανή, μία συνομιλία με τον Επαμεινώντα Γονατά, το οποίο και κάποιοι από εσάς μπορεί να το έχετε δει, αλλά θα δείτε όσοι πάτε αποσπάσματα από αυτά τα οποία δεν είχε συμπεριλάβει τότε μοντάροντας αυτή την ταινία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Στέλλα Τσάμου, ένα από τα μεγάλα ονόματα στην επιμέλεια βιβλίων, ελληνικής λογοτεχνίας. Πάρα πολλά δοκίμια και σημαντικά βιβλία έχει επιμεληθεί. Γνώριζε τον Επαμεινώντα Γονατά στις εκδόσεις Στιγμή και την καλησπερίζουμε. Κυρία Τσάμου, καλησπέρα σας μετά από ένα τεράστιο πρόλογο που έκανα.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Χατζηγιάννου, και σας ευχαριστώ για τα λόγια, τα καλά που είπατε προσωπικά για μένα, αν και είναι λίγο υπερβολικά.
0: Νομίζω ότι όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί σας, οι λογοτέχνες και οι ερευνητές, δεν τα βρίσκουν καθόλου υπερβολικά. Αλλά ας μιλήσουμε για τον Γονατά, ο οποίος Γονατάς ήταν στη μεγάλη παρέα των διανοούμενων που και εκδίδονταν στις εκδόσεις Στιγμή, αλλά ήταν μια μεγάλη παρέα, ήταν πολύ φίλοι, και βλέπουμε και σε φωτογραφίες εμείς οι νεότεροι, φωτογραφίες από τις συναντήσεις τους που γινόντουσαν κάθε εβδομάδα, έτσι δεν είναι?
2: Κυρίως τα Σάββατα στον παλιό χώρο, στο τυπογραφείο των εκδόσεων Στιγμή, στη Ζωοδόπου Πηγής ήταν τότε, όπου υπήρχαν μέσα και τα τυπογραφικά μηχανήματα, τα πιεστήρια, οι κάσες, γιατί τότε στο τυπογραφείο των εκδόσεων Στιγμή, στη Ζωοδόπου Πηγής ήταν τότε, όπου υπήρχαν μέσα και τα τυπογραφικά μηχανήματα, τα πιεστήρια, οι κάσες, γιατί τότε

0: Και διάβαζε, διάβαζε αποσπάσματα από τα βιβλία του. Τα υποέκδοση, έτσι δεν είναι?
1: Όταν πρόκειτο να βγάλουμε βιβλίο, το πρώτο βιβλίο βγήκε στις αρχές των εκδόσεων, όταν άρχισαν να πρωτολειτουργούν οι εκδόσεις στιγμή. Το 1984 δηλαδή βγήκε ο Ταξιδιώτης. Όταν έφυγε τα χειρόγραφα ήταν κάτι πολύ αστείο και το θυμήθηκα αυτό, γιατί από ευτυχή συγκυρία αυτόν τον καιρό ετοιμάζομαι να επιμεληθώ ένα δοκιμιακό έργο του Γιώργου του Γκώτου, ο οποίος θα μιλήσει για τον γονατά που τον ήξερε. Και μέσα από τις αναμνήσεις του από τον γονατά για τον άνθρωπο που κάνει μια κριτική του έργου του, λέει ακριβώς και μου θύμισε πολύ έντονα πώς γινόταν η διαδικασία. Δηλαδή έφερνε το πρώτο πράγμα, έβγαζαν για μια μεγάλη τσάντα όπου είχε διάφορα πράγματα, συνήθως βιβλία διαφόρων συγγραφέων για τους οποίους μίλαγε, και όταν μίλαγε έβγαζε και μας έδειχνε και κάτι, μας διάβαζε. Όταν δεν είχε τα χειρόγραφα, τα δικά του έβγαζε τα χειρόγραφα, όταν λέμε χειρόγραφα κατά κυριολεξία. Όπου ήταν τα σβησίματα ήταν άπειρα, υπήρχαν μελάνια 2-3 χρωμάτων, κόκκινα, πράσινα, μπλε, όπου ένας άνθρωπος δεν μπορούσε φυσικά να καταλάβει απολύτως τίποτα. Αφού μας διάβαζε λοιπόν ορισμένα αποσπάσματα, μετά ήταν η επόμενη, ήταν η δεύτερη φάση, ήταν το δακτυλόγραφο που ερχόταν. Και μετά άρχιζε ένας εφιάλτης για εκείνον που έκανε βασανιστική την καθημερινότητά του, από το άγχος του μέχρι να βγει το βιβλίο, μέχρι να βγει να το δει, πώς θα νειράχει, πώς θα σχεδιαστεί το εξώφυλλο, τι μέγεθος θα έχει γραμματοσειρά, αν είναι αρκετά ευανάγνωστη, αν το μέγεθος των γραμμάτων δημιουργεί πολλά κοψίματα που δεν του αρέσαν ενώ τα ενωτικά, το σχήμα, τέτοια πράγματα. Μέχρι που πλέον ερχόταν η ευτυχής ημέρα που το βιβλίο ήταν στο τυπογραφείο και το Σάββατο, κατά παράδοση, το βρέχαμε όπως λέγαμε, με ποτά, με ευχές, με προσφωνήσεις, με μουσικές, με διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό γινόταν στο τυπογραφείο τη στιγμή.
0: Θα μας πείτε λίγο για το...
2: ωραία περνούσατε δηλαδή, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Ναι, περνούσαν πολύ όμορφα.
2: Περνούσατε δηλαδή... Παρείστηκα, πώς να το πω.
1: Οι άνθρωποι ήταν, ναι, ήταν ο Σπύρος Τσακνιάς, ο Αλέξανδρος ο Κοντζιάς τα πρώτα χρόνια, μέχρι γιατί έφυγε και αυτός πολύ νωρίς. Ο Παναγιώτης ο Κονδύλης βέβαια. Και άλλοι και άλλοι και άλλοι.
0: Ο Σωτήρης Σόρογκας, η Κική Δημουλά. Και ήταν και ο Νίκος Ξανθόπουλος ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν διανοούμενος ο Νίκος Ξανθόπουλος.
1: Εξαιρετικός ήταν ο εκδότης, ο Εμίλιος Χαλιακάς, τον εκτιμούσε απέραντα.
0: Ο εκδότης της στιγμής, να πούμε, ο Μίλιος Καβλιακάτσος, ναι.
1: Ερχόταν πάρα πολλές φορές και μάλιστα πάντα φέρνοντας τους εξαιρετικούς μεζέδες της συζύγου του. Τον περιμέναμε και πανηγυρίζαμε. Γιατί εκτός όλων των άλλων ήταν επίσης και ένας φοβερά ενδιαφέρον συνομιλητής. Ένας άνθρωπος, μια περσόνα δηλαδή που την είχαμε μάθει εμείς οι υπόλοιποι, οι νεότεροι, από τον κινηματογράφο, και που δεν φανταζόμασταν ποτέ αυτή την εκδοχή του ανθρώπου και τη στοχαστικότητα που είχε. Ήταν πολύ, πολύ, θα ξεχάσω πολλούς. Πολύς κόσμος, πάρα πολύς κόσμος.
0: Ο Γονατάς φλέρταρε με το φανταστικό, έτσι δεν είναι?
1: Ο ίδιος δεν το δεχόταν αυτό, τον ενοχλούσε. Έχει πει, δηλαδή έλεγε μάλιστα, έχει κάνει και σε συνεντεύξεις, είναι πολύ γνωστό, ότι εγώ όλα αυτά που γράφω, το είχε πει νομίζω σε μια συνέντευξη στη Χαρουπερέ στην Άτσινο, δεν θυμάμαι, ότι αυτά είναι βιωμένα πουλάκι μου. Εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω δει, αυτά τα ξέρω. Έλεγε. Και δεν δεχόταν με τίποτε ότι είναι ο συγγραφέας του φανταστικού. Και έλεγε για το δε διήγημα, έλεγε ότι ούτε καν ότι γράφει εξαιρετικά πράγματα. Είναι ο συγγραφέας της εξαίρεσης. Και μάλιστα έλεγε ότι η εξαίρεση εννοεί ότι όλα τα απίθανα πράγματα μπορούν να γίνουν πιθανά. Είναι σαν πώς θα χειριστεί ο συγγραφέας.
0: Αγαπούσε πολύ τη φύση, αγαπούσε πολύ τα ζώα. Έτσι δεν είναι, κυρία Τσάμου?
1: Πάρα πολύ. Είχε άπειρες γάτες, τις οποίες προστάτευε, τις τάιζε, μουρμούριζε κιόλας. Έλεγε πώς έμπλεξα εγώ μέσα. Ουσιαστικά σκυλιά είχα, γιατί είχε όντως παλιά δύο σκυλιά και μας έχει πει και προσωπικές ιστορίες με το σκυλί του, ας πούμε, που νόμιζε ότι είχε καταπιεί τη βέρα του, όπως το χάιδευε. Και πήρε έναν ακτινολόγο βράδυ, γιατί πιο να έπαιρνε, δεν υπήρχαν τότε.
0: Διανεκτερεύοντα κτηνιατρία, ναι.
1: Όχι, δεν υπήρχαν κλινικές ζώα για το βράδυ να βγει κάποιον. Οπότε το πήγε σε έναν ακτινολόγο την επόμενη μέρα και του έκανε ακτινογραφία, την οποία βρήκε ο Γιώργος Ογκώτης όταν πήγε να τον βοηθήσει να ξεχωρίσει χειρόγραφα, φωτογραφίες. Και βρήκε μια ακτινογραφία και του λέει: τι είναι αυτό? Και ήταν η ακτινογραφία του σκύλου, το οποίο δεν είχε καταπιεί τη βέρα, βέβαια, ευτυχώς. Τη βρήκε ο Κυπουρός μετά από ένα μήνα στον κήπο. Και με τις γάτες ήταν, δηλαδή όταν πήγε.

0: πάρουμε το αυτοκίνητο. Τον πήγαινε κάποιο φίλο να τον πάρουμε το αυτοκίνητο και εγώ καμιά φορά για να πάμε έξω για παγητό. Έδωσε στα τέσσερα, κοίταζε κάτω από το αυτοκίνητο μήπως έχει πάει η γάτα και την πατήσουμε. Και αφού βεβαιωνότανε, φεύγαμε και όταν τον επιστρέφαμε, σταματούσαμε μία αγωνία πριν μην τυχόν και εμφανιστεί η γάτα, τον μυρίσει και εμφανιστεί και βρεθεί κατά τους ρόδες του αυτοκινήτου.
1: Mm-hmm. Στην αυριανή εκδήλωση, αυτό το αφιέρωμα στον γόνατα, θα προβληθούν και αποσπάσματα από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή.
0: Πολύ σωστά το είπατε.
1: Πώς είχε γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ, και γιατί τον επέλεξε η Εύα Στεφανή το γόνατα?
0: Αυτό θα μπορούσα να σου το πει η Εύα καλύτερα, παρότι έχουμε περάσει πολύ καιρό και δεν θυμάμαι. Πάντως, το συγκεκριμένο κομμάτι που θα προβληθεί έχει επιλέξει η Εύα να είναι από το τυπογραφείο των εκδόσεων στιγμής, της Οδό Πηγής τότε δηλαδή, και με την επίσκεψη του Πιέρ Μπετενκούρ, του Γάλλου, ο οποίος είχε επίσης ένα τυπογραφείο και τον οποίο ο γονατάς πάντα έψαχνε να βρει μικρές φωνές που του αρέσαν, λυσμονημένες, που θεωρούσε ότι πρέπει να βγουν στο φως, με αυτά ασχολιόταν και στα ελληνικά πράγματα, αν θυμάστε. Είστε πολύ νεότεροι, αν θυμάστε, αλλά μπορεί και να θυμάστε.
1: Δεν είμαι τόσο νεότεροι.
0: Μία σειρά που το έλεγε Ασυνήθιστες Ιστορίες. Ήταν έντυπη μικρά τομίδια, όπου είχε διηγήματα διαφόρων ξεχασμένων της ελληνικής λογοτεχνίας. Του Μιχαήλ Μητσάκη, τον οποίο υπεραγαπούσε βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου, Τσιρίνης Δεντρινού και άλλων. 11 καταφέραμε και βγάλαμε ένα, πολύ μικρά και κομψά. Αυτός επέλεξε τον τίτλο, τα κείμενα, τα σημειώματα και το εξώφυλλο βέβαια. Τα εξώφυλλα που μπήκανε.
1: Και πια, μια που μιλάμε για εξώφυλλα, στα βιβλία του Γονατά, που είναι αρκετά που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις στιγμή, υπάρχει πάντα ένα σχέδιο και τα περισσότερα σχέδια είναι το κρυθάκι.
0: Είχε μεγάλη αγάπη στον κρυθάκι. Ήταν πολύ φίλοι και είχε πολύ μεγάλη αγάπη ο ένας για τον άλλο. Πάρα πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Mm-hmm. Και μάλιστα τώρα είναι και σε εξέλιξη η έκθεση του με τα έργα του, η αναδρομική, στο Μουσείο Μπενάκη. Ήταν όμως δάσκαλός του, η δάσκαλό του θεωρούσε τον Νίκο Εγκονόπουλο ο γονατάς, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια. Αλλά και αυτός ήταν πράγματι δάσκαλος και όπως ήταν διορατικός. Ο γονατάς όταν και το έλεγε, του άρεσε πολύ να λέει ότι ήταν δάσκαλός του ο Εγκονόπουλος. Γιατί ήξερε τους Ευρωπαίους λογοτέχνες, τους προρομαντικούς, τους Γερμανούς, ήξερε τον Κάφκα, τον Κόλτ Φλομπέρ. Και μετά τον κατεύθυνε ο Εγκονόπουλος προς τους Ρώσους, οι οποίοι και οι μεγάλοι αλλά και οι Ελλάσσονες συμπλήρωσαν τη γνώση του.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, και την αγάπη και την αιμονή του με αυτούς τους συγγραφείς είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, το αποδεικνύουν οι υποδειγματικές του μεταφράσεις, όπως και υπεδείκνυε σε ανθρώπους να μεταφράσουν έργα σε άλλους και ανάλογα με το τι του έκανε. Δηλαδή στο Σπύρο Τσαχνιά, ας πούμε, κουβεντιάζει πολύ καιρό και κάποια στιγμή έγινε και βγήκαν σε εκδόσεις στιγμή το υπόγειο του Μπάμπελ και ο κυνηγός αρουραίων του Γκριν. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή οι επιλογές του Γονατά που ήθελε να τις μεταφράσει ο Τσαχνιάς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα υπάρχει ένα από τα βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις στιγμή, είναι οι δύο επιστολές του Γονατά στον Νίκο Εγκονόπουλο.
0: Στον Εγκονόπουλο βέβαια.
1: Και υπάρχει και η φωτογραφία του χειρογράφου. Έτσι, ενός μέρους του χειρογράφου. Mm-hmm. Ωστόσο, μια που μιλάμε για τα εικαστικά και στο χώρο των εκδόσεων, στην Οδό Καλλιδρομή 28, επαναλαμβάνω, γιατί αύριο είναι η εκδήλωση για το Γονατά στις 7 το απόγευμα, έχετε πολλά έργα σημαντικών ζωγράφων, όπως είναι ο Σόρογκας, τον οποίο αναφέραμε νωρίτερα, ήταν και αυτός μέλος της μεγάλης παρέας των εκδόσεων mm-hmm. στιγμή.
0: Mm-hmm. Και πολύ αγαπημένος φίλος της καρδιάς που λέμε.
1: Mm-hmm.
0: Εξαιρετικός καλλιτέχνης και εξαιρετικός άνθρωπος, δηλαδή τον αγαπάμε πάρα πολύ όλοι εκεί μέσα. Και είχε κάνει αρκετά εξώφυλλα. Είχε κάνει και για τα βιβλία του Καχτίτσι, όταν βγάζαμε τον Καχτίτσι τα πρώτα χρόνια.
1: Ο οποίος ήταν φίλος του Γονατά, έτσι δεν είναι?
0: Τον γνώρισε μόνο διαλληλογραφίας. Ήταν πολύ φίλοι.
1: Mm-hmm.
0: Τον γνώρισε μόνο διαλληλογραφίας. Μία αλληλογραφία άγχους βέβαια. Δυστυχώς δεν προλάβανε με το Γόρτι να ξεκαθαρίσουν, αρρώστησε ο Νόντας και δεν μπορέσαμε να ξεκαθαρίσουμε. Γιατί θέλαμε να βγάλουμε, να έχουμε τις επιστολές Καχτίτσι Γονατά.
1: Mm-hmm.
0: Και δεν μπορούσαν να ξεκαθαρίσουν. Ήθελαν αλληλογραφία επί έτη και έτη για να βγει το βιβλίο, ο ήρωας της Γάνδης.
1: Mm-hmm.
0: Και με βάση αυτές τις πληροφορίες τα λοιπά, ο Καρδίτς έγραψε, εξάλλου το ξέρετε, το βιβλίο «Η περιπέτεια ενός βιβλίου».
1: Ναι.
0: Όπου και επειδή ήταν και δύο παθιασμένοι με την τυπογραφία, ο Καρδίτς είχε στον Καναδά στήσει τυπογραφείο μόνος του και πάλευε. Mm-hmm. Αλλά μπορούσε να το φτάσει μέχρι να σημείο και μετά έψαχνα να το εκτυπώσει κτλ. Και θυμάμαι το γονατά όταν έβγαινε το πρώτο βιβλίο του Καρδίτση στις εκδόσεις στιγμή, έτσι ένα Φεβρουάριο πρωί, 7 η ώρα με γιονόνερο, να κάθεται στο σκαλί κάτω της εισόδου της στιγμής, στην ζωοδόχο πηγής, και να έχει βάλει τα κλάματα, γιατί θυμήθηκε, θα τραβούσαμε το πρώτο φύλλο. Δεν υπήρχε περίπτωση όταν θα τραβούσαμε το πρώτο φύλλο για να δοκιμάσουμε τα μελάνια κτλ. Να μείνω γονατά εκεί, σε οποιοδήποτε βιβλίο, είτε του Καρδίτση είτε τα δικά του. Και είχε έρθει γι' αυτό. Λοιπόν, είχε βάλει τα κλάματα, σκεφτόμενος πώς θα χαιρότανε και θα ανακουφιζότανε ο Καρδίτσης αν έβλεπε να τυπώνεται έτσι, ας πούμε, το βιβλίο του.
1: Mm-hmm. Κυρία Τσαμού, αυτές τις ιστορίες ή κάποιες από αυτές τις ιστορίες θα τις ακούσουν αύριο όσοι έρθουν στις εκδόσεις στιγμή, σε αυτό το αφιέρωμα που ετοιμάζεται για τον γονατά.
0: Δεν ξέρω, κάποιοι ενδεχομένως και να ακούσουν, δεν ξέρω το περιεχόμενο, αλλά σίγουρα οι άνθρωποι που θα μιλήσουν, δηλαδή η Φραγκίσκη ήταν επιστήθεια φίλη του πάρα πολλά χρόνια, μέχρι το τέλος της ζωής του, και είναι και εξαιρετική η δουλειά της που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη πολύ πρόσφατα, εξαιρετική η δουλειά της για τον γονατά, αλλά και ο Γιώργος Ογκώτης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ανέβαινε πάρα πολύ συχνά στην Κηφισιά για να τακτοποιήσουν τα βιβλιοθήκες, χειρόγραφα, φωτογραφίες, πορτρέτα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τον ξέρει επίσης πολύ καλά, οπότε φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά θα ακουστούν.
2: Μια περίεργη απορία που έχω. Δεν είχε. Συγγνώμη, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από πολιτική οικογένεια, είχε ένα πολύ διακεκριμένο θείο στην πολιτική, στρατιωτικό και πολιτικό, δεν είχε κάποια εμπλοκή, ας πούμε, ή έφεση ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, καθόλου.
2: Και είχε δεν ήταν καν πολιτικό ζώο, ας πούμε, έτσι.
0: Όχι, κοιτάξτε, ήταν ενημερωμένος για τα πάντα. Για τα πάντα. Δηλαδή και τα πολιτικά και τα τεκτενόμενα. Και ήξερε όλα τα περιοδικά που κυκλοφορούν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έτσι κι αλλιώς. Αλλά και τη Βιέννη και Νούργιο. Ήταν πάρα πολύ ενημερωμένος. Απλά δεν μιλούσε ποτέ ούτε για το έργο του, ούτε. Μόνο για τις αγάπες του μιλούσε, για αυτούς που αγαπούσε.
2: Και για τις γάτες.
0: Όχι, δεν ήταν. Αλλά όχι κριτική με τους φίλους του σε ένα περιβάλλον που αισθανόταν οικεία. Κάποιες φορές δεν ήταν από τα αγαπημένα του θέματα, το θέμα της πολιτικής, αλλά με τον Παναγιώτη το Κονδύλι, ας πούμε, είχαν κάνει πολύ ωραίες συζητήσεις.
2: Δύσκολο να το αποφύγεις και με το Κονδύλι, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Και ο οποίος επίσης του είχε μεγάλη, πολύ μεγάλη δυναμία και πολύ μεγάλη αγάπη.
1: Και έφυγε και πολύ νέος από τη ζωή ο Κονδύλις.
0: Στα 55. Δηλαδή, σηκωθήκαμε, ήμασταν στο σπίτι μας στη Νέα Σμύρνη και είχαμε έρθει ένα τραπέζι φίλοι. Δεν είχε έρθει ο Νόντας και ξεκινήσαμε 2 η ώρα, γιατί έτσι ήθελε ο Τάκης, και πήγαμε στην Κηφισιά. Και μπερδευτήκαμε και όλα και τον λαχταρίσαμε τον καημένο, γιατί νόμιζε ότι τρακάραμε. Είχε τέτοια αγάπη, δηλαδή. Άνοιγε η ψυχή του Κονδύλι, αλλά και του γονατά.
1: Είναι πολύ ωραίες οι ιστορίες και παροτρύνουμε και τους ακροατές που θα έρθουν αύριο στις εκδόσεις στιγμή στην οδό στην Καλλιδρομίου 28, γιατί θυμήθηκα το παλιό τυπογραφείο, το παλιό γραφείο, να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση, να δουν και τα αποσπάσματα της ταινίας, της βραβευμένης ταινίας της Εύας Στεφανή. Ούτε εσείς τα έχετε δει αυτά τα κρυμμένα, τα καλά φυλαγμένα. Οπότε οι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να τσιγκλίσουν λίγο όσους θα μιλήσουν, για να πούνε αυτές τις ιστορίες που πραγματικά τις χαρήκαμε πολύ.
0: Να ξεφυλίξουν τα βιβλία του Νόντα και όλα μπορούν να τα κάνουν.
1: Φυσικά.
0: Και θα πιούμε ένα κρασάκι και λοιπά, και ωραίες κουβέντες και μουσικές. Νομίζω ότι θα είναι ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσάμου. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Ήταν η Στέλλα Τσάμου, είναι επιμελήτρια βιβλίων, ένα από τα μεγάλα ονόματα στην επιμέλεια λογοτεχνικών βιβλίων ελληνικών και πεζογραφίας και κυρίως δοκιμίου, που μας μίλησε για τον γονατά και για τον εψιλον χ γονατά, επαμεινόντα χ γονατά, και
2: Χρήστο,
1: για την εκδήλωση.
2: Ήταν Χρήστος με γιώτα ο πατέρας του. Το ψάξα τώρα, όχι ότι ήξερα και ότι είναι και με γιώτα.
1: Αύριο λοιπόν στις εκδόσεις Στιγμή, που είναι χειροποίητες εκδόσεις και είναι και πολύ ωραίος χώρος αυτός πάνω των εκδόσεων στην Καλλιδρομίου, στο 28, σε 7 το απόγευμα, για να πιείτε και ένα κρασί αφού ακούσετε για τον επαμεινόντα γονατά.
2: Κάπου εδώ τελειώνει το Radio City για απόψε και για αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Η Έλενα Χατζιωάννου και ο Πάνος Πολυζωήδης ήταν στα μικρόφωνα, με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, την Καλλιόπη Ασλανίδου και τη Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Κώστας Ράπτης ετοιμάζεται να σας ενημερώσει με όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο απογευματινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 7, αλλά μέχρι τότε θα ακούσουμε το ιστορικό ένθετο.
1: Νάσης Ιστορίας, επιμέλεια κειμένων Δημήτρη Τζιβελέκη και εκφώνηση Νάνης Αγγελοπούλου.
2: Γεια σας, καλό απόγευμα και μείνετε στον 984.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, γιατί εμείς δεν θα είμαστε εδώ αύριο. Θα μας ακούσετε ωστόσο και την Κυριακή. Εμένα θα με ακούσετε και τη Δευτέρα. Καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
1: Γεια.
3: Ανάσες Ιστορίας.
4: Μαΐου 1979, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο Μέγαρο τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η επιλογή του Ζαπίου συμβόλιζε τη σύνδεση της κλασικής Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές αξίες. Παρόντες ήταν οι ηγέτες των 9 κρατών μελών, με τον Γάλλο πρόεδρο Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, τον ισχυρότερο σύμμαχο της Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια. Οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη είχαν ξεκινήσει το 1976 και ολοκληρώθηκαν το Μάιο του 1979. Με την υπογραφή αυτή, η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος της τότε ΕΟΚ, σπάζοντας την απομόνωση και μπαίνοντας σε μια τροχιά εξυγχρονισμού. Ήταν μια στρατηγική επιλογή επιβίωσης της ελληνικής δημοκρατίας αμέσως μετά την πτώση της Χούντας. Η συμφωνία επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 28 Ιουνίου 1979, ανοίγοντας το δρόμο για την επίσημη έναρξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ την 1η Ιανουαρίου 1981. Η υπογραφή στο Ζάπιο παραμένει σημαντικότερη διπλωματική επιτυχία της μεταπολεμικής Ελλάδας, παρά τις κρίσεις, οικονομικές και πολιτικές που μεσολάβησαν. Η συμμετοχή της χώρας στον ευρωπαϊκό πυρήνα θεωρείται πλέον το κεκτημένο που εξασφαλίζει τη θέση της στον σύγχρονο κόσμο.
3: Κείμενα Δημήτρης Τζιβελέκης. Εκφώνηση Νάνση Αγγελοπούλου.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Δράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου. Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγωπούλου και ο Διονύσης Φίρστ. Όπως πάντα τέτοια ώρα τις καθημερινές από τους 98 και 3, γιατί δεν είναι αυτές οι ειδήσεις. Και σήμερα Πέμπτη, 28 Μαΐου, δηλαδή 148η ημέρα του έτους 2026. Εάν προτιμάτε, 9η του μηνός Πρέριάλ του έτους 234 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 11η του Δουαλχίτζα του 1447 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 12η του μηνός Σιβάν του 5786 αποκτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. 7η του Χορντάντ του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Είναι επίσης η μέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία. Και ό,τι ηρωνία, στους γείτονες και θανάσιμους εχθρούς των Αρμενίων, στους Αζέρους, είναι επίσης η ημέρα της δημοκρατίας για το Αζερμπαϊτζάν. Να τη χαίρονται τέτοια που είναι. Η μέρα της δημοκρατίας είναι και στο Νεπάλ και αυτό είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Αν θυμηθούμε ότι μέχρι τις αρχές του αιώνα το Νεπάλ ήταν μοναρχία. Κατά το Ορθόδοξο Ιερωτολόγιο, είναι των ιερομαρτύρων ευτυχούς επισκόπου Μελιτινής και Ζαχαρίου του Προυσαέως. Τον Οσίων Ανδρέου του Διαχρήστων Σαλού, Νικήτα επισκόπου Χαλκιδόνος του Ομολογητού Σοφρονίου και Ιγνατίου επισκόπου του Ρώσου. Ενώ για την Καθολική Εκκλησία είναι η ημέρα του Αγίου Γερμανού Επισκόπου Παρισίων. Ναι, του Saint-Germain που ξέρετε όσοι συχνάζετε στο Saint-Germain de Pré ή είστε ο οπαδί της Paris Saint-Germain. Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη από το ραδιοταξί Ελλάς που θα μας ενημερώσει για την κατάσταση της κίνησης τούτη την ώρα στους δρόμους της πόλης. Καλησπέρα από τον Αθήνα 84.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-64-57.000. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Κηφισού άνοδο και κάθοδο από Ιερά Οδό ως Μεταμόρφωση. Στην Αττική Οδό από την έξοδο της Μεταμόρφωσης μέχρι και το Χαλάνδρι στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στον Πειραιά γύρω από το λιμάνι. Στην λεωφόρο Ποσειδώνος από Γλυφάδα μέχρι και το Παλαιό Φάλιρο. Στη Σταδίου Σολοτομικός της. Στη Συγκρού από Λογομιτζή μέχρι Σύνταγμα. Στην Αμαλίας καθώς και στην Αρετού και στη Βασιλείας Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακό έχει Βασιλή Σοφίας από Χίλτον μέχρι Εμπελοκήπους. Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα. Λεωφόρο Βουλιαγμένης από Άλυμο ως Βούλα, η Καναλοπούλη μπροστά από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, η λεωφόρο Ηρακλείου στο Περισσό μέχρι Ηράκλειο, όπως και η Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Δύσκολα κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Κηφισίας άνοδο και κάθοδο από Απελοκήπους μέχρι Νέα Ερυθρέα και στη Μεσογείο από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι η ενημέρωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον Εκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Και ξεκινάμε την περιδιάβασή μας στην επικαιρότητα με τις διεθνείς εξελίξεις. Γιατί τι μέρα είναι σήμερα? Α, είναι η μέρα που φυσάει αποκλιμάκωση. Χθες ήταν η μέρα που φύσαγε ένοπλη αντιπαράθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης διάρκειας 60 ημερών με σκοπό την παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όμως ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει ακόμα να δώσει την τελική του έγκριση σε αυτό. Αυτά μετέδωσε σήμερα ο Αμερικανικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους, αν και ο συγκεκριμένος ιστότοπος έχει κατηγορηθεί από τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου ότι απλώς κάνει παιχνίδι χειραγώγησης των αγορών με διαρροές που προς όφελός του διοχετεύει το ίδιο το περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Εν τω μεταξύ, στεναρή απάντηση σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών υπόσχονται φρουροί της Επανάστασης έπειτα από τα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν, ενώ στον Λίβανο ισραηλινά πλήγματα προκάλεσαν σήμερα το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων στα νότια της χώρας. Και ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή ο Βαγγέλης Σαρακινός, βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα σε όλους και από μένα. Κώστα, για να είμαι ειλικρινής, μνημόνιο κατανόησης περιορισμένης κρίσης είναι η πρώτη φορά που το ακούω. Για μετά τις 60 μέρες τι θα υπάρχει από αυτό το μνημόνιο κατανόησης? Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενδιάμεσο μόρφωμα το οποίο προβλέπει παράταση της κατάπαυσης του πυρός αυτής η οποία παραβιάζεται και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Είναι δηλαδή ουσιαστικά το προσχέδιο των 14 σημείων το οποίο γνωρίζουμε εδώ και ημέρες, με την προσθήκη ότι από Αμερικανούς αξιωματικούς ότι όλα αυτά τελούν υπό την έγκριση του Ντόναλντ Τραμπ. Όλα τα προηγούμενα σχέδια που δημοσιεύτηκαν τελούσαν υπό την έγκριση της Τεχεράνης. Τώρα, τι λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με βάση τα δημοσιεύματα για αυτό το σχέδιο το οποίο δημοσιεύτηκε σήμερα? Οι όροι είχαν οριστικοποιηθεί ήδη από την Τρίτη, αναφέρουν, αλλά οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών έπρεπε να ενημερώσουν τις ανώτατες γενικές.

0: προστασίας των χωρών τους. Το δεύτερο που αναφέρουν είναι ότι οι Ιρανοί επανήλθαν αφού εξασφάλισαν αυτές τις εγκρίσεις από τους ανωτέρους τους. Το Ιράν ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο το ίδιο, είναι το γνωστό, το Ιράν με βάση αυτό ανοίγει προορμούς χωρίς διόδια και σε 30 μέρες μαζεύει τις νάρκες από την περιοχή. Οι Αμερικανοί λύνουν τον ναυτικό αποκλεισμό ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειωθεί στο Ορμούς. Το Ιράν δεν έχει πει κάτι τέτοιο. Φέτος οι τελευταίες δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων ήταν ότι δεν θα εφαρμοστεί κανένας όρος αν δεν υπάρξουν αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τον τερματισμό του πολέμου και τον ναυτικό αποκλεισμό. Προβλέπεται μια δέσμευση του Ιράν για την μη απόκτηση πυρηνικού όπλου και διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά αποθέματα εντός 60 ημερών. Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί με βάση τα σημερινά δημοσιεύματα θα εξετάσουν άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση πόρων. Αυτό ωστόσο το διέψευσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και κατά το Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο είχε. Να μείνουμε στα γεγονότα. Τα γεγονότα λοιπόν τι μας λένε. Μας λένε ότι το πρωί είχαμε επίθεση στο νότιο Ιράν, αμερικανική επίθεση, ότι οι φρουροί της Επανάστασης απάντησαν, δήλωσαν ότι χτύπησαν αμερικανική βάση, δεν μας είπαν πού. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι απόθυσε επίθεση, καταδίκασε αυτή την επίθεση ως Ιρανικό συνόδι έγκλημα. Η αμερικανική διοίκηση του στρατού της Μέσης Ανατολής κατέγγειλε επίσης αυτή την Ιρανική επίθεση ως παραβίαση της εκεχηρίας. Και έχουμε δύο δηλώσεις οι οποίες φανερούν τα δημοσιεύματα στα οποία αναφερθήκαμε πριν. Ένα νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοσταμπά Χαμενεϊ, ο οποίος επαναλαμβάνει την εκτίμησή του ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα και ότι αυτό επιχειρούν να το κάνουν αυτή τη στιγμή με διχασμό και καταστροφή. Και έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτείων, του Σκοτ Μπένσετ, ο οποίος για άλλη μια φορά βάζει πρόσθετες κυρώσεις, προαναγγέλει ουσιαστικά αποκλεισμό και των δύο Ιρανικών αεροπορικών εταιριών από δικαιώματα προσγείωσης και ανεποδιασμού και πώλησης εισιτηρίων. Την κρίση την πληρώνει ως γνωστόν ο Λίβανος, όπου σε νέες επιθέσεις είχαμε 14 νεκρούς, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Εκεί έχει επεκταθεί η επιχειρησιακή δραστηριότητα του Ισραηλινού στρατού πέρα από την κίτρινη γραμμή. Αυτά συμβαίνουν στο Λίβανο, ενώ αύριο είναι προγραμματισμένη στην Ουάσιγκτον συνάντηση αντιπροσωπιών των δύο χωρών σε επίπεδο στρατιωτικών αντιπροσώπων. Και στις 2 και 3 Ιουνίου αναμένεται ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Κώστα.
1: Βαγγέλη Σαρακινέ, σε ευχαριστώ πολύ. Εκτοτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών εν μέσω υποχώρησης και των ευρωπαϊκών αγορών στον απόϊχο της αναζωπήρωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή με τις εκατέρωθεν επιθέσεις που ακούσαμε να μας περιγράφει ο Βαγγέλης Άρκυνος. Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης Τιμώνα έκλεισε σημειώνοντας πτώση κατά 0,91%. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του μαζί με τις απαιτούμενες υπογραφές κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα ήταν εκεί και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Μίνα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ο Αλέξης Τσίπρας, λοιπόν, όπως είπε και εσύ, Κώστα, στις 12 περίπου έφτασε στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος και κυρίως από το επικοινωνιακό του επιτελείο, και κατέθεσε την ιδρυτική πράξη διακήρυξης του κόμματός του στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπως την οποία περιλαμβάνονται, όπως χαρακτηριστικά είπε, περίπου 350 από τις χιλιάδες υπογραφές. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για δημοκρατία και για δικαιοσύνη. Σημαία, μας είπε χαρακτηριστικά, είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εξυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Και αναφέρθηκε στην έναρξη ενός ταξιδιού, ευελπιστώντας, όπως είπε, ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Ωστόσο, να σου πω ότι η είδηση

0: πέρα από την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, ήταν στην παρουσία μιας επίτηνης αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, μιας ανώτατης δικαστικής λειτουργού, η οποία έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα και τη δική της φραγίδα στον χώρο της δικαιοσύνης. Και αναφέρομαι στην αντιπρόεδρο του, μέχρι πέρσι αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαρία Λεπενιώτη, η οποία ήταν, να θυμίσουμε, και πρόεδρος στην υπόθεση της, στην πρωτόδικη δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, όπου ομόφωνα, να θυμίσουμε τότε, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας υπό την προεδρία της είχε κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Να σου πω ότι προκάλεσε έκπληξη η παρουσία της στα δικαστήρια και βεβαίως έχει υπογράψει και την ιδρυτική διακήρυξη και προφανώς θα έχει και ρόλο στην νέα εποχή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, διότι ήταν πάντοτε μια δικαστική λειτουργός η οποία μιλούσε με τις αποφάσεις της στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου. Ήταν μια γυναίκα από το δικαστικό σώμα που δεν ήταν χαμηλών και ήπιων τόνων, ωστόσο σήμερα βρέθηκε ξανά στον Άριο Πάγο περίπου ένα χρόνο μετά την αφιπηρέτησή της, με διαφορετική ιδιότητα από αυτήν που την είχαμε συνηθίσει στα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει, γιατί να σας πω ότι η συγκεκριμένη δικαστική λειτουργός, η οποία έφτασε μέχρι την κορυφή της ποινικής δικαιοσύνης στη χώρα μας, είχε διατελέσει και ανακρίτρια παλαιότερα, αλλά είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν με πολύ σοβαρές υποθέσεις και χαίρει κατά γενική ομολογία εκτιμήσεως τόσο από τους συναδέλφους της όσο και από τον ευρύτερο νομικό κόσμο. Μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλέξης Τσίπρας ρωτήθηκε τι σηματοδοτεί η παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη σήμερα μαζί του στην κατάθεση της πράξης ιδρυτικής διακήρυξης και επανέλαβε το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι ένας από τους πυλώνες του κόμματός του και βεβαίως με νόημα είπε σηματοδοτεί αυτό που όλοι καταλαβαίνετε, δίνοντας από την πλευρά του, όπως όλοι εκτιμούν, ένα σαφές μήνυμα για την αντιμετώπιση, για τον τρόπο της αντιμετώπισης της δικαιοσύνης και του συγκεκριμένου του θεσμού αυτού, που όπως όλοι γνωρίζουμε, με βάση και τα δημοσκοπικά ευρήματα, ο δείκτης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το θεσμό της δικαιοσύνης βαίνει συνεχώς μειούμενος.
1: Μίνα Μουστάκα, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε πώς αντέδρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην εμφάνιση μέσα σε μία εβδομάδα δύο νέων κομμάτων με τις σημερινές του δηλώσεις στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο Απόστολος Χονδρόπουλος έχει το λόγο. Καλησπέρα, Απόστολε.
2: Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ο κ. Μαρινάκης σήμερα κατά βάση σχολίασε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ειδικά σε ό,τι αφορά το όνομα, ρωτήθηκε για μία ακόμη φορά, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει αντιδράσεις στον χώρο του κυβερνώντος κόμματος για το ακρονίμιο Ελλάς, το γεγονός ότι παραπέμπει στην εθνική αντίσταση. Ρωτήθηκε ο Γιώργος Μαρινάκης αν αυτός ήταν λόγος που έχουν προκληθεί αντιδράσει στην στον χώρο του κόμματός του. Είπε λοιπόν ότι το όνομα που επέλεξε ο κ. Τσίπρας είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στο νέο κομματικό φορέα αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, όπως υποστήριξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά, ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, αλλά και με το όνομα του κόμματός του θέλει να γυρίσουμε πίσω. Και αυτό είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι τα πραγματικά προβλήματα είναι αυτά που ενδιαφέρουν την κοινωνία και όχι τα συνθήματα και τα ονόματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπε καταλήγοντας, απλά είναι ένα rebranding που μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία. Πρέπει να σου πω ότι είχε ένα δεικτικό σχόλιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ μετά την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα και απόψεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί που ουσιαστικά εμφανίζουν το το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα να εξυπηρετεί εμφάνισή του πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου και να γίνει λόγος ακόμη και για
1: συμφωνία.
2: Ακριβώς. Ήταν δεικτική η απάντηση του κ. Μαρινάκη, ότι είπε ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά. Ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες. Και πρόσθεσε ότι ο ίδιος πιστεύει ότι νομίζει ότι το Πασόκ το έχει κυριεύσει πανικός, όπως είπε, στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμη και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.
1: Απόστολε Χονδρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης από συγκεκριμένα συστήματα που θέλουν τη διατήρηση της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ένα αμφιβόλο τις δύο πρόσφατες δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες εμφανίζουν τα νεοσύστατα κόμματα του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού πάνω από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Ο πολιτικός μας συντάκτης Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Παναγιώτη.
3: Καλησπέρα σε όλους. Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρέθηκαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεις, Κώστα. Μάλιστα, ήταν πολύ αυστηρή η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Χαριλάου Τρικούπ. Έκανε λόγο για εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης και μάλιστα έκανε λόγο για συγκεκριμένα συστήματα που την οδηγούν αυτή την επιχείρηση. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπ, υπήρξε παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου των Εταιρεών Δημοσκοπήσεων και δημοσιεύτηκαν δύο δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν τις ίδιες μέρες πριν την είδηση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη δημοσκόπηση της Interview που προσδιορίζει διαφορά 0,5 μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελλάς του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα και εκείνη της Real Polls που δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες, εμφανίζοντας το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφιο αριθμό και τέταρτο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Έκανε λόγο για υπόγεια σχέδια κάποιων. Με τη Χαριλάου Τρικούπη να σημειώνει ότι όσοι παίζουν τα αρέστα τους για ένα πολιτικό βολικό σκηνικό θα διαψευστούν όπως πάντα με κοφατικό τρόπο από τον ελληνικό λαό. Να πούμε ότι την επίθεση στις δημοσκοπικές εταιρείες συντήρησε και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος μάλιστα έκανε λόγο και για ένα σύστημα που λειτουργήσε και στις προηγούμενες εκλογές του 2023, σημειώνοντας ότι κάποιοι φούσκωσαν τεχνιέντος το ΣΥΡΙΖΑ για να συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι βολευόταν και ο ένας και ο άλλος. Αυτό επιχειρείται να επαναληφθεί και σήμερα. Είναι μια βολική κατάσταση και για αυτούς που το θέλουν, αλλά και για τα δύο κόμματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και όπως ο ίδιος υποστήριξε, δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη που μιλάει για το μέλλον, αλλά θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Τη Νέα Δημοκρατία, είπε ο κ. Ανδρουλάκη, τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν θα τη παίρνει τις ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη χτυπάει στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος, σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη. Επίσης, ο κ. Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε εχμές και για κάποια συμφέροντα που στηρίζουν τόσο τον Αλέξη Τσίπρα όσο και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος έκανε μάλιστα λόγο για εξαρτήσεις στο συγκεκριμένο πολιτικό, σημειώνοντας ότι φαίνεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα τους πολιτικούς. Όταν βλέπετε ισχυρά μηδιακά συστήματα να προστατεύουν και να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται, υπάρχουν εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Και ο ίδιος ανέφερε το παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι ούτε ολιγάρχες αγόρασαν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αγώνας που δίνουμε, είπε χαρακτηριστικά, είναι χωρίς εξαρτήσεις. Γι' αυτό μπορούμε μαζί με τον ελληνικό λαό να κάνουμε μια νέα αρχή. Κώστα.
1: Παναγιώτη Θεοδωρόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ. Επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε όμως και το νεοσύστατο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας εξηγεί το τι και πώς. Καλησπέρα, Μιχάλη.
4: Καλησπέρα, Κώστα. Για προκλητική ηρωνία, γενικολογίες και πλήρη αξιοπιστία εγκαλείπτουν Αλέξη Τσίπρα η Ελπίδα Δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του. Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι υποτιμά τη μνήμη των πολιτών, υπερθυμίζοντας τις δικές του κυβερνητικές ευθύνες για το μνημόνιο, το άνοιγμα τρόπου για τα φαντς, αλλά και τις τάσεις του στο θέμα των πολιτικών ασυλιών με φόρο τραγωδίων Ντεμπών και τη σύμβαση 717. Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του, το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού τονίζει προκλητική ηρωνία, γυναικολογία και καμία ουσία σε ανακοινώσεις του κ.

0: εισαγωγή ήταν λιπερή και αξιομνήσει τα κόμματα με ήδη να λώσουν, αφού φτάσαμε να ακούσουν ότι παράγονται περισσότερα από όσα μπορούν οι υπότιτλοι να καταλώσουν. Κάνοντας την ανακοίνωσή του, το κόμμα τη Μαρίτα Κατησιανού τονίζει ότι ο κύριο Τσίπρα νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Κώστα.
1: Μιχάλη Λεγάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε σελίδα. Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα αδικήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, της Συγκρότησης και Ένταξης σε Εγκληματική Οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτήριου, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Περισσότερα από 100 θύματα φέρεται να είχε ο 27χρονος που παρίστανε τον επιχειρηματία και συνελήφθη για απάτη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Πέρος έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα Κώστα. Ναι, φαίνεται ότι ο 27χρονος πέρασε σε άλλο επίπεδο την εξαπάτηση των πολιτών και με μεγάλο θράσος έκανε μια απίστευτη κομπίνα. Αρχικά εμφανιζόταν ως μεγάλο στέλεχος στην ναυτιλιακή εταιρεία ή σε μεγάλη εταιρεία εστίασης. Και έβαζε μικρές αγγελίες ότι δήθεν γίνονται προσλήψεις. Μάλιστα έκανε τα ραντεβού του με υποψήφια θύματα σε πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας και εκεί κατάφερε να τους αποσπά στοιχεία προσωπικών δεδομένων όπως δελτία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς, τους κωδικούς για πρόσβαση στους λογαριασμούς του δημοσίου, στο gov.gr. Με αυτά τα στοιχεία, Κώστα, προέβαινε στο δεύτερο επίπεδο της απάτης, όπου νίκιαζε διαμερίσματα Airbnb και έβαζε συνέχεια μικρές αγγελίες ως ιδιοκτήτης στα συγκεκριμένα διαμερίσματα, ότι τα νίκιαζε σε πολύ ελκυστικές τιμές. Αυτό το έκανε, τα νίκιαζε τα διαμερίσματα με τα στοιχεία που είχε υποκλέψει από τα προηγούμενα θύματα του. Και όσοι ήθελαν να νοικιάσουν αυτά τα διαμερίσματα, τους έπαιρνε προκαταβολές προκειμένου να μην χάσουν την μεγάλη ευκαιρία και έτσι κατάφερε να αποσπά μεγάλα χρηματικά ποσά. Είναι χαρακτηριστικό, Κώστα, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι μέσα σε δύο μέρες με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να εξαπατήσει περισσότερα από 22 άτομα, παίρνοντας πάνω από 20.000 ευρώ. Ενώ μέχρι τώρα έχουν εξιεχνιαστεί τουλάχιστον 94 απάτες, 94 άτομα τα οποία έχουν εξαπατηθεί, με την αστυνομία να υπολογίζει ότι ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι και διπλάσιος, με τις έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί η πλήρης δράση του 27χρονου.
1: Δημήτρη Πέρο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευρήματα συμβατά με ηλεκτροπληξία και με πνιγμό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό χθες από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών ενώ προσπαθούσε να το περάσει πατώντας σε σανίδι. Εν τω μεταξύ, ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, φέθηκε η 28χρονη μητέρα του 10χρονου, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός. Την ίδια ώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά εξακολούθηση ασκήθηκε σε βάρος της ιδιοκτήτριας σπιτιού στην ίδια περιοχή, μετά από καταγγελίες για ρευματοκλοπή. Ότι είχε δηλαδή περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αραδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε νεκρό το παιδί. Η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

0: Να περάσουμε στην αυτοδιοικητική επικαιρότητα, καθώς επίθεση στην κυβέρνηση για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης εξαπέλυσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και ο Γιώργος Μανουσαρκάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Μιλώντας σε εκδήλωση χθες το βράδυ του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας άσκησε κριτική αλλά και επίθεση προς την κυβέρνηση σχετικά με το νέο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Η κριτική ξεκίνησε με το άρθρο 730 του νέου κώδικα που είναι σε διαβούλευση, καθώς όπως επισήμανε, ουσιαστικά θέλει να ελέγχει τους Δήμους και να αποτρέπει την όποια προσπάθεια των εργαζομένων συμβασιούχων να μονιμοποιηθούν, καθώς το άρθρο αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι κατά τη διάρκεια τόσο της εκδίκασης των υποθέσεων αλλά όσο και για τον

0: Σχηματισμών των Προσλήψεων. Θα παρίστανται ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Οικονομικών και ένα εκπρόσωπος από το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου έτσι να υπάρχει το κράτος και να βάζει φρένο στις όποιες ας πούμε προσπάθειες γίνονται από τους εργαζόμενους προκειμένου να τακτοποιηθούν. Ο κύριος Ζούκας αναφέρθηκε ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να καταργηθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις, καθώς εκτός από το ελεκτικό συνέδριο ασκούν και αυτές έλεγχο στις αποφάσεις των Δήμων και ειδικά στις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες είναι πολιτικές και βέβαια έχουν να κάνουν με το συμφέρον των Δήμων. Υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση ο έλεγχος της σκοπιμότητας με την νομιμότητα. Οι φορείς αυτοί πρέπει να ελέγχουν την νομιμότητα και να μην ασχολούνται με την σκοπιμότητα. Ο κύριος Ζούκας μίλησε και για τον εκλογικό νόμο, τον οποίο εισάγει με την πρώτη Κυριακή το νέος κώδικας, τονίζοντας ότι δεν γίνεται να εκλέγεται δήμαρχος από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό κάτω από το 30%, τονίζοντας ότι ο νέος νόμος αυτός, εκτός ότι είναι αντισυνταγματικός, είναι και αντιδημοκρατικός. Και μάλιστα ανέφερε τα λόγια που είχε πει ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος σε ημερίδα της ΚΕΔΕ, ότι δεν μπορεί να φανταστεί έναν εκλογικό νόμο από την κυβέρνηση, ο οποίος να ελέγχει την πλειοψηφία των Δήμων. Υπογράμμισε δε ότι αυτός ο εκλογικός νόμος στην ουσία δεν αντιπροσωπεύει τη λαϊκή βούληση. Κλείνοντας να πούμε ότι ο κύριος Ζούκας είπε ότι πρέπει να καταργηθεί ο μνημονιακός κόφτης ό,τι αφορά την επιδότηση των Δήμων από το κεντρικό κράτος, αλλά και ότι πρέπει το Πράσινο Ταμείο να επανέλθει στην αρχική κατάσταση, όπου έδινε το 10% των εσόδων τους για έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τους Δήμους και τα οποία έργα είναι τόσο αναπτυξιακά όσο και περιβαλλοντικά, και να μην παραμείνει στο 3%. Κώστα.
1: Γιώργο Μανωσακάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Την κριτική που ασκείται από μέρους των αυτοδιοικητικών για εκλογή δημάρχων από την πρώτη Κυριακή, κλήθηκε να σχολιάσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης, μιλώντας στο πρωινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 με τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα. Ο Υφυπουργός, αναφερόμενος και στο τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστήριξε ότι δεν είναι νέος έμφυα. Ας ακούσουμε συγκεκριμένα επ' αυτού.
2: Ακούμε τώρα διάφορα θέματα ότι πάει να εφαρμοστεί, λέει, νέος έμφυα. Λάθος. Δεν τίθεται θέμα νέου έμφυα στα ακίνητα, να το ξεκαθαρίσω. Καταργείται το τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δηλαδή ο ΤΑΠ και ο ΦΙΧ, καταργούνται, συγχωνεύονται με ένα νέο τέλος.
3: Το τέλος τοπικής ανάπτυξης.
2: Το οποίο τέλος, προσέξτε, λαμβάνει υπόψη και την παλαιότητα του ακίνητου. Δίνουμε τη δυνατότητα ώστε να εφαρμόσουν τους συντελεστές και να αποφασίσουν τα ίδια τα δημοτικά συμβούλια.
1: Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε.

0: 1984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αθήνα 984.
3: Αθήνα 984.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 984 και τον Κώστα Ράπη. Και επιστρέφουμε στην επικαιρότητα με το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων που τίθεται σε πιλωτική λειτουργία από τις αρχές Ιουνίου ώστε να καταγράφει όλες τις προνοιακές παροχές και τα κοινωνικά επιδόματα αναδικαιούχο, τα οποία φτάνουν συνολικά τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Να πάμε στο Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Θάνο.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Τέλος στη χορήγηση 27 επιδομάτων και κοινωνικών ενισχύσεων σε δικαιούχους με χαμηλά εισοδήματα, ευάλωτα νοικοκυριά, άτομα με ειδικές ανάγκες, ανασφάλιστους συνταξιούχους και άλλους από διαφορετικούς δημόσιους φορείς, όπως γίνεται σήμερα, όπως ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων, ο γνωστός ΟΠΕΚΑ ή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, φιλοδοξεί να βάλει το δημόσιο, εσωματώνοντας πλέον σε ένα πλέον Εθνικό Μητρό Παροχών και Εγγυήσεων όλες τις μόνιμες κοινωνικές παροχές και τα επιδόματα, τα οποία σήμερα χορηγούνται σε εκατομμύρια δικαιούχους και φτάνουν ετησίως, όπως ανέφερες και εσύ, τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Στο νέο αυτό Μητρό, που θα τεθεί σε πιλωτική λειτουργία από την ερχόμενη Πέμπτη, θα ενσωματωθούν όλα τα εφιστάμενα αρχεία παροχής ενισχύσεων σε δικαιούχους που διατηρούν σήμερα διάφοροι δημόσιοι φορείς, με στόχο το δημόσιο να έχει μια ολιστική εικόνα των χορηγούμενων παροχών ή ενισχύσεων, ένα φυσικό πρόσωπο ή νοικοκυριό, να ασφαλιστεί η τυρότητα και η ορθότητα των ελέγχων μέσω διασταυρώσεων για τα χορηγούμενα επιδόματα σε δικαιούχους, να παρακολουθείται το δημοσιονομικό του κόστος για τον προϋπολογισμό του κράτους και να είναι αποτελεσματικότερος ο σχεδιασμός ή ανασχεδιασμός των δημόσιων πολιτικών για την οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων, νοικοκυριών, συνταξιών.

0: λοιπόν κι άλλο. Να διευκρινίσουμε πάντως, Κώστα, πως θα αφορά τα μονίμως χορηγούμενα επιδόματα και ενισχύσεις σε δικαιούχους και όχι τις έκτακτες ενισχύσεις σε μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όπως έγινε με την πανδημία, την ενεργειακή κρίση και μόλις πρόσφατα με την επιδότηση των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στο νέο πάντως Εθνικό Ηλεκτρονικό Αρχείο θα δημιουργηθεί ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε δικαιούχο, όπου θα καταγράφονται εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία και όλες τις παροχές που λαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο θα βλέπει όλα τα επιδόματα που λαμβάνει ένας πολίτης από οποιοδήποτε φορέα σε πραγματικό χρόνο και θα εντοπίζει στρεβλώσεις όπως η χορήγηση επιδομάτων σε μη δικαιούχους ή η χορήγηση πρόσθετων επιδομάτων που καλύπτουν την ίδια ανάγκη. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί κόστα να εντοπίζει περιπτώσεις που σήμερα είναι δύσκολο να διαπιστωθούν, όπως παραδείγματος χάρη ένα επίδομα μπορεί να συνεχίζει να καταβάλλεται ενώ έχουν αλλάξει οι προϋποθέσεις χορήγησης του, όπως παραδείγματος χάρη στο εισόδημα ή στην οικογενειακή κατάσταση ενός πολίτη. Επίσης, ένας πολίτης ενδέχεται να λαμβάνει περισσότερα από ένα επιδόματα τα οποία καλύπτουν την ίδια ανάγκη. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν λάθη στα στοιχεία ταυτοποίησης, όπως στον ΑΦΗΜΗ ή στον ΑΜΚΑ, τα οποία οδηγούν είτε σε λαθασμένες πληρωμές, είτε ακόμη και σε καταβολή μικρότερων ποσών από τα προβλεπόμενα. Μεταξύ πάντως των παροχών και ενισχύσεων, που θα αποτυπώνονται ανά φυσικό πρόσωπο στο νέο Μητρό, χωρίς το ίδιο να έχει πρόσβαση, θα είναι τα επιδόματα θέρμανσης, παιδιών, αναδοχής, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κοινωνικής αλληλεγγύης, ανασφάλισης στους υπερήλικες, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα στέγασης, το επίδομα κίνησης παραπληγικών, τετραπληγικών και ανασφάλιστων, η τακτική επιδότηση ανεργίας κοινών και εποχικών ανέργων, το επίδομα μακροχρονίων ανέργων, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης, η οικονομική ενίσχυση κοφών και βαρύκων, η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική στέρηση, η υπηρεσία προσωπικών βοηθών για άτομα με αναπηρία, το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταποσκευήρωση και πολλά άλλα. Κώστα.
1: Θάνο Πασχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε άλλες εξελίξεις. Ανησυχία προκαλεί στο νοσοκομείο Αττικών η επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, με το Σωματείο Εργαζομένων να καταγγέλει δεκάδες κρούσματα μεταξύ υγειονομικών, ασθενών και συνοδών τις τελευταίες ημέρες. Στην έλλειψη κλινών και προσωπικού απέδωσε το συμβάν ο Μιχάλης Ρίζος, παθολόγος εντατικολόγος στο νοσοκομείο Αθηνών, μιλώντας νωρίτερα στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Από την Παρασκευή την προηγούμενη άρχισαν να εμφανίζονται σοριδών κάποια κρούσματα σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Η Επιτροπή Λοιμόξεων, η αλήθεια είναι ότι έδρασε άμεσα, απομόνωσε το αίτιο και πήρε έτσι κάποια πρώτα μέτρα. Αλλά η πραγματικότητα με τα στοιχεία που είχαμε μέχρι χθες το απόγευμα ήταν ότι έχουν νοσήσει επισήμως 25 γιατροί και νοσηλευτές. Προφανώς υπάρχουν και άλλα πιο ελαφριά κρούσματα που δεν καταγράφονται. Δεκάδες ασθενείς, δεν ξέρουμε ακριβώς το νούμερο, γιατί γίνονται διαρκώς μετακινήσεις από πτέρυγα σε πτέρυγα για να προστατευτούν στοιχειοδός οι πιο ευάλωτοι ασθενείς, οι κρυσκοχειρουργημένοι, οι ανοσοκατασταλμένοι. Εκείνο που είναι το θέμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι αυτές οι συνθήκες συνοστισμού, αθλειότητας δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, με τα ράτζα, την κατάληψη ακόμα και του σαλονιού μιας πτέρυγας, είναι ό,τι πιο ευνοϊκό για να αναπτυχθούν τέτοιου τύπου επιδημίες. Γιατί αυτός ο ιός δεν είναι κάτι τροφικό, μεταδίδεται για τις επαφείς. 10-15 άνθρωποι σε κάθε πτέρυγα που είναι στα ράτζα, καταρχήν πώς θα πάνε τουαλέτα. Πώς θα πάνε τουαλέτα. Οι νοσηλευτές προφανώς που είναι 2 για 30 αναγκάζονται, γίνονται 2 για 45, με ό,τι επιπτώσει έχει αυτό το θέμα. Αυτά τα έχουμε καταγγείλει και τα έχουμε καταγράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν υδρώνει το αυτή ούτε των διοικήσεων, ούτε των κυβερνήσεων, ούτε των εισαγγελέων, γιατί έχουμε κάνει και εξώδικα και μηνυτήριες αναφορές. Διαρκώς υποσχέσεις και τέλος πάντων σχέδια που αποτυχάνουν. Τώρα όμως στο πλαίσιο της κατάστασης αυτής με την επιδημία της γαστρεντερίτιδας, το αυτονόητο που ζητάμε και απορούμε πώς το έχουν ήδη ζητήσει οι αρμόδιοι φορείς, γιατί κάναμε χθες μια κινητοποίηση στο διοικητή ανάμεσα στα άλλα και για αυτό το θέμα, μαζική κινητοποίηση, όπου θέσαμε το ζήτημα τουλάχιστον η επόμενη γενική εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο, το νοσοκομείο να αποδεσμευτεί για να μπορέσει να ανασάνει λίγο, να απομονώσει κάποια περιστατικά, να φύγουν τουλάχιστον τα ράτζα, να μην έρθουν δηλαδή νέες εισαγωγές όσο μπορούν, για να υπάρχει μια στοιχειώδης ας πούμε διαχείριση απόλυτα λογική της επιδημίας αυτή. Μην δημιουργήσουμε κάποιο πανικό ότι είναι κάποια ανησυχητική οντότητα αυτή καθεαυτή, αλλά ωστόσο για τους ασθενείς και ειδικά τους ευάλωτους ασθενείς που είναι και ταλαιπωρία αλλά και μπορεί να αποβεί και επικίνδυνη.
1: Να δούμε κάτι διαφορετικό. Μια νεοσύστατη κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση άρχισε μέσα σε λίγους μήνες να κερδίζει δημόσιες συμβάσεις καθαριότητας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από δημόσιους διαγωνισμούς που προορίζονται κατά αποκλειστικότητα για φορείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας για άντρες.

0: γράφουν η Δανάη Μαραγκουδάκη και ο Σταύρος Μαλιχούδης, τον οποίο με χαρά καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα Νέο 84.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε και σήμερα και άλλες φορές για τα ρεπορτάζ μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πώς γίνεται οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες καθαρισμού εν προκειμένου να μεταμφιέζονται σε κίνσεπ?
1: Ναι,
0: και μάλιστα κίνσεπ ένταξης.
1: Σωστά, σωστά. Αρχικά για να βάλουμε λίγο το πλαίσιο, να πούμε το γιατί έργα ακριβώς αφορά το ρεπορτάζ. Υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπες, κάποια έργα του δημοσίου τα οποία δίνονται, είναι κάποιες δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες όμως δεν δίνονται όπως συνήθως, δηλαδή με κριτήριο την πιο συμφέρουσα τιμή για ένα έργο, αλλά δίνονται σε φορείς της ΚΙΝΣΕΠ ένταξης που είπαμε, και οι οποίες έχουν σκοπό την επανένταξη ευάλωτων ομάδων.
0: Δηλαδή, άρα δίνονται με μία, είναι προνομιακά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο σκοπός είναι ακριβώς να μην χρειάζεται αυτές οι οργανώσεις, οι φορείς, να πρέπει να διαγωνιστούν με τη χαμηλότερη τιμή και με τους νόμους, με τους όρους αγοράς. Αλλά τη στιγμή που απασχολούν ευάλωτες ομάδες, δηλαδή μπορεί να είναι αποφυλακισμένοι, μπορεί να είναι πρώην χρήστες, να ευνοούνται κατά αυτόν τον τρόπο, ώστε να υπάρχει και η επανένταξη εργασιακή και κοινωνική. Αυτά τα έργα πολύ συχνά αφορούν καθαριότητα, δηλαδή φορείς του δημοσίου, κτίρια του δημοσίου, υπουργεία, πανεπιστήμια, οικονομικές υπηρεσίες, όπου προσφέρονται από αυτούς τους φορείς οι υπηρεσίες. Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς είναι ότι ενώ πάρα πολλά χρόνια πράγματι υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες, εμφανίστηκε μια οργάνωση η οποία λέγεται Human Union, η οποία η πρώτη μας παρατήρηση ήταν ότι είχε την ίδια διεύθυνση, τα ίδια άτομα που την έστησαν, δύο κοινά άτομα στο ΔΣ και τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, με μια πάρα πολύ μεγάλη ιδιωτική εταιρεία, τη Magic Fresh, όπου σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για μια εταιρεία με τζίρο 5,5 εκατομμύρια ευρώ, για μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες σε πολύ μεγάλα έργα, όπως ας πούμε στα IKEA ή στα Lidl, στη Eurobank. Και εμφανίστηκε η νεοσύστατη ΚΙΝΣΕΠ, που θεωρητικά έχει το σκοπό της ένταξης και της απασχόλησης ατόμων με ευαλωτότητα, να έχει ίδιο γραφείο, ίδιο τηλέφωνο επικοινωνίας, δύο ίδια πρόσωπα και ίδιο εκπρόσωπο με μια ιδιωτική εταιρεία.
0: Απευθυνθήκατε στην εταιρεία ή στην εν λόγω ΚΙΝΣΕΠ στο πλαίσιο του ρεπορτάζ?
1: Απευθυνθήκαμε και στις δύο πλευρές. Αν και το ενδιαφέρον είναι ότι απευθυνθήκαμε δηλαδή στους ίδιους ανθρώπους και για τις δύο εταιρείες. Λάβαμε μια απάντηση, στην οποία ήταν βέβαια μετά το ρεπορτάζ, δηλαδή μια μέρα μετά τη δημοσίευση, όπου μας αναφέρεται και πολύ σωστά μας αναφέρεται ότι δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο, ότι τηρούν το γράμμα του νόμου και ότι δεν έχουν, ας πούμε, παραβεί κάποια πρόβλεψη. Αυτό στο νομικό επίπεδο, δηλαδή στο διαδικαστικό επίπεδο, έχουν δίκιο, έτσι. Αυτό που όμως δημιουργεί ενδιαφέρον από το δικό μας ρεπορτάζ είναι το πώς η εταιρεία αυτή, ας δεχτούμε ότι φτιάχτηκε με σκοπό το να προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, όταν φτάνει η ώρα να υπογράψει συμβάσεις με τους φορείς για καθαριότητα κτηρίων, όπως ας πούμε έχουμε τη Σχολή Καλών Τεχνών στον Ταύρο, τότε εμφανίζεται να μην έχει το προσωπικό που χρειάζεται και να δανείζεται προσωπικό από την ιδιωτική εταιρεία.
0: Τότε πώς επιτελείται το έργο της ένταξης?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ σωστή ερώτηση. Σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις έχει υποστηριχθεί από την πλευρά της Human Union, δηλαδή της υπηρεσίας του φορέα που εργάζεται για την ένταξη, ότι θα δανειστεί προσωπικό και εμπειρία και ικανότητες, και αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιείται, από την άλλη εταιρεία. Οπότε είναι αυτή ακριβώς η ερώτηση που έκανες. Ποιοι θα δουλεύουν, πώς επιτελείται ο σκοπός και το γιατί να φαίνεται να είναι όχημα μια εταιρεία αυτή και τελικά να παρέχει τις υπηρεσίες μια άλλη εταιρεία, έτσι.
0: Εφόσον όλα αυτά είναι δουλειές που δίνονται από δημόσιους φορείς, είχαμε από πλευράς τους κάποιο σχόλιο ή αντίδραση πριν ή μετά την εμφάνιση του ρεπορτάζ?
1: Με τα Υπουργεία δεν έχουμε λάβει κάποια επίσημη απάντηση. Είχαμε κάνει μεγάλη προσπάθεια και ειδικά και η συνάδελφος η Δανάη Μαραγκουδάκη να έχουμε μια επίσημη απάντηση. Δεν είχαμε. Είχαμε όμως από την προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικών για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, γιατί αυτοί οι φορείς, η ΚΙΝΣΕΠ ας πούμε, και οι συνεταιρισμοί εντάσσονται στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, η οποία εξήγησε ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα στο πώς ορίζονται στις συμβάσεις τα στοιχεία. Οπότε όταν ένας φορέας επικαλείται στο καταστατικό του ότι έχει ως σκοπό την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ευάλωτων ατόμων, τότε μπορεί να συμμετέχει. Αλλά όπως ανέφερε και στην προηγούμενη.
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Πιστοποιείται κάπως

0: η πιστότητα του κάθε φορέα στον σκοπό για τον οποίο αποτίθεται έχει ιδρυθεί.
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι απλώς αρκεί το να επικαλείται μια οργάνωση που έχει τέτοιο σκοπό και ότι αυτό αρκεί για να μπορεί να χτυπά, ας πούμε, τέτοιους διαγωνισμούς. Εμείς ρωτήσαμε, για παράδειγμα, την Human Union, δηλαδή την νεοσυστηθήσα Κινσέπ, πόσα άτομα απασχολεί, που να ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Αλλά το ανησυχητικό και που αυτό νομίζω είναι που θα πρέπει σε επόμενο χρόνο να υπάρξει κάποια πρόβλεψη, είναι ότι το να αρκεί ένας φορέας απλώς να επικαλείται το έχει σκοπό την ένταξη και να λέει ότι θα προσλάβει άτομα από ευάλωτες ομάδες, νομίζω ότι δεν επαρκεί για να προστατευτεί η ουσία αυτού του κανονισμού και της προέλευσης.
0: Προφανώς λείπει κάποιος μηχανισμός πιστοποίησης.
1: Σωστά, σωστά, σωστά.
0: Ήταν ο Σταύρος Μαλιχούδης του Σόλωμον, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 984.
1: Καλό βράδυ.
0: Συγκέντρωση αλληλεγγύης προς την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών πραγματοποιείται την ώρα αυτή στο Μοναστηράκι, όπου και βρίσκεται ο Σπύρος Χαλικιάς και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Σπύρο.
2: Καλησπέρα λοιπόν και από μένα.
0: Υπάρχει ένταση?
2: Με βροχή αυτή τη στιγμή εδώ. Όχι, δεν υπάρχει ένταση. Υπάρχει αρκετός κόσμος. Ένα πολύ μεγάλο πανό στα αγγλικά που γράφει για την απεργία πείνας των δύο ανθρώπων. Η συγκέντρωση λοιπόν διοργανώνεται ως απάντηση στις πρόσφατες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σύμφωνα με την κοινότητα των προσφυγικών Κώστα επιβεβαιώνει, όπως λένε και όπως καταγγέλουν εδώ οι συμμετέχοντες, την απόφαση για εκένωση της γειτονιάς των προσφυγικών. Παράλληλα, βέβαια, η στάση αυτή της κυβέρνησης από τις συλλογικότητες όλους, όλες δείχνουν, όπως λένε, ότι θεωρούν ότι είναι καταδίκη σε θάνατο για τους απεργούς πείνας. Να πούμε ότι η κινητοποίηση αφορά τον Αριστοτέλη Χατζή, που βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 5 Φεβρουαρίου, 113 μέρες δηλαδή είναι ο άνθρωπος σε απεργία πείνας. Ήδη με σοβαρά προβλήματα και επιδείνωση της υγείας του, πρόσφατα διακομίσει στο νοσοκομείο, ενώ ήδη στην απεργία πείνας έχει μπει και η κοπέλα η Σουζόν Ντοπάγν, η οποία είναι από την 1η Μαΐου 28 μέρες απεργία πείνας. Να πω όσο ότι τα βασικά αιτήματα εδώ της διαδήλωσης αυτής είναι η άμεση ακύρωση της σύμβασης ανάπλασης από την περιφέρεια Αττικής των προσφυγικών, καμία εκένωση της γειτονιάς στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η διασφάλιση της παραμονής όλων των κατοίκων, ενώ στην κατοίκων να μείνουν στα σπίτια τους, δηλαδή να μην φύγουν οι άνθρωποι και βγουν στον δρόμο, και ενώ στη διαμαρτυρία συμμετέχουν εκτός από την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών, η ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Πετραλώνων, Φυσίου και Κουακίου, άλλες συνελεύσεις περιοχών της Αθήνας.
0: Προβλέπετε πορεία?
2: Προβλέπεται πορεία, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Υποτίθεται ότι θα γινόταν μια πορεία. Βρέχει όμως, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αν θα γίνει πορεία προς προς το Σύνταγμα, ναι, ή αν θα γίνει μέσα στο Θησείο, όπως πολλές φορές γίνεται, μοιράζοντας υλικό και ενημέρωση στον κόσμο.
0: Σπύρο Χαλικιά, σε ευχαριστώ πολύ. Είχαμε την ευκαιρία και πρόσφατα να μιλήσουμε για την αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου στην Αθήνα σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως και αυτές οι επιτροπές καταγράφουν συγκεκριμένους πολιτικούς συσχετισμούς. Το αποτέλεσμα είναι διχογνωμία, καθώς οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν ούτε μεταξύ τους, δεδομένης και της αυξημένης παρουσίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της πολιτικής οικογένειας στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Και σχετικά έγραψε στο INGR ο Γιάννης Ορέστης Παπαδημητρίου, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλησπέρα από τον Αθήνα 94.
3: Καλησπέρα.
0: Τι είχαμε σήμερα σε σχέση με την αποστολή της Επιτροπής, ας την πούμε με το ακρονιμίο της, το Ευρωπαϊκό Κοντ?
3: Είχαμε το κλείσιμο των τριήμερων διεργασιών της και με τη μία συνέντευξη τύπου, η οποία υποτίθεται πως παραδίδει στους δημοσιογράφους τα ευρήματα αυτής της αποστολής. Εδώ πέρα ξέραμε εξ αρχής, μάλλον είναι θέμα το οποίο το έχουμε καλύψει και εμείς στο ΙΝ σε προηγούμενη φάση, ότι υπήρξε μια πολύ έντονη διχογνωμία ήδη από την προετοιμασία της αποστολής, όπου αποκλείστηκαν πάρα πολλοί κρίσιμοι μάρτυρες, με εξαίρεση την κυρία Τιχεροπούλου.
0: Αποκλείστηκαν, θυμάμαι καλά, ο κύριος Βάρας.
3: ο κύριος Βάλλας και πολλοί ακόμα μη σχετικοί με το ζήτημα και όπως ήταν αναμενόμενο αυτό, φυσικά επειδή όλο αυτό πατούσε σε εύθραυστες ισορροπίες, πέρασε αυτό το οποίο επιθυμούσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και φυσικά έβγαλε και τα ανάλογα συμπεράσματα. Τα ανάλογα συμπεράσματα ποια είναι? Ότι το Action Plan το οποίο έχει καταρτήσει η κυβέρνηση για τις αγροτικές επιδοτήσεις βαίνει καλώς και είναι όντως πολλά υποσχόμενο για μια μεταρρύθμιση της αξιοποίησης των νοσιακών κονδυλίων και από την άλλη ότι είναι πολύ καλή η συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Να σημειώσουμε ότι όλο αυτό συμβαίνει την ίδια περίοδο που αναγκάζεται η κυρία Κοβέσκη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαμαρτυρηθούν με επιστολή στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη, η οποία υποβαθμίζει ουσιαστικά ή επιδιώκει να υποβαθμίσει το ρόλο και τη δυνατότητά τους να δράσουν μέσα στη χώρα. Έχουμε ξανασυζητήσει, νομίζω, σε αυτήν την εκπομπή για αυτή την ταραχώδη σχέση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, αλλά μετά την αποστολή της Επιτροπής Κοντ, η κυβερνητική πλευρά, αν μη τι άλλο επικοινωνιακά, θα είναι σε θέση να επιδεικνύει και ευρωπαϊκό πεντιγκρί. Γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί φίλοι.
3: Δεν είναι τόσο σίγουρο. Γιατί
0: μπορεί να μεταφερθεί η διχογνωμία στο Ευρωκοινοβούλιο.
3: Αναπόφευκτα θα γίνει, γιατί εκεί πέρα κάποια στιγμή θα φτάσει και στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Θα φτάσουν τα συμπεράσματα της ΚΟΝΤ και εκεί πέρα θα ανοίξει αρκετά η βεντάλια, ακόμα και αν το ΕΛΚ συνεχίζει να έχει πλειοψηφία. Το βασικότερο δεν είναι αυτό όμως, είναι ότι ήδη από τη στιγμή που παρουσιάζεται ένα δελτίο τύπου, υπάρχουν οι εκπρόσωποι της ομάδας των σοσιαλιστών, ενώ Έλληνες ευρωβουλευτές, ο Γιάννης Ομανιάτης των σοσιαλιστών, ο Κώστας Αρβανίτης της αριστεράς και ο κ. Φράγκος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, οι οποίοι λένε ότι εμείς δεν συνυπογράφουμε αυτό το κοινό ανακοινωθέν, γιατί φυσικά δεν μας εκπροσωπεί. Και τι λέει αυτό το κοινό ανακοινωθέν? Ότι όλα αυτά τα οποία έχουμε καυτηριάσει ως κακό κείμενο το τελευταίο διάστημα, ότι είναι ένα νέο ξεκίνημα και η βάση μιας μεταρρύθμισης. Αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ λογικό για τους ανθρώπους που έχουν να καταγγείλουν πάρα πολύ συστηματικά ζητήματα, τα οποία εμείς τα φέραμε και οι δημοσιογράφοι ενώπιον των εκπροσώπων της ΚΟΝΤ, ότι η μετάβαση η οποία γίνεται τους τελευταίους μήνες υπό την αδέκη μεταρρύθμιση των επιδοτήσεων έχει πάρα πολλές σκιές και η ίδια. Έχουμε δικαιώματα τα οποία δίνονται στη βάση τιμολογίων ζωοτροφών. Έχουμε επίσης στελέχη τα οποία του παλιού ΟΒΚΕΠΕ που εμφανίζονται να λένε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στις συνομιλίες που κατέγραψε τη δικογραφία, οι οποίοι παραμένουν σε θέσεις ευθύνης, έτσι, διευθυντές και προϊστάμενοι σε κομβικές θέσεις του νέου οργανισμού.
0: Ενώ για την κυρία Τεχεροπούλου δεν υπάρχει θέση στο οργανόγραμμα.
3: Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε θέσει πολλάκι, νομίζω, πολλοί δημοσιογράφοι. Θεωρείται πως ήταν απλά μια τεχνική κατάργηση της θέσης. Όχι ότι δεν είχε κάτι το εκδικητικό.
0: Αντιμετώπισε και στη σημερινή συνέντευξη τύπου η πλειοψηφία των Προεδρείων, να το πούμε έτσι, της Επιτροπής, τέτοια ερωτήματα από εσάς?
3: Αντιμετώπισα, ναι. Οι απαντήσεις οι οποίες πήραμε δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανοποιητικές. Νομίζω ότι έχουμε γράψει και εγώ στην ανταπόκριση που έδωσα στο ΙΝ και άλλοι συνάδελφοι σε άλλα μέσα. Νομίζω μπορούμε να τους αφήσουμε στην κρίση των ακροατών. Δηλαδή είναι ζητήματα τα οποία έχουμε πει ότι δεν επαρκούν ως απαντήσεις. Κάποιες απαντήσεις έμοιαζαν πάρα πολύ με τις ελληνικές κυβέρνησεις, να πω την αλήθεια, σε κάποια ζητήματα. Δηλαδή, χαρακτηριστικά αυτό το θέμα των διευθυντών και προσταμένων, πήραμε ξανά την απάντηση ότι θα του διευθετήσει η ποινική διαδικασία και μετά μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε πειθαρχική. Κάτι το οποίο, όπως ξέρουμε, δεν ισχύει.
0: Είπαμε, γι' αυτό υπάρχουν οι πολιτικές οικογένειες και μάλιστα οι ευρωπαϊκές. Ευχαριστώ θερμά τον Γιάννη Ορέστη Παπαδημητρίου του NGR. Καλό βράδυ από τον Αθήνα 84. Και να περάσουμε με τη βοήθεια του Απόστολου Βαξεβανέλη στην αθλητική επικαιρότητα, όπου το μενού έχει σήμερα μπάσκετ. Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα, και μάλιστα έχει και μεγάλο ντέρμπι, γιατί Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, μόλις 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης, είναι στο 96-96. Μεγάλο ντέρμπι, και αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει σοφαρίσει. Ο Παναθηναϊκός θα έχει την τελευταία επίθεση. Είναι οι ημιτελικοί που ξεκίνησαν σήμερα. Θα πούμε ότι ο νικητής χρειάζεται, αυτός που θα περάσει το τελικό, χρειάζεται δύο νίκες για να προκριθεί. Στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα εορταστικό κλίμα, καθώς θα ανεβεί στον ουρανό του σταδίου το τέταρτο λάβρο της κατάκτησης της Ευρωλίγας. Θα είναι και το κύπελλο εκεί, αλλά Κώστα, πάντα αυτά κρύβουν παγίδες, γιατί όταν είναι και πολύ εορταστική η ατμόσφαιρα, το μυαλό φεύγει από τον αγώνα και η ΑΕΚ φυσικά θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί.
0: Απόστολε Βαξεβανέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται μάλλον συνεχιασμένος αύριο Παρασκευή στην Αττική, με τους ανέμους να πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από τους 23 βαθμούς τα ξημερώματα μέχρι τους 30 βαθμούς το απόμεσημέρο. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα, την Εύη Ρεντίφη στον ήχο, τη Λίλιαν Ξύλου στην παραγωγή και τους Πέμι Παναγοπούλου και Διονύση Φύση στο 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το ένθετο για το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
5: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
6: Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και το τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρογονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τερκημιώδους, οδυνηρά σκληρή σχέση. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνεπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις, και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι, και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και αν προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας σε επόμενες ημέρες αναφορικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλίης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών σήμερα στη Λεμεσό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να εγκριθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση του ρεπορτάζ, το οποίο ωστόσο οδήγησε στην πτώση της τιμής του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Σε δηλώσεις του, ο Φαντα Χωσέιν Μαλεκί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι περισσότερες προτάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πρόσθεσε, η μόνη μας ανησυχία είναι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ και η αθέτηση των δεσμεύσεών του. Την ίδια ώρα, με κυρώσεις απειλεί το Ομάν ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε περίπτωση που συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Αναστέλει το Ισραήλ τη σχέση του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε μία απόφαση η οποία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί και σύμφωνα με αυτήν το Ισραήλ προστίθεται στη λεγόμενη μαύρη λίστα σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Σημειώνεται ότι ο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ το 2024. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καμπανάκι από UNICEF και Υπουργείο Υγείας για την ψυχική υγεία των παιδιών. Τα στοιχεία της Εθνικής Δράσης για την Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας αποτυπώνουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για τη σχέση των νέων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, 3 στους 4 βιώνουν το φαινόμενο του doom scrolling, με το 42% να συνεχίζει να σκρολάρει ακόμη και όταν το περιεχόμενο του προκαλεί άγχος. Πάνω από τους μισούς δηλώνουν ότι η συνήθεια αυτή καταστρέφει τη διάθεση, τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους. Αντιμέτωποι με σοβαρά κακουργήματα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠ. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βαθμό πλημελήματος ασκήθηκε σε βάρος της ιδιοκτήτριας σπιτιού στην Ηράκλεια Σερών για τον θάνατο του 10χρονου αγοριού μέσα σε αρδευτικό κανάλι, στο οποίο η 43χρονη φέρεται να είχε περάσει καλώδιο ηλεκτροδότησης. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Η ίδια αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ρευματοκλοπής και απέδωσε την ενέργεια αυτή στο σύζυγό της, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή. Ελεύθερη αφέθηκε η μητέρα του 10χρονου, η οποία αντιμετωπίζει την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ηλεκτροπληξία και πνιγμό. Αυστηρή παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Τουρκία, η οποία απέκλεισε την Κυπριακή Δημοκρατία από την προπαρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, την COP31. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης για το κλίμα δεν είναι αποδεκτός, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Άννα Κάιζεϊτ Κόνεν. Σύμφωνα με την ίδια, η Τουρκία διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα συμπεριληφθεί στις προσεχείς προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν οι ελβετικές αρχές την επίθεση με μαχαίρι νωρίς το πρωί σε σιδηροδρομικό σταθμό με 3 τραυματίες. Η αστυνομία συνέλαβε έναν 31χρονο με ελβετοτουρκική υπηκότητα, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Μονοψηφιακά θα υποβάλλονται πλέον οι καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα, καθώς καταργείται ο τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός 1517. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Νέο δρομολόγιο μεταξύ Λισαβόνας και Αθήνας, το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου, εγκαινιάζει η εταιρεία Tupper Portugal με 5 πτήσεις την εβδομάδα. Έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα του Πορτογαλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για κατάχρηση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια που ανατέθηκαν από δήμους σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του κόμματος. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι διενήργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη ο πρώτος αγώνας της σειράς των ημιτελικών της Τίχημαν GBL, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός προηγείται με 104-98. Στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ. Η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, καθώς απέκλεισε την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού με 2-1 σετ. Επόμενη αντιπαλός της η Πολωνή Μάγια Τσουαλίσκα. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

0: Καλησπέρα και από εμάς, λίγα λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι η Γλυκιά Σμουρία στο ραδιοφωνό σας, το οποίο είναι συντονισμένο στον Αθήνα 984. Είμαι η Αριστεία Γιάννου στη φροντίδα του Γονιέβη Ρεντίφη και απόψε δεν είμαι μόνη μου. Έχω καλεσμένο στο στούντιο και με πολύ μεγάλη χαρά θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο άλμπουμ που έχει τίτλο «Ο χρόνος μακριά σου». Το υπογράφουν ο Λουμιέρ ή αλλιώς Θανάση Χριστοδούλου. Γεια σου, Θανάση.
1: Γεια σου, Αριστεία.
0: Τι κάνεις?
2: Πολύ καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόσκληση.
0: Και δίπλα σου είναι η Χριστίνα Σαμαρά. Γεια σου, Χριστίνα.
3: Γεια σου, Αριστεία.
0: Χαίρομαι πολύ που σας συναντώ. Ο Θανάσης έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους. Άκου τώρα έκπληξη.
2: Άκου τώρα τι πήγε και έκανε αυτός.
0: Τι πήγε και έκανε.
2: Ο αλήτης.
0: Και η Χριστίνα τραγούδησε σε αυτό το άλμπουμ, το οποίο είναι πραγματικά τόσο ατμοσφαιρικό, δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένας κόσμος έτσι που βουτάς, μια γλυκιά μελαγχολία, γι' αυτό και ταιριάζει και στη γλυκιά συμμορία πάρα πολύ.
2: Σωστό.
0: Και είναι ένας κόσμος που θέλει απλά λίγο να του αφιερωθείς, νομίζω. Και δεν ξέρω σε αυτούς τους καιρούς και σε αυτούς τους γρήγορους ρυθμούς πόσο ένας ακροατής μπαίνει σε ένα τέτοιο κόσμο.
2: Ναι, γι' αυτό και το βγάλαμε σε βινίλιο καταρχάς. Γιατί το βινίλιο είναι ένας τρόπος για να ακούσεις πραγματικά
0: τη μουσική. Το έχω εδώ κιόλας και
2: χαίρομαι πάρα
0: πολύ. Κρατάω τώρα εγώ.
2: Σε αυτόν τον κόσμο των πάρα πολύ υψηλών ταχυτήτων και της πάρα πολύ μειωμένης προσοχής. Όντως, ίσως και από αντίδραση, γιατί είμαι πολύ αντιδραστικός τύπος γενικά. ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα απαιτεί την προσοχή του ακροατή.
0: Θανάση, οι ακροατές ίσως του σταθμού και της Γλυκιάς Μωρίας σίγουρα ξέρουν κάποια πράγματα για σένα, γιατί σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ οι μουσικές σου και παίζουν πάρα πολύ συχνά στην εκπομπή. Τα έχουμε έτσι λίγο ξαναπεί. Και χαίρομαι έτσι τώρα που συναντιόμαστε για να παρουσιάσουμε αυτά τα τραγούδια και θέλω να μιλήσουμε για το πώς βρεθήκατε εσείς. Γιατί ήδη εσύ έχεις κάνει κάποια πράγματα και η Χριστίνα έχει κάνει και θα τα πούμε, τα οποία σχετίζονταν πιο πολύ με ορχιστρικά θέματα. Με κάτι ωραίες απαγγελίες. Αυτά τα αγαπημένα, τα δικά μου.
2: Ναι, σωστά. Νομίζω μέσα στην καραντίνα, απλά επειδή είχα πολύ χρόνο και εγώ, όπως αρκετή φαντάζομαι, άρχισα να δουλεύω κάποια κομμάτια τα οποία υπήρχαν με αγγλικούς στίχους πιο παλιά. Και απλά σκεφτόμουν να. Επειδή τέλος πάντων μου άρεσε να δοκιμάζω καινούργια πράγματα, λέω πώς θα ήταν αυτά, άρα και με ελληνικό στίχο. Το πρώτο κομμάτι που είχα κάνει και μάλιστα το είχα ηχογραφήσει με την Εφέλη Φασούλη, λεγόταν Προσεκτικά. Είχε κυκλοφορήσει νομίζω το 22, κάπου εκεί, 22-23. Και αυτό ήταν έτσι ένα πρώτο έναυσμα για να πω ότι ωραία, θα ήθελα λοιπόν να πάω προς τα εκεί να δοκιμάσω πώς γίνεται να γράφεις ελληνικό στίχο στις μελωδίες αυτές που, εντάξει, μάλλον αυτοί που με ξέρουν λένε ότι είναι αρκετά δυτικότροπες για την ελληνική σκηνή. Αλλά αυτό ήταν και το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση. Οπότε μετά άρχισα να γράφω περισσότερους στίχους και να τους κολλάω με τις μελωδίες αυτές. Και μέχρι που σκέφτηκα και δύο εντελώς καινούργια κομμάτια, τα οποία είχαν γραφτεί μέσα στην καραντίνα, δηλαδή δεν υπήρχαν πιο πριν, και γράφτηκαν επί τούτου.
0: Και πώς συναντάς τώρα τη Χριστίνα?
2: Τη Χριστίνα τη συναντάω σε αυτό το... Βασικά σε ένα προμποτζίδικο, γιατί ήταν θέμα τύχης, νομίζω.
0: Καλά, σίγουρα είναι θέμα τύχης το ότι βρεθήκατε.
2: Ξέρω, γιατί το πιστεύουν όλοι αυτό εδώ πέρα.
3: Το πιστεύουν όλοι.
0: Όλοι τρεις είμαστε. Ποιος μπορεί να μην το πιστεύει? Εγώ το πιστεύω.
2: Ξέρω,
3: το πιστεύει. Εμένα έπαιρνε.
0: Κατάλαβα.
2: Όταν είσαι μαθηματικός με φιλοσοφικές προοπτικές, αυτά τα θέματα της τύχης τα βλέπεις λίγο περίεργα.
3: Μεταξύ μας υποβόσκει και ένα μικρό μπιφ μεταξύ φυσικού και μαθηματικού. Γενικότερα υπάρχει αυτό το beef των θετικών επιστημών, οπότε νομίζω από εκεί.
2: Και αυτό δεν βγήκε προς τα έξω όμως στο δίσκο.
0: Όχι, δεν βγήκε καθόλου. Η συνύπαρξή σας ακούγεται πολύ αρμονική. Πραγματικά η Χριστίνα είναι σαν να είναι η φωνή σου. Βέβαια τραγουδάς και εσύ.
2: Τραγουδά και εγώ, ναι, γιατί ζήλευα. Και γενικά ζήλευα. Ξέρεις τι, ενώ δεν μου αρέσει η φωνή μου και ενώ πάντα πίστευα ότι κάποιος άλλος πρέπει να τραγουδάει τα κομμάτια μου, όταν ακούω τα κομμάτια μου, νιώθω ότι θέλω να τα τραγουδήσω κι εγώ.
3: Ναι. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πάρω λίγο κι εγώ εδώ πέρα το, πώς το λένε, τα εύσημα, γιατί τον πίεσα. Τον παρότρινα έτσι με πάθος να τραγουδήσει και σε κάποια στα οποία δεν ήθελα να τραγουδήσει. Γιατί τουλάχιστον μία δική μου επιρροή είναι ο Κοέν, οπωσδήποτε. Οπότε κάπως μου θύμιζε ο τρόπος που τραγουδούσε στα τραγούδια του με τη δική μου φωνή από πάνω αυτόν τον κόσμο. Οπότε έτσι τον παροτρύνα και παρακαλώ πολύ να επιβραβευτώ γι' αυτό.
0: Να αναγνωριστεί.
2: Και η αλήθεια είναι πως αν δεν ήταν η φωνή της Χριστίνας, που μου άρεσε τόσο πολύ και ένιωθα ότι και η δική μου κάπως κολλάει μαζί με τη φωνή της. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το έκανα.
0: Ναι, αλλά γιατί όντως υπάρχουν πολλές διφωνίες που έχουν αυτή την πολύ ωραία αρμονία που απαιτεί αυτή η διφωνία.
2: Ναι, μάλλον οι χρειές μας κόλλησαν καλά.
3: Και επίσης έχει και ένα ταλέντο ο Θανάσης στα φωνητικά. Έχει ακούσει πολύ Beatles και έχει φοβερές ιδέες πάνω σε αυτό. Οπότε θα το χάναμε αυτό άμα δεν έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει τόσο που θέλω να τις αξιοποιήσω και σε δικά μου πράγματα. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα σου κάνει δεύτερες.
3: Δεύτερες, τρίτες, τέταρτες.
2: Μπορώ, αλλά τώρα μιας και κάνουμε διαφήμιση, όποιος εκεί πέρα έξω ενδιαφέρεται για δεύτερες.
0: Για κάποια φωνή. Πολύ ωραία. Πήγαινα να πω ότι δεν γνωριζόσασταν πριν, που αυτό για το αποτέλεσμα του άλμπουμ μου κάνει κάπως εντύπωση, με την έννοια ότι συνήθως μια συνεργασία προκύπτει και από μια γνωριμία. Ήθιστε. Όχι απαραίτητα, αλλά λέω τώρα.
2: Σωστά. Απλά εγώ είχα περάσει αρκετούς μήνες ψάχνοντας, ακούγοντας γενικά φωνές και δεν μπορούσα να βρω κάτι το οποίο να είναι για μένα αρκετά συγκινητικό και να νιώθω ότι το άτομο που τραγουδάει ότι έχει μια προσωπικότητα και ένα χαρακτήρα που πραγματικά να νιώθω ότι έχει, έχει συναισθήματα έντονα. Αυτό, και θα το πω πάρα πολύ απλά και κλεισεδιάρικα, ότι έχει ψυχή η φωνή. Αυτό. Οπότε εντελώς τυχαία έπεσα κάποια στιγμή στο προφίλ της Χριστίνας, όπου είχε ανεβάσει κάποια βίντεο, νομίζω από τα ρετρό, αλλά παρόλα αυτά όμως κατάλαβα ότι ο τρόπος που τραγουδά ήταν πάρα πολύ ξεχωριστός. Οπότε έτσι της έστειλα μήνυμα.
0: Και εσύ, Χριστίνα, λοιπόν, λαμβάνεις το μήνυμα, τραγουδάς, είσαι τραγουδίστρια, γράφεις και δικά σου τραγούδια, κυκλοφορείς και ένα προσωπικό άλμπουμ. Και πώς σου φαίνεται η πρόταση του Θανάση?
3: Λοιπόν, ήταν, μόλις είδα το μήνυμα, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να μπω να ακούσω τι έχει κάνει και ενθουσιάστηκα. Δηλαδή, εξ αρχής ήξερα ότι αυτό μάλλον θα πάει πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
3: Ναι. Οπότε λοιπόν του απάντησα έτσι θετικά να μου στείλει τι υλικό έχει. Και εντάξει, μετά ήταν αυτόματο. Δηλαδή χάρηκα, μιλήσαμε κατευθείαν. Επίσης συνονοηθήκαμε.
0: Άρχισε να ρέει, ας πούμε, η συνάντηση. Και, γιατί καμιά φορά κάτι που έχεις φανταστεί μπορεί τελικά να μην γίνει.
2: Σωστά.
0: Στην πορεία.
2: Είναι και πολύ σημαντικό το να ταιριάζουν και οι χαρακτήρες.
0: Προφανώς.
2: Γιατί αν, ας πούμε, η Χριστίνα ή αντίστοιχα η Χριστίνα έβλεπε έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν μπορούσε να συνεννοηθεί στα βασικά. Δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε.
0: Έχετε αυτή την πολυτέλεια, ας πούμε, να διαλέγετε κάπως λίγο το πώς θα συνεργαστείτε? Θέλω να πω, δεν υπάρχει αυτό που σκεφτόμασταν παλιά, ότι κάποιος παντρεύει κάποιον μουσικά και είτε ταιριάζουν είτε όχι, προχωράνε.
3: Νομίζω ότι και οι δύο έχετε... το έχουμε αυτό.
0: Έχετε
3: ότι
0: αυτό.
3: Ναι, είμαστε κάπως, θέλουμε η μουσική να μένει λίγο pure, να μένει προστατευμένη μάλλον από οτιδήποτε μπορεί να την επηρεάσει με κάποιο αρνητικό τρόπο. Οπότε και για τους δύο λειτουργήσε, ξεκλειδώθηκε όλο κατευθείαν. Και νομίζω κάναμε δύο πρόβες για να μπούμε στούντιο.
0: Δηλαδή μόνο.
3: Ναι, ήταν.
2: Ναι.
0: Γιατί αμέσως θα ρωτούσα τώρα, βέβαια θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, γιατί θέλουμε όχι μόνο να μιλάμε, αλλά να ακούμε και τραγούδια. Θα ρωτούσα πόσο γρήγορα εσύ, Χριστίνα, μπήκες σε αυτόν τον κόσμο του Θανάση, που εντάξει είναι αρκετά εσωτερικός, αλλά μου λες πολύ γρήγορα.
3: Ναι, είχαμε πολύ κοινές.
0: Και λίγο δικό σου άρα.
3: Ήτανε φυσικά. Ναι. Είχαμε πολύ κοινές αφετηρίες, μουσικές αναφορές. Και κατευθείαν του είπα, το ακούω να ερμηνεύεται με αυτόν τον τρόπο, και μου είπε... Και εγώ αυτό ακούω και μπήκαμε. Δηλαδή αυτό ήταν. Μπήκαμε στούντιο. Ήταν τόσο απλό και τόσο αβίαστο. Και...
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, τώρα συνειδητοποιώ ότι λέμε, αλλά ουσιαστικά τραγούδι δεν έχουμε ακούσει. Γιατί ακούσαμε μόνο την εισαγωγή που είναι ένα ορχιστρικό θέμα. Οπότε πάμε στο ποτέ και το πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ στην Γλυκιά Σου Μωρέ ακούμε μαζί τα τραγούδια από το άλμπουμ «Ο χρόνος μακριά σου» με τον Λουμιέρ. Πώς έτσι να σε λέμε, Θανάση, πώς θέλεις?
1: Για τους φίλους, Θανάσης.
0: Θανάσης. Αλήθεια, και με τη Χριστίνα Σαμαρά. Ο Θανάσης έχει γράψει τα τραγούδια και τραγουδάει και η Χριστίνα τερμηνεύει. Αλήθεια, γιατί επέλεξες αυτό το ωραίο όνομα για μένα? Το Λουμιέρ, όχι το Θανάσης. Το Θανάσης μάλλον δεν το επέλεξες. Αυτό που για να πω, μάλλον δεν το επέλεξες.
2: Ήταν ο Λουμιέρ.
0: Συμβολίζει κάτι για σένα, αλήθεια?
1: Αυτό συμβόλιζε την μεγάλη αγάπη για το κινηματογράφο. Βασικά όχι τη μεγάλη αγάπη. Αυτό που έδειχναν οι άλλοι να ακούνε στη μουσική μου. Όταν δηλαδή εγώ έγραφα κομμάτια από πολύ παλιά, από τότε που ήμουν φοιτητής, μου λέγανε όλοι, μα ξέρεις, πολύ κινηματογραφικός αυτός ο ήχος.
0: Ο ήχος σου.
1: Ναι, το οποίο ακόμα το ψάχνω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτό, δηλαδή γιατί τους προκαλεί να πούνε αυτή τη λέξη.
0: Εντάξει, ίσως οι μελωδίες, πλατιές μελωδίες, είπες και κάποια στιγμή, οι δυτικές μελωδίες, δεν το είπες και εσύ?
1: Ναι, δεν ξέρω, ήχος. Είναι αυτό που συγχαίνεται τη Χριστίνα, πώς το λέμε, τις πολύ μεγάλες νότες.
3: Τενούτες. Όχι, νομίζω ότι είναι αυτό. Κατά τη δική μου άποψη, είναι ότι ακούγοντας τις μελωδίες και τα τραγούδια, αλλά και τα ορχιστρικά του, νομίζω ότι φτιάχνει κανείς εικόνες, μια ιστορία μόνος του. Δηλαδή είναι ένας κόσμος κάπως συνολικός, και γι' αυτό αποκτά την έννοια του κινηματογραφικού. Από όπου και πήρε το όνομα Λουμιέρ.
1: Βασικά το όνομα το σκέφτηκα όταν ήμουν στη Λιόν, γιατί σπούδασα στη Λιόν, και η Λιόν είναι η πόλη των αδερφών Λουμιέρ, των εφευρετών του κινηματογράφου. Οπότε εκεί μου ήρθε το όνομα αυτό.
0: Αυτές λοιπόν, αυτός ο τρόπος γραφής, πώς βρίσκεις τα λόγια? Δηλαδή τα λόγια που αποφάσισες έτσι αυτή τη φορά να βάλεις,
1: είναι δύσκολο.
0: Είναι τι, είναι από πού εμπνέονται? Θες να μιλήσεις για σχέσεις, για...
1: Α, ναι, okay.
0: Και αυτό, όχι, και αυτό που πήγες να απαντήσεις.
1: Ναι, πήγα να πω ότι επειδή οι μελωδίες μου όντως είναι, δεν είναι στην Ελλάδα, τέλος πάντων, οι μελωδίες είναι πολύ πυκνές. Και υπάρχουν πάρα πολλοί στίχοι στα ελληνικά τραγούδια. Γιατί είναι και οι λέξεις μεγάλες, σύνθετες όλες οι λέξεις ελληνικές. Οπότε χρειάζεται πάρα πολλές νότες. Όντως, εμένα οι νότες μου είναι πιο αραιές. Και ήταν πολύ δύσκολο να μπορέσω να χωρέσω αρκετά λόγια μέσα. Και προσπάθησα να είμαι, ξέρεις, όσο δυνατόν πιο λακωνικός, έτσι ώστε να πω αυτά που θέλω να πω, αλλά δεν είχα χώρο να τα πω. Αυτό. Τι άλλο με ρώτησες?
0: Οι στίχοι αυτοί, κάθε αυτοί.
1: Α, πώς προέκυψαν οι στίχοι.
0: Πώς προκύπτουν, τι είναι αυτό για το οποίο θέλεις να μιλήσεις?
1: Κάποια στιγμή έγραφα σε ένα blog δικό μου κάποιες σκέψεις. Οπότε άντλησα από εκεί πράγματα, φράσεις κτλ. Όπου αυτές οι σκέψεις ήταν σε μια πορεία κάποιων χρόνων όπου είχαν συμβεί διάφορα πράγματα. Οπότε ευτυχώς είχα μια βάση, ένα πρωτολικό. Και επίσης έκλεψα και από αλλού. Και από άλλα blog, τέλος πάντων.
0: Εσύ, Χριστίνα, ερμηνεύοντας τους στίχους, ένιωσες ένα δικό σου κομμάτι, δεδομένου ότι δεν ερμηνεύεις μόνο, έχεις γράψει κιόλας αυτό το πρώτο άλμπουμ στο οποίο κάποια στιγμή αναφερθήκαμε, τίτλος του 30.
3: Κοντά 30.
0: Είναι με δικά σου τραγούδια. Άρα, πώς ένιωσες έτσι ερμηνεύοντας, πόσο κοντά σου?
3: Είχε πολύ ενδιαφέρον. Ο τρόπος που γράφει ο Θανάσης, κατά τη δική μου εικόνα, τέλος πάντων, πραγματεύεται τις σχέσεις και την απόσταση μέσα στις σχέσεις ή έξω από τις σχέσεις, ή την απόσταση που δημιουργεί ή μια δυνητική σχέση. Δηλαδή κάπως με το χρόνο, με το χώρο, κάπως έτσι τις πλαισιώνει, το πλαισιώνει αυτό το θέμα. Οπότε καταρχάς μπήκαμε πολύ ενδιαφέρον και ένιωσα ότι ερμηνευτικά θα πρέπει να είναι κάπως αντίστοιχα. Οπότε κάπως ένιωθα ότι πήρα μια απόσταση, γιατί έπρεπε να είμαι διακριτική απέναντι σε αυτό που έχω να διαχειριστώ, και γιατί τελικά σε όλο το δίσκο ο πυρήνας είναι η απόσταση που πηγάζει από το φόβο, που πηγάζει από...
0: Oh, πολλά, μας βάζεις πολλά.
3: Τι γίνεται εδώ? Εγώ, όλη μια ερώ, όχι εγώ. Οπότε ένιωσα οικεία, γιατί και εγώ έχω μπει, και εγώ ο φόβος ήταν κυρίαρχο συνέστημα για τα 20 9 πρώτα χρόνια μου, τώρα στον τελευταίο τον προσπαθώ να τον απελευθερώσω. Και από την άλλη αισθάνθηκα και αυτή την διακριτική, ότι έπρεπε να είμαι διακριτική και να έχω και εγώ από τη μεριά μου την απόσταση που περιγράφει σε όλο, αυτό το, σε όλο το δίσκο, σε όλα τα τραγούδια. Δηλαδή αν κανείς τα παρατηρήσει θα δει ότι αυτό είναι κοινό σε κάθε ένα από τα τραγούδια.
0: Ωραία, μου αρέσει έτσι όπως το θέτεις, σαν να είναι η διακριτικότητα που προσεγγίζεις, σαν πώς μπαίνεις σε ένα δωμάτιο πατώντας λίγο, ξέρεις, τις μύτες.
3: Ακριβώς έτσι.
0: Αυτή την εικόνα μου γέννησε η περιγραφή, η διακριτικότητα του να προσεγγίσεις.
1: Σωστά. Κοίταξε, Αριστεία, ένας από τους λόγους που εμένα χάρηκα πάρα πολύ όταν γνώρισα τη Χριστίνα και κατάλαβα τον τρόπο που τραγουδάει, είναι ότι η Χριστίνα δεν θέλει να βγάλει το εγώ της έξω. Δεν είναι ναρκισίστρια με την κλασική είναι που είναι πάρα πολλοί τραγουδιστές.
0: Και μεγάλα θέματα ανοίγει τώρα.
1: Ναι, καταλάβεις. Δηλαδή προσπάθησε η Χριστίνα να βγει μπροστά με τη φωνή της στο δίσκο αυτό. Και πραγματικά αυτό που λέει ισχύει 100%. Δηλαδή ότι μπήκε στην ατμόσφαιρα.
0: Ναι, μπήκε, ναι.
1: Και απόλυτα, υπάκουσε εντός αγωγικών.
0: Την υπηρέτησε με έναν τρόπο που τελικά έγινε και δικός της τρόπος όμως.
1: Ναι, αλλά αυτό νομίζω είναι σπάνιο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι 99% των τραγουδιστών θα θέλανε να βγάλουν το εγώ τους μέσα από μια τέτοια συνεργασία. Από οποιαδήποτε τέτοια συνεργασία εννοώ.
0: Εδώ τώρα κάποιος θα έλεγε ένας τραγουδιστής δεν πηγαίνει με την όποια προσωπικότητά του και με τον όποιο δυναμισμό του σε
1: αλλά
0: κάτι.
1: Έχει διαφορά όμως αυτό. Έχει διαφορά να κρατήσεις και την προσωπικότητά σου, όπως την κράτησε η Χριστίνα, και ταυτόχρονα να υπηρετήσεις την ατμόσφαιρα του δίσκου. Ξέρεις. Το οποίο σίγουρα συνέβαινε πιο παλιά. Αλλά τώρα τελευταία δεν ξέρω αν σημαίνει τόσο πολύ. Βλέπω δηλαδή ότι ο ναρκισισμός και σε αυτή την εντελώς ατομικιστική εποχή που ζούμε, ας πούμε, ότι βγαίνει πάρα πολύ προς τα έξω. Η εικόνα κάποιου.
0: Αυτό. Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό και θα το κρατήσουμε και τη συνέχεια. Θέλω να ακούσουμε, πηγαίνοντας και προς τους τίτλους, ένα τραγούδι που μου είπες, Χριστίνα, ότι σ' αρέσει, είναι από τα αγαπημένα σου.
3: Ναι,
0: το άλμπουμ.
3: Φωτογραφίες, ναι, στις πόρτες. Το αγαπώ πολύ, έχει πανέμορφες εικόνες.
0: Ωραία.
3: Και, ναι, ας αφαιθούμε να δούμε.
0: Ναι, βέβαια.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Επιβεβαίωνε ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Άξιο, σύμφωνα με το οποίο υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Αναμένεται τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Διάβημα της χώρας μας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε από αλλοιή στη Λευκάδα. Για το θέμα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε σήμερα την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ουκρανό ομολογό του. Το Ισραήλ καταγγέλει ως επέσχυντη και παράλογη την εγγραφή του στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, και αναστέλει τις σχέσεις του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για τη σχέση των νέων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 3 στους 4 βιώνουν το φαινόμενο του σκρολαρίσματος, ακόμα και όταν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος. Τρομοκρατικό χτύπημα χαρακτηρίζουν οι ελβετικές αρχές την επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό με 3 τραυματίες. Συνελήφθη ένας ύποπτος, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με το Ισλαμικό κράτος. Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα το μεσημέρι στην οδό Πέτρου Ράλι στο ύψος του Ρουφ. Ο 77χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και ο καιρός, συννεφιά με βροχές συμπόρες αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 9, μικρόφωνο για τη συνέχεια και πάλι στην Αριστεία Γιάννου.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Τρίζουν και λίγο οι καρικλίτσες μας. Συμβαίνουν αυτά.
1: Όχι μεταφορικά όμως.
0: Λοιπόν, είμαστε στον Αθήνα 84 και στην Γλυκιά Συμμορία και παρέα μου απόψε στο στούντιο η Μιαριστία Γιάννου, η Ευηρεντήφ στη φροντίδα του ήχου. Ακούμε μαζί με τον Λουμιέρ Θανάση Χριστοδούλου και τη Χριστίνα Σαμάρα το κοινό του άλμπουμ που έχει τίτλο «Ο χρόνος μακριά σου». Και ο χρόνος όλο και επανέρχεται και στις συζητήσεις και στους στίχους και παντού τελικά. Με έναν τρόπο. Εντάξει, είναι έτσι κι αλλιώς κάτι που μας αφορά και δεν φαντάζομαι ποιος άνθρωπος δεν. Το θέμα είναι πώς εσείς μέσα από αυτή τη δουλειά το κυκλώνετε το θέμα.
2: Κοίταξε, Αριστεία, θα σου πω το εξής. Ο χρόνος μακριά σου.
0: Ναι.
2: Είναι η πιο πανανθρώπινη εμπειρία που υπάρχει. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει, κάποιοι να έχουν ζήσει το μαζί, αλλά σίγουρα όλοι έχουν ζήσει το μακριά. Δηλαδή όλοι κάποια στιγμή έχουν σκεφτεί έναν άνθρωπο τον οποίο θα θέλουν να είναι. Και μπορεί ποτέ όμως να... Δηλαδή μπορεί κάποιοι να μείναν μόνοι τους όλη τους τη ζωή. Δεν ισχύει αυτό? Άρα η απόσταση...
0: Σκεπτόμενοι είναι... κάποιον άνθρωπο να σκέφτονται...
2: Όχι όλη τους τη ζωή, αλλά κάποια στιγμή
0: κάποια
2: να σκέφτονται...
0: Κάποια διαστήματα
2: της ζωής τους. Να ήθελαν να είναι με κάποιον ή με κάποια. Σωστά.
0: Ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι είναι η πιο πανανθρώπινη εμπειρία που υπάρχει.
0: Άρα αυτός είναι ο χρόνος μακριά σου.
2: Ακριβώς. Άρα αυτό το άλμπουμ είναι ένα πολύ πιο παγκόσμιο και ανθρώπινο από το αν έκανε ένα άλμπουμ το οποίο να μιλούσε για το μαζί, για μια σχέση. Γιατί το μαζί είναι πάντα εντελώς υποκειμενικό και εντελώς προσωπικό. Ενώ το μακριά μπορεί να είναι πολύ πιο...
0: Δεν είναι υπαρκτό και το μαζί όμως.
2: Είναι. Αλλά δεν το έχουν ζήσει όλοι οι άνθρωποι.
3: Το πάει πιθανότικα. Με πιθανότητες.
2: Ενώ την απόσταση είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζήσει όλοι. Δεν συμφωνείτε?
3: Ναι, απλά. Είναι κάπως απεσιόδοξο λίγο αυτό να το βλέπεις έτσι, βέβαια, από την άλλη.
2: Όχι, το λέω γιατί θεωρώ ότι...
0: Γλυκιά μελαγχολία.
3: Να, μπράβο, ναι.
2: Κοίταξε, καταρχάς θεωρώ ότι είμαστε πολύ μελαγχολικός λαός οι Έλληνες. Άλλο προσπαθούμε να...
0: Με τόσο ήλιο, με τόσο φως, με τόση θάλασσα.
2: Ναι, αλλά σκέψου τις μεγάλες προσωπικότητες της τέχνης μας. Τρεις τραγωδοί, ένας κωμωδός. Γιατί η Μαρία Κάλλας δεν είναι η πιο τραγική φωνή που έχει υπάρξει ποτέ? Ο μεγαλύτερος μυθιστοριογράφος, δεν είναι ο Παπαδιαμάντης, όπου είναι βουτυγμένος στη μελαγχολία και στο σκοτάδι. Δηλαδή είμαστε πολύ μελαγχολικός λαός.
0: Μήπως η δημιουργία με έναν τρόπο και η έκφραση ταυτίζεται και με κάτι τέτοιο και ίσως να είναι και αυτό?
2: Ίσως.
3: Είναι μια...
0: Η τέχνη γενικά να έχει ένα τέτοιο
2: στοιχείο. Ίσως, γιατί προκύπτει και μια υπαρξιακή θέαση των πραγμάτων.
0: Ακριβώς,
2: μέσα από την τέχνη.
0: Που μας οδηγεί.
2: Άρα, αν σκεφτείς, αν μπεις σε ένα τέτοιο κόσμο υπαρξιακό, φιλοσοφικό, νομίζω. Δεν θα χορεύεις και στα τραπέζια. Γενικά ξέρεις.
3: Είναι και μια διαδικασία κάθαρσης. Οπότε συνήθως καθαρίζουμε αυτά τα οποία μας βαραίνουν. Άρα έχουμε ως, πώς το λένε, διάβολο την τέχνη. Γι' αυτό όταν χαιρόμαστε δεν έχουμε και πολύ ανάγκη να το καθαρίσουμε. Αυτό το κρατάμε για τον εαυτό μας. Δηλαδή ίσως και με αυτόν τον τρόπο σχετίζεται η τέχνη. Δεν ξέρω αν... Συνδέεται με την Ελλάδα, βέβαια, με την ελληνική μόνο πραγματικότητα. Νομίζω είναι πανανθρώπινο αυτό.
0: Ναι, ίσως ο Θανάσης το είπε με μια έννοια αντίθεσης κιόλας σε σχέση με τη χώρα μας.
2: Αντίθεση με
0: μια
2: αυτό που...
0: φωτεινή μεσογειακή χώρα.
2: Σωστά. Ίσως υπό αυτή την έννοια ότι.
0: Θέλω να πω, δεν είναι η Φιλανδία.
2: Όχι, όντως. Αλλά ας πούμε, αν σκεφτείς ότι. Εγώ θεωρώ ότι οι Άγγλοι, για παράδειγμα, γράφουν πολύ πιο χαρούμενη μουσική από τους Έλληνες. Σκεφτείτε λίγο αυτό. Πόσες ματζόρε μελωδίες έχουν οι Άγγλοι, ας πούμε, στην παράδοσή τους. Ενώ τα παραδοσιακά μας κομμάτια είναι μέσα στο θάνατο και τη σκοτεινιά και τη μελαγχολία. Δηλαδή, σκέψου, έχουμε κομμάτι του νεκρού αδερφού. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, πόσο πιο σκοτεινό και πόσο πιο...
0: Γενικά το κομμάτι πάντως μιας, η πιθανότητα μιας μουσικής που να έχει στοιχεία περισσότερης ενδεχομένως χαράς και ανάτασης είναι κάτι που σας αφορά και σας ενδιαφέρει?
3: Εμένα πολύ.
0: Πολύ.
2: Διαχωρίζω
0: τη
2: θέση
0: μου.
2: Εγώ ότι είπα πριν, απλά για να το φέρω στο πεζό επίπεδο, το είπα γιατί θεωρώ ότι όποιος ακούσει το άλμπουμ δεν υπάρχει περίπτωση να μην ταυτιστεί με το συγκεκριμένο άλμπουμ. Από εκεί ξεκίνησε. Ότι η απόσταση είναι ένα γνώρισμα το οποίο θεωρώ ότι έχουν ζήσει όλοι οι άνθρωποι. Μια εμπειρία, τέλος πάντων. Οπότε θεωρώ πραγματικά ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να ακούσει το άλμπουμ και να μην βρει ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι αυτό.
0: Μου δίνει την εντύπωση ότι αυτό το χρόνο της απόστασης μεταξύ των ανθρώπων κάπως λίγο τον μεγενθύνεις κιόλας. Τον θεωρείς σημαντικό, ακόμα μεγάλο, ακόμα και αν δεν είναι μεγάλος.
2: Ναι.
3: Το βλέπει κάπως πολύπλευρα. Δηλαδή, ας πούμε, μια σκέψη του ήταν η έννοια των παράλληλων πραγματικοτήτων. όπου εκεί μπορεί να είσαι με κάποιον, αλλά φοβάσαι ότι δεν είσαι. Ή φοβάσαι ότι αυτό θα χαλάσει. Ή, αυτό, ή είσαι αυτή τη στιγμή και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή δεν είσαι και. Πώς το λένε, και ίσως στο παρελθόν. Ή δεν είσαι και δεν θα είσαι στο μέλλον. Δηλαδή το βλέπει πολύ. Με πολύ τρόπο φυσικού που έχει, ναι. Που έχει τελειώσει.
2: Ναι, συγγνώμη γι' αυτό.
0: Το στοιχείο του φόβου πάντως το ανέφερες και εσύ, Χριστίνα, κάποια στιγμή. Ότι είναι ένα στοιχείο που διατρέχει ίσως και τη θεματολογία των τραγουδιών. Και το στοιχείο του φόβου πάντως το ανέφερες και εσύ, Χριστίνα, κάποια στιγμή. Ότι είναι ένα στοιχείο που διατρέχει ίσως και τη θεματολογία των τραγουδιών. Και σε. Και

0: Όμως ο φόβος είναι αυτός που διατρέχει το περισσότερο κομμάτι της ζωής μας. Και αυτό είναι πραγματικά μια κοινή, πώς το λένε, φλέβα τέλος πάντων όλων μας. Τώρα μέσα από αυτό το δίσκο, εγώ μπήκα στη διαδικασία αυτό να το δω κάπως καθαρά και νομίζω το, να το παρατηρήσει κανείς είναι το πρώτο στάδιο της θεραπείας επίσης. Mm-hmm. Θεωρώ τη διαδρομή από το φόβο στην αγάπη.
1: Μιας ψυχοθεραπείας εννοείς.
0: Ναι. Mm-hmm. Τη διαδρομή από το φόβο στην αγάπη τη θεωρώ ως θεραπεία κάπως στο μυαλό μου. Οπότε το πρώτο βήμα, από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι δηλαδή δεν το λέω, είναι η αναγνώριση. Αυτός ο δίσκος το κάνει πολύ σαφές, είναι η αλήθεια, και μπορεί να βοηθήσει και με αυτόν τον τρόπο, παρένθεση, δηλαδή άθελά σου θεωρώ
1: λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά.
2: Μακάρι, ναι, σωστά, όταν βλέπεις κομμάτια του εαυτού σου να παρουσιάζονται μπροστά στο συνειδητό.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Θα κάνω έτσι, θα γυρίσω λίγο πριν το χρόνο που πριν πάμε στο τραγούδι, πριν τους τίτλους λέγαμε κάτι, έλεγες εσύ Θανάση πως η Χριστίνα μπήκε στα τραγούδια έτσι με αυτή τη διακριτικότητα χωρίς να θέλει να βγει πάνω και για τον ναρκισισμό των ερμηνευτών, και μου είπες Χριστίνα κάτι που μου άρεσε πολύ και θέλω να το πούμε. Τι σου λέγανε οι δασκάλες σου? Τι δασκάλες?
0: Είμαι πολύ ευγνώμων. Είναι η Έλλη Πασπαλά και η Σαβίνα Γιαννάτου. Και οι δύο έχουν πολύ έντονα αυτή τη φιλοσοφία. Ότι είμαστε οι ερμηνευτές και οι καλλιτέχνες, είμαστε ένα βήμα πίσω από την τέχνη. Είμαστε εκεί για να στηρίζουμε την τέχνη. Και είμαστε και οριακά ανεξάρτητοι. Δηλαδή αυτό που παράγουμε δεν μας ανήκει και ούτε είμαστε εμείς που το καταφέρνουμε. Τίποτα. Είναι η τέχνη και εμείς από πίσω. Οπόττε χαίρομαι που αν εισέπραξε κάτι τέτοιο Θανάση, δηλαδή χαίρομαι και το φίλο σε αυτές τις δύο.
1: Και σίγουρα μια φιλοσοφία που είχαν και πολύ μεγάλοι Έλληνες συνθέτες, ο Μάνος Χατζηδάκης, ας πούμε.
0: Χατζηδάκης, η Λένα Πλάτωνος επίσης, έχω πληροφορηθεί ότι ήταν πάρα πολύ ακριβής με το τι ήθελε να ακούσει, ας πούμε, στον Κεριωτάκη και σε όλους τους δίσκους, αλλά κυρίως στον Κεριωτάκη, ξέρω για σίγουρα.
1: Αυτό τώρα με έναν τρόπο μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με κάποιον, με τη φιλοδοξία ίσως κάποιου, και ποιες είναι οι δικές σας φιλοδοξίες και εσύ ποιος ερμηνεύτρια?
0: Δεν νομίζω ότι έρχεται σε αντίθεση, γιατί στον πυρήνα είναι η τέχνη. Δηλαδή η βαθύτερη ανάγκη είναι να παραχθεί κάτι που έχει πολύ ουσία και όχι να ακούω εγώ τη φωνή μου όπως θέλω. Δηλαδή δεν, νομίζω είναι πολύ ρηχό κανείς να το δει έτσι, στη δική μου τέτοια άποψη. Δεν ξέρω Θανάση.
2: Ναι, όχι, συμφωνώ. Το έργο πρέπει να είναι πάνω από όλους, θεωρώ.
0: Νιώθω ότι είμαστε κάπως δηλαδή αυτοί.
2: Ναι, σωστά.
1: Ωραία. Τι να ακούσουμε άλλο, λέτε? Τι θα θέλατε από τα 8 τραγούδια? Να πούμε ότι, ας πούμε και κάποια πρακτικά, το άλμπουμ έχει 7 τραγούδια και ένα ορχιστρικό. Και πώς μπορεί κάποιος να το ακούσει?
2: Υπάρχει σε όλες τις πλατφόρμες
1: υπέροχα. Ναι. Είναι μια παραγωγή ανεξάρτητη.
2: Κυκλοφορεί από την Vigo Records.
1: Πολύ ωραία.
2: Την πατρινή εταιρεία του φίλου μου, του Ανδρέα Μητρέλη.
1: Ωραία.
2: Κυκλοφορεί και σε βινίλιο.
1: Κυκλοφορεί και σε
2: μπορούν
1: βινίλιο
2: να το αγοράσουν και μέσω του site της εταιρείας, της Vigo Records, και από το Bandcamp της εταιρείας. Τέλος πάντων, αν ψάξουν το τίτλο, ο χρόνος μακριάς, θα το βρουν.
1: Πολύ ωραία. Σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες κλπ. Η ανάγκη του βινιλίου πώς προκύπτει?
2: Το βινίλιο ούτως ή άλλως είναι μια μεγάλη αγάπη δική μου. Έχω πολλούς δίσκους βινιλίου γενικά, έχω συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια. Και πάλι στην εποχή του ψηφιακού κόσμου, όταν κρατάς στα χέρια σου ένα βινίλιο και το βλέπεις να γυρίζει, δηλαδή όταν οι αισθήσεις σου και πάλι παίρνουν σάρκα και οστά, γιατί αυτό μας έχει λείψει ουσιαστικά, ότι έχουμε χάσει τις αισθήσεις μας με όλα αυτά που με τον ψηφιακό κόσμο, είναι μια άλλη εμπειρία και νομίζω εκεί πέρα όντως κάθεσαι και ακούς.
0: Και αλλάζει και η αίσθηση του χρόνου, λοιπόν.
2: Σωστά.
0: Ναι, γιατί όταν βάζεις να ακούσεις ένα δίσκο, βάζεις να ακούσεις ένα δίσκο.
2: Σωστά. Και αφιερώνες.
1: Πόσο εύκολο είναι να το κάνεις, αλλά εντάξει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάποιοι το κάνουν ακόμα. Τι να ακούσουμε?
0: Το μάλλον φταίω εγώ, μήπως.
2: Ναι,
1: μάλλον φταίω εγώ, λοιπόν. Ναι. Πάμε. Τα ακούμε.

0: Αν και δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, να πούμε λίγο εντάχει τι έχετε κάνει και οι δύο μέχρι στιγμής, γρήγορα, έτσι, fast forward, Θανάση. Σου λέγανε μέχρι τώρα τι έχεις κάνει στη μουσική.
1: Α, οκ, okay, ένα σύντομο βιογραφικό εννοείς.
0: Ας πούμε ναι,
1: ναι,
0: τι,
1: okay.
0: Τι ξέρουμε για σένα, τι έχουμε μάθει.
1: Ξεκινώντας από το Serpentine, το φοιτητικό μου συγκρότημα στην Πάτρα, μέχρι το 2006, 7 κάπου εκεί μετά πήγα στρατό. Μετά άρχισα να ηχογραφώ σαν Lumiere Brother, ηχογράφησα δύο αγγλόφωνα άλμπουμ, δύο indie κιθαριστικά. Και μετά ξεκίνησα να ηχογραφώ τα ορχιστρικά μου κομμάτια σαν Lumiere, ως Lumiere. Και αυτό είναι το τελευταίο.
0: Και τώρα εδώ.
1: Το πρώτο άλμπουμ με ελληνικό στίχο. Ναι.
0: Άρα αρκετά πράγματα θα λέγαμε.
1: Ναι, νομίζω. Τρεις δίσκοι με ορχήστρα. Ναι, 5-6 δίσκοι, κάτι τέτοιο. Τι είναι τώρα 5-6 δίσκοι προς την αιωνιότητα, αριστεία μου.
0: Και πώς την κρίνεις έτσι τη μέχρι τώρα πορεία σου, πώς νιώθεις για αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα.
1: Νιώθω...

0: Είμαι πάρα πολύ γεμάτος. Έχω πραγματικά εκτονώσει όλες μου τις επιθυμίες τις μουσικές και έχω περάσει από όλα τα είδη τα οποία ήθελα να δοκιμάσω και να δοκιμαστώ. Οπότε μια χαρά μέχρι τώρα. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτος.
1: Χριστίνα Σαμαρά, εσύ.
2: Λοιπόν, εγώ δεν έχω τόσο εκτενή το δισκογραφική πορεία. Έχω, ξεκινήσαμε όταν ήμουν 22 χρονών με το Στάμος Έμψη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτου. Κάναμε το πρώτο μου ever τραγούδι, το Καρδιά στην Καρδιά. Και μετά με την Έλλη Πασπαλά κάναμε ένα ντουέτο. Ναι, η καλύτερη μέρα της ζωής μου ήταν οριακά εκείνη.
1: Προφανώς.
2: Που λέγεται μια και καλή με στίχους του Άρη Βαράκη και στη μουσική του Γιώργου Κυριάκου.

0: Αλλά αυτό είναι.
1: Ωραία. Τι θα θέλατε έτσι να φέρει αυτό το άλμπουμ σε εσάς, στους ακροατές, σε αυτούς που θα ακούσουν αυτά τα τραγούδια? Ποια είναι έτσι η επιθυμία σας?
0: Θα ξεκινήσω εγώ, που ναι, θα είναι η πιο ρηχή, και μετά ας πει τα βαθιά του ο Θανάσης. Εγώ θέλω να δώσει ένα live έστω, ή μια σειρά live με τον Λουμιέρ από τη νέα σεζόν, παρακαλώ. Αυτό.
2: Okay.
1: Ορίστε.
2: Εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ βαθύ. Απλά θα ήθελα πραγματικά να ταυτιστεί όποιος το ακούσει έστω με ένα κομμάτι. Γιατί όπως είπα, νομίζω ότι αυτές οι εμπειρίες που έχουν περιγραφεί μέσα από τους στίχους είναι πολύ κοινές. Αυτό.
1: Αυτό το κομμάτι που είπε η Χριστίνα με το live, το βλέπεις πιθανό? Αυτό το ρηχό?
2: Ναι, ξεκινάω ψυχοθεραπεία άμεσα και σε μερικούς μήνες κάτι μπορεί να γίνει.
1: Ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε στο στούντιο και τα είπαμε.
2: Και εμείς. Και πέρασα
1: πάρα πολύ ωραία. Και πέρασα και πολύ ωραία ακούγοντας το άλμπουμ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι πολύ γλυκιά συμμορία, τραγούδια. Είναι πολύ γλυκιά συμμορία και είναι σίγουρο ότι οι ακροατές μας θα το ακούνε πολύ και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θανάση Χριστοδούλου Λουμιέρ, Χριστίνα Σαμαρά. Θα τα πούμε πάλι, έτσι.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή
1: λοιπόν, συνέχεια. Λοιπόν, Αριστεία Γιάννου, Εύη Ρεντίφη, Δελτίο Ειδήσεων, Όλγα Λασκαράτου, και εμείς τα λέμε πάλι αύριο. Γεια χαρά, καλό βράδυ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε Σούδα, Ιεράπετρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Οι διαρκείς αυξήσεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις λιμενικές αρχές της Κρήτης. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης.

του Πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, ο Φανταχοσέιν Μαλεκί, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν γίνει αποδεκτές. Ωστόσο, πρόσθεσε, μόνη μας ανησυχία είναι η απρόβλεπτη συμπεριφορά του Τραμπ και η αθέτηση των δεσμεύσεών του. Την ίδια ώρα, με κυρώσεις απειλεί το Ομάν, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, σε περίπτωση που συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ. Αναστέλει το Ισραήλ τη σχέση του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε μια απόφαση που δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ προστίθεται στη λεγόμενη μαύρη λίστα για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου. Επέσχυντη και παράλογη χαρακτηρίζει την απόφαση ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρεν Μαρμορστάιν. Σημειώνεται ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ το 2024. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε από αλλού στη Λευκάδα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Αντρίη Συμπίχα στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών σήμερα στη Λεμεσό. Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν τον ιδιοκτήτη. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Αυστηρή παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την Τουρκία, η οποία απέκλεισε την Κυπριακή Δημοκρατία από την προπαρασκευαστική συνάντηση για την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP31. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι ο αποκλεισμός ενός κράτους μέλους των Ηνωμένων Εθνών από τη διαδικασία προετοιμασίας της διάσκεψης δεν είναι αποδεκτός, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Άννα Κάιζα Ιτκόνεν. Σύμφωνα με την ίδια, η Τουρκία διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος θα συμπεριληφθεί στις προσεχείς προπαρασκευαστικές συναντήσεις. Ρεκόρ 8ετία σημείωσαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Βάσει της έκθεσης Atlas, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 74.800 και εκτιμάται ότι αν διατηρηθεί ο αυξημένος ρυθμός έως το τέλος του έτους, μπορεί να φτάσουν ή και να υπερβούν τις 220.000. Αντιμέτωποι με σοβαρά κακουργήματα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω από ΚΕΠΕ. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Συστάσεις από τον ΕΟΔΗ προς τους πολίτες για μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς όπως αναφέρει, ο ιός του Δυτικού Νείλου αναμένεται να επανακυκλοφορήσει φέτος στη χώρα μας. Από το 2010 έως και το 2025 έχουν καταγραφεί συνολικά 2.184 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, το 71% των περιστατικών αφορούσε σοβαρές μορφές της νόσου με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, ενώ 301 ασθενείς κατέληξαν. Στην αθλητική σας ενημέρωση, εξέλιξε ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στον πρώτο της σειράς των ημιτελικών της Τίχημαν GBL. Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην παράταση τον ΠΑΟΚ με σκορ 104-102. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή μπόρες, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Ακολουθεί η Όλγα Λασκαράτου. Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

it's 5719. Track 45 left.

Καμιά φορά εκεί που είμαστε σκυμμένοι μέσα στις οθόνες και μας βγαίνουν διάφορες πληροφορίες, διάφορες ειδησούλες ή ψάχνουμε ταινίες στις πλατφόρμες και βγαίνουν κάτι σενάρια τα οποία είναι λίγο πολύ μάλλον της φαντασίας πράγματα, αλλά αφήνουν μια χαραμάδα ερωτήματος, μωρέ λες κάποτε να γίνει αυτό. Καμιά φορά λοιπόν που είμαστε σκυμμένοι σε τέτοια ερωτήματα, αρχίζουμε και ψαχνόμαστε ίσως παραπάνω και πέφτουμε πάνω σε κάτι ταινίες, πέφτουμε πάνω σε κάτι μουσικές που έχουν γραφτεί για αυτές τις φανταστικές υποθέσεις του άγνωστου, της ουτοπικής ή δυστοπικής πραγματικότητας. Και αυτό που ακούσαμε είναι ένα θέμα, είναι το θέμα των τίτλων που έρχεται από μια ταινία των αρχών του 1980, το οποίο φιλμ αυτό μιλάει για μια δυστοπία όπου τα δημιουργήματα του ανθρώπου έχουν αναλάβει δράση πάνω μας. Ridley Scott και Blade Runner και Βαγγέλης Παπαθανασίου. Έχουμε κάνει και άλλη φορά εκπομπή με θέματα κυρίως του Βαγγέλη Παπαθανασίου, αλλά είναι μια ωραία αφορμή να σταθούμε σήμερα λίγο παραπάνω πάλι στις μουσικές του, γιατί την επόμενη Πέμπτη, ακριβώς την επόμενη Πέμπτη, αυτή η ταινία θα προβληθεί σε μια ειδική οθόνη στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο βεβαίως του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, και η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου θα ακουστεί από ένα σύνολο, το Avex Ensemble. Για σκεφτείτε. Τις μουσικές του Βαγγέλη Παπαθανασίου που δεν είχαμε συχνά την ευκαιρία να την ευχαριστηθούμε με τον ίδιο πάνω στη σκηνή, παρά μόνο σε ελάχιστες συναυλίες, πολύ ειδικές, που ποιος να πρωτοπάει τώρα εκεί. Δεν έκανε πολλές συναυλίες, έκανε συγκεκριμένες και για ένα σκοπό κάθε φορά. Θα σταθούμε σε κάποιες από αυτές. Δεν θα ακούσουμε μόνο Βαγγέλη Παπαθανασίου, αλλά κυρίως, και ίσως είναι μια ωραία αφορμή που έχει αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα έξω, είναι αυτή η ώρα, σε αυτό το μήνα ειδικά, που μπαίνεις μέσα στο στούντιο και απ' έξω είναι κάτι χρώματα που λες τώρα που δεν τα βλέπουμε κιόλας εμείς εδώ, γιατί δεν είναι ψηλά το στούντιο, είναι κάτω, χαμηλά, πολύ πολύ πολύ πολύ. Ωστόσο βοηθάει η μουσική, και αν έχεις τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου μπορείς να πετάξεις στους ουρανούς και να φύγεις και πέρα από αυτούς, στον εθέρα, στο σύμπαν ολόκληρο.

Blade Runner, την ερχόμενη Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη στο Ηρώδιο, με ειδική προβολή και τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου να παίζεται ζωντανά, όπως το λένε. Μια ενδιαφέρουσα στιγμή, μια και οι μουσικές του Βαγγέλη Παπαθανασίου δεν παίζονται συχνά σε συναυλίες και θα έπρεπε ίσως κάποια στιγμή να γίνει μια μεγάλη συναυλία και να ακουστούν τα έργα αυτού του συνθέτη που πολύ αναγνωρίστηκε και αγαπήθηκε στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργούς και όχι τόσο εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα θέματα που είναι τα θέματα, ένα θέμα μάλλον που του έδωσε μεγάλη όθηση, γιατί τα Όσκαρ στον κινηματογράφο παίζουν πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ρόλο και είναι ακόμη ένα συνθέτης μετά τον Χατζηδάκη όπου δεν πήγε να παραλάβει το αγαλματίδιο, δεν παρευρέθη στην τελετή απονομής. Η ταινία που του έδωσε το Όσκαρ είναι «Οι δρόμοι της φωτιάς», μια ταινία του 1981, αρχές του 80 πάλι, μια ταινία του Hugh Hanson. Τώρα εμείς εδώ αυτό το θέμα το έχουμε χρησιμοποιήσει για να διακομωδήσουμε πολλά πράγματα. Κάτι, κάθε φορά κάτι υπάρχει. Ωστόσο, οι μουσικές του Βαγγέλη Παπαθανασίου και ειδικά αυτό, δεν είναι τυχαίο το ότι πήρε βραβείο, προσφέρονται για κάτι. Σου δίνουν το χρόνο σου, ό,τι και να κάνεις. Σε καλεί να σταματήσεις τα πάντα και να κάτσεις, να στρέψεις ψηλά το βλέμμα και να ψάξεις λίγο τον εαυτό σου εκεί πάνω. Παρόλο που αυτό το θέμα που το έγραψε με ένα πιάνο ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μιλάει για δύο ανθρώπους που τρέχουν για να πάρουν το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, για δύο δρομείς. Ωστόσο χρησιμοποιεί αυτό το ρυθμό ο Βαγγέλης, αλλά μια μελωδία. Τον λέω Βαγγέλη επειδή διεθνώς είναι αυτό το όνομά του που χρησιμοποιείται.

0: Βασικό μουσικό όργανο του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι το πιάνο. Οτιδήποτε δηλαδή όργανο έχει πλήκτρα. Είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα, χρησιμοποίησε πάρα πολύ το Hammond και είναι από τους πρώτους που διεθνώς έψαξε πάρα πολύ την τεχνολογία μέσα στα πλήκτρα. Αλλά σαν ένα βοήθημα και όχι σαν υποκατάστατο μιας ορχήστρας ή τέλος πάντων κάτι που χρειάζεται ένα συνθέτης για να μπορεί να διεκπεραιώσει κάτι, γιατί είναι και θέμα παραγωγής. Η ορχήστρα, τα φυσικά πρόσωπα χρειάζονται πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, γιατί συχνά είχε χρησιμοποιήσει και φυσικά όργανα και την τεχνολογία και οποιοδήποτε όργανο παρήγγειλε, μπορούσε να παραγγέλνει. Να παραγγέλνει όργανα και επίσης όργανα τα οποία μπορεί κανείς, ένας εφάνταστος συνθέτης και ένας άνθρωπος που ψάχνει τον ήχο μέσα στο κεφάλι του να βρει όπου κινείται. Λέγεται ότι σε ένα κατάστημα που είχε πάει για να ψωνίσει κάτι με είδη σπιτιού είχε βρει κάτι λάμπες και αυτές οι λάμπες που τις χτύπαγε φτιάχναν έναν ήχο που του φάνηκε ενδιαφέρον αυτός ο ήχος και τις χρησιμοποίησε. Ο συνθέτης και ο Μότσαρτ έκανε κάτι τέτοιο και πολλοί κάνανε. Ο Βάγνερ. Ο Βάγνερ ζητούσε όργανα να γίνουν για τον ήχο που ήθελε ο ίδιος. Πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν στην ιστορία της μουσικής. Και ένας συνθέτης δεν βολεύεται μόνο με τους ήχους που υπάρχουν. Φτιάχνει ήχους όπως συστήνει φωνές, όπως συστήνει και το δικό του ήχο σε κάποια όργανα, όπως λέμε μουσικά, ειδικά σε εμάς, στο ελληνικό τραγούδι, στο μπουζούκι. Μην κοιτάτε που δεν γράφεται πια λαϊκό τραγούδι, σοβαρό. Λοιπόν, εδώ πέρα είχαμε τους δρόμους της φωτιάς του Βαγγέλη Παπαθανασίου, μία μελωδία απλωμένη που έρχεται καθαρά από τα μέρη της Μεσογείου με την ανοιχτωσιά της θάλασσας και την αμμουδιά που είναι να την περπατάει κανείς. Και ποτέ δεν τα ξέχασε αυτά τα μέρη και έκανε πολλούς τρόπους και έριξε πολλές γέφυρες στο παρελθόν και στο τώρα του και ένωσε την τέχνη του με την τέχνη φίλων του για να καταγράψει αυτή την υπόθεση του παρελθόντος, του παραδοσιακού τραγουδιού και του τωρινού ήχου. Αυτό είναι ένα δείγμα της δουλειάς του με την Ειρήνη Παπά. Ωστόσο, επίσης η ματιά του, παρόλο που δεν πολύ μίλαγε, ήταν στραμμένη στο τι γίνεται εδώ, παρόλο που έμενε στο Παρίσι. Και έτσι βρισκόταν κατά καιρούς με τους φίλους του, οι οποίοι αυτοί μιλάγανε πολύ. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι η Μελίνα. Με τη Μελίνα έκανε σειρά τραγουδιών και ένα από αυτά που ακούστηκαν πολύ είναι το τραγούδι που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τα λόγια, συγγνώμη, της Ρισελ Ντασέν. Είναι αυτό το ερωτοτράγουδο. Ακολουθεί, άμα το παρατηρήσετε, αυτή την ατμόσφαιρα που είχαν οι δρόμοι της φωτιάς.
1: Écoute. Je te dirai les mots les plus beaux, des mots d'amour que je connais et que jamais je n'oublierai. Des mots qui t'emmèneront comme un bateau jusqu'à la terre qui les a inventés. Écoute, je t'appellerai par les noms les plus tendres et ces noms, je les connais. C'est une chanson que tous les amoureux du monde pourront chanter, car c'est l'amour. Les a inventés.

Με τον έρωτα, όπως ασχολήθηκε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μέσα από τη μουσική του, φέρνει πάλι αυτή την ιδέα που τη φέρνει σε κάθε του έργο, και ας είναι παραγγελία με δοσμένο θέμα για τον κινηματογράφο κυρίως ή για τις διαστημικές αποστολές της NASA, που εδώ θα έρθουμε τώρα, έχει αυτή την διάθεση να ανεβάζει την όποια ιδέα ψηλά, πολύ πολύ πολύ ψηλά, να την κάνει όχι να αιωρείται με μια ρομαντζάδα και με μια ελαφρύτητα, να στοχεύει ψηλά και να την απαλλάσσει από όλα τα βάρη, από όλα τα βαριά. Όλες του οι μελωδίες πηγαίνουν προς τα πάνω. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε δύο φωνές, την Jesse Norman και την Catherine Battle. Είναι μαζί τους χοροδοί της εθνικής λυρικής μας σκηνής και είναι ένα από τα θέματα, μία από τις κινήσεις, όπως τις λέει, της Μυθοδίας. Έργο που παρουσιάστηκε στους τύλους του Ολυμπίου Διός το 2001 και ήταν παραγγελία για τη διαστημική αποστολή της NASA «Οδύσσια στον Άρη». Αυτό το θέμα, λέγαμε πριν ότι με αφορμή τους δρόμους της φωτιάς, πολλά θέματα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, καλά από το El Greco, το άλλο από το... Πώς λέγεται με τον... Ποιος είναι αυτός που ανακάλυψε την Αμερική Βρέβη, τώρα που το θυμήθηκα, και τι έχω πάθει τώρα. Μπράβο, τον Κολόμβο. Κολλάει καμιά φορά το κεφάλι. Αυτό ειδικά έχει πολύ χρησιμοποιηθεί για τέτοιους λόγους. Το ίδιο έχει συμβεί και με τη Μυθοδία, που αν έχετε το χρόνο και βάλετε να ακούσετε. Καλά, αυτό ήταν ανέκδοτο που είπε. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική. Λοιπόν, το σκέφτομαι την ώρα που σας λέω αυτά. Αν έχετε το χρόνο να βάλετε να ακούσετε τη Μυθοδία, θα ανακαλύψετε ένα σύμπαν τελείως τελείως διαφορετικό, πέρα από σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ακόμη και αν σας αρέσει η μυθολογία και τη διαβάζετε, θα ανακαλύψετε άλλα χρώματα, άλλα νοήματα και άλλους τόνους στους δοσμένους μύθους. Αυτό το έκανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου σαν μύστης. Μπήκε μέσα στη μουσική, προσπάθησε, των άστρων. Γι' αυτό και τον κάλεσε και η NASA. Πάμε λοιπόν.

Αυτή ήταν η ένατη κίνηση από τη μυθοδία του Βαγγέλη Παπαθανασίου και αυτή είναι η μελωδία όπως πρέπει να τον φανταστούμε λίγο το Βαγγέλη Παπαθανασίου στο σπίτι του, στο στούντιο που έφτιαξε και έκανε τόσες ταινίες που ίσως κάποιες από αυτές να μην ήθελε να κάνει, αλλά τα έκανε όλα αυτά για να φτιάξει το στούντιό του και να έχει όλα αυτά τα όργανα που θα του επέτρεπε να δημιουργήσει αυτό το δικό του ηχητικό σύμπαν, τον δικό του ηχητικό κόσμο. Ωστόσο, όπως λέγαμε και πριν, τις μελωδίες του τις έγραφε στο πιάνο. Εδώ λοιπόν παίζει ο ίδιος και είναι σαν να μας βάζει αυτή η διαδικασία του ότι ακούσαμε το ολοκληρωμένο έργο ενορχιστρωμένο για φωνές και ορχήστρα και τώρα πιο γυμνό με τον ίδιο κύριος να παίζει πιάνο, στο πώς ένα συνθέτη σκέπτεται και φτιάχνει μετά κάτι της για πολλούς ανθρώπους. Και να εκτιμήσουμε και διαφορετικά ότι πάμε να δούμε το καλοκαίρι, καλά και το χειμώνα, αλλά λέω τώρα που έρχονται πολλές συναυλίες, το τι δουλειά χρειάζεται πίσω, τι φαντασία χρειάζεται, τι έμπνευση επίσης και τι κόπος για να γίνει αυτό. Σε αυτή την κίνηση την ένατη που ακούσαμε έκανε κάτι αναφορές ο Βαγγέλης Παπαθανασίου σε έναν συνθέτη ο οποίος είναι από τους πρώτους που γι' αυτόν έχουν γραφτεί τόσα πολλά που λένε να αυτούν η μουσική του που έφυγε και τόσο νωρίς είναι θεία, είναι σαν να συνομιλεί με κάτι που είναι πάνω από τον άνθρωπο, δεν είναι μόνο η συνομιλία του με τους ανθρώπους, με τη φύση ή ό,τι μας περιβάλλει, τις πόλεις, ό,τι ζούμε τέλος πάντων, είναι κάτι πέρα από αυτό. Και αυτό αυτός ο συνθέτης το έδωσε με το τελευταίο του έργο κυρίως, που ήταν το Requiem. Θα μου πείτε Requiem, που είναι ένα έργο το οποίο έτσι κι αλλιώς θεματικά έχει να κάνει με την απεύθυνση σε κάτι άλλο, σε μια ανώτερη δύναμη και ειδικά στο Θεό, μια και είναι έργο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για το φινάλε του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το Requiem του Μότσαρτ έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συνθέτες, δημιουργούς, γενικότερα τον Ελίτη, τον ίδιο τον περνάει που και που, ειδικά τον Μότσαρτ στην ποίησή του, για αυτή τη συνομιλία με το κάτι που είναι πάνω από μας και μας υπερβαίνει, κάτι που άλλοι το ονομάζουν Θεό, άλλοι σύμπαν, άλλοι ανώτερη δύναμη, άλλοι φυσική, άλλοι δεν ξέρω τι, κβαντική, οτιδήποτε. Αυτό το άλλο λοιπόν μέσα σε κάθε νότα του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι που υπάρχει και είναι που καθορίζει το πως γράφονται οι μελωδίες και πως γράφονται όλα τα έργα του.

0: Σκεφτείτε λοιπόν μια συναυλία μόνο με τα έργα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και ας μην είναι αυτός πια εδώ. Το λέω γιατί με αφορμή τη συναυλία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, προσωπικά εγώ σκεφτόμουν πόσο μου έχει λείψει να ακούσω τέτοια έργα ενός συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής που όμως πατάει πάνω και στις δομές της δικής του ρίζας του τραγουδιού, του δικού μας εδώ, αλλά και στο δρόμο που άνοιξαν τα μέσα της τεχνολογίας, τα ηλεκτρονικά όργανα, και πόσο αυτό πια έχει απλωθεί, γιατί γίνονται πάρα πολλά έργα και για όλα τα, πώς να πω τώρα, τους σκοπούς, για τις παραλίες το καλοκαίρι, για τα πάρτι, συνθέτες που ασχολούνται σοβαρά με την ηλεκτρονική μουσική και τα μαθηματικά και συνδυάζουν όλα αυτά. Και πώς θα ήταν να ακούγαμε τη βάση των ανθρώπων που έδωσαν, δηλαδή τη βάση αυτής της μουσικής από ανθρώπους σαν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έδωσαν την ιδέα του πώς γίνεται αυτή η μουσική και παραμένουν κλασικοί, είναι η κλασική της ηλεκτρονικής μουσικής. Πάμε στο Ηρώδιο όμως και πάμε σε μια άλλη συναυλία που έδωσε το 1991. Και την ονόμασε αυτή τη βραδιά νύχτα ποίησης. Είχε κοντά του κάποιους δικούς μας ηθοποιούς, τη Λιδία Κονιόρδου, τη Νίκη Τριανταφυλλίδη, τον Γιάννη Βόγλη, αλλά και τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο που θα ακούσουμε, ανάμεσα στους ανθρώπους που έφερε από το Παρίσι και από την Ευρώπη, τον Άλαν Μπέιτς και τη Φάνη Αρντάν. Εκεί λοιπόν οι ηθοποιοί με ποίηματα που έχει επιλέξει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι την ελληνική σύγχρονη ποίηση, συνόδευε τον κάθε ηθοποιό σε αυτά που έλεγε, σε αυτά που αφηγούνταν, που απήγγειλαν όλοι τους. Θα ακούσουμε Καβάφη.
1: Κωνσταντίνος Καβάφης. Η πόλη. Είπες θα πάω σαν η γη, θα πάω σαν η θάλασσα. Μια πόλη σαν θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπαθιά μου μια καταδίκη είναι γραφτή και η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει.

Ακόμα λοιπόν και σε αυτά τα λόγια, σε αυτή τη σκέψη του Καβάφη, που ο Καβάφης πάντα έχει φως, έχει αυτό το δικό του φως να φωτίζει τα μέσα μας, ακόμα και εδώ λοιπόν που είναι τα πράγματα που μας βάζουν σε μία, μας φέρουν αντιμέτωπους ας πούμε με τη ζωή μας, με τα έργα μας, τις πράξεις μας, το πώς είμαστε απέναντι στον καθρέφτη ή τους ανθρώπους που είναι σαν τους καθρέφτες μας, ακόμα και εδώ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ακολουθεί αυτό που λέγαμε πριν, το έχει μια διάθεση να μας ανεβάζει ψηλά, ψηλά, πολύ ψηλά το βλέμμα. Αρχές 90 και λίγο ακόμα παραμένουμε στη μουσική του, τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα. Θυμόσαστε αυτή την ταινία του Ρωμαν Πολάνσκι.

Σε αυτή την ταινία του Ρωμάν Πολάνσκι, τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα, δύο ζευγάρια αναρωτιούνται, ψάχνονται χωρίς να το έχουν επιδιώξει, προκύπτει για αυτό που του συμβαίνει, το υπαρξιακό του ζήτημα μέσα από τις ερωτικές του σχέσεις. Και έτσι φέρνει ένα μοτίβο, δύο μοτίβα μάλλον εδώ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Το ένα είναι η ζωή που κανείς μπορεί να απολαύσει και να κοιτάει τις ομορφιές και όλα αυτά που λέγαμε πριν, έτσι να έχει πάντα το βλέμμα πάνω, ψηλά στραμμένο, για να παίρνει ας πούμε μια ιδέα φωτεινή και να τον καθοδηγεί στη ζωή, και δίπλα φέρνει ένα άλλο γαργαλιστικό μοτίβο που είναι αυτό που δεν σε αφήνει να το κάνεις αυτό, να βρεις ας πούμε το δρόμο σου φωτεινά, γιατί έχεις αυτό το υπαρξιακό το θέμα και σε απασχολεί. Λοιπόν, κλείνουμε με την μικρή αναφορά στον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Να πάτε, εύχομαι, την Πέμπτη στο Ηρώδιο να ευχαριστηθείτε για πρώτη φορά τη μουσική του Blade Runner για αυτή την ταινία του Ridley Scott.

0: Από το 1969, Aphrodite's Child, Demis Roussos, Βαγγέλης Παπαθανασίου, κυρίως. Ας έρθουμε σε κάποιους συνθέτες δικούς μας που επηρεάστηκαν από αυτόν τον κόσμο του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Καμιά φορά αυτό δεν συμβαίνει και συνειδητά, δεν το επιλέγει κανείς, αλλά όταν κάποιος έχει κάνει τη μεγάλη κίνηση και έχει περάσει μπροστά, σίγουρα είναι σαν τη θάλασσα που πετάς και τη λίμνη, ξέρω εγώ κάτι, και αυτό μετά οι κυματισμοί επηρεάζουν, φτάνουν κοντά σε σένα. Πάμε λοιπόν σε μια ταινία των αρχών του 1983, Νίκος Νικολαίδης και Γιώργος Χατζινάσιος, με τον διάλογο στον κήπο, Γλυκιά Συμμορία.
1: Κάπου έτσι, γενικά, να την πέσω.
2: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω? Εντάξει, όλα καλά απάνω.
2: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κινηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
2: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
2: Και πώς το περίμενες?
1: Δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?

0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπαμε.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα, γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τάθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες. Τις αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.
2: Και είναι ένα μάθημα που μπορεί κανείς να το διαβάσει στο Καλοκαίρι και Καταχνιά, αν δεν πετύχει την παράσταση, δηλαδή, του Τενεσί Ουίλιαμς. Αλλά είναι δάνειο μέσα σε αυτή τη σκηνή που έχει μείνει πια και ευτυχώς έχει δισκογραφηθεί ακριβώς έτσι, όπως ακούγονταν στη ταινία. Γλυκιά συμμορία, Νίκος Νικολαίδης, Γιώργος Χατζινάσιος. Και ένας ακόμη συνθέτης, ο οποίος παρέμεινε σταθερός στη χρήση ηλεκτρονικών οργάνων και στο να αναπτύσσει αυτό τον ήχο μέσα στο τραγούδι μας, και έχει δώσει πάρα πολλά δυνατά τραγούδια, τραγούδια που αγαπήθηκαν και έχουν γίνει επιτυχίες, δεν είναι άλλος από το Σταμάτης Πανουδάκη. Αυτό έρχεται από βινήλιο, λίγο κόντρα με αυτά που λέμε για τα ηλεκτρονικά, που ακούγεται ένας ήχος που δεν έχει τίποτα από θορύβους και αυτά, αλλά ήθελα επίτηδες του βινήλιου τον ήχο. Ξέρω αν σας ενοχλεί. Όχι. Αρχές 1990, από τη συνεργασία του με τον Μανώλη Μητσιά, που λεγόταν «Είμαι καλά, ευχαριστώ, ποιος μπορεί».

Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια αυτής της συνεργασίας και από τα τραγούδια γενικότερα του Σταμάτη Πανουδάκη που δεν ακούστηκαν τόσο πολύ και έχει δώσει σε αυτές τις μπαλάντες και τον ήχο του ο Σταμάτης Πανουδάκης αλλά και τη σκέψη του για την αγάπη και τους έρωτες και τη σύνδεση των ανθρώπων. Ποιος μπορεί λοιπόν με τον Μανώλη Μητσιά. Μία περίπτωση έχουμε που παραμένει πρωτοπορία, να το πω έτσι, στο θέμα του ήχου της ηλεκτρονικής μουσικής και των πλήκτρων, και αυτή είναι η Λένα Πλάτωνος, και με αυτήν θα κλείσουμε, με ένα από τα τραγούδια που έδωσε το 1984 με τις Μάσκες Ηλίου και ταιριάζει ίσως νοηματικά με το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, γιατί μιλάει και αυτό για την αγάπη και μάλιστα για τη λάθος αγάπη. Η Εύη Ρεντίφη ρύθμισε τον ήχο απόψε και μου θύμισε ποιος ανακάλυψε την Αμερική. Αυτόν εξώστη με την Όλγα Λασκαρά του αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δεν το ξέρω ότι θέλετε μόνο τόσο θεματικά να κάνουμε. Θα κάνουμε πιο θεματικά. Τα έχω αφήσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Αφού σας αρέσουν, να φέρουμε. Αύριο λοιπόν εδώ στις 9. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

αναπηρών λωστών.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ επικαλούμενο πηγή στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ιράν δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό Μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε και θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες μόλις οριστικοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι είναι λανθασμένα τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε συμφωνία. Νωρίτερα, διεθνή μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε τη συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ωστόσο αναμένεται η τελική έγκρισή του από τον Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Αναστέλει το Ισραήλ τη σχέση του με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Ισραηλινός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλε μια απόφαση που δεν έχει ακόμα δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ προστίθεται στη λεγόμενη μαύρη λίστα για διάπραξη σεξουαλικής βίας σε καιρό πολέμου. Επέσχυντη και παράλογη χαρακτηρίζει την απόφαση ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ρεν Μαρποστάιν. Σημειώνεται ότι ο Αντώνιο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί ανεπιθύμητο πρόσωπο στο Ισραήλ το 2024. Την ίδια ώρα, σαφές μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της αυξανόμενης βίας που ασκούν εξτρεμιστές έπικοι σε βάρος Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, αποτελεί η υιοθέτηση κυρώσεων από τους 27 σε βάρος 4 οντοτήτων και προσώπων ενόχων για διάπραξη βιαιοτήτων. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καγιά Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Ανδρίη Σιμπίχα στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στη Λεμεσό. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα στη λεωφόρο Αθηνών όταν ένα γιοταχή αυτοκίνητο εμβόλυσε μηχανή της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο αστυνομικοί που επέβαιναν σε αυτήν. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο

0: το κινούμενο στη λεωφόρο Αθηνών επιχείρησε να κάνει στροφή προς την περιφερειακή Εγάλεο. Το αυτοκίνητο χτύπησε τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που με τη σειρά τους έπεσαν σε διερχόμενο φορτηγό που κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. Απόφαση σταθμών στο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή ενόπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια όπου άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ αυτών της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους έχουν περισυλλεγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε Σούδα, Ιερά Πέτρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Ρεκόρ οκταετία σημείωσαν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κατά το πρώτο τετράμινο του 2026. Βάσει της έκθεσης Atlas, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 74.800 και εκτιμάται ότι αν διατηρηθεί ο αυξημένος ρυθμός, έως το τέλος του έτους μπορεί να φτάσουν ή και να υπερβούν τις 220.000. Αντιμέτωποι με σοβαρά κακουργήματα βρίσκονται οι 17 συλληφθέντες στη Βόρεια Ελλάδα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλοι τους οδηγήθηκαν στο γραφείο του Ευρωπαίου Ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το Κοινοβούλιο της Ισλανδίας ενέκρινε σήμερα τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 29 Αυγούστου με το ερώτημα της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως στο κυβερνητικό σχέδιο που θα μπορούσε να καταστήσει την Ισλανδία το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το τέλος της δεκαετίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση σε εξέλιξη ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στον πρώτο της σειράς των ημιτελικών της Τύχημαν GBL. Με σκορ 85-69 προηγείται ο Ολυμπιακός. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός κέρδισε στην παράταση τον ΠΑΟΚ με σκορ 114-102. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές ή μπόρες, αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει Κάτια Παυλίδου.

0: 84 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Διαψεύδει η Τεχεράνη την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται μια πηγή προσκύμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν έχει ενημερωθεί ο Πακιστανός μεσολαβητής για την ολοκλήρωση του κειμένου, ενώ πρόσθεσε ότι είναι λανθασμένα τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε συμφωνία. Αμερικανικές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι έχει οριστικοποιηθεί το πλαίσιο μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών έχουν ανταλλάξει απόψεις. Όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία μεταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ίσνα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Η είδηση περί οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,9 δολάρια. Αλλάζουμε θέμα. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Ανδρίη Συμπίχα στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα στη Λεμεσό. Στη μάχη της διεκδίκησης μιας από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ρίχνονται αύριο οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας που θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού, ενώ δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τη χθεσινή ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Σε εξέλιξη σε Σούδα, Ιεράπετρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γαβδό, οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης τουλάχιστον 610 μεταναστών που έχουν περισυλλαγεί από τα ξημερώματα σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαβδού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, δύο από τους 9 καλλιτέχνες που ανακοινώθηκε ότι θα έδιναν σειρά συναυλιών στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών απέσυραν αμέσως τη συμμετοχή τους, ενώ ένας τρίτος δήλωσε ότι θα συμμετάσχει, διαχωρίζοντας ωστόσο τη θέση του από τον πρόεδρο Τραμπ με μια μεγάλη εχθρική προς το πρόσωπο του ανακοίνωση. Πρόκειται για τον ράπερ Young MC και τον τραγουδιστή και μουσικό Morris Day, πρώην συνεργάτη του Prince. Ο Λευκοσίκος δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε για τις αποχωρήσεις. Ο Freedom Williams, επικεφαλής του CNC Music Factory, με ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, πολύ εχθρικό για τον Donald Trump και την πολιτική του, διέψευσε ότι είναι υποστηρικτής του. Ο Bruce Springsteen, σφοδρός πολέμιος του Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα εμφανιστεί στην Ουάσιγκτον στις 3 Οκτωβρίου με την ευκαιρία του φεστιβάλ Power to the People μαζί με τους Foo Fighters και άλλους καλλιτέχνες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε πριν από λίγο τη ΣΑΕΚ με 94-77 στον πρώτο αγώνα της σειράς των ημιτελικών της Τίχημαν GBL. Νωρίτερα το 1-0 πέτυχε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κέρδισε στην παράταση τον ΠΑΟΚ με 114-102. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται αύριο στην Αττική. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 σε μία ώρα.
2: Αθήνα 984. Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.
3: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Κάτια Παυλίδου.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Διαψεύδει η Τεχεράνη την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται μια πηγή προσκύμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν έχει ενημερωθεί ο Πακιστανός μεσολαβητής για την ολοκλήρωση του κειμένου, ενώ πρόσθεσε ότι είναι λανθασμένα τα ρεπορτάζ δυτικών μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι επιτεύχθηκε συμφωνία. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Αμερικανικές πηγές ανέφεραν χθες ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία όμως απαιτούσε τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών έχουν ανταλλάξει απόψεις. Όπως είπε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν ιρανικές ένοπλες δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η είδηση περί οριστικοποίησης του μνημονίου κατανόησης οδήγησε σε πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Το Brent υποχώρησε στα 94,08 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινείται στα 88,9 δολάρια. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοιείς. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομολογό του Ανδρίη Σιμπίχα στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στη μάχη της διεκδίκησης μιας από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ρίχνονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας που θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι είναι εθνικό θέμα να υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού, ενώ δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβίασαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον ανακριτή, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για την ένοπλη εισβολή σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ τραυματίζοντας τον ιδιοκτήτη. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα. Σε Σούδα, Ιεράπετρα, Καλούς Λιμένες, Αγία Γαλήνη και Γάβδο μεταφέρθηκαν προκειμένου να καταγραφούν και να ταυτοποιηθούν οι τουλάχιστον 610 μετανάστες που εντοπίστηκαν χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Ανανεώθηκε για επιπλέον 5 χρόνια η θητεία της Κατερίνας Γρέγου στη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, σύμφωνα με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τουλάχιστον 52 αντάρτες μαχητές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ δύο αντίπαλων ένοπλων οργανώσεων για τον έλεγχο μιας περιοχής στρατηγικής σημασίας για την παραγωγή και διακίνηση κοκαίνης στην νοτιοανατολική Κολομβία. Πρόκειται για τις πιο βίαιες συγκρούσεις των τελευταίων μηνών, λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν στρατιώτες για να προστατεύσουν τους κατοίκους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Τίχημαν GBL. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές ή μπόρες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Ανεμιβόρη, βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στη 1. Ακολουθεί η Δώρα Αποστόλου. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο ξημέρωμα. Αθήνα 984.

Για τούτες δότες, οι ιδιαίτερες αναμνήσεις από τον Τεμιρού, from souvenir to souvenir. Για τη δική μας συνάντηση, δώρα Αποστόλου, στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Με τη Μαριώτη Δασκαλάκη στον ήχο, τις φωλές και τις πολλαπλές διαθέσεις. Και νυχτερινά είμαστε και ταξιδιάρικα είμαστε και νοερά μεταφερόμαστε σε τόπους και χρόνους κοντινούς και συγχρόνους μακρινούς. Το κλικ το μουσικό τα κάνει όλα και η εξειδικευμένη πρόσκληση που αφορά, όπως λέμε, όλους εσάς τους άκρος ραδιοφωνικούς και άκρος ρομαντικούς τύπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Κυρίες και κύριοι, ο ρομαντισμός δεν έχει ηλικία. Διαθέσεις πολλές λοιπόν, για να πάμε στο επόμενο τραγούδι. And the cool of the day. Στη Μαρίνα εξαιρετικά το αφιερώνουμε.

όταν ο Nothing Cold τραγουδούσε In the Call of the Day, Μάνο Χατζηδάκη. Γεγονότα λοιπόν των ημερών και στις 29 Μαΐου του 1453 η άλωση της Κωνσταντινούπολης, η πόλης Εάλο. Μετά από πολιορκία ενός χρόνου, την ίδια μέρα χάνει τη ζωή του ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μόνο κατ' όνομα υπήρχε τις παραμονές της άλωσης. Ήταν περιορισμένη κυρίως στην περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη και σε κάποιες σκόρπιες περιοχές όπως το Δεσποτάτο του Μιστρά. Οι θρησκευτικές έρηδες, οι εμφύλες διαμάχες, οι σταυροφορίες, η επικράτηση του φεουδαρχισμού και η εμφάνιση πολλών και επικινδύνων εχθρών στα σύνορά της είχαν καταστήσει την πόλη, την πάλε ποτέ αυτοκρατορία, ένα φάντασμα του ένδοξου παρελθόντος. Το Βυζάντιο σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή της ιστορίας του με την Οθωμανική λέλαπα πρώτων πυλών του δεν μπορούσε να ελπίζει παρά μόνο στη βοήθεια της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία όμως ήταν μισητή στους Βυζαντινούς. Ωστόσο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια στέλνοντας πρεσβεία στον Πάπα Νικόλαο τον Πέμπτο για να ζητήσει βοήθεια. Ο Πάπας έβαλε και πάλι ως όρο την Ένωση των Εκκλησιών, αλλά αποδέχθηκε το αίτημα του αυτοκράτορα να στείλει στην

Κωνσταντινούπολη ιερείς προκειμένου να πείσουν τον λαό για την αναγκαιότητα της ένωσης. Ο απεσταλμένος του Πάπα, ο καρδινάλιος Ισίδωρος και ο αρχιεπίσκοπος Μυτιλίνης Λεωνάρδος λειτουργήσαν στην Αγία Σοφία, προκαλώντας την αντίδραση του κόσμου που ξεχύθηκε στους δρόμους και γέμισε τις εκκλησίες όπου λειτουργούσαν οι ανθενωτικοί με επικεφαλής τον μετέπειτα Πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο. Το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν «Τι γάρ Λατίνων ούτε βοήθεια, ούτε την ένωση χρήζομεν την γάρ Λατίνων. Απέστο αφημών ή τον αζήμων λατρεία». Το μίσος λοιπόν για τους Λατίνους δεν απέρε μόνο από δογματικούς λόγους. Η λαϊκή ψυχή δεν είχε ξεχάσει τη βαρβαρότητα που επέδειξαν οι σταυροφόροι στην πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, ενώ αντιδρούσαν στην οικονομική διείσδυση της Βενετίας και του γένους που θα είχε φέρει στα πρόθυρα εξαθλίωσης. Αντίθετα λοιπόν, οι Οθωμανοί φαίνεται ότι συμπεριφερόταν καλύτερα από τους χριστιανούς. Πολλοί χριστιανοί είχαν υψηλές θέσεις στην Οθωμανική διοίκηση. Από τις αρχές του 1453 ο Μουάμεθ ο δεύτερος προετοιμαζόταν για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Με έδρα λοιπόν την Ανδριανούπολη συγκρότησε στρατό 150.000 ανδρών και ναυτικό 400 πλοίων. Ξεχώριζε το πυροβολικό του που ήταν ό,τι πιο σύγχρονο για εκείνη την εποχή και ιδιαίτερα το τεράστιο πολιορκητικό κανόνι που είχαν φτιάξει Σάξονες τεχνίτες. Στις 7 Απριλίου ο Σουλτάνος έστησε τη σκηνή του μπροστά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και κήρυξε επίσημα την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης. Η τελική είσοδος των Οθωμανών έγινε το πρωί της 29ης Μαΐου του 1453. Κατά χιλιάδες οι στρατιώτες του Μουάμεθ εφάρμοσαν το σχέδιο «Ανυπεράσπιστη πόλη» και την κατέλαβαν μέσα σε λίγες ώρες. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που νωρίτερα απέκρουσε με υπερηφάνεια τις προτάσεις του συνθηκολόγησης με τον Μουάμεθ, έπεσε ηρωικά μαχόμενος. Αφού λοιπόν έσφαξαν τους υπερασπιστές της πόλης, ο Πορθητής εισήλθε πανηγυρικά στην Αγία Σοφιά και προσευχήθηκε στον Αλλάχ, ανάβοντας και αναβάς επί της Αγίας Τραπέζης, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι εκείνης της εποχής.

Ποιητές για την άλωση της πόλης. Θεόφιλος Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος Καβάφης. Ο τελευταίος χρόνος είναι αυτός. Ο τελευταίος των Γρεκών αυτοκρατόρων είναι αυτός. Και αλίμονον, τι θλιβερά που οφειλούν πλησίον του. Εν τη απογνώση του, εν τη οδύνη, ο κυρθεόφιλος Παλαιολόγος λέει: «Θέλω θανήν, μάλλον ιζήν». Γεώργιος Βυζιεινός, ο τελευταίος Παλαιολόγος, 1882. Τον είδες με τα μάτια σου, γιαγιά, το βασιλέα, ή μήπως και σε φάνηκε σαν όνειρο, να πούμε σαν παραμύθι τάχα. Τον είδα με τα μάτια μου και ήτανε σένα νέα, πάναγενό 100 χρονών, και ακόμα τον θυμάμαι, σαν ήταν χθες μονάχα. Κωνσταντίνος Καριωτάκης, μαρμαρωμένε βασιλιά, και ρίχτηκε μετάτι του μέσα στον εχθρόν τα πλήθια. Το πύρινο το βλέμμα του σκορπούσε την τρομάρα, και το σπάι του το θανήτο σπαθί. Στα χάλκινά του στήθια εξεσκέπασεν η βροϊοργή σε βροντερή κατάρα.

Ανάστασης του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1969. Έτσι καθώς εστέκονταν μπροστά στην πόλη, έτσι καθώς εστέκονταν μπροστά στην πόλη και άπαρτος μέσα στη λύπη του, μακριά του κόσμου που είναι η ψυχή του, γύρευε να λογαριάσει στο φάρδος παραδείσου και σκληρός, πιο κι αν και από την πέτρα που δεν τον είχε κοιτάξει τρυφερά ποτέ. Κάποτε τα στραβά του δόντια τάσπριζαν παράξενα. Λαϊκή θρήνη για την άλωση της πόλης. Πήραν την πόλη, μωρέ. Πήρανε, την πήραν τη Σαλονίκη. Πήραν και την Αγία Σοφιά, το μέγα μοναστήρι που έχει 42 κλησιές και 62 καμπάνες. Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και ψάλτης. Και έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μιλιά που λένε τα γραμμένα. Απόστολος Καλδάρας, Πυθαγόρας, Χαρούλα Αλεξίου.

Το 1917, σαν σήμερα, είναι η γέννηση του John Fitzgerald Kennedy, ο 35ος, κατά σειρά πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, γεννήθηκε στο Brookline της Μασαχουσέτης στις 29 Μαΐου του 1917. Ήταν γιος του πολυεκατομμυριούχου Joseph Kennedy, ο οποίος, αφού έκανε τεράστια περιουσία κατά τη διάρκεια της ποτοαπαγόρευσης, έγινε ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του Roosevelt, ο οποίος αργότερα τον διόρισε πρεσβευτή στην Βρετανία από το 1938 έως το 1940. Ο John Kennedy έκανε σπουδές στο Χάρβαρντ και στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπηρέτησε στο ναυτικό ως κυβερνήτης τορπιλακά του. Για τη γενναιότητα που επέδειξε διασώζοντας το πλήρωμά του, του απονεμήθη το Αριστείον Ανδρείας. Εξελέγει με τους δημοκρατικούς μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων το 1947 και γερουσιαστής το 1952. Τον επόμενο χρόνο παντρεύτηκε την Ζακλίν Τζάκι Λιμπουβιέ, η οποία του χάρισε 3 παιδιά. Το 1960 ήταν ο πιο νεαρός και ο πρώτος καθολικός πολιτικός που είχε κατακτήσει ποτέ το αξίωμα του Προέδρου, αν και η νίκη ήταν οριακή. Ορκίστηκε πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου του 1961. Υπερασπιστής των πολιτικών δικαιωμάτων, άσκησε πιέσεις σε κυβερνήσεις και νομοθετικά σώματα ώστε να εκλείψουν οι φυλετικές διακρίσεις, ειδικά στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, όπου ο ρατσισμός ήταν έντονος στις πολιτείες του Νότου. Το πόσο σκληρός διαπραγματευτής υπήρξε σε θέματα εξωτερικής πολιτικής το έδειξε κατά τη διάρκεια της κρίσης με την Κούβα το 1962. Ο John Fitzgerald Kennedy δολοφονήθηκε στο Ντάλλας του Τέξας στις 22 Νοεμβρίου του 1963 κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του.

Η πόλη Εάλλο, λοιπόν, στις 29 Μαΐου του 1453, ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου που έπεσε ηρωικά μαχόμενος, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, μαχόμενος στις ορδές του Σουλτάνου του Μάμεθου Δεύτερου, έπεσε και εκείνος στις 29 Μαΐου του 1453. Με το θάνατό του έγραψε την τελευταία σελίδα της πολύχρονης ιστορίας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και πέρασε στη σφαίρα του θρύλου. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γεννήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου του 1453 στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν το 8ο από τα 10 παιδιά του αυτοκράτορα Μανουήλ του Δεύτερου του Παλαιολόγου και τη σέρβα σύζυγου του, της Έλενας Δραγάση, Γελένα Ντράγκας στα σλαβικά. Όταν μεγάλωσε παρέμεινε για ένα μεγάλο διάστημα στην τουρκική σημερινή Κριμαία και στη συνέχεια πήγε στην Πελοπόννησο, όπου με τους αδερφούς του Θωμά και Θεόδωρο ανέλαβε τη διοίκηση του δεσποτάτου του Μωρεάς ή Μιστρά και ολοκλήρωσε την ανάκτηση της των φραγκοκρατούμενων περιοχών. Η σύγκρουση με τους δύο αδερφούς του τον ανάγκασαν να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη και να τεθεί στη διάθεση του αδερφού του Ιωάννη Παλαιολόγου, που βρισκόταν στο θρόνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μετά το θάνατο του πατέρα τους το 1425. Αντικατέστησε για λίγο τον αδερφό του στο θρόνο όταν ο Ιωάννης μετέβη στην Ιταλία για να λάβει μέρος στη σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας που αποσκοπούσε στην επανένωση των εκκλησιών μετά το σχίσμα του 1054. Μετά την αποτυχία της συνόδου, λόγω των ανθενωτικού κλίματος που επικρατούσε στον Ορθόδοξο κόσμο και την άφηξε αυτοκράτορα στην πόλη 1η Φεβρουαρίου του 1440, ο Κωνσταντίνος επέστρεψε και πάλι στην Πελοπόννησο και αφιέρωσε τις προσπάθειές του στην αναδιοργάνωση του δεσποτάτου.

Μετά το θάνατο του Ιωάννη, ο Κωνσταντίνος ανέλαβε τις τύχες της αυτοκρατορίας στις 6 Ιανουαρίου του 1449, έχοντας επίγνωση της απελπιστικής πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης που βρισκόταν η αυτοκρατορία. Οι Οθωμανοί Τούρκοι περιέσφυγαν όλο και περισσότερο τον κλειό γύρω από τη βασιλεύουσα και ο νέος Σουλτάνος, ο Μουάμεθο Δεύτερος, είχε βάλει σκοπό της ζωής του την κατάληψη της πόλης. Έτσι, στις 15 Απριλίου του 1453 άρχισε η τρίτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης που κατέληξε στην άλωσή της το πρωί στις 29 Μαΐου του 1453. Ο Κωνσταντίνος, προαισθανόμενος στο τέλος του, πήγε στην Αγία Σοφιά και μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων. Κατόπιν αποχαιρέτησε τους δικούς του και έλαβε θέση μάχης με τους λιγοστούς στρατιώτες του. Αλλά από μία πύλη, την Κερκόπορτα, που λησμονήθηκε ανοιχτή, μπήκαν μέσα οι Τούρκοι και άρχισαν μία τρομερή σφαγή. Αυτοκράτορας πολέμησε γενναία ως απλός στρατιώτης, αλλά οι Οθωμανοί υπερήχαν συντριπτικά και ο Κωνσταντίνος έπεσε νεκρός, αφού προηγουμένως ζήτησε από κάποιο χριστιανό να τον θανατώσει. Μετά την άλωση της πόλης, οι κατακτητές με εντολή του Μουάμεθ αναζήτησαν το πτώμα του Κωνσταντίνου και το έθαψαν με βασιλικές τιμές, χωρίς όμως να έχει γίνει γνωστός ο τόπος της ταφής του. Οι υπόδουλοι Έλληνες δεν θέλησαν να πιστέψουν το χώμα του Κωνσταντίνου. Τον φαντάζονταν όχι νεκρό αλλά μαρμαρωμένο, έτοιμο να ξυπνήσει και να κυνηγήσει και πάλι τους Τούρκους ως την κόκκινη μιλιά. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν άφησε απογόνους παρά τους δύο γάμους του. Την 1η Ιουλίου του 1428 νυμφεύθηκε τη Μανταλένα Τόκο, κόρη του άρχοντα της Ζακύνθου, Λεωνάρντο Τόκο, και η οποία πέθανε πάνω στη Γένα. Όπως και η δεύτερη σύζυγός του, η Κατερίνα Γκαλιτιλούζιο, κόρη του άρχοντα της Μυτιλίνης, Ντορίνιο Γκατιλούζιο, την οποία παντρεύτηκε στις 27 Ιουλίου του 1441.

Τραύμα, ενίοτε και θαύμα. Μαγικό τραγούδι. Όλων των διαθέσεων, όλων των εποχών. Σταμάτης Καραμουνάκης και Ελίνα Νικολακοπούλου. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ από την άλκηστη πρωτοψάλτη. Έτσι λεγόταν ο δίσκος. Το 1922 γεννιόταν ο Ιάννης Ξενάκης, ελληνικής καταγωγής μουσικός συνθέτης, που σταδιοδρόμησε στο χώρο της πρωτοποριακής μουσικής στη Γαλλία. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1922 στα Βράιλα της Ρουμανίας.

το 1965 πήρε τη γαλλική υπηκότητα, ενώ έπρεπε να περιμένει έως το 1974 για να αρθεί η απαγόρευση. Στη Γαλλία εργάστηκε ως αρχιτέκτονας και παράλληλα συνέχισε τις σπουδές του στη μουσική, με σημαντικότερη την επαφή του με τον Olivier Messiaen. Κατά την περίοδο 1947-1959 συνεργάστηκε με τον διάσημο Γάλλο αρχιτέκτονα τον Le Corbusier στο σχεδιασμό σημαντικών έργων. Το 1953 παντρεύτηκε τη Φρανσουάζ, δημοσιογράφο και συγγραφέα μυθιστορημάτων και βιογραφιών, με την οποία απέκτησε μία κόρη. Το πρώτο του μουσικό έργο, σταθμός με τον οποίο αποκηρύσσει τα προηγούμενα, είναι οι Μεταστάσεις του 1954 για ορχήστρα, ενώ αρχίζει να χρησιμοποιεί μαθηματικές και αρχιτεκτονικές έννοιες στη μουσική δομή, αρχόμενος σε αντίθεση με τον πειρασμό και την αντίληψη της γραμμικής κίνησης των μουσικών φθόγκων, που προβάλλονται με την έννοια των ηχητικών επιφανειών στις ηχητικές μάζες ή γαλαξίες, όπως τις ονόμαζε. Ανάμεσα στις συνθέσεις του Γιάννη Ξενάκη περιλαμβάνονται έργα ηλεκτροακουστικής μουσικής, το οποίο χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασμό μουσικής και φωτισμών, ενώ το έργο του συνειδητά ενέταξε ήχους της φύσης και ανθρωπογενής. Σε όλο το έργο είναι εμφανής η λατρεία του προς την αρχαιοελληνική φιλοσοφία. Συνέθεσε έργα για μπαλέτο, φωνητικά, χοροδιακά, για μεικτά μέσα και πολύτεχνα, έργα και ορχήστρα, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική μουσική για αρχαίο δράμα. Ανάμεσα στα περίπου 130 έργα του περιλαμβάνονται και το Λιθόπρακτον, Ψάφπα, Περσέφασα, Πλιάδες, Ανατολή Δύση, Ορέστια και άλλα. Το τελευταίο του έργο είχε ως τίτλο το τελευταίο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, το Ωμέγα. Ήταν αυτό που έμελε να κλείσει τον κύκλο της μεγάλης δημιουργικής περιπέτειάς του, καθώς σταμάτησε να συνθέτει το 1997 λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας. Δίδαξε σύνθεση στη Σορβόνη, ανακηρύχθηκε διδάκτορ και καθηγητής σε πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής και τιμήθηκε με πολλά διεθνή βραβεία και διακρίσεις. Από το 1966 διεύθυνε το Κέντρο Έρευνας για την Πρωτοποριακή Μουσική στο Παρίσι και ίδρυσε στην Ελλάδα το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, που αποτελούσε όνειρο της ζωής του. Στις 23 Ιανουαρίου του 2001 αναγορεύτηκε επιτίμως διδάκτορ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Λίγες μέρες αργότερα, στις 4 Φεβρουαρίου, πέθανε στο Παρίσι. Οι Μεταστάσεις του Γιάννη Ξενάκη, ένα δείγμα της δουλειάς του.

Μια ιδιαίτερη μουσική, παντρεμένη με ήχους μαθηματικούς. Αυτό μου λέει η Μαριτσούλα, η δασκαλάκι μου λέει ότι τα διδάσκονταν και στη σχολή που πήγαινε για να γίνει αυτό που έγινε το πολύ σπουδαίο κορίτσι, η δικιά μας η Μαριό, η δασκαλάκι. Το 1935, σαν σήμερα, γινόταν ο Κώστας Καζάκος. Είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς, με μακροχρόνη θητεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενεργός πολίτης με δημόσιο λόγο, στρατεύτηκε στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 και μετά. Από το 2007 έως το 2012 διατέλεσε βουλευτής επικρατείας. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1935 στον πύργο της Ηλίας. Από πατέρα μανιάτικης καταγωγής, ο Αναστάσιος Καζάκος ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά εκδιώχθηκε από την υπηρεσία και εξορίστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Από το 1948 ο Κώστας Καζάκος ζούσε με τη μητέρα του και τα τρία αδέρφια του στην Αθήνα, όπου το 1953 τελείωσε το νυχτερινό γυμνάσιο στο Παγκράτη εργαζόμενος. Όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος, αλλά δεν μπόρεσε να εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, επειδή δεν μπόρεσε να προσκομίσει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Έτσι το 1953 γράφτηκε και σπούδασε στη θρηλυκή σχολή του Λυκούργου Σταυράκου, Μαρία μου, στη δική σου σχολή, με δασκάλους μεταξύ άλλων τον Γρηγόρη Γρηγορίου και τον Κάρολο Κουν. Ο Κάρολος Κουν εκτίμησε το ταλέντο του και τον πήρε μαζί του στο θέατρο τέχνης. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1957 με το έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο κύκλος με την Κυμολία. Έπαιξε σημαντικούς ρόλους σε σπουδαία έργα συγγραφέων όπως ο Ιάκωβος Καμπανέλης, η Αυλή των Θαυμάτων, ο Άρθουρ Μίλλερ, Ψηλά από τη Γέφυρα, Κάρλο Γκολντόνι, Λοκαντιέρα, Ζον Πολ Σάρτρ, Νεκρή Χωριστάφο, Τένεσι Ουίλιαμς, Γυάλινος Κόσμος και άλλα πολλά, όπως και έργα του Σοφοκλή, Αντιγόνη, του Αριστοφάνη, του Όρνηθες, στο θέατρο τέχνης και τους θειάσους της κυρίας Κατερίνας και του Αλέκου Αλεξανδράκη, της Άννας Συνοδίνου και της Έλλης Λαμπέτη. Η ταινία «Σταθμός στη ζωή του», που είχε τεράστια επιτυχία, ήταν το πολεμικό δράμα του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο του Νίκου Φόσκολου, το «Κονσέρτο για Πολυβόλα» το 1967, όπου στα γυρίσματα γνώρισε, ερωτεύτηκε και τελικά παντρεύτηκε την συμπροταγωνίστριά του, την Τζένι Καρέζη, με την οποία απέκτησαν ένα γιο, το γνωστό ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο. Μέχρι το θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού το 1992 θα είναι ένα από τα δύο καλλιτεχνικά ζευγάρια που θα δεσπόζουν στο εγχώριο Star System. Το άλλο ζευγάρι ήταν η Βουγιουκλάκη με τον Παπαμιχαήλ. Η πρώτη κοινή εμφάνιση ως θείας άρχες ήταν το 1968 με το ιστορικό έργο του Γεωργίου Ρούσου «Θεοδόρα η Μεγάλη», που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους μαζί με τη θρυλική παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο» το 1973. Από τις υπόλοιπες τους κοινές εμφανίσεις ξεχώριζαν οι παραστάσεις των έργων «Κυρία Ντεμεμέλη» του Βικτωρίου Σαρντού 1970, «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» του Έντουαρτ Άλμπι σε σκηνοθεσία του Ζιλ Ντασάν, «Διαμάντια και μπλούς» το 1990 της Λούλας Αναγνωστάκη, που ήταν και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση, και στην τηλεόραση με τη Τζένι Καρέζη το 1973 έπαιξαν στη Μαρίνα Βιέρη σε σενάριο της Καρέζη, το οποίο υπέγραφε με το ψευδώνυμο Παυλίνα Μπόταση, και έπειτα στις σειρές «Η Μεγάλη Περιπέτεια» το 1976, «Μαύρη Χρυσαλίδα» το 1990, και οι δύο με τη Τζένι Καρέζη στο «Μεγάλο Ξεσηκωμό» το 1977, εκείνο στο ρόλο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μετά το θάνατο της Τζένις Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος πρωταγωνίστησε κυρίως σε θεατρικές παραστάσεις, και ο Κώστας Καζάκος πολιτικά ήταν εντεταγμένος στο ΚΚΕ, διατέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης και ενός καλλιτεχνικού οργανισμού που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και προσέφερε αξιόλογο πολιτιστικό έργο από το μέσο της δεκαετίας του 70 έως τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στις 8 Νοεμβρίου του 1999, με ένα πρωτότυπο happening του ΚΚΕ στην πλατεία Συντάγματος, ήταν ο πρόεδρος του Δικαστηρίου των Λαών, που δίκασε για εγκλήματα πολέμου τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Bill Clinton,
ο οποίος πρόκειτο να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα από το 2007 έως το 2012, διατέλεσε βουλευτής επικρατείας του ΚΚΕ. Από το 1997 ο Κώστας Καζάκος ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένι Κόλια, με την οποία είχε αποκτήσει 4 παιδιά. Ο Κώστας Καζάκος άφησε την τελευταία του πνοή από πολυοργανική ανεπάρκεια στις 13 Σεπτεμβρίου του 2022 στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κύριε Σεκίδη, δελτίο ειδήσεων στη Μία με το Μάκη Τσαρούχα. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τη ΣΥΠΑ. Νωρίτερα, κρατικά Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι ακούγονταν εκρήξεις από την περιοχή του Μπουσέρ και ότι είχε ενεργοποιηθεί για αντιεροπορική άμυνα. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει η Τεχεράνη την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται μια πηγή προσκύμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογο του Μάρκο Ρούμπιο. Αμερικανικές πηγές ανέφεραν χθες ότι οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια συμφωνία για δίμηνη παράταση της εκεχηρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία όμως απαιτούσε τελική έγκριση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών έχουν ανταλλάξει απόψεις. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές για το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούς εξαπέλυσαν οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλίες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το πόρισμα του ΓΕΘΑ την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ουκρανό ομόλογό του Αντρί Σιμπίχα στο περιθώριο του χθεσινού άτυπου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στη Λεμεσό. Στη μάχη της διεκδίκησης μιας από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΗ ρίχνονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας που θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καπενησίου και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας τους στην Ευρυτανία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι είναι εθνικό θέμα και υπάρχει δημογραφική ανάταξη και ορθολογική κατανομή του πληθυσμού, ενώ δεσμεύτηκε να διαπραγματευτεί πόρους για τις αναγκαίες υποδομές. Απόφαση σταθμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία καταδικάζει την Τουρκία και δικαιώνει δύο κληρικούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κρίνοντας ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματά τους. Η υπόθεση αφορά τον αποκλεισμό τους από τη διοίκηση μειονοτικών ιδρυμάτων στην Κωνσταντινούπολη, με την αιτιολογία ότι ως κληρικοί δεν μπορούν να κατέχουν και διοικητικές θέσεις σε ιδρύματα. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ σε σειρά των ημιτελικών της Τίχημαν CBL και για την ίδια οργάνωση ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, μικρόφωνο και πάλι στη Δώρα Αποστόλου.
0: Αθήνα 984.

Hello, Dolly και Louis Armstrong για τη συνάντηση της δεύτερης μας ώρας. Δώρο Αποστόλου στο μικρόφωνο του Αθήνα 984. Μαριό, Μαρία, Μαριτσούλα, εξαιρετική Μαριό Δασκαλάκη είναι εδώ στον ήχο. Αβέλιους ήχους, echo που λέει στα λατινικά, μια και η Μαρία της αρέσουν πάρα πολύ τα λατινικά. Διανθίζουμε λοιπόν τα γεγονότα των ημερών αυτών και βέβαια στις 31 Μαΐου έχουμε τα γενέθλια του σταθμού μας. Ο Αθήνα 984 γιορτάζει. Εσύ ως φτάσαμε Μαρία πόσα χρόνια γινόμαστε? 39, Δεσποινής. Βέβαια εντάξει, πολύ μακριά από τη δική σου ηλικία. Μαρία είναι πολύ νεότερη από τα 39, αλλά με το καλό, Μαρία μου, και να γίνεις και να μεγαλώσεις και λίγο. Ο Αθήνα 984, ο δημοτικός ραδιοφωνικός σταθμός της Αθήνας, από τους πρώτους σταθμούς της ελεύθερης ραδιοφωνίας, με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθηναίων του Μιλτιάδη Εύερντ. Η πρώτη μετάδοση έγινε στις 31 Μαΐου του 1987. Διευθυντής του σταθμού τότε ήταν ο Γιάννης Τζανετάκος και πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης ο Νίκος Απέργης. Ο σταθμός δεν είχε άδεια λειτουργίας και οι εγκαταστάσεις του βρισκόταν στο κτίριο του Δήμου της Οδού Λιωσίων. Για να παραμείνει κεραία αρχικά στο ύψος του Λυκαβητού και στη συνέχεια στον Ημιτό, δόθηκε η μάχη με τα ΜΑΤ. Το 1999 οι εγκαταστάσεις του Αθήνα 984 μεταφέρθηκαν από την Οδό Λιωσίων στις νέες εδώ τις δικές μας εγκαταστάσεις στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, επί της Οδού Πειραιός 100 στο Γκάζι. Πολύ γνωστοί Έλληνες δημοσιογράφοι ξεκίνησαν από τον Αθήνα 984. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο Νίκος Ευαγγελάτος, η Όλγα Τρέμη και άλλοι πάρα πολλοί. Αλλά και πολλοί παραγωγοί, όπως οι σημαντικότεροι και διεθνείς και διευθυντής μουσικών εκπομπών, ο αγαπημένος μας Ζακ Μεναχέμ, αλλά και ο Γιώργος Πολυχρονή, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, ο Άκης Σέβενης, ο Θοδωρής ο Σαραντής.

Με αφορμή λοιπόν στις 31 Μαΐου τα γενέθλια του Αθήνα 1984, η ιστορία του ραδιοφώνου ξεκινάει το 1895, όταν πρώτος ο Γουλιέλμος Μαρκόνι επιχείρησε την εκπομπή σημάτων Μόρς μέσω ερτζιανών κυμάτων. Στην μορφή που ξέρουμε το ραδιόφωνο άρχισε να διαμορφώνεται από το 1906, όταν εξέπεμψαν και οι πρώτες εκπομπές στη Νέα Υόρκη με τη βοήθεια του Φρανκ Κόνραντ. Η πλειοψηφία των εκπομπών είχαν ψυχαγωγικό χαρακτήρα με μουσική, αθλητικά, αφηγήσεις και συναυλίες. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια νέα μορφή εκπομπών κυριαρχεί. Οι ειδησιογραφικές εκπομπές, καθώς το ραδιόφωνο αποτελούσε το πιο άμεσο πομπό πληροφόρησης των γεγονότων. Τότε ήταν που ξεκίνησε και η κόντρα με τον τύπο, από την οποία βγήκε κερδισμένο το ραδιόφωνο. Το ανέκδοτο, λέει, του ραδιοφώνου στη δεκαετία του 50 με 60 ήταν το νεοεμφανιζόμενο rock and roll που ανασύνταξε τους εραστές του, λέγανε τότε.

Σε χιλιάδες σταθμούς, λοιπόν, Χρήστος Νικολόπουλος, Λευτέρης Παπαδόπουλος στα λόγια και ένας ιδιαίτερος Μανώλης Μητσιάς και μας αφορά κιόλας ελεύθερη ραδιοφωνία. Με αφορμή, λοιπόν, το ραδιόφωνο, να διανθίσουμε λίγο την ακρόαση. Ακούσε ουκ επιστάμενη ουδιπίν, έλεγε ο Ηράκλητος, ο Ιων φιλόσοφος. Μην ξέροντας να ακούν, δεν ξέρουν και να μιλούν. Υπάρχει και η φράση στην Παλαιά Διαθήκη, άκουσον, άκουσον. Όταν μια γυναίκα σου μιλάει, άκου αυτά που σου λέει με τα μάτια της. Φράση του Βίκτορο Σουγκό. Όταν ξέρει κανείς να ακούει, μιλάει πάντα καλά, έλεγε ο Μολιέρος, ο Γάλλος θεατρικός συγγραφέας, 1622-1673. Μάθε να ακούς. Η ευκαιρία καμιά φορά χτυπάει την πόρτα σου, πολύ σιγανά. Φρανκ Τάιγκερ, Αμερικανός σκητσογράφος, 1929-2011. Ο Θεός μας έδωσε στόματα που κλείνουν και αυτιά που δεν κλείνουν. Αυτό θα πρέπει να μας λέει κάτι. Ο Ευγένιο ο Ιονέσκο, ο Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, νομπελίστας, πήρε Νόμπελ το 1936.

Διανθίζοντας και πάλι την ακρόαση, σύνθημα του Μάη του 68. Οι τείχοι έχουν αυτιά και τα αυτιά σας έχουν τείχους. Τον ακούς, όχι το να μιμήσαι, ίσως είναι η ειλικρινέστερη μορφή κολακίας. Toys Brother, Αμερικανός ψυχολόγος και αρθρογράφος, 1927-2013. Δεν είναι η φωνή που κυριαρχεί σε μια ιστορία, είναι το αυτή. Ο Ίταλο Καλβίνο, δικό σου Μαρία μου αυτός ο αγαπημένος της, ο Ιταλός συγγραφέας ο Καλβίνο, 1923-1985, να τη χαμογελάει. Θέλει βουέλιους, λατινικά, αποφθέγματα, θέλει Ιταλο Καλβίνο, ποιον άλλο θέλεις, ποιους άλλους δεν θυμάμαι, το Σενέκα θέλεις, επίσης τον Γάλλο, ποιον Γάλλο θέλεις, τον Φλομπέρ, βεβαίως. Αυτά θέλει το κορίτσι. Η ακοή είναι μία από τις πέντε αισθήσεις, η ακρόαση όμως είναι τέχνη. Ο Φρανκ Τάγκερ, όπως είπαμε, Αμερικανός σκητσογράφος. Όσο πιο σιωπηλός γίνεσαι, τόσο πιο πολλά θα ακούς. Ραμ Ντας, Αμερικανός γκουρού. Μιλήστε σε έναν άνθρωπο για τον εαυτό του και θα σας ακούει για ώρες. Ο Βενιαμίν Ντιζραέλη, Άγγλος πρωθυπουργός, έζησε από το 1804 έως το 1881.

0: Αφροδίτη Μανού σε μια σαγηνευτική νυχτερινή εκπομπή. Εσείς λοιπόν και εμείς κλείσαμε στον Αθήνα 984, τα 29 μας χρόνια, όχι τα 39 που είναι Αθήνα 984, και στη μεταμεσονύχτια τη νυχτερινή εκπομπή από το 2004. Πόσα χρόνια περάσαν, Μαριό μου, από το 4, πού να θυμάμαι, λέει η Μαρία. 20 και Μαρία μου. 30 Μαΐου του 1431. Κάηκε στην Πειρά η Ιωάννα της Λορένης. Η 18χρονη χωριατοπούλα έμεινε στην ιστορία όταν οδήγησε το γαλλικό στρατό σε συντριπτική νίκη έναντι των Άγγλων στην Ορλεάνη το 1428. Από την ηλικία των 13 ετών υποστήριζε ότι άκουγε φωνές που της έλεγαν ότι ο Θεός θέλει από εκείνη να βοηθήσει το Δελφίνο Κάρολο, διάδοχο του γαλλικού θρόνου, να νικήσει τους Άγγλους και να στεφθεί βασιλιάς. Πρώτα έπεισε μία ομάδα ιερέων ότι ο Θεός της μιλούσε και ότι θα έπρεπε να της επιτρεπεί να συναντήσει το Δελφίνο. Σε λιγότερα από 5 λεπτά κατάφερε να πείσει τον Κάρολο να της εμπιστευτεί ολόκληρο στρατό. Έπειτα έπεισε τους βετεράνους του πολέμου ενάντια στους Άγγλους ότι έπρεπε να παίρνουν διαταγές από μία 18χρονη απόλεμη κοπέλα. Επιπροσθέτως, τους έπεισε να σταματήσουν και το σεξ όσο υπηρετούσαν υπό τις διαταγές της. Σε μια εποχή που ο πόλεμος σήμαινε μάχη σώμα με σώμα, η Ιωάννα επέζησε σε αρκετές μάχες χωρίς ποτέ να φέρει όπλα. Όχι μόνο οδήγησε νικηφόρα το στρατό στην Ορλεάνη, αλλά ελευθέρωσε δεκάδες γαλλικές πόλεις και νίκησε το στρατό των Άγγλων στο Πατέ. Ωστόσο, όταν συνελήφθη από αντίπαλες γαλλικές δυνάμεις και παραδόθηκε στους Βρετανούς, η Ιωάννα δικάστηκε ως αιρετική. Η δίκη της ήταν στημένη και η καταδίκη σίγουρα, αν και οι κατηγόροι δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ούτε έναν μάρτυρα εναντίον της. Κάηκε στην Πειρά στις 30 Μαΐου του 1431 στο Ρουέν της Γαλλίας.
1: La fille de joie est belle.

Αλήθεια, Αυγιακογονταιονίστ, μια συγκλονιστική ερμηνεία. Στις 30 Μαΐου του 1672 γεννήθηκε ο Μεγάλος Πέτρος. Υπήρξε ο τσάρος με τη μεγαλύτερη επιρροή στην ιστορία της Ρωσίας. Του πιστώνεται η πλήρης αναμόρφωση της χώρας και η μετατροπή της από μια σχεδόν μεσαιωνική περιφερειακή δύναμη σε ένα κράτος με παγκόσμια επιρροή στις αρχές του 18ου αιώνα. Μέχρι να αναλάβει εκείνος τα ηνία, η Ρωσία δεν είχε επωφεληθεί από την αναγέννηση και το διαφωτισμό και γι' αυτό το λόγο βρισκόταν έναν αιώνα πίσω στην επιστήμη και στον πολιτισμό. Ο Πέτρος ήταν αποφασισμένος να καταλάβει πώς και γιατί οι Ρώσοι υστερούσαν σε σχέση με τους γείτονές τους. Έτσι την περίοδο 1697-1698 ταξίδευσε στην Ευρώπη με ψευδόνυμο και χωρίς τους αυλικούς του. Εκπαιδεύτηκε στην ναυπηγική στην Ολλανδία και στην Αγγλία και παρακολούθησε ασκήσεις πυροβολικού στη Προσία. Παράλληλα επισκέφτηκε πολλές σχολές, εργοστάσια και μουσεία, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με την επιστροφή του στη Ρωσία έφερε μαζί του δυτικούς εκπαιδευτές, επιχειρηματίες και στρατιωτικούς ως συμβούλους. Απέτησε η εκπαίδευση, το εμπόριο και η βιομηχανία να ενστερνιστούν τις δυτικές ιδέες και μεθόδους και ίδρυσε Ακαδημία Επιστημών. Απλούστευσε το ρωσικό αλφάβητο, καθιέρωσε τους αραβικούς αριθμούς και φρόντισε να εκδοθεί η πρώτη εφημερίδα στη χώρα του. Οργάνωσε ισχυρό στρατό και ναυτικό που θα μπορούσε να εξασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. Βρήκε τραγικό θάνατο το 1725 όταν βούτυξε στα παγωμένα νερά ενός ποταμού της στην Φινλανδία για να σώσει κάποιους στρατιώτες του από πνιγμό. Ως αποτέλεσμα έπαθε υποθερμία από την οποία δεν μπόρεσε ποτέ να συνέλθει. Πέθανε στην Αγία Πετρούπολη στις 8 Φεβρουαρίου στα 50 του χρόνια.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε.

Μαγικό κόκκινο γαρίφαλο, τον Νίκο Γιγναντιάδη από τον Γιάννη Πάριο και τη Χαρούλα Αλεξίου, δίνοντας το έναυσμα εμείς από εδώ, εσείς από εκεί, να τραγουδάμε όπως μπορούμε. Πώς το λένε οι Λατίνοι, Μαρία μου, Αβέλιους, Λάλα, έτσι. Καντάρε, Βολάρε. 30 Μαΐου του 1826 πέθανε στο Ναύπλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Το όνομά του έμεινε στην ιστορία για την ύψωση του λαβάρου της μονής της Αγίας Λαύρας. Αυτό όμως δεν είναι παρά ένας μύθος, αφού λέει ακόμα και ο ίδιος στα απομνημονεύματα του δεν αναφέρει τίποτα γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ο Γερμανός την 25η Μαρτίου όρκησε τους αγωνιστές στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα και όχι στην Αγία Λαύρα. Το λαύρο της μονής χρησιμοποιήθηκε πιθανότατα ως επαναστατική σημαία από τους καλαβριτινούς αγωνιστές στις 21 Μαρτίου. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης Φιλίμων στα προλεγόμενα των απομνημονευμάτων του παλαιών πατρών Γερμανού, αληθής είναι ότι η Επανάσταση έλαβε χαρακτήρα γενικότερο από τις 25, αλλά η πρώτη αρχή της υπάρχει κυρίως από τις 21, διότι εσημαίε ανυψώθηκαν, τα εθνόσημα διανεμήθησαν και οι Τούρκοι στα φρούρια κλείστησαν.

Στις 30 Μαΐου του 1889, το πρώτο σύγχρονο σουτιέν. Στη Θόδεσμη υπήρχαν από την αρχαιότητα, όμως με τη σύγχρονη μορφή τους εμφανίστηκαν το 19ο αιώνα, όταν η Γαλλίδα Ερμίν Καντόλ πρόσθεσε στο κλασικό κορσέ ένα δεύτερο μέρος που συγκρατούσε το στήθος. Το 1907 το πάνω μέρος του κορσέ άρχισε πλέον να πωλείται αυτόνομα από το Γάλλο στη λίστα Porpoise, και η λέξη brassière, soutien, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη βίβλο της μόδας της Vogue. Τρία χρόνια μετά η Mary Phelps πρόσθεσε στο ένδυμα και τις τυράντες. Από εκεί και πέρα η ιστορία πήρε το δρόμο της, με το σουτιέν να παίρνουν σε σχήμα φλιτζανιού, ποτέ κούπας, ανάλογα με τις προσταγές της μόδας. Λοιπόν, ένα μπικίνι, πώς το λένε στα λατινικά, κατσικάνιους. Ένα μπικίνι λοιπόν από την υπέροχη μας την Νταλιντά.

ανάφερε ότι ο οδηγός μιας κούρσας χωρίς άλογο φάνηκε να χάνει τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να κάνει ζιγζάγ και να μπερδέψει τον ποδηλάτη. Το θύμα υπέστη κάταγμα στο πόδι και ο Γουέλς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Δεν υπάρχουν υποψίες δόλου.

Μιχάλη Σουγιούλ, Αλέκο Σακελάριο, Γιαννακόπουλο, στα λόγια και Βίκυ Μοσχολιού, βρε Μανώλη, τραμπαρίφα. 30 Μαΐου του 1941, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας κατέβασαν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Το παράτολμο σχέδιο είχε μπει στο μυαλό τους αρκετό καιρό πριν. Πήγαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη και άρχισαν να μελετούν ό,τι σχετικό βρήκαν με τη μορφολογία του απότομου βράχου της Ακρόπολης. Τέλη Μαΐου το σχέδιο είχε τελειοποιηθεί. Η αφορμή για την υλοποίησή του δόθηκε το πρωί της 30ης Μαΐου του 1941, όταν οι δύο 19χρονοι πληροφορήθηκαν από το ραδιόφωνο ότι η Κρήτη είχε πέσει στα χέρια των Γερμανών. Το ίδιο βράδυ, εξοπλισμένοι με ένα φαναράκι και ένα μαχαίρι, πήραν το δρόμο της ανάβασης. Ο ένας ευχόταν στον άλλον να σε βρει καλό βόλι, να μην υποφέρεις και να μην πέσεις στα χέρια του εχθρού. Αλλά είχαμε πει, όποιος ζήσει πρέπει να προσέξει τα όνειρα των παιδιών να τα κάνει πράξη. Τελικά, επέζησαν και οι δύο και το όνειρο της υποστολής της ναζιστικής σημαίας είχε γίνει πράξη.

30 Μαΐου 1977 πέθανε ο Βασίλης Ρώτας. Υπήρξε σπουδαίος Έλληνας ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός, μεταφραστής και στρατιωτικός. Είναι γνωστός για τις μεταφράσεις των απάντων του Βίλιαμ Σέξπιρ, για το ποίημά του το Χριστινάκι που μελοποίησε ο Γιάννης Πανός, καθώς και για τους στίχους του τραγουδιού του ΕΑΜ. Στους Βαλκανικούς πολέμους υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός, ενώ στον Πρώτο Παγκόσμιο πιάστηκε εχμάλωτος και κλείστηκε στα στρατόπεδα του Γκέρλιτς και του Βέρλ στη Γερμανία. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, πήρε μέρος στη Μικρασιατική Εκστρατεία και την διετία 1921-1922 υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος στην Ελληνική Πρεσβεία του Βερολίνου. Αποστρατεύτηκε το 1927 ως παθών εν πολέμο και τέθηκε σε πολεμική διαθεσιμότητα με το βαθμό του συνταγματάρχη. Από τότε μέχρι το τέλος της ζωής του αφοσιώθηκε στην λογοτεχνία και στο θέατρο.

Κάπως έτσι λοιπόν, για να γραντέψουμε το ξημέρωμα της καινούργιας μέρας με καλύτερη διάθεση στα πράγματα και να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας. Καλά να μου είστε. Ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με το Μάκη Τσαρούχα. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, κρατικά ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι ακούγονταν εκρήξεις από την περιοχή του Μπουσέρ και ότι είχε ενεργοποιηθεί η αντιροπορική άμυνα. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει Τεχεράνη την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται μια πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπέσετ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές με το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. «Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεξιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Εν τω μεταξύ, νέα επίθεση με πυράβλους σε πλοία που επιχείρησαν να περάσουν χωρίς άδεια το στενό του Ορμούζ εξαπέλυσαν οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Βομβαρδισμοί του Ισραήλ σκότωσαν τουλάχιστον 14 ανθρώπους στο Νοτιό Λίβανο και ακόμη 3 κοντά στη Βηρυτό, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός σε ισχύ από τη 17η Απριλίου. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλίες. Στη μάχη της διεκδίκησης μίας από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στα ελληνικά δημόσια ΑΕΗ ρίχνονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας που θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενεσίου και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 1-0 με 114-102 απέναντι στον ΠΑΟΚ στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basket League. Για την ίδια οργάνωση, ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77. Την ήττα με 3-1 σετ από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι γνώρισε ο Στέφανο Τσιτσιπάς στο Ρολάν Γκαρός για τον δεύτερο γύρο του φημισμένου Grand Slam και αποχαιρέτησε προώρα τη διοργάνωση. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, με τοπικές βροχές συμπόρας προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αθήνα 984.

Η μουσική μιας μέρας ως το βράδυ έχει γίνει ένα τραγούδι. Από τον Εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου. Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 10 στον Αθήνα 984.

hands 5719. Track 45 left. Stop. Enhance 15 to 23.

Καμιά φορά εκεί που είμαστε σκυμμένοι μέσα στις οθόνες και μας βγαίνουν διάφορες πληροφορίες, διάφορες ειδησούλες ή ψάχνουμε ταινίες στις πλατφόρμες και βγαίνουν κάτι σενάρια τα οποία είναι λίγο πολύ μάλλον της φαντασίας πράγματα, αλλά αφήνουνε μια χαραμάδα ερωτήματος, μωρέ λες κάποτε να γίνει αυτό. Καμιά φορά λοιπόν που είμαστε σκυμμένοι σε τέτοια ερωτήματα, αρχίζουμε και ψαχνόμαστε ίσως παραπάνω και πέφτουμε πάνω σε κάτι ταινίες, πέφτουμε πάνω σε κάτι μουσικές που έχουν γραφτεί για αυτές τις φανταστικές υποθέσεις του άγνωστου, της ουτοπικής ή δυστοπικής πραγματικότητας. Και αυτό που ακούσαμε είναι ένα θέμα, είναι το θέμα των τίτλων που έρχεται από μια ταινία των αρχών του 1980, το οποίο φιλμ αυτό μιλάει για μια δυστοπία όπου τα δημιουργήματα του ανθρώπου έχουν αναλάβει δράση πάνω μας. Ρίτλεϊ Σκοτ και Blade Runner και Βαγγέλης Παπαθανασίου. Έχουμε κάνει και άλλη φορά εκπομπή με θέματα κυρίως του Βαγγέλη Παπαθανασίου, αλλά είναι μια ωραία αφορμή να σταθούμε σήμερα λίγο παραπάνω πάλι στις μουσικές του, γιατί την επόμενη Πέμπτη, ακριβώς την επόμενη Πέμπτη, αυτή η ταινία θα προβληθεί σε μια ειδική οθόνη στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο βεβαίως του φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, και η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου θα ακουστεί από ένα σύνολο, το Avex Ensemble. Για σκεφτείτε. Τις μουσικές του Βαγγέλη Παπαθανασίου που δεν είχαμε συχνά την ευκαιρία να την ευχαριστηθούμε με τον ίδιο πάνω στη σκηνή, παρά μόνο σε ελάχιστες συναυλίες, πολύ ειδικές, που ποιος να πρωτοπάει τώρα εκεί. Δεν έκανε πολλές συναυλίες, έκανε συγκεκριμένες και για ένα σκοπό κάθε φορά. Θα σταθούμε σε κάποιες από αυτές. Δεν θα ακούσουμε μόνο Βαγγέλη Παπαθανασίου, αλλά κυρίως, και ίσως είναι μια ωραία αφορμή που έχει αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα έξω, είναι αυτή η ώρα, σε αυτό το μήνα ειδικά, που μπαίνεις μέσα στο στούντιο και απ' έξω είναι κάτι χρώματα που λες τώρα που δεν τα βλέπουμε κιόλας εμείς εδώ, γιατί δεν είναι ψηλά το στούντιο, είναι κάτω χαμηλά πολύ πολύ πολύ πολύ. Ωστόσο βοηθάει η μουσική, και αν έχεις τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου μπορείς να πετάξεις στους ουρανούς και να φύγεις και πέρα από αυτούς, στον αιθέρα, στο σύμπαν ολόκληρο.

Blade Runner, την ερχόμενη Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη στο Ηρώδιο, με ειδική προβολή και τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου να παίζεται ζωντανά, όπως το λέμε. Μια ενδιαφέρουσα στιγμή, μια και οι μουσικές του Βαγγέλη Παπαθανασίου δεν παίζονται συχνά σε συναυλίες και θα έπρεπε ίσως κάποια στιγμή να γίνει μια μεγάλη συναυλία και να ακουστούν τα έργα αυτού του συνθέτη που πολύ αναγνωρίστηκε και αγαπήθηκε στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργούς και όχι τόσο εδώ. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα θέματα που είναι τα θέματα, είναι ένα θέμα μάλλον που του έδωσε μεγάλη όθηση, γιατί τα Όσκαρ στον κινηματογράφο παίζουν πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλο ρόλο και είναι ακόμη ένα συνθέτης μετά τον Χατζηδάκη όπου δεν πήγε να παραλάβει το αγαλματίδιο, δεν πήγε, δεν παρευρέθη στην τελετή απονομής. Η ταινία που του έδωσε το Όσκαρ είναι «Η δρόμη της φωτιάς», μια ταινία του 1981, αρχές του 80 πάλι, μια ταινία του Χιου Χάντσον. Τώρα εμείς εδώ αυτό το θέμα το έχουμε χρησιμοποιήσει για να διακομωδήσουμε πολλά πράγματα. Κάτι, κάθε φορά κάτι υπάρχει, ωστόσο. Οι μουσικές του Βαγγέλη Παπαθανασίου και ειδικά αυτό δεν είναι τυχαίο ότι πήρε βραβείο. Προσφέρονται για κάτι. Σου δίνουν το χρόνο σου, ό,τι και να κάνεις. Σε καλεί να σταματήσεις τα πάντα και να κάτσεις, να στρέψεις ψηλά το βλέμμα και να ψάξεις λίγο τον εαυτό σου εκεί πάνω. Παρόλο που αυτό το θέμα που το έγραψε με ένα πιάνο ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μιλάει για δύο ανθρώπους που τρέχουν για να πάρουν το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, για δύο δρομείς. Ωστόσο χρησιμοποιεί αυτό το ρυθμό ο Βαγγέλης, αλλά μια μελωδία. Τον λέω Βαγγέλη επειδή διεθνώς είναι αυτό το όνομα του που χρησιμοποιείται.

Βασικό μουσικό όργανο του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι το πιάνο. Οτιδήποτε δηλαδή όργανο έχει πλήκτρα. Είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα, χρησιμοποίησε πάρα πολύ το Hammond και είναι από τους πρώτους που διεθνώς έψαξε πάρα πολύ την τεχνολογία μέσα στα πλήκτρα. Αλλά σαν ένα βοήθημα και όχι σαν υποκατάστατο μιας ορχήστρας ή τέλος πάντων κάτι που χρειάζεται ένα συνθέτης για να μπορεί να διεκπεραιώσει κάτι, γιατί είναι και θέμα παραγωγής. Η ορχήστρα, τα φυσικά πρόσωπα, χρειάζονται πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, γιατί συχνά είχε χρησιμοποιήσει και φυσικά όργανα και την τεχνολογία και οποιοδήποτε όργανο παρήγγειλε, μπορούσε να παραγγέλνει. Να παραγγέλνει όργανα και επίσης όργανα τα οποία μπορεί κανείς, ένας εφάνταστος συνθέτης και ένας άνθρωπος που ψάχνει τον ήχο μέσα στο κεφάλι του να βρει όπου κινείται. Λέγεται ότι σε ένα κατάστημα που είχε πάει για να ψωνίσει κάτι με είδη σπιτιού είχε βρει κάτι λάμπες και αυτές οι λάμπες που τις χτύπαγε φτιάχναν έναν ήχο που του φάνηκε ενδιαφέρον αυτός ο ήχος και τις χρησιμοποίησε ο συνθέτης και ο Μότσαρτ έκανε κάτι τέτοιο και πολλοί κάνανε. Ο Βάγνερ ζητούσε όργανα να γίνουν για τον ήχο που ήθελε ο ίδιος. Πάρα πολλά τέτοια υπάρχουν στην ιστορία της μουσικής. Και ένας συνθέτης δεν βολεύεται μόνο με τους ήχους που υπάρχουν. Φτιάχνει ήχους όπως συστήνει φωνές, όπως συστήνει και το δικό του ήχο σε κάποια όργανα, όπως λέμε μουσικά, ειδικά σε εμάς, στο ελληνικό τραγούδι, στο μπουζούκι. Μην κοιτάτε που δεν γράφεται πια λαϊκό τραγούδι, σοβαρό. Λοιπόν, εδώ πέρα είχαμε τους δρόμους της φωτιάς του Βαγγέλη Παπαθανασίου, μία μελωδία απλωμένη που έρχεται καθαρά από τα μέρη της Μεσογείου με την ανοιχτωσιά της θάλασσας και την αμμουδιά που είναι να την περπατάει κανείς. Και ποτέ δεν τα ξέχασε αυτά τα μέρη και έκανε πολλούς τρόπους και έριξε πολλές γέφυρες στο παρελθόν και στο τώρα του και ένωσε την τέχνη του με την τέχνη φίλων του για να καταγράψει αυτή την υπόθεση του παρελθόντος, του παραδοσιακού τραγουδιού και του τωρινού ήχου. Αυτό είναι ένα δείγμα της δουλειάς του με την Ειρήνη Παπά. Ωστόσο, επίσης η ματιά του, παρόλο που δεν πολύ μίλαγε, ήταν στραμμένη στο τι γίνεται εδώ, παρόλο που έμενε στο Παρίσι. Και έτσι βρισκόταν κατά καιρούς με τους φίλους του, οι οποίοι αυτοί μιλάγανε πολύ. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι η Μελίνα. Με τη Μελίνα έκανε σειρά τραγουδιών και ένα από αυτά που ακούστηκαν πολύ είναι το τραγούδι που έγραψε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου με τα λόγια, συγγνώμη, της Ρισελ Ντασέν. Είναι αυτό το ερωτοτράγουδο. Ακολουθεί, άμα το παρατηρήσετε, αυτή την ατμόσφαιρα που είχαν οι δρόμοι της φωτιάς.

Με τον έρωτα, όπως ασχολήθηκε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου μέσα από τη μουσική του, φέρνει πάλι αυτή την ιδέα που τη φέρνει σε κάθε του έργο, και ας είναι παραγγελία με δοσμένο θέμα για τον κινηματογράφο κυρίως ή για τις διαστημικές αποστολές της NASA, που εδώ θα έρθουμε τώρα, έχει αυτή την διάθεση να ανεβάζει την όποια ιδέα ψηλά, πολύ πολύ πολύ ψηλά, να την κάνει όχι να αιωρείται με μια ρομαντζάδα και με μια ελαφρύτητα, να στοχεύει ψηλά και να την απαλλάσσει από όλα τα βάρη, από όλα τα βαριά. Όλες του οι μελωδίες πηγαίνουν προς τα πάνω. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε δύο φωνές, την Jesse Norman και την Kathryn Battle. Είναι μαζί τους χοροδοί της εθνικής λυρικής μας σκηνής και είναι ένα από τα θέματα, μία από τις κινήσεις, όπως τις λέει, της Μυθοδίας. Έργο που παρουσιάστηκε στους τύλους του Ολυμπίου Διός το 2001 και ήταν παραγγελία για τη διαστημική αποστολή της NASA «Οδύσσια στον Άρη». Αυτό το θέμα, λέγαμε πριν ότι με αφορμή τους δρόμους της φωτιάς, πολλά θέματα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, καλά από το El Greco, το άλλο από το... Άκως λέγεται με τον... Ποιος είναι αυτός που ανακάλυψε την Αμερική Βρέβη, τώρα που το θυμήθηκα, και τι έχω πάθει τώρα. Μπράβο, τον Κολόμβο. Κολλάει καμιά φορά το κεφάλι. Αυτό ειδικά έχει πολύ χρησιμοποιηθεί για τέτοιους λόγους. Το ίδιο έχει συμβεί και με τη Μυθοδία, που αν έχετε το χρόνο και βάλετε να ακούσετε. Καλά, αυτό ήταν ανέκδοτο που είπε. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική. Λοιπόν, το σκέφτομαι την ώρα που σας λέω αυτά. Αν έχετε το χρόνο να βάλετε να ακούσετε τη Μυθοδία, θα ανακαλύψετε ένα σύμπαν τελείως διαφορετικό. Πέρα από σενάρια επιστημονικής φαντασίας, ακόμη και αν σας αρέσει η μυθολογία και τη διαβάζετε, θα ανακαλύψετε άλλα χρώματα, άλλα νοήματα και άλλους τόνους στους δοσμένους μύθους. Αυτό το έκανε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου σαν μύστης. Μπήκε μέσα στη μουσική, προσπάθησε, των άστρων. Γι' αυτό και τον κάλεσε και η NASA. Πάμε λοιπόν.

Αυτή ήταν η ένατη κίνηση από τη μυθοδία του Βαγγέλη Παπαθανασίου και αυτή είναι η μελωδία όπως πρέπει να το φανταστούμε λίγο το Βαγγέλη Παπαθανασίου στο σπίτι του, στο στούντιο που έφτιαξε και έκανε τόσες ταινίες που ίσως κάποιες από αυτές να μην ήθελε να κάνει, αλλά τα έκανε όλα αυτά για να φτιάξει το στούντιό του και να έχει όλα αυτά τα όργανα που θα του επέτρεπε να δημιουργήσει αυτό το δικό του ηχητικό σύμπαν, τον δικό του ηχητικό κόσμο. Ωστόσο, όπως λέγαμε και πριν, τις μελωδίες του τις έγραφε στο πιάνο. Εδώ λοιπόν παίζει ο ίδιος και είναι σαν να μας βάζει αυτή η διαδικασία του ότι ακούσαμε το ολοκληρωμένο έργο, ενορχιστρωμένο για φωνές και ορχήστρα και τώρα πιο γυμνό, με τον ίδιο κυρίως να παίζει πιάνο, στο πώς ένα συνθέτη σκέπτεται και φτιάχνει μετά κάτι της για πολλούς ανθρώπους. Και να εκτιμήσουμε και διαφορετικά ότι πάμε να δούμε το καλοκαίρι, καλά και το χειμώνα, αλλά λέω τώρα που έρχονται πολλές συναυλίες, το τι δουλειά χρειάζεται πίσω, τι φαντασία χρειάζεται, τι έμπνευση επίσης και τι κόπος για να γίνει αυτό. Σε αυτή την κίνηση, την ένατη που ακούσαμε, έκανε κάτι αναφορές ο Βαγγέλης Παπαθανασίου σε έναν συνθέτη ο οποίος είναι από τους πρώτους που γι' αυτόν έχουν γραφτεί τόσα πολλά, που λένε να αυτόν η μουσική του που έφυγε και τόσο νωρίς είναι θεία, είναι σαν να συνομιλεί με κάτι που είναι πάνω από τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο η συνομιλία του με τους ανθρώπους, με τη φύση ή ό,τι μας περιβάλλει, τις πόλεις, ό,τι ζούμε τέλος πάντων, είναι κάτι πέρα από αυτό. Και αυτός ο συνθέτης το έδωσε με το τελευταίο του έργο κυρίως, που ήταν το Requiem. Θα μου πείτε Requiem, που είναι ένα έργο το οποίο έτσι κι αλλιώς θεματικά έχει να κάνει με την απεύθυνση σε κάτι άλλο, σε μια ανώτερη δύναμη και ειδικά στο Θεό, μια και είναι έργο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας για το φινάλε του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν, το Requiem του Μότσαρτ, έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς συνθέτες, δημιουργούς, γενικότερα τον Ελίτη, τον ίδιο, τον περνάει που και που, ειδικά τον Μότσαρτ, στην ποιησή του, για αυτή τη συνομιλία με το κάτι που είναι πάνω από μας και μας υπερβαίνει. Κάτι που άλλοι το ονομάζουν Θεό, άλλοι σύμπαν, άλλοι ανώτερη δύναμη, άλλοι φυσική, άλλοι δεν ξέρω τι, κβαντική, οτιδήποτε. Αυτό το άλλο λοιπόν, μέσα σε κάθε νότα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, είναι που υπάρχει και είναι που καθορίζει το πως γράφονται οι μελωδίες και πως γράφονται όλα τα έργα του.

0: Σκεφτείτε λοιπόν μια συναυλία μόνο με τα έργα του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και ας μην είναι αυτός πια εδώ. Το λέω γιατί με αφορμή τη συναυλία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη, προσωπικά εγώ σκεφτόμουν πόσο μου έχει λείψει να ακούσω τέτοια έργα ενός συνθέτη ηλεκτρονικής μουσικής που όμως πατάει πάνω και στις δομές της δικής του ρίζας του τραγουδιού, του δικού μας εδώ, αλλά και στο δρόμο που άνοιξαν τα μέσα της τεχνολογίας, τα ηλεκτρονικά όργανα. Και πόσο αυτό πια έχει απλωθεί, γιατί γίνονται πάρα πολλά έργα και για όλα τα, πώς να πω τώρα, τους σκοπούς, για τις παραλίες το καλοκαίρι, για τα πάρτι, συνθέτες που ασχολούνται σοβαρά με την ηλεκτρονική μουσική και τα μαθηματικά και συνδυάζουν όλα αυτά. Και πώς θα ήταν να ακούγαμε τη βάση των ανθρώπων που έδωσαν, δηλαδή τη βάση αυτής της μουσικής από ανθρώπους σαν τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, που έδωσαν την ιδέα του πώς γίνεται αυτή η μουσική και παραμένουν κλασική, είναι η κλασική της ηλεκτρονικής μουσικής. Πάμε στο Ηρώδιο όμως και πάμε σε μια άλλη συναυλία που έδωσε το 1991. Και την ονόμασε αυτή τη βραδιά Νύχτα Ποίησης. Είχε κοντά του κάποιους δικούς μας ηθοποιούς, τη Λιδία Κονιόρδου, την Νίκη Τριανταφυλλίδη, τον Γιάννη Βόγλη, αλλά και τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο που θα ακούσουμε, ανάμεσα στους ανθρώπους που έφερε από το Παρίσι και από την Ευρώπη, τον Άλαν Μπέιτς και τη Φάνη Αρντάν. Εκεί λοιπόν οι ηθοποιοί με ποίηματα που έχει επιλέξει ο Βαγγέλης Παπαθανασίου, από την αρχαία ελληνική γραμματεία μέχρι την ελληνική σύγχρονη ποίηση, συνόδευε τον κάθε ηθοποιό σε αυτά που έλεγε, σε αυτά που αφηγούνταν, που απήγγειλαν όλοι τους. Θα ακούσουμε Καβάφη.
1: Κωνσταντίνος Καβάφης. Η πόλης. Είπες θα πάγωσα η γη, θα πάγωσα η θάλασσα. Μια πόλη σάλι θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου με καταδίκη μου γραφτεί και η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει.

Ακόμα λοιπόν και σε αυτά τα λόγια, σε αυτή τη σκέψη του Καβάφη, που ο Καβάφης πάντα έχει φως, έχει αυτό το δικό του φως να φωτίζει τα μέσα μας, ακόμα και εδώ λοιπόν που είναι τα πράγματα που μας βάζουν σε μία, μας φέρουν αντιμέτωπους ας πούμε με τη ζωή μας, με τα έργα μας, τις πράξεις μας, το πώς είμαστε απέναντι στον καθρέφτη ή τους ανθρώπους που είναι σαν τους καθρέφτες μας, ακόμα και εδώ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ακολουθεί αυτό που λέγαμε πριν, το έχει μια διάθεση να μας ανεβάζει ψηλά, ψηλά, πολύ ψηλά το βλέμμα. Αρχές 90 και λίγο ακόμα παραμένουμε στη μουσική του, τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα. Θυμόσαστε αυτή την ταινία του Ρωμαν Πολάνσκι.

Σε αυτή την ταινία του Ρωμάν Πολάνσκι, τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα, δύο ζευγάρια αναρωτιούνται, ψάχνονται χωρίς να το έχουν επιδιώξει, προκύπτει για αυτό που του συμβαίνει, το υπαρξιακό του ζήτημα μέσα από τις ερωτικές του σχέσεις. Και έτσι φέρνει ένα μοτίβο, δύο μοτίβα μάλλον εδώ ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Το ένα είναι η ζωή που κανείς μπορεί να απολαύσει και να κοιτάει τις ομορφιές και όλα αυτά που λέγαμε πριν, έτσι να έχει πάντα το βλέμμα πάνω, ψηλά στραμμένο, για να παίρνει ας πούμε μια ιδέα φωτεινή και να τον καθοδηγεί στη ζωή, και δίπλα φέρνει ένα άλλο γαργαλιστικό μοτίβο που είναι αυτό που δεν σε αφήνει να το κάνεις αυτό, να βρεις ας πούμε το δρόμο σου φωτεινά, γιατί έχεις αυτό το υπαρξιακό το θέμα και σε απασχολεί. Λοιπόν, κλείνουμε με την μικρή αναφορά στον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Να πάτε, εύχομαι, την Πέμπτη στο Ηρώδιο να ευχαριστηθείτε για πρώτη φορά τη μουσική του Blade Runner για αυτή την ταινία του Ridley Scott, παιγμένη από το Avex Ensemble. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα πρώτα με τους Aphrodite's Child και τον Demi Russo, που δεν έτυχε όλο αυτό που λέγαμε, ότι πάντα έχει ακολουθεί τις ψηλές περιοχές και τις ψηλές ιδέες και τα ψηλά νοήματα. Έχει κοντά του πάντα, από την αρχή δηλαδή, τον Demi Russo, που ήταν μία φωνή αυτός ο άνθρωπος, αυτή που μπορούσε να οδηγήσει κάπως ψηλά.

0: Από το 1969, Aphrodite Child, Dennis Roussos, Βαγγέλης Παπαθανασίου, κυρίως. Ας έρθουμε σε κάποιους συνθέτες δικούς μας που επηρεάστηκαν από αυτόν τον κόσμο του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Καμιά φορά αυτό δεν συμβαίνει και συνειδητά, δεν το επιλέγει κανείς, αλλά όταν κάποιος έχει κάνει τη μεγάλη κίνηση και έχει περάσει μπροστά, σίγουρα είναι σαν τη θάλασσα που πετάς και τη λίμνη, ξέρω εγώ κάτι, και αυτό μετά οι κυματισμοί επηρεάζουν, φτάνουν κοντά σε σένα. Πάμε λοιπόν σε μια ταινία των αρχών του 80, 1983, Νίκος Νικολαίδης και Γιώργος Χατζινάσιος, με τον διάλογο στον κήπο, Γλυκιά Συμμορία.
1: Πας.
2: Κάπου έτσι γενικά να την πέσω.
1: Τι γίνεται απάνω?
2: Απάνω τι γίνεται απάνω? Εντάξει, όλα καλά απάνω.
1: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κινηθούμε μαζί, εντάξει.
2: Ξέρεις κάτι?
1: Τι?
2: Δεν μ' αρέσει έτσι.
1: Και πώς το περίμενες δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο.

0: Παπ, τελειώσαμε.
1: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
0: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τα άθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες. Σε αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.
2: Και είναι ένα μάθημα που μπορεί κανείς να το διαβάσει στο καλοκαίρι και κατά χνιά, αν δεν πετύχει την παράσταση, δηλαδή του Τενεσί Ουίλιαμς. Αλλά είναι δάνειο μέσα σε αυτή τη σκηνή που έχει μείνει πια και ευτυχώς έχει δισκογραφηθεί ακριβώς έτσι, όπως ακούγονταν στη ταινία. Γλυκιά συμμορία, Νίκος Νικολαίδης, Γιώργος Χατζινάσιος. Και ένας ακόμη συνθέτης, ο οποίος παρέμεινε σταθερός στη χρήση ηλεκτρονικών οργάνων και στο να αναπτύσσει αυτό τον ήχο μέσα στο τραγούδι μας και έχει δώσει πάρα πολλά δυνατά τραγούδια, τραγούδια που αγαπήθηκαν και έχουν γίνει επιτυχίες, δεν είναι άλλος από το Σταμάτης Πανουδάκη. Αυτό έρχεται από βινήλιο, λίγο κόντρα με αυτά που λέμε για τα ηλεκτρονικά, που ακούγεται ένας ήχος που δεν έχει τίποτα από θορύβους και αυτά, αλλά ήθελα επίτηδες του βινηλίου τον ήχο. Ξέρω αν σας ενοχλεί. Όχι. Αρχές 1990, από τη συνεργασία του με τον Μανώλη Μητσιά, που λεγόταν «Είμαι καλά, ευχαριστώ, ποιος μπορεί».

Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια αυτής της συνεργασίας και από τα τραγούδια γενικότερα του Σταμάτη Πανουδάκη που δεν ακούστηκαν τόσο πολύ και έχει δώσει σε αυτές τις μπαλάντες και τον ήχο του ο Σταμάτης Πανουδάκης αλλά και τη σκέψη του για την αγάπη και τους έρωτες και τη σύνδεση των ανθρώπων. Ποιος μπορεί λοιπόν με τον Μανώλη Μητσιά. Μία περίπτωση έχουμε που παραμένει πρωτοπορία, να το πω έτσι, στο θέμα του ήχου της ηλεκτρονικής μουσικής και των πλήκτρων, και αυτή είναι η Λένα Πλάτωνος, και με αυτήν θα κλείσουμε, με ένα από τα τραγούδια που έδωσε το 1984 με τις Μάσκες Ηλίου και ταιριάζει ίσως νοηματικά με το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, γιατί μιλάει και αυτό για την αγάπη και μάλιστα για τη λάθος αγάπη. Η Αβή Ρεντίφη ρύθμισε τον ήχο απόψε και μου θύμισε ποιος ανακάλυψε την Αμερική. Αυτόν εξώστη με την Όλγα Λασκαράτου αύριο εδώ στις 9. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Δεν το ξέρω ότι θέλετε μόνο τόσο θεματικά να κάνουμε. Θα κάνουμε πιο θεματικά. Τα έχω αφήσει λίγο τον τελευταίο καιρό. Αφού σας αρέσουν, να φέρουμε. Αύριο λοιπόν εδώ στις 9. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

αναπηρών λωστών.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε και εσείς, κύριε Δελτίο Δίσον, στις 3 με το Μάκη Τσαρούχα. Στις 8.30 το πρωί ανοίγει η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους συνολικά 100.000 υποψηφίους που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων της χώρας θα εξεταστούν στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Ακολουθούν το Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με το μάθημα των νέων ελληνικών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να βρίσκονται κάθε εξεταστική μέρα στις αίθουσες έως τις 8 το πρωί, ενώ η διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων θα είναι 3 ώρες, με εξαίρεση ορισμένα ειδικά μαθήματα. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην παραθαλάσσια περιοχή Μπουσέρ. Η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, διαψεύδει η Τεχεράνη την οριστικοποίηση ενός μνημονίου κατανόησης με την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, το οποίο επικαλείται μια πηγή προσκύμινη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Ο Ισακ Ντάρ, υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπουργός οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πρόκειται να δεχθεί μια κακή συμφωνία και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αρκετές κόκκινες γραμμές με το Ιράν που πρέπει να ακολουθήσει, μεταξύ αυτών και η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεν εμπλεκόμαστε σε διπλωματία με ταπείνωση, δήλωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεκιάν και επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θέλει να επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Σε επίσημο διάβημα προς την Ουκρανική κυβέρνηση, αναμένεται να προχωρήσει η χώρα μας τις επόμενες ημέρες σχετικά με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοιείς. Το δημογραφικό αποτελεί τη μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με φορείς των Δήμων Καρπενησίων και Αγράφων στο πλαίσιο της περιοδίας του στην Ευρυτανία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις.